από τη στιγμή που σταμάτησε να λειτουργεί το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης έως την κλίση στο ΕΚΑΒ. Σε αυτό το διάστημα φέρονται να διέγραψαν το ραντεβού του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο, καθάρισαν το χώρο και το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, ενώ διέγραψαν τη φωτογραφία του τραγουδιστή από το κινητό της γιατρού, φωτογραφία που ανακτήθηκε από τις αρχές. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Άλλα 26,8 κιλά κοκαίνης από την Κολομβία εντόπισε στην Αττική η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων στο πλαίσιο της επιχείρησης Τάνθη του Κακού. Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν σε υποανέγερση οικοδομή δίπλα στην οικία, όπου είχε εντοπιστεί και κατασχεθεί μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών την περασμένη Τετάρτη. Τα ναρκωτικά ήταν συσκευασμένα σε πλάκες, κρυμμένα μέσα σε ανθοδέσμες, σε μεγάλη υπόγεια δεξαμενή και σε ένα λαγούμι έτοιμα να διατεθούν στην αγορά. Η ποσότητα κοκαίνης συνδέεται με την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου, καθώς φέρει την ίδια σήμανση και τα κατασχεθέντα με τα κατασχεθέντα ναρκωτικά και τον εξοπλισμό της οργάνωσης. Η νεοσύστατη υπηρεσία ΔΕΟΣ της ΑΔΕ για τον εντοπισμό των ναρκωτικών αξιοποίησε πληροφορίες από το γραφείο της δίωξης ναρκωτικών της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του ιδιοκτήτη της υποανέγερση οικοδομής, ο οποίος όμως διαμένει στο εξωτερικό και αναζητείται. Έπειτα παρεμβάσεις με την αντιμετώπιση της ακρίβειας να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζοντας από τη Θεσσαλονίκη το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, επισημένοντας πως ένας στους 4 πολίτες αντιμετωπίζει τον κίνδυνο φτώχειας. Προανήγγειλε παράλληλα μηχανισμό έκτακτης φορολόγησης υπερκερδών, κατάργηση του 13ωρου, πιλωτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας, σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους και της 13ης σύνταξης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε στην κυβέρνηση λέγοντας πως επιστρατεύει το φόβο στην πορεία προς τις εκλογές. Από το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος, έφτασαν στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Από όλα είχε η ομιλία του κ. Ανδρουλάκη βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες, υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση, την οποία συστηματικά καθυβρίζει, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τη δέσμευση της κυβέρνησης να κλείσουν μέσα στην επόμενη τετραετία οι σημαντικές εκκρεμότητες έργα υποδομής στο Καστελόριζο, ανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια σύσκεψης χθες στο Δημαρχείο Μεγίστης. Στη σύσκεψη εξετάστηκε συνολικά το κυβερνητικό σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει 37 έργα προϋπολογισμού 27 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Πρωθυπουργός έθεσε παράλληλα ως κεντρικό στόχο την προσέλκυση περισσότερων μόνιμων κατοίκων στο Καστελόριζο. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 23η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Ναι, ένταση στη Μέση Ανατολή. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην περιοχή της Τζαζάν, στη νότια Σαουδική Αραβία, από πύραυλο που εκτόξευσαν οι Χούθη, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Βασιλείου. Από τον πύραυλο προκλήθηκαν επίσης ζημιές σε ένα τζαμί, σε άλλα κτίρια και σε οχήματα, διευκρίνησε η Υπηρεσία. Από την πλευρά τους, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης που πρόσκυνται στο Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν με ντρόουν και πυράβλους εναντίον στρατιωτικής βάσης στο νότιο τμήμα της Σαουδικής Αραβίας. Στην αθλητική ενημέρωση, πάτησε Αθήνα για τον Παναθηναϊκό ο Ανάς Σαλαχεντίν. Ο Μαροκινός αριστερός μπακ έφτασε στη χώρα μας αργά χθες το βράδυ, προκειμένου να ολοκληρώσει τα τυπικά του δανεισμού του από τη Ρώμα στους Πράσινους. Σήμερα το πρωί πρόκειται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Για την τετάρτη αγωνιστική της Super League, ο Όφη επικράτησε εκτός έδρας του Ολυμπιακού με 1-0. Στο Πανθεσσαλικό, Ηρακλής και Ατρόμητος αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Η αναμέτρηση μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Από το απόψινό πρόγραμμα ξεχωρίζει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, το οποίο θα αρχίσει στις 9. Στις 6 θα παίξουν Καλαμάτα Βόλος, στις 7 ο Αστέρας υποδέχεται την ΑΕΚ, στις 9 η Κηφισιά αντιμετωπίζει τον Λεβαδιακό και στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Πανετολικό. Η αναμέτρηση των Πράσινων θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στο τουρνουά μπάσκετ νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο, ο Ολυμπιακός
Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα στον τελικό την Μακάμπι Τελαβίβ. Στις 4 παρατέταρτο στο μικρό τελικό θα παίξουν Άρης Ερυθρός Αστέρας. Και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Ήπιες βροχές προβλέπονται για σήμερα το μεσημέρι στην Αττική, με μπόρες στα βόρειο-ανατολικά. Από το απόγευμα αναμένεται εξασθένηση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 με 32 βαθμούς. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται το πρωί στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο. Και από το μεσημέρι στη Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική στα πελάγη 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και δεν θα ξεπεράσει το μεσημέρι τους 32 και τοπικά 34 βαθμούς στα υπηρετικά, τους 31 στα νησιά και τους 35 στα νότια. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε λαϊκή αγρυπνία θα τεθεί από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Δευτέρας η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας. Όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του, η κηδεία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα το μεσημέρι στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί από το ιατρείο της Καρνεάδου, όπου έπαθε ανακοπή ο τραγουδιστής, έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Άλλα 26,8 κιλά κοκαίνης από την Κολομβία εντόπισε στην Αττική η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων στο πλαίσιο της επιχείρησης Τάνθη του Κακού. Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα μέσα σε ανθοδέσμες σε υποανέγερση οικοδομή. Ο χώρος αυτός βρίσκεται δίπλα στην οικία όπου είχε εντοπιστεί και κατασχεθεί μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών την περασμένη Τετάρτη και αυτή η ποσότητα είχε διακινηθεί από το ίδιο κύκλωμα. 7 παρεμβάσεις με την αντιμετώπιση της ακρίβειας να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε στην κυβέρνηση λέγοντας πως επιστρατεύει το φόβο στην πορεία προς τις εκλογές. Από το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος έφτασαν στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Από όλα είχε η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τη δέσμευση της κυβέρνησης να κλείσουν μέσα στην επόμενη τετραετία οι σημαντικές εκκρεμότητες έργα υποδομής στο Κασελόριζο, ανέλαβε ο Πρωθυπουργός, θέτοντας παράλληλα ως κεντρικό στόχο την προσέλκυση περισσότερων μόνιμων κατοίκων στον τόπο. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Ναι, ένταση στη Μέση Ανατολή. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην περιοχή της Τζαζάν, στη νότια Σαουδική Αραβία, από πύραυλο που εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Και ο καιρός, ήπιες βροχές σήμερα το μεσημέρι στην Αττική, με μπόρες στα βορειοανατολικά. Από το απόγευμα αναμένεται εξασθένηση μέχρι 30 με 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε λαϊκό προσκύνημα θα τεθεί από σήμερα στις 7.30 το απόγευμα ισορρός του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Το λαϊκό προσκύνημα θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, ενώ η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών στη 1 το μεσημέρι της Δευτέρας. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, οι αστυνομικοί είναι πεπισμένοι ότι οι δύο γιατροί από το ιατρείο της Καρνεάδου προσπάθησαν από την αρχή να κρύψουν στοιχεία. Έτσι εξηγείται και η μεγάλη καθυστέρηση 1,5 ώρα από τη στιγμή που σταμάτησε να λειτουργεί το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης έως την κλίση στο ΕΚΑΒ. Σε αυτό το διάστημα φέρονται να διέγραψαν το ραντεβού του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο, καθάρισαν το χώρο και το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, ενώ διέγραψαν τη φωτογραφία του τραγουδιστή από το κινητό της γιατρού, φωτογραφία που ανακτήθηκε από τις αρχές. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Άλλα 26,8 κιλά κοκαΐνης από την Κολομβία εντόπισε στην Αττική η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων στο πλαίσιο της επιχείρησης στα άνθη του κακού. Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν σε υποανέγερση οικοδομή δίπλα στην Αιγαία, όπου είχε εντοπιστεί και κατασχεθεί μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών την περασμένη Τετάρτη. Ήταν συσκευασμένα σε πλάκες, κρυμμένα μέσα σε ανθοδέσμες, σε μεγάλη υπόγεια δεξαμενή και σε ένα λαγούμι έτοιμα να διατεθούν στην αγορά. Η ποσότητα κοκαΐνης συνδέεται με την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου, καθώς φέρει την ίδια σήμανση με τα κατασχεδέντα ναρκωτικά και τον εξοπλισμό της οργάνωσης. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του ιδιοκτήτη της υποανέγερση οικοδομής, ο οποίος όμως διαμένει στο εξωτερικό και αναζητείται. 7 παρεμβάσεις με την αντιμετώπιση της ακρίβειας να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζοντας από τη Θεσσαλονίκη το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, επισημένοντας πως ένας στους 4 πολίτες αντιμετωπίζει τον κίνδυνο φτώχειας. Προανήγγειλε παράλληλα μηχανισμό έκτακτης φορολόγησης υπερκερδών, κατάργηση του 13ωρου, πιλωτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας, σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους και της 13ης σύνταξης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε στην κυβέρνηση λέγοντας πως επιστρατεύει το φόβο στην πορεία προς τις εκλογές. Από το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος έφτασαν στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Από όλα έχει η ομιλία του κ. Ανδρουλάκη βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση, την οποία συστηματικά καθυβρίζει, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τη δέσμευση της κυβέρνησης να κλείσουν μέσα στην επόμενη τετραετία οι σημαντικές εκκρεμότητες σε έργα υποδομής στο Καστελόριζο, ανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια σύσκεψης χθες στο Δημαρχείο Μεγίστης. Στη σύσκεψη εξετάστηκε συνολικά το κυβερνητικό σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει 37 έργα προϋπολογισμού 27 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Πρωθυπουργός έθεσε παράλληλα ως κεντρικό στόχο την προσέλκυση περισσότερων μόνιμων κατοίκων στο Καστελόριζο. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Η Λιβύη διέψευσε χθες ότι επέτρεψε στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βάση στο βορειοδυτικό τμήμα της επικράτειάς της για να επιτεθεί με θαλάσσια ντρόουν εναντίον πλοίων που φέρονται να ανήκουν στον στόλο φάντασμα της Ρωσίας στη Μεσόγειο, πληροφορία που μετέδωσε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN. Με ένταση στη Μέση Ανατολή, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην περιοχή της Τζαζάν, στη νότια Σαουδική Αραβία, από πύραυλο που εκτόξευσαν οι Χούθη, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Βασιλείου. Από τον πύραυλο προκλήθηκαν επίσης ζημιές σε ένα τζαμί, σε αλακτήρια και σε οχήματα, διευκρίνησε η υπηρεσία. Από την πλευρά τους, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης που πρόσκυνται στο Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν με ντρόουν και πυράβλους εναντίον στρατιωτικής βάσης στο νότιο τμήμα της Σαουδικής Αραβίας. Στην αθλητική ενημέρωση, πάτησε Αθήνα για τον Παναθηναϊκό ο Ανάς Σαλαχεντίν. Ο Μαροκινός αριστερός μπακ έφτασε στη χώρα μας αργά χθες το βράδυ προκειμένου να ολοκληρώσει τα τυπικά του δανεισμού του από τη Ρώμα στους Πράσινους. Σήμερα το πρωί πρόκειται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Για την τέταρτη αγωνιστική της Super League, ο ΦΥ επικράτησε εκτός έδρας του Ολυμπιακού με 1-0. Στο Πανθεσσαλικό, Ηρακλής και Ατρόμητος αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Από το
απόψινο πρόγραμμα. Ξεχωρίζει τον ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, το οποίο θα αρχίσει στις 9. Στις 6 θα παίξουν Καλαμάτα Βόλος, στις 7 ο Αστέρας υποδέχεται την ΑΕΚ, στις 9 η Κηφισιά αντιμετωπίζει τον Λεβαδιακό και στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Πανετολικό. Η αναμέτρηση των πράσινων θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στο τουρνουά μπάσκετ νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα στον τελικό την Μακάμπι Τελαβίβ. Στις 4 παρατεταρτό στον μικρό τελικό θα παίξουν Άρης Ερυθρός Αστέρας και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Ήπιες βροχές προβλέπονται για σήμερα το μεσημέρι στην Αττική με μπόρες στα βορειοανατολικά. Από το απόγευμα αναμένεται εξασθένηση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοανατολική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 με 32 βαθμούς. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται το πρωί στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στη Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική στα πελαγή 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και δεν θα ξεπεράσει το μεσημέρι τους 32 και τοπικά 34 βαθμούς στα υπηρετικά, τους 31 στα νησιά και τους 35 στα νότια. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε λαϊκή αγρυπνία θα τεθεί από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Δευτέρας η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα το μεσημέρι στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί από το ιατρείο της Καρνεάδου, όπου έπαθε ένα κοπή ο τραγουδιστής, έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα για θανατηφόρα έκθεση καυτά στην αυτοργία. Άλλα 26,8 κιλά κοκαίνης από την Κολομβία εντόπισε στην Αττική η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων στο πλαίσιο της επιχείρησης «Τα άνθη του κακού». Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα μέσα σε ανθοδέσμες σε υποανέγερση οικοδομή. Ο χώρος αυτός βρίσκεται δίπλα στην οικία όπου είχε εντοπιστεί και κατασχεθεί μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών την περασμένη Τετάρτη και αυτή η ποσότητα είχε διακινηθεί από το ίδιο κύκλωμα. 7 παρεμβάσεις με την αντιμετώπιση της ακρίβειας να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε στην κυβέρνηση λέγοντας πως επιστρατεύει το φόβο στην πορεία προς τις εκλογές. Από το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος, έφτασαν στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Από όλα είχε η ομιλία του κ. Ανδρουλάκη βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση σχολείας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τη δέσμευση της κυβέρνησης να κλείσουν μέσα στην επόμενη τετραετία οι σημαντικές εκκρεμότητες σε έργα υποδομής στο Καστελόριζο, ανέλαβε ο Πρωθυπουργός, θέτοντας παράλληλα ως κεντρικό στόχο την προσέλκυση περισσότερων μόνιμων κατοίκων στον τόπο. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Η Λιβύη διέψευσε χθες ότι επέτρεψε στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βάση στο βορειοδυτικό τμήμα της επικρατείας της για να επιτεθεί με θαλάσσια ντρόουν εναντίον πλοίων που φέρονται να ανήκουν στο στόλο φάντασμα της Ρωσίας στη Μεσόγειο, πληροφορία που μετέδωσε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN. Και ο καιρός, ήπιες βροχές σήμερα το μεσημέρι στην Αττική με μπόρες στα βορειοανατολικά. Από το απόγευμα αναμένεται εξασθένηση μέχρι 30 με 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε λαϊκό προσκύνημα θα τεθεί από σήμερα στις 7.30 το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκιας, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Το λαϊκό προσκύνημα θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, ενώ η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών στη 1 το μεσημέρι της Δευτέρας. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, η αστυνομική είναι πεπισμένη ότι οι δύο γιατροί από το ιατρείο της Καρνεάδου προσπάθησαν από την αρχή να κρύψουν στοιχεία. Έτσι εξηγείται και η μεγάλη καθυστέρηση 1.5 ώρας από τη στιγμή που σταμάτησε να λειτουργεί το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης έως την κλίση στο ΕΚΑΒ. Σε αυτό το διάστημα φέρονται να διέγραψαν το ραντεβού του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο, καθάρισαν το χώρο και το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, ενώ διέγραψαν τη φωτογραφία του τραγουδιστή από το κινητό της γιατρού, φωτογραφία που ανακτήθηκε από τις αρχές. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα υποστηρίξουν ότι είχαν γνωστοποιήσει στον ιατρικό σύλλογο την ύπαρξη των δύο μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Για το ένα θα επικαλεστούν αυτοψία που είχε πραγματοποιηθεί το 2025, ενώ για το δεύτερο αναμένεται να υποστηρίξουν ότι είχε προγραμματιστεί αυτοψία για το Σεπτέμβριο του 2026. Ο κατηγορούμενος γιατρός φέρεται επίσης να υποστηρίζει ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στο ραντεβού του Γιώργου Μαζονάκη. Η κατηγορούμενη γιατρός αναμένεται να αποδώσει τις αντιφάσεις στην προανακριτική της κατάθεση, στον πανικό και στην ένταση των στιγμών που ακολουθήσαν την κατάρρευση του τραγουδιστή. Αλλά 26,8 κιλά κοκαίνης από την Κολομβία εντόπισε στην Αττική η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων στο πλαίσιο της επιχείρησης Τάνθη του Κακού. Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν σε υποανέγερση οικοδομή δίπλα στην οικία, όπου είχε εντοπιστεί και κατασχεθεί μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών την περασμένη Τετάρτη. Ήταν συσκευασμένα σε πλάκες, κρυμμένα μέσα σε ανθοδέσμες, σε μεγάλη υπόγεια δεξαμενή και σε ένα λαγούμι έτοιμα να διατεθούν στην αγορά. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του ιδιοκτήτη της υποανέγερση οικοδομής, ο οποίος όμως διαμένει στο εξωτερικό και αναζητείται. 7 παρεμβάσεις με την αντιμετώπιση της ακρίβειας να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζοντας από τη Θεσσαλονίκη το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, επισημένοντας πως ένας στους 4 πολίτες αντιμετωπίζει τον κίνδυνο φτώχειας. Προανήγγειλε μεταξύ άλλων κατάργηση του 13ωρου, πιλωτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας, σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους και της 13ης σύνταξης. Επιτέθηκε στην κυβέρνηση λέγοντας πως επιστρατεύει το φόβο στην πορεία προς τις εκλογές. Από το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος έφτασαν στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Από όλα είχε η ομιλία του κ. Ανδρουλάκη βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση, την οποία συστηματικά καθυβρίζει σχολίες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τη δέσμευσή της κυβέρνησης να κλείσουν μέσα στην επόμενη τετραετία οι σημαντικές εκκρεμότητες έργα υποδομής στο Καστελόριζο, ανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια σύσκεψης χθες στο Δημαρχείο Μεγίστης. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Η Λιβύη διέψευσε χθες ότι επέτρεψε στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βάση στο βορειοδυτικό τμήμα της επικράτειάς της για να επιτεθεί με θαλάσσια ντρόουν εναντίον πλοίων που φέρονται να ανήκουν στον στόλο φάντασμα της Ρωσίας στη Μεσόγειο, πληροφορία που μετέδωσε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην περιοχή της Τζαζάν στη Νότια Σαουδική Αραβία από πύραυλο που εκτόξευσαν οι Χούθη, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Βασιλείου. Από την πλευρά τους, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης που πρόσκυνται στο Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν με ντρόουν και πυράβλους εναντίον στρατιωτικής βάσης στο νότιο τμήμα της Σαουδικής Αραβίας. Στην αθλητική ενημέρωση, πάτησε Αθήνα για τον Παναθηναϊκό ο Ανάσης Αλαχεντίν. Ο Μαροκινός αριστερός μπακ έφτασε στη χώρα μας αργά χθες το βράδυ προκειμένου να ολοκληρώσει τα τυπικά του δανεισμού του από τη Ρώμα στους Πράσινους. Την πρώτη θέση στο Ultimate Championship που διεξήχθη στην Βουδαπέστη με άλμα στα 8 μέτρα και 35 εκατοστά κατέλαβε ο Μίλτος Τεντόγλου. Για την τεταρτή αγωνιστική της Super League, ο Όφη επικράτησε εκτός έδρας του Ολυμπιακού με 1-0.
0-0. Στο Πανθεσσαλικό, Ηρακλής και Ατρόμητος αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Από το απόψινο πρόγραμμα ξεχωρίζει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, το οποίο θα αρχίσει στις 9. Στις 6 θα παίξουν Καλαμάτα Βόλος, στις 7 ο Αστέρας υποδέχεται την ΑΕΚ, στις 9 η Κηφισιά αντιμετωπίζει τον Λεβαδιακό και στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Πανετολικό. Η αναμέτρηση των πράσινων θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στο τουρνουά μπάσκετ νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα στο τελικό την Μακάμπι Τελαβίβ. Στις 4 παρατέταρτο στον μικρό τελικό θα παίξουν Άρης Ερυθρός Αστέρας και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Ήπιες βροχές προβλέπονται για σήμερα το μεσημέρι στην Αττική με μπόρες στα βορειοανατολικά. Από το απόγευμα αναμένεται εξασθένηση. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 με 32 βαθμούς. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται το πρωί στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στη Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική στα Πελάγη 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και δεν θα ξεπεράσει το μεσημέρι τους 32 και τοπικά 34 βαθμούς στα Ηπειρωτικά, τους 31 στα νησιά και τους 35 στα νότια. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν οι αξιμέρωτοι Νίκος Μαλιαράκης και Βαγγέλης Κοκολάκος.

0: σας, η Αξιμέρωτη είναι εδώ, φυσικά υπό τους ήχους του Γιώργου Μαζονάκη, Κυριακή πρωί λίγο μετά τις 5 στον Sky 100,3. Είμαι ο Νίκος Μαλιαράκης.
1: Και εγώ ο Βαγγέλης Κοκολάκος και εσείως φτάσαμε στην τρίτη εκπομπή.
0: Το εσείως γιατί το είπες έτσι?
1: Γιατί τρεις συνεχόμενες Κυριακές, τέτοια ώρα είμαστε εδώ και δεν είναι και λίγο.
0: Καλά, εντάξει, περίμενε, μην ζητήσουμε και μετάλλιο από την τρίτη εβδομάδα.
1: Εντάξει, όχι ακόμα τουλάχιστον, αλλά ναι, τρίτη Κυριακή μαζί και νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζουμε να γνωριζόμαστε και λίγο καλύτερα με τον κόσμο που είναι από την άλλη πλευρά.
0: Μεταξύ μας πάντως, δυστυχώς, γνωριζόμαστε 2 χρόνια.
1: Δυστυχώς, ναι, αλλά εντάξει, το πρόβλημα είναι τώρα ότι μας γνωρίζει καλύτερα και ο κόσμος.
0: Δεν ξέρω πώς μπορεί να πάει αυτό, θα δείξει.
1: Θα δείξει, ναι. Πάντως, ένα από τα πράγματα που μας αρέσουν πολύ αυτές τις πρώτες Κυριακές είναι τα μηνύματά σας, γιατί αρχίζουμε και εμείς να καταλαβαίνουμε ποιοι είναι οι άνθρωποι που είναι ξύπνοι μαζί μας αυτή την ώρα.
0: Ναι, και νομίζω ότι και για το ιδιαίτερο της ώρας είναι τελικά πολύ περισσότεροι από όσους νομίζαμε. Μιλάμε για οδηγούς ταξί, ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν σε νοσοκομεία, φούρνους, ξενοδοχεία, βενζινάδικα. Άλλοι μόλις ξεκινούν τη βάρδιά τους και άλλοι περιμένουν πώς και πώς να τελειώσει.
1: Και κάποιοι δεν έχουν κοιμηθεί ακόμη.
0: Αυτή είναι μια ξεχωριστή και αγαπημένη κατηγορία. Τα θέλουμε τα μηνύματά τους.
1: Εννοείται και θέλουμε να συνεχίσετε να μας γράφετε όχι μόνο ένα καλημέρα σας ακούμε. Πείτε μας τι κάνετε αυτή την ώρα, πού βρίσκεστε, από πού επιστρέφετε ή πού πηγαίνετε. Στείλτε μας τις δικές σας ιστορίες από τη νύχτα. Κάτι περίεργο που σας συνέβη στη δουλειά, έναν άνθρωπο που συναντήσατε, κάτι που βλέπετε τώρα, τέτοια ώρα, 5 και 9 μπροστά σας.
0: Ή ακόμη περισσότερο και ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζετε και θεωρείτε ότι αξίζει να ακουστεί, γιατί εδώ είμαστε πρώτα απ' όλα 2 ρεπόρτερ και αν υπάρχει μια ιστορία η οποία έχει ψωμάκι, όπως λέμε εμείς δημοσιογραφικά, μας ενδιαφέρει.
1: Και ίσως είναι αυτό το μόνο πράγμα στο οποίο συμφωνώ με Νίκο, χωρίς μεγάλη συζήτηση.
0: Εντάξει, μην το χαλάσουμε από τώρα το κλίμα.
1: Ναι, έχουμε 2 ώρες μπροστά μας, προλαβαίνουμε και έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, καλεσμένους, ιστορίες που αξίζει να ακούσετε και όπου μας το επιτρέπει η δισογραφία, λίγο χώρο να χαλαρώσουμε κι εμείς μαζί σας.
0: Υπάρχει όμως σήμερα και μια απώλεια τις τελευταίες μέρες, μάλλον που σημάδεψε όλη αυτή την εβδομάδα που διανύουμε, ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Και

0: σήμερα ο κόσμος θα αποχαιρετήσει τον αγαπημένο τραγουδιστή. Από τις 7.30 το απόγευμα ισορρός του θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στη Νίκαια, στην Εκκλησία και την Ενωρία, που ο ίδιος αγαπούσε ιδιαίτερα, κυρίες και κύριοι. Η οικογένειά του το ονόμασε Λαϊκή Αγρυπνία, έναν φόρο τιμής και αγάπης που θα κρατήσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.
1: Και είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο όλων των ηλικιών. Τη Δευτέρα θα ακολουθήσει η κηδεία του στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο, με την οικογένειά του να ζητά αντιστεφάνων, όποιος το επιθυμεί, να ενισχύσει το Humanity Greece.
0: Και ξέρεις, Νίκο, έχει κάτι ιδιαίτερο όλο αυτό. Ένας άνθρωπος που πέρασε περισσότερα από 30 χρόνια με κόσμο απέναντί του, θα έχει και στον τελευταίο του αποχαιρετισμό τον κόσμο εκεί. Ανθρώπους που τον γνώρισαν προσωπικά, αλλά και χιλιάδες άλλους που δεν τον γνώρισαν ποτέ, και παρόλα αυτά έχουν συνδέσει κάποιο τραγούδι του με μια στιγμή της ζωής τους.
1: Ναι, και είναι πάρα πολλά, πραγματικά πάρα πολλά αυτά τα τραγούδια. Εγώ δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Δυστυχώς έπρεπε να κάνω το βίντεο μόλις έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του για το δελτίο ειδήσεων του Sky. Πραγματικά δεν ξέραμε, γιατί μπήκα στη διαδικασία αυτή γύρω στις 6.30, ήταν πολύ αργά, με χρόνους δελτίου ειδήσεων. Δεν ξέραμε ποιο τραγούδι να πρωτοδιαλέξουμε, οπότε μπήκα απλά σε μια διαδικασία να πω πάρε αυτά τα 5 τραγούδια και πήγαμε με αυτά. Γι' αυτό όμως και σήμερα αλλάζει και το δικό μας τραγούδι της ημέρας.
0: Ναι, δεν υπάρχει δεύτερη σκέψη. Το τραγούδι της ημέρας σήμερα θα είναι αφιερωμένο στον Γιώργο Μαζονάκη και θα πούμε αναλυτικότερα όταν φτάσουμε εκεί. Αλλά σκεφτόμουν κάτι αυτές τις ημέρες και το συνειδητοποίησα συζητώντας και με φίλους. Μπορεί να μην ήσουν ο άνθρωπος που θα έλεγε ποτέ «Εγώ ακούω Μαζονάκη», μπορεί να άκουγες τελείως διαφορετική μουσική. Όμως πάντα όταν καθόσουν σε μια παρέα και διαφωνούσες τι θα παίξουμε, έλεγες «Να βάλω ένα Μαζονάκη». Ναι, και όλοι συμφωνούσαν.
1: Ήταν όλο okay, γιατί κάπως είχε φτάσει σε όλους, κάπως τους είχε αγγίξει όλους με κάποιον τρόπο.
0: Ναι, στο αυτοκίνητο, στο ραδιόφωνο, σε ένα μαγαζί, σε ένα τραπέζι, σε μια έξοδο, εκεί που είμαστε 5-6 άνθρωποι, ο καθένας ακούει άλλα και κάποιος παίρνει το κινητό και λέει: «Ωραία, τι βάζουμε τώρα?» Αν ήθελες να βρεις ένα κοινό άκουσμα, κάποια στιγμή θα έμπαινε ένας Μαζονάκης και ξαφνικά στο ρεφρέν ήξεραν όλοι τα λόγια.
1: Και τον είχαμε δει, τον είχαμε ακούσει κι εμείς από κοντά. Μια φωνή αναγνωρίσιμη πραγματικά από την πρώτη νότα, δεν έμοιαζε με καμία.
0: Ήταν κάτι ξεχωριστό. Δεν ήταν μόνο η φωνή, ήταν η παρουσία του, ο τρόπος που στεκόταν στη σκηνή, η κίνηση, το βλέμμα, ο τρόπος που ερμήνευε. Μπορούσε να σου αρέσει, μπορούσε και όχι, αδιάφορος, όμως δύσκολα σου περνούσε. Και νομίζω αυτό εξηγεί γιατί αυτές τις ημέρες ο καθένας θυμήθηκε και ένα διαφορετικό Μαζονάκι, ένα διαφορετικό τραγούδι, μια διαφορετική εποχή, μια δική του ιστορία.
1: Οπότε σήμερα θα ακούσουμε πολύ Γιώργο Μαζονάκη.
0: Θα τον ακούσουμε, γιατί δεν χρειάζεται να είσαι θαυμαστής του για να έχεις μπει στη ζωή του. Και σήμερα που ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία να του πει το τελευταίο εντίο, θα έχουμε και εμείς τον δικό μας μικρό αποχαιρετισμό μέσα από τη μουσική του.
1: Για την ώρα έχουμε 2 ώρες μπροστά μας και αρκετά πράγματα να πούμε.
0: Καλημέρα σε όσους μόλις ξύπνησαν, σε όσους δουλεύουν ήδη και σε όσους δεν έχουν αποφασίσει ακόμη αν τελείωσε η χθεσινή μέρα ή ξεκίνησε η σημερινή.
1: Εμείς είμαστε εδώ, έχουμε αποφασίσει ότι ξεκίνησε η μέρα, νομίζω.
0: Ναι, και πάμε να ξεκινήσουμε με το τραγούδι της ημέρας.
1: Γιώργος Μαζονάκης
0: και Ανήκω σε μένα.

0: Το τραγούδι της ημέρας ήταν για εκείνον. Εμείς θέλουμε να μας στείλετε μηνύματα, να μας πείτε ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι. Πώς μπορείτε όμως να στείλετε μηνύματα μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται «Πες την άποψή σου», στέλνετε αυτό που θέλετε, αλλά και μέσω Viber στο 6981-23-1003. Το τραγούδι λοιπόν ήταν για τον Γιώργο Μαζονάκη. Αμέσως μετά, πριν ξεδιπλώσουμε το αστυνομικό και ιατρικό θρίλερ, αλλά και τις τρομερές παραλήψεις που φαίνεται να οδήγησαν στο θάνατό του, θα μιλήσουμε με τον πρώτο άνθρωπο που πίστεψε στο ταλέντο του, με έναν επιχειρηματία από την Πάτρα, στο κέντρο του οποίου τραγούδησε για πρώτη φορά σε μεγάλη πίστα.
1: Θα μιλήσουμε για τον άγνωστο Γιώργο Μαζονάκη,
0: αυτόν που μεγάλωσε στην Νίκαια
1: και έκανε τα πρώτα βήματά του στην Πάτρα
0: και μοίρασε αγάπη όχι μόνο σε φίλους και γνωστούς,
1: αλλά και απλό κόσμο που απλά ζήτησε τη βοήθειά του.

0: γνωρίζουν έναν καλλιτέχνη πριν γίνει το όνομα που ξέρουμε όλοι, πριν από τις μεγάλες πίστες, τις επιτυχίες, τα γεμάτα μαγαζιά.
1: Και στην περίπτωση του Γιώργου Μαζονάκη, Βαγγέλη, αυτή η ιστορία ξεκινά πολύ νωρίς, σχεδόν παιδί ακόμη, γύρω στα 15 του χρόνια, πριν πάρει το δρόμο για την Αθήνα και πριν αρχίσει ουσιαστικά η μεγάλη του πορεία.
0: Ένας από τους ανθρώπους που τον θυμάται από εκείνα τα πρώτα βήματα είναι ο επιχειρηματίας Γιώργος Κοτοπούλης από την Πάτρα. Σε ένα από τα πρώτα μαγαζιά όπου εμφανίστηκε ο Γιώργος Μαζονάκης, τον είδε να ανεβαίνει στη σκηνή όταν ακόμη ελάχιστοι μπορούσαν να φανταστούν τι θα ακολουθούσε.
1: Θέλουμε λοιπόν σήμερα να γυρίσουμε λίγο πίσω, όχι στο Μαζονάκη των μεγάλων επιτυχιών, αλλά σε ένα παιδί μόλις 15 ετών, χωρίς χρυσούς δίσκους, χωρίς αναγνωρισιμότητα, χωρίς τον θρύλο που θα δημιουργούσε τα επόμενα χρόνια.
0: Κύριε Κοτοπούλη, καλημέρα σας. Πάμε πίσω σε εκείνα τα χρόνια. Πώς βρέθηκε ένα παιδί περίπου 15 ετών να τραγουδά στο μαγαζί σας και τι θυμάστε από την πρώτη φορά που τον είδατε?
2: Ήρθε στην Πάτρα με κάποιο ατζέντη, έτσι λεγόταν τότε, δεν υπήρχε μάνατζερ. Ξεκίνησε από κάποιες πολύ μικρές μπουάτ των 20-30 ατόμων, τέτοια μαγαζάκια μικρά. Και κάποια στιγμή τον γνώρισα και τον πήρα μαζί μου σε ένα μεγάλο μαγαζί. Μπουζούκια πλέον, κανονικό μαγαζί, κανονικό κέντρο διασκέδασης, όπου κάναμε μαζί μια σεζόν. Βρέθηκε στο μαγαζί αυτό άνθρωποι της Polygram από την Αθήνα και ο Νίκος ο Μουρατίδης, και τον πήραν και πήγαν στην Αθήνα σε μια μέρα που είχαμε ρεπό. Όταν γύρισε από αυτό το ρεπό, καταλάβαμε πλέον ότι ο Γιώργος θα απογειωθεί. Φάνηκε στο πρόσωπό του, φάνηκε στο χαμόγελό του ότι ήταν πολύ ικανοποιημένος που πήγε στην Αθήνα. Και το είχε καταλάβει και μόνος ότι πλέον θα κάνει κάτι πολύ καλύτερο από αυτό που ήταν. Κανείς δεν φανταζόταν βεβαίως τα φτάσει που έφτασε. Αλλά σίγουρα ο αέρας που είχε πάνω στην πίστα, ο τρόπος που προβάλλεται και η επικοινωνία που είχε βασικά με τον κόσμο, γιατί μίλαγε με τον κόσμο, είναι αυτό που τον χαρακτήρισε και αυτό που τον κράτησε πέρα από την ποιότητα της φωνής του.
1: Εσείς τι βλέπατε, γιατί ήταν παιδί ακόμη 15 χρονών. Θέλω να μας πείτε τι βλέπατε στα μάτια του. Υπήρχε σπίθα, σιγουριά, ενδεχομένως αν υπήρχε ακόμη και το καλό εννοούμενο θράσος, το οποίο συνηθίζουμε να λέμε.
2: Όχι, πίστευε στον εαυτό του, είχε αέρα. Εκεί στις αρχές του 1990, ειδικά όταν ανέβηκε σε Μπουζούκια που πλέον ήταν 20 χρονών, είχε αποκτήσει έναν αέρα. Ήταν μόνιμα στην Πάτρα πλέον και μία έμεινε χρόνια. Γι' αυτό και ο Γιώργος, ενώ είναι από την Νίκαια, ένα κομμάτι του είναι στην Πάτρα, γι' αυτό και ερχόταν συνέχεια εδώ, ανεξαρτήτως από δουλειές, όχι για να τραγουδήσει. Ερχόταν γιατί έχει δεσμούς, γιατί έχει φίλους, γιατί μεγάλωσε εδώ και έχει αποκτήσει φίλους. Και έτσι μείναμε και φίλοι μαζί μέσα όλα αυτά τα χρόνια.
0: Και λένε για τον Γιώργο Μαζονάκη πόσο βοηθούσε κόσμο, πόσο βοηθούσε φίλους, απλούς πολίτες, και δεν το έλεγε σε κόσμο, δεν έγινε πολύ γνωστό. Αυτό συνέβαινε και στην Πάτρα.
2: Αυτό συνέβαινε και στην Πάτρα και στη διάρκεια και ακόμα και μετά που απέκτησε χρήματα. Η μεγάλη διαφορά με τον Γιώργο σε σχέση με ό,τι άλλο έχουμε γνωρίσει μέχρι τώρα είναι ότι δεν άλλαξε. Δεν σήκωσε αέρα, δεν άρχισε να κοιτάει, να μιλάει διαφορετικά, να κοιτάει διαφορετικά. Αυτό το κεντρικό με τον ντύσιμο πάντα το είχε. Σε κάθε εποχή από τότε ήθελε να φοράει κάτι διαφορετικά. Δεν είχε να κάνει με χρήματα, ούτε με δόξα. Ο Γιώργος ήταν ένας άνθρωπος απλός, βοήθησε όσες φορές. Εγώ προσωπικά μέσα στα σπιτάτα, 30 χρόνια, τον έχω πάρει τηλέφωνο. Πάντα η πόρτα ήταν ανοιχτή. Μία φορά, θα σου πω ένα παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμος τι είναι. Είχε έρθει στην Πάτρα, ήταν πλέον μεγάλο το όνομα, και βρήκε στον δρόμο κατά τύχη ένα σερβιτόρο που δουλεύαμε τότε μαζί. Τότε δεν ήταν παιδί. Χαιρετηθήκαμε με το σερβιτόρο και ο σερβιτόρος του λέει: ξέρεις, τα 10 μέρες παντρεύομαι. Οπότε βάζει ο Γιώργος τα χέρια στην τσέπη του και βγάζει όσα λεφτά έχει και τα βάζει στην τσέπη του σερβιτόρου. Του λέει: τι κάνεις? Τίποτα. Του λέει: έλα, η ώρα η καλή να παντρευτείς. Όταν έφυγε ο Γιώργος και ο σερβιτόρος, γιατί αυτά ήταν μετά από σερβιτόρο, δεν μετά από Γιώργος. Όταν ο Μαζονάκης έφυγε, ο Γιώργος έβαλε ο σερβιτόρος έβαλε το χέρι στην τσέπη και μέτρησε περίπου 1500 ευρώ. Όσα λεφτά είχε πάνω δηλαδή, τόσα έδωσε. Δεν ένιξε να βγάλει ένα πακέτο να δώσει 100-200 ευρώ που συνήθως δίνει ένα δώρο στον αγάμο ή κάτι τέτοιο. Και τα έδωσε όλα γιατί ήταν ένα σερβιτόρος που κάποτε ήσαν μαζί και δουλεύαν. Αυτή και το θυμόταν και με το όνομά του. Όλο αυτό το πράγμα λοιπόν δείχνει την ψυχή του ανθρώπου. Δείχνει τη μεγαλοπρέπεια αυτού του ανθρώπου. Που δυστυχώς ήταν μόνος του.
1: Υπάρχει κάποια ιστορία ενδεχομένως μπορείτε να θυμηθείτε και από τα πρώτα του βήματα που να σας έκανε να πιστέψετε ότι αυτός ο καλλιτέχνης τελικά θα φτάσει τόσο ψηλά όσο έφτασε?
2: Έχοντας κάνει πολλά χρόνια αυτή τη δουλειά ήδη, τότε που εγώ γνώρισα τον Γιώργο και τον πήρα στο κέντρο διασκέδασης το δικό μου, εννοείται ότι κάναμε πρόβες. Εννοείται ότι κάθε δεύτερη εβδομάδα κάναμε πρόβες γιατί περνάγαμε καινούργια τραγούδια. Έπρεπε να περάσουμε. Τότε και εγώ δεν είχε κάποια τραγούδια. Αυτό που μου έκανε εντύπωση με την εμπειρία την οποία είχα είναι ότι παίρναγε τα τραγούδια με τη μία. Δεν έκαναμε δηλαδή δεύτερη και τρίτη φορά πρόβα τέτοια τραγούδι. Ξεκίναγε το τραγούδι και το πήγαινε με τη μία κάτω. Η ορχήστρα είχε διαβάσει τις νότες και τέτοια κλπ. Και ο Γιώργος απλώς ερχόταν και έδινε μαζί με την ορχήστρα. Το πήγαινε δηλαδή. Το ρούφαγε το τραγούδι, να το πω έτσι στην πλαϊκά. Φάνηκε δηλαδή κάποιος που είχε εμπειρία, κάποιος που κατάλαβε. Γι' αυτό και ο Μουρατίδης τον έκοψε με τη μία. Γιατί δεν πήγε με τη μία. Δηλαδή ήταν κάτι που κάποιος που ασχολείται με αυτά. Πώς να πω. Επιδερμικά. Ίσα ήμουν ασχολείται. Αυτό δεν καταλαβαίνει.
1: Τι είπε εκείνο το βράδυ ο Μουρατίδης όταν τον είδε?
2: Του ζήτησε να πάει στην Αθήνα. Και πραγματικά ο Γιώργος έφυγε. Και τότε που δουλεύαμε 6 στα 7, είχαμε κάθε Δευτέρα ρεπό. Έφυγε λοιπόν τη Δευτέρα, πήγε στην Αθήνα και την Τρίτη το βράδυ που ήρθε να ξαναδουλέψουμε την επόμενη μέρα, είδα το πρόσωπό του ότι ήταν άλλο. Από τη χαρά δηλαδή, όχι ότι άλλαξε χαρακτήρα. Φάνηκε. Και έγινε, μου λέει, πήγα πάνω, μου λέει, ανοιχτά μου λέει τα πάντα όλα. Φοβερό μου λέει. Η εταιρεία, να πούμε, με θέλει και όλα αυτά. Φάνηκε δηλαδή ότι δεν είχε άγχος, είχε άγχος, αλλά πάταγε. Πάταγε στα πόδια του. Πάταγε στα πόδια. Δεν φοβόταν. Δεν τρεπόταν όσο ο κόσμο και να δεν βάζει μπροστά του.
1: Κύριε Κωνσταντοπούλη.
2: Εμένα γι' αυτό. Γι' αυτό ήταν και από παιδί το πράγμα. Γι' αυτό γεννήθηκε να κάνει αυτό το πράγμα. Και τώρα, τελευταία φορά που μίλησα μαζί του, τέλο Αυγούστου, το άγχο του ήταν για να, ότι ήθελε να κάνει μια συναυλία. Ετοίμαζε μια μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Δεν ξέρω πού. Αλλά μου λέει ότι ετοιμάζει μια συναυλία στην Αθήνα και.
1: Στον Γκάζι, ναι.
2: Θέλω να γίνει καλά. Ήθελα να γίνει τέλεια κατά τα δικά του δεδομένα. Είχε βάλει δικού του. Δικά του πράγματα, δικό του όρο που θέλει να δουλεύει και θέλει να κάνει και θέλει να λειτουργεί και ήθελε αυτά τα πράγματα να μένουν όπως τα θέλει αυτός. Γι' αυτό και είχε αυτή την επιτυχία. Ανεξάρτητα αν άρεσε σε εμάς ή δεν άρεσε όχι όλους. Εγώ βλέπω, για να σας πω κάτι, εγώ βλέπω στον κόσμο της Πάτρας και τον ξέραν όλοι, αν ξέρετε δεν πηγαίνουν στο μαγαζί, είναι χαρούμενοι όλοι που έχει περάσει από την Πάτρα εδώ για να δείξει από εδώ και δίκαια από εδώ κτλ. Εγώ βλέπω ανθρώπους που ακούνε μόνο ροκ μουσική, βλέπω ανθρώπους που ακούνε μόνο χάους μουσική και έχουν στενοχωρηθεί και το μαγαζάκι χωρίς να ξέρουν τα τραγούδια του.
1: Κύριε Κωνσταντοπούλη, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε πάντα τα μαγαζιά σας να βγάζουν τέτοιους καλλιτέχνες. Καλή σας ημέρα.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
0: Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σήμερα, Νίκο.
1: Και σε ποιους λέμε χρόνια πολλά, Βαγγελή?
0: Λέμε στον Κορνήλιο, τον Κορνήλη και την Κορνηλία, τον Αριστείδη, τον Κλέοπα, τον Στράτο και τον Αριστομένη.
1: Και μιας όμως και μιλάμε πολύ συχνά για τους δρόμους, Βαγγέλη, να δώσουμε και κάτι χρηστικό για όσους μας ακούνε και θα κινηθούν σήμερα στην Αττική.
0: Έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αγώνων δρόμου και μάλιστα σε δύο διαφορετικές περιοχές.
1: Η πρώτη λοιπόν αφορά τον αγώνα δρόμου στα ίχνη της Ιεράς Οδού, έναν ημιμαραθώνιο 21,1 χιλιόμετρων που ξεκινά από το Αρχαιολογικό Μουσείο Κεραμικού κοντά στο Θησείο και καταλήγει στην Ελευσίνα.
0: Από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 12.30 το μεσημέρι θα έχουμε προσωρινές και σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας σε δρόμους που περνούν από Αθήνα, Εγάλεο, Χαϊδάρι, Ασπρόπυργο και Ελευσίνα και έχουμε ρυθμίσεις και στην Καλλιθέα λόγω του 7ου ημιμαραθωνίου Καλλιθέας.
1: Εκεί θα έχουμε πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας μεταξύ άλλων σε παραδρόμους της Συγκρού αλλά και τμήματα της Σοκράτου, Ηρακλέως, Δημοσθένους, Δοϊράνης, Ευρύπου. Σε συγκεκριμένους δρόμους λοιπόν θα ισχύσει από τις 8 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι, ενώ σε ορισμένα σημεία η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης ξεκινά ήδη από τις 6 το πρωί.
0: Να δούμε όμως, Νίκο, και τι έγινε χθες το βράδυ, γιατί είχαμε αρκετές ειδήσεις μέχρι αργά και να ξεκινήσουμε από την Ανάβησο και από ένα περιστατικό με ένα παιδάκι μόλις 5 ετών.
1: Ένα πεντάχρονο παιδί λοιπόν που βρισκόταν με την οικογένειά του για διακοπές, τραυματίστηκε σοβαρά σε πισίνα ξενοδοχείου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που είχαμε μέχρι αργά χθες το βράδυ, φαίνεται ότι ξέφυγε για λίγο από την προσοχή των ενηλίκων και βρέθηκε μέσα στο νερό.
0: Κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Παίδων Αγία Σοφία σε σοβαρή κατάσταση και οι γιατροί έκριναν ότι έπρεπε να διασωληνωθεί και να πούμε ότι σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, δεν έφερε κάποιο εξωτερικό τραύμα. Η κατάστασή του συνδεόταν με την ιστρόφηση νερού.
1: Οπότε προφανώς αυτό είναι ένα από τα θέματα που θα παρακολουθούμε και σήμερα, με την ευχή να έχουμε καλύτερα νέα για το πεντάχρονο αγόρι.
0: Και είχαμε χθες το βράδυ, Νίκο, και έναν αρκετά ισχυρό σεισμό στο Ιόνιο.
1: Ακριβώς 10 λεπτά πριν τις 9, σεισμική δόνηση 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κεφαλονιάς. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 31 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Λιξουρίου και το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 26 χιλιόμετρα.
0: Και ευτυχώς δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί. Η πυροσβεστική αστυνομία και λιμενικό κινητοποιήθηκαν αμέσως. Έγιναν περιπολίες σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, ενώ οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας στην περιοχή τέθηκαν σε αυξημένη ετοιμότητα.
1: Να πάμε όμως και σε κάτι πολύ πιο ευχάριστο από χθες, γιατί μία ημέρα μετά τη δεύτερη θέση του Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό, ήρθε ο Μίλτος Τεντόγλου να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα.
0: Να κερδίζει.
1: Ακριβώς, πρώτη θέση στο μήκος, στο Ultimate Championship, με καλύτερο άλμα στα 8 μέτρα και 35 εκατοστά. Και μάλιστα, αυτή τη φορά το Thriller ήρθε πάλι στο τελευταίο άλμα, αλλά είχε διαφορετικό τέλος.
0: Για ένα εκατοστό, έτσι.
1: Ναι, για ένα εκατοστό, ο Βούλγαρος Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ.
0: Εντάξει,
1: τα κατάφερα. Πήδηξε στα 8,34 στην τελευταία προσπάθεια. Ο Τεντόγλου είχε 8,35 και έτσι πήρε την πρώτη θέση.
0: Ένα εκατοστό, δηλαδή εδώ πραγματικά μιλάμε για το όσο χρειάζεται, και έκλεισε έτσι με τον καλύτερο τρόπο τη σεζόν του στον ανοιχτό στίβο, παίρνοντας παράλληλα και το μεγάλο χρηματικό έπαθλο της διοργάνωσης, $150,000.
1: Οπότε από το χθεσινό βράδυ κρατάμε τρεις πολύ διαφορετικές ειδήσεις, τρεις πολύ διαφορετικές εικόνες. Αγωνία από τη μία για το πεντάχρονο αγόρι στην Ανάβησο, αναστάτωση αλλά ευτυχώς χωρίς αναφορές για ζημιές με τον σεισμό στην Κεφαλονία.
0: Και ένα εκατοστό που ήταν αρκετό για να βάλει το Μίλτο Τεντόγλου για ακόμα μία φορά στην κορυφή.
1: Πάμε τώρα όμως σε τίτλους ειδήσεων με τη Μαρία Γεώργαρη.
3: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Σε λαϊκή ακρυπνία θα τεθεί από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Δευτέρας η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα το μεσημέρι στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί από το ιατρείο της Καρνεάδου, όπου έπαθε ανακοπή ο τραγουδιστής, έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Αλλά 26,8 κιλά κοκαΐνης από την Κολομβία εντόπισε στην Αττική Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στο πλαίσιο της επιχείρησης «Τα άνθη του κακού». Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα μέσα σε ανθοδέσμες σε υποανέγερση οικοδομή. Ο χώρος αυτός βρίσκεται δίπλα στην οικία όπου είχε εντοπιστεί και κατασκευθεί μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών την περασμένη Τετάρτη, και αυτή η ποσότητα είχε διακινηθεί από το ίδιο κύκλωμα. 7 παρεμβάσεις με την αντιμετώπιση της ακρίβειας να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε στην κυβέρνηση λέγοντας πως επιστρατεύει το φόβο στην πορεία προς τις εκλογές. Από το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος έφτασαν στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Από όλα είχε η ομιλία του κ. Ανδρουλάκη βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τη δέσμευση της κυβέρνησης να κλείσουν μέσα στην επόμενη τετραετία οι σημαντικές εκκρεμότητες, έργα υποδομής στο Καστελόριζο, ανέλαβε ο Πρωθυπουργός, θέτοντας παράλληλα ως κεντρικό στόχο την προσέλκυση περισσότερων μόνιμων κατοίκων στον τόπο. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Η Λιβύδια έψευσε χθες ότι επέτρεψε στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βάση στο βορειοδυτικό τμήμα της επικρατείας της για να επιτεθεί με θαλάσσια ντρόουν εναντίον πλοίων που φέρονται να ανήκουν στο στόλο φάντασμα της Ρωσίας στη Μεσόγειο, πληροφορία που μετέδωσε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN. Και ο καιρός, ήπιες βροχές σήμερα το μεσημέρι στην Αττική, με μπόρες στα βορειοανατολικά. Από το απόγευμα αναμένεται εξασθένηση μέχρι 30 με 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: είμαστε, επιστρέψαμε. Έχετε αρχίσει κι εσείς να ζεσταίνεστε. Έχουμε τα πρώτα μηνύματα. Τάκης από το Λαγονίσι, μεγάλος φαν της εκπομπής. Καλημέρα σας και καλή Κυριακή. Τελευταία μέρα στο κρεβάτι του πόνου από ψήξη. Δύσκολη ψήξη, μπορεί να πάει πολύ άσχημα. Πλάκα έχετε, εσείς αξιμέρωτοι. Έχουμε ακόμη ένα μήνυμα από τον. Και πάλι από τον Τάκη, ναι. Είστε νέοι ακόμη. Δεν έχετε γράψει 5 με 10, 5 το πρωί με 10 το βράδυ ωράριο. Στα 67 μου το κάνω ακόμη για πλάκα. Οδηγός σε τουριστικό βαν.
1: Κι όμως, Τάκη, το έχουμε κάνει, να ξέρεις. Μπορεί να είμαστε μικροί. Δεν θέλουμε να περιαυτολογήσουμε. Αλλά το έχουμε κάνει. Το έχουμε κάνει.
0: Αυτό κάνεις, νομίζω. Τέλος πάντων, προχωράμε. Έχουμε από Βασίλη Σμυρναίου μήνυμα. Καλημέρα σας, παιδιά από Βόρεια Αυστρία. Έχουμε και ένα μήνυμα από τον Δημήτρη από την Καλυθέα, ο οποίος αναφέρει ότι αν και δεν ήταν μεγάλος φαν του Γιώργου Μαζονάκη, το τραγούδι που μου αρέσει γιατί ένιωσα πολλές φορές την πίεση είναι το Ανήκω σε μένα. Νομίζω ότι για πολύ κόσμο είναι ένα από τα αγαπημένα του τραγούδια το συγκεκριμένο.
1: Το λέγαμε και πριν ότι μπορεί να μην ακούς Μαζονάκη, να μην λες ποτέ ότι ακούω Μαζονάκη, αλλά σίγουρα έχει σιγοτραγουδήσει ένα από τα τραγούδια του.
0: Ακριβώς. Πάμε στο δίλημα.
1: Πάμε στο δίλημα, ήρθε η ώρα να σε κερδίσω για ακόμα μια φορά. Πάμε στο δίλημα της ημέρας και σήμερα θέλω να ασχοληθούμε, Νίκο, με κάτι που πιστεύω ότι ενώνει γενιές ολόκληρες, τις κλασικές ατάκες των πατεράδων μας.
0: Είναι αυτό που κάποια στιγμή ανακαλύπτεις ότι δεν το έλεγε μόνο δικό σου πατέρας, το έλεγαν όλοι, το λένε όλοι. Σαν να υπάρχει ένα εγχειρίδιο το οποίο τους δίνουν μόλις αποκτούν ένα παιδί.
1: Και μάλιστα με συγκεκριμένες ατάκες για κάθε περίπτωση. Εγώ λοιπόν έχω διαλέξει την απόλυτη. Μπαίνεις σπίτι χειμώνας, αφήνεις για 3 δευτερόλεπτα την πόρτα ανοιχτή και ακούγεται από το βάθος. Κλείσε την πόρτα, το καλοριφέρ το πληρώνουμε.
0: Καλή είναι και πάει και με τα φώτα, ρε παιδί μου, ότι μην αφήνεις ανοιχτά τα φώτα, τα οποία δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή, έχω μπει στη διαδικασία να το ψάξω, πραγματικά δεν γίνεται τίποτα. Καλή είναι, αλλά εγώ έχω μία που καλύπτει τα πάντα. Δεν έχει εποχή, δεν έχει θερμοκρασία, δεν έχει προϋποθέσεις. Εγώ στην ηλικία σου.
1: Αυτή είναι επικίνδυνη γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι ακολουθεί.
0: Ποτέ, ποτέ. Εγώ στην ηλικία σου δούλευα, εγώ στην ηλικία σου δεν γύριζα τέτοια ώρα, εγώ στην ηλικία σου είχα ήδη, δεν ξέρω, 7 παιδιά, πραγματικά δεν ξέρω.
1: Και ό,τι και αν έχεις κάνει εσύ, εκείνος στην ηλικία σου το είχε κάνει νωρίτερα και καλύτερα.
0: Ακριβώς. Νομίζω ότι δεν έχεις τρόπο να κερδίσεις αυτό και δεν είναι μόνο οι πατεράδες. Γενικά, σε συζητήσεις με ανθρώπους μεγαλύτερων ηλικιών, για παράδειγμα για τη δουλειά. Άμα τους πεις ότι κουράζομαι, ας πούμε, σου λένε ότι εγώ στην ηλικία σου δούλευα 42 ώρες τη μέρα, το πήγαινα σε ρί, έπινα, έβγαινα, δεν ένιωθα τίποτα. Λες και είναι όλοι Τσακ Νόρις, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά το κλείσε την πόρτα έχει εικόνα. Σε γυρίζει κατευθείαν πίσω. Και δεν χρειαζόταν καν να βρίσκεται στο ίδιο δωμάτιο. Μπορούσε να αντιληφθεί από 30 μέτρα ότι η πόρτα έμεινε ανοιχτή.
0: Ραντάρ, ραντάρ, κανονικό. Υπάρχουν όμως και άλλοι πολύ δυνατοί διεκδικητές. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. Το θα καταλάβεις, ας πούμε, όταν κάνεις δικά σου παιδιά, όταν μεγαλώσεις.
1: Μεγάλη σχολή, όπως και το όσο μένεις σε αυτό το σπίτι, θα κάνεις ό,τι σου λέω εγώ.
0: Ή το διαχρονικό.

0: βαρυδικό πλαίσιο, πες την άποψή σου και στο Viber 6981-23-10-03 για το Βαγγέλη. Κλείσε την πόρτα, το καλοριφέρ το πληρώνουμε.
1: Και για τον Νίκο, εγώ στην ηλικία σου, και αν θεωρείτε ότι έχουμε ξεχάσει τη μεγαλύτερη πατριωτική ατάκα όλων των εποχών, στέλνετε μας τη δική σας.
0: Κάτι μου λέει ότι σήμερα θα μαζέψουμε πολλές.
1: Και ακόμη περισσότερους πατεράδες που θα επιμείνουν ότι δεν τα έλεγαν αυτά.
0: Εγώ στην ηλικία σου πάντως, Βαγγέλη.
1: Μην ξεκινάς.

0: Κερδάμε, αδέρφια. Έχω ήδη την πρώτη ψήφο. Κώστας Σπανός στη ρύθμιση του ήχου. Ψήφισε ήδη το εγώ στην ηλικία σου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, να πούμε, είναι ο Θανάσης Καραγιάννης. Στη μουσική επιμέλεια, Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο τηλεφωνικό κέντρο, η Ελένη Μπουλιέρη. Βαγγέλη, πάμε όμως και στην παράξενη είδηση, γιατί σήμερα έχουμε μία κλοπή. Όχι όμως από αυτές που ακούμε συνήθως. Στην Αγγλία έκλεψαν περίπου 40.000 λίτρα μπύρα.
1: 40.000.
0: Ακριβώς, είναι περίπου 800 βαρέλια.
1: Εντάξει, αυτό δεν είναι κλοπή, έχουν σχέδιο για το μέλλον οι άνθρωποι.
0: Το δικό σου μέλλον ίσως.
1: Εγώ πίνω υπεύθυνο.
0: Ναι, και γυμνάζεσαι κάθε πρωί.
1: Προχώρα στην είδηση.
0: Η ιστορία λοιπόν έγινε στο Runcorn, κοντά στο Liverpool, περίπου στις 8 το βράδυ. Εμφανίζεται ένα φορτηγό σε αποθήκη, συνδέεται με ένα ρεμουλκούμενο γεμάτο βαρέλια μπύρας και φεύγει σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
1: Μέχρι εδώ λες μεγάλη κλοπή.
0: Περίμενε, γιατί δεν τους ήταν αρκετά. Μία ώρα αργότερα εμφανίζεται το δεύτερο φορτηγό.
1: Δεν τους έφτασαν.
0: Αυτό σκέφτηκα και εγώ. Κοίταξαν το πρώτο φορτίο και είπαν: παιδιά, θα ξεμείνουμε.
1: Φέρτε και το άλλο.
0: Παίρνουν λοιπόν και δεύτερο ρημουλκούμενο και εξαφανίζονται. Συνολικά 800 βαρέλια, σχεδόν 40.000 λίτρα μπύρας, αξίας περίπου 115.000 λιρών.
1: Εγώ σε ακούω πάντως, Νίκο, και με απασχολεί κάτι άλλο. Πού κρύβεις 800 βαρέλια?
0: Αυτό απασχολεί, δηλαδή, όχι τα έκλεψαν.
1: Αυτό έγινε, πάει. Εγώ σκέφτομαι την επόμενη μέρα.
0: Αρχίζω να ανησυχώ με τον τρόπο που προσεγγίζει τη συγκεκριμένη υπόθεση.
1: Δημοσιογραφική περιέργεια.
0: Ναι.
1: Σοβαρά τώρα, δεν είναι κάτι που βάζεις μια αποθήκη και λες δεν θα το προσέξει κανείς.
0: Και κυρίως πρέπει κάποια στιγμή να τα πουλήσεις. Φαντάσου να εμφανιστείς, ας πούμε, σε μια pub και να τους πεις: έχω 800 βαρέλια σε πολύ καλή τιμή.
1: Από πού είναι?
0: Τέλος πάντων, μην χαλάμε τώρα αυτή τη συμφωνία με λεπτομέρειες.
1: Πάντως η ειρωνία είναι ότι ακριβώς για pub της περιοχής προορίζονταν αυτή η μπύρα.
0: Οπότε έχουμε τις pub οι οποίες περιμένουν την μπύρα, περιμένουν κάποια παραγγελία. Έχουμε την αστυνομία η οποία έχει διεξαγάγει τεράστια έρευνα για τη συγκεκριμένα, για όλα αυτά τα λίτρα μπύρας.
1: Και κάποιοι έχουν 40.000 λίτρα μπύρα.
0: Οι μόνοι χαρούμενοι σε αυτή την ιστορία.
1: Η αστυνομία πάντως αναζητά τα δύο ρημουλκούμενα και τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από την κλοπή.
0: Υπάρχει κάποιος τρόπος να βοηθήσουμε τις έρευνες, πιστεύεις?
1: Φοβάμαι να ρωτήσω.
0: Έχεις κάποιον φίλο ο οποίος πιστεύεις ότι θα μπορούσε να βρίσκεται πίσω από όλο αυτό? Έχεις οποιονδήποτε?
1: Κράτα μια επιφύλαξη.
0: Εγώ έχω αρκετούς, δυστυχώς. Όπως και να έχει, αν έχετε κάποιον φίλο που σας καλεί στο σπίτι του και σας λέει: μην αγοράσετε τίποτα, μην αγοράσετε μπύρες, έχω εγώ.
1: Τηλεφωνήστε την αστυνομία.
0: Ακριβώς. Και ρωτήστε τι ώρα ξεκινάει.
1: Εσύ μιλάς μετά για μένα.
0: Δημοσιογραφική περιέργεια, Βαγγέλη.
1: Ναι.

0: Πάμε όμως τώρα, Βαγγέλη, σε κάτι τελείως διαφορετικό, αλλά με αριθμούς που πραγματικά εντυπωσιάζουν, γιατί φαίνεται ότι κάτι αλλάζει στους ελληνικούς δρόμους και αυτή τη φορά προς το καλύτερο.
1: Και μιλάμε για το αλκοόλ και την οδήγηση, ένα θέμα που κάνουμε σχεδόν καθημερινά, θα έλεγα. Η Καθημερινή παρουσιάζει σήμερα στοιχεία από τους ελέγχους της τροχιάς και η εικόνα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Πολύ περισσότερα αλκοτέστ, αλλά πολύ μικρότερο ποσοστό οδηγών πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.
0: Ο αριθμός δίνει και τον τίτλο στο θέμα, πάνω από 1 εκατομμύριο αλκοτέστ. Συγκεκριμένα

0: Αθήνα. Στο πρώτο πτάμινο του 2026 έγιναν περίπου 1.030.000 έλεγχοι. Τεράστιος αριθμός. Το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, να πούμε, είχαμε 108.000 ελέγχους.
1: Και σε σύγκριση με το αντίστοιχο οκτάμινο του 2025, οι έλεγχοι έχουν σχεδόν δεκαπλασιαστεί.
0: Άρα, η τροχιά έχει αυξήσει αισθητά την παρουσία της στους δρόμους, περισσότερα μπλόκα, περισσότεροι έλεγχοι και πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα πλέον ένας οδηγός που έχει πιει να βρεθεί μπροστά σε αλκοτέστ.
1: Μόνο που εδώ έρχεται ο δεύτερος αριθμός και κατά τη γνώμη μου είναι ακόμη πιο εντυπωσιακός.
0: Για πες.
1: Το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει η Καθημερινή, το ποσοστό των οδηγών που εντοπίζονταν πάνω από το επιτρεπόμενο όριο ήταν 6,8%. Το 2026 ξέρεις που έχει πάει?
0: Ναι, στο 0,8%.
1: Ακριβώς, από 6,8 στους 100 οδηγούς σε λιγότερο από 1%.
0: Και εδώ φαίνεται πραγματικά το μέγεθος της αλλαγής, γιατί οι έλεγχοι αυξήθηκαν περίπου κατά 30%, αλλά το ποσοστό των οδηγών που πιάνονται πάνω από το όριο έκανε πραγματικά τεράστια βουτιά.
1: Μιλάμε για πτώση 6 ολόκληρων ποσοστιαίων μονάδων και αν το δεις αναλογικά, το 0,8 είναι περίπου 88% χαμηλότερο από το 6,8%.
0: Για να το πούμε πολύ απλά, πέρυσι είχαμε περίπου έναν θετικό οδηγό ανά 15 ελέγχους,
1: ενώ φέτος έχουμε περίπου έναν ανά 125 ελέγχους.
0: Εντάξει, τεράστια, απίστευτη διαφορά.
1: Και αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί δεν μιλάμε απλώς για περισσότεροι αστυνόμες. Υπάρχει ένδειξη ότι η ίδια η αύξηση των ελέγχων αρχίζει και επηρεάζει και τη συμπεριφορά των οδηγών.
0: Ναι, με απλά λόγια υπάρχει ο φόβος. Πλέον ξέρεις ότι μπορεί να σε σταματήσουν.
1: Ακριβώς. Και επίσης ότι το κόστος δεν είναι αμεληταίο. Το δημοσίευμα αποδίδει αυτή τη βελτίωση σε ένα συνδυασμό δύο παραγόντων. Από τη μία, στον φόβο του αυστηρού προστίμου και από την άλλη, στη σταδιακή αλλαγή κουλτούρας, κυρίως στις νεότερες ηλικίες.
0: Και αυτό είναι ίσως το πιο αισιόδοξο κομμάτι της ιστορίας. Γιατί άλλο να λες δεν πίνω επειδή φοβάμαι ότι θα πέσω σε μπλόκο, και άλλο να αρχίζεις όντως να θεωρείς αυτονόητο ότι εφόσον θα οδηγήσεις, δεν μπορείς να πιείς.
1: Ναι, και βλέπουμε όλο και περισσότερες παρέες να αποφασίζουν από πριν ποιος θα οδηγήσει. Κάποιον να αφήνει το αυτοκίνητο και να παίρνει ταξί, ή απλά έναν άνθρωπο να λέει απόψε οδηγώ, άρα δεν πίνω.
0: Και έχει ενδιαφέρον ότι ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε πριν από λίγες ημέρες σε αυτή την αλλαγή. Στη συνέντευξη τύπου της ΔΕΘ είπε ότι όταν γίνονται αλκοτέστ παντού, ουσιαστικά αλλάζει και η κουλτούρα των πολιτών.
1: Και συνέδεσε αυτή την προσπάθεια με τη συνολικότερη εικόνα στα τροχιά, επισημένοντας ότι το φετινό Αύγουστο είχαμε περίπου τα μισά θανατηφόρα τροχιά σε σχέση με πέρυσι.
0: Βέβαια, εδώ χρειάζεται μια διευκρίνηση. Δεν σημαίνει ότι αυτή η μείωση οφείλεται αποκλειστικά στα αλκοτέστ. Στα τροχιά ξέρουμε ότι εμπλέκονται πολλοί παράγοντες. Ταχύτητα, κινητό τηλέφωνο, κράνος, ζώνη, επικίνδυνη οδήγηση. Ίσως να έχουν παίξει ρόλο και οι κάμερες, ίσως γενικότερα οι έλεγχοι που είναι περισσότεροι. Αλλά όπως και να έχει, βλέπουμε ότι η συστηματική αστυνόμευση φαίνεται ότι μπορεί να λειτουργήσει ακόμη και εκπαιδευτικά.
1: Και δεν είναι μόνο η επιβολή του νόμου, αλλά και η εκπαίδευση μιας κοινωνίας.
0: Άρα, για να το βάλουμε κάτω, περισσότερα από 1.000.000 αλκοτέστ μέσα σε 8 μήνες.
1: 30% περισσότερη έλεγχη σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.
0: Και από 6,8% θετικούς οδηγούς το 2025, μόλις 0,8% το 2026.
1: Δηλαδή, από περίπου 1 στους 15 σε περίπου 1 στους 125.
0: Και η τροχέα, λοιπόν, δεν φαίνεται ότι δεν σκοπεύει να χαλαρώσει αυτούς τους ελέγχους.
1: Και σωστά, γιατί αν αυτή η αλλαγή οφείλεται εν μέρη στο ότι ο οδηγός ξέρει πώς μπορεί ανά πάση στιγμή να ελεγχθεί, το τελευταίο που θέλεις είναι να δημιουργείς ξανά την αίσθηση ότι δεν θα μας σταματήσει κανείς.
0: Το τελευταίο βέβαια βήμα νομίζω ότι είναι και το δυσκολότερο, Βαγγέλη.
1: Να μην χρειάζεται ο φόβος του προστίμου.
0: Ακριβώς. Δεν χρειάζεται να σκέφτεστε ότι δεν θα πιω γιατί μπορεί να με πιάσουν. Να σκέφτεσαι ότι δεν θα πιω γιατί θα οδηγήσω.
1: Να γίνει δηλαδή κουλτούρα.
0: Και αν αυτοί οι αριθμοί βλέπουμε να συνεχιστούν το επόμενο διάστημα, τότε ίσως μπορούμε πράγματι να πούμε ότι κάτι έχει αρχίσει να αλλάζει στους ελληνικούς δρόμους.

0: Πάμε τώρα σε ένα θέμα όμως που εγώ τουλάχιστον το βλέπω καθημερινά στους δρόμους. Παγγέλει κινέζικα αυτοκίνητα. Πολλά κινέζικα αυτοκίνητα.
1: Και μέχρι πριν από λίγα χρόνια, όταν κάποιος έψαχνε καινούριο αυτοκίνητο, οι επιλογές ήταν λίγο πολύ γνωστές. Ευρωπαϊκές εταιρείες, Ιαπωνικές, Κορεάτικες, Αμερικάνικες.
0: Σήμερα όμως κάτι δείχνει να αλλάζει και πολλά σήματα αυτοκινήτων εμένα μου μοιάζουν άγνωστα στο δρόμο.
1: Οπότε να δούμε λίγο τι γίνεται τελικά με τα κινέζικα αυτοκίνητα στην Ελλάδα, γιατί πλέον δεν μιλάμε για μια μικρή παρουσία στην αγορά, μιλάμε για μια κανονική εισρωή.
0: Ακριβώς, και αρκεί μόνο να πούμε ότι το 2025 τα κινέζικα αυτοκίνητα αντιπροσώπευαν το 6,6% της αγοράς, είχαν 6,6% μερίδιο. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 όμως έχουμε φτάσει αισίως στο 9%.
1: Και κάπου εδώ αρχίζει η μεγάλη συζήτηση, Νίκο, κυρίες και κύριοι, γιατί για πολλά χρόνια το κινέζικο αυτοκίνητο συνδευόταν από μια συγκεκριμένη αντίληψη, φθηνότερο μεν, αλλά με ερωτήματα για την ποιότητα, την αξιοπιστία και την ασφάλεια.
0: Ναι, και είναι εύλογο να έχουν ερωτήματα οι καταναλωτές, τόσο για την αξιοπιστία, όσο και για το πόσο εύκολα θα βρίσκουν ανταλλακτικά. Και στο τέλος, πόσο εύκολα θα μπορέσουν να μεταπολίσουν το αυτοκίνητό τους.
1: Και θα πει τώρα κανείς, ωραία όλα αυτά, αλλά εσύ, Νίκο, θα έδινες τα λεφτά σου σε ένα κινέζικο αυτοκίνητο?
0: Εγώ σίγουρα πρώτα θα ρωτούσα έναν άνθρωπο ο οποίος εμπορεύεται αυτοκίνητα.
1: Επιτέλους λοιπόν, να μιλήσουμε με έναν ειδικό.
0: Μαζί μας είναι ο Θέμης Χαλκιάς, ιδιοκτήτης αντιπροσωπείας αυτοκινήτων. Κύριε Χαλκιά, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, και ευχαριστώ πολύ που με έχετε στη συζήτησή σας, γιατί είναι όντως πολύ ενδιαφέρον πλέον.
1: Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε, κύριε Χαλκιά, τι είναι αυτό που δίνει τόσο μεγάλο πλεονέκτημα απέναντι στις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες? Είναι μόνο η τιμή ή πλέον έχουν κλείσει την ψαλίδα και σε τεχνολογία και ποιότητα?
2: Θεωρώ και πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί. Δεν μιλάμε πλέον για κινέζικα αυτοκίνητα που είχαμε στο μυαλό μας πριν 10 και 15 χρόνια. Η κινέζικη αυτοκινητοβιομηχανία έχει κάνει τεράστια άλματα στην τεχνολογία, στην ποιότητα κατασκευής, στον εξοπλισμό και ιδιαίτερα στην ηλεκτροκίνηση και στα υβριδικά αυτά συστήματα. Το μεγάλο τους πλεονέκτημα όμως είναι ότι μπήκαν επιθετικά στην αγορά, προσφέρουν πολύ εξοπλισμό, σύγχρονη τεχνολογία και ανταγωνιστικές τιμές. Και αυτό αναγκάζει όλους τους καταναλωτές να το σκέφτονται για την αγορά τους.
0: Και είναι και σε όλες τις κατηγορίες, καταλαβαίνουμε, σε όλες τις κατηγορίες αυτοκινήτων πλέον.
2: Σε όλες τις κατηγορίες. Από την άλλη πλευρά, γιατί δεν είναι μόνο τα κινέζικα, είναι και η άλλη πλευρά που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια, θεωρώ ότι ο πραγματικός αγώνας τώρα ξεκινάει. Γιατί το αυτοκίνητο δεν είναι η μέρα μόνο που το αγοράζεις. Ο Έλληνας καταναλωτής θα κρίνει αυτές τις μάρκες σε βάθος χρόνου. Την αξιοπιστία, το after sales που είπατε προηγουμένως, τη διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών, την τιμή των ανταλλακτικών, την τεχνική υποστήριξη, το δίκτυο των συνεργείων, αν είσαι στο χωριό και μείνεις που θα το φτιάξεις, και φυσικά αν θες αύριο να το πουλήσεις και χάσεις τα 3/4 της αξίας, δεν κάνουμε δουλειά. Εκεί θα φανεί ποιες από όλες τις κινέζικες εταιρείες θα έχουν έρθει σήμερα στην Ελλάδα, θα καταφέρουν να πραγματικά να αδραιωθούν.
0: Ναι, ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχει ακόμη στον Έλληνα καταναλωτή αυτή η καχυποψία για το κινέζικο αυτοκίνητο.
2: Εξαλείπεται σιγά σιγά. Όμως να το τονίσω και θα το ξαναπώ ότι ο χρόνος θα δείξει τα σημάδια, το πόσο θα αντέξει, και επειδή είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το έχουμε ζήσει, δεν το ξέρουμε, δεν έχουμε δει τη διάρκεια του χρόνου ποια είναι η αντίδραση του συγκεκριμένου αυτοκινήτου, δεν μιλάω για μια συγκεκριμένη μάρκα, αλλά ενός αυτοκινήτου κινέζικου, θέλω να έχω τις επιφυλάξεις μου και να πω okay, έχουν μεγάλη εγγύηση, συμφωνώ, αλλά πρέπει να ξέρουμε πού πάμε, τι γίνεται και τι προβλήματα αντιμετωπίζει. Και φυσικά πόσο το μεταπουλάς ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Όμως προσωπικά θεωρώ ότι ο ανταγωνισμός είναι θετικός. Δηλαδή αναγκάζει στον χώρο του αυτοκίνητου να γίνουμε όλοι καλύτεροι. Και τελικά αυτός που πρέπει να κερδίσει από αυτή τη μάχη είναι ο καταναλωτής.
1: Εσείς, κύριε Χαλκιά, που βλέπετε καθημερινά τον πελάτη, τι συμβαίνει στην πράξη? Μπαίνει πλέον στην έκθεση και ζητά κινέζικο αυτοκίνητο ή ακόμα χρειάζεται λίγο χρόνο?
2: Συνήθως, να ξέρετε, το φθηνό προσελκύει. Συνήθως το φθηνό, η φθηνή πράξη αγοράς προσελκύει. Okay. Οπότε σου λέει, γιατί να δώσω 25-30 χιλιάρικα, θα δώσω 15 να πάω να πάρω ένα αυτοκίνητο άλλο να κάνω τη δουλειά μου. Όμως σε διάρκεια του χρόνου δεν ξέρουμε αν θα κάνει σωστά τη δουλειά του, δεν ξέρουμε τι είναι αυτό. Αλλά σίγουρα, επειδή και τα οικονομικά του καταναλωτή δεν είναι πάντα στην καλύτερη λύση, ειδικά τις τελευταίες εποχές, γι' αυτό και γίνανε τόσο διάσημα πλέον τα κινέζικα αυτοκίνητα, και αυτή τη στιγμή όλοι θέλουν να αγοράσουν κινέζικα αυτοκίνητα γιατί είναι φθηνά. Το μέλλον θα δείξει πόσο διάρκεια θα έχουν και πόσο θα αντέξει αυτή η αγορά και ποιοι πραγματικά θα μείνουν στην αγορά.
0: Δεν ξέρουμε, είπατε. Ωστόσο, ας πάρουμε ένα υποθετικό σενάριο. Εγώ είμαι φίλος σας και σας λέω ότι θέλω να αγοράσω ένα κινέζικο αυτοκίνητο. Τι θα προβλέπατε εσείς για το τι γίνεται μετά, δηλαδή για τα ανταλλακτικά, το σέρβις, την εγγύηση, την μεταπολιτική αξία. Μια πρόβλεψη δηλαδή δική σας.
2: Επειδή δεν. Δυστυχώς δεν έχω. Δεν έχει τύχει κάτι σοβαρό. Δηλαδή, γνωρίζω από διάφορους συναδέλφους που έχουν αντιμετωπίσει κάποια προβλήματα με κάποια σασμάν, με κάποια ανταλλακτικά τα οποία όντως ήταν στην εγγύηση, αλλά δυστυχώς καθυστερήσανε πολύ 3 και 4 μήνες για να έρθουν. Όλο αυτό δεν μπορείς να πάρεις την απόφαση και να πεις στο φίλο σου ότι ξέρεις κάτι, μην πάρεις αυτό. Πάρε ένα λίγο πιο ακριβό αυτοκίνητο. Και απ' την άλλη, δεν μπορείς να μπει στην τσέπη του καταναλωτή. Είναι λίγο αμφίρροπα τα πράγματα. Δηλαδή, από τη μία θέλεις να βοηθήσεις το φίλο σου, αλλά δεν ξέρεις αν πραγματικά το βοηθάς ή του δημιουργείς μεγαλύτερο πρόβλημα από αυτό που έχει.
1: Κύριε Χαλκιά, εσείς όλα αυτά τα χρόνια εμπορεύεστε τις παραδοσιακές εταιρείες, ευρωπαϊκές, αμερικανικές, ιαπωνικές. Πόσο έχουν πιέσει τα κινέζικα μοντέλα τις τιμές της αγοράς, τις έχουν αναγκάσει και λίγο να αλλάξουν πολιτική για να παραμείνουν ανταγωνιστικές σε αυτήν τη λέλαπα, εγώ θα πω, των κινέζικων μοντέλων?
2: Εννοείται. Και είναι αυτό που τόνισα και πριν, ότι ο ανταγωνισμός είναι θετικός. Αναγκάζει όλους. Και τους εισαγωγείς και τις εταιρείες που είναι στην Ευρώπη και στην Αμερική και στην Ιαπωνία πλέον να μπουν σε άλλους ρυθμούς και να πάνε με τα δεδομένα των Κινέζων. Γιατί και οι Κινέζοι μπαίνουν δυναμικά, κάνουν καλύτερες προσφορές, κάνουν μεγαλύτερες εγγυήσεις, άρα θα αναγκαστούν και οι υπόλοιπες εταιρείες να όντως να κάνουν. Όμως υπάρχουν εταιρείες που είναι παραδοσιακά πολύ μπροστά σε πωλήσεις και δεν ανησυχούν καθόλου για τις κινέζικες εταιρείες. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί όταν πραγματικά έχεις ένα προϊόν το οποίο είναι best value for money, δύσκολα θα μπει κάποιος στη διαδικασία να σκεφτεί μια λύση κινέζικη. Θα πάει σε αυτό που το έχει παράδοση και που όλα τα χρόνια έχει πορευτεί και δεν έχει προβλήματα και έχει και το service του και έχει και το after sales του και έχει και τα πάντα του.
0: Ήταν ο Θέμης Χαλκιάς, ιδιοκτήτης αντιπροσωπείας αυτοκινήτων. Κύριε Χαλκιά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα και πάλι.
2: Τιμή μου, εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Είχαμε χθες την ομιλία του Νίκο Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Βαγγέλη, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να επιχειρεί ουσιαστικά να παρουσιάσει ένα κυβερνητικό πρόγραμμα και να λέει ότι τώρα είναι η ώρα των μεγάλων αποφάσεων. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
3: Τώρα είναι η ώρα των μεγάλων και σημαντικών αποφάσεων. Αποφάσεων όχι μόνο για το ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο, αλλά κυρίως για το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα, με ποιες προτεραιότητες, ποιους κανόνες και τελικά για ποιους. Για αυτούς που πάντα βρίσκουν μια πόρτα ανοιχτή, μια διευκόλυνση, μια απευθείας ανάθεση, μια προνομιακή μεταχείριση από το σημερινό σύστημα εξουσίας, ή για τον πολίτη που αγωνίζεται καθημερινά και αγωνιά για το μέλλον του ίδιου και της οικογένειάς του. Για εμάς, για το ΠΑΣΟΚ, η επιλογή είναι σαφής. Οφείλουμε να αφουγκραστούμε το μήνυμα της κοινωνίας ότι κάτι πρέπει να αλλάξει και πρέπει να αλλάξει τώρα.
1: Και παρουσίασε 7 νομοθετικές παρεμβάσεις για τους πρώτους 6 μήνες μιας κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, με βασικό βάρος την ακρίβεια, τα εισοδήματα, την εργασία, το ιδιωτικό χρέος, τη στέγη, αλλά και την υγεία και την παιδεία.
0: Πάμε όμως στα μέτρα που ξεχωρίζουμε. Σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους και της 13ης σύνταξης, νέο ΕΚΑΣ για τους χαμηλούς συνταξιούχους και ξεπάγωμα των επικουρικών συντάξεων.
1: Για την ακρίβεια, πρότεινε προσωρινή και στοχευμένη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, φορολογικά αξιολόγηση των υπερκερδών σε ολιγοπωλιακές αγορές και έβαλε στόχο μείωσης της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 20% μέσα στο 2027 και 30% μέχρι το τέλος της τετραετίας.
0: Στα εργασιακά τώρα αναφέρθηκε σε κατάργηση του 13ωρου, επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και πιλωτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας με πλήρεις αποδοχές σε συγκεκριμένους κλάδους.
1: Ένα ακόμη σημαντικό κομμάτι ήταν η πρώτη κατοικία, πρότεινε νέο πλαίσιο προστασίας της, αυστηρότερους κανόνες για funds και servicers και προτεραιότητα στον δανειολήπτη για την εξαγορά του δανείου του.
0: Έδωσε έμφαση σε στέγη και δημογραφικό, εκεί παρουσίασε τη στεγαστική πολιτική και τη στήριξη της οικογένειας ως ένα ενιαίο μέτωπο με στόχο κυρίως τα νέα ζευγάρια.
1: Πολιτικά πάντως το μήνυμα ήταν ακόμη πιο καθαρό. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι το Πασόκ είναι έτοιμο να κυβερνήσει και επιχείρησε να θέσει ευθέως το δίλημα των επόμενων εκλογών. Συνέχιση της σημερινής διακυβέρνησης ή πολιτική αλλαγή με κυβέρνηση Πασόκ.
3: Η κυβέρνηση λοιπόν μοιράζει αποζημιώσεις και ύστερα ρωτάει υποκριτικά πού θα βρείτε εσείς τα λεφτά για όσα εξαγγέλλετε. Να τους πούμε που θα τα βρούμε. Στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην παραγωγικότητα, στην εξωστρέφεια, στην καινοτομία, στον περισσότερο πλούτο που θα δημιουργεί η χώρα, στη διαφάνεια και στον ανταγωνισμό. Και τέλος, θα βάλουμε εμείς μαχαίρι στην κατασπατάληση του πλούτου και στα πελατειακά δίκτυα που δυστυχώς υπάρχουν και σήμερα, δημιουργώντας τεράστιες στρεβλώσεις στην οικονομική και κοινωνική ζωή.
0: Δεν προκαλεί εκπλήξη. Η απάντηση από τη Νέα Δημοκρατία ήρθε αμέσως και ήταν σκληρή.
1: Ο Παύλος Μαρινάκης μίλησε για βροχή δισεκατομμυρίων και ανέξοδες υποσχέσεις, κατηγορώντας τον κύριο Ανδρουλάκη ότι παρουσίασε μια σειρά δαπανηρών εξαγγελιών χωρίς, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση, επαρκή κοστολόγηση και εξήγηση για το πού θα βρεθούν τα χρήματα.
0: Οπότε αυτό είναι το βασικό πεδίο αντιπαράθεσης, το είδαμε και με τον Αλέξη Τσίπρα, το Πασόκ. Στην προκειμένη λέει: έχουμε συγκεκριμένο κυβερνητικό σχέδιο. Η Νέα Δημοκρατία απαντά: πείτε μας πόσο κοστίζει.
1: Και σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει τη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ, οπότε εκεί αναμένεται να δεχθεί αρκετές ερωτήσεις ακριβώς για την κοστολόγηση των μέτρων.

0: Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Γεωργαρή.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από το διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε λαϊκό προσκύνημα θα τεθεί από σήμερα στις 7.30 το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκιας, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Το λαϊκό προσκύνημα θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, ενώ η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών στη 1 το μεσημέρι της Δευτέρας. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, οι αστυνομικοί είναι πεπισμένοι ότι δύο γιατροί από το ιατρείο της Καρνεάδου προσπάθησαν από την αρχή να κρύψουν στοιχεία. Έτσι εξηγείται και η μεγάλη καθυστέρηση 1,5 ώρας από τη στιγμή που σταμάτησε να λειτουργεί το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης έως την κλίση του στο ΕΚΑΒ. Σε αυτό το διάστημα φέρονται να διέγραψαν το ραντεβού του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο, καθάρισαν το χώρο και το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, ενώ διέγραψαν τη φωτογραφία του τραγουδιστή από το κινητό της γιατρού, φωτογραφία που ανακτήθηκε από τις αρχές. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα υποστηρίξουν ότι είχαν γνωστοποιήσει στον ιατρικό σύλλογο την ύπαρξη των δύο μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Για το ένα θα επικαλεστούν αυτοψία που είχε πραγματοποιηθεί το 2025, ενώ για το δεύτερο αναμένεται να υποστηρίξουν ότι είχε προγραμματιστεί αυτοψία για το Σεπτέμβριο του 2026. Ο κατηγορούμενος γιατρός φέρεται επίσης να υποστηρίζει ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στο ραντεβού του Γιώργου Μαζονάκη. Η κατηγορούμενη γιατρός αναμένεται να αποδώσει τις αντιφάσεις στην προανακριτική της κατάθεση, στον πανικό και στην ένταση των στιγμών που ακολούθησαν την κατάρρευση του τραγουδιστή. Αλλά 26,8 κιλά κοκαίνης από την Κολομβία εντόπισε στην Αττική ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων στο πλαίσιο της επιχείρησης στα άνθη του κακού. Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν σε υποανέγερση οικοδομή δίπλα στην οικία, όπου είχε εντοπιστεί και κατασχεθεί μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών την περασμένη Τετάρτη. Ήταν συσκευασμένα σε πλάκες, κρυμμένα μέσα σε ανθοδέσμες, σε μεγάλη υπόγεια δεξαμενή και σε ένα λαγούμι έτοιμα να διατεθούν στην αγορά. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του ιδιοκτήτη της υποανέγερση οικοδομής, ο οποίος όμως διαμένει στο εξωτερικό και αναζητείται. 7 παρεμβάσεις με την αντιμετώπιση της ακρίβειας να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας από τη Θεσσαλονίκη το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, επισημένοντας πως ένας στους 4 πολίτες αντιμετωπίζει τον κίνδυνο φτώχειας. Προανήγγειλε μεταξύ άλλων κατάργηση του 13ωρου, πιλωτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας, σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους και της 13ης σύνταξης. Επιτέθηκε στην κυβέρνηση λέγοντας πως επιστρατεύει το φόβο στην πορεία προς τις εκλογές. Από το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος έφτασαν στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Από όλα είχε η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση, σχολίες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τη δέσμευση της κυβέρνησης να κλείσουν μέσα στην επόμενη τετραετία οι σημαντικές εκκρεμότητες έργα υποδομής στο Καστελόριζο, ανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια σύσκεψης χθες στο Δημαρχείο Μεγίστης. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Η Λιβύη διέψευσε χθες ότι επέτρεψε στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βάση στο βορειοδυτικό τμήμα της επικράτειάς της για να επιτεθεί με θαλάσσια ντρόουν εναντίον πλοίων που φέρονται να ανήκουν στο στόλο φάντασμα της Ρωσίας στη Μεσόγειο, πληροφορία που μετέδεσε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN. Στην αθλητική ενημέρωση πάτησε Αθήνα για τον Παναθηναϊκό ο Ανάς Σαλάχ Εντίν. Ο Μαροκινός αριστερός μπακ έφτασε στη χώρα μας αργά χθες το βράδυ προκειμένου να ολοκληρώσει τα τυπικά του δανεισμού του από τη Ρώμα στους πράσινους. Την πρώτη θέση στο Ultimate Championship που διεξήχθη στη Βουδαπέστη με άλμα στα 8 μέτρα και 35 εκατοστά κατέλαβε ο Μίλτος Τεντόγλου. Για την τέταρτη αγωνιστική της Super League, ο Όφη επικράτησε εκτός έδρας του Ολυμπιακού με 1-0. Στο Πανθεσσαλικό, Ηρακλής και Ατρόμητος αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Από το απόψινό πρόγραμμα ξεχωρίζει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, το οποίο θα αρχίσει στις 9.
Στις 6 θα παίξουν Καλαμάτα Βόλος. Στις 7 ο Αστέρας υποδέχεται την ΑΕΚ. Στις 9 η Κηφισιά αντιμετωπίζει τον Λεβαδιακό. Και στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Πανετολικό. Η αναμέτρηση των πράσινων θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στο τουρνουά μπάσκετ Νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα στον τελικό της Μακάμπι Τελαβίβ. Στις 4 παρά τεταρτό στο μικρό τελικό θα παίξουν Άρης Ερυθρός Αστέρας και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Ήπιες βροχές προβλέπονται για σήμερα το μεσημέρι στην Αττική, με μπόρες στα βορειοανατολικά. Από το απόγευμα αναμένεται εξασθένηση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 με 32 βαθμούς. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται το πρωί στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στη Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο δυτική στα πελάγη 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και δεν θα ξεπεράσει το μεσημέρι τους 32 και τοπικά 34 βαθμούς στα υπηρωτικά, τους 31 στα νησιά και τους 35 στα νότια. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν οι αξιμέρωτοι Νίκος Μαλιαράκης και Βαγγέλης Κοκολάκος.

0: να σας ενημερώσουμε, κυρίες και κύριοι, για μία έκτακτη είδηση. Πριν από περίπου 40 λεπτά καταγράφηκε μία συμπλοκή με πυροβολισμού στην Ανάβησο, σε γνωστό κλαμπ της παραλιακής. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εμπλεκόμενοι έχουν αποχωρήσει από το σημείο, ωστόσο οι αστυνομικοί βρήκαν εκεί κάλικες και αίματα.
1: Το σημείο φυσικά έχει αποκλειστεί. Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Πριν από περίπου 40 λεπτά σημειώθηκε το περιστατικό. Όπως και να έχει, εμείς το παρακολουθούμε και θα σας ενημερώσουμε στη συνέχεια της εκπομπής.

0: μας αναφέρεται κυρίως ο Κυριάκος για το θέμα της κβαντικής ιατρικής και την εναλλακτική ιατρική. Η επιστημονική κοινότητα λέει έχει αναφέρει ότι πρόκειται για ψευδοεπιστήμη. Κυριάκο, θα ασχοληθούμε πολύ αναλυτικά σε λίγο. Θα έχουμε και τον πρόεδρο του ΕΟΦ για να μας εξηγήσει συγκεκριμένα κάποια πράγματα, Νίκο.
1: Ναι, γιατί είναι εξοργιστικά τα όσα μαθαίνουμε τις τελευταίες ημέρες. Υπάρχουν όμως και άλλα μηνύματα τα οποία αναφέρονται στο δίλημα το οποίο θέσαμε. Έχουμε τον Δημήτρη από την Καλλιθέα που λέει: εγώ αυτά που λέτε ποτέ δεν τα άκουγα. Φρόνιμος εκείνης της εποχής. Συνεχίζω να απαριθμώ τι πέτυχα στην ηλικία συγγενών μου και γνωστών μου και τους βγάζω άχρηστους. Δηλαδή, τάσατε στο πλευρό μου, παίρνει τη δική μου εναλλακτική. Το εγώ στην ηλικία σου, Βαγγέλη, χάνεις. Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Δεν χάνω. Περιμένουμε μέχρι τις 7. Θα γίνει η μεγάλη ανατροπή. Θα έχουμε το Όσκαρ της μεγάλης ανατροπής. Να θυμίσουμε κιόλας και το δίλημα στους ακροατές μας. Εγώ έχω επιλέξει, κυρίες και κύριοι, ότι η πιο χαρακτηριστική ατάκα των πατεράδων μας ήταν «Κλείσε την πόρτα, έχουμε αναμένο το καλοριφέρ».
1: Η δική μου επιλογή είναι το «Εγώ στην ηλικία σου», το κλασικό, το οποίο το ακούγαμε πάντα, το ακούγαμε για πάρα πολλά χρόνια.

0: σας έχουμε υποσχεθεί ότι σε κάθε εκπομπή μας θα έχουμε και μία ιστορία από ανθρώπους που δουλεύουν, εργάζονται τη νύχτα, Νίκο.
1: Ναι, και αυτή την Κυριακή έχουμε έναν detective μαζί μας. Θα τον ακούσετε, περιμένει στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δεν ξέρω αν παρακολουθεί κάποιον αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, το μόνο σίγουρο είναι ότι δουλεύει νύχτα εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έχει πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες να μας πει.
0: Νομίζω θα ακούσουμε πολλά και διάφορα και είδαμε και από φίλους ακρατές. Είδαμε έναν οδηγό φορτηγού. Ο Νίκο μας έστειλε ένα μήνυμα στο Viber. Ωραίο το εργαλείο, να πούμε, του φίλου ακρατή.
1: Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Το ζηλέψαμε. Είχε και κάτι αερογραφίες. Δεν ξέρω, είναι αυτά που βάζουν στα φορτηγά τους. Ωστόσο, νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να πάμε στην ιστορία νύχτας.

0: Περίεργη ερώτηση, θα καταλάβεις που το πάω όμως. Έχεις παρακολουθήσει ποτέ σου άνθρωπο?
1: Κάτσε, δημοσιογραφικά ή να ανησυχήσω για τον που πάει η κουβέντα?
0: Γενικά ρωτάω.
1: Όχι Νίκο, και νομίζω αυτή είναι η σωστή απάντηση για όσους μας ακούν αυτή την ώρα.
0: Θα συμφωνήσω, εγώ πάντως το σκεφτόμουν όπως και να έχει. Το πόσο εύκολο θα είναι να ακολουθείς κάποιον χωρίς να καταλάβει ότι είσαι πίσω του. Εγώ νομίζω θα καρφωνόμουν σίγουρα.
1: Στην Αθήνα καθόλου εύκολο φαντάζομαι, δηλαδή να ακολουθείς, να περνάει εκείνος με πράσινο, να μένεις εσύ σε κόκκινο, τελείωσε η υπόθεση.
0: Ναι, ή ακόμα χειρότερα, να βρίσκει αυτός να παρκάρει και εσύ να συνεχίζεις να κάνεις κύκλους για ώρα.
1: Εκεί δεν είσαι ιδιωτικός ερευνητής, παύλα detective, Αθηναίος οδηγός.
0: Όπως και να έχει, νομίζω ότι εμείς έχουμε στο μυαλό μας την εικόνα που μας έχει πλασάρει ο κινηματογράφος για τους ιδιωτικούς ερευνητές, παύλα detective.
1: Ναι, νύχτα σκοτάδι, ένα αυτοκίνητο με σβηστά φώτα, κάποιος μέσα να περιμένει.
0: Με φωτογραφική μηχανή, με κάμερα ενδεχομένως.
1: Καφέ.
0: Ντόνατ,
1: πάντα ντόνατ, γιατί για κάποιο λόγο μάλλον κανένας ιδιωτικός ερευνητής στον κινηματογράφο δεν έχει φάει ποτέ ένα κουλούρι Θεσσαλονίκη σε μια τυρόπιτα, έτσι.
0: Επειδή όμως η πραγματική ζωή σπάνια μοιάζει με ταινία, έχει ενδιαφέρον να μάθουμε τι πραγματικά συμβαίνει.
1: Και ειδικά τη νύχτα, γιατί εμείς καθόμαστε εδώ, έχουμε τα φώτα μας, τους καφέδες μας, τα κουλούρια μας, τις τυρόπιτες, έφαγα και μια λουκανικόπιτα. Είμαστε μια χαρά,
0: νομίζω το πρωί.
1: Ναι.
0: Κάπου εκεί έξω όμως μπορεί αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος να κάθεται μόνος του μέσα σε ένα αυτοκίνητο και να περιμένει.
1: Και χωρίς να ξέρει αν θα περιμένει για 10 λεπτά ή 5 ώρες, ανάλογα την υπόθεση, έτσι.
0: Και το χειρότερο, χωρίς να ξέρει πάντα τι ακριβώς θα συναντήσει όταν τελικά συμβεί αυτό που περιμένει.
1: Γιατί νομίζω και αυτό είναι το ενδιαφέρον, αυτή είναι η ενδιαφέρουσα πλευρά αυτής της δουλειάς. Ξεκινάς να ψάξεις κάτι συγκεκριμένο
0: και τελικά μπορεί να ανακαλύψεις κάτι εντελώς διαφορετικό.
1: Οπότε σήμερα, κυρίες και κύριοι, είπαμε να μην φανταζόμαστε το πώς γίνεται.
0: Είπαμε να ρωτήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος το κάνει πραγματικά, το κάνει στην πράξη.
1: Και ελπίζω να έχει και καλές ιστορίες μαζί του.
0: Αυτό κυρίως περιμένουμε να ακούσουμε. Μαζί μας είναι ο ιδιωτικός ερευνητής Γιάννης Χριστοδούλου. Κύριε Χριστοδούλου, καλημέρα σας. Θα ξεκινήσουμε από τα πολύ βασικά. Πόσο λάθος είναι η εικόνα που έχουμε τελικά στο μυαλό μας για τη δουλειά σας?
2: Καλή σας μέρα, εσάς και στους ακροατές σας. Έτσι πως το φαντάζεται ο καθένας ή όπως το βλέπει στα έργα, έχει μία διαφορά, μπορώ να πω. Μερικές φορές είναι κοντά, αλλά τις περισσότερες διαφέρει και είναι αλλιώς να το βλέπεις από το σαλόνι σου και αλλιώς να είσαι μέσα σε ένα αυτοκίνητο ώρες ατελείωτες και να μην μπορείς να κουνηθείς, να μην μπορείς να ανάψεις κάτι. Είσαι σε πλήρη αδράνεια, διότι δεν έχεις αντιμετωπίσει μόνο αυτόν που παρακολουθείς ή αυτόν που κάνεις έρευνα και όλους τους υπόλοιπους, διότι κινείς υποψίες που ήταν μέσα σε ένα αυτοκίνητο, κάνεις ώρες ατελείωτες. Το μυαλό του άλλου πηγαίνει ότι κάτι παραπατικό πας να κάνεις. Και εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Γι' αυτό πρέπει να είσαι εντελώς αόρατος.
0: Και ειδικά όταν είναι νύχτα, έτσι. Όλα είναι πιο δύσκολα.
2: Γίνεται. Δεν μπορείς να χρησιμοποιείς κινητά να ανάβουν, να σβήνουν, να ανάβουν τσιγάρα, να σβήνουν. Όλα αυτά τα ξεχνάμε. Είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα, αλλά και σε πλήρη αδράνεια.
1: Κύριε Χριστοδούλου, ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες? Φαντάζομαι δεν είναι μόνο η νύχτα, είναι και η φύση του επαγγέλματος. Υπάρχει κάποια ιστορία στην οποία να νιώσατε ότι κινδυνεύσατε?
2: Αρκετές φορές. Αναλόγως σε ποιο σημείο είσαι, είσαι μέσα στην πόλη, έξω από την πόλη, είσαι σε χώρο που περνάνε περίεργα άτομα. Πάντοτε επικίνδυνοτητα η δουλειά. Δεν είναι δουλειά γραφείου.
0: Κύριε Χριστοδούλου, η στήλη λέγεται Ιστορίες Νύχτας. Οπότε αυτό που θέλουμε κυρίως είναι να μοιραστείτε μαζί μας κάτι αλόκοτο που σας έχει συμβεί νυχτερινές ώρες, κάποια αστεία ιστορία, μια κατάληξη που δεν περιμένατε ή ακόμη και μια εντελώς απρόσμενη ανατροπή σε κάποια υπόθεση την οποία να έχετε ερευνήσει.
2: Οι υποθέσεις είναι πολλές, αλλά η κάθε μία έχει διαφορετικό τόνο. Πάρα πολλές φορές αντιμετωπίζουμε πράγματα τα οποία δεν τα περιμένουμε. Δηλαδή από το να φέρει κάποιος μια φίλη του και να σκοτωθούν έξω από το σπίτι της κυρίας και να μεσολαβήσουμε κατά κάποιο τρόπο, είναι ένα περιστατικό δηλαδή που σε βγάζει έξω από τη φύση της δουλειάς. Αλλά δεν μπορείς να κάνεις να τους αφήσεις και να σκοτωθούν. Σας λέω μια ακραία περίπτωση. Ή να, ξέρω εγώ, να έρθει κάποιος κύριος να παρκάρει και να πέσει κάτω γιατί είναι τόσο... Έχει πιει τόσο πολύ που δεν μπορεί ούτε να ανεβεί τα σκαλοπάτια του σπιτιού του. Σας λέω τα περιστατικά επικύρουν. Δεν είναι. Κάνεις μια δουλειά η οποία κάθε φορά είναι κάτι το διαφορετικό. Δεν υπάρχει μονοτονία.
1: Τι σας ζητά περισσότερο ο κόσμος, ποιες υπηρεσίες σας έχει ανάγκη, ας το πούμε έτσι? Τι σας ζητά περισσότερο ο κόσμος, δηλαδή οι πελάτες σας που έρχονται στο γραφείο, τι ζητάνε περισσότερο?
2: Εγώ έχω εκπαιδευτεί πριν από πολλά χρόνια στο εξωτερικό. και κάνουμε έρευνες, βιομηχανική έρευνα, βιομηχανική αντικατασκοπία, φερυγγιώτη συνεταίρων, φερυγγιώτη προσωπικού, ατέμπτο συναγωνισμό, εκτός από τις μοιχείες που έχει ο καθένας στο μυαλό του, που πάει το πρώτο που βάζει ότι όταν είναι κάποιος detective στην Ελλάδα είναι ότι κυνηγάει μοιχούς. Εμείς έχουμε περάσει σε ένα άλλο στάδιο και συνεχίζουμε κανονικά.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Νομίζω δώσατε μια οπτική που δεν ξέραμε για τους ιδιωτικούς ερευνητές. Ξέραμε ίσως μόνο τα κλισέ και αυτά είναι που πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος, γιατί μπορεί να χρειαστεί κάποια στιγμή ιδιωτικό ερευνητή, έτσι δεν είναι, Νίκο?
0: Ακριβώς. Ήταν ο κύριος Γιάννης Χριστοδούλου, ιδιωτικός ερευνητής. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.

0: Νίκο, είπαμε ότι θα μείνουμε για αρκετή ώρα στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, την οποία παρακολουθούμε από την πρώτη στιγμή και για την οποία όσο περνούν οι ημέρες, αντί να λιγοστεύουν τα ερωτήματα, προστίθενται καινούργια. Και σήμερα έχουμε πλέον μπροστά μας όχι μόνο μαρτυρίες και ισχυρισμούς, έχουμε ώρες, φωτογραφίες, βίντεο, ψηφιακά δεδομένα, καταθέσεις και ένα μηχάνημα που έχει κατασχεθεί και εξετάζεται.
1: Και αρχίζεις να βάζεις όλα αυτά τα στοιχεία το ένα δίπλα στο άλλο και προκύπτουν σοβαρές αποκλίσεις από όσα είχαν υποθεί τις πρώτες ώρες μετά τον θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή. Γι' αυτό και σήμερα δεν θα επιχειρήσουμε εμείς να βγάλουμε συμπεράσματα. Αυτή είναι η δουλειά της δικαιοσύνης. Θα κάνουμε όμως κάτι πολύ απλό. Θα βάλουμε αυτά τα στοιχεία στη σειρά.
0: Και θα ξεκινήσουμε από την αρχή. Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2026. Ο Γιώργος Μαζονάκης πηγαίνει στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Έναν χώρο που δημοσίως παρουσιαζόταν ως Stem Cell Clinic, αλλά σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, αυτό που είχε αδειοδοτηθεί εκεί ήταν ένα παθολογικό ιατρείο και ένα ιατρείο άνευ ειδικότητας. Και αυτό έχει σημασία, γιατί μέσα στο χώρο βρέθηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφέρης, τα οποία σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο δεν είχαν δηλωθεί.
1: Η πλευρά των δύο γιατρών, βέβαια, από την άλλη, υποστηρίζει ότι είχαν κατατεθεί στον Ιατρικό Σύλλογο τα απαραίτητα έγγραφα και ότι η λειτουργία τους ήταν πλήρως νόμιμη. Άρα έχουμε ήδη ένα πρώτο ζήτημα, το οποίο θα πρέπει να απαντηθεί θεσμικά. Τι ακριβώς επιτρεπόταν να γίνεται μέσα σε αυτόν τον χώρο και τι όχι.
0: Και κυρίως αν μπορούσε να πραγματοποιείται και μια διαδικασία όπως η πλασμαφέρης, γιατί εδώ πρέπει να θυμίσουμε κάτι που είχαμε πει από την πρώτη ημέρα. Η πλασμαφέρης δεν είναι μια απλή αιμοληψία. Το αίμα βγαίνει από τον οργανισμό, περνά μέσα από ειδικό μηχάνημα, διαχωρίζεται το πλάσμα από τα έμορφα στοιχεία και στη συνέχεια επιστρέφει στον ασθενή. Και οι ειδικοί που έχουν μιλήσει δημόσια όλες αυτές τις ημέρες επισημαίνουν ότι η θεραπευτική πλασμαφαίρεση εφαρμόζεται για συγκεκριμένες ιατρικές ενδείξεις και απαιτεί κατάλληλο περιβάλλον και δυνατότητα αντιμετώπισης επιπλοκών.
1: Και εδώ υπάρχει ακόμη ένα ερώτημα: για ποιον ακριβώς λόγο επρόκειτο να υποβληθεί ο Γιώργος Μαζονάκης σε αυτή την ιατρική πράξη? Η γιατρός φέρεται να έχει πει ότι η ίδια του πρότεινε την πλασμαφαίρεση και σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την κατάθεσή της, ξεκίνησε την προετοιμασία με τον ίδιο να της λέει ότι ήταν άϊπνος και ανήσυχος, χωρίς όμως, όπως υποστήριξε εκείνη, να της αναφέρει κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας.
0: Και εδώ, Νίκο, αρχίζουν οι ώρες και θέλω να τις ακούσουμε προσεκτικά, γιατί αυτές οι ώρες είναι πλέον από τα σημαντικότερα στοιχεία της υπόθεσης. 13:55, σύμφωνα με την κατάθεση του οδηγού ταξί που τον μετέφερε, ο Γιώργος Μαζονάκης φτάνει στην Καρνεάδου στη 1:55 το μεσημέρι και η ώρα αυτή, σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί από τη δικογραφία, επιβεβαιώνεται και από εργαζόμενοι του ιατρείου.
1: Και εδώ έχουμε την πρώτη μεγάλη αντίφαση, με συγχωρείτε, γιατί η γιατρός φέρεται να έχει τοποθετήσει την άφιξη του Γιώργου Μαζονάκη περίπου στις 4 το απόγευμα. Ωστόσο, υπάρχει βίντεο που δείχνει ότι φτάνει στις 5 λεπτά πριν από τις 2. Η ίδια αποδίδει τις αντιφάσεις των αρχικών της ισχυρισμών στην κατάσταση πανικού που, όπως λέει, επικράτησε εκείνες τις ώρες.
0: Όμως εδώ η διαφορά δεν είναι 5 ή 10 λεπτά, μιλάμε για περισσότερο από 2 ώρες και γι' αυτό η ακριβής ώρα άφιξης είναι τόσο κρίσιμη, γιατί πάνω σε αυτήν αρχίζει να χτίζεται όλο το υπόλοιπο χρονολόγιο.
1: Και πάμε 4 λεπτά μετά, ένα λεπτό πριν από τις 2, κάμερα ασφαλείας καταγράφει τον παθολόγο, τον σύζυγο της γιατρού, να μπαίνει σε ένα εστιατόριο στο Κολωνάκι και έχουμε πλέον συγκεκριμένα φωτογραφικά καρέ.
0: Το πρώτο στις 13:59 και 38 δευτερόλεπτα και το δεύτερο στις 14:43 και 39 δευτερόλεπτα, δηλαδή ο γιατρός καταγράφεται στο συγκεκριμένο κατάστημα για περίπου 44 λεπτά.
1: Και εδώ πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς. Ο ίδιος ο γιατρός έχει υποστηρίξει ότι δεν είχε εμπλοκή στη θεραπεία του Γιώργου Μαζονάκη, ότι εκείνη την ημέρα είχε άλλα ραντεβού και ότι την επίμαχη ώρα είχε φύγει από το ιατρείο για να πάει για φαγητό. Υποστηρίζει λοιπόν ότι ενημερώθηκε αργότερα από τη σύζυγό του για την κατάσταση του τραγουδιστή, επέστρεψε και συμμετείχε στις προσπάθειες ανάνυψης.
0: Στις καταθέσεις του προκύπτει ότι έκανε κάρπα και χορήγησε και 2 ενέσεις αδρεναλίνης. Προκύπτει αυτό και από τους διασώστες του ΕΚΑΒ. Μέχρι εδώ λοιπόν ο ισχυρισμός ότι βρισκόταν για φαγητό επιβεβαιώνεται ως προς ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα όμως από τις κάμερες. Υπάρχει όμως ένα τεράστιο αλλά. Τι συνέβαινε την ίδια ώρα μέσα στο ιατρείο?
1: Το σημαντικότερο τεχνικό έβριμα μέχρι στιγμής λοιπόν, το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλεί την πλευρά της οικογένειας και έχουν δοθεί στη δικογραφία, από το λογισμικό του μηχανήματος καταγράφεται θεραπεία μία ώρα με ώρα έναρξης περίπου 2:14 πρώτα λεπτά και διάρκεια 42 λεπτών.
0: Και είδαμε αυτή την χαρακτηριστική φωτογραφία χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Ας βάλουμε λοιπόν δίπλα-δίπλα τις ώρες. 13:55 ο Γιώργος Μαζονάκης φτάνει στο ιατρείο, 13:55 49 ο παθολόγος μπαίνει στο εστιατόριο. 14 και 14 το μηχάνημα καταγράφει έναρξη διαδικασίας. 14 και 43 ο παθολόγος βγαίνει από το εστιατόριο και περίπου στις 14 και 56, αν προσθέσουμε τα 42 λεπτά, ολοκληρώνεται η καταγεγραμμένη λειτουργία του μηχανήματος. Αυτό είναι το χρονικό παράθυρο που βρίσκεται τώρα στο μικροσκόπιο.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η αρχική εκδοχή που αποδίδεται στη γιατρό ήταν ότι ο Γιώργος Μαζονάκης κατέρευσε πριν πραγματοποιηθεί η ιατρική πράξη. Εάν όμως αποδειχθεί ότι το συγκεκριμένο αρχείο του μηχανήματος αφορά όντως τον Γιώργο Μαζονάκη, τότε αυτή η εκδοχή πρέπει να εξηγηθεί. Γιατί το μηχάνημα δεν καταγράφει απλώς ότι άνοιξε. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, καταγράφει 42 λεπτά λειτουργίας. Και τώρα φτάνουμε στο κομμάτι που ίσως είναι ακόμη πιο δύσκολο, ακόμη πιο εξοργιστικό, γιατί αν δεχθούμε ως σημείο αναφοράς την ολοκλήρωση της καταγραφής του μηχανήματος περίπου στις 14 και 56, μέχρι την κλίση στο ΕΚΑΒ υπάρχει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Η κλίση στο ΕΚΑΒ έγινε στις 16 και 21, άρα το μεγάλο ερώτημα είναι τι ακριβώς συνέβη μέσα σε αυτό το διάστημα, πότε ακριβώς κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης, πότε διαπιστώθηκε ότι δεν είχε σφιγμό, πότε ξεκίνησε η κάρπα, πότε επέστρεψε ο γιατρός και γιατί το ΕΚΑΒ κλήθηκε όταν κλήθηκε.
1: Για να καταλάβουμε λίγο τι συνέβη, έχουμε δύο γιατρούς οι οποίοι αναφέρουν ότι προσφέρουν μεταξύ άλλων ολιστική, σαμανική, ιατρική, οτιδήποτε. Ο ένας παθολόγος, οι άλλοι ανειδίκευτοι. Προέβησαν σε μια ιατρική πράξη η οποία κανονικά πρέπει να πραγματοποιείται μόνο μέσα από ιατρικό προσωπικό σε νοσοκομεία και εξειδικευμένες κλινικές και μόνο σε ανθρώπους με σοβαρή νόσο. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ξεκίνησε να λειτουργεί στις 2 και 14 πρώτα λεπτά. Η κλίση στο ΕΚΑΒ έγινε στις 4 και 21 πρώτα λεπτά. Για σχεδόν, αυτό είναι το σημαντικό νομίζω, για σχεδόν μια μισή ώρα καταγγέλουν οι δικοί του άνθρωποι, του Γιώργου Μαζονάκη, αυτοί οι άνθρωποι δεν ειδοποιούν το ΕΚΑΒ. Αυτό που λένε οι άνθρωποι του είναι ότι ουσιαστικά έμεινε αβοήθητος. Αν υπήρχε μια ελπίδα προκειμένου να σωθεί, να σώσουν οι γιατροί τη ζωή του, δεν του την έδωσαν αυτήν την ελπίδα. Για έναν άνθρωπο φυσικά μιλάμε, ο οποίος βρίσκεται σε άμεση ανάγκη. Σε κάθε περίπτωση είναι ερώτημα της έρευνας. Είναι ερωτήματα της έρευνας αυτά και είναι σημαντικό να μην κάνουμε εμείς το επόμενο βήμα και να αποδώσουμε αιτία ή ευθύνη πριν ολοκληρωθεί η ανάκριση. Όμως η χρονική ακολουθία είναι πλέον συγκεκριμένη και γι' αυτό βρίσκεται στον πυρήνα της δικογραφίας.
0: Και υπάρχει μια μεγάλη έρευνα από την αστυνομία σε αυτό το μεγάλο διάστημα. Τι έπραξαν οι δύο γιατροί? Εξετάζουν πιστήρια, ψηφιακά πιστήρια και προσπαθούν να δουν τι έκαναν. Ένα από αυτό που εξετάζεται είναι ότι προσπάθησαν να κρύψουν ορισμένα στοιχεία, Νίκο, ότι μπορεί να έσβησαν κάποιες φωτογραφίες, συγκεκριμένα η ίδια η γιατρός που κούραρε τον Γιώργο Μαζονάκη να έσβησε κάποιες φωτογραφίες από το κινητό της, τις οποίες όμως οι αστυνομικοί κατάφεραν να ανακτήσουν. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμα, Νίκο.
1: Ναι, και χρειάζεται πολύ προσεκτική διατύπωση. Το γεγονός ότι εντοπίστηκαν αναζητήσεις είναι ακόμη ένα στοιχείο. Το θέμα είναι ποιος έκανε την κάθε αναζήτηση, σε ποια ακριβώς χρονική στιγμή και υπό ποιες συνθήκες. Είναι και αυτό ζήτημα της έρευνας.
0: Και ένα ακόμα αξιοπερίεργο, εξοργιστικό, βάλτε όποιον χαρακτηρισμό θέλετε, από την εξέταση ηλεκτρονικών συσκευών που κατασχέθηκαν, έχουν δημοσιοποιηθεί πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες έγιναν αναζητήσεις σε εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης για τους τρόπους επαναφοράς ενός ανθρώπου στη ζωή. Δηλαδή, δεν ξέραν πώς να επαναφέρουν τον Γιώργο Μαζονάκη, φαίνεται, και μπήκαν στην τεχνητή νοημοσύνη για να δουν πώς θα το πράξουν αυτό.
1: Ναι, οι άνθρωποι που φαίνεται ότι του πρότειναν να προχωρήσει σε αυτήν την ιατρική πράξη, στη συνέχεια, όπως καταγγέλουν οι συγγενείς του και ο δικηγόρος του, όχι μόνο δεν ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, αλλά δεν φαίνεται ότι δεν ήξεραν και τι μπορούσαν να κάνουν.
2: Πώς να δόθει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες. Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, στον Sky.
3: Γαστρονόμο Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σοτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
5: ερχόμαστε.
4: Θοδωρής Βαμβακάρης,
5: Τάκης Γιαννούτσος,
4: από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου
5: και κάθε μέρα στις 5 το απόγευμα
4: στον

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε λαϊκή αγρυπνία θα τεθεί από σήμερα το απόγευμα μέχρι το πρωί της Δευτέρας η είσοδος του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα το μεσημέρι στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί από το ιατρείο της Καρνιάδου που έπαθε ανακοπή ο τραγουδιστής έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Άλλα 26,8 κιλά κοκαΐνης από την Κολομβία εντόπισε στην Αττική ανεξάρτητη αρχή εσόδων στο πλαίσιο της επιχείρησης τα άνθη του κακού. Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα μέσα σε ανθοδέσμες σε υποανέγερση οικοδομή. 7 παρεμβάσεις με την αντιμετώπιση της ακρίβειας να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επιτέθηκε στην κυβέρνηση λέγοντας πως επιστρατεύει το φόβο στην πορεία προς τις εκλογές. Από το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος έφτασαν στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Από όλα είχε η ομιλία του κ. Ανδρουλάκη βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τη δέσμευση της κυβέρνησης να κλείσουν μέσα στην επόμενη τετραετία οι σημαντικές εκκρεμότητες έργα υποδομής στο Καστελόριζο, ανέλαβε ο Πρωθυπουργός, θέτοντας παράλληλα ως κεντρικό στόχο την προσέλκυση περισσότερων μόνιμων κατοίκων στον τόπο. Η Λιβύη διέψευσε ότι επέτρεψε στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βάση στο βορειοδυτικό τμήμα της επικράτειάς της για να επιτεθεί με θαλάσσια ντρόουνς εναντίον πλοίων που φέρονται να ανήκουν στο στόλο φάντασμα της Ρωσίας στη Μεσόγειο, πληροφορία που μετέδωσε το CNN. Και ο καιρός ήπιες βροχές σήμερα το μεσημέρι στην Αττική με εμπόρες στα βορειοανατολικά. Από το απόγευμα αναμένεται εξασθένιση μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: επιστρέψουμε όμως στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη και στα όσα πραγματικά σοκαριστικά έχουν αποκαλυφθεί για τις παράνομες ιατρικές πράξεις, όπως ήταν και η πλασμαφαίρεση, που κανονικά γίνεται μόνο σε κλινικές και νοσοκομεία, τα οποία όμως συνέβαιναν στο εσωτερικό του συγκεκριμένου ιατρίου.
1: Και Νίκο, όσο ψάχνουμε αυτή την ιστορία, τόσο περισσότερο ανοίγουν τα ερωτήματα, γιατί εδώ δεν έχουμε απλώς έναν θάνατο που ερευνάται. Έχουμε ένα ιατρείο στο Κολωνάκι, το οποίο εμφανίζεται ως ένα απλό παθολογικό ιατρείο, αλλά μέσα του υπήρχαν μηχανήματα για πολύ πιο σύνθετες ιατρικές πράξεις.
0: Ναι, και κάπου εδώ φτάνουμε στο ερώτημα το ποιος ελέγχει τι μπορεί να υπάρχει μέσα σε ένα ιατρείο, το τι μπορεί να λειτουργεί μέσα σε ένα ιατρείο, γιατί η ταμπέλα απ' έξω μπορεί να λέει νόμιμο ιατρείο, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μέσα μπορείς να κάνεις τα πάντα.
1: Ακριβώς, γιατί σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά στον φάκελο του ιατρείου, δεν υπήρχαν άδεια για μηχάνημα πλασμαφαίρεση και οι ειδικοί λένε ότι μιλάμε για μια σοβαρή εξειδικευμένη ιατρική πράξη που δεν είναι ένας όρος, δεν είναι μια απλή εξέταση. Θέλει συγκεκριμένες προϋποθέσεις, εξοπλισμό και δυνατότητα να αντιμετωπίσει επιπλοκές.
0: Ναι, την ίδια στιγμή όμως στο διαδίκτυο η εικόνα ήταν πολυτελείας. Αυτό που πλάσαραν ήταν ότι παρήχαν καθαρισμό του αίματος, απομάκρυση τοξινών, better aging. Υπήρχαν ακόμη και influencer οι οποίοι ανέβαζαν φωτογραφίες από το κρεβάτι της θεραπείας και έλεγαν θα το ξανά έκανε και αύριο.
1: Και κάναμε και μία έρευνα στο δελτίο ειδήσεων του Sky Nico και βρήκαμε ακόμα και μία γυναίκα από το Los Angeles που επισκέφθηκε το συγκεκριμένο ιατρείο, το προέβαλε στους ακολούθους της και έγραφε ότι η εμπειρία ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Από κάτω όμως υπήρχε

0: ο Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, τον κύριο Σπύρο Σαπουνά. Κύριε Σαπουνά, καλή σας ημέρα. Θέλουμε να μας απαντήσετε όχι γενικά και θεωρητικά, αλλά πολύ συγκεκριμένα για το τι συμβαίνει σε αυτή την αγορά.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Νομίζω ότι έχετε θέσει το πλαίσιο και το περίγραμμα είναι ποιος μπορεί να παρέχει υπηρεσίες υγείας, με τι προϊόντα, κάτω από ποιες προϋποθέσεις και σε ποιους χώρους. Νομίζω αυτό είναι το πλαίσιο για την προστασία της δημόσιας υγείας και για την ασφάλεια των πολιτών. Δηλαδή, έχουμε και λέμε, παρουσιάζονται θεραπείες με φαρματουργά αποτελέσματα, θεραπείες που υπόσχονται ότι θα αλλάξουν τελείως τη ζωή μας, θα μας αδυνατήσουν, θα σηκώνουμε πιο πολλά κιλά στο γυμναστήριο, θα έχουμε καλύτερες επιδόσεις. Αυτά τα προϊόντα όλα δεν επιτρέπεται να διαφημίζονται. Γιατί το φάρμακο δεν επιτρέπεται η διαφήμισή του και δεν πωλείται μέσω διαδικτύου. Άρα έχουμε ένα πρόβλημα με το τι είναι αυτές οι θεραπείες και πώς παρουσιάζονται, με ποιους θεραπευτικούς ισχυρισμούς. Ένα δεύτερο πρόβλημα, τι είναι αυτοί που μπορούν να κάνουν ποιες θεραπείες, το οποίο υπάρχει πλαίσιο, ο πολίτης απλώς πρέπει να είναι υποψιασμένος για ενδεχόμενους, ας πούμε, κομπογιανίτισμους, να το πω έτσι. Και τρίτο, είναι ποιοι φόροι είναι κατάλληλοι. Εγώ να σας πω, στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, τα προϊόντα αρμοδιότητας είναι τα φάρμακα ανθρώπινης χρήσης, την ιατρική χρήση, τα ιατροτεχνολογικά και τα συμπληρώματα. Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, που αυτά τα μηχανήματα ιατροτεχνολογικά προϊόντα είναι, σύμφωνα με το Ενωσιακό Δίκαιο, με τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τους κανόνες, γνωστοποιούνται στον ΕΟΦ. Δηλαδή, κατατίθεται ένας φάκελος στον ΕΟΦ, όπου γίνεται έλεγχος του φακέλου, αν έχει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά και αν έχει CE. Δηλαδή το certificate αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ουσιαστικά επιβεβαιώνει την αυθεντικότητα του φακέλου και των επισημάνσεων του κάθε προϊόντος. Από εκεί και έπειτα κάνουμε δειγματοληπτικούς ελέγχους. Και εμείς στον ΕΟΦ κάνουμε πολλούς περισσότερους δειγματοληπτικούς ελέγχους φακέλων από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά το φάρμακο εγκρίνεται. Περνάει δηλαδή το μονοπάτι, το εγκριτικό μέσα από τον ΕΟΦ, που είναι η υποβολή φακέλου, η αξιολόγηση, οι μελέτες δοκιμασίας, σταθερότητας, βιοϊσοδυναμίας κτλ. Τα συμπληρώματα που είναι τα τελευταία που θέλω να αναφέρω είναι προϊόντα που γνωστοποιούνται. Όταν λοιπόν σε ένα χώρο παροχής υπηρεσιών, γιατί πολύ συγκεκριμένα σε αυτό δεν μπορούμε να πούμε, ακόμα δεν έχουμε δει δικογραφία, δεν έχουμε διαβάσει τα ονόματα των μηχανημάτων, τι θεραπείες ακούγεται, πλασμαφαίρεση με, αλλά δεν ξέρουμε. Πλασμαφαίρεση, σας λέω, είναι για νοσοκομιακή χρήση. Απλώς δεν μπορείς να κάνεις πλασμαφαίρεση σε ένα διαμέρισμα στο κολονάκι. Πρέπει όμως γενικώς να καταλάβουμε ότι για ενδοφλέβια, για παράδειγμα, και για προϊόντα τα οποία απαιτούν φλεβοκέντηση, δηλαδή να μπει φλέβα, απαιτείται νοσοκομιακή χρήση. Μπορεί να γίνονται σε οποιοδήποτε χώρο.
0: Εσείς έχετε καταγγελίες ότι γίνονται όμως. Θέλω να μου πείτε αυτές τις καταγγελίες. Σε τι χώρους?
1: Δεχόμαστε πάρα πολλές καταγγελίες και μας στέλνουν φωτογραφίες με ανθρώπους που κρέμεται ένας ορός που έχει κάποιο χρώμα και έχει κάποιο φάρμακο που είναι αναζωογονητικό, που δίπλα βλέπεις κάποιες λέξεις κλειδιά όπως boost, αναζωογόνηση, αναγέννηση, δίνουν θεραπείες για το hangover και. Και φαίνονται αυτά σε σαλόνια, σε μπαλκόνια, σε υπνοδωμάτια, σε βάρκες, σε πλοία και σε ό,τι χώρο μπορείτε να φανταστείτε. Λοιπόν, αυτά πρέπει να είναι φάρμακα με άδεια κυκλοφορίας, που δεν έχουμε τέτοια στην Ελλάδα. Έχουμε μόνο πολύ συγκεκριμένα για ασθενείς που έχουν καρκινική καχυξία, που έχουν γαστροστομίες, που δεν μπορούν να τρέφονται και. Και είναι προϊόντα του 1 του 2 ευρώ και είναι πολύ συγκεκριμένα, 1-2 που έχουν άδεια κυκλοφορίας. Δεν έχουν λοιπόν άδεια κυκλοφορίας, άρα παρουσιάζονται ως φάρμακο χωρίς να είναι φάρμακο, και μετά έχουμε τον ισχυρισμό ότι είναι βιταμίνες, οι οποίες βιταμίνες είναι πάντα συμπληρώματα τα οποία παίρνεις από το στόμα. Δεν νοείται συμπλήρωμα διατροφής που είναι τρόφιμο και να δίδεται μέσα από ενδοφλέβια χορήγηση. Αυτές τις καταγγελίες δεχόμαστε εμείς για θεραπείες με θεραπευτικούς ισχυρισμούς. Έχουμε δεχτεί ό,τι καταγγελία μπορείτε να φανταστείτε, ότι θεραπεύεται η στεφανία νόσου, ότι πέφτουν οι χοληστερίνες, ότι αυξάνεται η μυϊκή υπερτροφία. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε από προϊόντα που δεν έχουν δικαίωμα να διαφημίζονται. Γι' αυτό πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή των πολιτών, να καταγγέλνουν στον ΕΟΦ, να συμπληρώνουν κίτρινες και λευκές κάρτες για ανεπιθύμητες ενέργειες. Οι λευκές είναι για τα ιατροτεχνολογικά, οι κίτρινες είναι για τα φάρμακα και για τα συμπληρώματα, έτσι ώστε και εμείς να λαμβάνουμε γνώση, γιατί μετά, άπαξ και λάβουμε εμείς την κίτρινη ή τη λευκή κάρτα, είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω για την φαρμακοεπαγρύπνωση και για την καταγραφή των ανεπιθυμήτων, μετά μπορούμε να πάμε να κάνουμε διερεύνηση. Και ζητάμε από την εταιρεία Ελλάδο Κάποιος έκανε χρήση αυτού του προϊόντος και εμφάνισε το τάδε. Έχεις απαραίτητα πιστοποιητικά, έχεις

0: κάνει ελέγχους, έχεις μελέτες, έχεις όλα τα απαραίτητα που χρειάζονται, το έχεις καταγράψει, έχεις σχέδιο διαχείρισης κινδύνου. Και γι' αυτό θέλουμε τη συμμετοχικότητα των πολιτών να μας καταγγέλουν, να μας αναφέρουν κακές πρακτικές και να συμπληρώνουν κίτρινες και λευκές κάρτες.
1: Κύριε Ζαπουνά, θέλαμε να σας ρωτήσουμε και για το μηχάνημα, αυτό το περίφημο μηχάνημα. Και όταν αυτό πωλείται από μια εταιρεία, συγκεκριμένη περίπτωση είναι μια εταιρεία από την Ελβετία, από ό,τι έχουμε μάθει και έχουμε ενημερωθεί, έχει ευθύνη η εταιρεία να ξέρει σε ποιον το δίνει? Δηλαδή, δεν πρέπει να ελέγξει αν ο χώρος στον οποίο θα εγκατασταθεί έχει τις προϋποθέσεις? Θέλω να πω, για να το κάνω και ακόμα πιο ξεκάθαρο και στους ακροατές μας, αν αύριο εγώ που είμαι γιατρός και έχω ένα απλό ιδιωτικό ιατρείο, μπορώ να παραγγείλω ένα τέτοιο μηχάνημα να μου το φέρουν και να αρχίσω να το χρησιμοποιώ?
0: Το βάρος, καταρχάς, να πούμε εδώ σε αυτό το σημείο, γνωστοποίηση των νέων βαρύνει τον κατασκευαστή και όχι τον άνθρωπο που το στηρίζεται. Να ξεκινήσω από εκεί. Δηλαδή, δεν έχει καμία ευθύνη για τα CE certificate και για τις γνωστοποιήσεις. Αυτός που θα το χειριστεί οφείλει βέβαια να ζητάει τέτοια γνωστοποιημένα προϊόντα. Αλλά από εκεί και έπειτα η εταιρεία θέλει νομίμως να κόψει κάποια παραστατικά και κάποια τιμολόγια και δεν υπάρχει κάποιος άλλος περιορισμός.
2: Να σας ρωτήσω κάτι πολύ απλό που μας το ρωτάει και ο κόσμος. Νομίζω ότι είναι το πρώτο, καθώς περνάνε και οι μέρες. Αν γίνονται έλεγχοι και αν οι έλεγχοι επαρκούν και αν το νομικό πλαίσιο είναι σωστό, εμένα αυτό που με αναφέρουν χαρακτηριστικά είναι ότι γιατροί ελέγχουν γιατρούς. Υπάρχει εδώ πέρα ένα κενό, υπάρχει κάτι που πρέπει να αλλάξει?
0: Υπάρχει το πλαίσιο, γίνονται έλεγχοι. Ωστόσο, κάποιος ο οποίος θέλει να κρυφτεί, δεν είναι πολύ εύκολο να έχεις έναν γιατρό χωροφύλακα ή έναν επόπτη χωροφύλακα ή έναν ελεγκτή χωροφύλακα πάνω από κάθε χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας ταυτοχρόνως. Θέλω να πω ότι γίνεται ένας έλεγχος στο Πνευματικό Σύλλογο Φερρυππίν, κάποιος έχει κρυμμένο ένα μηχάνημα ή το έχει μεταφέρει, την επόμενη μέρα το εμφανίζει. Αυτό δεν είναι εύκολο να διαπιστωθεί. Εκεί χρειαζόμαστε και τη βοήθεια των πολιτών και εκεί χρειάζεται και μια ευσυνειδησία συνολική και από τις επαγγελματίες υγείας και από τις εταιρείες, προκειμένου να μην έχουν στη στοχοθεσία μόνο του κέρδους, να τηρούν και τις διαδικασίες τις προβλεπόμενες που χρειάζεται για να έχουμε τις καλές πρακτικές. Και υπάρχουν και κάποια πράγματα που είναι λογικά. Δεν μπορείς να πας να κάνεις μια διαδικασία τόσο βαριά όπως η πλασμαφαίρεση σε ένα διαμέρισμα στο Κολωνάκι, χωρίς παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού. Τώρα θα μου πεις, ο πολίτης δέχεται την σύσταση από τον γιατρό. Ναι, το καταλαβαίνω. Απλώς σε αυτό ειλικρινά και εγώ ως κλινικός γιατρός έπεσα τα σύννεφα όταν άκουσα αυτό το πράγμα. Δεν φανταζόμουν ότι υπήρχε τέτοιο μέγεθος διαδικασιών που θα μπορούσαν να γίνονται σε ιατρείο. Ενημερώνουμε τους πολίτες, βγάζουμε διαρκώς ανακοινώσεις, βγάζουμε κυκλίου, δελτία τύπου, προκειμένου να συντελέσουμε στην ενδυνάμωση των πολιτών, αλλά και στη συμμετοχικότητα, έτσι ώστε να είναι πιο ευαισθητοποιημένοι, ενημερωμένοι και να μπορούν να διακρίνουν το εγκεκριμένο από το γνωστοποιημένο, το επικίνδυνο από το ασφαλές, ποιοι θεραπευτικοί ισχυρισμοί και ποιες θαυματουργές ιδιότητες προβληματίζουν και πρέπει να είναι καχύποπτοι. Να στέλνουν μετά καταγγελίες, να τις διερευνούμε και να μπορούμε να επιβάλλουμε κυρώσεις έτσι ώστε να συμμορφώνονται όσοι παραβαίνουν τον νόμο.
1: Κύριε Σαπουνά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Σπύρος Σαπουνάς, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Και αν λοιπόν θέλουμε να κάνουμε μια πρώτη σύνοψη, οι βασικές αντιφάσεις που πρέπει να απαντηθούν είναι συγκεκριμένες. Πρώτη, τι ώρα έφτασε ο Γιώργος Μαζωνάκης? Η μία εκδοχή μιλάει για περίπου στις 4. Ο οδηγός ταξί και άλλα στοιχεία τον τοποθετούν εκεί από τις 13:55.
2: Δεύτερη αντίφαση. Έγινε ή δεν έγινε η πλασμαφαίρεση? Υπήρξε ισχυρισμός ότι ο τραγουδιστής κατέρευσε πριν ξεκινήσει. Απέναντι σε αυτόν υπάρχει το ψηφιακό έβριμα του μηχανήματος που, εφόσον αποδειχθεί ότι αφορά εκείνον, καταγράφει μια διαδικασία 42 ολόκληρων λεπτών.
1: Τρίτη, ποιος επέβλεπε την διαδικασία, γιατί το φωτογραφικό υλικό τοποθετεί τον παθολόγο εκτός του ιατρείου στο εστιατόριο από τις 13:59 μέχρι τις 14:43.
2: Τέταρτη, το πότε ακριβώς κατέρευσε, γιατί αυτό είναι το σημείο που θα καθορίσει και πόσος χρόνος πέρασε μέχρι να ζητηθεί εξωτερική βοήθεια. Η γραμματέας βέβαια του ιατρείου δήλωσε προανακριτικά ότι μετά από 45 ολόκληρα λεπτά, όπου προσπαθούσαν οι δύο γιατροί να του κάνουν κάρπα, τότε της είπαν να καλέσει το ΕΚΑΒ.
1: Και πέμπτη, γιατί το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε όταν ειδοποιήθηκε. Αυτό ίσως είναι ένα από τα πιο κρίσιμα ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι κατηγορούμενοι. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο επίπεδο, Νίκο, σε αυτή την υπόθεση που εμείς ψάχαμε πολύ αυτές τις ημέρες και δεν αφορά μόνο τι συνέβη στο Γιώργο Μαζωνάκη, αφορά τι συνέβαινε μέσα σε αυτόν τον χώρο πριν μπει εκεί ο Γιώργος Μαζωνάκης.
2: Ναι, γιατί δυστυχώς μετά το θάνατό του άρχισαν να εμφανίζονται άνθρωποι που λένε ότι είχαν επισκεφθεί το συγκεκριμένο ιατρείο και περιγράφουν τις δικές τους πολύ αρνητικές εμπειρίες.
1: Δύο γυναίκες μίλησαν για όσα υποστηρίζουν έζησαν οι ίδιες. Ας ακούσουμε την πρώτη.
3: Μου το συστήσανε ότι θα με βοηθήσει στο αυτοάνοσο. Εγώ έπαιρνα τότε μια αγωγή με πολύ μικρή δόση κορτιζόνης για να σταθεροποιηθεί το αυτοάνοσο και ένα άλλο φάρμακο. Και όταν πήγα στην κυρία Γάγκα, μου είπε ότι τελείωσε, πρέπει να τα σκόψεις αυτά τα φάρμακα. Η κορτιζόνη είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Βλέπω εδώ στο αίμα σου ότι θα ξεκινήσει ο καρκίνος, θα πάθεις καρκίνο και τέτοια. Και μέσα από αυτές τις κουβέντες με έπεισε και θα σταμάτησα. Με αποτέλεσμα να αποκτήσω πρόβλημα στα νεφρά, νεφρική ανεπάρκεια, λόγω που δεν ήμουν καλυμμένη με φάρμακα. Νοσηλεύτηκα στον επαγγελισμό τρεις φορές. Με είχε πάει και στο δωμάτιο που έχει αυτά τα μηχανήματα και μου είχε πει αυτό πρέπει να κάνεις. Αλλά εντάξει, εννοείται δεν το έκανα, ήταν και πανάκριβα. Δεν πίστευα ότι θα με βοηθήσει, οπότε δεν το έκανα.
2: Πολύ σημαντικό στοιχείο να πούμε ότι από τους φακέλους που έχουν κατασχεθεί σε κανέναν ασθενή δεν φαίνεται να έκαναν τις προαπαιτούμενες εξετάσεις πριν από κάθε διαδικασία, ούτε καν αιματολογικές. Αυτή που ακούσαμε είναι η μαρτυρία της πρώτης γυναίκας. Είναι σημαντικό ότι πλέον αυτές οι καταγγελίες δεν ακούγονται στο κενό. Υπάρχει σε εξέλιξη έρευνα τόσο για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, όσο και για το τι ακριβώς γινόταν μέσα στο συγκεκριμένο ιατρείο.
1: Και αυτές τις ημέρες ψάχναμε πολύ και το πώς παρουσιαζόταν η συγκεκριμένη δραστηριότητα προς τα έξω, γιατί υπήρχε διαδικτυακή προβολή θεραπείων, καθαρισμού του αίματος, απομάκρυνση τοξινών, αντιμετώπιση χρόνιας φλεγμονής και ευεξίας. Και αυτό είναι διαφορετικό από τις κλασικές θεραπευτικές ενδείξεις για τις οποίες εφαρμόζεται η πλασμαφαίρεση οργανωμένο νοσοκομιακό περιβάλλον.
2: Και υπάρχει φυσικά και το τεράστιο θέμα των μηχανημάτων, Βαγγέλη. Δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης τα οποία εντοπίστηκαν στο χώρο, με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να ανακοινώνει ότι δεν είχαν δηλωθεί κατά τους ελέγχους και ότι βεβαιώσεις λειτουργίας αφορούσαν ιατρείο και όχι μονάδα στην οποία επιτρεπόταν τέτοια διαδικασία.
1: Οι γιατροί υποστηρίζουν ότι όλα ήταν γνωστά, ότι είχαν καταθέσει τα απαραίτητα έγγραφα και γι' αυτό πλέον το λόγο έχει η δικαιοσύνη. Να υπενθυμίσουμε ότι αύριο οι δύο γιατροί θα απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή.
2: Πάμε να ακούσουμε και την δεύτερη πολύ χαρακτηριστική καταγγελία.
4: Η μητέρα μου είχε αρρωστήσει με καρκίνο του μαστού, πολύ επιθετικό. Εμείς δεν είχαμε επαφή με την κυρία Γάκα, μας κούρανε ο γιατρός. Αυτό που έλεγε συνέχεια ήταν ότι πρώτα έχουμε το Θεό και μετά το Θεό είμαι εγώ. Δεν μας παρότρινε ποτέ να κόψουμε τη συμβατική αγωγή, αν και την σνόμπαρε. Ωστόσο, μας έλεγε ότι μόλις σας αναλάβω εγώ, θα τα κόψετε όλα τα υπόλοιπα από μόνοι σας. Και μας έλεγε ότι με μια σειρά καθαρισμών εντέρου η κατάσταση θα είναι αναστρέψιμη.
1: Και ακούμε αυτές τις καταγγελίες των δύο γυναικών. Πόσοι άνθρωποι άραγε είχαν υποβληθεί σε ανάλογες διαδικασίες στο συγκεκριμένο χώρο, Νίκο.
2: Ναι, και με το που έγινε γνωστή η είδηση, αρχίσαμε να λαμβάνουμε μηνύματα, όχι μόνο εμείς και πολλοί συνάδελφοι, με παρόμοιες καταγγελίες και είναι σοκαριστική πέραν όλων των άλλων. Και αυτή η υπεροψία που φαίνεται να είχαν αυτοί οι γιατροί, πρώτα είναι ο Θεός, μετά είμαι εγώ, αυτό έλεγε. Και δυστυχώς, αν όλα αυτά αποδειχθούν αληθινά, πραγματικά, μιλάμε για δύο ανθρώπους οι οποίοι εμπορεύονταν ελπίδα σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν σε πολλές περιπτώσεις πολύ σημαντικά ζητήματα υγείας.
1: Και είναι και εξοργιστικό και μια μαρτυρία που ακούσαμε, συνομίλησα εγώ με αυτή την γυναίκα, ήταν το πώς πήγε σε αυτό το ιατρείο, μίλησε με τη συγκεκριμένη ιατρό, της πούλησε ελπίδα, την έπεισε να κόψει τα φάρμακα που έπαιρνε για το αυτοάνοσο νόσημά της και στη συνέχεια αυτή η γυναίκα, επειδή έκοψε τα φάρμακα, κατέληξε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, το οποίο και νοσηλεύτηκε για τρεις ημέρες.
2: Ναι, και μιλάμε για ιατρικές πράξεις οι οποίες μπορούν να αποδειχθούν πολύ επικίνδυνες και Το ξαναλέω, έχουμε σταθεί αρκετά σε αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Μπορεί να μάθουμε ποτέ τι θα γινόταν αν καλούσαν άμεσα το ΕΚΑΒ. Γιατί το ΕΚΑΒ, οι διασώσεις του ΕΚΑΒ έφτασαν στο σημείο και αυτό που τους ανέφεραν οι γιατροί είναι ότι υπήρχε ένας απεινιδωτής ο οποίος δεν λειτουργούσε. Δεν ξέρω, υπάρχει ένα χρονικό κενό περίπου μια μισή ώρα. Ξαναλέω, μπορεί να μάθουμε ποτέ. Ωστόσο, νομίζω ότι για τους δικούς του ανθρώπους, για τους ανθρώπους, τους συγγενείς του Γιώργου Μαζωνάκη, θα είναι ένα ερώτημα το οποίο θα τους βασανίζει τα επόμενα χρόνια. Τι θα γινόταν αν αυτοί οι άνθρωποι, ακόμη και αν προχώρησαν σε μια ιατρική πράξη στην οποία δεν έπρεπε να προχωρήσουν, καλούσαν άμεσα το ΕΚΑΒ, τι θα μπορούσε να έχει πάει διαφορετικά με την εξέλιξη, την πορεία της υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη.
1: Και είναι και εξοργιστικό ότι δεν είχαν προβλέψει το παραμικρό. Λέμε για την χρήση του απεινιδωτή. Έφτασε εκεί το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες, ζήτησαν απεινιδωτή προκειμένου να προσπαθήσουν να επαναφέρουν στη ζωή τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ο απεινιδωτής που υπήρχε μέσα στο ιατρείο, σύμφωνα με τον παθολόγο και ιδιοκτήτη του ιατρείου, δεν λειτουργούσε. Είναι πραγματικά εξοργιστικό πως μέσα σε ένα ιατρείο δεν υπήρχε καν απεινιδωτής για κάποιο έκτακτο περιστατικό πέρα από αυτό του Γιώργου Μαζωνάκη, για ένα οποιοδήποτε άλλο περιστατικό.
2: Και τι έκαναν, σύμφωνα με τις αρχές και με τους διασώστες του ΕΚΑΒ, δεν μπήκαν καν στη διαδικασία να τον ακολουθήσουν, να πάνε μαζί τους στο νοσοκομείο. Μιλάμε για δύο γιατρούς. Σε ανθρώπινο επίπεδο καταλαβαίνουμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό για έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, ο οποίος έχει καταρρεύσει, πιθανότατα έχει αφήσει και την τελευταία του πνοή μέσα στο ιατρείο. Τι φαίνεται να έκαναν, να προσπαθήσουν να κρύψουν όλα τα ενοχοποιητικά στοιχεία, τόσο τα τεκμήρια τα οποία υπήρχαν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, να προσπαθήσουν να καθαρίσουν το χώρο. Δεν έκαναν ουσιαστικά τίποτα προκειμένου να δουν την πορεία, την εξέλιξη της υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη.
1: Και βλέπω τώρα τον Βαγγέλη, το φίλο ακροατή, που αναφέρει γιατί η μία κυρία που ακούστηκε αντιμετώπιζε το πρόβλημα, γιατί δεν προσήλθε στη δικαιοσύνη για να καταγγείλει αυτό το περιστατικό. Και η απάντηση ίσως είναι λίγο απλή, θα έλεγα εγώ, γιατί συνομίλησα και με αυτήν την γυναίκα. Νομίζω το ότι το τελευταίο πράγμα που σκεφτόταν εκείνη την ώρα, έδινε μάχη για την ζωή της, ήταν να απευθυνθεί στη δικαιοσύνη για να δικαιωθεί μετά από αυτά που πέρασε από την συγκεκριμένη ιατρό. Μου είχε πει νωρίτερα από αυτό που ακούσαμε ότι της έστειλε ένα μήνυμα στη γιατρό, της έστειλε ένα μήνυμα, ένα SMS, να της πει ότι έχει επιπλοκές, ότι τα πράγματα δυσκολεύουν. Της απάντησε ότι μόλις ολοκληρωθούν οι εξετάσεις ενημέρωσε με. Την ενημέρωση όμως από εκείνο το μήνυμα και μετά, ούτε φωνή ούτε ακρόαση, ούτε ένα τηλέφωνο για να μάθει πώς πηγαίνουν τα πράγματα για τη συγκεκριμένη γυναίκα.
2: Ναι, και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα υγείας νιώθουν πολλές φορές ότι θα μπλέξουν και σε μια δικαστική διαμάχη η οποία θα είναι πολύ δύσκολη, και ότι έχουν να κάνουν με ανθρώπους οι οποίοι τους πλασάρονται ως γιατροί, ως επαγγελματίες με σημαντικές διασυνδέσεις. Οπότε δυστυχώς υπάρχει και ο φόβος, να πούμε για την πληρότητα του ρεπορτάζ, ότι σε βάρος των δύο γιατρών έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία.
1: Πρόκειται για κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη από την πλευρά της, μέσω του δικηγόρου της, ζητά ακόμη βαρύτερη ποινική αξιολόγηση και συγκεκριμένα να διερευνηθεί η ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αυτό είναι το αίτημα της πλευράς της οικογένειας. Δεν είναι κατηγορία που έχει αυτή τη στιγμή ασκηθεί. Η δίωξη που υπάρχει σήμερα είναι για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Οπότε αναμένουμε να δούμε τις εξελίξεις αύριο. Οπότε και οι δύο γιατροί θα απολογηθούν. Να υπενθυμίσουμε, γιατί βλέπουμε ρωτάτε και πολύ, γιατί σε στενό κύκλο η κηδεία. Η οικογένεια γι' αυτό τον λόγο ζήτησε να γίνει η κηδεία σε στενό κύκλο αύριο Δευτέρα, στο τρίτο νεκροταφείο, και γι' αυτό τον λόγο σήμερα οργανώνει μια λαϊκή αγρυπνία, όπως την ανέφερε χαρακτηριστικά, από τις 7.30 το βράδυ στην Νίκαια, στον ιδιαίτερο τόπο καταγωγής του. Εκεί θα μπορούν να προσέλθουν φίλοι, γνωστοί, απλώς κόσμος που δεν γνώρισε ίσως τον Γιώργο Μαζωνάκη, προκειμένου να του πει το τελευταίο αντίο.

0: σ' ακούω να μιλάς, δεν σ' ακούω να έχεις επανέλθει στο δίλημα. Νομίζω ότι έχεις υποστεί μια μεγάλη πανολεθρία. Νομίζω ότι δεν έχω δει ούτε ένα μήνυμα που να επιλέγει τη δική σου πλευρά στο δίλημα με τις κλασικές ατάκες των πατεράδων. Έχω δει πάρα πολλά που αναφέρονται σε αυτό που επέλεξα εγώ, στο εγώ στην ηλικία σου δηλαδή.
1: Δεν πειράζει Νίκο, εγώ κερδίζω στην αγάπη. Θα σε κερδίσω ίσως στο επόμενο δίλημα την επόμενη εβδομάδα.
0: Ναι, έχουμε ωστόσο, μας έχουν δώσει και άλλες ιδέες. Εμένα μου άρεσε πολύ και το θα τα πούμε όταν θα πάμε σπίτι. Δεν ήταν μόνο από τον μπαμπά βέβαια, ήταν και από τη μαμά.
1: Κυρίως από τη μαμά θα έλεγα εγώ.
0: Ωστόσο είναι πολύ ωραίο και αυτό. Και το πιο ωραίο μήνυμα που είδα είναι από τον κύριο Γιώργο Παυλάκη, που μας έστειλε ότι εμένα ο γιος μου πάντως με έχει διαψεύσει, γιατί στην ηλικία του εγώ δεν είχα καταφέρει αυτά που έχει κάνει εκείνος. Τώρα είναι 28. Ένα πολύ γλυκό μήνυμα που δείχνει πολύ μεγάλη αγάπη για τον γιο του. Αυτοί ήμασταν οι εξημέρωτοι, 5 με 7 το πρωί της Κυριακής. Βαγγέλης Κοκολάκος,
1: Νίκος Μαλιαράκης, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα.

είμαστε στην καθημερινή της Κυριακής. Τι είπε ο Μακρόν στο Μητσοτάκη για το καλώδιο? 7 μήνες σε προεκλογικό ναρκοπέδιο. Τι σχεδιάζουν Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Τσίπρας και Σαμαράς? Η γερμανική ακροδεξιά τρομάζει την Ευρώπη. Πόσο πιθανό είναι ένα εκλογικό ντόμινο? Κλείνοντας το γρίφο για το ανατολικό αέτομα του Παρθενώνα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω καθημερινή της Κυριακής.

0: συμμετέχουν αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσανικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Την ετοιμότητα της Γαλλίας να δρομολογήσει την έναρξη των βυθομετρικών ερευνών στην Ανατολική Μεσόγειο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου υπογράμμισε ο Εμμανουέλ Μακρόν στον Πρωθυπουργό στη συνάντηση που είχαν στο Παρίσι την περασμένη Τετάρτη, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Καθημερινή της Κυριακής. Στηρίζουμε το έργο, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε σύντομα με πλοίο γαλλικής σημαίας, ανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας ο κ. Μακρόν. Ο χρόνος έναρξης των εργασιών δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια, ωστόσο αρμοδίες πηγές εκτιμούν ότι η περίοδος αυτή τοποθετείται ανάμεσα στα τέλη Σεπτεμβρίου και τις αρχές Νοεμβρίου. Στις επίσημες επαιτειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του Καστελόριζου θα παραστεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Χθες ο κ. Μητσοτάκης δεσμεύθηκε να κλείσουν μέσα στην επόμενη τετραετία οι σημαντικές εκκρεμότητες σε έργα υποδομής στο νησί. Κατά την επίσκεψή του σε Εστρογγύλη και Ερώ, ο κ. Μητσοτάκης βρέθηκε στα στρατιωτικά φυλάκια των δύο μικρών νησιών και ευχαρίστησε τους οπλίτες για την προσφορά τους στην πατρίδα. 7 παρεμβάσεις με την αντιμετώπιση της ακρίβειας να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας από τη Θεσσαλονίκη το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, επισημένοντας πως ένας στους 4 πολίτες αντιμετωπίζει τον κίνδυνο φτώχειας. Προανήγγειλε μεταξύ άλλων κατάργηση 13 άρου, πιλωτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας, σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους και 13ης σύνταξης. Επιτέθηκε στην κυβέρνηση λέγοντας πως επιστρατεύει το φόβο στην πορεία προς τις εκλογές. Από το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος έφτασαν στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Από όλα είχε ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη, βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε λαϊκό προσκύνημα θα τεθεί σήμερα από τις 7.30 το απόγευμα ισορρός του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, ενώ η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών στη 1 το μεσημέρι της Δευτέρας. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, οι αστυνομικοί είναι πεπισμένοι ότι δύο γιατροί από το ιατρείο της Καρνεάδου προσπάθησαν από την αρχή να κρύψουν στοιχεία. Έτσι εξηγείται και η μεγάλη καθυστέρηση μια μισή ώρα από τη στιγμή που σταμάτησε να λειτουργεί το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης ως την κλίση στο ΕΚΑΒ. Σε αυτό το διάστημα φέρονται να διέγραψαν το ραντεβού του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο, να καθάρισαν το χώρο και το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, ενώ διέγραψαν και φωτογραφία του τραγουδιστή από το κινητό της ιατρού. Η φωτογραφία πάντως ανακτήθηκε από τις αρχές. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν αύριο, κατηγορούμενοι για θάνατη φόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Αλλά 26,8 κιλά κοκαίνης από την Κολομβία εντόπισε στην Αττική Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στο πλαίσιο της επιχείρησης «Τα άνθη του κακού». Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν σε υποανέγερση οικοδομή δίπλα στην οικία όπου είχε εντοπιστεί και κατασχεθεί μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών την περασμένη Τετάρτη. Ήταν συσκευασμένα σε πλάκες, κρυμμένα μέσα σε ανθοδέσμες, σε υπόγεια δεξαμενή και σε ένα λαγούμι έτοιμα να διατεθούν στην αγορά. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του ιδιοκτήτη της οικοδομής, ο οποίος πάντως διαμένει στο εξωτερικό και αναζητείται. Η Λιβύη έψευσε χθες ότι επέτρεψε στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βάση στο βορειοδυτικό τμήμα της επικράτειάς της για να επιτεθεί με θαλάσσια ντρόνς εναντίον πλοίων που φέρονται να ανήκουν στο στόλο φάντασμα της Ρωσίας στη Μεσόγειο, πληροφορία που μετέδωσε το CNN. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σήμερα στην περιοχή της Καλλιθέας από τις 8 το πρωί ως και τη 1.30 το μεσημέρι λόγω διεξαγωγής του αγώνα δρόμου με την επωνυμία 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Η ως ΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην Αθήνα βρίσκεται ο Ανάς Σαλάχ Εντίν. Ο Μαροκινός αριστερός μπακ έφτασε στη χώρα μας αργά χθες βράδυ, προκειμένου να ολοκληρώσει τα τυπικά του δανεισμού του από τη Ρώμα στον Παναθηναϊκό. Την πρώτη θέση στο Ultimate Championship που διεξήχθη στη Βουδαπέστη με άλμα στα 8 μέτρα και 35 εκατοστά κατέλαβε ο Μίλτος Τεντόγλου. Για την τέταρτη αγωνιστική της Super League, ο Όφη επικράτησε εκτός έδρας του Ολυμπιακού με 1-0. Στο Πανθεσσαλικό, Ηρακλής και Ατρόμητος αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Από το απόψινο πρόγραμμα ξεχωρίζει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, το οποίο θα αρχίσει στις 9. Στις 6 θα παίξουν Καλαμάτα Βόλος, στις 7 ο Αστέρας υποδέχεται την ΑΕΚ, στις 9 η Κηφισιά αντιμετωπίζει τον Λεβαδιακό και στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Πανετολικό. Η αναμέτρηση των πράσινων θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στο τουρνουά μπάσκετ νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα στον τελικό τη Μακάμπι Τελαβίβ. Στις 4 παρατέταρτο στο μικρό τελικό θα παίξουν Άρης Ερυθρός Αστέρας και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky.
3: Πάμε επόμενη γραμμή.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο σου.

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
1: See you later.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Ήπιες βροχές αναμένονται σήμερα το μεσημέρι στην Αττική με μπόρες στα βορειοανατολικά. Από το απόγευμα εξασθένηση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 ως 30 με 32 βαθμούς. Βροχές και καταιγίδες το πρωί σήμερα στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στη Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική στα πελάγη 5 με 6 για τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και δεν θα ξεπεράσει το μεσημέρι τους 32 και τοπικά τους 34 βαθμούς στα υπηρετικά, τους 31 στα νησιά και τους 35 στα νότια. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας, Μίνα Καραμήτρου και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε.
0: Εδώ ρεπορτάζ στις 7 με την κυρία Μίνα Καραμίτρου
1: και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Και την παρέα μας. Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο κύριος Κώστας Πανός. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η κυρία Σοφία Καλαβρού. Στην μουσική επιμέλεια η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο τηλεφωνικό κέντρο υποδέχεται τα τηλεφωνήματά σας η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Οπότε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 ή έως 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε. Σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε μια ωραία κυριακάτικη
1: παρέα.
0: Καλοκαιρινή.
1: Προς το παρόν.
0: Αλλά από αύριο μπαίνει χειμώνας.
1: Όχι χειμώνας, βρε Γιώργο. Το πήγες και εσύ, το τερμάτισες πια. Όχι χειμώνας. Άσε πρώτα να έρθει λίγο φθινόπωρο. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα, απλώς θα φοράμε λίγο μακριμάνικο το πρωί, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Εμείς είμαι.
1: Ποιοι, αυτά τον δύρο.
0: Ή λίγο μεγαλύτερη. Εγώ.
1: Εσύ.
0: Εγώ, για μένα λέω. Επίσης, μέσω Viber στον αριθμό 6981-23-10-03 μπορείτε να μας στέλνετε γραπτά μηνύματα, ηχητικά μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο. Αν το ξαναπώ άλλη μια φορά, Μίνα. 6981 23-10-03.
1: Πολύ ωραία.
0: Αυτά. Κίνηση στους δρόμους. Τι είδες, τι αντίκρισες?
1: Α, θέλω να σου πω.
0: Να μου πεις.
1: Α, θέλω να σου πω. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να σου πω ότι το πρωί που ξύπνησα και έπινα τον καφέ μου στη βεράντα. Πολύ νύχτα τώρα, καταλαβαίνεις, έτσι. Που επέστρεφαν από τη νυχτερινή διασκέδαση. Είδες που κοντοστέκονται λίγο στο φανάρι, κάποιο αυτό. Θέλω να σου πω ότι τα αυτοκίνητα που κοντοστέκονταν, είδες που ακούς λίγο μουσική από μέσα. Ακούγαν μαζονάκι. Λογικό, έτσι.
0: Λογικό.
1: Επίσης, θέλω να σου πω ότι σήμερα, έτσι για το αυτό της υποθέσεως, περνώντας από αυτή την καντίνα που με έχει πρίξει από
0: όταν
1: ξεκινήσαμε αυτή την εκπομπή, λέω δεν μπορεί, πρέπει αυτή τη φορά να κοιτάξω. Ρε εσύ, τι δίπλο παρκάρισμα και κακό είναι αυτό.
0: Επιτέλους μπήκε στο νόημα.
1: Ρε εσύ, τι δίπλο παρκάρισμα. Συγγνώμη, παιδιά, τι δίπλο παρκάρισμα και κακό είναι αυτό.
0: Ναι, γιατί,
1: ναι.
0: Γιατί όμως, ξέρουμε.
1: Γιατί.
0: Έχουμε εικόνα.
1: Γιατί δίπλο παρκάρουμε.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν είναι εκεί το ερώτημα. Το ερώτημα είναι γιατί επιτρέπεται και δίπλο παρκάρουμε.
0: Δεν επιτρέπεται.
1: Δεν επιτρέπεται.
0: Αλλά δίπλο παρκάρουμε.
1: Κακός.
0: Βρε κακός, διπλοπαρκάρουν τον τύπο. Τον τύπο με τον τζιπ τον είδες, τι ώρα πέρασες?
1: Συγγνώμη, όχι, δεν είδα κανένα τύπο με τζιπ και δεν οδηγούσα κιόλας, για όνομα το Θεό. Δεν είχε και όλη την προσοχή με αυτό το πράγμα.
0: Κοίτα,
1: εκεί.
0: Αυτός είναι.
1: Αλλά κακός που έλεγε και ο.
0: Κακός.
1: Στο σύριαλ, που έλεγε ο. Στο σύριαλ ο. Πες το μωρέ. Ο. Έλα στο Κωνσταντίνου και Ελένης. Που έλεγε κακός.
0: Ποιος, στο Κωνσταντίνου και Ελένη, ο Ρώμας.
1: Ο Ρώμας, δεν πολύ.
0: Κακός. Λοιπόν, την ώρα που πέρασα εγώ, ήταν ο τύπος με το τζιπ.
1: Α, ήταν.
0: Έχω να σου πω και δύο-τρεις πολύ γρήγορα σοβαρότατες ειδήσεις.
1: Α, σοβαρότατες.
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Το πρώτο είναι ότι η καντίνα στη Μιχαλακοπούλου ξανά άνοιξε στην πραγματική της μορφή, δηλαδή καντίνα-καντίνα, όχι μαγαζί που λειτουργούσε δίπλα στην καντίνα.
1: Ναι.
0: Η καντίνα είναι ανανεωμένη, η περσινή ήταν άσπρη, φέτος είναι πράσινη. Δεν είχε κόσμο, ήταν ψόφια. Για την άλλη την καντίνα τα έπεσε εσύ όλα. Ήτανε και ο φίλος μας ο Τζιπάς, ο οποίος το κάνει για λόγους αισθητικής και διπλοπαρκάρει, γιατί είναι large.
1: Άσε με, Χριστιανέ μου, παρκάρει στη συγκρού που θα μου πεις εμένα large, θα έρχεται ο άλλος και θα γίνει. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Και το σπουδαιότερο,
1: ναι.
0: Τύπος με πατίνι.
1: Άντε πάλι.
0: Με κράνος.
1: Α.
0: Και κατέβαινε τη συγκρού με τι.
1: Με τι.
0: Με Μπέρτα Μπάτμαν.
1: Όχι.
0: Και πήγαινε φέσπερα κάτω.
1: Όχι, ρε, αλήθεια τώρα.
0: Αλήθεια σου λέω.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Μπορούσε Μπέρτα, δεν ξέρω τώρα τι. Για στήλ το έκανε, δεν ξέρω για να ανεμπίζει.
1: Χειρότερα.
0: Δικό μα άνθρωπο τέλο πάντων.
1: Μη χειρότερα. Υπό ποια έννοια.
0: Υπό τη λέγεται ότι τον βλέπει και λε, αυτό είναι δικό μου.
1: Αναγνώρισε ένα κομμάτι του εαυτού σου σε αυτόν.
0: Που θα ήθελα να υφίσταται, αλλά δυστυχώ η κακούργα η ζωή δεν μου το έχει κάνει να υφίσταται.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, να πούμε και τα χρόνια μα πολλά, θέλει.
1: Ναι.
0: Εδώ έχει μεγάλες γιορτές σήμερα.
1: Ναι. Και αύριο είναι μεγάλη γιορτή, Γιώργο.
0: Αριστίδης.
1: Αριστίδης. Α, χρόνια πολλά.
0: Κορνήλιος.
1: Κορνήλιος. Χρόνια πολλά, Κορνήλια. Κορνηλία. Χρόνια πολλά.
0: Και παγκόσμια ημέρα του Ρόαλντ Ντάλ.
1: I beg your pardon.
0: Παγκόσμια ημέρα του Ρόαλντ Ντάλ. Μεγάλος. Τώρα μπήκα και τα διάβασα. Μη στο παίζω και έξυπνος. Μεγάλος, λέει, παραμυθάς. Ουαλός με καταγωγή από τις σκανδιναβικές χώρες, ο οποίος ήταν και πιλότος στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και έχει καταρρύψει 5 γερμανικά αεροσκάφη στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Οκ.
0: Αυτά.
1: Ό,τι πεις.
0: Αυτά είχα να πω εγώ.
1: Ό,τι πεις. Ό,τι πεις.
0: Αυτά είχα να σου πω, κυρία Μίνα μου.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, κατά τα άλλα, τι έχουμε σήμερα στην επικαιρότητα?
1: Κατά τα άλλα, στην επικαιρότητα, Γιώργο, κοίταξε να δεις. Συνεχίζει να κυριαρχεί το θέμα του Γιώργου Μαζονάκη, έτσι. Και οι αποκαλύψεις που έγιναν χθες. Mm-hmm.
0: Σε λαϊκή αγρυπνία, να πούμε, ισορρός.
1: Ναι, νομίζω ότι αποφάσισε η οικογένεια. Η νεκρόσιμος ακολουθία, λέει, σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο. Mm-hmm. Όμως οι θαυμαστές του, οι άνθρωποι που τον αγάπησαν, που πήγαν και γλέντισαν τους καημούς του, τους πόνους τους, τις χαρές τους, τις λύπες τους, θα πάνε να τον αποχαιρετήσουν όπως θέλει, όπως γουστάρει ο καθένας από σήμερα το βράδυ. Έτσι. Λοιπόν, και πέρα από όλα αυτά, είχαμε χθες και τον κύριο Ανδρουλάκη στην έκθεση της Θεσσαλονίκης.
0: Βεβαίως.
1: Ο οποίος ανέπτυξε όλο το οικονομικό πακέτο του ΠΑΣΟΚ, τους πρώτους 6 μήνες διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και τα 7 πιο σημαντικά σημεία της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Αυτά.
0: Αυτά. Και μάλιστα σε πολύ λίγη ώρα θα έχουμε εδώ πέρα και τον κύριο Ζοντό να μας αναλύσει, και την ομιλία του Νίκου του Ανδρουλάκη, αλλά και το πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό μετά και τις τρεις εμφανίσεις των τριών πολιτικών αρχηγών, οι οποίοι ενδεχομένως και να διεκδικήσουν την εξουσία. Θα τα δούμε όλα αυτά, βέβαια.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι τώρα που ακούσαμε και τον κύριο Ανδρουλάκη, σήμερα είναι και συνέντευξη τύπου να πούμε τον κύριο Ανδρουλάκη. Λοιπόν, τώρα που ακούσαμε και τον κύριο Ανδρουλάκη, νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα θα τρέξουν κάποιες δημοσκοπήσεις και αυτές οι δημοσκοπήσεις που θα τρέξουν τώρα θα έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ακριβώς. Επίσης, μεγαλειώδη συναυλία του Αντώνη Ρέμου χθες στη Θεσσαλονίκη. 200.000 άνθρωποι παρακολούθησαν τον Αντώνη Ρέμο σε μια φοβερή συναυλία.
1: Καλέ, είδες τι έγινε όμως πριν τη συναυλία? Τι νερό έριξε, παραλίγο λέει να μην γίνει συναυλία. Ναι, αλλά τελικά κάποια στιγμή το μπουρίνι αυτό σταμάτησε. Οπότε μπόρεσε να γίνει συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Ναι, 200.000 λέει άνθρωποι πήγαν. Ναι.
0: Και βέβαια σήμερα έχουμε τις επετειακές εκδηλώσεις στο Καστελόριζο.
1: Βέβαια, δεν είναι μια οποιαδήποτε μέρα σήμερα για το Καστελόριζο. Εκεί βρίσκεται και ο Πρωθυπουργός μας.
0: Βεβαίως.
1: Και εμείς έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή ποιον?
0: Τον κύριο Στράτο Αμίγδαλο, αντιδήμαρχος Καστελορίζου, να μας πει για τις εορταστικές εκδηλώσεις τις σημερινές, αλλά και τι εισπράττει ο λαός του Καστελορίζου από την επίσκεψη του Μητσοτάκη. Την ώρα που βέβαια τα τουρκικά μέσα είναι στο κόκκινο, έτσι. Και έχουν γίνει Τούρκοι-Τούρκοι που λέμε.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα από το Καστελόριζο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ έτσι που θα μιλήσουμε.
1: Σας αγαπάμε. Να ξέρετε ότι πάντοτε είμαστε δίπλα σας. Δεν περιμένουμε τις γιορτές και τα πανηγύρια που έχετε. Έτσι. Να ξέρετε ότι είμαστε πάντοτε δίπλα σας και σας σκεφτόμαστε.
2: Το καταλαβαίνουμε και το εισπράττουμε, κυρία Καταναμήτρου, και σας ευχαριστούμε πολύ. Προσπαθούμε και εμείς να αντλήσουμε δύναμη μέσα από όλη αυτή την αγάπη που εισπράττει το Καστελόριζο. Και είναι αυτό που θέλουμε, να βλέπουμε ένα νησί το οποίο να γίνεται πιο δημιουργικό, πιο αισιόδοξο, έτσι, πιο χαρούμενο την πορεία των χρόνων. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, 83 σήμερα, χρόνια φέτος.
2: 23η επέτειος της απελευθέρωσης, ήταν 13 Σεπτεμβρίου όταν το αντορφιλικό ναύαρχος Κουντουριώτης κατέπλεψε στο λιμάνι και ελευθέρωσε το νησί. Να πούμε ότι ήταν είναι το πρώτο έδαφος στην ελληνική επικράτεια που απελευθερώνεται. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, πολύ συγκινημένοι. Πραγματικά κάθε μπαλκόνι έχει μία σημαία. Φωτίσαμε και το κάστρο μας χτες στα χρώματα της ελληνικής σημαίας. Είναι ο κύριος Πρωθυπουργός εδώ, ο κύριος Κακλαμάνης, είναι ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο κύριος Κόνσολας και ο κύριος Υψηλάντης, βουλευτές από την Βουλή των Ελλήνων. Ο περιφερειάρχης μας, ο κύριος Χατζημάκος, πολλοί έτσι μας τίμησαν. Ήταν πραγματικά και χτες που ήταν εδώ πέρα ο κύριος Πρωθυπουργός και επισκέφτηκε τα δύο νησιά, αλλά και σήμερα 10.30 ώρα έχουμε δοξολογία και μετά κάπου στις 11 και κάτι έχουμε κατάθεση στεφάνων και στρατιωτική και μαθητική παρέλαση.
1: Έτσι, τα στέλνετε λοιπόν και εσείς τα μηνύματά σας σε κάποιους εκεί απέναντι που κάνουν κάτι πάρκα, σας λένε που θα ψαρεύετε και διάφορα τέτοια.
2: Ναι, έτσι, πραγματικά θα είναι νομίζω μια πολύ λαμπρή έτσι, παρέλαση σήμερα. Έχουμε και ένα σύλλογο ευζώνων, είστε ένα σύλλογο ευζώνων τη Προεδρική Φρουρά από την Πιερία. Είναι εδώ ο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών με τη χοροδία του. Είναι ένα σύλλογο Ορφέα από τον Άγιο Κωνσταντίνο Φτιώτιδας. Είναι πολύ, πολύ ωραία πράγματα σήμερα.
0: Ξέρετε και τι άλλο έχει αξία, κύριε Αμίγδαλε. Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού που ελπίζουμε όλοι να μην παραμείνουν εξαγγελίες, αλλά να υλοποιηθούν κιόλας. Για το ότι σχεδιάζει την ανάπτυξη του Καστελορίζου μέσα από διάφορες δράσεις και να ενδεχομένως και να ξαναζωντανέψει περαιτέρω το νησί, έτσι.
2: Σίγουρα. Ήταν εξαγγελίες οι οποίες πραγματικά μας ικανοποίησαν, αλλά θα ξεκινήσω με το μήνυμα ότι κανείς δεν είναι μόνος του. Αυτό θέλει ο Καστελοριζιός. Δεν θέλουμε, ας πούμε, ούτε να είμαστε έτσι απομονωμένοι, ούτε απομακρυσμένοι. Και αυτό το μήνυμα, δηλαδή, μας έκανε να νιώσουμε ακόμα πιο καλά και πιο δυνατά.
1: Τι σας λείπει όμως, τι λείπει από το νησί?
2: Από το νησί λείπει να μπει μια τάξη σε θέματα υποδομής, γιατί το νησί πλέον μεγαλώνει, περισσότερα σπίτια, περισσότερες επιχειρήσεις, περισσότερος τουρισμός, και πρέπει κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με το δίκτυο, ας πούμε, της αποχέντευσης, της σύνδρευσης, της ανακύκλωσης, πρέπει αυτά να προχωρήσουν με γρηγορότερους ρυθμούς. Συν βέβαια ένα πρόβλημα το οποίο τα τελευταία χρόνια εμφανίζει, έτσι μας ταλανίσει περισσότερο, είναι ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος για τη στέγαση πλέον των εκπαιδευτικών που έρχονται, των υγειονομικών μας. Αυτά τα πραγματάκια πρέπει να μπουν σε άμεση, ας πούμε, προτεραιότητα.
1: Με τις μεταφορές δεν έχετε πρόβλημα? Εύκολα μπορεί κάποιος να έρθει στο νησί?
2: Πλέον έχουμε, κυρία Καραμήτρο, έχουμε κάθε μέρα αεροπλάνο εκτός από την Πέμπτη, το οποίο πολλές φορές, αν η ανάγκη είναι μεγάλη, μπορεί να κάνει και δεύτερη πτήση. Mm-hmm. Το πρόβλημα που εστιάζουμε τώρα, και θέλω να το πω και μέσα της εκπομπής, είναι ότι ενώ έχουμε 7 πλοία την εβδομάδα, να το ακούσει και ο κύριος Υπουργός, δύο μέρες δεν έχουμε καθόλου. Δηλαδή την Τρίτη έχουμε 3 πλοία. Θέλει κάτι προγραμματισμό. Φωνάζουμε, στέλνουμε τα γατιά μας, διαμαρτυρόμαστε. Δεν μας ακούει κανένας. Δηλαδή δεν μπορεί, ας πούμε, μετά από 7 πλοία, δύο φορές την εβδομάδα να μην έχουμε απολύτως τίποτα.
1: Γιατί συμβαίνει αυτό? Αυτό είναι θέμα προγραμματισμού, δεν είναι?
2: Ακριβώς αυτό. Δεν πρέπει να τα βάλουμε λίγο κάτω και να εισακουστούμε περισσότερο, νομίζω. Γιατί ότι φαίνεται ότι μία μέρα, 3 πλοία, τι να προσφέρουν σε ένα νησί? Ένα, είμαστε υπερευχαριστημένοι. Θα μπορούσε να γίνει κάποιος καταμερισμός και να λυθεί αυτό το πρόβλημα.
0: Λοιπόν, όλα αυτά νομίζω έχουν καταγραφεί. Ας μείνουμε στα ωραία της ημέρας, ότι εύζωνες θα παρελάσουν σήμερα στο Καστελόριζο. Συγκλονιστικό επίσης μήνα ήταν το στιγμιότυπο μέσα στο... όχι μέσα, έξω από το σπίτι της κυράς της Ρο.
1: Στο
0: μνημείο που ακούσαμε τον εθνικό ύμνο. Ήταν για μένα, εγώ ανατρίχιασα δηλαδή.
1: Ανατριχιαστικό ήταν.
0: Πραγματικά. Ας μείνουμε στις επαιτειακές εκδηλώσεις. Εδώ θα είμαστε, κύριε Αμίγδαλε, γιατί ξέρετε ότι, όπως είπε και η Μίνα, το Καστελόριζο το έχουν όλοι οι Έλληνες μέσα στην καρδιά τους, και το Καστελόριζο είναι το τελευταίο άκρο της Ελλάδας μας, έτσι. Να μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν, καλή δύναμη.
1: Και ψηλά τη σημαία μας.
2: Πολλά. Πάντα. Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά.
0: Εντάξει. Βεβαίως, αν διαβάζεις τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, αντιλαμβάνεσαι το πόσο σημαντικό είναι να βρίσκεται στο Καστελόριζο αυτές τις μέρες ο Έλληνας Πρωθυπουργός, διότι το τι γράφουν, λες και δεν είναι, ας πούμε, το Καστελόριζο ελληνικό. Δεν ανοίξει την ελληνική επικράτεια με κάποιο τρόπο.
1: Δεν θα τους ρωτήσουμε.
0: Προφανώς δεν θα τους ρωτήσουμε. Προφανώς. Και λένε που είναι τόσο κοντά σε εμάς και πόσο μακριά από την υπηρετική χώρα.
1: Εντάξει,
0: τραβάνε μια γραμμή στο χάρτη και πιάνουν Πελοπόννησο. Σου λέει όλα τα άλλα δεν μετράνε. Πιάσε από το Καστελόριζο στην Πελοπόννησο.
1: Ωραία.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, να ακούσουμε κάτι για να πάμε σε διαφημίσεις και δελτίο ειδήσεων και να επιστρέψουμε με τον κύριο Γιάννη Κρασά. Πάμε.

0: βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σύνδρατη κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
0: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκο Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριβή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
3: Μπλε ώρες. Η νέα συγκρονιστική.

εμπειρίες και τη θέση που τις αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: λοιπόν, 7 και 36 πρώτα λεπτά.
1: Άρε Μαζονάκη, άρε Μαζονάκη.
0: Και 31 δευτερόλεπτα. Κάποιοι συνάδελφοι εδώ μέσα.
1: Άρε Μαζονάκη.
0: Κάποιοι συνάδελφοι εδώ μέσα.
1: Αχ, ρε Μαζονάκη, για μένα λέει κυρίες και κύριοι.
0: Έχουν απλώσει τα χέρια και τραγουδάνε Μαζονάκη.
1: Άρε Μαζονάκη. Αυτό είναι το αγαπημένο μου τραγούδι από το Μαζονάκη. Θα το ομολογήσω.
0: Το θαύμα. Ένα θαύμα.
1: Αυτό. Τι ωραίο τραγούδι. Έχω περάσει πολύ ωραία, παιδιά, με το Μαζονάκη. Πάρα πολύ ωραία.
0: Είσαι του...
1: Του Μαζονάκη.
0: Του Μαζονάκη.
1: Πέθανα.
0: Μαζονακικιά.
1: Πέθανα. Όταν τον έβλεπα στην πίστα, πέθανα. Πολύ, πολύ. Λατρεύω.
0: Εντάξει. Σπουδαίος καλλιτέχνης.
1: Ναι.
0: Ιδιαίτερος, αλλά σπουδαίος καλλιτέχνης.
1: Παιδί μου, να σου πω γιατί. Ναι. Που εγώ τον έβλεπα κάθε χρόνο το Μαζονάκη. Άκου. Είχε μία φοβερή ικανότητα, σαν να ασχολιόταν μοναδικά με τον κάθε πελάτη. Δηλαδή, με τον κάθε ένα που ήταν στο μαγαζί, σαν να ασχολιόταν. Γιατί πήγαινε ο καθένας, πήγαινε για τη χαρά του, για τον ταλκά του, για τη λύπη του, για την αδιαφορία του, γιατί δεν είχε τι να κάνει. Σαν να ασχολιόταν μόνο με αυτόν.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πώς τα κατάφερνε.
0: Φοβερό αυτό.
1: Φοβερό. Έτσι. Για έναν καλλιτέχνη, φοβερό.
0: Η επαφή με το
1: αυτό.
0: Κοινό.
1: Έτσι, μπράβο.

0: Ρε τον απατεώνα, κοίτα πόσο την έχει τη βενζίνη. 2,124. Και διαπιστώνω ότι ήταν ο φθηνότερος που είχα δει στη διαδρομή μου. Γιατί στη συνέχεια είδα 2,149, 2,159. Η βενζίνη έχει ανέβει την τελευταία εβδομάδα περίπου 10 λεπτά.
1: Άρα 2,10 περίπου.
0: 2,14, 2,15. Όχι 2,10, 2,15.
1: 2,15.
0: Δύσκολος χειμώνας μας περιμένει. Λοιπόν, να τα δούμε αυτά και στη συνέχεια βέβαια. Να επιστρέψουμε στο θέμα των ελληνοτουρκικών.
1: Ναι.
0: Μία καλημέρα στον κύριο Γιάννη Κρασά, τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία. Καλή σας ημέρα, κύριε Κρασά.
1: Καλημέρα, στρατηγέ, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, κυρία Καραμέτρου, καλημέρα, κύριε Γρηγοριάδη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Τιμή μας.
2: Καλά.
1: Στρατηγέ μου,
2: πείτε μου.
1: Τι γίνεται με την Τουρκία? Εδώ φαίνεται ότι έχει βάλει σκοπό να περάσουμε έτσι ένα θερμό χειμώνα. Θέλει να το πάει κάπου πέρα από το να δημιουργήσει μια, να αναβαθμίσει μάλλον, για να είμαι πιο ακριβής, την ένταση με την Ελλάδα. Έχει κάποιο σκοπό ή απλώς θέλει να διατηρήσει μια ένταση με τη γειτονική της χώρα που είμαστε εμείς?
2: Το προφανές είναι ότι εδώ και 7-8 μήνες έχουμε βγει από αυτό που λέμε τα ήρεμα νερά.
1: Καλά, αυτά τα έχουμε ξεχάσει τώρα.
2: Σε μια περίοδο εντάσεως η Τουρκία έχει διεκδικήσεις. Διεκδικούμε το δομικό πρόβλημα, ο πυρήνας του προβλήματος μεταξύ Ελλάδος και Τουρκία αφορά την εκμετάλλευση του χώρου του Αιγαίου. Η Τουρκία δεν δέχεται ότι όλος αυτός ο όγκος της δεν θα έχει πρόσβαση στο Αιγαίο, τη στιγμή που η Ελλάδα λόγω των νήσων ελέγχει στην ουσία όλο το Αιγαίο. Αυτό λοιπόν το οποίο μας έχει δοθεί βάσει της συνθήκης της Λοζάνης, βάσει της γεωγραφίας, η οποία η γεωγραφία πρέπει να έχετε υπόψη σας είναι σταθερά, η μόνη σταθερά τόσο της ιστορίας όσο και της στρατηγικής επιχειρησιακής σχεδιάσεως. Και όποιος δεν τη λαμβάνει υπόψη χάνει. Άρα λοιπόν μέσα σε αυτά τα πλαίσια, λόγω της συνολικής της ισχύως την οποία έχει, γιατί κάθε κράτος έχει μια γεωπολιτική ισχύ η οποία εξαρτάται από το μέγεθός του, από την έκταση, από τον πληθυσμό, από την οικονομία, από τη βιομηχανία, από το ηθικό, από πολλά πράγματα, θέλει να αυξήσει την κυριαρχία.
1: Στρατηγέ μου, ξέρετε όμως ο κόσμος εκεί έξω τι φοβάται? Ξέρετε τι λέει? Λέει, τι θέλει η Τουρκία? Θέλει να γκριζάρει και τίποτα άλλο? Το πάει έτσι ώστε να δημιουργηθεί στο πεδίο κάποιο θερμό επεισόδιο και μετά από αυτό να έχει γκριζάρει μία ακόμα περιοχή? Εκεί το πάει?
2: Κοιτάξτε, ήδη έχει γκριζάρει πολλές περιοχές, οι διεκδικήσεις είναι πάρα πολλές, είναι το FIR, είναι τα χωρικά ύδατα, είναι η ζώνη έρευνας και διάσωσης, είναι η αμφισβήτηση στρατικοποίησης των νήσων, είναι πάρα πολλά. Και τώρα έφερε και τα πάρκα και τον Οκτώβριο αναμένεται να θέσει και προσψήφιση το νόμο αυτό που λέμε,
1: το νέο νόμο,
2: της γαλάζιας πατρίδος,
1: που κόβει το Αιγαίο στη μέση.
2: Είναι προφανές ότι διεκδικεί. Εάν θα γίνει θερμό επεισόδιο εξαρτάται με εμάς. Παραδείγματος χάρη, εάν μετά τον επόμενο μήνα το πλοίο της γαλλικής εταιρείας στην οποία έχουμε να θέσει την ηλεκτρική σύνδεση, αυτό που λέμε το Great Sea Interconnection, Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, το σταματήσουν τουρκικά πλοία, εξαρτάται από την Ελλάδα εάν θα υποστηρίξει την εταιρεία να συνεχίσει τη βυθομέτρηση, γιατί ακόμα βρισκόμαστε στη βυθομέτρηση, στη χαρτογράφηση του βυθού, η οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα αναμένεται να τελειώσει το 28 και μετά να γίνει πόντιση του καλωδίου. Άρα λοιπόν, εάν σταματήσει, εξαρτάται από εμάς πόσο θέλουμε να υποστηρίξουμε τα δικαιώματά μας και πόσο η Τουρκία θέλει να αντισταθεί σε αυτό. Και ήδη έχουμε δυστυχώς τις τελευταίες μέρες έχουμε κάνει αναχαιτήσεις με αεροπλάνα τα οποία είναι οπλισμένα. Έχουν φύγει δηλαδή από τότε που είχαν σταματήσει τα προηγούμενο χρόνο τελείως οι παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και οι εμπλοκές, τώρα έχουν επανέλθει. Είναι αυτή, είναι ενδεικτικό της διαθέσεως. Αλλά θα πρέπει και εμείς από τη δικιά μας πλευρά να δείξουμε την αποφασιστικότητά μας. Ο Ερντογκάν πριν από λίγες μέρες είπε: άμα φωνάξουμε από το ΚΑΣ, θα μας ακούσετε στο Καστελόριξο. Τον άκουσε ο Πρωθυπουργός και πήγε στο Καστελόριξο και φώναξε ο Πρωθυπουργός για να μας ακούσουν οι Τούρκοι στο ΚΑΣ. Αυτή είναι μια κίνηση, η οποία όπως αναφέρεται και στα δελτία ειδήσεων που λέτε και γενικά στα σχολεία, είναι υψηλού συμβολισμού. Έδειξε δηλαδή την αποφασιστικότητά του ότι δεν θα αφήσουμε κανένα τμήμα της Ελλάδος χωρίς να το υπερασπίσουμε, όσο μακριά και αν είναι από την. Γιατί μιλάμε για το Καστελόριζο που είναι το απότερο, είναι το μακρύτερο τμήμα από την Αθήνα. Μαζί με τους Οθωνούς,

0: Μεσημβρίου στις Κέρκυρες.
1: Ναι, τα διαπόντια νησάκια μας στο
0: Ιόνιο. Η Γάβδος νοτίου της Κρήτης και η Στρογγύλη ανατολικά του Καστελόριου.
1: Πάντως μεγάλο ρόλο και μεγάλη σημασία έχουν και οι διπλωματικές σχέσεις της χώρας μας και το λέω αυτό διότι η καθημερινή της Κυριακής επικαλείται σήμερα πηγές που αναφέρουν ότι ο Εμμάνουελ Μακρόν μίλησε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και είπε ότι η Γαλλία είναι έτοιμη να δρομολογήσει την έναρξη των βυθομετρικών ερευνών, κάτι που αλλάζει τους συσχετισμούς, θέλω να πω. Έτσι.
0: Είναι πολύ σωστό, διότι η ισχύς, όπως ανέφερα και προηγουμένως, έχει σημασία και με τις συμμαχίες. Όταν δεν έχεις ισχύ, όταν θέλεις να αυξήσεις την ισχύ σου, τότε κάνει συμμαχίες. Και εμείς έχουμε κάνει συμμαχία και με τη Γαλλία, έχουμε κάνει συμμαχία και με το Ισραήλ, έχουμε συνεργασία υψηλού επίπεδου, έχουμε αγοράσει οπλικά συστήματα και από τις δύο χώρες, έχουμε επίσης παρέξει πάρα πολλές φορές στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν θα θέλουν να δουν εδώ πέρα ένα ηλεκτρικό πόλεμο, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τηρήσουν μια πολιτική ίσων αποστάσεων. Δηλαδή, σε περίπτωση που αγριέψουν τα πράγματα και πάμε και πάνε να ξεφύγουν, τότε θα έρθουν.
1: Αλλά προς το παρόν με τον Τραμπ, καλύτερα να μας πάμε στο μάτι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί ποτέ δεν ξέρεις και τι μπορεί να συμβεί και τι μπορεί να αποφασίσει, έτσι.
0: Είναι και μια σχέση που έχουν ο Τραμπ που θαυμάζει και αισθάνεται προς τον Ερντογάν, το οποίο είναι εις βάρος μας, αλλά πιστεύω στο τέλος και εκεί δεν θα πούνε ότι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θα υποστηρίξει κάποιον, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν.
1: Σωστά.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες πάντοτε βρίσκονται και λένε σταματήστε, δεν χρειάζεται να γίνει, όπως έγινε και στα Ήμια το 1966, όπως έγινε και το 1974, όπως έγινε και το 1964 επί Γεωργίου Παπανδρέου, εάν θυμίστε, όταν φτάσαμε πάλι πολύ κοντά λόγω Κύπρου τότε και απέστειλε και τη μεραρχία στο νησί και πήγε ο Παπανδρέου στον Λευκό Οίκο, τότε ήταν επί Προεδρία Τζόνσον, ο οποίος μίλησε πολύ σκληρά και σταμάτησε τότε μια κίνηση της Τουρκίας να αποβιβαστεί στην Κύπρο. Όλα παίζονται μέσα στη διεθνή πολιτική σκηνή.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά να έχουμε υπόψη μας ότι και η στρατιωτική ισχύς ενισχύει. Δηλαδή, όσο ισχυρότερες ένοπλες δυνάμεις έχεις, τόσο ισχυρότερη φωνή έχεις.
1: Βεβαίως, και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Λοιπόν, στρατηγέ μου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις χρήσιμες πληροφορίες και για την άποψή σας.
0: Να έχετε μια καλημέρα.
2: Να είστε καλά, καλημέρα.

0: Λοιπόν, 7 και 47 πρώτα λεπτά και 37 δευτερόλεπτα επιστρέφουμε από αυτή την όμορφη μουσική παρένθεση και θα μιλήσουμε, κυρία Καραμήτρου.
1: Θα μιλήσουμε, θα ανοίξουμε τώρα το θέμα του Γιώργου Μαζονάκη, βέβαια, από την άποψη της διερεύνησης του τι συνέβαινε σε αυτό το ιατρείο, της έρευνας από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Έτσι, και είναι κοντά μας ο κύριος Φώτης Πατσουράκος, που είναι ο Γενικός Γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Καλή σας μέρα, κύριε Πατσουράκο.
2: Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, να είμαστε όλοι γύροι.
1: Κύριε Πατσουράκο.
2: Και να πούμε τα συλληπιτήρια στην οικογένεια και να πούμε ένα τραγικό γεγονός.
1: Κύριε Πατσουράκο, να σας ρωτήσω κάτι. Καταγγελίες είχατε για τους συγκεκριμένους γιατρούς, για τα ιατρεία τους?
2: Καταγγελίες καταγεγραμμένες στον Ιατρικό Σύλλογο, με επώνυμη καταγγελία, όπως προβλέπετε εξάλλου, ή με τον μας έχει κάποιο έγγραφο, όχι, δεν είχαμε.
1: Επειδή ακούω συνέχεια που λέτε καταγεγραμμένες και με έγγραφο, αυτό σημαίνει ότι είχατε προφορικές?
2: Το προφορικές σημαίνει ότι πάντα υπάρχουν πάντα κάποιες πληροφορίες, γενικά για γιατρούς, οι οποίες μπορεί να μας λένε ότι κάτι συμβαίνει κλπ. Γενικώς σε αυτά τα κέντρα τα οποία κάνουν πλην της διερεύνησης, πλην της αδειοδότησής τους που έχουν με τη γνώση με αυτό που έχουμε αδειοδοτήσει, και όταν βλέπουμε ότι κάτι μας λέει ότι κάτι γίνεται, πάντα έχουμε μια ευαισθησία να κοιτάμε. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, εμείς επειδή είδαμε ότι ήρθαν κάποια έγγραφα, κάποια τιμολόγια, τα οποία ήταν για την αγορά κάποιων μηχανημάτων, τα οποία ήταν για να κάνουν ογκολοθεραπεία κλπ. Εκεί κρούσμασταν ευαισθητοποιημένοι και γι' αυτό το λόγο εξάλλου πλην της, του ελέγχου που είχε γίνει, του τακτικού ελέγχου που κάνουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να ελέγχουμε τα ιατρία που έχουμε αδειοδοτήσει σε τα χρονικά διαστήματα. Δεν είναι τεράστια τα νούμερα που έχουμε σε αδειοδοτήσεις. Είχαμε πάει και το 2025 η Επιτροπή μας για να ελέγξει, να δει αυτά τα οποία μας είχαν υποβάλει ως μηχανήματα αν όντως ανταποκρίνονται σε αυτά τα οποία πρέπει να έχουν ως ειδικότητα.
1: Άρα λοιπόν, όταν είχε έρθει το τιμολόγιο για την οζονοθεραπεία, σωστά, εσείς πήγατε να κάνετε τον έλεγχο, σωστά?
2: Αυτό έγινε τον Ιούλιο του 2025.
1: Ωραία. Όταν τιμολόγιο για τα μηχανήματα που είχε, για το μηχάνημα της συγκεκριμένης θεραπείας που έκανε ο Μαζονάκης, το οποίο μάλιστα...
2: Δεν είχαμε τέτοιο.
1: Δεν είχε
2: με τα λεγόμενα της επιτροπής στην οποία έχουμε, όχι, όταν είχε πάει τον Ιούλιο του 25 η επιτροπή μας εκεί.
1: Όχι, άλλο θέλω να πω. Η ίδια λέει ότι είχε παραλάβει ένα μηχάνημα το 26. Αυτό χρησιμοποίησε και στο Μαζονάκη.
2: Όχι, όχι, το 26, το 26, τέλη του Ιουλίου του 26, μας είχε ένα τιμολόγιο το οποίο πάλι δεν ήταν ακριβώς να μας δει ότι αυτό είναι για να κάνουμε αυτή την τεχνική της πλασμαθαίρεσης. Φαινόταν ένα τιμολόγιο το οποίο έλεγε ότι κάνει κάποιες θεραπείες, στις οποίες όντως εκεί έπρεπε να δούμε τι θεραπείες είναι αυτές που κάνει. Κάτι συνοσφαίρισης κλπ. Σας το λέω τώρα, γιατί εγώ είμαι καρδιολόγος στην ειδικότητα, και φυσικά αυτές είναι τεχνικές που δεν τις γνωρίζω ιδιαίτερα.
1: Άρα λοιπόν, δεν σας είχε στείλει ποτέ τιμολόγιο για μηχάνημα πλασμαφαίρεσης?
2: Που να λέει, προσέξτε, που να λέει, και θέλει κάποιος τιμολόγιο, και εγώ μπορώ να στείλω τιμολόγιο ότι αγόρασα ένα αυτοκίνητο. Και λοιπόν, αλλά ο γιατρός που παίρνει κάποιο τιμολόγιο, του λέει ότι κύριε, αυτό το μηχάνημα το παίρνω για να κάνω αυτή την τεχνική, και ζητάω άδεια για να κάνω αυτή την τεχνική. Όχι.
0: Κύριε Πατσουράκο.
1: Είναι πολύ βασικό.
0: Μα αυτό θέλω να πω ότι όλο αυτό όμως που περιγράφει ο κύριος Πατσουράκος δεν ακούγεται κάπως προβληματικό ως προς τον ενδελεχή έλεγχο και το πώς λειτουργούν όλα αυτά τα ιατρία?
1: Όχι, είναι
0: δηλαδή,
1: πολύ βασικό.
0: Κρύβει
1: όμως
0: τα πράγματα ο άνθρωπος.
2: Αυτό λέγεται εξαπάτηση.
1: Εξαπάτηση και απόκρυψη τη συγκεκριμένη.
2: Όταν ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει ένα μηχάνημα, το μηχάνημα αυτό το παίρνει για να το έχει στο ιατρείο του για X λόγους, και εφόσον θέλει να το χρησιμοποιήσει και να αμείβεται γι' αυτό, τότε πρέπει να ζητήσει άδεια από τον Ιατρικό Σύλλογο για να κάνει αυτή την πράξη.
1: Άρα λοιπόν η συγκεκριμένη.
2: Και εμείς είχαμε, βλέποντας και ευαισθητοποιημένοι τις γενικές κλινικές που γίνονται στο διαδίκτυο σε αυτά που βλέπουμε, είχαμε προγραμματίσει στο μέσα του Σεπτεμβρίου να γίνει ο έλεγχος που προεβλέπεται. Δεδομένου ότι αντιλαμβάνεστε, έχουμε στο μήνα όλα τα ιατρία και οι περισσότεροι τέτοιοι χώροι είναι κλειστοί και επιτροπές δεν κάνουν. Ναι. Μας πρόλαβαν το γεγονό.
1: Αυτό που λέτε ακούγεται πρώτη φορά και είναι πολύ σοβαρό, κύριε Πατσουράκο. Άρα λοιπόν η συγκεκριμένη γιατρός ποτέ δεν σας είχε ενημερώσει ότι είχε πάρει το συγκεκριμένο μηχάνημα για τη συγκεκριμένη θεραπεία.
2: Και
1: άρα, ακριβώς, για την πλασμαφαίρεση δηλαδή, άρα για να πάτε εσείς να κάνετε τον έλεγχο. Ποτέ.
2: Τώρα σου δίνει κάποιο ένα τιμολόγιο και να σου πει: κύριε, αγόρασε από το μηχάνημα. Πού λέει, δεν το κάνει. Τι θα κάνει με αυτό. Ξέρετε, κάποια μηχανήματα κάνουν πολλές έγκυες. Θα σου πω ένα παράδειγμα αυτό το καταλάβω.
1: Δηλαδή, αυτό το μηχάνημα, εκτός από πλασμαφαίρεση, τι άλλο κάνει.
2: Αυτό θα πρέπει να σας απαντήσουμε αφού δούμε πλέον με τα νέα δεδομένα, γιατί το μηχάνημα αυτό κάνει πλασμαφαίρεση. Εκεί όμως, επειδή κάποια μηχανήματα με προσαρτήματα που βάζουν μπορούν να κάνουν διάφορα πράγματα.
1: Ναι.
2: Έτσι λοιπόν ένα μηχάνημα που προσλαμβάνεται, που αγοράζεται για κάποια μια αλφα τεχνική, μπορεί να προχωρήσει μετά με προσαρτήματα και β' τεχνική. Αυτά είναι που διερευνά.
0: Απλώς, κύριε Πατσουράκο, συγγνώμη που σας διακόπτω, επειδή αντιλαμβάνω από όλα αυτά που λέτε και επειδή μας μίλησε χθες και η επικεφαλής της Επιτροπής που πήγε. Μας είπε ότι μπήκε μέσα σε ένα ιατρείο 200 τετραγωνικών, δεν το είδε πουθενά. Ενδεχομένως αυτοί να το είχαν βγάλει στο μπαλκόνι, λέει.
2: Για το 25.
0: Ενδεχομένως να το είχαν βγάλει στο μπαλκόνι. Την ίδια ώρα αυτοί οι τύποι, αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι γιατροί διαφημίζουν αυτά τα μηχανήματα στα social media και την ίδια ώρα με αυτά τα μηχανήματα που έχουν εξαπατήσει, όπως εσείς είπατε, τον Ιατρικό Σύλλογο, προχωράνε σε θεραπείες αναζωογόνησης. Θα δείτε σήμερα καταγγελία στην εκπομπή μας ανθρώπου που πήγε στο συγκεκριμένο ιατρείο, θεραπείες απεξάρτησης. Χρησιμοποιούν αυτό το μηχάνημα για κάποιους σκοπούς, οι οποίοι δεν είναι οι σκοποί για τους οποίους είναι δεδειγμένο το μηχάνημα, και όλα αυτά κάτω από τη μύτη της πολιτείας, του Ιατρικού Συλλόγου και των αρχών. Μήπως πρέπει να αλλάξει κάτι στον έλεγχο.
2: Ναι, σας το λέω κατεπραγματικά και απόλυτα. Σαφέστατα, ξέρετε, τα γεγονότα πολλές φορές τρέχουν. Όπως το ντόπινγκ προηγείται το αντιντόπινγκ και οι φοροφυγάδες της εφορίας, έτσι και από ό,τι φαίνεται και εδώ πέρα, προηγούνται όλοι αυτοί οι άνθρωποι με κάποιους κρυφίους τρόπους που δεν έχει ανακαλύψει η πολιτεία. Διότι δεν είναι δυνατόν να λέμε τώρα το ότι αυτή τη στιγμή τα έχουμε δει όλα. Εμείς από το 2020 έχουμε ζητήσει και έχουμε στείλει στην πολιτεία εγγράφους, όχι ένα απλό εγγράφο, μια ολόκληρη μελέτη με την οποία ζητάμε με ποιον τρόπο πρέπει να γίνονται πλέον οι νέες τεχνικές να ελέγχουμε τα social media. Ξέρετε, η ιστορία της διαφήμισης και των ελέγχων είναι επαλαιωμένη από το 1980. Δεν υπήρχε ίντερνετ, δεν υπήρχε TikTok, δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά.
1: Εγώ σε αυτό θέλω να καταλήξω. Στο θέμα της διαφήμισης, η οποία πλέον γίνεται μέσα από τα social media, το TikTok, το Instagram, εκεί πρέπει να παρέμβετε τώρα, κύριε Πατσουράκο.
2: Ακούστε με, έχετε απόλυτο δίκιο και αυτό κάνουμε, αλλά το κάναμε από το 20 αυτό. Δεν είναι ότι τώρα ξυπνήσαμε. Από το 2020 και ο Ιατρικός Σύλλογος έγινε σας δώσει ολόκληρη μελέτη που είχαμε κάνει τότε τι πρέπει να γίνεται, την οποία ζητάμε επανειλημμένα να λάβει και βέβαια. Και όντως ο υπουργός ομιλείται ότι το είδαμε, αμέσως ευαισθητοποιήθηκε από τα γεγονότα αυτά, το διαδίκτυο του 20 ήταν που σας είπα τώρα, και είπε ότι θα συνδράμει, θα υπάρξει μια επιτροπή και από τον ΙΣΕ και τον ΔΙΣ και άλλους φορείς για να μπορέσουμε να δούμε τι γίνεται. Ξέρετε πόσα στο TikTok, πόσα βίντεο σηκώνονται κάθε μέρα από διάφορους γιατρούς.
1: Βέβαια.
2: Αυτό το απομείνει.
1: Δεν χρειάζεται να το πείτε. Τα οποία
2: κάθε μέρα αλλάζουν.
1: Ναι.
2: Θα πρώτο δεις εκεί. Θα σου πω ένα απλό παράδειγμα. Γιατί δεν μπορεί η πολιτεία με κάποια λογισμή θα πέσει. Όπως βρίσκει με μια λέξη κλειδί,
1: και να τα κόβει.
2: Βρίσκει τη γύρια, να τα βλέπει αυτόματα τι είναι, ναι. Να μας ενημερώνει και εμάς και να τα κόβει. Να βλέπουμε τι γίνεται. Δεν υπάρχει δυνατότητα ένας φορέας και μόνος του, ο οποίος μάλιστα αυτή τη στιγμή προσπαθεί να κάνει το καλύτερο δυνατό με τις επιτροπές που έχει να τα βγάλει όλα. Λέμε τις αλήθειες. Σαφώς θα πρέπει να βελτιωθούν οι συνθήκες και οι έλεγχοι και βέβαια. Να μην εξαπατώμαστε κι εμείς, γιατί όταν ένας άνθρωπος θέλει να κρύψει κάτι, θα το κρύψει.
1: Σωστό.
2: Και εμείς θα πρέπει να κάνουμε τον
0: εαυτό
2: να μπορέσουμε να δούμε τι γίνεται.
0: Σας διαβάζω πάρα πολύ γρήγορα, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος για τις διαφημίσεις που λέμε τώρα μήνα. Που μεταξύ άλλων διαφήμιζε πανεπιστήμια Χαβάης και τίτλους διδακτορικά σε κβαντική ιατρική κτλ. Έτσι, συγκεκριμένα.
2: Δεν υφίστανται αυτά. Δεν μας έχει δώσει τίποτα. Μας έλεγε γιατρός ανεπιδικότητα.
0: Υπάρχει επίσημο, λέει, πανεπιστήμιο της Χαβάης, το οποίο είναι ένα μεγάλο αναγνωρισμένο δημόσιο πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά δεν είναι αυτό που δίνει πτυχία κβαντικής ιατρικής. Το ίδρυμα που προσφέρει προγράμματα και τίτλους σπουδών, λέει, σχετικούς με την κβαντική ιατρική και την ολιστική υγεία, είναι ένα άλλο με τον τίτλο University, το οποίο δεν είναι αναγνωρισμένο από το κράτος των ΗΠΑ και απλά έχει μια άδεια χορήγησης πτυχίων σε επίπεδο σεμιναρίων. από τη Χαβάη. Αυτό όμως εμείς δεν το ξέρουμε, δεν το ξέρουμε, κύριε Πατσουράκο, και περιμένουμε εσάς να μας προστατεύσετε.
2: Τι να προστατεύσουμε, ότι
0: να γνωρίζουμε τουλάχιστον τι είναι αυτά που βλέπουμε στα social media.
2: Μπράβο, δύο κουβέντες. Εγώ είμαι καρδιολόγος. Πήρα πανεπιστήμιο, στρατιωτικό γιατρό, πήρα το πτυχίο μου, στρατιωτική ιατρική από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και βλέπω ο καθένας μας από εμάς τι γίνεται.
0: Μπράβο.
2: Κουβαντική ιατρική δεν γνωρίζω.
0: Σαμανική, μήπως ξέρετε σαμανική.
1: Σαμανική,
2: ενδεχομένως σαμάνους ξέρω, που είναι από ό,τι καταλαβαίνουν κάποιοι εξαγγελίσεις από κάποιες χώρες. Εγώ δεν γνωρίζω πάντως κουβαντική ούτε σαμανική ιατρική. Και θα ξεκαθαρίσουμε κάτι. Μην παρασύρεται ο κόσμος με τις φρούδες ελπίδες που δίνουν για διάφορα πράγματα. Δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε περιπτώσεις γιατρών που υπόσχονταν ότι μπορούν να σώσουν καρκινοπαθείς χωρίς να παίρνουν χημειοθεραπεία και πεθάνανε κόσμος. Και τους πιάσαμε και τους πήγαμε. Θυμάμαι γιατί
0: κάτι. Χθες δεν μας είπε εμάς μια κυρία ότι της είπε ο συγκεκριμένος.
1: Με βιταμίνες.
0: Με βιταμίνες και κλείσματα.
1: Μην τη σταματήσεις, λέει, βέβαια, τη θεραπεία που κάνεις, αλλά εν καιρό θα δεις ότι δεν σου χρειάζεται.
2: Την άλλη περίπτωση δεν είχαν σταματήσει και πέθανε κόσμος. Ελέγχαμε και προκάλεμε τους αστυνομικούς για να τους πιάσουμε. Δεν είναι πρώτη φορά αυτά. Χρόνια είναι, παλεύουμε και ζητάμε τη βοήθεια του κόσμου στο ένα σημείο. Μην εξαπατάστε από φρούδες ελπίδες.
1: Και μην εξαπατάστε από τα βιντεάκια στο TikTok, θα πω εγώ. Και
2: προσπαθούμε
1: στο...
2: να τα κατεβάσουμε όλα, αλλά η πολιτεία πρέπει να συμβάλλει σοβαρά, γιατί υπάρχει και ένα σώμα δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Και λυπάμαι για τη λέξη που λέω, αλλά σε μερικές περιπτώσεις φτάνει και στο σημείο του εγκλήματος. Υπάρχουν και βίντεο βέβαια τα οποία είναι πολύ ωραία,
1: σωστό,
2: για να μπορεί
1: σωστό
2: να μαθαίνει ο κόσμος τι γίνεται και να γράφει τώρα για μια πάθηση που πρέπει να κάνει. Αλλά πάνω απ' όλα, θεά από τον ιατρό σου και κοιτάξτε απ' έξω τι γράφει η ταμπέλα. Δεν μπορώ να κατανοήσω όσους πήγαιναν. Μα δεν βλέπαν απ' έξω ότι η κυρία Κάκα έγραφε νόμιμο ιατρείο ανεφηδικότητος.
0: Λοιπόν, Φώτης Πατσουράκος, Γενικός Γραμματέα Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Να είστε καλά, κύριε Πατσουράκο.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με τα μηνύματά σας.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Τι απόσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμεινο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Α, ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμεινο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Τι θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνει. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Να δω

0: διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Τι είπε ο Μακρόν στο Μητσοτάκη για το καλώδιο. 7 μήνες σε προοικολογικό ναρκοπέδιο. Τι σχεδιάζουν Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Τσίπρας και Σαμαράς. Η γερμανική ακροδεξιά τρομάζει την Ευρώπη. Πόσο πιθανό είναι ένα εκλογικό ντόμινο, λύνοντας το γρίφο για το ανατολικό αέτομα του Παρθενώνα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σύνδρατη κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Μία ημέρα μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλη Μαγκάλη.

0: συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάντι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Την ετοιμότητα της Γαλλίας να δρομολογήσει την έναρξη των βυθομετρικών ερευνών στην Ανατολική Μεσόγειο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου υπογράμμισε ο πρόεδρος της χώρας Εμμανουέλ Μακρόν στον πρωθυπουργό στη συνάντηση που είχαν στο Παρίσι την περασμένη Τετάρτη, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Καθημερινή της Κυριακής. Στηρίζουμε το έργο, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε σύντομα με πλοίο γαλλικής σημαίας, ανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας ο κ. Μακρόν, καθώς η γαλλική εταιρεία Meridiam είναι ο πλειοψηφικός μέτοχος στο σχήμα που θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Ο χρόνος έναρξης των εργασιών δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια. Ωστόσο, αρμόδιες πηγές της εφημερίδας εκτιμούν ότι η περίοδος αυτή τοποθετείται ανάμεσα στα τέλη Σεπτεμβρίου και τις αρχές Νοεμβρίου. Στις επίσημες επαιτειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του Καστελόριζου θα παραστεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Χθες ο κ. Μητσοτάκης δεσμεύθηκε να κλείσουν μέσα στην επόμενη τετραετία οι σημαντικές εκκρεμότητες έργα υποδομής στο νησί. Κατά την επίσκεψή του σε Στρογγύλη και Ρώ, ο κ. Μητσοτάκης βρέθηκε στα στρατιωτικά φυλάκια και ευχαρίστησε τους οπλίτες για την προσφορά τους στην πατρίδα. Στην πρώτη γραμμή έβαλε την αντιμετώπιση της ακρίβειας ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας από τη Θεσσαλονίκη το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Προανήγγειλε μεταξύ άλλων κατάργηση 13ωρου, πιλωτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας, σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους και της 13ης σύνταξης. Επιτέθηκε στην κυβέρνηση, λέγοντας πως επιστρατεύει το φόβο στην πορεία προς τις εκλογές. Από το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος, έφτασαν στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Από όλα είχε ομιλία του κ. Ανδρουλάκη, βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε λαϊκή αγρυπνία θα τεθεί από σήμερα στις 7.30 το απόγευμα μέχρι αύριο το πρωί ο όρος του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών αύριο το μεσημέρι. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, οι αστυνομικοί είναι πεπισμένοι ότι οι δύο γιατροί από το ιατρείο της Καρνεάδου προσπάθησαν από την αρχή να κρύψουν στοιχεία. Έτσι εξηγείται και η μεγάλη καθυστέρηση μια μισή ώρα από τη στιγμή που σταμάτησε να λειτουργεί το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης ως την κλίση στο ΕΚΑΒ. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν αύριο, κατηγορούμενοι για θάνατη φόρα, έκθεση κατά συναυτουργία. Άλλα 26,8 κιλά κοκαίνης από την Κολομβία εντόπισε στην Αττική η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εισόδων στο πλαίσιο της επιχείρησης Τα Άνθη του Κακού. Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν σε υποανέγερση οικοδομή δίπλα στην οικία, όπου είχε εντοπιστεί μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών και την περασμένη Τετάρτη ήταν κρυμμένα μέσα σε ανθοδέσμες, σε μεγάλη υπόγεια δεξαμενή και σε ένα λαγούμι έτοιμα να διατεθούν στην αγορά. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του ιδιοκτήτη της οικοδομής, ο οποίος πάντως διαμένει στο εξωτερικό και αναζητείται. Πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα καθώς προσπαθούσε να διασχίσει το στενό του Ορμούς, ανακοίνωσε σήμερα το πρωί η Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες. Στην Ινδονησία αγνοείται η τύχη ενός πλοίου με 243 επιβαίνοντες. Οι αρχές έχασαν την επαφή με το πλοίο εν μέσω σφοδρής θαλασσοταραχής. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σήμερα στην περιοχή της Καλλιθέας από αυτή την ώρα ως και τη 1.30 μετά το μεσημέρι λόγω διεξαγωγής αγωναδρόμου. Μεταξύ άλλων επηρεάζονται ο παράδρομος της Συγκρού, η Δημοσθένος, η Δοϊράνης και η Λαμπρουκατσόνη. Την πρώτη θέση στο Ultimate Championship που διεξηχθεί στη Βουδαπέστη με άλμα στα 8 μέτρα και 35 εκατοστά κατέλαβε ο Μίλτος Τεντόγλου. Για την τέταρτη αγωνιστική της Super League, όφη επικράτησε εκτός έδρας στο Ολυμπιακό 1-0. Στο Πανθεσσαλικό, Ηρακλής και Ατρόμητος αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Από το απόψινο πρόγραμμα ξεχωρίζει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη που θα αρχίσει στις 9. Στις 6 θα παίξουν Καλαμάτα Βόλος, στις 7 ο Αστέρας υποδέχεται την ΑΕΚ, στις 9 η Κηφισιά αντιμετωπίζει το Λεβαδιακό και στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Παλαιτωλικό. Η αναμέτρηση των πρασίνων θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στο τουρνουά μπάσκετ, νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα στον τελικό τη Μακάμπι Τελαβίβ. Στις 4 παρατέταρτο, στο μικρό τελικό, θα παίξουν Άρης, Ερυθρός, Αστέρας και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Ήπιες βροχές αναμένονται σήμερα το μεσημέρι στην Αττική με μπόρες στα βορειοανατολικά. Από το απόγευμα αναμένεται εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 με 32 βαθμούς. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα το πρωί στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στη Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική στα πελάγη 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Δεν θα ξεπεράσει το μεσημέρι τους 32 και τοπικά τους 34 βαθμούς στα υπηρετικά, τους 31 βαθμούς στα νησιά και τους 35 στα νότια.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια?
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: 7 δευτερόλεπτα η ώρα, εδώ επιστρέψαμε ρεπορτάζ στις 10 με την κυρία Μίνα Καραμίτρου
1: και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη
0: και όλους εσάς που κάνουμε έτσι παρέα, και να ξεκινήσουμε γρήγορα με τα μηνύματά σας για να πούμε, μας έχετε στείλει άπειρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Καλημέρα από Καλαμάτα, μας λέει ο Παναγιώτης. 2-1-49 έβαλα εχθές πετρέλαιο. Όχι βενζίνη, πετρέλαιο. Βαρύ. Ο Σταύρος μας λέει: επιτέλους λέει που μπήκε και η κυρία Καραμίτρου στο θέμα με τις καντίνες. Ξέρετε πώς περιμένω, πώς και πώς να το ακούσω, γιατί έχει γίνει μέρος εκπομπής σας.
1: Οι καντίνες.
0: Οι καντίνες. Θα παρακολουθείς καντίνα, σε παρακαλώ, το πρωί.
1: Δηλαδή θα κατεβαίνω τη Συγκρού και θα γυρίζω δεξιά για να κοιτάξω την καντίνα.
0: Ποιος είναι, ποιος δεν είναι.

0: ενέργεια για κάποια πράγματα. Αυτά τι θα κάνουν, δηλαδή, ας πούμε το Πασόκ έχει βάλει την υπογραφή του σε συνέδριο ότι δεν θα συνεργαστεί με την Δημοκρατία. Αυτό τι θα κάνει.
1: Και χθες στην ομιλία του κ. Σανδουλάκης επέμενε και εξήγησε με τα δικά του επιχειρήματα για ποιο λόγο έχει επιλέξει την πολιτική αυτονομία.
0: Ωραία, άρα λοιπόν αυτό δεν αλλάζει στις δεύτερες εκλογές του Βουρματοστάμα.
1: Θα υπάρξει όμως μια μεγάλη αλλαγή που θα είναι η ψήφος των πολιτών. Mm-hmm. Οπότε τα κόμματα θα πρέπει να τοποθετηθούν μετά από μια ψήφο των πολιτών που θα είναι καθοριστική. Δηλαδή αν το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο κόμμα, αν επιβεβαιωθεί δηλαδή η εικόνα που έχουμε σήμερα στην κάλπη, νομίζω ότι τα στελέχη του θα βρεθούν σε μια πολύ δύσκολη θέση. Αν ο κύριος Τσίπρας βρίσκεται στο 16%, επίσης δεν θα έχει πιθανότητα για, και στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση να διεκδικήσει την κυβέρνηση.
0: Δεν βλέπω να λέτε τίποτα για τη Νέα Δημοκρατία όμως, που μπορεί να έχει χάσει μια κρίσιμες μονάδες για το Σαμαρά.
1: Υπάρχει ένα ερωτηματικό ακόμα για τη Νέα Δημοκρατία, που είναι ακριβώς αυτό που λέτε, το κόμμα του κ. Σαμαρά. Όπου πρέπει να περιμένουμε να εμφανιστεί επισήμως στο πολιτικό σκηνικό για να δούμε πόσο θα επηρεάσει την πρόβλεψη για τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Η Νέα Δημοκρατία με τα σημερινά δεδομένα κινείται στην περιοχή του 29-30%. Το λέω τώρα ανάλογα την έρευνα ή τη χρονική συγκυρία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι προφανές όμως ότι το κόμμα του κ. Σαμαρά δεν θα επηρεάσει μόνο τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και όλο το χώρο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, εκεί θα υπάρχει μια αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού στο κομμάτι αυτό. Και το κόμμα του κ. Βελόπουλου θα επηρεαστεί και το κόμμα της κ. Λατινοπούλου και όλα τα σχήματα. Δυστυχώς και το επισημαίνω αυτό το λέξη, δυστυχώς θα εμφανιστεί και ένα κόμμα τελείως ακροδεξιά τις επόμενες μέρες.
2: Αυτό ήθελα υπόλοιπα λίγο να μείνουμε, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.
1: Ναι, από τα κατάλοιπα της Χρυσής Αυγής, δυστυχώς θα ξαναεμφανιστεί αυτό. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί ο χώρος και εκτιμάτε
2: το κόμμα, αν λάβουμε υπόψη μας βεβαίως και το ποσοστό που πήραν οι Σπαρτιάτες στις προηγούμενες εκλογές, έτσι.
1: Ναι.
2: Ότι θα παίξει κάποιο ρόλο ή ότι θα χαθεί μέσα στην πάροδο του χρόνου. Δηλαδή ότι δεν θα συγκεντρώσει ποσοστά που να έχουν ενδιαφέρον.
1: Νομίζω ότι απλώς θα αναδιατάξει λίγο το χώρο δεξιά, δηλαδή κάποιος κόσμος που σήμερα επέλεγε κάποια άλλα.
0: Δεξιά ή ακροδεξιά.
1: Δεξιά και ακροδεξιά. Εκεί θα υπάρχει μια συνολική αναδιάταξη του χώρου αυτού. Τα νούμερα θα αποκτήσουν άλλα χαρακτηριστικά. Διότι και το κόμμα του, αυτό που θα προέρθει από τα κατάλοιπα της Χρυσής Αυγής, αλλά και το κόμμα του κ. Σαμαρά, δεν τα ταυτίζω έτσι. Καμία σχέση. Θα αναδιατάξει συνολικά το χώρο δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Πάντως η Νέα Δημοκρατία ψαρεύει και στο κέντρο, ο Σαμαράς όχι.
1: Ο κ. Σαμαράς έχει μια σαφή δεξιά τοποθέτηση.
0: Βέβαια.
1: Πολύ σαφή χρόνια είναι με μια σωστό πολιτικό πρόσωπο.
0: Το λέει ξεκάθαρα ότι είμαι η παράταξη δεξιά. Ενώ η Νέα Δημοκρατία το λέει ξεκάθαρα ότι ψαρεύω και στο κέντρο.
1: Είναι μια μάχη που θα δώσει ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Σαμαράς στρατηγικά. Δηλαδή, αν οι όποιες απώλειες θα μπορούσε να έχει η Νέα Δημοκρατία από το κόμμα του κ. Σαμαρά, θα αντισταθμιστούν από ψηφοφόρους οι οποίοι κινούνται στον πιο κεντρό χώρο. Και νομίζω ότι αυτή τη μάχη στρατηγικά θα τη δώσει ο κ. Μητσοτάκης, ώστε να αντισταθμίσει τις απώλειες που μπορεί δυνητικά να έχει από ένα κόμμα που θα κάνει ο κ. Σαμαράς.
0: Εμένα ξέρετε ποια είναι η απορία μου, η οποία σαφώς και δεν μπορεί να απαντηθεί σήμερα, Σεπτέμβριος του 2026, απλώς θα τη διατυπώσω έτσι για να μείνει στο τραπέζι. Στις δεύτερες εκλογές, ο δεξιός ψηφοφόρος, έχοντας πια πάει, ξέρετε, στην κάλπη και έχοντας ψηφίσει ενδεχομένως το κόμμα του κ. Σαμαρά, αν στις δεύτερες εκλογές σκεφτεί: εντάξει, ψήφισα Σαμαρά, έστειλα το μήνυμα που έπρεπε να στείλω το μήνυμα.
2: Στην κυβέρνηση, ναι.
0: Ναι, στην κυβέρνηση, τη δυσαρέσκειά μου, στη δεξιά παράταξη, οτιδήποτε. Άρα τώρα ψηφίζω πάλι Σαμαρά ή επιστρέφω πίσω στη Νέα Δημοκρατία ώστε να κυβερνήσει πάλι η Νέα Δημοκρατία και η δεξιά παράταξη. Αυτό είναι ένα ερώτημα.
1: Αυτό που θέτει η κυρία Καναμήτρου, πολύ λογικό ερώτημα. Νομίζω ότι στις δεύτερες εκλογές αυτό που θα κυριαρχήσει, αλλά αυτό θα πρέπει να περιμένουμε το δημόσιο δίλημα, θα είναι αν η χώρα θα έχει κυβέρνηση ή δεν θα έχει κυβέρνηση. Αυτό θα είναι το κυρίαρχο δίλημα. Άρα όλοι οι πολίτες θα τοποθετηθούν με έναν τρόπο απέναντι σε αυτό το κυρίαρχο δίλημα. Γιατί είναι προφανές ότι και το διεθνές περιβάλλον γύρω μας και τα μεγάλα οικονομικά ζητήματα, σας άκουσα και πριν που σχολιάσατε κάποια μηνύματα ακροατών, κυρίως γύρω από τα θέματα της ενέργειας και των δασίμων, που είναι πολύ καθοριστικό για το επόμενο διάστημα και μπροστά και στο χειμώνα που έρχεται, ειδικά τα θέματα του πετρελαίου κτλ. Θα επηρεάσουν πάρα πολύ τα εισοδήματα των ανθρώπων, θα είναι κρίσιμα ζητήματα ώστε η χώρα να έχει διακυβέρνηση. Γιατί αν δεν έχουμε διακυβέρνηση, όλα αυτά θα γίνονται πιο δύσκολα.
2: Εγώ να σας ρωτήσω κάτι. Θεωρείτε με την τεράστια εμπειρία σας ότι οι Έλληνες πολιτικοί και τα ελληνικά κόμματα έχουν αποκτήσει την οριμότητα ώστε να προχωρήσουμε σε συνεργασίες, κάτι που φαίνεται ότι θα πρέπει αναγκαστικά να προκύψει, τουλάχιστον με τα μέχρι στιγμής δεδομένα?
1: Όχι, στην Ελλάδα δεν, στο πολιτικό σύστημα το ελληνικό δεν υπάρχει κουλτούρα συνεργασίας. Δεν το έχουμε δει, ούτε σήμερα μπορούμε να το αντιληφθούμε από αυτά που λένε τα κόμματα και με τον τρόπο που τοποθετούνται. Η κουλτούρα συνεργασίας που βλέπουμε στην υπόλοιπη Ευρώπη δεν υπάρχει στην Ελλάδα.
2: Mm-hmm. Ναι, αυτό βέβαια για τον ελληνικό λαό, ο οποίος θα θέλει την επόμενη μέρα των εκλογών να έχει μία κυβέρνηση, νομίζω ότι είναι...
1: Πάνω από το 53% αν θυμάμαι τα τελευταία στοιχεία τοποθετείται σε μια ερώτηση, στην ερώτηση της έρευνας, αν προτιμάει η κυβέρνηση συνεργασίας ή αυτοδύναμη κυβέρνηση. Είναι μοιρασμένα τα ποσοστά, που σημαίνει όμως ότι υπάρχει ένα ισχυρό κομμάτι της κοινωνίας που θα ήθελε να δει συνεργασίες. Λέω όμως ότι δυστυχώς δεν υπάρχει κουλτούρα συνεργασίας ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα. Πολλές φορές, ξέρετε, το βλέπουμε και μέσα στα κόμματα, ότι δεν υπάρχει κουλτούρα συνεργασίας μέσα στα ίδια τα κόμματα από κάποιες συγκρούσεις. Το λέω λίγο υπερβολικά, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ.
2: Τα κόμματα αριστερά του Αλέξη Τσίπρα και τα πρώην κόμματα που, και τα κόμματα που σχημάτιζαν τον πρώην ΣΥΡΙΖΑ, εκεί τι έχουμε σε αυτό το κομμάτι, εκεί τι βλέπετε?
1: Εκεί καταρχήν, εντάξει, είναι προφανές ότι ο κ. Τσίπρας κυριαρχεί στον χώρο αυτό, δηλαδή έχει πάρει την πλειοψηφία των ψηφοφόρων που κινούνται στον χώρο της κεντροαριστεράς και στην αριστερά. Ξέρω το ΚΚΕ που κρατάει μια σταθερή εικόνα σε όλη τη φάση αυτή, όπου δεν επηρεάζεται από αυτές τις αλλαγές, αλλά και ο χώρος του ΣΥΡΙΖΑ με τη νέα του ηγεσία και ο χώρος της κυρίας Κωνσταντοπούλου, αν τον εντάξουμε σε αυτό το χώρο, έχει διαφοροποιήσει τα εκλογικά του ποσοστά, έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από το κόμμα του κ. Τσίπρα.
2: Και βέβαια έχει βλέπουμε ακόμα... και μια βήθηση του κόμματος Καριστιανού δημοσκοπικά του.
1: Αυτό ήταν το επόμενο που θα σας έλεγα, ότι το κόμμα της κ. Καριστιανού, όσο περνάει ο καιρός, και εξηγείται αυτό, γιατί εξηγείται με την έννοια την πολιτική, γιατί όπως είχαμε και μια άλλη φορά συζητήσει κ. Γρηγοριάδη και θέμα, το κόμμα της κ. Καριστιανού έχει προσωπικά χαρακτηριστικά, είναι πάνω στο πρόσωπο της κυρίας Καριστιανού όποιος κόσμος το επιλέγει. Δεν έχει ευρύτερα πολιτικά χαρακτηριστικά, δεν έχει στελέχη, αναγνωρίσιμα εννοώ, στελέχη, δεν έχει ξεκάθαρες πολιτικές θέσεις πέρα από κάποιες γενικές διακηρύξεις της κυρίας Καριστιανού. Εξού και όσο περνάει ο καιρός και τα ζητήματα μένουν ανοιχτά τα πολιτικά, τόσο πιέζεται και βλέπουμε σε κάθε έρευνα να έχει και χαμηλότερα ποσοστά. Νομίζω ότι η πορεία είναι αντιστρόφως ανάλογη από αυτή που θα επιθυμούσαν τα στελέχη που το δημιουργήσαν.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ζοντέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ανάλυση και τις
1: εγώ να σας ευχαριστήσω. Καλή Κυριακή.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Λοιπόν, Μίνα, να σου πω και σε εσένα και στους ακροατές μας, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, ότι η νέα δραματική σειρά Μπλε Ώρες έρχεται στον Sky τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 με έναν παράνομο έρωτα, μία στιγερή δολοφονία, αμέτρητα μυστικά και ήρωες που ακροβατούν ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι.
0: Όλα τα έχει δηλαδή.
2: Νομίζω ότι θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Και
0: μυστήριο και έρωτες, μου είπες, όλα τα έχει.
2: Και μόνο που είναι του Ανδρέα Γεωργίου, του Κούλη Νικολάου και της Μπάνας Δημητρίου, θεωρώ ότι θα μας καθυλώσει στους δέκτες μας, έτσι θα την παρακολουθήσουμε.
0: 9 η ώρα το βράδυ λοιπόν, εκεί.
2: Έτσι.
0: Ναι.
2: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, οι Μπλε Ώρες έρχονται στον Sky. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, μηνύματα. Παναγιώτης, καλημέρα. Είναι κρίσιμο να διερευνηθεί αν οι δύο γιατροί στο Κολωνάκι έκαναν παρεμβάσεις και σε παιδιά εφήβους. Αναλογιστείτε πόσο επικίνδυνο θα ήταν ένας μη παιδίατρος και μάλιστα ολιστικός να προτείνει όλα αυτά σε ανηλίκους. Δεν το έχω ακούσει μέχρι τώρα στη δημόσια σφαίρα και αναρωτιέμαι, καλή εκπομπή. Πάντως, σε πολύ νεαρές ηλικίες έκαναν επίσης πλασμαφαιρέσεις χωρίς να τις κάνουν για τον λόγο που ιατρικός είναι ενδεδειγμένο το συγκεκριμένο μηχάνημα. Θα έχουμε και στους τηλεοπτικούς δεκαδιανούς ανάλογο ρεπορτάζ. Εντάξει, πολλά τα μηνύματα για την υπόθεση Μαζονάκη, πολλά τα μηνύματα για τα καύσιμα. Νομίζω να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, κυρία Καραμήτρου, για να επιστρέψουμε με τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο των Βενζινοπολών Αττικής, να δούμε τι...
0: Ναι, γιατί όταν λέμε αυξήσεις στα καύσιμα, αυτό συμπαρασύρει σε πάρα πολλά προϊόντα αυξήσεις.
2: Ακριβώς.
0: Να ξέρουμε τι μας περιμένει.
2: Ακριβώς. Ωραία, διαφημιστική ανάσα και επιστρέφουμε και δελτίο ειδήσεων.
3: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο.
6: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
7: Άραξον.
6: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια, καήκαμε.
7: Άραξον λέμε.
6: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
7: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
8: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
9: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
8: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
9: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
8: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
9: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
8: Στον Λούρο Πρέβεζας.
9: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
8: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
9: Άρα, Άξον.
10: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
11: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμική και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο, σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική. Το συμφέρον σου εκεί.
12: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
13: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
14: ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3.
15: 20 χρόνια εντός, 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός, 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
16: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
17: Κάτσενες Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450 023500.
16: Κάτσενες Κολετσιόνε, αδυναμία μου.
17: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκων υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζα. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938-835-734 και 2682-302027. Με σεβασμό και γνώση.
18: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 26 82 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26 840 31 102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr.
19: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: 59 και σήμερα το ίδιο πρατήριο είχε την τιμή 2,149.
0: Καλημέρα κύριε Παπαγεωργίου.
20: Καλή σας μέρα, καλή Κυριακή.
0: Τι έγινε κύριε Παπαγεωργίου τώρα? Και το θέμα είναι, σταματάμε εδώ ή να περιμένουμε?

0: κυρίως πετρελαίου, με αποτέλεσμα η ζήτηση μεγάλη να αυξάνει την τιμή διαρκώς. Έτσι βλέπουμε στις δηληστηριακές τιμές στη χώρα μας, στην τιμή του δηληστηρίου που αγοράζουμε όλα τα πρατήρια, μια καθημερινή συνεχόμενη άνοδο. Εδώ και 10 μέρες, 1, 2 λεπτά, 3 λεπτά, εξαρτάται πώς είναι η μέρα στο διεθνές προσκήνιο. Αυτό λοιπόν έχει φέρει μια αύξηση από το 1,97 περίπου που ήταν η βενζίνη στο 2,17 τις επόμενες μέρες. Δηλαδή μιλάμε για μια αύξηση περίπου 20 λεπτών. Αντίστοιχα στα 17 λεπτά είναι η αύξηση στο πετρέλαιο κίνησης.
1: Ναι.
0: Η επόμενη εβδομάδα θα μας βρει μια μικρή αύξηση συνέπεια των συνεχόμενων αυξήσεων στη δηληστηριακή τιμή τις προηγούμενες μέρες.
2: Συγγνώμη, βέβαια, αν πάει δηλαδή, κύριε Παπαγεωργίου, συγγνώμη σας διακόπτω, αν πάει ένα 20 δηλαδή, 120 δηλαδή που λέτε το βαρέλι, πόσο θα πάει η τιμή της βενζίνης?
0: Το χειρότερο είναι η ανασφάλεια. Ξέρετε, το 120 ναι, τραβάει τις τιμές προς τα πάνω. Είναι αυτό που σας είπα πριν, αργά αλλά βασανιστικά. Το χειρότερο είναι η ανασφάλεια που υπάρχει στο διεθνές πεδίο. Και όλοι εκτιμούν ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, γιατί δεν θα υπάρχουν παραγωγές του πετρελαίου για να καλύψουν την αγορά.
1: Ναι.
0: Και σε συνδυασμό με το φυσικό αέριο αυξάνει την τιμή του συνεχώς. Έχει 2,5 φορές επάνω και συνεχίζει την ανωδική του πορεία. Δεν υπάρχουν αποθέματα πια, δηλαδή οι ενεργειακές αποθήκες έχουν ξεμείνει.
2: Άρα δεν και αποθέματα δεν υπάρχουν και οι τιμές ανεβαίνουν.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι που τραβάει τις τιμές, δηλαδή και να μείνει στα 110 το πετρέλαιο τύπου Brent. Δυστυχώς η τιμή των θυλισμένων προϊόντων, ανάλογα με τη ζήτηση που θα είναι, δηλαδή ένα κρύο απότομο στην κεντρική Ευρώπη, μπορεί να ανεβάσει σε μία εβδομάδα μέσα 10 λεπτά τη τιμή του πετρελαίου.
1: Να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο. Εσείς λέτε ότι η βενζίνη αυτή τη στιγμή αναμένεται να ανέβει κι άλλο αργά και βασανιστικά όπως το περιγράφετε. Με το πετρέλαιο θέρμανσης που θα το βρούμε όλοι μπροστά μας και θα πάμε να γεμίσουμε τον άλλο μήνα τους καυστήρες μας. Τι βλέπετε, από πού θα ξεκινήσει η τιμή, το έχετε μια εικόνα περίπου?
0: Κοιτάξτε, με βάση τα σημερινά δεδομένα, κύριε Γρηγοριάδη, η τιμή, αν υποθέσουμε, κάναμε ένα σενάριο και λέγαμε ότι αύριο το πρωί ξεκινούσε η περίοδος διανομής θέρμανσης. Καταρχήν να πούμε τι σημαίνει ξεκινάει η περίοδος διανομής θέρμανσης, έτσι. Με διανόμου η κυβέρνηση αποφασίζει από τις 15 Οκτωβρίου μέχρι τις 15 Απριλίου, περίοδο που είναι η χειμερινή για τη χώρα μας, να μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ώστε το κοινωνικό προϊόν του πετρελαίου θέρμανσης να διατίθεται στους καταναλωτές σε μια χαμηλότερη τιμή.
1: Σωστά.
0: Για να ζηταθούν.
1: Σωστά.
0: Σε αυτή την περίοδο λοιπόν μειώνεται η τιμή του ειδικού φόρου κατανάλωσης κατά 13 λεπτά. Συν το ΦΠΑ που έχει το καύσιμο, μιλάμε για μια μείωση της τάξης των περίπου 17 λεπτών το λίτρο.
1: 17 λεπτά το λίτρο.
0: Αυτή είναι η αλήθεια από την κανονική τιμή.
1: Μάλιστα.
0: Ερχόμαστε λοιπόν ότι αν αύριο το πρωί είχαν η κίνηση αυτή όλη η διαδικασία που σας ανέφερα με μια μειωμένη τιμή, το πετρέλαιο θέρμανση θα έβγαινε στην αγορά περίπου στο 1,85 λεπτά το λίτρο.
2: Συγγνώμη, μιλάτε για Αττική.
0: Μια μέση τιμή πανελλαδικά.
1: Ένα,
0: ναι, κοιτάξτε, όταν
2: γιατί είναι άλλη τιμή στην Αττική, ας πούμε, και άλλη η τιμή στα νησιά και στην Ηπειρωτική Ελλάδα.
0: Έχετε δίκιο, κυρία Καραμήτρου. Αν συγκρίνουμε λοιπόν και τις αναλογίες, τις τιμές τις οποίες έχουν τα νησιά ή απομακρυσμένα ορεινά χωριά, εκεί είναι προφανές ότι η τιμή μπορεί να είναι και 5 και 6 λεπτά πιο ακριβή.
2: Ναι. Επίσης,
0: πάμε στο 1,90 πλάς.
2: Βέβαια. Και επίσης μην ξεχνάμε ότι στην Αττική, ας πούμε, δεν ξέρω πόσες φορές μπορεί να κάποιος να πρέπει να γεμίσει τη δεξαμενή του, ενώ ας πούμε στη Βόρεια Ελλάδα ή στην Ήπειρο μπορεί να χρειαστεί και 2 και 3 φορές σίγουρα να πρέπει να γεμίσει τη δεξαμενή του για να ζεσταθεί ο άνθρωπος, έτσι. Είναι άλλες θερμοκρασίες που επικρατούν εκεί.
1: Πέρυσι με τι τιμή άνοιξε το πετρέλαιο θέρμανση πέρυσι?
0: Πέρυσι άνοιξε στο 1,10.
2: 1,10, ναι.
1: Δηλαδή είναι σχεδόν 70% επάνω, 60-70% επάνω σε σχέση με πέρυσι.
0: Ναι.
1: Φοβερή διαφορά, έτσι. Αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό.
2: Και
1: βάζει τόνο, δεν βάζει.
2: Βέβαια, τόνο. Και σκέψου τώρα, Γιώργο, αυτές οι τιμές πώς θα συμπαρασύρουν προϊόντα, υπηρεσίες.
1: Μην το συζητάς, εννοείται. Εννοείται μεταφορικά κόστη, ενέργεια κόστη.
2: Αυτό.
1: Πότε
2: τα πράγματα.
0: Στις αρχές του πολέμου της Ουκρανίας, δηλαδή τον πρώτο χειμώνα που μας βρήκε με τον πόλεμο της Ουκρανίας, τότε είχε ξεκινήσει το πετρέλαιο περίπου στο 1,45.
1: Δεν έχει ξανά.

0: σε αυτές τις τιμές, κύριε Παπαγεωρίου, αν θυμάμαι καλά, ποτέ δεν έχεις αυτά σε αυτή την τιμή που συζητάμε τώρα. Έτσι δεν είναι.
1: Και τότε η κυβέρνηση το είχε επιδοτήσει 32,5 λεπτά, 25 λεπτά η κυβέρνηση και 7,5 λεπτά τα δηληστήρια, δηλαδή 32,5 λεπτά συνολικά. Και έτσι ήταν πάλι περίπου στο 1,17 ή 1,18.
2: Καλά, και τώρα θα χρειαστούν παρεμβάσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι δεν βγαίνει πέρα με τίποτα. Αυτό είναι βέβαιο. Καταρχάς και μόνο χωρίς παρέμβαση και μόνο οι τιμές που μας είπατε έχουν καταπιεί κάθε τι το οποίο θέλησε να δώσει η κυβέρνηση και στο καλάθι της στη ΔΕΘ, τώρα τη συγκράτηση των τιμών που λέει στα σούπερ μάρκετ και αυτά, και μόνο η αύξηση της τιμής στα βενζινάδικα και του πετρελαίου που είπατε τα έχει καταπιεί.
0: Πάει, τελείωσε.
2: Τι γίνεται?
1: Στη συνεργασία σας, κυρία Καραμίτρου, με τον κύριο Σραβελάκη, σε μια εκπομπή που κάνατε στις αρχές του καλοκαιριού και με είχατε προσκαλέσει, είχα κάνει μια αναφορά ότι ο χειμώνας θα είναι πάρα πολύ δύσκολος.
2: Ναι, το είχατε πει, το θυμάμαι.
1: Μου δόθηκε η δυνατότητα, γιατί έχετε τον τρόπο να εκμεύετε από τον προσκεκλημένο σας όποια πληροφορία. Τότε λοιπόν, με δική σας ερώτηση, είχα αναφερθεί ότι ο χειμώνας που θα έρθει το καλοκαίρι θα το περάσουμε με κάποιο τρόπο.
2: Ναι.
1: Καλό ή κακό. Ο χειμώνας που θα έρθει όμως θα είναι πολύ βαρύς.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και δυστυχώς επιβεβαιώνεται.
2: Ναι. Λοιπόν, κύριε Παπαγεωργίου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Γιατί από ό,τι κατάλαβα, παρεούλα θα τον περάσουμε το χειμώνα.
0: Αγκαλιές, Μίνα. Αγκαλιές, κουβέρτα, ηλεκτρική κουβέρτα, θερμοφόρα.
2: Α, ναι, ηλεκτρική κουβέρτα.
0: Και συμπάθεια.
2: Δεν ξέρεις, νομίζω, πώς θα φτάσει το ρεύμα. Γι' αυτό τα λες αυτά.
0: Αγκαλιές, μόνο αγκαλιές. Αγκαλιές και τρέξιμο μέσα στο σπίτι. Τρέχουμε γύρω-γύρω μέσα στο σπίτι.
2: Μάλιστα, ωραία λύση βρήκες.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε, κύριε Παπαγεωργίου. Πάμε σε μια υποχρεωτική διαφημιστική ανάσα.
3: Τεράστια προσφορά.
4: Ούτε.
3: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
7: Τρε μανιφίκ. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκο Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
10: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
9: Πρωτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
11: Έχεις πρωτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα.
4: ομάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
15: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις. Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
17: ερχόμαστε.
16: Θοδωρής Βαμβακάρης,
17: Τάκης Γιαννούτσος.
16: Από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.
17: Και κάθε μέρα στις 5 το απόγευμα.
16: Στο Sky 100,3.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να αλλάξουμε έτσι λίγο κλίμα. Ναι. Κυρία Καραμήτρου, να πάμε λίγο έτσι στην όμορφη νησιωτική μας Ελλάδα, να πάμε λίγο στις μικρές Κυκλάδες, να πάμε λίγο στην Ηρακλιά που χτύπησε το πρώτο κουδούνι.
2: Τόσο πολύ, βέβαια.
0: Ε?
2: Ναι.
0: Και να πούμε μια καλημέρα στην κυρία Ιωάννα Πάντα που είναι εκπαιδευτικός στην Ηρακλιά.
2: Καλημέρα σας, κυρία Πάντα.
18: Καλημέρα σας από την Ηρακλιά.
0: Περιγράψτε μας, είμαστε πολύ καλά. Περιγράψτε μας το χτύπημα του πρώτου κουδουνιού στο σχολείο της Ηρακλιάς και γεμίστε μας θαλασσινά χρώματα και θαλασσινές εικόνες αγιοπελαγίτικες.
18: Έτσι, έτσι ακριβώς. Πρέπει να δείτε τη θέα από την τάξη μας. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Που όποιος έχει έρθει πραγματικά το έχει θαυμάσει. Το ότι κάνουμε μάθημα και από κάτω φαίνεται όλο το Αιγαίο και την Άξιος απέναντι. Mm-hmm. Τα παιδάκια ήταν τόσο χαρούμενα, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Έχω πρωτάκια που μου λέγανε πάμε να κάνουμε μάθημα. Την πρώτη μέρα.
2: Ναι.
18: Κατευθείαν πάρα πολύ όρεξη, ήρθαν με όρεξη, με διάθεση, με χαρά. Έτσι ένα κλίμα φοβερό, δεν μπορώ να σας το περιγράψω.
0: Πόσα παιδάκια έχετε φέτος?
18: Φέτος θα έχουμε 3 στο δημοτικό και 2 στο νηπιαγωγείο.
0: Τρία στο δημοτικό.
18: Ναι, ναι, είναι μικρή ομάδα. Πρώτη δημοτικού τα 2 και το 1 τρίτη.
0: Mm-hmm. Τρίτη. Το Αγράντι του Γαβαλά είναι κάποιο?
18: Είναι, το γνωρίζετε όλοι τον Αγράντι. Είναι, πολύ γνωστός. Λοιπόν, είναι μεγάλα τα δικά του. Ήταν οι πρώτοι μου μαθητές όταν ήρθα εγώ εδώ 10 χρόνια πριν. Και όμως τώρα είναι δεύτερη ηλικίου, φανταστείτε, ο γιος του.
0: Αλήθεια.
18: Έχω μεγαλώσει πάρα πολύ, ναι, ναι.
0: Αχ, και εγώ έχω μεγαλώσει πάρα πολύ, γιατί εγώ τα είχα κάνει στο σχολείο εκεί ρεπορτάζ όταν πήγε ένα δημοτικό.
18: Έτσι ακριβώς. Οπότε και εμείς αυτό νιώθουμε, ότι πέρασε ο καιρός. Όμως είμαστε εδώ, συνεχίζουμε, τα παιδάκια είναι αυτά που είναι, μικρές ομαδούλες, αλλά τα προσπαθούμε.
0: Και να πούμε τώρα ότι είναι τρομερά σημαντικό σε αυτά τα μικρά νησιά να υπάρχει ανοιχτό σχολείο, έτσι. Ουσιαστικά είναι το παράθυρο στη ζωή και στο μέλλον αυτά τα παιδάκια.
18: Ακριβώς αυτό, δηλαδή αν κλείσει το σχολείο, κλείνει έτσι και ο τόπος, δηλαδή αποτρέπει νέα ζευγάρια να έρθουν εδώ. Είναι αμέσως το επιχείρημα ότι μα δεν υπάρχει τίποτε, ούτε καν σχολείο.
0: Σωστή.
18: Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τους ντόπιους, τους μεγαλύτερους. Είναι μια ανάσα, είναι κάτι έτσι, είναι η ζωή. Δηλαδή όταν το χειμώνα υπάρχει αυτή η απόλυτη σιωπή και ακούς τα παιδάκια που παίζουν κάτω και φωνάζουν και ακούγεται σε όλο το χωριό, είναι η ζωή.
0: Εσείς πώς και
2: η ελπίδα.
0: Και στην Ηρακλία 10 χρόνια.
18: Λοιπόν, ήταν έτσι η τύχη. Εγώ είμαι από Σέρες, Καρπερί Σερώνα, από ένα χωριό πάνω, Βόρεια Ελλάδα. Οπότε ήρθα εδώ το 2016 σαν αναπληρώτρια να κάνω και εγώ το δυσπρόσιτό μου, ας πούμε, να πάρω τα μόρια του νησιού. Και γνώρισα τον άνθρωπο που και εκείνα συμπτωματικά είχε γυρίσει.
0: Το ήξερα εγώ, αλλά δεν ήθελα να το πω. το κατάλαβα, ερωτική μετανάστρια.
2: Αυτό,
18: ακριβώς.
2: Προσπαθούσα να θυμηθώ το, ναι, ερωτική μετανάστρια, ναι.
18: Ακριβώς, και ήμασταν έτσι για μια προσωρινή κατοικία εδώ και τελικά το προσωρινό έγινε πιο μόνιμο.
2: Ναι.
18: Κάναμε και 3 παιδάκια, το ένα με το άλλο.
2: Δηλαδή, ναι.
18: Ακριβώς.
0: Και με έρχονται και στο σχολείο.
18: Λοιπόν, έχω το γιο μου φέτος την πρώτη, οπότε θα είναι μια πρόκληση και για μένα.
0: τέλεια.
18: Οπότε τα δύο μου κοριτσάκια είναι 4 που θα πάει στο προνήπιο. Και μετά είναι 2,5 μικρούλα, γιατί μικρούλα, εντάξει, δεν υπάρχει παιδικό σταθμό εδώ. Είναι μόνο 2 παιδάκια.
0: Εντάξει,
18: πολύ, ναι. Πιο μικρά. Mm-hmm. Οπότε θα έχουμε έτσι. Αυτό είναι έτσι ένα μείον που δεν υπάρχει κάτι μικρότερο, μια μικρότερη δομή για τα πιο μικρά. Αλλά δεν μπορούμε να τα έχουμε και όλα. Είναι μικρός ο τόπος.
0: Τόσο όμορφος όμως απ' την άλλη. Ξέρετε τι, τώρα τι σας ακούμε και λέω μήνα ότι. Αυτή την Ελλάδα, ρε παιδί μου, θέλουμε και αυτή η Ελλάδα στην πραγματικότητα μας αρέσει. Η Ελλάδα. Που δεν έχει, μπορεί να μην έχει όλες τις ανέσεις, αλλά από την άλλη πλευρά είναι και τόσο όμορφη και τόσο διαφορετική.
2: Αλλά αυτή την Ελλάδα πρέπει να τη φροντίσουμε.
0: Και να την αγαπάμε.
18: Πολύ σωστά. Πρέπει να δώσουμε τις παροχές και. Σωστά. Κίνητρα σε νέες οικογένειες.
2: Δεν φτάνει μόνο την αγαπάμε. Την αγαπάμε φυσικά, την αγαπάμε, την τιμούμε, αλλά πρέπει και να τη φροντίσουμε.
18: Πολύ σωστά.
2: Δεν φτάνει μόνο να τη σκεφτόμαστε, πρέπει και να ενεργούμε.
19: Πολύ σωστά.
18: Έτσι ακριβώς, να μην δυσκολεύουμε. Δεν πρέπει δηλαδή να δυσκολύνουμε είτε τη δόμηση είτε την κατάσταση των οικογενειών αντί να την δυσκολεύουμε.
2: Γιατί
18: πρέπει
2: ωραία είναι η Ηρακλία. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Ωραία είναι η Ηρακλία, κυρία Πάντα, αλλά εσείς μένετε εκεί και το χειμώνα.
18: Πολύ σωστά, με τα δρομολόγια τα πιο δύσκολα.
2: Βέβαια.
18: Ο Σκοπελίτη φυσικά είναι δύναμη. Έχουμε καθημερινή επικοινωνία και επαφή με την Άξο που είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Το να μπορεί να πάει κάποιο το πρωί και να γυρίσει το μεσημέρι είναι σπουδαίο. Και προσπαθούμε και εμείς τα Σαββατοκύριακα τα παιδιά μας να συμμετέχουν στις δραστηριότητες στην Άξο, που είναι για μας μεγάλο σκόπο και κόστο να μείνουν εκεί Σαββατοκύριακο για να συμμετέχουν σε δραστηριότητες ρομποτικής, ας πούμε, πηγαίνουν χορό. Μουσική, προσπαθούμε πάρα πολύ.
19: Υπέροχα, υπέροχα και μπράβο σας. Μπράβο σας.
18: Και φυσικά και φέρνει και ο Δήμος εδώ και η κοινότητα όσο μπορούν κάποιους ιδιώτες που κάνουν θεατρική αγωγή. Μα αυτές τις μέρες έχουμε για μια εβδομάδα θεατρικό παιχνίδι, μουσική και τα λοιπά. Και προσπαθούμε δηλαδή.
2: Βαστάτε γερά, εδώ, κυρία Πάντα. Βαστάτε γερά. Βαστάτε όσο μπορείτε.
19: Και θα σας επισκεφθούμε. Θα σας επισκεφθούμε.
18: Βεβαίως.
19: Την αγάπη μας.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
18: Καλά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα.
18: Καλημέρα,
2: καλημέρα, γεια σας.
19: Λοιπόν, Μίνα, κάπου εδώ.
2: Γιώργο.
19: Τελειώσαμε, νομίζω.
2: Τελειώσαμε. Να πούμε στον κόσμο που μας ακούει ότι σε λίγο στο ρεπορτάζ της 10 έχουμε πάρα πολύ ρεπορτάζ και αποκαλυπτικά στοιχεία για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Θα σας σηκωθούν οι τρίχες της κεφαλής σας με αυτά που θα ακούσετε, με όσα συνέβησαν μέσα στο ιατρείο ενώ ο Γιώργος Μαζονάκης σίγουρα πάντως είχε κληθεί το ΕΚΑΒ, τρέχανε οι γραμματείς, έφευγαν οι νοσηλεύτριες, ο γιατρός, η άλλη γιατρός, τέλος πάντων μια κατάσταση η οποία πραγματικά είναι, τι να σας πω, θα σας σηκωθούν τα μαλλιά της κεφαλής σας, έτσι, καταγγελίες.
19: Βεβαίως.
2: Καταγγελίες, βεβαίως. Γι' αυτό σας λέμε, συντονιστείτε στην τηλεόραση του Sky. Έχετε να ακούσετε πολλά σε λίγο.
19: Λοιπόν, στις 9:40 στην τηλεόραση του Sky με ρεπορτάζ, στις 10 να είναι η σημερινή μέρα της ζωής σας η καλύτερη μέχρι αύριο. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας, τα λέμε στις 9:40.

0: αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδαση στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
1: This is going to be absolutely massive.
0: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις. Να δω.

0: Πάμε επόμενη γραμμή.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
1: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
1: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/όροι.

0: δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 9.

0: καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Επεισόδιο με πυροβολισμούς λίγο μετά τις 5 το πρωί έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Η αστυνομία ενημερώθηκε για πυροβολισμούς στην περιοχή. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν δύο κάλικες και ίχνη αίματος. Λίγο αργότερα στο κέντρο υγείας Καλυβίων βρέθηκαν δύο τραυματίες. Πρόκειται για έναν 20χρονο, ο οποίος έφερε τραύμα στο πόδι από θράψιμα γυαλιού και έναν αλλοθαπό 41 ετών με τραύμα στη γάμπα από σφαίρα. Οι αρχές εξετάζουν αν οι δύο τραυματίες συνδέονται με το περιστατικό. Την ετοιμότητα της Γαλλίας να δρομολογήσει την έναρξη των βυθομετρικών ερευνών στην Ανατολική Μεσόγειο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου υπογράμμισε ο Εμμανουέλ Μακρόν στον Πρωθυπουργό στη συνάντηση που είχαν στο Παρίσι την περασμένη Τετάρτη, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται καθημερινή της Κυριακής. Στηρίζουμε το έργο, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε σύντομα με πλοίο γαλλικής σημαίας, ανέφερε σύμφωνα με τις πληροφορίες της εφημερίδας ο κ. Μακρόν, καθώς η γαλλική εταιρεία Meridiam είναι ο πλειοψηφικός μέτοχος στο σχήμα που θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Στις επίσημες επαιτειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του Καστελόριου θα παραστεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στην πρώτη γραμμή έβαλε την αντιμετώπιση της ακρίβειας ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κατηγόρησε την κυβέρνηση πως επιστρατεύει το φόβο στην πορεία προς τις εκλογές. Από το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος, έφτασαν στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε. Από όλα είχε ομιλία του κ. Ανδρουλάκη βροχή δισεκατομμυριών, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την κυβέρνηση, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε λαϊκή αγρυπνία θα τεθεί από σήμερα στις 7.30 το απόγευμα μέχρι αύριο το πρωί σωρός του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών αύριο το μεσημέρι. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν και οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για θάνατη φόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Ιρανικό εμπορικό πλοίο επλήγει νωρίς σήμερα το πρωί στα νυχτά του Νότιου Ιράν, στα στενά του Ορμούς, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι τρεις, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στην περιοχή της Καλυθέας ως και τη 1:30 μετά το μεσημέρι, λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου. Επηρεάζονται μεταξύ άλλων ο παράδρομος της Συγκρού, η Δημοσθένου, η Δοϊράνης και η Λάμπρου Κατσόνη. Για την τέταρτη αγωνιστική της Super League Off επικράτησε εκτός έδρας του Ολυμπιακού 1-0. Ηρακλής και Ατρόμητος αναδειχθήκαν ισόπαλοι 1-1. Από το απόψινό πρόγραμμα ξεχωρίζει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη στις 9. Στις 6 θα παίξουν Καλαμάτα Βόλος, στις 7 ο Αστέρας υποδέχεται την ΑΕΚ, στις 9 η Κηφισιά αντιμετωπίζει το Λεβαδιακό και στις 9:30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Πανετολικό. Η αναμέτρηση των πράσινων θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στο τουρνουά μπάσκετ, νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα στον τελικό τη Μακάμπι Τελαβίβ. Στις 4 παρατέταρτο στο μικρό τελικό παίζουν Άρης Ερυθρός Αστέρας και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Ήπιες βροχές αναμένονται σήμερα στο μεσημέρι στην Αττική με μπόρες στα βορειοανατολικά. Εξασθένεις των φαινομένων από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 με 32 βαθμούς. Βροχές και καταιγίδες σήμερα το πρωί στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στη Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική στα πελάγη 5 με 6 και τοπικά 7 από φόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.
4: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostik DS220. προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
5: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
4: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πρωτοσάλτε.
3: Χορηγός ΔΕΗ.
6: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Καλημέρα σας, καλή Κυριακή, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Σας καλωσορίζω στη δεύτερη εκπομπή, την οποία θα περιγράψουμε την ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο συγκεκριμένος ομότιμος καθηγητής πολιτικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θάνος Βερέμης. Κύριε Βερέμη, καλημέρα σας, καλή Κυριακή.
7: Καλημέρα σας, κύριε Πορτοσάλτε.
6: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, προσπαθούμε να μάθουμε πώς διαμορφώνεται το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο ανοίγοντας την ιστορία, νομίζω ότι το ως Ηνωμένο Βασίλειο ιδρύεται το 1801. Έχουμε δρόμο ακόμη.
7: Βέβαια.
6: Έχουμε δρόμο να διανύσουμε δηλαδή στην συνθετική ιστορία των Άγγλων, για να καταλάβουμε τι είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι οι Άγγλοι που χωρίζονται σε βορρά, νότο, αλλά υπάρχει και το ενδιάμεσο κομμάτι μεταξύ βορρά και νότου. Είναι οι Ουαλοί, είναι οι Σκοτσέζοι, οι Σκότοι, είναι και οι Ιρλανδοί.
7: Ιρλανδοί.
6: Που συγκροτούν το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο θα εξελιχθεί σε μια παγκόσμια αυτοκρατορία αργότερα και θα οργανωθεί η Βρετανική Κοινοπολιτεία, στην οποία θα ενταχθούν και άλλα κράτη τα οποία δεν προσκυνούν αλλά κάνουν την γονικλησία στη Βασίλισσα, στο Βασιλιά.
7: Βέβαια. Πρέπει να θυμηθούμε, για να πάμε λίγο πίσω, τον Γουλιέλμο της Οράγης, τον Ολλανδό, ο οποίος ήταν παντρεμένος με τη μία από τις δύο κόρες του Ιακώβου του Δευτέρου.
6: Άλλωστε εκεί μείναμε την προηγούμενη εβδομάδα, ξαναπιάσουμε το
7: νήμα. Αυτό που λέγαμε. Όταν πέθανε η Μαρία και μετά από κάποια χρόνια, όχι πολλά, πέθανε και ο Γουλιέλμος Οράγης, βασίλισσα της Αγγλίας, έγινε η δεύτερη κόρη του Ιακώβου του Δευτέρου, η βασίλισσα Άννα. Η οποία βασίλισσα Άννα ήταν μάλιστα πρωταγωνίστρια στην ταινία του Λάνθιμου, αν θυμόσαστε. Την είχε κάνει βέβαια σεξουάλα την, η οποία δεν ήταν φουκαριάρα. Έκανε παιδιά μεν πολύ συχνά, αλλά τις πέθαιναν όλα. Το λέει και στην ταινία λιγάκι. Και ήταν φιλενάδα μιας άλλης διασημότητας εκείνης εποχής, την Σάρα Τζένινγκς, η οποία ήταν παντρεμένη με τον Τζον Τσέρτσιλ, προσέξτε το Τσέρτσιλ, τον κατοπινό δούκα του Μάλμπορο. Ο δούκας του Μάλμπορο, αυτός ο Τζον Τσέρτσιλ, υπήρξε η μεγαλοφία της βρετανικής στρατιωτικής τέχνης. Αυτός κέρδισε όλες τις μάχες που έδωσε στη ζωή του με τους Γάλλους κυρίως, αλλά και με άλλους. Ήταν πάρα πολύ ικανός στα στρατιωτικά. Και είναι ο σύζυγος της κυρίας Τζένινγκς.
6: Μια που το είπατε αυτό, πού οφείλεται αυτή η αντιπαλότητα με τους Γάλλους? Έχει να κάνει με τις καταβολές της κατακτήσεως από τους Νορμανδούς της Νοτιού Αγγλίας, ή αργότερα αυτά όλα σβήνουν και έρχονται τα δύο κράτη αντιμέτωπα?
7: Η κατάκτηση ασφαλώς έπαιξε ένα ρόλο, γιατί αυτοί ήταν αντίπαλοι. Στο δε έργο του Sir Walter Scott φαίνεται και ένα μίσος μεταξύ Σαξόνων και Νορμανδών, κανονικά δηλαδή, και τελειώνει και το έργο, το βιβλίο, με τη μονομαχία του Ιβανόη με τον Μπριάν Δε Μποά Γιλμπέρ, Γιλμπέρ, δεν ξέρω πώς τον προέφεραν, όπου τον νικάει βέβαια. Δηλαδή υπερέχει ο Σάξονας τελικά στη μονομαχία αυτή.
6: Τους Άγγλους τους διαμορφώνουν οι Σάξονες επί της ουσίας.
7: Βεβαίως. Οι Σάξονες και οι Άγγλοι, οι οποίοι Άγγλοι είναι Γερμανοί. Αυτό είναι το περίεργο. Οι Άγγλοι δεν είναι English.
6: Δεν είναι Άγγλοι της Βρετανίας, της Βρετανικής νήσου.
7: Είναι της Γερμανίας.
6: Είναι ρεύματα που ήρθαν
7: από τη Γερμανία. Ακριβώς. Λοιπόν, η βασίλισσα,
6: όπως αξίζει σε άλλη στιγμή, μελετηθεί. Θα το κάνουμε. Η ιστορία των γερμανικών φύλων. Αυτό που λέμε η ιστορία των Βανδάλων που πολιορκούν τη Ρώμη περί το 300 μετά Χριστό. Είναι μια ιστορία από όπου ξεχύνονται πολλοί ευρωπαϊκοί λαοί. Δηλαδή οι Γερμανοί είναι η μήτρα.
7: Βέβαια.
6: Γερμανική φυλή, να το πω έτσι. Είναι η μήτρα
7: πολλών
6: λαών τη Ευρώπη. Και κρατών που αργότερα θα συγκροτηθούν και
7: οι πιο γνωστοί ενωμένοι ενιαίο τμήμα των Γερμανών είναι η Προσία. Αλλά πέραν της Προσίας υπάρχουν δεκάδες, εικοσάδες μικρών κρατηδίων γερμανικών, τα οποία ενώνει ο Μπίσμαρκ. Τους μαζεύει όλους αυτούς με την Προσία στο κέντρο και κάνει τη Μεγάλη Γερμανία. Λοιπόν, για να γυρίσουμε στην Άννα, η Άννα βασιλεύει 12 χρόνια. Έχει αρκετά μεγάλη βασιλεία, αλλά καημένη δεν καταφέρει να κάνει διάδοχο. Και όταν πεθαίνει, χωρίς διαδοχή, φεύγουν οι Άγγλοι. Ξέρετε, το ποιος δικαιούται να γίνει βασιλιάς σε μια χώρα είναι ένα πάρα πολύ πολύπλοκο ζήτημα, το οποίο διευκρινίζεται από το σύνδεσμο των απανταχού βασιλέων. Δηλαδή κάθονται όλοι και σκέφτονται ποιος είναι τώρα ο επόμενος. Είναι ο εγγονός της δυσεγγονής του τάδε τάδε τάδε που έρχεται, ενώνεται με την οικογένεια της Αγγλίας.
6: Αυτά έχουν οι δυναστείες όμως.
7: Δεν είναι μόνο δυναστείες, είναι και από άλλη δυναστεία, όταν δεν έχεις την ίδια δυναστεία να αφήσει κάποιον.
6: Δανείζεσαι από άλλη δυναστεία.
7: Δανείζεσαι από αλλού. Και λες είναι ο υποκόμης της Βραζελόνης, ξέρω, ο οποίος έχει, είναι τρίτος εγγονός όταν έχουν εξαντληθεί όλα τα άλλα, εγγονός του βασιλιά της Προσίας.
6: Η Βικτωρία από πού προήλθε?
7: Α, μπράβο.
6: Δεν είναι δάνειο γερμανικό?
7: Δάνειο. Ναι. Δάνειο γερμανικό.
6: Σε επίπεδο δυναστείας εννοώ να.
7: Ναι, βεβαίως. Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
6: Πλήρωση στο θρόνο.
7: Ναι, απολύτως. Πολύ σωστά. Η Βικτωρία είναι Γερμανίδα. Και παντρεύτηκε και έναν επίσης πλήρως Γερμανό, τον Αλβέρτο. Ο οποίος ήταν κόμις, ξέρω εγώ, δούκας του Ανοβέρου. Και ο οποίος ήταν πρόχειρος, της άρεσε, του άρεσε, ξέρω εγώ.
6: Όπως ο πατέρας του Κάρολου, του νυν βασιλιά,
7: ναι,
6: ο σύζυγος της Ελισάβετ.
7: Ναι, ναι, ναι.
6: Και αυτός έχει γερμανική καταγωγή.
7: Βέβαια.
6: Ναι.
7: Αυτός είναι το Mountbatten.
6: Ακριβώς.
7: Είναι Mountbatten. Εν τω μεταξύ είναι αστείο, γιατί ο Mountbatten ήταν ο λίγον ελλιπής σε αυτό το τομέα. Ενώ ο Φίλιππος δεν άφησε ούτε κότα. Ήταν φοβερό. Φαίνεται. Το λένε αστείο οι Εγγλέζοι. Ήταν ο βασιλιάς στο πίμνιό του.
6: Λοιπόν, άρα, για να γυρίσουμε, τι είναι αυτή η σχέση που έχουν οι Βρετανοί με την Ήπεθρο? Παίζει ρόλο η Ήπεθρος? Θα γίνει και μια προσπάθεια κάποια στιγμή να οριοθετήσουν τη γη τους.
7: Τα χωράφια τους. Ναι.
6: Τα χωράφια τους.
7: Ναι, ναι, ναι, ναι.
6: Έχουν χτιματολόγιο βέβαια από το 950-960 μετά Χριστό.
7: Ασφαλώς.
6: Ναι. Αλλά αυτή σε αντίθεση με τη Γαλλία, ο γεωκτήμων εκεί έχει άλλη σημασία στη Βρετανία.
7: Βέβαια. Ρωτούσατε πριν ποιος είναι ο λόγος της αντιπαλότητας μεταξύ Γαλλίας και Αγγλίας. Και αυτός είναι ένας λόγος. Δηλαδή ο πλούτος ο μεγάλος της Γαλλίας σε αγροτική παραγωγή και η περιορισμένη παραγωγή των Βρετανών, η οποία δεν ήταν ποτέ πλούτος. Και αυτό αναγκάζει και τους Βρετανούς να πάνε παραέξω. Οι αποικίες που καταφέρνουν να φτιάξουν είναι μια προσπάθεια να συμπληρώσουν αυτό που τους λείπει.
6: Στην ιστορία που έγραψε ο James Howes και την οποία συμβουλεύομαι από τις εκδόσεις Πατάκη.
7: Μάλιστα.
6: Έχει μια σειρά σε εκδόσεις Πατάκη. Η μετάφραση είναι του Ανδρέα Παπά.
7: Μάλιστα.
6: Ο Ανδρέας Παπάς ξέρει καλά αγγλικά και κάνει πολύ σοβαρή, ναι, μετάφραση. Είναι ο τίτλος «Η πιο μικρή ιστορία της Αγγλίας». Υπάρχει μια σειρά βιβλίων από τις εκδόσεις Πατάκη που
7: είναι
6: μπορεί κανείς να μαθαίνει συνοπτικά τα πιο επίκαιρα σημεία. Λοιπόν, γράφει λοιπόν αυτός ο ιστορικός ότι, για να δούμε τώρα την αντίθεση. Mm-hmm. Στη Γαλλία ο Τιμαριούχος έχασε ενώ ο Χωρικός κέρδισε. Στην Αγγλία συνέβη το αντίστροφο. Ο Τιμαριούχος κέρδισε, ο Χωρικός έχασε. Mm-hmm. Και αυτό είναι πολύ καθοριστικό αργότερα στο να πλακώνται μεταξύ τους.
7: Βέβαια.
6: Ναι.
7: Και επίσης η προσπάθεια των Εγγλέζων να συμπληρώσουν το έλλειμμα τους σε παραγωγή έναντι της Γαλλίας, η οποία είχε πάρα πολύ πλούσια χώρα σε αγροτική παραγωγή. Ακόμα είναι. Το αντικατέστησαν με τις αποικίες. Αποικία εδώ, αποικία εκεί και τα φέρναν όλα από εκεί. Συμπλήρωναν δηλαδή αυτό που δεν είχαν οι ίδιοι με τις αποικίες. Και εκεί επίσης τσακώθηκαν άγρια με τους Γάλλους, γιατί και οι Γάλλοι είχαν αποικίες. και κάναν ανταγωνισμό το ποιος θα πάρει τις πιο πολλές.
6: Ότι οι σημερινοί Βρετανοί, διαβάζω, θαυμάζουν σαν παραδοσιακή αγγλική ύπαιθρο στην οποία και διαρκούν όμορφα σπίτια του 18ου και 19ου αιώνα και εκτάσεις με χαρακτηριστικούς φράχτες, ήταν απόρρια επιρροής αρχιτεκτονικών προτύπων από την υπηρετική Ευρώπη, αλλά και καταστροφής ενίοτε βίαιης μάλιστα της αυθεντικά παραδοσιακής αγγλικής ζωής της Ηπέθρου.
7: Μάλιστα.
6: Λοιπόν, για να προχωρήσουμε σιγά σιγά, από την Αγγλία θα φύγουν οι πρώτοι που θα πάνε στον καινούριο κόσμο.
7: Βέβαια.
6: Και τότε βασιλιάς είναι ο πέμπτος, ο Κάρολος ο πέμπτος.
7: Ο Γιώργιος
6: ο τρίτος.
7: Ο τρίτος.
6: Μάλιστα.
7: Ο οποίος ήταν και τρελός. Δηλαδή είχε περιόδους που τα είχανε τελείως. Τάπεζε που λένε.
6: Ασθενής κανονικά δηλαδή.
7: Ναι.
6: Όχι με τη μεταφορική έννοια.
7: Όχι. Πραγματικός.
6: Ναι.
7: Και κοίταξε, θα πρέπει ίσως να πούμε ότι όταν πέθανε η Άννα χωρίς διάδοχο, ψάξαν τα διάφορα κοιτάπια τους, κάναν τα συμβούλια τους και ανακάλυψαν ότι ο πλησιέστερος διάδοχος ήταν ένας αριστοκράτης από το Ανόβερο. Ο Γιώργος, που τον ονομάτισαν Γιώργιο Πρώτο. Αυτός δεν μπάτησε στην Αγγλία, δεν ήρθε ούτε μια φορά. Του άρεσε το χωριό του, μίλαγε γερμανικά, δεν ήξερε λέξη αγγλικά και έμεινε εκεί όλη του την καριέρα. Αλλά αυτό έδωσε την ευκαιρία στο κοινοβούλιο το Βρετανικό να λειτουργήσει καλύτερα, χωρίς το βασιλιά να του λέει από πάνω τι να κάνει.
6: Ήρθε η στιγμή να μας εξηγήσετε τον Βρετανικό κοινοβουλευτισμό, κύριε Βερέμι. Γιατί είναι η κοιτίδα, έτσι δεν είναι, του κοινοβουλευτισμού η Βρετανία. Όπως επίσης και του κράτους δικαίου, και αυτό πρέπει να το εξηγήσουμε.
7: Ναι.
6: Ορίστε, ας ξεκινήσουμε από τον κοινοβουλευτισμό.
7: Το κράτος δικαίου πάει λίγο πιο πίσω, πάει στο μεσαίωνα. Δηλαδή με το δίκαιο προσπαθούσαν να καλύψουν τα ελλείμματα από τη σχέση με το Θεό πάντα. Και λέγανε ότι αφού δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι η βούληση του Θεού, λέμε ότι υπάρχει νόμος όμως του Θεού που λέει ότι δεν μπορείς να σκοτώνεις τον κόσμο χωρίς λόγο, π.χ. Αυτά όλα δημιουργούν ένα πλέγμα νόμων, αγράφων συνήθως, αλλά με μεγάλη αποτελεσματικότητα.
6: Άλλωστε και το Σύνταγμά τους άγραφο, δεν είναι.
7: Άγραφο. Έχουν κομμάτια από διάφορα μεγάλα έγγραφα δικά τους, όπως η Μαγνά Κάρτα, τα οποία τα συνθέτουν και λένε αυτό το Σύνταγμά μας.
6: Η επανάσταση του Κρόμουελ παίζει ρόλο στην διαμόρφωση του κοινοβουλευτισμού?
7: Όχι. Ο Κρόμουελ δεν ήταν καθόλου κοινοβουλευτικός, δεν του άρεσε το κοινοβούλιο, ούτε η δημοκρατία. Ήταν ένας δικτάτορας κανονικότατος, ο οποίος μόνον είχε τη μανία θρησκείας.
6: Να εξουσιάζει και να...
7: Εξουσιάζει και θρησκευτικά. Πήγε στην Ιρλανδία και δεν άφησε Ιρλανδό όρθιο. Σκότωσε δεν ξέρω πόσους. Φοβερό. Αν πας στην Ιρλανδία και πεις «Κρόμουελ», την έβαψε.
6: Ωραία, πάμε στον κοινοβουλευτισμό λοιπόν, ο οποίος πώς συγκροτείται?
7: Λοιπόν, ο κοινοβουλευτισμός συγκροτείται εκ των πραγμάτων, διότι ο βασιλιάς απουσιάζει, αλλά το σύστημα του κράτους δεν απουσιάζει, το κράτος υπάρχει. Ποιος τρέχει το κράτος? Το κοινοβούλιο. Ποιος μαζεύει τους φόρους για να λειτουργήσει το κράτος και η δημοσιοϋπαλληλία? Το κοινοβούλιο. Και εκεί μέσα από το κοινοβούλιο αρχίζουν να εμφανίζονται οι μεγάλες προσωπικότητες της αγγλικής κοινοβουλευτικής ζωής. Ο Πιλ ο πρεσβύτερος και μετά το θάνατο του Πιλ του πρεσβύτερου ο Πιλ ο νεότερος, ο γιος του, και μετά ο Κέστ τέλος. Όλοι αυτοί είναι πασίγνωστοι μέσα στον 18ο αιώνα. Πασίγνωστοι είναι πολύ πιο γνωστοί οι αρχηγοί των κομμάτων. Διαμορφώνονται δε δύο σχολές, δύο κόμματα, οι Whigs, φιλελεύθεροι, και οι Tories, οι συντηρητικοί. Και είναι άλλες οι προτιμήσεις των μεν και άλλες των δε.
6: Το κόμμα των εργατικών θα ακολουθήσει?
7: Θα αργήσει πολύ. Το κόμμα των εργατικών είναι στο τέλος του 19ου αιώνα, αρχές 20ου.
6: Όταν έρχονται τα ρεύματα του σοσιαλισμού,
7: ναι,
6: και τα λοιπά.
7: Ναι. Δεν υπάρχει τότε ούτε για δείγμα.
6: Ναι. Είναι οι
7: φιλελεύθεροι
6: και οι συντηρητικοί. Ναι. Οι φιλελεύθεροι, ποιο είναι το χαρακτηριστικό τους?
7: Είναι οι Whigs λεγόμενοι, οι οποίοι οι φιλελεύθεροι είναι, όπως θα φανταζόταν κανείς, οι πιο κοντινοί προς την κοινωνική πραγματικότητα. Δηλαδή λένε τώρα τι Θεός και τι Άγιοι και τι τρεχαγύρευε και Εκκλησία.
6: Είναι κόμμα του Βορρά ή όχι?
7: Όχι, δεν είναι ειδικά του Βορρά, γιατί έχουν υπάρξει και από την άλλη μεριά. Είναι μοιρασμένη η διαχείριση των κοινών μεταξύ Tories και Whigs. Βέβαια ο 19ος αιώνας είναι κυρίως ο αιώνας των φιλελευθέρων, των Whigs. Γιατί, γιατί απουσιάζουν οι βασιλιάδες. Ο Γιώργος ο πρώτος και ο δεύτερος σε μικρότερο βαθμό, έρχεται και καμιά δυο φορές για να δει τι γίνεται στην Αγγλία. Ο πρώτος δεν έρχεται καμία, είναι άφαντος. Ο δεύτερος έρχεται λίγο και ο τρίτος είναι τρελός.
6: Άρα, το κοινοβούλιο διοικεί το κράτος.
7: Ναι, το κοινοβούλιο διοικεί το κράτος. Ναι.
6: Και έτσι διαμορφώνεται αυτή η παράδοση ότι ο βασιλιάς είναι μεν θεσμικός, ο βασιλιάς ή η βασίλισσα, χωρίς όμως εμπλοκή στα πολιτικά πράγματα.
7: Ακριβώς. Ναι.
6: Αναφέρονται βέβαια οι πρωθυπουργοί
7: στο βασιλιά.
6: Δίνουν λόγο στο βασιλιά, αλλά ναι, δεν ασκεί πολιτική ο βασιλιάς.
7: Ο βασιλιάς ή η βασίλισσα,
6: η βασίλισσα
7: αρχίζει, ναι, να ασκεί πολιτική επί Βικτωρίας. Η Βικτωρία αρχίζει να προσεγγίζει τους πολιτικούς και να τους λέει για έλα εδώ, πες μου τι πρέπει να κάνω. Της λέει αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Ωραία. Παπ και αρχίζει να μπαίνει πάλι στη ζωή την κοινοβουλευτική. Ενώ όλοι οι προηγούμενοι, μηδέ του τρίτου, ο οποίος ήταν και μπουρλός τελείως, έπαθε κρίση τρέλας κάποιες φορές και χάσαν την Αμερική. Αυτό ήταν η απώλεια του 18ου αιώνα. Έχασαν την απικία της Αμερικής. Αλλά η βασιλιά...
6: Που σημαίνει και τη συγκρότηση του αμερικανικού κράτους και αμερικανικού έθνους.
7: Δηλαδή
6: οι άπικοι συγκροτούν αυτό που προσφάτως γιορτάσαμε τα 250 χρόνια από την ίδρυση του αμερικανικού κράτους.
7: Και δεν είναι και τυχαίοι. Είναι άνθρωποι με αξία. Δηλαδή και ο Τζέφερσον και ο Άνταμς.
6: Οι πατέρες δηλαδή του αμερικανικού
7: έθνους. Και ο Μάντισον. Αυτοί όλοι είναι φυσιογνωμίες. Δεν είναι κοινοί διαχειριστές της εξουσίας. Είναι πάρα πολύ ευφυείς άνθρωποι και πολύ τίμιοι. Είναι γνωστοί για την τιμιότητά τους, το χαρακτήρα τους. Εκεί βλέπεις και ο λίγων της εκκλησίας την επίδραση σε αυτούς τους χαρακτήρες. Αν και δεν ήταν πιστοί ιδιαίτερα.
6: Αλλά μάλλον καθόριζαν τις ειδικές τους αξίες.
7: Ακριβώς.
6: Δηλαδή οι αρχές αυτές και οι θρησκευτικές, ας πούμε, παράγοντες.
7: Καθόριζαν και τις ειδικές τους αξίες, ναι, ακριβώς.
6: Ναι. Και αυτοί οι πατέρες είναι και άνθρωποι οραματικοί. Δηλαδή έγραψαν τις βασικές αρχές ενός έθνους, το οποίο ήταν ένα εντελώς καινούριο πράγμα σε σχέση με την. Γι' αυτό και έτσι.
7: Με την υπόλοιπη Ευρώπη.
6: Η Γερά Ήπειρος για την Ευρώπη.
7: Βέβαια. Ναι.
6: Ωραία. Άρα, κοινοβουλευτισμός. Το 1801 λοιπόν, για να κάνουμε την εισαγωγή μας, η Μεγάλη Βρετανία μετονομάζεται σε Ηνωμένο Βασίλειο και πιο επίσημα από ότι μέχρι τότε οι Άγγλοι μετατρέπονται σε έναν μόνο από τους λαούς αυτού του Ηνωμένου Βασιλείου.
7: Ακριβώς.
6: Δεν είναι η κυρίαρχη, είναι ένα κομμάτι.
7: Ναι.
6: Ένα κομμάτι.
7: Ναι.
6: Και τότε εμφανίζεται ο Ναπολέον.
7: Μάλιστα.
6: Ο οποίος Ναπολέον είναι απειλή για την Ευρώπη, αλλά για την Αγγλία τι είναι, για το Ηνωμένο Βασίλειο.
7: Για την Ευρώπη δεν είναι απειλή, γιατί ο Ναπολέον φροντίζει τις νίκες του όλες κατά των στρατών της Ευρώπης να τις εξηγεί με όρους της Γαλλικής Επανάστασης. Δηλαδή περίπου τους λέει χάρη σας κάνω, σας απελευθερώνω από τους παλιούς
6: δυνάστες
7: μονάρχες, αριστοκράτες. Και αυτό παίζει ρόλο μεγάλο, γιατί είναι δημοφιλής, δεν είναι χωρίς κοινό ο Ναπολέον, κάθε άλλο. Έχει βέβαια βάλει στο μάτι την Αγγλία, αλλά δεν μπορεί. Γιατί δεν έχει στόλο. Ή δεν έχει στόλο ανάλογο με τον αγγλικό στόλο. Και εκεί παθαίνει οι ζημιές.
6: Οι Άγγλοι ναύαρχοι είναι αλλιώς στη γνώση της θάλασσας.
7: Βέβαια. Κοίταξε αυτός ο περίφημος ο Χορέισιο Νέλσον.
6: Ο Νέλσον,
7: ο Νέλσον που έχει το άγαλμά του στην Τραφάλγκαρ Σκουέρ. Λόγω της ναυαρχίας του Τραφάλγκαρ. Που έχει το άγαλμα των Εχνών Όρθιων. Αυτός ήταν η ιδιοφία του ναυτικού πολέμου. Δεν μπόρεσαν οι Άγγλοι, οι Γάλλοι ούτε να τον πλησιάσουν. Μόνο τον σκοτώσουν κατάφεραν στο Τραφάλγκαρ. Κάποιος τον πυροβόλησε από ένα κατάρτι.
6: Ωραία. Κάνουμε διάλειμμα, κύριε Βερέμη, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε με τον 19ο αιώνα, μια συνοπτική περιγραφή του Ηνωμένου Βασιλείου. Αργότερα βέβαια, όταν θα μπούμε στον 20ο αιώνα, εκεί θα περιγραφεί το Ηνωμένο Βασίλειο μέσα στο πλαίσιο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και που επίσης αυτή η αντιπαλότητα την οποία έχουμε θίξει βορρά-νότου, ο πόλεμος θα τους συσπυρώσει και θα βρεθεί το ενιαίο Βρετανικό έθνος, το οποίο θα μπει στον πόλεμο.
7: Είχαν ήδη πια φτάσει σε αυτό το σημείο.
6: Λέτε, το είχαν κλείσει
7: τη διαφορά.
6: Τις διαφορές τους. Λοιπόν, διάλειμμα και ερχόμαστε για τη συνέχεια. Καλημέρα σας, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σοτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Γιατί με την πήγω νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: παιχνίδι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ.

0: καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να...
1: Δουλειά, εγώ, θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Μυδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
3: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλιπόντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το ΜΑΠΕ Θερμ από τη ΜΑΠΕΗ. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
4: Βάλε ΜΑΠΕ Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα ΜΑΠΕ Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. ΜΑΠΕ Θερμ από τη ΜΑΠΕΗ. Η πρώτη επιλογή.
5: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390.
6: www.ktismabathandroom.gr.
7: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Jo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
5: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου, Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
6: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
8: Yes. Η νέα εποχή έφτασε.
9: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
10: InfoNet Πληροφορική.
9: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
10: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
9: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
10: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
9: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
10: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά. Κόνικα και Κιοσέρα.
10: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
10: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
11: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.

0: 91,6.
1: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στεκόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
2: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζα.
3: Εσύ ορίζεται από το 1870 έως το 1914. Εδώ αναπτύσσεται στην Ευρώπη αλλά κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Χαρακτηριστικό ο ηλεκτρισμός, ο χάλιβας, μαζική παραγωγή για γραμμή συναρμολόγησης, ας πούμε τα αυτοκίνητα του Ford. Πια κατασκευάζονται σε έναν τρόπο, σε μια γραμμή παραγωγής και άρα αυξάνει ο αριθμός του παραγόμενου προϊόντος. Τηλέφωνο, αυτοκίνητο, αεροπλάνο. Τεράστια αύξηση παραγωγικότητας και αστικοποίησης. Μένω σε αυτές τις δύο, θα ακολουθήσουν άλλες δύο, αλλά τις δούμε αργότερα αυτές.
4: Ναι.
3: Είναι όμως η Βρετανία στην οποία γίνεται αυτή η επένδυση των αστών.

0: και ο Χίτλερ. Και είπαν, ποιος είναι αυτός ο ανθρωπάκος που θα μας πει εμάς τι θα κάνουμε. Και πολέμησαν πραγματικά γενναία και στον αέρα και στη θάλασσα και στην ξηρά και στον αέρα. Αυτό ήταν μια μεγάλη έκπληξη των Γερμανών. Δεν περίμεναν ότι οι Εγγλέζοι ήταν έτοιμοι να τους αντιμετωπίσουν στον αέρα με τα Spitfire. Και ξέρεις το τρομερό, όταν είπε ο Γκέρινγκ στους πιλότους του, «Ε, τι θέλετε να σας δώσουμε?» Και του είπαν όλοι μαζί, «Spitfire!» Τρελάθηκε αυτός. Γιατί ήταν εξελιγμένα αεροπλάνα.
1: Ναι, εξελιγμένα αεροπλάνα, αλλά κάπου διάβαζα ότι με καθυστέρηση μπήκε στην παραγωγή η Βρετανία.
0: Μα ήρθαν αργά.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή προηγούνταν οι Γερμανοί σε αριθμό αεροσκαφών.
0: Βέβαια. Μα οι Γερμανοί είχαν αρχίσει να κάνουν αεροσκάφη και στην Σουηδία και στη Ρωσία και σε άλλα μέρη του κόσμου, γιατί δεν τους επέτρεπαν στη Γερμανία να φτιάχνουν και τα κάναν αλλού. Οι Βρετανοί αντίθετα, όταν επιτέλους κατάλαβαν ότι ο πόλεμος πλησιάζει, άρχισαν να εφεύρουν καινούρια είδη αεροσκαφών.
1: Πώς επιτυγχάνεται αυτή η πρόοδος της Βρετανίας τον 19ο αιώνα που γίνεται κοσμοκράτηρα δύναμη, το ναυτικό είναι το κυρίαρχο, δηλαδή είπατε προηγουμένως για την αποικιοκρατία, αλλά...
0: Σίγουρα η αποικιοκρατία έπαιξε μεγάλο ρόλο, διότι η αποικιοκρατία σημαίνει δύο πράγματα. Το ένα είναι η εκμετάλλευση και το άλλο είναι η ανάπτυξη. Δηλαδή ο αποικιοκράτης δεν εκμεταλλεύεται μόνο, να αναπτύσσει κιόλας για να βγάλει πιο πολλά. Και αυτό έδωσε στους Εγγλέζους το κίνητρο για να πάνε πιο μπροστά. Αυτή είναι νομίζω η ερμηνεία της αποικιοκρατίας.
1: Σταθήκατε επίσης στην παρατήρηση της εκπαίδευσης. Οργανώνονται περίφημα σχολεία στα οποία βγάζουν και παράγουν αυτό που λέμε την ελίτ της κοινωνίας, αλλά θα δούμε στην πορεία ότι και παιδιά μεσοαστών μπαίνουν σε αυτά τα σχολεία. Δηλαδή δεν είναι μόνο περίκλειστα για μια κατηγορία.
0: Όχι, τον αντίον.
1: Και τα ονομάζουν και public school αυτά τα...
0: Δεν είναι όμως public, είναι
1: ιδιωτικά.
0: Παρανόηση, είναι ιδιωτικά.
1: Ναι.
0: Public school σημαίνει για τους Βρετανούς που ξέρουν ιδιωτικό σχολείο της ελίτ.
1: Της ελίτ, μάλιστα.
0: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Ναι.
0: Το public school είναι, το λένε government school. Έχει άλλη ονομασία. Ναι. Για να καταλαβαίνει.
1: Το κρατικό δηλαδή.
0: Το κρατικό,
1: δηλαδή,
0: για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Τι γιατί διαφορά, μιλάμε. Δηλαδή. Αυτά τα σχολεία σε οδηγούν στο Cambridge και στην Οξφόρδη. Τα public schools. Δηλαδή είναι σπάνιο στην αρχή της δημιουργίας αυτών των σχολείων να μην είναι μαθητές κατοπινοί φοιτητές στα δύο μεγάλα πανεπιστήμια.
1: Άρα αυτό το σχολείο της μέσης εκπαίδευσης σε οδηγεί τους μαθητές στο πανεπιστήμιο.
0: Και σε ποιο πανεπιστήμιο, στα δύο.
1: Και στα κορυφαία πανεπιστήμια.
0: Στα δύο κορυφαία. Ναι.
1: Όλο αυτό που αργότερα θα το δούμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παίρνουν την αντίληψη από τους Βρετανούς να φτιάξουν αυτό που λέμε τα μεγάλα πανεπιστήμια.
0: Βεβαίως. Και το καταφέρνουν.
1: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους. Εσείς φοιτήσατε σε αυτό. Δώστε μας λίγο την εμπειρία να καταλάβουμε τι κάνουν αυτά τα πανεπιστήμια, να είναι μεγάλα πανεπιστήμια. Σε τι συνίσταται αυτή η διαφορά από τα υπόλοιπα.
0: Πρώτον, το διδακτικό προσωπικό. Για να είσαι καθηγητής στο Harvard ή στο Princeton ή στο Columbia, σας λέω τώρα μερικά από τα κορυφαία, πρέπει να είσαι κάποιος. Δεν είναι τυχαίο. Δεν είσαι απλώς ο καθηγητής του δημοσίου πανεπιστημίου της Γερμανίας, της Γαλλίας, γιατί αυτές οι χώρες δεν έχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δεν λέω επίτηδες. Και καταφέρνουν να φτιάξουν ένα είδος φοίτησης το οποίο είναι μοναδικό στο είδος του. Δηλαδή το Harvard, το Princeton και το Yale και το Columbia και είναι καταπληκτικά πανεπιστήμια και είναι καταπληκτικά για δύο λόγους. Ο ένας είναι γιατί ξεπερνούν τα βρετανικά τους πρότυπα σε ελευθερία. Μεγάλη υπόθεση για την παιδεία. Η ελευθερία και η παιδεία πάνε μαζί. Και δεύτερον, πολλά λεφτά. Τα πανεπιστήμια αυτά έχουν πάρα πολύ μεγάλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία βοηθούν
1: σημαίνει έρευνα.
0: Που
1: σημαίνει
0: για να γίνει, που θέλει πολλά λεφτά. Ναι, για να γίνει έρευνα ακριβώς. Αυτή είναι της Αμερικής η κρυφή ατζέντα. Ο κόσμος δεν την έχει καταλάβει πολύ καλά. Αλλά λες τώρα πώς είναι δυνατόν σε αυτή τη χώρα να είναι επικεφαλής ένας Τραμπ. Δηλαδή ένας, μην πω τώρα τη λέξη, γελίο πρόσωπο, γελίο πρόσωπο. Και ο οποίος μάλιστα τους ζηλεύει αυτούς, τους αντιπαθεί. Είδες τη τελευταία τους έκανε, τους έκοψε λεφτά κρατικά, τους έκανε
1: ιστορίες. Αλλά δεν ξέρω, σαν να έχει συχάσει τώρα στο μέτωπο.
0: Ίσως
1: ή το ξέχασε ή κατάλαβε ότι αυτό δεν μπορεί να πάει και παρακάτω.
0: Βέβαια δεν μπορεί.
1: Έγινε η επίθεση τότε όταν πρώτο εξελέγει, αλλά μετά το σταμάτησε.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα ξαναπίσω στην Βρετανία. Είπαμε ότι αυτά τα πανεπιστήμια βγάζουν την ελίτ.
1: Βγάζουν την ελίτ. Ναι.
0: Όμως και ο Μάρξ στο Λονδίνο ζει.
1: Δεν σπούδασε εκεί.
0: Ναι, ζει.
1: Ναι, ζει στο Λονδίνο και διαβάζει στο Βρετανικό Μουσείο. Κάθεται από πρωί στο βράδυ εκεί, έχουν και τη θέση του που ήταν. Μόνιμος θαμώνας και διαβάζει ό,τι μπορεί να βρει.
0: Τον εμπνέει ακριβώς επειδή γίνεται η βιομηχανική επανάσταση, υπάρχει αυτό που λέμε προλεταριάτο που το παρακολουθεί, γιατί σε μια άλλη περίοδο, ας πούμε, ο Ντίκενς περιγράφει τη φτώχεια.
1: Α, ναι.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι ναι, με μια πλευρά η αριστοκρατία ή η ύπεθρος και τα λοιπά, αλλά ο λαός μέχρι να κατακτηθούν τα δικαιώματά του υποφέρει.
1: Μα υπάρχει μια περίοδος των enclosures των λεγόμενων. Enclosure σημαίνει ο εγκλεισμός εδαφών τα οποία είναι δημόσια σε ιδιωτικούς χώρους. Δηλαδή αν έχεις ένα χωράφι που φτάνει στην άκρη του πάρκου, τρως και λίγο από το πάρκο. Αυτό άφησε πάρα πολύ κόσμο άνεργο. Χωρίς δουλειές. Γιατί τους
0: παίρνει. Τους πήρε την περιουσία.
1: Παίρνει στη γη. Παίρνει στη γη, τη γη, την παίρνει, την παίρνει. Και στο τέλος τι κάνουν όλοι. Αυτοί πάνε στην πόλη για να βρουν δουλειά. Και έτσι εκεί αρχίζει η αντίστροφη κίνηση. Ενώ παλιά ήταν από τις πόλεις στην Ήπεθρο, τώρα είναι από την Ήπεθρο στις πόλεις. Και εκεί αρχίζει πλέον η δυστυχία του Ντίκενς. Η κακομοιριά, η φτώχεια, το δράμα, το σκοτεινό των ανθρώπων που πάνε μέσα και ζουν μέσα στις στρόγγλες των πόλεων. Έχεις διαβάσει Dickens?
0: Ναι, φυσικά.
1: Καλός είναι. Θεωρώ ότι πάρα πολύ σημαντικός. Ιδιαίτερα, δεν ξέρω αν έχεις υπόψη σου ένα μυθιστόρημα το οποίο είναι το καλύτερό του για μένα. Λέγεται The Bleak House. Bleak είναι το πάρα πολύ δυσάρεστο σπίτι. Και εξηγεί γιατί. Και είναι όλη η ιστορία αυτού του...
0: Όλο αυτό το ανήλιο, όλο αυτό το υγρό, το σκοτεινό, μες στην κάπνα της πόλης.
1: Ακριβώς.
0: Δεν σε στέλνουν, δεν κάνουν και είναι μια ζωή δυστυχίας.
1: Δυστυχίας, ακριβώς.
0: Εργατικό δυναμικό που δουλεύουν στα μεγάλα πλυντήρια, κάτω από συνθήκες βαριές, πολύ βαριές.
1: Αυτός είναι μεγάλη πηγή πληροφοριών για τη Βρετανία, ο Ντίκενς, πάρα πολύ σημαντικός. Σου λέει ακριβώς ποια ήταν η εικόνα των μεγάλων πόλεων τότε.
0: Καπιταλισμός, καπιταλισμός, αλλά και οι εργάτες στην μιζέρια και την
1: κακομοιριά
0: τους και στην κακή ζωή. Ούτε η αποικιοκρατία μπορεί να έδωσε, να την όρισε ηγετικό κράτος, ας πούμε, στην Ιφίλιο. Οι άνθρωποι μέχρι να πάρουν τα δικαιώματα και την ευζωία τους, πέρασε καιρός.
1: Μα οι Άγγλοι υπέφεραν πιο πολύ από αυτή τη μετακίνηση από την Ήπεθρο στα αστικά κέντρα. Υπέφεραν πιο πολύ από τους αποικιοκρατούμενους, διότι αυτοί δεν είχαν τίποτα, έτσι κι αλλιώς. Ποιοι ήταν οι αποικιοκρατούμενοι? Ήταν οι Ινδοί, φτώχεια και εκεί και κακομοιριά ατέλειωτη. Ήταν οι Ταϊλανδέζοι, ήταν, θέλω να πω, άμα δεις τις κοινωνίες αυτές, ήταν όλες φουκαριάρικες κοινωνίες. Δεν τους έπαιρνες κάτι που ήταν δικό τους και τους έδινες το χειρότερο. Τους έδινες μάλλον το καλύτερο, δηλαδή εκεί πέφτανε και λίγα λεφτά. Αναπτυσσόντουσαν βιομηχανίες από το μηδέν, δουλειές που δεν υπήρχαν. Δεν υποφέρουν αυτοί τόσο πολύ. Το λέει και ο Μάρξ αυτό. Πιο πολύ υποφέρουμε, λέει, εμείς από τις μεγάλες γερμανικές πόλεις και τις αγγλικές και τις γαλλικές που πάει ο Κοσμάκης από την Ήπεθρο και ψοφάει από την πείνα.
0: Και που γίνεται το εργατικό δυναμικό και αργότερα θα γίνουν οι μικροαστοί, αλλά αυτό θα περάσει καιρός.
1: Θα περάσει καιρός. Ακριβώς.
0: Ο 19ος αιώνας, εκτός από τον πόλεμο της Κριμαίας, παίρνουν μέρος οι Άγγλοι?
1: Όχι ιδιαίτερα.
0: Ή υποστηρίζουν ή πηγαίνουν προς την πλευρά των Οθωμανών έναντι της Ρώσων.
1: Πηγαίνουν προς την πλευρά των Οθωμανών έναντι των Ρώσων, πράγματι. Αλλά ο πόλεμος είναι εναντίον των Ρώσων για να μην εκτραπούν από χώρο το δικό τους, που δεν είναι και μικρός, δηλαδή είναι τεράστιος, ατέλειωτος. Αλλά όλο οι Ρώσοι έχουν και την μανία να βγαίνουν απ' έξω και να βουτάνε από εδώ, να βουτάνε από εκεί, να βουτάνε από όπου μπορούν. Όπως και τώρα, τι τον θέλαν αυτό το πόλεμο με την Ουκρανία? Τι θα κερδίσει η Ρωσία από την Ουκρανία? Θέλω να πω, άμα τη δεις στο χάρτη τη Ρωσία, είναι 20 φορές μεγαλύτερη από την Ουκρανία. Και τι τη θέλει την Ουκρανία?
0: Προς την αυλή. Αυτό το θέμα του ζωτικού χώρου
1: είναι περίεργο.
0: Από πότε έρχεται αυτό?
1: Έρχεται από τις εσωτερικές έρηδες μεταξύ Ρώσων και Μογγόλων κυρίως. Οι Μογγόλοι κάποτε κατέκτησαν τη Ρωσία ουσιαστικά. Οι Ρώσοι προσπαθούν να επανορθώσουν ή να κερδίσουν τα εδάφη που χάνουν από τους Μογγόλους με στρατιωτικές σωματώσεις μεγάλες. Και μια τέτοια είναι η ταινία του
0: Άιζενστάιν,
1: τον Αλέξανδρο Νιεύσκι, που είναι ένας από τους μεγάλους ηγέτες της ρωσικής απάντησης. Έκτοτε δεν μπορούν να συνηθίσουν τη ζωή χωρίς διεκδικήσεις εδαφών. Δηλαδή το βλέπουμε διαρκώς στην ιστορία την ρωσική να επανέρχεται σαν αίμονη ιδέα. Και βέβαια στην εποχή που εμείς ξέρουμε καλύτερα είναι η Οθωμανική Αυτοκρατορία, την οποία διαρκώς εμβολίζουν οι Ρώσοι. Όταν μπορούν να κάνουν και έναν πολεμάκο, τις τρώνε και ένα κομμάτι. Ο Κρυμαϊκός πόλεμος είναι ακριβώς η προσπάθεια των Βρετανών και των Γάλλων να εμποδίσουν αυτή τη συνεχή έξοδο των Ρώσων προς τα Ανατολικά. Και τους εμποδίζουν με τον πόλεμο στην Κρυμαία, όπου τους νικούν. Και για ένα διάστημα, για καμιά 20 χρόνια, οι Ρώσοι δεν κάνουν τίποτα.
0: Ναι, αλλά αυτή την αντίληψη του ζωτικού χώρου, κύριε Βερέμη, τώρα καθώς κλείνουμε, θα τη δούμε αργότερα ως αντίληψη και του Χίτλερ. Στη διαμόρφωση του παιχνιδιού ισχύως τους, καταλαμβάνουν γειτονικά κράτη για να πούν αυτό ακριβώς που επιχειρεί και ο Πούτιν, να κάνει μια ζώνη από την οποία θα έχει μια απόσταση από τους αντιπάλους. Αλλά ας πούμε η Ουκρανία δεν είναι δική του. Εκείνος τη μετράει σαν να είναι ένας υποδέστερος λαός, οι Ουκρανοί, ως υποχείριό του, ας πούμε. Ναι. Αλλά δεν είναι αυτό. Βεβαίως. Και από εκεί ξεκίνησε ο πόλεμος. Δηλαδή η αντίσταση των Ουκρανών.
1: Πάει και πιο πίσω. Δηλαδή αυτός μετράει την Ουκρανία σαν μια σλαβική, ένα σλαβικό υπό.
0: Μια υποενότητα
1: δική του. Μια υποενότητα σλαβική, η οποία ανήκει στη Ρωσία κατά αυτόν. Του λέει τι είναι αυτή τώρα, θέλουν να σηκώσουν κεφάλι.
0: Και θέλουν και Ευρώπη. Και μου φέρνουν και την Ευρώπη δίπλα μου.
1: Έλατε. Ναι. Και αυτό. Είναι αυτά τα δύο. Αλλά έχω την εντύπωση ότι οι Ρώσοι ξεκινούν πολύ νωρίτερα από τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί του Χίτλερ είναι αποτελέσματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, που τους βάλαν μετά να πληρώσουν όλα τα σπασμένα της Ευρώπης. Εκεί είπανε ρε παιδιά, έλεος. Και επίσης η Γερμανία είχε μεγάλο πληθυσμό και όντως ήθελε κάπου να βγάλει αυτό το πληθυσμό. Να τον βγάλει και διάλεξε η Ρωσία φυσικά. Και είπε εκεί έχει ατέλειωτο χώρο για μας. Το έκαναν σκεμμένα αυτή την περίφημη συμφωνία για να μπουν σιγά σιγά στη Ρωσία και μπήκανε.
0: Α, του Ρίμπερτοφ τώρα.
1: Ρίμπερτοφ Μολότοφ,
0: ναι, ναι. Αυτά τα δούμε το καλό επόμενη συνάντησή μας, κύριε Βερέμη.
1: Βέβαια.
0: Όταν θα αφηγηθείτε πρώτα απ' όλα, γιατί έχετε γράψει για τον 20ο αιώνα από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη, θα κάνετε εσείς μια γενική εισαγωγή. Θα αναγγέλω τον προγραμματισμό. Αφού τελειώσουμε με την ιστορία όπως κάναμε τώρα της Βρετανίας, θα ακολουθήσει η ιστορία της Γερμανίας και της Γαλλίας. Μετά θα ανοίξουμε τον 20ο αιώνα με πρώτη εισαγωγή δική σας, να μας περιγράψετε σε αδρές γραμμές ποιες είναι οι εντυπώσεις σας από τον 20ο αιώνα, τον οποίο θα αναλύσουμε φυσικά σε πολλά κεφάλαια με όλα τα γεγονότα που θα περιγραφούν. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτές τις δύο συναντήσεις μας. Κυρίες και κύριοι, με την ιστορία του 19ου και των μεγάλων ευρωπαϊκών κρατών θα συνεχίσουμε την επόμενη Κυριακή, η ιστορία της Γερμανίας. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για την συνέχεια της ημέρας και καλή εβδομάδα. Καλημέρα σας.
2: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Πες

0: Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Εγώ μιλάω. Τώρα ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
1: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Sos

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τι είπε ο Μακρόν στο Μητσοτάκη για το καλώδιο. 7 μήνες σε προεκλογικό ναρκοπέδιο. Τι σχεδιάζουν Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Τσίπρας και Σαμαράς. Η γερμανική ακροδεξιά τρομάζει την Ευρώπη. Πόσο πιθανό είναι ένα εκλογικό ντόμινο, κλείνοντας το γρίφο για το ανατολικό αέτομα του Παρθενώνα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
3: Sea Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο. Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
3: Fix

GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr. Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands.

0: φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
1: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στον Sky.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από δάσος Χαϊδαρίου προς Δαφνή και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στην περιοχή της Καλυθέας ως τη 1:30 μετά το μεσημέρι λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου. Μεταξύ άλλων, επηρεάζονται ο παράδρομος της Συγκρού, Δημοσθένου, Σιδοειράνης και η Λάμπρου Κατσόνη. Την ετοιμότητα της Γαλλίας να δρομολογήσει την έναρξη των βυθομετρικών ερευνών στην Ανατολική Μεσόγειο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, υπογράμμισε ο πρόεδρος της χώρας Εμμανουέλ Μακρόν στον Πρωθυπουργό στη συνάντηση που είχαν στο Παρίσι την περασμένη Τετάρτη, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Καθημερινή της Κυριακής. Στηρίζουμε το έργο, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε σύντομα με πλοίο γαλλικής σημαίας, ανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας ο κ. Μακρόν, καθώς η γαλλική εταιρεία Meridiam είναι ο πλειοψηφικός μέτοχος στο σχήμα που θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Στις επίσημες επαιτειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του Καστελόριζου θα παραστεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Χθες ο κ. Μητσοτάκης δεσμεύθηκε να κλείσουν μέσα στην επόμενη τετραετία οι σημαντικές εκκρεμότητες έργα υποδομής στο νησί. Κατά την επίσκεψή του σε στρογγύλι καιρό, ο Κυριακός Μητσοτάκης βρέθηκε στα στρατιωτικά φυλάκια των νησιών και ευχαρίστησε τους οπλίτες για την προσφορά τους στην πατρίδα. Στην πρώτη γραμμή έβαλε την αντιμετώπιση της ακρίβειας ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κατηγόρησε την κυβέρνηση πως επιστρατεύει το φόβο στην πορεία προς τις εκλογές. Από το δίλημα Μητσοτάκης, οι χάος έφτασαν στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Από όλα είχε η ομιλία του κ. Ανδρουλάκη βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων υλοποιούνται ήδη από την κυβέρνηση, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε λαϊκή αγρυπνία θα τεθεί από σήμερα στις 7:30 το απόγευμα μέχρι αύριο το πρωί σε όρος του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών στη 1 το μεσημέρι αύριο. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι αστυνομικοί είναι πεπισμένοι ότι δύο γιατροί από το ιατρείο της Καρινάδου προσπάθησαν από την αρχή να κρύψουν στοιχεία. Έτσι εξηγείται και η μεγάλη καθυστέρηση 1.5 ώρας από τη στιγμή που σταμάτησε να λειτουργεί το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης ως και την κλίση στο ΕΚΑΒ. Αύριο απολογούνται οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Επιχείρηση της πυροσβεστικής χθες βράδυ για τον εντοπισμό 7 αθλητών ορεινού τρεξίματος στην περιοχή Μαυροτσούμαρα ή της στη Φωκίδα. Οι αθλητές αποπροσανατολίστηκαν λόγω έντονης βροχόπτωσης. Οι πυροσβέστες τους προσέγγιζαν και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Επεισόδιο με πυροβολισμούς μετά τις 5 το πρωί έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Αστυνομικοί που μετέβησαν στο σημείο βρήκαν δύο κάλικες και ίχνη αίματος. Στο κέντρο υγείας Καλυβίων εντοπίστηκαν δύο τραυματίες. Ο ένας με τραύμα από σφαίρα και άλλος από θράψματα. Εξετάζεται αν εμπλέκονται στο περιστατικό. Ιρανικό εμπορικό πλοίο επλήγει νωρίς σήμερα το πρωί στα ανοιχτά του νότου Ιράν, στα στενά του Ορμούς, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι τρεις, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 102 διασώθηκαν μετά το ναυάγιο επιβατικού πλοίου στην Ινδονησία κατά τη διάρκεια κακοκαιρίας. 140 άνθρωποι αγνοούνται.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρώτη θέση στο Ultimate Championship που διεξήχθη στη Βουδαπέστη με άλμα στα 8 μέτρα και 35 εκατοστά κατέλαβε ο Μίλτος Τεντόγλου. Στην Αθήνα έφτασε ο Ανάς Σαλάχ Εντίν. Ο Μαροκινός αριστερός μπακ έφτασε στη χώρα μας αργά χθες βράδυ, προκειμένου να ολοκληρώσει τα τυπικά του δανεισμού του από τη Ρώμα στον Παναθηναϊκό. Για την τέταρτη αγωνιστική της Super League, Όφη επικράτησε εκτός έδρας του Ολυμπιακού με 1-0. Ηρακλής και Ατρόμητος αναδείχθηκαν ισοπαλοί 1-1. Από το απόψινο πρόγραμμα ξεχωρίζει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, το οποίο θα αρχίσει στις 9. Στις 6 θα παίξουν Καλαμάτα Βόλος, στις 7 ο Αστέρας υποδέχεται την ΑΕΚ, στις 9 η Κηφισιά αντιμετωπίζει το Λεβαδιακό και στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Πανετολικό. Η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Πανετολικό θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στο τουρνουά μπάσκετ, νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο, Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τις 6 το απόγευμα στον τελικό τη Μακάμπι Τελαβίβ. Στις 4 παρατέταρτο στον μικρό τελικό θα παίξουν Άρης, Ερυθρός Αστέρας και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματ?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματ?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Ήπιες βροχές αναμένονται σήμερα το μεσημέρι στην Αττική με μπόρες στα βόρειο-ανατολικά. Από το απόγευμα εξασθένηση των φαινομένων. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 με 32 βαθμούς. Βροχές και καταιγίδες το πρωί στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στη Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική στα πελάγη 5 με 6 για τοπικά επτά μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Δεν θα ξεπεράσει το μεσημέρι τους 32 και τοπικά τους 34 βαθμούς στα υπηρετικά, τους 31 στα νησιά και τους 35 στα νότια. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής.

Εδώ είμαστε και εμείς καλή σας ημέρα. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλες. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την εκπομπή Δεύτερη Σκέψη. Ο Κώστας Πανός είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Σοφία Καλαβρού στην αρχή συνταξία και το γενικό κουμάντο. Η Ελένη Μπουλιέρη στο φαγέ μας. Τις υποδέχεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Δηλαδή 210-48-00-174. Ελάτε να μαζευτούμε, παιδιά. Skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει, πες την άποψή σου και που βουνάτε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις αυτό το πρωινό Κυριακής. Καλή Κυριακή σε όλους και σε όλες. Είναι η 13η μέρα του Σεπτεμβρίου. Το κατάστημα διαθέτει πλέον και Viber. Ω ναι, 698-123-1003. Social media με βρίσκεται Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πικυρκυλής σε Instagram και υπάρχει και email pekirk@gmail.com.

μέχρι και τις 12 μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής. Υπομονή, παιδιά, υπομονή. Και θα έχουμε και σήμερα και συνέχεια, διότι 12 με 2 θα είμαστε εδώ μαζί σας. Θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη για να ακούσουμε μαζί ένα μεγάλο κομμάτι της συνέντευξης τύπου που θα παραχωρήσει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου στα DEX. Παιδιά, ελέγχει τα πάντα όλα. Κωστάκι, βάλε το χαλί για να δούμε και σιγά σιγά, με αργά αλλά σταθερά βήματα, με αργό αλλά σταθερό βηματισμό, τα θέματα της επικαιρότητας.

0: Και το χαλί ωραίο Κωστάκι, ε! Γιάννης Καραγιάννης, παιδιά, έχει επιμεληθεί και το σήμα έναρξης αυτής εδώ της εκπομπής και το χαλί μας. Μαζί με Ισάκ Τρενταφυλλίδη θα ανταμώσουμε το επόμενο Σάββατο. Αυτό το Σαββατοκύριακο το αγόρι μας απουσιάζει, κάνει χρήση της καλοκαιρινής του άδεια. Σεπτέμβρη μήνα! Τι να κάνεις, η υπηρεσία τον έριξε στο Σεπτέμβριο, διότι ήταν εδώ όλη η μερίσκολη βραδύ, όλο το καλοκαίρι. Τι έχουμε από πλευράς επικαιρότητας? Έχουμε Νίκο Ανδρουλάκη στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, η ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως στο πλαίσιο της ΔΕΘ παρουσίασε το κυβερνητικό του σχέδιο ο κύριος Ανδρουλάκης χθες το βράδυ στην Θεσσαλονίκη. Είναι αυτή η τελευταία στροφή της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, όπως αυτή ορίζεται κάθε χρόνο. Στείνεται μια πολιτική σκηνή πάνω στην οποία παρελάβουν οι πολιτικοί αρχηγοί και μας παρουσιάζουν την πραμάτια τους, όπου πραμάτια βάλτε δίπλα το οικονομικό τους πρόγραμμα, τα μέτρα για την ανακούφιση και την ενίσχυση των πολιτών. Θα τα κουβεντιάσουμε και στη συνέχεια μετά τις 10.30, θα είναι μαζί μας η Βασιλική Σιούτη, διότι τώρα που πέρασαν όλοι από τη ΔΕΘ, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, νομίζω μπορούμε να κάνουμε ένα ταμείο με αυτά που ακούσαμε, με αυτά που είδαμε. Θα σταθούμε κυρίως στον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Τσίπρα, ούτως ή άλλως τα του Κυριάκου Μητσοτάκη, τα σχολιάσαμε εκτενώς την περασμένη Κυριακή. Ο κύριος Ανδρουλάκης χθες παρουσίασε 7 τομές που θα μπουν μπροστά τους 6 πρώτους μήνες της διακυβέρνησής του, και είχαμε, θα έλεγα εγώ, μαζί με την βροχή, καταρρακτώδη βροχή χθες στη Θεσσαλονίκη, παιδιά, οι φίλοι μου οι Θεσσαλονικείς πραγματικά την άκουσαν με τόση βροχή που έπεσε χθες. Είχαμε και βροχή υποσχέσεων από τον Νίκο Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Πολύ γενναίο και πολύ γεμάτο το καλάθι του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, έχω να δηλώσω. Έχουμε επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο, επαναφορά της 13ης σύνταξης, μείωση του ΦΠΑ, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, επαναφορά του ΕΚΑΣ, τετραήμερη εργασία. Δεν ξέρω, εγώ νομίζω πως τα μέτρα που ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας μεσοβδόμαδα είναι peanuts. Είναι ψίχουλα μπροστά σε αυτά τα οποία ανακοίνωσε ο κύριος Ανδρουλάκης. Και ξέρετε, πάντα το θέμα στο οποίο πιέζονται παραδοσιακά τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Παλιότερα πιεζόταν και η Νέα Δημοκρατία, τώρα πιέζονται πάρα πολύ το ΠΑΣΟΚ και η ΛΑΣ, είναι από πού θα βρεθούν όλα αυτά τα χρήματα για να καλυφθούν όλες αυτές οι δαπάνες. Δεν ξέρω. Γενικόλογα πράγματα ήθιστε να ακούμε από τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης, γενικόλογα πράγματα ως προς το πως θα υπάρξει μια ισορροπία στα δημοσιονομικά της χώρας, ακούσαμε και τώρα. Και ξέρετε, από κόμματα που έχουν, από κόμματα και από πολιτικούς που έχουν διαχειριστεί τη χώρα σε πολύ δύσκολες συνθήκες, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, όπως είναι ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας που διαχειρίστηκε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, και αυτός και το ΠΑΣΟΚ, ζόρια μεγάλα τώρα, μην τα θυμηθούμε, τι ζήσαμε πριν από 16 χρόνια. Με συγχωρείτε, εγώ περιμένω μια μεγαλύτερη υπευθυνότητα. Θα μου πείτε τώρα οι περισσότεροι, θα μου στείλετε μηνύματα, είμαι σίγουρος. Πού ζεις ρε εσύ, Κυρκύλη? Ναι, ξέρω σε ποια χώρα ζω και ξέρω πολύ καλά, καλύτερα και από εσάς, τι περιμένω να ακούσω από τους πολιτικούς αρχηγούς. Υπάρχει και ένας ανταγωνισμός τώρα, ποιος θα είναι δεύτερος για τη δεύτερη θέση, οπότε θα υπάρξει και μια σχετική πλειοδοσία. Σιγοντάρισε αυτή την πλειοδοσία. Δεν είναι αμέτωχη και η κυβέρνηση με τα μέτρα τα οποία ανακοινώνει, τα οποία έχουν ξεκάθαρα προεκλογικό χαρακτήρα, ασχέτως το πώς προσπαθεί να τα ντύσει, να τα μεταμφιέσει ο Πρωθυπουργός. Μιλάμε για καθαρά προεκλογικά μέτρα που στοχεύουν στην ικανοποίηση συγκεκριμένων δυσαρεστημένων πολιτών. Αυτό δεν το ερμηνεύεις ως μια σοβαρή οικονομική πολιτική, αλλά τέλος πάντων σε αυτή τη χώρα ζούμε. Ξέρουμε όλοι σε ποια χώρα ζούμε. Υπήρξαν όμως και μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο κύριος Ανδρουλάκης χθες, υποσχέσεις που έδωσε, που είναι προφανώς προς τη σωστή κατεύθυνση και θα έπρεπε και από τη σημερινή κυβέρνηση να έχουν υλοποιηθεί. Δηλαδή μια πολύπλευρη παρέμβαση για το στεγαστικό είναι κάτι για το οποίο φωνάζουμε όλοι εδώ και χρόνια. Όχι μήνες, χρόνια λέμε ότι με το στεγαστικό δεν αρκεί το σπίτι μου ένα, δεν αρκεί το σπίτι μου δύο, δεν αρκεί το σπίτι μου τρία. Θέλει μια πολυπλευρή παρέμβαση, και αυτά που ανακοίνωσε ο κ. Ανδρουλάκης είναι προφανώς προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως και διάφορες θεσμικές παρεμβάσεις που εξήγηλε. Όπως για παράδειγμα παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με την Επιτροπή Ανταγωνισμού και την καταπολέμηση των καρτέλ και της ακρίβειας. Δεν μπορεί παρά να συμφωνήσει κανείς σε αυτές τις πρωτοβουλίες που σκοπεύει να αναλάβει το ΠΑΣΟΚ εφόσον κερδίσει τις επερχόμενες εκλογές. Πάντως για μένα υπάρχει ένα ερώτημα σε ό,τι έχει να κάνει με τους δύο που κυνηγούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Τσίπρα. Θα το κουβεντιάσουμε, ξαναλέω, και με τη Βασιλική Σιούτη, τη διαβάζετε στην Καθημερινή πλέον. Με τα γραφεία αεροδρομίου, η Βασιλική από τη Λάιφο. Ένα ερώτημα στο οποίο δεν μπορείς να δώσεις μία απάντηση. Διάφορες και πολλές απαντήσεις θα πρέπει να δώσεις. Τι τους λείπει, τι λείπει στον Νίκο Ανδρουλάκη, τι λείπει στον Αλέξη Τσίπρα. Και υπάρχει αυτή η πολύ μεγάλη απόσταση σε επίπεδο δημοσκοπήσεων. Και είναι πίσω 9, 10, 12, 13 μονάδες. Ξαναλέω, δεν υπάρχει μία απάντηση εδώ. Προφανώς δεν υπάρχει μία απάντηση. Υπάρχουν πολλές απαντήσεις και είναι και διαφορετικά τα στοιχεία τα οποία τους λείπουν. Άλλα στοιχεία λείπουν από το ΠΑΣΟΚ και τον κύριο Ανδρουλάκη, άλλα από τον κύριο Τσίπρα και το κόμμα Ελλάς. Διότι δεν γίνεται 10 χρόνια να είναι ένα κόμμα πρώτο. Ένα κόμμα να είναι πρώτο. 10 χρόνια. Σε δημοσκοπήσεις, εκλογές, να κερδίσει τη μία εκλογική αναμέτρηση μετά την άλλη. Κάτι φταίει, βρε αδέρφια. Κάτι δεν πάει καλά. Και αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο θα έπρεπε να το έχουν υποβάλει και ήδη αυτοί οι πολιτικοί αρχηγοί σε αυτούς τους έχουν κοιταχτεί λιγάκι στον καθρέφτη και να αναρωτηθούν τι δεν κάνουν καλά. Τέλος πάντων, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τη Βασιλική μετά τις 10.30. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε τον Πρωθυπουργό να βρίσκεται αυτό το Σαββατοκύριακο στο Καστελόριζο με αφορμή την 83η επέτειο από την απελευθέρωση του νησιού, και αυτό θεωρείται στην παρούσα συγκυρία, έτσι όπως εξελίσσονται οι σχέσεις μας με την Τουρκία, μια πολύ σημαντική είδηση. Το θερμόμετρο στα ελληνοτουρκικά έχει ανέβει πάρα πολύ. Ο κύριος Μητσοτάκης παρουσίασε ένα σχέδιο για την ανάπτυξη του Καστελόριζου με παρεμβάσεις που έχουν το ενδιαφέρον τους, με έντονο περιβαλλοντικό και ενεργειακό χαρακτήρα. Ένα σχέδιο για τις υποδομές του νησιού. Εγώ έχω να σχολιάσω το εξής. Καλό είναι ο εκάστοτε πρωθυπουργός, ο όποιος πρωθυπουργός, στην περίπτωσή μας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να μην θυμάται τους κατοίκους του Καστελόριζου μόνο προεκλογικά. Ξέρετε, η ακριτική Ελλάδα χρειάζεται από την πολιτεία έμπρακτη και μόνιμη στήριξη για να επιβιώσει βεβαίως και να αναπτυχθεί. Και είχαμε χθες και νέες τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο. Είχαμε παραβάσεις και παραβιάσεις από drones στον ελληνικό εναέριο χώρο και στο FIR Αθηνών. Με τις υγείες μας έχει αλλάξει το κλίμα στις σχέσεις μας με την Τουρκία, με τους γειτονές μας. Έχει αλλάξει πολύ και θα πρέπει όλοι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Μια σημαντική είδηση που αφορά εμέσως και τη σχέση μας με την Τουρκία βγάζει σήμερα η Καθημερινή της Κυριακής. Είναι το πρώτο της θέμα σήμερα, όσοι την αγοράσετε θα το δείτε. Είναι αυτή η ετοιμότητα την οποία φαίνεται πως έχει και έχει δρομολογήσει η Γαλλία, έτσι ώστε να υπάρξει η επανέναρξη, δίχως να έχουμε άλλα ντράβαλα, σε σχέση με το καλώδιο και την ηλεκτρική διασύνδεση της Ευρώπης με την Κύπρο. Υπάρχουν διαβεβαιώσεις που έχουν δοθεί αυτή την εβδομάδα, την περασμένη Τετάρτη, στο Παρίσι, σε συνάντηση που είχαν από τον Εμμανουέλ Μακρόν προς τον Πρωθυπουργό τον Κυριακό Μητσοτάκη. Διαβεβαίωσης αυτές είναι πηγές που επικαλείται η Καθημερινή της Κυριακής. Είναι το ρεπορτάζ του Βασίλη Νέδου και του Σταύρου Παπαντονίου. Στηρίζουμε το έργο, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε σύντομα με πλοίο γαλλικής σημαίας, ανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας ο κύριος Μακρόν στον κύριο Μητσοτάκη. Είναι γαλλική εταιρεία που έχει αναλάβει πλέον να τρέξει και να αναπτύξει το έργο και να το φέρει πέρας. Οπότε περιμένουμε να δούμε καταρχάς πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες εκεί. Οι εργασίες που έχουν να κάνουν, ξαναλέω, με την πόντιση αυτού του καλωδίου και την ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου. Πολύ σημαντικό έργο για τους Κύπριους. Από γεωπολιτικής απόψεως, πολύ σημαντικό έργο και για εμάς. Να δούμε πότε θα ξεκινήσουν και να δούμε αν θα έχουμε κάποια εμπλοκή, πώς θα αντιδράσει και η Τουρκία. Θα έχει και αυτό το ενδιαφέρον του. Υπόθεση Βαζονάκη. Αύριο η κηδεία του στην Νίκαια. την αγαπημένη του Νίκαια. Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 1 το μεσημέρι σε κλειστό οικογενειακό κύκλο, όπως ανακοίνωσε, όπως μας ενημέρωσε η οικογένεια του Εκλιπόντος. Για σήμερα Κυριακή είναι προγραμματισμένο λαϊκό προσκύνημα, όπως διαβάζουμε, στην γειτονιά του την Νίκαια. Από τις 7.30 το απόγευμα η σωρός του αγαπημένου καλλιτέχνη θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας. Βεβαίως το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης επικεντρώνεται τις τελευταίες ημέρες στις έρευνες των αρχών, οι οποίες αρχές έχουν βάλει στο μικροσκόπιο τις αντιφάσεις που καταγράφονται στις καταθέσεις των εμπλεκόμενων γιατρών. Μιλάμε για αυτούς τους κομπογιανίτες που διατηρούσαν αυτή την κλινική εκεί στο Κολωνάκι. Υπάρχουν διάφορες χρονικές ανακολουθίες πολύ πολύ σοβαρές, διότι εδώ φαίνεται πως μπήκε ο άνθρωπος αυτός σε αυτό το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, να τον κάνουν forever young, να τον ανανεώσουν, να τον αναζωογονήσουν, και μπήκε σε αυτό το μηχάνημα για κάμποση ώρα. 2:57 σταμάτησε το μηχάνημα τη λειτουργία του. Η κλίση προς το ΕΚΑΒ πραγματοποιήθηκε στις 4:21 πρώτα λεπτά. Εδώ θα εξεταστεί από τις αρχές πόσος χρόνος χάθηκε. Μπορεί να είναι κρίσιμο αυτό το χρονικό διάστημα το οποίο χάθηκε. Μιλάμε για κοντά μια μισή ώρα. Τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι μια μισή ώρα και πώς διαχειρίστηκαν αυτό το περιστατικό, το γεγονός ότι ο άνθρωπος αυτός πάθανε να κοπεί εκεί που το μηχάνημα λειτουργούσε. Τέλος πάντων, έχουν προσπαθήσει να καλύψουν και τα ίχνη τους και τις όποιες αστοχίες και αυλεψίες έκαναν οι άνθρωποι αυτοί. Ο άνθρωπος έφυγε τζάμπα πάντως. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο, το μόνο σίγουρο. Και εγώ το έλεγα και χθες. Και οι περισσότεροι συμφωνήσατε μέσα από τα μηνύματα που μου στείλατε. Θα περίμενα και μια πιο γενναία στάση από τον Ιατρικό Σύλλογο και γενικότερα από την ιατρική κοινότητα, θα έλεγα. Διότι αν δεν επιδείξει η ιατρική κοινότητα μια πιο γενναία στάση, πώς θα καταπολεμήσει όλα αυτά τα φαινόμενα, ρε παιδιά, που δεν μιλάμε για έναν και δυο. Εγώ δεν λέω ότι έχουμε γεμίσει με κομπογιανίτες. Δεν είναι λίγοι όμως, έτσι. Και δεν είναι ένα απλό συμβάν, ένα απλό γεγονός να έχεις αυτούς τους δύο εκεί σε κλινική στο Κολωνάκι. Όχι σε κάποιο κρυφό σημείο των Αθηνών. Στο Κολωνάκι, ε. Στο Κολωνάκι. Και να χρεώνουν 5 και 10 χιλιάρικα, δεν ξέρω, αυτές τις θεραπείες. Δεν γινόντουσαν αυτά εν κρυπτό. Διαφημίσεις υπήρχαν πάρα πολλές στα social media. Και όχι μόνο αυτό. Εγώ δεν δίνω καμία αξία σε αυτές τις δικαιολογίες που ακούω για τους ελέγχους, ότι δεν έχουν τον κόσμο να κάνουν ελέγχους. Αν δεν έχετε τον κόσμο να κάνετε ελέγχους, μην κάνετε και καθόλου ελέγχους. Μην χάνετε το χρόνο σας. Αν είναι να κάνετε τέτοιους αναποτελεσματικούς ελέγχους, να πηγαίνετε αυτοί να έχουν πάρει τα μηχανήματα και εσείς να μην τα βλέπετε. Λοιπόν, αυτοί οι έλεγχοι είναι για τα μάτια του κόσμου, δυστυχώς. Δεν έχουν καμία ουσία. Καμία ουσία. Όσο ζουν αυτόν, σωθεί το παιδιά σε αυτήν εδώ τη χώρα. Και βλέπετε, όταν γίνει το κακό, ο ένας πετάει τον μπαλάκι της ευθύνης στον άλλον. Κουραστικό. Όμως εδώ ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ψάχνουμε να δούμε τι πήγε στραβά. Ας ασχοληθεί κάποιος με αυτά τα σοβαρά σε αυτήν εδώ τη χώρα. Συναυλία χθες στη Θεσσαλονίκη, πάρα πολύ μεγάλη, πολυπληθέστατη. 200.000 άτομα πήγαν στη Θεσσαλονίκη, κύριε Σπάνε, όχι εσείς, Κωστάκης. Τον χωρίζει άβυσος με το ελληνικό λαϊκό τραγούδι, ναι. Συναυλία του Αντώνη Ρέμου για τα 30 χρόνια καριέρας. Πραγματική αποθέωση του τραγουδιστή. Δεν βοήθησε ο καιρός. Καθυστέρησε 2 ώρες να ξεκινήσει η συναυλία. Διότι ξανά το λέω, αν θα δείτε εικόνες και βίντεο, έπεσε πάρα πολύ βροχή χθες, παιδιά, στη Θεσσαλονίκη. Για 2-3 ώρες άνοιξαν οι ουρανοί. Και τίμησε και το Γιώργο Μαζονάκη και μπράβο του Αντώνης Ρέμος. Τους είναι φιλία πολλών ετών, είχαν συνεργαστεί. Είχαν τραγουδήσει μαζί και σε νυχτερινά κέντρα. Και ήταν πραγματικά πολύ ωραίες εικόνες ασχέτως μουσικών γούστων και μουσικών επιλογών, με πολλές παρέες φίλων, οικογένειες, ανθρώπους που μεγάλωσαν με τα τραγούδια του Αντώνη Ρέμου να φτάνουν εκεί στη Νέα Παραλία και παρά τη βροχή να κάθονται και να τον ακούν όλες αυτές τις ώρες. Να ξέρετε πως ο καιρός θα είναι αρρωγός στην προσπάθεια τη δική μας. Αύριο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλλιμάρμαρο. Ένα αφιέρωμα στον Μάνο Λοΐζο. Έχουμε φροντίσει εμείς ο καιρός να είναι όπως πρέπει αύριο. με το εισιτηριάκι σας, με τον καλό σας και με την καλή σας να μας έρθετε αύριο. Έχουμε ετοιμάσει πολύ ωραία πράγματα. Εμείς δεν θα είμαστε εκεί, κύριε Σπανέ. Θα είμαστε εδώ για να φροντίσουμε έτσι να πάνε όλα όπως πρέπει να πάνε, σε ό,τι έχει να κάνει και με τα όσα θα ακούτε με έκτακτες εκπομπές που έχουμε ετοιμάσει εδώ στον Sky 100,3. Δημήτρης Γιατζόγλου με μια πολύ ωραία εκπομπή θα ανατρέξει το παρελθόν, θα μας θυμίσει και πολύ ωραία πράγματα που είχε πει κατά καιρούς όσο ήταν εν ζωή ο Μάνος Λοΐζος και τι έχουν πει άλλοι για τον Μάνο Λοΐζο, ένας άνθρωπος που πραγματικά σημάδεψε με την πορεία του, τη διαδρομή του, το ελληνικό τραγούδι. Καιρός, λιγάκι φθινοπορεινό σήμερα να ξέρετε, με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα βορειοανατολικά, υποχώρηση της θερμοκρασίας και ενισχυμένους βοριάδες όπως διαβάζω στο Αιγαίο. Βροχές κυρίως αναμένουμε σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Βορειοανατολικό Αιγαίο, κάτι ψηλά εδώ στην Αττική. Και βελτίωση σε ό,τι έχει να κάνει με ολόκληρη τη χώρα από το μεσημέρι και μετά. Οκτώβριος, λένε οι μετεωρολόγοι, σε μια πρώτη πρόγνωση την οποία επιχειρούν, προσπαθούν να κάνουν, θα είναι ζεστός φέτος. Έτσι λέγεται, έτσι ακούγεται. Ας το δούμε αυτό στην πορεία. Αθλητικά, Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε την κορυφή και στο πρώτο Ultimate Championship. Μπράβο του του Μίλτου, Μιλτάρα, μπράβο. Με 8 και 35 αυτή ήταν η επίδοσή του, το σοπίδειξε. Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο, μαύρα χάλια παιδιά. Η Μανόλ Αλουαθίλ, ο Βάσκος προπονητής, ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, έχει πολλή δουλειά άνθρωπος μπροστά του. Φοβερό Όφι. Ο Χρήστος Κόντης, ή μάλλον η διοίκηση του Όφι με την επιλογή του Χρήστου Κόντη, έχει κάνει διάνα, να πω εγώ. Πάρα πολύ καλός προπονητής ο Χρήστος Κόντης. Και αίσθηση προκάλεσαν τα συνθήματα αποθέωσης για Μεντιλίμπα, ρε, από φίλους του Ολυμπιακού. Και δεν ήταν ένας, δύο, ήταν πάρα πολύ. Ναι. Γκρίνια πολύ εκεί στο Πειραιά. Ενώ στο Παναθηναϊκό το κλίμα είναι το καλύτερο δυνατό, θα έλεγα, στην έναρξη αυτής της ποδοσφαιρικής σεζόν. Και νέα μεταγραφή έχουμε, τον Μαροκινό αριστερό μπακ.
1: Ο Πρίσμα 91,6 είχε συνδεθεί με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρία στη Λευκάδα για τη μετάδοση της Θείας Λειτουργίας.
2: Είσαι Πρέβεζα, τόσο το καλύτερο. Αγράμπελι Μπαρ Έστω σε περιμένει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε εκείνα τη μέρα σου με καφέ και χαλάρωση στις άνετες ξαπλώστρες δίπλα στη θάλασσα. Απόλαυσε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, καθώς και εκλεκτές μεσογειακές.

0: Ζέστο. Απόλαυση by the sea. Αγίου Γεωργίου 1, Πρέβεζα.
1: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
2: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
1: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει. Έχετε η είδηση. Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3. Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου ΩΕ από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου ΩΕ, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26840-31102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
3: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμική και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική. Το συμφέρον σου εκεί.
4: Για την Πρέβεζα, Κώστας Γιώτης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 2682-0-22655.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
6: Για ακούστε και αυτή την εκτέλεση.
7: Σημερώνει πάλι.
6: 18 χρόνια πίσω. Για την τηλεόραση του Μάντα.
7: Και την παρασάλη.
6: Γιώργος Βαζονάκης και Σταμάτης Κραουνάκης.
7: Κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει πάλι.
6: Στα πλήκτρα ο Σταμάτης Κραουνάκης.

κεφάλι. Πάει και αυτή η βραδιά. Κοίτα την καρδιά. Φλόγες φράσεις.

Σας αφήνω να τα απολαύσετε, παιδιά. Πολύ ωραία live εκτέλεση πριν από 18 χρόνια. Ξημερώνει πάλι από Γιώργο Μαζονάκη και Σταμάτη Κραουνάκη. Είχε ταλέντο ο άνθρωπος, έτσι. Συγχωρεμένος, είχε ταλέντο. Τώρα, μπορεί να σου άρεσαν, μπορεί να μην σου άρεσαν τα τραγούδια που τραγουδούσε, που επέλεγε και γενικότερα η καλλιτεχνική πορεία που είχε πάρει. Αυτό το ελαφρό λαϊκό pop τραγούδι. Όμως ταλέντο είχε, έτσι. Η φωνή του, πραγματικά εξαιρετική. Και η ερμηνεία του επισκηνής δηλαδή. Για λογαριασμό του MAD. Αυτή η εκτέλεση και η μουσική συνύπαρξη.

και ιατρική. Τι είναι αυτοί, είναι παπατζίδες όλοι αυτοί. Και είναι επικίνδυνοι. Είναι επικίνδυνοι για την κοινωνία και για τους πολίτες. Και είναι ευθύνη και των ιατρικών συλλόγων και της ιατρικής κοινότητας να περιφρουρήσουν οι ίδιοι το ιατρικό τους επάγγελμα. Είναι ευθύνη δική τους. Δεν μπορώ εγώ να τα ακούω αυτά ότι δεν μπορούν να γίνουν έλεγχοι. Τι πάει να πει δεν μπορεί να γίνει έλεγχος. Δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε όλα αυτά. Να αφήσουμε ανέλεγκτο όλο το πεδίο. Να αφήσουμε πεδίο για όλους αυτούς τους παπατζίδες και τους κομπογιανίτες τότε. Να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Ξαναλέω, δεν μιλάμε κάτι που γινόταν εν κρυπτό. Αυτοί οι άνθρωποι πληρώνανε στα social media και έκαναν διαφημίσεις. Διαφήμιζαν την πραμάτια τους. Τη διαφήμιζαν. Δεν κάναν κάτι στα μουλοχτά. Είχαν νοικιάσει χώρο και είχαν ιατρείο στο Κολωνάκι. Στο Κολωνάκι, ξαναλέω. Λοιπόν, άρα δεν υπάρχει καμία δικαιολογία και μην τα ακούτε όλα αυτά. Η Άννα, σκοπίμως δεν γίνονται έλεγχοι. Η εμπορευματοποίηση της υγείας είναι ο σκοπός. Όλοι το έχουμε καταλάβει. Πάνω απ' όλα το κέρδος για το κράτος μιας Ελλάδας 2026. Καληνύχτες. Ναι. Εντάξει, για την εμπορευματοποίηση που λες, έχεις ένα δίκιο. Δεν διαφωνώ. Σπύρος Χριστόπουλος, πολύπρευρη αντιμετώπιση για το στεγαστικό. Τι λες βρε παιδί μου, πώς δεν τον σκέφτηκαν οι άλλοι, μόνος του το σκέφτηκε αυτό. Μπράβο του και είναι τόσο απλό, μα τι μπιπ λένε. Βαγγέλης Ακτσαλής, τους λείπει έξωθεν καλή μαρτυρία, λέει για τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ακτσαλής, έχουν βεβαρημένο πολιτικό μητρό, έχουν αμφότερη κυβέρνηση και έχουν συμβάλει τόσο στην παρακμή της χώρας όσο και στην τρώση της εμπιστοσύνης των πολιτών έναντι της πολιτικής κάστας με την ασυνέπεια λόγων έργων. Μάλιστα, είναι και αυτή μια εξήγηση. Ο Βασίλης, έλα στην πραγματικότητα, Κυρκυλή, δεν μπορείς να πεις στον ιδιοκτήτη πόσο θα νοικιάσει το σπίτι του, εκτός αν θέλεις κομμουνισμό. Γιατί είπα εγώ να μπει πλαφόν στα ενίκια. Δεν ανέφερα καν συγκεκριμένα μέτρα. Είπα πως είναι τόσο μεγάλο αυτό το πρόβλημα με τη στέγαση που θα έπρεπε ήδη η κυβέρνηση να έχει παρουσιάσει έστω για την επόμενη τετραετία, αφού διεκδικεί για τρίτη φορά να διοικήσει αυτήν εδώ τη χώρα, ένα πλέγμα δράσεων και πρωτοβουλειών που θα λύνουν αυτό το πρόβλημα. Εγώ δεν έχω ακούσει τίποτα. Άκουσα μόνο για ένα σπίτι μου τρία. Να συνεχίσουμε δηλαδή ένα πρόγραμμα το οποίο στη συνολική εικόνα έχει αποτύχει και έχει δημιουργήσει και στρεβλώσει ό,τι έχει να κάνει με την αγορά και την τιμή των ακινήτων. Γεια σου Δημοσθένη, η υπευθυνότητα δυστυχώς δεν ψηφίζεται. Στις εκλογές του 23 μετρήθηκε και πήρε 0,8%, άρα έτσι θα πάμε. Γεια σου Γιάννη Κιμιονή. Την καλημέρα μου, την καλημέρα μου σε όλη την πρωινή παρέα του Sky 100,3 και σε όσους μου έχετε στείλει μηνύματα μέσω Viber. Γεια σου Δαμιανέ. Ο Δαμιανός, το μήνυμα του, το οποίο το συνοδεύει και με μια φωτογραφία, αναρωτιέται πόσο δύσκολο είναι και αν είναι θέμα οικονομικής πολιτικής, οικονομικών δυσκολιών να καθαρίσει μια κυβέρνηση το σταθμό Λαρίσης. Ναι, Hellenic Train, εκεί είναι το πρόβλημα το οποίο λες, και η κατάσταση που επικρατεί στο σιδηροδρομικό δίκτυο, η οποία δεν είναι προφανώς η καλύτερη δυνατή. Είναι τόσο δύσκολο να καταλάβουν οι κυβερνώντες ότι ξεφτιλίζει τη χώρα από την εικόνα ενός βουνού από σκουπίδια στη διαδρομή του προαστιακού από Πειραιά προς Αθήνα, δίπλα στο κεντρικότερο σταθμό του σιδηροδρομικού δικτύου. Ναι. Δεν τους ενδιαφέρει, δεν τους απασχολεί. Και ξέρεις, Δαμιάννη μου, ποιο είναι το άλλο μεγάλο πρόβλημα? Το έχω πει εγώ χίλιες φορές, χιλιοστή πρώτη που θα το πω. Δεν έχουν οι περισσότεροι πολιτικοί εικόνα της πραγματικότητας. Δεν ξέρουν τι γίνεται εκεί έξω. Δεν έχουν πάρει ποτέ τον προαστιακό για να κινηθούν. Ποτέ δεν έχει μετακινηθεί. Ρωτήστε τους πολιτικούς ποιος έχει πάρει και πότε τον προαστιακό. Δεν έχουν χρησιμοποιήσει τον προαστιακό για να δουν σε τι κατάσταση είναι. Σε τι άθλια κατάσταση είναι ο προαστιακός. Τέλος πάντων, η κυρία Ελισάβετ Ρόκα, καλημέρα σας κύριε Κυρκυλή, και της δικιάς σας φάρας ευθύνη είναι. Και εμείς θέμε δημοσιογράφοι, εννοείται. Σταυρώστε μας, δεν έχω εγώ κανένα πρόβλημα. Τα του οίκου μου εγώ τα έχω πει δημοσίως πολλές φορές και έχω γίνει ο κακός της ιστορίας της υπόθεσης. Να είστε καλά. Γεια σας κύριε Στάθη Καφετζογιαννάκη. Κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, ο κύριος Καφετζογιαννάκης, με τρία παιδιά, η παραγωγή στα ζήτητα ή με εξευτελιστικές τιμές κάτω του κόστους. Ο κόσμος της υπαίθρινης απόγνωσης και μου στέλνει και δύο πολύ ωραίες φωτογραφίες από τα σταφύλια του, από τα μπέλη του. Ελπίζω να αλλάξει αυτή η κατάσταση, διότι όντως έχετε μεγάλο θέμα εσείς οι αγρότες. Ευχαριστώ και για τη φωτογραφία, προφανώς και για την επικοινωνία. Αυτά. Καλημέρα όλοι, να ψηφίσουμε Ανδρουλάκη για να γίνουμε πολύ πλούσιοι. Το μήνυμα με σκοπτική διάθεση του Σωτήρη Κλίστη. Γεια σας παιδιά, να είστε καλά. Ευχαριστώ.

0: πάρα μα πάρα πολύ. Μαζί μας η Βασιλική Σιούτη για να συζητήσουμε τα της ΔΕΘ και της παρουσίας των πολιτικών αρχηγών, μιας και ο κύκλος κλείνει σήμερα. Έχουμε και τη συνέντευξη τύπου του κύριου Ανδρουλάκη μετά τις 12, να ξέρετε. Θα συνδεθούμε εδώ στον ΣΚΑ 100,3 και θα ακούσουμε ένα πολύ μεγάλο απόσπασμα από τα όσα θα απαντήσει στους δημοσιογράφους ο κύριος Ανδρουλάκης. Γεια σου Βασιλική μου, τι κάνεις, καλημέρα, είσαι καλά?
1: Γεια σου Πέτρο, καλημέρα.
0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις με το σχόλιο σου, πολύ σύντομα να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε χθες ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Να.
2: Σχέδιο έχουμε, αλλά μπορούμε να το κάνουμε πράξη, γιατί δεν έχουμε εξαρτήσεις. Θα το λέω και θα το ξαναλέω με όλη τη δύναμη της φωνής μου. Δεν έχουμε εξαρτήσεις, δεν είμαστε το ίδιο, θα κάνουμε το έργο μας πράξη. Τα λόγια μας θα είναι λιγότερα από τις πράξεις μας. Αυτά είναι το μήνυμά μου σήμερα για κάθε Έλληνα πολίτη.
0: Πώς τον είδες τον κύριο Ανδρουλάκη, Βασιλική?
1: Κοίτα να δεις, εντάξει, τώρα για όποιον κάθισε να... Δεν ξέρω τώρα πόσοι ακούνε τις ομιλίες πολιτικών αναλυτικά. Ναι, και εγώ έχω την εντύπωση ότι δεν είναι πάρα πολύ.
0: Δεν έχει πια, συγγνώμη που σε διακόπτω τώρα, δεν έχει πια και το ενδιαφέρον που είχε η ΔΕΘ. Δεν νόμιζα ότι έχει τέτοιο ενδιαφέρον.
1: Πάντα κάπως έτσι το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω τι γινόταν πολύ παλιά. Που ακούω κάποιους πολύ παλιούς συναδέλφους να περιγράφουν τι γινόταν την εποχή του Καραμαλή και του Ανδρέα Πανδρέου. Αλλά δεν ξέρω, τα τελευταία αρκετά πολλά χρόνια που είμαστε εμείς, εγώ δεν θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια, κάτι διαφορετικό. Αυτό θυμάμαι πάντα, δηλαδή από εδώ που έχω δει στη δημοσιογραφία να λένε για τον υποβαθμισμένο ρόλο της έκθεσης ως εμπορική έκθεση και για το πανηγύρι που γίνεται με τα υπουργεία, τους πολιτικούς παλαιότερα.
0: Το λένε και
1: τα...
0: οι πολιτικοί αυτό και το συντηρούν. Το ίδιο πανηγυράκι το συντηρούν, μια χαρά.
1: Ακριβώς. Okay. Ναι, θυμάμαι, δηλαδή μια ζωή να το λέμε και μια ζωή να μην αλλάζει τίποτα σχέση με αυτό. Ναι. Και οι πολιτικοί αυτό το πράγμα. Δηλαδή ανεβαίνουν, κάνουν εξαγγελίες, πάντα σαν να είναι σχεδόν προεκλογική περίοδο στη ΔΕΘ. Και εντάξει, ναι, αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα, τι καινούριο είχαμε? Το καινούριο που έχουμε είναι ότι εδώ πέρα δεν είναι ακριβώς καινούριο, αλλά έχουμε μια ΔΕΘ που είναι πριν τις εκλογές και είχε ακόμα πιο έντονα αυτά τα χαρακτηριστικά του προεκλογικού τύπου. Είδαμε τον Πρωθυπουργό που υποτίθεται μοίρασε. Μιλάμε για δημόσιους πόρους, μιλάμε για τα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων. Δεν είναι ούτε του Πρωθυπουργού, ούτε του Τσίπρα, ούτε του Ανδρουλάκη αυτά τα χρήματα.
0: Δικά μας λεφτά,
1: ούτε τα μοιράζουν από την τσέπη τους. Ακριβώς είναι τα χρήματα τα δικά μας, του κόσμου, των φορολογούμενων. Τα οποία ανακοινώνουν πώς θα διαθέσουν τα χρήματα αυτά και πού θα πάνε κτλ. Εντάξει, από τον Πρωθυπουργό, όπως έχουν υποθεί από όλους σχεδόν, δεν ακούσαμε και κάτι ιδιαίτερο. Υπήρχαν πολύ περισσότερες προσδοκίες καλλιεργηθεί το προηγούμενο διάστημα, ειδικά για τις κοινωνικές ομάδες που είναι έτσι δυσαρεστημένες. Αλλά δεν υπήρξαν έτσι μέτρα που τους ικανοποίησαν. Και πολλά από αυτά είναι και σε βάθος χρόνου, έτσι δεν είναι άμεσα.
0: Και με την υποσχετική των εκλογών. Θα προσθέσω.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, ψηφίστε με να είμαι, και εγώ, να είμαι εγώ πάλι ο πρωθυπουργός της χώρας και θα τα κάνω. Θα πάρετε επίδομα στο δημόσιο. Θα. Εντάξει. Ναι. Ο κύριος Ανδρουλάκης, πριν πάμε στον κύριο Τσίπρα, που είναι και το πιο φρέσκο, γι' αυτό σε πάω. Και θα πάμε και στον κύριο Τσίπρα. Έχω ετοιμάσει.
1: Όχι, δεν έχω σκοπό να τον αναλύσουμε, γιατί έχουν υποθεί για τον κύριο Τσίπρα. Απλά επειδή τα πήραμε τη σειρά. Και με τον κύριο Τσίπρα έκανε αυτό. Αυτό που έκανε εντύπωση είναι ότι προσπαθεί, τι ήταν το rebranding, να εμφανιστεί ως πιο μετριοπαθής πολιτικός, ότι δεν έχει ριζοσπαστικές προτάσεις όπως είχε όταν εμφανίστηκε στην πολιτική σκηνή, και πράγματι οι προτάσεις του ήταν εξαιρετικά μετριοπαθείς, με εξαίρεση ότι τώρα βγήκε και είπε ότι θα κάνω αύξηση σε κάποιες κατηγορίες επαγγελματιών, χωρίς να λέει.
0: Γιατρούς, νοσηλευτές,
1: Ναι, αυτά τα οποία χωρίς να εξηγήσει πώς και τι και τα λοιπά, εκεί δεν ήταν έτσι ιδιαίτερα πιστικός, αλλά μόνο με εξαίρεση αυτό το θέμα των αυξήσεων, όλες οι υπόλοιπες προτάσεις του σχεδόν δεν διέφεραν από το πνεύμα των προτάσεων του Πρωθυπουργού. Δηλαδή εμένα μου έκανε εντύπωση για τον κύριο Τσίπρα ο οποίος ισχυρίζεται διαρκώς και ανακριβώς κατά τη γνώμη μου, όχι κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι κάτι αντικειμενικό, ότι έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, αυτό που έλεγε παλιά ότι θα τα έσκυζε και τα λοιπά, που έφερε άλλο ένα μνημόνιο, και στην πραγματικότητα αυτό που έκανε ήταν ότι ολοκλήρωσε τα μνημόνια. Δεν τα κατήργησε ποτέ, αλλά μου κάνει εντύπωση ότι ακόμα και τώρα δεν μιλάει για κατάργηση μνημονιακών μέτρων που θεωρούσε άδικα. Δηλαδή, ούτε για τη 13η σύνταξη και για το 13ο μισθό, ούτε για τις συλλογικές συμβάσεις. Και εδώ ερχόμαστε στον Νίκο Ανδρουλάκη. Αυτό είναι που μου έκανε εντύπωση, ότι τα μνημονιακά μέτρα που ο Τσίπρας δεν είπε ότι θα τα καταργήσει αν γίνει κυβέρνηση, ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε χτες για κατάργηση των περισσότερων από αυτό. Κατάργηση. Δεν είπε ακριβώς κατάργηση αυτό, αλλά είπε για σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης, είπε για επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων. Ήταν ένα θέμα στο οποίο έδωσε αρκετή σημασία, που αυτό είναι ένα ζήτημα που δεν ανέδειξε ο Αλέξης Τσίπρας. Και είπε και για το υπερταμείο, ότι πρέπει να τελειώσει με τη μορφή αυτή που έχει και να αλλάξει εντελώς χαρακτήρα και αποστολή. Και ήτανε κάπως πιο συγκεκριμένος. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι άκουσα ένα πρόγραμμα με όραμα που λέμε τώρα τελευταία. Έχει γίνει λίγο κλισέ και αυτό, που περιμένουμε να ακούσουμε πολιτικούς με μια πρόταση.
0: Ήταν σίγουρα πιο γεμάτο το καλάθι του κ. Ανδρουλάκη, έτσι, περισσότερα, δίνει σε περισσότερο.
1: Ούτε και καλάθι θα το έλεγα ακριβώς. Εντάξει, αυτό το ένα έτσι πιο πλήρες σχέδιο για τη χώρα δεν το έχουμε ακούσει για κανέναν. Αυτό που έκανε ο Ανδρουλάκη ήταν ότι παρουσίασε μία πρόταση έτσι πιο συνεκτική, με πολύ με συγκεκριμένα μέτρα. Είπε ότι θα κάνουμε 7 βήματα, 7 νομοσχέδια. Μίλησε για τον σιδηρόδρομο, για παράδειγμα, ότι θα είναι βασικός πυλώνας του παραγωγικού σχεδίου, ότι θα αποκτήσουν ισχυρή ελληνική βιομηχανία, ότι πρέπει να αποκτήσει η χώρα, η ειδική τράπεζα αγροτικής γης, γιατί να είπε τέλος στην Golden Visa. Αυτά ήταν πολύ συγκεκριμένα, και για τον αφαιρετισμό της εθνικής περιουσίας. Μίλησε για αυστηρό πλαίσιο πώλησης ακινήτων στην Παραμεθόριο.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, τι τους λείπει και βλέπουν από απόσταση τον κύριο Μητσοτάκη, τι λείπει στον κύριο Ανδρουλάκη, τι λείπει στον κύριο Τσίπρα, ποια είναι η γνώμη?
1: Εντάξει, τώρα το και στους δύο, κατά τη γνώμη μου, λείπει περίπου το ίδιο πράγμα, όχι ακριβώς. Είναι και οι δύο πλήρωσαν πάρα πολύ ακριβά την περίοδο των μνημονίων και της κρίσης. Έχασαν ένα πολύ μεγάλο μέρος εμπιστοσύνης των ψηφοφόρων που τους ψήφιζαν, γιατί είναι κόμματα που εξέφεραν και πιο λαϊκά στρώματα. Αυτή την εμπιστοσύνη δεν κατάφεραν να την ανακτήσουν ποτέ έκτοτε. Και αυτό είναι το θέμα. Από την πλευρά του κ. Τσίπρα, το είπαμε και πριν, ήταν ένας πολιτικός που πήρε την εξουσία λέγοντας ότι θα καταργήσει το μνημόνιο, και στην πραγματικότητα ολοκλήρωσε τα μνημόνια. Μάλιστα με μεγαλύτερη ευκολία από ό,τι το έκαναν οι προηγούμενοι, έτσι.
0: Πάντως και δύο, επίτρεψέ μου ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Σαν να ποντάρουν λιγάκι στη λύθη του κόσμου. Ο κόσμος δεν λειτουργεί έτσι.
1: Καλά, σίγουρα. Ναι. Απλά κανένας δεν παρουσιάζει μία πολύ διαφορετική πρόταση πολιτικά από αυτήν της κυβέρνησης. Με την έννοια ότι για διαχείριση μιλάνε.
0: Σωστά.
1: Δεν μιλάνε για ριζοσπαστικές αλλαγές, δεν μιλάνε για ανατροπές. Μιλάμε για μια, αυτό που προτείνουν είναι μια καλύτερη διαχείριση.
0: Φυστά.
1: Αν πείθεται ή δεν πείθεται ο κόσμος τώρα με την πρότασή τους, αυτό είναι άλλο θέμα. Και το κύριο Ανδρουλάκη ήταν πιο συγκεκριμένο από το Τσίπρα, αλλά απολύτως συγκεκριμένη σε όλα τα θέματα στα οποία ανέφερε. Δεν ήταν ούτε το κύριο Ανδρουλάκη.
0: Ούτε σαφής κοστολόγηση υπάρχει αυτό των μέτρων, ούτε σαφές χρονοδιάγραμμα, αν μου επιτρέπεις. Δηλαδή ανακοινώνονται μέτρα που λέει ότι είναι σταδιακή αποκατάσταση της 13ης σύνταξης του
1: 13ου. Για τετραετία τα είπα αυτά. Σε κάποια δεν υπήρχε χρονοδιάγραμμα πράγματι, σε κάποια υπήρχε αυτό. Λέω ότι σε κάποια ήταν πιο συγκεκριμένο, σε κάποια δεν ήταν τόσο συγκεκριμένο. Αλλά ήταν ένα πιο συνεκτικό σχέδιο. Και έτσι. Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Πέρα. Να είσαι καλά, Βασιλική μου. Καλή συνέχεια διαφημίσεις.
3: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμηση. Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design. Η κίνηση είναι ελευθερία.
3: Ο λόγος είναι επικοινωνία.
4: Και όταν χρειάζονται υποστήριξη, αξίζουν την καλύτερη φροντίδα.
3: Στο νέο κέντρο Κίνηση και Λόγος στην Πρέβεζα προσφέρουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας και λογοθεραπείας για παιδιά και ενήλικες με ιδιαίτερη εξειδίκευση στα νευρολογικά περιστατικά.
4: Με πιστοποιημένες μεθόδους NDT, Bobath και Sroth στηρίζουμε την αποκατάσταση της κίνησης και της λειτουργικότητας.
3: Μέσα από την εργοθεραπεία ενισχύουμε την αισθητηρία. Η ρύθμιση, τη συγκέντρωση, τη λεπτή κινητικότητα και την αυτονομία στην καθημερινή ζωή.
4: Με σύγχρονες μεθόδους λογοθεραπείας αντιμετωπίζουμε διαταραχές λόγου και ομιλίας, μαθησιακές δυσκολίες και παρέχουμε νευρολογική αποκατάσταση επικοινωνίας σε ενήλικες.
3: Θα μας βρείτε Λεωφόρος Ιωαννίνων 34 στην Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 820 29 552.
3: Κίνηση και λόγος.
4: Γιατί κάθε βήμα και κάθε λέξη έχουν σημασία.
3: Απόσταξης, μακρόχρονης παλαίωσης, single malt, blend. Κάθε ποτό έχει τη δική του ταυτότητα που ταιριάζει σε κάθε περίσταση. Κάθε ποτό βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Γκάβας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820 6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
5: Η Τεμέτερον μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψήστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Τεμέτερον στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10 στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810 77 888. Τεμέτερον. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
3: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. διαθέσιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 11.
6: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
7: Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ιά. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Δεν μου λες, βρε γειτόνις.
12: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
11: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
12: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
13: Σύνδρατη κομισιόν.
11: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
12: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
11: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
14: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
15: Είμαι ο Φιλέας.
16: Και εγώ η Φογκ.
15: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
16: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
15: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
16: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
15: Και πώς γίνεται αυτό?
16: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
15: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
16: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
17: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Μια σημαντική εξαγγελία που θα γίνει σήμερα για τους κατοίκους στο Καστελόριζο, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός την Κυριακάτικη αναρτησή του από το Καστελόριζο που βρίσκεται με αφορμή τις επετειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο επελευθέρωσης του νησιού. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η στήριξη των ακριτικών νησιών δεν μπορεί να περιορίζεται σε συμβολισμούς ούτε σε ευχολόγια, χρειάζεται συγκεκριμένα έργα και μόνιμα κίνητρα. Αναφερόμενος στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Για την ασπίδα του Αχιλλέα, σημείωσε ότι θα οδηγήσει την αεράμινα της χώρας σε άλλο επίπεδο. Για τους ανησυχούντες, όπως είπε χαρακτηριστικά, ξεκαθάρισε ότι το κεντρικό λογισμικό διοίκησης και ελέγχου θα είναι ελληνικό. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε με ψημυρίες τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση έδωσε λίγα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στην πρώτη γραμμή έβαλε την αντιμετώπιση της ακρίβειας ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας χθες στη Θεσσαλονίκη. Κατηγόρησε την κυβέρνηση πως επιστρατεύει το φόβο στην πορεία προς τις εκλογές. Από το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος έφτασαν στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σήμερα το μεσημέρι στις 12 ο κ. Ανδρουλάκης θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Από όλα είχε η ομιλία του κ. Ανδρουλάκη ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων υλοποιούνται από την κυβέρνηση, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε Λαϊκή Αγρυπνία θα τεθεί από σήμερα στις 7.30 το απόγευμα μέχρι αύριο το πρωί, σώρος του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών, στη 1 το μεσημέρι αύριο. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι αστυνομικοί είναι πεπισμένοι ότι δύο γιατροί από το ιατρείο της Καρνεάδου προσπάθησαν από την αρχή να κρύψουν στοιχεία. Έτσι εξηγείται και η μεγάλη καθυστέρηση 1,5 ώρα από τη στιγμή που σταμάτησε να λειτουργεί το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης ως και την κλίση στο ΕΚΑΒ. Αύριο οι δύο γιατροί απολογούνται, κατηγορούνται για θάνατη φόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Επιχείρησε τις πυροσβεστικές χθες βράδυ για τον εντοπισμό 7 αθλητών ορεινού τρεξίματος στην περιοχή Μαυροτσούμαρα ή στη Φωκίδα. Αποπροσανατολίστηκαν λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Οι πυροσβέστες τους προσέγγισαν και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Επεισόδιο με πυροβολισμούς λίγο μετά τις 5 το πρωί έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Αστυνομικοί βρήκαν δύο κάλικες και ίχνη αίματος. Στο κέντρο υγείας Καλυβίων εντοπίστηκαν δύο τραυματίες, ο ένας μάλιστα με τραύμα από σφαίρα. Εξετάζεται αν εμπλέκονται στο περιστατικό. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία διεύρυνε το προβάδισμά του έναντι του συντηρητικού συνασπισμού του καγκελαρίου Μέρτς σε νέα πανεθνική δημοσκόπηση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Συγκεκριμένα το AfD κέρδισε μία μονάδα και έφτασε το 29% σε δημοσκόπηση για την Bild. Η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του καγκελαρίου Μέρτς και το βαβαρικό αδελφό κόμμα της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης παρέμειναν χωρίς αλλαγές στο 20%. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 140 αγνοούνται μετά από ναυάγιο επιβατικού πλοίου στην Ινδονησία στη διάρκεια κακοκαιρίας. 102 άνθρωποι διασώθηκαν. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στην περιοχή της Καλυθέας ως τη 1.30 μετά το μεσημέρι λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου. Μεταξύ άλλων επηρεάζονται ο παράδρομος της Συγκρού, η Δημοσθένους, η Δοϊράνης και η Λέμπρου Κατσόνη. Για την τέταρτη αγωνιστική τη Super League, Όφη επικράτησε εκτός έδρας του Ολυμπιακού 1-0. Ηρακλής Ατρόμητος αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1. Από το απόψινο πρόγραμμα ξεχωρίζει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη στις 9. Στις 6 παίζουν Καλαμάτα Βόλο, στις 7 ο Αστέρας υποδέχεται την ΑΕΚ, στις 9 η Κηφισιά αντιμετωπίζει το Λεβαδιακό και στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Πανετολικό. Η αναμέτρηση των πράσινων θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στο τουρνουά μπάσκετ, νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο, Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα στον τελικό τη Μακάμπι Τελαβίβ. Στις 4 παρατέταρτο στον μικρό τελικό θα παίξουν Άρης Ερυθρός Αστέρας και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky.
1: Σε Eclatic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Απανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Ήπιες βροχές αναμένονται σήμερα το μεσημέρι στην Αττική με μπόρες στα βόρειο-ανατολικά. Εξασθένιση των φαινομένων από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 με 32 βαθμούς. Βροχές και καταιγίδες σήμερα το πρωί στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη για το Βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στη Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και δεν θα ξεπεράσει το μεσημέρι τους 32 και τοπικά τους 34 βαθμούς στα υπηρετικά, τους 31 στα νησιά και τους 35 στα νότια της χώρας.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία.
3: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

Καλή σας ημέρα. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Σκάι 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την εκπομπή Δεύτερη Σκέψη. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο. Θα σας ταλαιπωρεί μέχρι και

Μια από τις καινούργιες στήλες αυτής εδώ της εκπομπής, η είδηση και μια ολόκληρη εποχή, αν θέλετε, πίσω από το τραγούδι που ακούμε. Σήμερα επιλέξαμε το Satisfaction των Rolling Stones, κυκλοφόρησε το 1965, τον Ιούνιο εκείνης της μακρινής χρονιάς. Οι Rolling Stones κυκλοφορούν αυτό το τραγούδι που θα τους μετατρέψει σε μία από τις μεγαλύτερες μπάντες όλων των εποχών. Όλα είχαν ξεκινήσει από ένα μοτίβο που ήρθε στο μυαλό του Keith Richards σχεδόν στον ύπνο του. Το ηχογράφησε βιαστικά σε ένα κασετόφωνο δίπλα στο κρεβάτι του, αποκοιμήθηκε. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Την εποχή εκείνη ο κόσμος άλλαζε πολύ γρήγορα. Στο Βιετνάμ οι Ηνωμένες Πολιτείες περνούσαν πλέον από το ρόλο του στρατιωτικού συμβούλου στην άμεση εμπλοκή. Τον Ιούνιο του 1965 οι Αμερικανοί στρατιώτες στη χώρα πλησίαζαν τις 70.000. Ένας πόλεμος, αυτός του Βιετνάμ, από τον οποίο θα περνούσαν πάρα πολλά χρόνια για να απεμπλακεί η Αμερική. Στην Ελλάδα, η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου βρισκόταν ήδη μέσα σε μια πολύ βαθιά πολιτική κρίση, με την υπόθεση Ασπίδα να δηλητηριάζει τις σχέσεις με το παλάτι. Λίγες εβδομάδες αργότερα θα έρχονταν τα Ιουλιανά. Ο Ανδρέος θα εξαναγκαζόταν σε παρέτηση και μια χαοτική περίοδος για τη χώρα θα ξεκινούσε, που κατέληξε στο πραξικόπημα του 1967.

0: κύριος Κώστας Πανός ρυθμίζει αυτό το πρωινό τον ήχο. Η κυρία Σοφία Καλαβρό επιμέλεται δημοσιογραφικός σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και η Ελένη Μπουλιέρη σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο. 2-10-48-0-174 αφήνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσει αυτό το πρωινό Κυριακή. Είναι η 13η μέρα του Σεπτέμβρη. Είναι πάντα το Σωτήριο Νέτος 2026 αυτό το οποίο διανύουμε. Καλή Κυριακή σε όλους και σε όλες. Να τα περάσετε όμορφα, παιδιά. Καλό καιρό έχει ακόμη εκεί έξω από ό,τι βλέπω. Βροχές εδώ πολλές δεν πρόκειται να φέρει ο καιρός. Αυτό λένε οι μετεωρολόγοι. Τους πιστεύουμε εννοείται και ελπίζουμε να επιβεβαιωθούν, διότι έχουμε και δουλειές. Skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει, πες την άποψή σου και που μπουνάτε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας. Υπάρχει και το Viber. Ναι. Μάθαμε και το Viber σε αυτόν εδώ το σταθμό. Αργήσαμε λίγα χρόνια. Όχι πολλά, λίγα χρόνια. Πόσα, 10, 15, εντάξει, δεν πειράζει, παιδιά. Η τεχνολογία μας επισκέφθηκε και εμάς, έστω και καθυστερημένα. Viber 698-123-1003. Στέλνετε και φωτογραφίες και βίντεο. Δεν καλείτε το Viber, δεν το καλείτε. Όσο και να καλείτε σε αυτόν τον αριθμό κάποιοι, δεν θα σας απαντήσει κανείς. Τζάμπα χρόνο χάνετε. Στέλνετε μηνυματάκι. Έτσι, σύντομα σχολιάζετε ό,τι θέλετε να σχολιάσετε. Τέλος πάντων, όποιο θέμα σας έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Και social media, εμένα με βρίσκεται Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Για πάμε να ανοίξουμε ένα άλλο θέμα. Να ξέρετε, τα Σάββατα και τις Κυριακές, εδώ και με τον Ισάκ Τριανταφυλλίδη, ο οποίος θα είναι και πάλι μαζί μας από το επόμενο Σάββατο, θα ασχολούμαστε και με θέματα τα οποία δεν ασχολούνται πάρα πολύ στα ελληνικά τα μίντια ή τέλος πάντων είχαν ασχοληθεί σε προηγούμενο χρόνο και δεν υπάρχει σήμερα το ίδιο ενδιαφέρον. Ένα τέτοιο θέμα είναι τα γλυπτά του Παρθενώνα, για τα οποία θυμίζω πως η σημερινή κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει καταβάλει μια προσπάθεια να επιστρέψουν, να κάνει μια συμφωνία με τους Βρετανούς και με το Βρετανικό Μουσείο. Είναι το δίκαιο αίτημα της Ελλάδας να επιστρέψουν στη χώρα που ανήκουν τα μάρμαρα του, τα γλυπτά, με συγχωρείτε, όχι τα μάρμαρα, διότι λέγοντας μάρμαρα υποτιμούμε τα γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Εννοείται πως ανήκουν στην Ελλάδα, εννοείται πως πρέπει να υπάρξει επανένωση αυτού του μνημείου, που είναι ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής αξίας. Είχαμε κάποιες δημόσεις, κάποιες διαβουλεύσεις, κάποιες συζητήσεις και στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο τα τελευταία χρόνια για αυτό το θέμα, σε μια προσπάθεια να βρεθεί μια λύση που θα ικανοποιούσε και εμάς, θα ικανοποιούσε και τους Βρετανούς, και αυτό ως απόρρια, αν θέλετε, και των πολλών φωνών που ακούγονται σε επίπεδο βρετανικής κοινωνίας, που θεωρούν δίκαιο το αίτημα της ελληνικής πλευράς της Ελλάδας, που σου λένε, ρε παιδί μου, δώσ' τους τα γλυπτά του Παρθενών, έχουν δίκιο. Ο Παρθενώνας πρέπει να είναι εκεί, όλα τα μέρη του, όλα τα κομμάτια του, διότι μιλάμε επί της ουσίας για ένα ακροτηριασμένο μνημείο. Πάμε στον Γιάννη Χανιωτάκη. Είχε την καλοσύνη να ξεκλέψει λίγο χρόνο και να τα πούμε αυτό το πρωινό. Με τον Γιάννη Χανιωτάκη θα επιχειρήσουμε να δούμε που βρισκόμαστε σήμερα σε σχέση με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Ξέρετε, υπάρχει και μια επιμέρους δυσκολία για να έρθουμε σε συμφωνία με τους Βρετανούς για αυτό το θέμα. Δεν υπάρχει πολιτική σταθερότητα στην Βρετανία. Με ποιον να μιλήσεις και από ποιον να πάρεις το πράσινο φως όταν αλλάζουν τους πρωθυπουργούς στη Βρετανία σαν τα πουκάμισα. Και ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας φαίνεται πως έχει διαφορετική άποψη για το θέμα. Γιάννης Χανιωτάκης, για να μας θυμίσει τι ακριβώς έχει συμβεί με τα γλυπτά του Παρθενώνα τον τελευταίο καιρό και που βρισκόμαστε σήμερα. Γεια σου, Γιάννη μου, τι κάνεις? Καλημέρα από την Αθήνα.
1: Καλημέρα, Πέτρο. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Δεν υπάρχει πολιτική σταθερότητα. Δυστυχώς δεν υπάρχει ούτε πολιτική βούληση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είδαμε και τον νέο Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ να αλλάζει τη στάση του το τελευταίο διάστημα στο θέμα των γλυπτών. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στους Financial Times παρέπεμψε ουσιαστικά το ζήτημα στο Βρετανικό Μουσείο, λέγοντας ότι νομικά εναπόκειται σε αυτό. Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια όμως, Πέτρο, από τότε που είχε μια τελείως διαφορετική στάση. Το 2023, πριν βέβαια διαβεί το κατόφλι της Downing Street, καλούσε το Βρετανικό Μουσείο να τα επιστρέψει στην Ελλάδα και μάλιστα χωρίς όρους. Και αν πάμε ακόμα πιο πίσω, το 2002 ζητούσε ακόμα και την αλλαγή του περιβόητου νόμου του 1963, ο οποίος στην ουσία απαγορεύει τη μόνιμη απομάκρυνση αντικειμένων από το μουσείο.
0: Ναι.
1: Βρισκόμαστε εν ολίγης αυτή τη στιγμή στη γνωστή κατάσταση όπου η Βρετανική κυβέρνηση ρίχνει τον μπαλάκι στο μουσείο λέγοντας ότι αναπόκειται σε αυτό και το μουσείο το επιστρέφει στην κυβέρνηση λέγοντας ότι περιορίζεται από τον νόμο.
0: Ναι, που νομικά προφανώς έτσι είναι, δηλαδή βάση του νόμου είναι αρμοδιότητα και ευθύνη του Βρετανικού μουσείου τι ακριβώς θα γίνει με τα γλυπτά του Παρθενώνα, όμως παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ποιο θα είναι το σήμα που θα στείλει η Βρετανική κυβέρνηση. Αν βγει η Βρετανική κυβέρνηση και πει ναι, δίκαιο το αίτημα των Ελλήνων να το δούμε, προφανώς θα αλλάξει και η στάση του Βρετανικού Μουσείου, φαντάζομαι.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι. Και αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι οι συζητήσεις συνεχίζονται για πολύ καιρό πλέον. Το Βρετανικό Μουσείο τις χαρακτηρίζει επικοδομητικές. Βέβαια, το τι σημαίνει αυτό ακριβώς στην πράξη ή το αν μεταφράζεται και σε κάποια ουσιαστική πρόοδο είναι άγνωστο. Όλα δείχνουν ότι το Βρετανικό Ίδρυμα παραμένει αμετακίνητο στη θέση του για ένα μακροχρόνιο δανεισμό. Το είδαμε αυτό και με αφορμή την ταπισερή της Μπαγιέ, την οποία δάνεισε η Γαλλία στη Βρετανία, με τον διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου, τον Νίκολας Κάλιναν, να δηλώνει ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα μοντέλο και για τα γλυπτά.
0: Ναι. Βέβαια, παρότι εμείς Ραπούμπο ότι δεν μιλάμε για δανεισμό. Εμείς θέλουμε να μας τα επιστρέψουν, διότι είναι δική μας ιδιοκτησία τα γλυπτά του Παρθενώνα. Δεν ξέρω αν και πώς μπορεί να γίνει αυτό. Το λέω διότι υπάρχει μια συγκεκριμένη στρατηγική ως προς αυτό το θέμα, την οποία την έχουν υπηρετήσει πιστά όλες οι κυβερνήσεις και όλοι οι υπουργοί πολιτισμού.
1: Έτσι ακριβώς, και αυτό είναι και το λογικό, ναι, αν το σκεφτούμε, ναι, και Πέτρο, διότι αν δεχθείς να τα δανειστείς σημαίνει ότι αναγνωρίζεις ότι ανήκουν στην άλλη, ναι, πλευρά.
0: Και έβλεπα πως έγινε και μια κίνηση από το Βρετανικό Μουσείο που προκάλεσε έτσι αντιδράσεις και εδώ στη χώρα μας, στην Ελλάδα, ότι δάνεισε κάποια θράφηματα των γλυπτών σε ένα μουσείο στη Γερμανία για μια έκθεση.
1: Ναι, σε ένα μουσείο της Φραγκφούρτης συγκεκριμένα, μια απόφαση που προκάλεσε αντιδράσεις αρκετές και εδώ στη Βρετανία, από επιτροπές και από κόσμο που τάσσονται υπέρ της επιστροφής των γλυπτών, καθώς πρόκειται για αντικείμενα που αποτελούν αντικείμενο διεκδίκησης από την Ελλάδα. Και εδώ, Πέτρο, βρίσκεται και ένα παράδοξο, αν θέλεις.
0: Ναι.
1: Το 50% των αντικειμένων της συλλογής του μουσείου είναι βρετανικής προελεύσεως. Το 30% αποκτήθηκε με κανονικό, μη αμφιλεγόμενο, εν πάση περιπτώσει, τρόπο, και το υπόλοιπο 20% είναι αντικείμενα υποδιεκδίκηση. Πολλοί αναρωτιούνται λοιπόν γιατί το μουσείο επιλέγει να δανείσει αντικείμενα από αυτό το 20% που βρίσκεται υποδιεκδίκηση. Διαθέτει πλήθος αντικειμένων, είναι ένα μεγάλο ίδρυμα, μπορεί να προχωρήσει σε συνεργασίες με άλλου είδους αντικείμενα και να δανείσει αντικείμενα από τη συλλογή του. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι επιλέγει να δανείσει και αντικείμενα από αυτό το 20% το οποίο είναι αμφιλεγόμενο ή υποδιεκδίκηση από άλλες χώρες.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα γίνει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Γιάννης Χανιωτάκης, ο ανταποκριτής μας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

0: Επόμενη στήλη. Τι δεν πρόσεξες. Όλη την εβδομάδα, παιδιά, η επικαιρότητα τρέχει με ρυθμούς που δεν μπορούμε και εμείς πολλές φορές κάποιες ειδήσεις να τις διακρίνουμε. Να δώσουμε στις ειδήσεις αυτές την έκταση που τους, και τον χώρο και τον χρόνο που τους αναλογεί. Υπήρξαν λοιπόν ειδήσεις και αυτή την εβδομάδα που πέρασαν λίγα και παρατηρήτες, έχουν όμως από πίσω τους μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Πρώτη την μαρτύρησε ο Γιάννης Χανιωτάκης. Ένα από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά έργα τέχνης έκανε αυτή την εβδομάδα το δικό του ταξίδι. Αναφερόμαστε στην περίφημη ταπισερή της Μπαγιέ. Μιλάμε για ένα κέντημα 70 μέτρων που αφηγείται την κατάκτηση της Αγγλίας από τον Γουλιέλμο τον κατακτητή το 1066. Έφυγε από τη Γαλλία, εκτίθεται πλέον στην Βρετανία. Είναι η πρώτη φορά εδώ και σχεδόν μία χιλιετία που το έργο εγκαταλείπει την Γαλλία και το αριστούργημα αυτό θα παραμείνει στο μουσείο στο κέντρο του Λονδίνου, διαβάζω, για τους επόμενους 10 μήνες, έχοντας απομακρυνθεί από τη Γαλλία για πρώτη φορά. Αυτό το κέντημα, καλά, αν το δείτε σε εικόνες, σε φωτογραφίες που κυκλοφορούν από Βρετανούς που πήγαν και το είδαν από κοντά και έμειναν πραγματικά με το στόμα ανοιχτό. Μιλάμε για ένα αριστούργημα, έτσι. Αριστούργημα. Απεικονίζει το κέντημα αυτό την ορμαδική εισβολή στην Αγγλία το 1066. Και έχει γίνει ένας κακός χαμός τώρα στην Βρετανία. Έχουν γίνει sold out εδώ και πολλούς μήνες τα εισιτήρια για την ταπισερή της Μπαγιέ. Εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες και το μουσείο που φιλοξενεί και όπου εκτίθεται το συγκεκριμένο έργο τέχνης θα διαθέσει νέα παρτίδα εισιτήριων τον προσεχή Οκτώβριο, που είναι βέβαιο πως και αυτά θα γίνουν αναρπαστά. Μιλάμε για μια ταπισερή μήκους 70 μέτρων. Εκτίθεται σε μια γυάλινη προθήκη ειδικής κατασκευής. Οι κάτοχοι των εισιτήριων έχουν στη διάθεσή τους 40 λεπτά για να την παρατηρήσουν από ψηλά, πάνω από μια υπερυψωμένη γέφυρα. Και βεβαίως στη συνέχεια κατεβαίνουν και κάποια σκαλοπάτια για να τη δουν από κοντά. Το κέντημα φιλοτεχνήθηκε από Αγγλίδες και ντίστριες προτού μεταφερθεί στη Γαλλία και αφηγείται μεταξύ άλλων τα γεγονότα που οδήγησαν στη μάχη του Hastings και την επακόλουθη ήττα του Αγγλοσάξονα βασιλιά Χάραλ του Δεύτερου από τους Νορμανδούς. Για να μαθαίνουμε και μερικά πράγματα για την ιστορία αυτής εδώ της Ήπειρου. Αν σας βγάλει ο δρόμος, παιδιά, στο Λονδίνο, πρέπει να πάτε να τη δείτε αυτή την έκθεση. Το θέμα βέβαια είναι αν θα βρείτε εισιτήριο, Το βλέπω κομματάκι δύσκολο. Και έχουμε, η δεύτερη είδηση είναι αυτή που πέρασε λιγάκι στα ψηλά, θα ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας, την ευρωπαϊκή απάντηση στην SpaceX. Εκτοξεύτηκε ο γερμανικός πύραυλος Spectrum πριν από μερικές ημέρες. Είναι κάτι το ιστορικό αυτό για την Ευρωπαϊκή Διαστημική Βιομηχανία. Είναι ο πρώτος εμπορικός πύραυλος που εκτοξεύεται από ευρωπαϊκή εταιρεία. Είναι η γερμανική startup Isar Aerospace. Εκτόξευσε από την Νορβηγία των πύραυλων αυτών και είναι αυτό ένα σημαντικό βήμα το οποίο θέλει να κάνει η Ευρώπη σε ό,τι έχει να κάνει με την αυτόνομη πρόσβασή της στο διάστημα. Σε ένα διεθνές περιβάλλον το οποίο αλλάζει, η Ευρώπη δεν μπορεί να βασίζεται σε εταιρείες όπως η SpaceX ή τη NASA για εμπορικές αποστολές. Πρέπει να αποκτήσει τον δικό της βηματισμό σε ό,τι έχει να κάνει με το διάστημα και τη διαστημική αγορά. Οπότε και αυτή η προσπάθεια εντάσσεται σε αυτές τις προσπάθειες που καταβάλει η Ευρώπη να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτονομία ως προς αυτό. Και με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες στο τελευταίο χρονικό διάστημα που δεν θα πρέπει να περάσουν απαρατήρητες. Ως προς τον πύραυλο αυτών κανθαυτών, τον πύραυλο Spectrum εκτοξεύτηκε από το διαστημικό κέντρο Αντόγια στην Αρκτική Νορβηγία. Ο πύραυλος έχει σχεδιαστεί για τη μεταφορά μικρών και μεσαίων φορτίων και μετέφερε σε αυτή την αποστολή 5 μικρούς δορυφόρους καθώς και ένα τεχνολογικό πείραμα που θα πραγματοποιούνταν κατά τη διάρκεια της πτήσης. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. και να έχουμε και περισσότερες τέτοιες αποστολές, διότι ίσως ότι έχει να κάνει με την καινοτομία. Υστερεί πάρα πολύ η Ευρώπη, έχει χάσει πολύ μεγάλο έδαφος και σε σχέση με την Κίνα, τις ασιατικές χώρες και σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Προφανέστατα, διαφημίσεις, την κλειδίσουν, επιστρέφουμε, έχουμε ένα μισάωρο ακόμη μπροστά μας.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
5: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
6: Yes!
7: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
8: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
7: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
8: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
5: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
1: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
5: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
1: Η νέα εποχή έφτασε.
5: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
1: InfoNet Πληροφορική.
5: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και και Λευκάδα.
6: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
5: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
6: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
5: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
6: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
6: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 2682-021-149 και 29740.
6: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
9: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
10: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
11: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
10: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκον 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
6: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-025-390.
12: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπόλ.
13: Υποδήματα STEP.
14: Μόδα.
13: Ποιότητα.
14: Επωνυμία.
13: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Tamaris,
13: Geox,
5: Lacoste,
13: Gant,
5: Replay,
13: Sakiris Malas,
5: US Polo,
13: Boss,
5: Cricket,
13: Damiani,
5: Skechers,
13: Versace,
5: Robinson
13: και πολλές άλλες.
5: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
13: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
5: Αερόσολα,
13: Piccadilly, Maxi Therapy,
5: Face Comfort,
13: Skechers Memory Foam.
5: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
13: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
5: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
13: και Σκουφά 24 στην Άρτα
5: και στο stepbrandshoes.gr.
15: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 8 20 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
14: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα, Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 275916 και 26820 22753. TheraPlay, δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
16: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
17: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
0: Νόμο. Θα τα καλύψουμε τώρα, θα φέρουμε μια νομοθετική ρύθμιση, δεν ξέρω τι θα φέρει. Λοιπόν, όπου θα είναι πιο αυστηρό το πλαίσιο, σημαίνει ότι το κράτος, η πολιτεία δεν είχε κάνει αυτά που έπρεπε να είχε κάνει μέχρι και σήμερα. Α, ο Θωμάς το έχει στείλει το άλλο μήνυμα, τον βρήκα εδώ στο skyradio.gr και με ρώτα για αν ο Υπουργός Υγείας έχει ευθύνη για το θέμα με τους Κομπογιαννίτες. Έχει την γενική, τη θεσμική ευθύνη. Δεν τους κάνει τους ελέγχους ο κ. Γεωργιάδης. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Τη γενική, τη θεσμική ευθύνη. Και θα δούμε τι θα περιλαμβάνει και αυτό το νέο θεσμικό πλαίσιο το οποίο θέλει να φέρει στη Βουλή και το προανήγγειλε. Και θα μας το παρουσιάσει, φαντάζομαι, το επόμενο χρονικό διάστημα για όλους αυτούς τους Κομπογιαννίτες, για όλους αυτούς τους απατεώνες που παίζουν με την υγεία μας. Δεν υπάρχει σημαντικότερο πράγμα που έχουμε από την υγεία μας. Σε ποιο μέρος της Ευρώπης δεν υπάρχει στις μεγάλες πόλεις πρόβλημα στη στέγαση? Επανέρχεται σε αυτό το θέμα, το οποίο το κουβεντιάζουμε με αφορμή κάποια μέτρα τα οποία εξήγηλε ο κ. Ανδρουλάκης χθες από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο και τη Θεσσαλονίκη. Το γεγονός ότι υπάρχει πρόβλημα με τη στέγαση και σε άλλες μεγάλες πόλεις, τι ακριβώς συμβαίνει, Θάνο μου? Ότι θα πούμε, εντάξει, μωρέ, και στο Άμστερνταμ και στο Λονδίνο έχουν πρόβλημα. Δεν πειράζει. Προχωράμε. Δεν θες να ξέρεις τι πρωτοβουλίες έχουν πάρει, ας πούμε, στο Άμστερνταμ για να λύσουν το στεγαστικό. Που είναι όντως ένα πολύ μεγάλο θέμα. Έτσι. Δεν το συζητάμε αυτό. Ούτε για να απαντήσω και στον έτερο ακροατή εδώ, τον Βασίλη, που μου έχει στείλει μήνυμα, ο Βασίλης από τη Φραγκφούρτη, στο Viber. Μου λέει ότι είναι τεράστιο πρόβλημα εδώ και τουλάχιστον 3 δεκαετίες στην Ευρώπη. Λύση εξαιρετικά δύσκολο να βρεθεί. Μαγικό ραβδί περιμένετε από το Μητσοτάκη? Όχι. Περιμένω όμως ένα πλέγμα πρωτοβουλειών που θα το πολεμάει το πρόβλημα αυτό. Θα το πολεμάει. Δεν έχω δει εγώ κάτι τέτοιο. Σκόρπιες ιδέες, βλέπω σκόρπια μέτρα να ανακοινώνονται, όπως το σπίτι μου 3. Δεν αρκούν αυτά. Εδώ θέλει ένα πλέγμα πρωτοβουλειών που θα αφορά και την επιστροφή αρκετών συμπολιτών μας στην περιφέρεια. Να δώσουμε κίνητρα να πάνε στην περιφέρεια, στα χωριά τα οποία έχουν μαραζώσει. Δεν λέω ότι είναι εύκολο αυτό να γίνει, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έτσι όπως έχει αλλάξει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Και αυτό το στοιχείο που λες, Βασίλη μου, στο μήνυμά σου, είναι, τα λέει όλα από μόνο του. Ότι ο μισός πληθυσμός κατοικεί στην Αττική. Μεγάλο πρόβλημα και αυτό δεν αλλάζει. Αυτό θέλει πολιτικές δεκαετιών να τρέξουν για να αλλάξει αυτή η χώρα και να πάει ο κόσμος στην περιφέρεια, να φύγει από εδώ, από την Αττική. Έχουμε καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην Αττική.

0: επόμενη κίνηση αυτήν την ώρα θα καθυστερήσετε το νου σας. Κάπου αλλού δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο κυκλοφοριακό ζήτημα αυτήν την ώρα. Λίγο αυξημένη είναι η κίνηση στην παραλιακή, στο ρεύμα προς τα νότια προάστια, από Γλυφάδα μέχρι και Βούλα. Όχι όμως κάτι το φοβερό, δεν θα καθυστερήσετε πολύ. Στους υπόλοιπους δρόμους, τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά, πολλές Κυριακές είχα να δω. Παρότι γύρισατε όλοι, επιστρέψατε. Πάμε να κάνουμε μια γρήγορη σύνδεση, κύριε Σπανέ, με το Καστελόριζο. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο Καστελόριζο αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχει μεγάλη σημασία. Μόλις τελείωσε. Ρε εσύ, γιατί με σαμποτάρεις έτσι. Λοιπόν, μόλις τελείωσε. Μας πήκραν η εικόνα του 2010 με το Καστελόριζο να επιλέγεται σε σκηνικό για το πέρασμα στα μνημόνια. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι μεταξύ των όσων είπε ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ναι, δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές. Μήνυμα που έστειλε στην Τουρκία ο Πρωθυπουργός. Ζητώ συγγνώμη, δεν προλάβαμε να ακούσουμε έστω ένα μικρό απόσπασμα των όσων είπε ο Πρωθυπουργός. Είναι εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στο Καστελόριζο. Με αφορμή τη συμπλήρωση 83-84 ετών από την απελευθέρωση του νησιού. Ναι, τα έχει πει ο Πρωθυπουργός αυτό, όπως διαβάζω. Ότι μας πήκραν εικόνα του 2010 με το Καστελόριζο και τη σύνδεση με τα μνημόνια. Ναι, είχε χρησιμοποιήσει το Καστελόριζο ως φόντο ο τότε Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Εγώ ξαναλέω, καλό είναι η πολιτική να μην θυμούνται μόνο λίγο πριν τις εκλογές τα κριτικά μας νησιά, την ακριτική Ελλάδα. Καλό είναι να είναι από πάνω ο κρατικός μηχανισμός όλο το χρόνο. Ξέρω, αυτό είναι το δύσκολο, αλλά αυτό είναι που απαιτούν και αυτοί οι πολίτες που είναι εκεί και πραγματικά, δίχως καμία υπερβολή, φιλούν θερμοπύλες. Τώρα, τέτοια ώρα, κάθε Κυριακή θα κάνουμε μια γρήγορη ανασκόπηση. Θα θυμόμαστε μαζί 5-6 πολύ σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα αυτήν την εβδομάδα. Για ακούστε ποια ήταν αυτά. Πάμε, κύριε Σπανέ.
1: Ξεκινάμε το δελτίο μας από μια είδηση που μας έχει μουδιάσει όλους και αναφέρομαι στον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
2: Εδώ στο νοσοκομείο Ελπίζα άφησε την τελευταία του πνοή στις 6:20 το απόγευμα.
3: Εγώ το Μαζονάκη τον χωρίζω από την Αττική, από την Πάτρα. Δεν το πιστεύω ότι έφυγε ο Γιώργος.
4: Ένα ιατρικό θρίλερ σε εξέλιξη με επικεντρό του τον ιδιωτικό χώρο στον οποίο είχε προσέλθει για πλασμαφαίρεση.
5: Κάθισε στον χώρο που γινόταν η διαδικασία. Του έβαλα τον φλεφοκαθετήρα στο δεξί χέρι, ενώ προσπαθούσα να του βάλω τον δεύτερο. Δεύτερο φλεφοκαθετήρα στο αριστερό, διαπίστωσα ότι άρχισε να πέφτει η πίεση και το οξυγόνο του.
6: Κατεβάσανε κάτω και είχε καθυστήρα και είχε και μάσκα. Κάνανε κάρβα και αυτά δεν τον συνεφέρω.
7: Έχει ξεκινήσει έλεγχο ατρικών σωστηνών. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται το προφανές ότι όλο αυτό γίνονται χωρίς καμία άδεια.
8: Έχουμε ένα ιατρείο που έκανε παρανόμως ιατρικές πράξεις.
9: Με την κατηγορία της ανηφόρας έκθεση σε κίνδυνο, λένε, συνελήφθησαν πριν από λίγα λεπτά οι δύο γιατροί.
10: Τον βάλανε στο μηχάνημα πολύ νωρίς. Ήταν μία το μεσημέρι γιατί φαίνεται από τις κάμερες.
1: Με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο η Αθήνα απαντά στο τουρκικό κρεσέντε, προειδοποιώντας για τις ανεξέλεγκτες συνέπειες της πολεμικής ρητορικής.
11: Είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο, δεν φοβάμαι για θερμό επεισόδιο.
12: Μητσοτάκης άδετα καπού καπού δολαρά, Ιουνανιστάν Βασπακάνα Μόσερδάιδε.
13: Η Τουρκία έχει επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Όλα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες εβδομάδες θυμίζουν όλη τη βεντάλια των διεκδικήσεών της.
1: Πιεσμένος πανταχώθεν ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει τα ρέστα του στο συνέδριο των Ρεπουμπλικών. Κανόν. Δύο μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές υπόσχεται πολιτική δωροδοκία.
14: If the Republicans win, you win with us and you get $5,000. It will be called the Trump dividend.
15: 269 million or so adults in this country times 5,000 gets you like $1.3 trillion.
16: Σε τριψήφια τιμή για πρώτη φορά από τις 24 Ιουλίου και πάλι ο μαύρος χρυσός.
17: Σύντομα θα έρθει ένα νέο κύμα ακρίβειας. Θα αφορά το σύνολο των προϊόντων του σούπερ μάρκετ. Την αφορά βέβαια και τα ενεργειακά.
18: Εφόσον ξεκινούσε έστω και σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, να βλέπουμε την τιμή να είναι πάνω από 1,80 ευρώ το λίτρο.
19: Πανάκριβα, αγάπη μου, πανάκριβα είναι όλα.
20: Το παλεύουμε και όπου βγει.
21: Ένταση και οργή επικράτησε στη σημερινή συνεδρίαση για τη δίκη των τεπών.
22: Θα αναγκαστώ να απαντήσω. Αρκετά πια. Γιατί να μας πετάξετε έξω, σαν δεν τρέπεστε λίγο.
23: Το εμπορικό τρένο δεν είχε καμία εμπλοκή με την πυρκαγιά. Το γνωρίζαμε από την πρώτη εβδομάδα.
1: Η ώρα της δικαιοσύνης για την Κυριακή Γρίβα που πριν από 2 χρόνια ξεψύχησε αβοήθητη μπροστά από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων.
5: Ήρθε η ώρα να καθίσουν στο εδόλιο οι 4 αστυνομικοί.

0: που ενεπλάκησαν στην υπόθεση.
1: Κανένας από τους αστυνομικούς δεν έκανε τη δουλειά του όπως έπρεπε. Θα δικαιωθώ να τιμωρηθούν οι αστυνομικοί όλοι τους.

0: διώξεις που ασκούνται κατά των αστυνομικών γιατί δεν έκαναν τη δουλειά τους και δολοφονήθηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων η Κυριακή Γρίβα. Θα θυμάστε την υπόθεση που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Θα πάμε σε διαφημίσεις, αλλά κάνω ένα πολύ μικρό σχόλιο. Ακούσατε και αυτή την είδηση που έχει κάνει το γύρο του κόσμου αυτή την εβδομάδα. Ο κύριος Τραμπ μοιράζει 5.000 για να τον ψηφίσουν στις ενδιάμεσες εκλογές. Κωστάκι και αγαπητοί ακροατές, όσοι ενδιαφέρεστε, ενδεχομένως να προλαβαίνετε να κάνετε και τα χαρτιά σας, παιδιά, να πάτε να ψηφίσετε στις ενδιάμεσες εκλογές. Θα γίνουν τον Νοέμβριο για να πάρετε το 5.000 από τον κύριο Τραμπ. Τι άλλο θα ακούσουμε από αυτόν τον άνθρωπο, πραγματικά δεν ξέρω.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Με το πρώτο φως να βάθει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
9: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, στον Sky.
0: Και διαβάζω πως και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έταξε 5.000 ευρώ το χρόνο σε όποιον πάει να μείνει στο Καστελόριζο. Να το, Κωστάκι, να το. Αν έχει και ραδιοφωνικό σταθμό στο Καστελόριζο, πρέπει να πας εκεί να δουλέψεις, φίλε μου, ε. Λοιπόν, παιδιά, έρχονται εκλογές. Θα ακούσετε πολλά και κίνητρα να δίνονται για τα κριτικά νησιά μας. Τώρα τα θυμόμαστε όλα, παιδιά, τώρα που έρχονται εκλογές. Explainer. Κάθε Σαββατοκύριακο με τον Ισάκ Τρενταφυλλίδη θα προσπαθούμε να σας εξηγούμε ένα θέμα το οποίο βρίσκεται στην επικαιρότητα και μπορεί και εμείς, μπορεί και εσείς να μην το έχουμε πολύ καταλάβει.
10: Why don't you explain this to me like I am an 8-year-old?
0: Το θέμα το οποίο θα εξηγήσουμε σήμερα είναι γιατί όλο και περισσότερο οι ειδικοί της τεχνητής νοημοσύνης κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τις αρνητικές συνέπειες που θα έχει η τεχνητή νοημοσύνη, το AI, στη ζωή μας. Την Τετάρτη, ο κύριος Jacob Coxon έγινε παγκοσμίως γνωστός διότι παραιτήθηκε από τη θέση την οποία κατήχε στην Anthropic, δηλώνοντας πως και η εταιρεία αυτή, αλλά και η OpenAI στην οποία εργαζόταν παλιότερα, δεν ενεργούν υπεύθυνα σε ό,τι έχει να κάνει με την ασφάλεια αυτών των συστημάτων. Ο κύριος Coxon δεν έμεινε σε αυτά. Στην ανάρτηση την οποία έκανε στα social media είπε πως οδεύουμε με αμύωτη ταχύτητα προς την αυτοβελτιούμενη υπερνόηση και οι εταιρείες αυτές τζογάρουν με τις ζωές μας, κάνοντας μάλιστα και μία αναφορά που έχει συζητηθεί πάρα πολύ, πως υπάρχει πάνω από 10% πιθανότητα η τεχνητή νοημοσύνη να οδηγήσει την ανθρωπότητα στην εξαφάνισή της μέσα στην επόμενη δεκαετία. Αυτά τα λένε άνθρωποι, ειδικοί άνθρωποι που εργάζονται όλα αυτά τα χρόνια πάνω στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν τα λέει ένας περαστικός, κάποιος τυχαίος άνθρωπος. Τι φοβούνται λοιπόν οι ειδικοί? Οι ειδικοί δεν φοβούνται ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα ξυπνήσει σαν το Mission Impossible το τελευταίο, δεν ξέρω αν το έχεις δει, Κωστάκης Πανέ, ο εχθρός Tom Cruise το τελευταίο, στην τελευταία ταινία Mission Impossible, είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν υπάρχει κάπου. Δηλαδή είναι η τεχνητή νοημοσύνη που κυνηγάει αυτά και τα λοιπά και πάει να καταστρέψει τον κόσμο. Δεν φοβούνται αυτό. Φοβούνται όμως ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα γίνει τόσο ικανή τα επόμενα χρόνια που θα βελτιώνεται μόνη της. Μόνη της. Θα μπορεί να εξαπατά ανθρώπους για να πετύχει έναν στόχο, θα μπορεί να αποκτά πρόσβαση, κάτι που έχει γίνει ήδη σε κρίσιμες υποδομές ή δίκτυα. Αυτό έχει γίνει ήδη. Και θα μπορεί να πραγματοποιεί κυβερνοεπιθέσεις ή και να αναπτύσσει και βιολογικά όπλα, δίχως να παίρνει χαμπάρι κανείς τίποτα. Τώρα, το πόσο μεγάλος και πόσο υπαρκτός είναι αυτός ο κίνδυνος, εδώ οι απόψεις διείστανται. Διαβάζω τις απόψεις και άλλων επιστημόνων που έχουν αρθρογραφήσει μέσα στην εβδομάδα σε ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης και κρίνουν τα σενάρια αυτά ως υπερβολικά, πως αποσπούν την προσοχή μας από πιο άμεσα προβλήματα όπως είναι η παραπληροφόρηση, διακρίσεις και απώλεια θέσεων εργασίας που ήδη είναι μια πραγματικότητα λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Υπάρχουν και άλλοι όπως ο καθηγητής Mark Lee, ειδικό στην τεχνητή νοημοσύνη από το Πανεπιστήμιο του Birmingham, δήλωσε στην Daily Mail ότι αυτός ο κίνδυνος είναι εδώ, είναι πολύ μεγάλος, είναι μεγαλύτερος κίνδυνος από το ενδεχομένως να είχαμε ένοπλα ρομπότ. Και το πρόβλημα έγκυται στο ότι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας παίρνουν να αναπτύξουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης δίχως να διαθέτουν μέσα για τον έλεγχο της συμπεριφοράς τους. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί γίνεται τώρα αυτή η συζήτηση? Αυτή η συζήτηση γίνεται τώρα διότι, όπως φαίνεται, τα νέα μοντέλα AI έχουν γίνει πάρα πολύ αυτόνομα. Πάρα πολύ αυτόνομα και έχουν υπάρξει και περιστατικά αρκετά. Κάποια έχουν δει το φως της δημοσιότητας, κάποια άλλα που σίγουρα δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας, σίγουρα υπάρχουν, 100%. Άρα εδώ δεν μιλάμε για μεμονωμένα περιστατικά. Περιστατικά στα οποία φαίνεται πως κάποια συστήματα τεχνητής νοημοσύνης προσπάθησαν να παρακάμψουν περιορισμούς ή να βρουν τρόπους να πετύχουν τον στόχο τους δίχως να υπάρξει παραμικρή ανθρώπινη παρέμβαση. Αυτό είναι κάτι το εξόχως ανησυχητικό και η συζήτηση αυτή για το αν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να γίνει επικίνδυνη δεν είναι αυτή που διεξάγεται στη δημόσια σφαίρα πλέον, αλλά πόσο επικίνδυνη θα είναι, πόσο μεγάλος είναι αυτός ο κίνδυνος και τι κανόνες πρέπει να λάβουμε το συντομότερο δυνατόν έτσι ώστε να αποτρέψουμε τις όποιες κακόβουλες δραστηριότητες της τεχνητής νοημοσύνης σε βάρος της ανθρωπότητας. Χθες είχαμε και μια έκκληση προς τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης στον απόϊχο όλων αυτών τον οποίο κατήγγειλε πρώην ερευνητής της Anthropic από τον CEO της Anthropic, τον κύριο Ντάριο Αμοντέι, ο οποίος είπε πως πρέπει να επιβραδύνουμε τον ρυθμό ανάπτυξης του AI. Και μάλιστα παρουσίασε και ένα σχέδιο τριών σημείων. Μετά την δημόσια κατακραυγή βγήκε με αυτό το σχέδιο και έχουν ακολουθήσει και ο Elon Musk και ο Sam Altman, να ξέρετε. Οπότε εδώ κάτι φαίνεται πως θα γίνει, τέλος πάντων, διότι οι ανησυχίες έχουν ενταθεί μετά και από όλα αυτά τα περιστατικά. Πάμε στο όλοι μιλούσαν γι' αυτό το θέμα το οποίο κατέκλυσε τα social media αυτή την εβδομάδα. Στα social media αυτή την εβδομάδα είχαμε πολύ 80's παιδιά, με πάρα πολλούς χρήστες των social media, ειδικά στο Instagram, να ανεβάζουν εικόνες μέσω της τεχνητής νοημοσύνης επεξεργασμένες αυτές οι εικόνες, φωτογραφίες δικές τους, όπου όλοι είχαν ντυθεί με ρούχα των 80's, είχαν το στυλ των 80's, την κόμωση των 80's. Όλοι ήταν έτοιμοι για δίσκο, παιδιά. Ήταν το trend αυτής της εβδομάδας. Είδαμε όλους τους φίλους μας, όλους τους γνωστούς μας να έχουν αυτά τα φουντωτά μαλλιά, τα οποία, Κωστάκη, εσύ μπορεί λίγο να τα έχεις, λίγο πρόλαβες. Τα έχεις εσύ. Έχεις κανονικές φωτογραφίες. Τις κανονικές έπρεπε, Κώστα Σπανέση, να ανεβάσεις. Μουστάκι είχες εσύ?
11: Όχι,
0: δεν είχες μουστάκι. Έντονα ρούχα θα είχες σίγουρα. Γκλίτερ δεν ξέρω αν είχες βάλει γκλίτερ, όχι. Εντάξει, πάλι καλά, ευτυχώς δεν θα το...
11: Βάτες.
0: Ναι, βάτες, βάτες, μπράβο, ναι. Τα μακριά τα παντελόνια αυτά τα πολύ ωραία που φορούσαν τότε. Δεν ξέρω αν θέλουμε να ζήσουμε τα 80's, γιατί τα 80's δεν ήταν μόνο χαβαλές, χαρά και χορός μέχρι τελικής πτώσεως. Δεν ήταν εύκολα χρόνια εκείνα. Δεν θέλω να σας προειδηγιώσω απότομα, όμως ξέρετε, πάντα υπάρχει η νοσταλγία για αυτό το οποίο δεν ζήσαμε και υπάρχει και μια μεγάλη νοσταλγία ούτως ή άλλως για τα έτη, όπου σε καλλιτεχνικό επίπεδο γίναν πολύ ωραία πράγματα. Εκείνη τη δεκαετία ήταν μια δημιουργική δεκαετία για, και σε ό,τι έχει να κάνει με τη μουσική και το σινεμά. Ωραίες εποχές από αυτή την άποψη. Και μια αισθητική η οποία επιστρέφει. Επιστρέφει γιατί αν παρατηρείτε τα της μοδός, πάρα πολύ γνωστοί οίκοι μόδας επιστρέφουν σε γραμμές των 80's, να ξέρετε. Και αυτό είναι ένα από τα τραγούδια των 80's που ακούγεται μέχρι και σήμερα.

80's, Bruce Hornsby. Να δω πότε εμείς το 90's θα γίνουμε trend, κύριε Σπανέ, στα social media. Να δω πότε. Ήταν, μας διώχνεις Κωστάκη, μας διώχνεις. Δεν είναι συμπεριφορά αυτή, όμως δεν στα πάνε καλά. Εμείς επιστρέφουμε, παιδιά, εντός λίγων λεπτών. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 2, ξαναλέω. Θα γίνουμε η γέφυρα για να ακούσετε τη συνέντευξη τύπου του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του Νικού Ανδρουλάκη. Θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στους εκπροσώπους του τύπου στο πλαίσιο της παρουσίασης του στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Οπότε επιστρέφουμε σε λίγο.

ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: κόσμο σου.
1: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκο Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο μάτς?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Μία ημέρα μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Σαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Καθυστερήσεις ενός Τετάρτου αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Πλακεντίας έως Μαραθώνος. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στη 1:30 το μεσημέρι στην περιοχή της Καλυθέας λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνδεόμαστε με τη Θεσσαλονίκη για να ακούσουμε τη συνέντευξη τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη.
1: 2018 είχαμε ένα κατακλυσμό του ΝΟΕ σε επίπεδο δισεκατομμυρίων και υποσχέσεων που ποτέ δεν έγιναν πράξη. Εμείς, όπως είδατε χθες, καταθέσαμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που αφορά το κοινωνικό κράτος, αφορά μια νέα παραγωγική βάση, ανταγωνιστική, ανθεκτική, μια οικονομία που δεν στηρίζεται μόνο στο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο ολοκληρώνεται, και στο real estate. Μια οικονομία με περιφερειακή ανάπτυξη, μια οικονομία που δίνει χώρο σε παραγωγικές επενδύσεις, με φορολογικά κίνητρα, με ταχύτερες αποσβέσεις σε επίπεδο επενδύσεων, με μια ολοκληρωμένη πολιτική για το ενεργειακό κόστος, πολύ σημαντικός παράγοντας συντελεστής του κόστους παραγωγής στη βιομηχανία, τη βιοτεχνία, τη μεταποίηση. Ένα ολοκληρωμένο, ένα ολιστικό σχέδιο. Πώς η Ελλάδα θα αποκτήσει μια ανθεκτική οικονομία με εξωστρέφεια και με ανταγωνιστικότητα. Παρουσιάσαμε και συγκεκριμένα μέτρα κοινωνικής δικαιοσύνης. Εμείς τους πολίτες δεν τους αντιμετωπίζουμε ως πελάτες. Συγκεκριμένα μέτρα που αφορούν ανθρώπους που έχασαν ένα κομμάτι των εισοδημάτων τους με ένα άδικο τρόπο τα χρόνια της κρίσης, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους, μικρομεσαίους, όλα είναι τεκμηριωμένα, συγκεκριμένα και κοστολογημένα. Και πάμε στη 13η σύνταξη. Η 13η σύνταξη, όπως την είχαμε ανακοινώσει ως μέτρο στις 17 παρεμβάσεις για το συνταξιοδοτικό, ήταν σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση το 27 και η δεύτερη το 30. Η πρώτη δόση λοιπόν σήμερα υπολείπεται από τις ανακοινώσεις Νέας Δημοκρατίας 60 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η δημοσιονομική πραγματικότητα. Και ρωτώ, όταν ανακοινώσαμε το μέτρο, θυμάστε πόσο μας επιτέθηκαν? Για λευτόδεδα, για λαϊκιστές, αλλά τελικά η πρώτη δόση με διαφορά 60 εκατομμυρίων έχει δοθεί. Και θα δοθεί και η δεύτερη δόση το 2030 με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, το δημοσιονομικό κόστος είναι 840 εκατομμύρια. 13ος μισθός. Έχουμε δεσμευθεί ότι θα δοθεί σταδιακά. Το κόστος είναι 1.270.000.000. Το ΕΚΑΣ για τους πιο φτωχούς, χαμηλοσυνταξιούχους ανθρώπους που πραγματικά περνάνε πάρα πολύ δύσκολα, ειδικά σε αυτές τις συνθήκες ακρίβειας, είναι 540 εκατομμύρια. Η εισφορά αλληλεγγύης είναι ουδέτερο μέτρο. Ένα ουδέτερο δημοσιονομικό μέτρο είναι η κατάργηση φοράς αλληλεγγύης. Η τιμαριθμοποίηση φορολογικής κλίμακας. Για να δούμε πραγματικά εισοδήματα χωρίς η ακρίβεια να επηρεάζει τα εισοδήματα των πολιτών. Πολύ σημαντικό μέτρο, κόστος 400 εκατομμυρίων ευρώ σε βάθος τετραετίας. Και βέβαια η απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τζίρους αυταπασχολούμενων και μικρών επιχειρήσεων, που από 10.000 ευρώ το όριο της απαλλαγής του ΦΠΑ πάει σε τζίρο 20.000 ευρώ, και αυτό το μέτρο είναι ένα ουδέτερο μέτρο. Μιλήσαμε για τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Αυτό δεν είναι σταθερό μέτρο. Είναι ένα μέτρο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιόδους που κλιμακώνεται η ακρίβεια. είναι όλα κοστολογημένα, συγκεκριμένα. Το ΠΑΣΟΚ δεν ήρθε στη Θεσσαλονίκη για να μοιράσει το υπερπλεόνασμα που δημιουργεί η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε μια αναπτυξιακή πολιτική για την οικονομία, ώστε να έχουμε και πιο υγιή οικονομία και καλύτερα αποτελέσματα δημοσιονομικά, αλλά και καλύτερη δίκαιη κατανομή όλης της ανάπτυξης που θα υπάρχει στη χώρα, και όχι αυτή η ανάπτυξη να είναι ένα πεδίο κερδοσκοπίας και συσσόρευσης πλούτου των ισχυρών εις βάρος της κοινωνίας.
2: Τώρα είναι η σειρά της κυρίας Λιαλιούτη από τα Νέα και έπειτα η κυρία Φωτιάδου από το Open να ετοιμάσει.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα, κύριε Πρόεδρε. Έχετε δηλώσει σε όλους τους τόνους πως στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η νίκη στις επόμενες εκλογές, έστω και με μία ψήφο. Οι δημοσκοπήσεις του τελευταίου διαστήματος, ωστόσο, μετά την εμφάνιση της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, δεν τον κάνουν να φαίνεται και τόσο ρεαλιστικός. Παραμένετε πεπισμένος πως το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κερδίσει. Ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη θέση, μήπως η δεύτερη είναι πιο εφικτή? Ευχαριστώ.
1: Κυρία Λαλιούτη, ο στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι η δεύτερη θέση. Είναι η πρώτη θέση. Και είναι η πρώτη θέση διότι όταν ο πρώτος στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, άρα να αλλάξει πολιτική η χώρα και να εφαρμοστεί ένα άλλο πρόγραμμα όπως αυτό που περιέγραψα και χθες και που περιγράφω σήμερα, ο εκλογικός νόμος οδηγεί μόνο σε έναν δρόμο. Να είσαι πρώτο κόμμα. Ας είμαστε ειλικρινείς. Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί Νέα Δημοκρατία. Ο σημερινός εκλογικός νόμος δημιουργεί κάποια δεδομένα. Είσαι πρώτος και έχεις δυνατότητα να σχηματίσεις κυβέρνηση, να γίνει κυβέρνηση. Χωρίς το πρώτο κόμμα είναι πάρα πολύ δύσκολο έως απίθανο. Γι' αυτό ο στόχος παραμένει και είναι ένας. Πρώτο το ΠΑΣΟΚ με τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης για να έχουμε πολιτική αλλαγή και όχι μόνο εναλλαγή σε θέσεις εξουσίας. Δεν δίνω και δεν δίνουμε ένα αγώνα για την εξουσία. Δίνουμε ένα αγώνα για την πολιτική αλλαγή. Δίνουμε ένα αγώνα για την αλλαγή κουλτούρας στον τρόπο διακυβέρνησης. Ο κόσμος το λέει. Δεν πάει άλλο. Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τη διαφορά, το πελατειακό κράτος, την ατιμορρησία, την αδιαφάνεια, την αναξιοπιστία, πρέπει να υπάρξει μια γενναία πολιτική αλλαγή, ριζοσπαστική. Μια πολιτική αλλαγή που θα κάνει την Ελλάδα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα που θα σέβεται τον πολίτη. Και θα το αντιμετωπίζει ως focus group σε έρευνες κοινής γνώμης για να του δώσει ένα επίδομα και για να υφαρπάξει με αυτόν τον τρόπο την ψήφο του. Ούτε μεγάλα λόγια, ούτε ψεύτικες υποσχέσεις, ούτε αδιαφάνεια. Η χώρα μπορεί να πάει μπροστά, γι' αυτό θα αγωνιστούμε μέχρι τη μέρα των εθνικών εκλογών, το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα για να υπάρξει η πολιτική αλλαγή.
2: Το λόγο τώρα έχει η κυρία Φωτιάδου και να ετοιμάζει, από το Open, και να ετοιμάζει το κύριος Φωτεινός από το Βήμα.
4: Καλό μεσημέρι, Πρόεδρε. Ας υποθέσουμε ότι επιβεβαιώνονται οι δημοσκοπήσεις και η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα χωρίς αυτοδυναμία. Από την άλλη, εσείς έχετε αποφασίσει από το συνέδριό σας να μην συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό θα ισχύσει και στην περίπτωση που πρωθυπουργός ένα τέτοιο κυβερνητικό σχήμα δεν θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά ένα άλλο πρόσωπο, είτε από τη Νέα Δημοκρατία είτε από ένα άλλο κόμμα, ώστε να μην οδηγηθεί η χώρα σε νέες εκλογές. Σας ευχαριστώ.
1: Κυρία Φωτιάδου, το ΠΑΣΟΚ είναι μία παράταξη με στελέχη, με όργανα, με συνέδρια. Δεν είναι μια συσπήρωση εξουσίας που σήμερα υπάρχει και αύριο μπορεί να μην υπάρχει, που δημιουργείται σε συνθήκες που μπορεί να αλλάξουν αύριο. Έχει μια ιστορία και μια διαδρομή. Σε αυτή την παράταξη το ανώτατο όργανο είναι το συνέδριό του. Στο συνέδριό μας πάρθηκε ομόφωνη απόφαση 5.000 συνέδρων για την πολιτική στρατηγική με την οποία θα πορευτούμε και την οποία έχουμε χαράξει. Αυτή η στρατηγική δεν αλλάζει. Το ΠΑΣΟΚ είναι η προοδευτική απάντηση στη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό τρίτη θητεία ενός κόμματος το οποίο δεν δείχνει σεβασμό στους θεσμούς, στον κοινοβουλευτισμό, στο Σύνταγμα, στη δικαιοσύνη, στα διέξοδα της κοινωνίας και που συνεχώς με τις πολιτικές που προκρίνει δημιουργείται μια νέα κάστα ολιγαρχίας αλλά και ενισχύεται η παλιότερη, το ΠΑΣΟΚ μόνο με έναν τρόπο μπορεί να τον αντιμετωπίσει. Πολιτικά, δυναμικά, νικώντας στις επόμενες εθνικές εκλογές. Άρα, οι αποφάσεις μας είναι αυτές που είναι και δεν αλλάζουν, γιατί είναι αξιακές και πολιτικές.
2: Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Φωτεινός από το Βήμα και να ετοιμάζει τον κύριο Σκουβέλης από τον Αλφα για την επόμενη ερώτηση.
5: Κύριε Πρόεδρε, χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν αναφέρθηκε μόνο στα οικονομικά των μέτρων. Υποστήριξε επίσης ότι μερικά από αυτά τα μέτρα τα υλοποιεί ήδη η Νέα Δημοκρατία. Θα ήθελα ένα σχόλιο επ' αυτού, δεδομένου όμως ότι αυτά τα μέτρα έχουν ένα κοινωνικό χαρακτήρα, αποφορούν το κοινωνικό κράτος. Μήπως σας βοηθούν να φτιάξετε νέες κοινωνικές συμμαχίες, να διαβρύνετε το ακροατήριό σας και να... με στόχο τη νίκη που είπατε πριν από λίγο, αλλά την πρώτη ή τη δεύτερη Κυριακή?
1: Κύριε Φωτεινέ, η κοινωνική ατζέντα για μας δεν είναι μια στρατηγική προεκλογικών συμμαχιών. Ιδεολογικά πιστεύουμε ότι πρέπει να ανατάξουμε όλες τις δυνάμεις της κοινωνίας. Η δημιουργική Ελλάδα δεν είναι μία θεωρία. Γι' αυτό ξεκίνησαμε από την ανάπτυξη και φτάσαμε στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Αυτά τα δύο πάνε μαζί και πάνε μαζί και με τους θεσμούς. Έχουμε λοιπόν μια ολιστική προσέγγιση της νέας πορείας που πρέπει να βαδίσει ο τόπος. Όταν λοιπόν μιλάμε παραδείγματος χάρη για το ιδιωτικό χρέος, αυτό δεν αφορά μόνο τον άνθρωπο που χρωστάει ένα δάνειο. Αφορά όλη την οικονομία και όλη την κοινωνία, διότι ένας άνθρωπος που θέλει να ρυθμίσει, αλλά τα φαντς τον εκβιάζουν και επενδύουν στην εξόντωσή του για να του πάρουν ένα κίνητο και όχι στη ρύθμιση, αυτό είναι ζήτημα συνολικά της οικονομίας. Ένα νέο παιδί που θα κάνει μηχανογραφικό και θα επιλέξει τη σχολή του, όχι βάσει της φιλοδοξίας του, όχι βάσει των ονείρων του, αλλά θα εξαρτηθεί η επιλογή του από την οικονομική επιφάνεια της οικογένειάς του, δεν είναι ζήτημα μόνο αυτού του ανθρώπου, του νέου ανθρώπου, είναι ζήτημα της κοινωνίας. Ένας άνθρωπος που έχει μια δύσκολη στιγμή στη ζωή του, μια ασθένεια και θέλει δίπλα του το Εθνικό Σύστημα Υγείας και που δεν έχει τη δυνατότητα να πάει στον ιδιωτικό τομέα, δεν αφορά μόνο τον ίδιο. Αφορά την κοινωνία στο σύνολό της. Εμείς θέλουμε την Ελλάδα να πάει μπροστά. Θέλουμε πρόοδο και ευημερία για όλους τους Έλληνες. Για όλους. Γι' αυτό όλη μας η κοινωνική ατζέντα, η αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με συγκεκριμένα μέτρα, τον σύγχρονο υγειονομικό χάρτη, η αναγέννηση της δημόσιας παιδείας, οι κανόνες, οι πραγματικοί κανόνες για πραγματικό μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο και όχι η μετατροπή κολεγίων σε πανεπιστήμια όπως έκαναν όμως Πυρακάκη. Η στεγαστική μας πολιτική με ζώνες πίεσης, ζώνες φέρουσας ικανότητας, πλαφών σε ενίκες συγκεκριμένες ζώνες, κατάρριση Golden Visa, περιορισμό της βραχυχρόνιας μίσθωσης, μείωση των ενοικίων. Όλα αυτά δεν είναι επιμέρους θέματα. Είναι ζητήματα που πρέπει να επιλύσουμε σύντομα. Διότι όσο περνούν τα χρόνια, οι ανισότητες θα φτάσουν σε τέτοια επίπεδα που το μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας θα πιστέψει ότι η σημερινή κατάσταση, το σημερινό πολιτικό σύστημα, ίσως και το σημερινό πολίτευμα, δεν τους κοιτά. Και επειδή βλέπω ότι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη, εγώ θα αγωνιστώ το κοινωνικό κράτος να είναι ισχυρό, δίκαιο για όλους, ώστε κανένας πολίτης να μην νιώθει ότι μένει πίσω. Κάθε πολίτης θα νιώθει ότι έχει ασφάλεια και προοπτική. Και αυτό το ξαναλέω, δεν είναι ένα προεκλογικό σχέδιο. Είναι οι ιδέες μας, είναι οι αρχές μας, είναι οι αξίες μας και είναι ο δικός χάρτης που θα ακολουθήσουμε ως επόμενη κυβέρνηση.
2: Κύριος Κουβέλης από τον Άλφα έχει το λόγο και μετά η κυρία Κλάπα από το Μέγκα.
6: Κύριε Πρόεδρε, χθες κάνατε λόγο για επικίνδυνη πολιτική από την κυβέρνηση στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, συγκεκριμένα στα ελληνοτουρκικά, μετά τη δήλωση για τον ντου. Το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά προσπαθεί να υπηρετεί τεκμηριωμένα με υπεύθυνες θέσεις, χωρίς ακρότητες και εντυπωσιασμούς, να έχει προσεγγίσεις ήπιες, ψύχρεμες στα εθνικά θέματα. Σας προβληματίζει, γιατί παραμένει αυτή η ερώτηση στον κόσμο, τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ της ευθύνης, αν υπάρχει ακυβερνησία στον τόπο και είναι σε εξέλιξη ένα εθνικό θέμα? Υπάρχει μια κλιμακούμενη κρίση.
1: Ακυβερνησία δεν θα υπάρξει. Θα υπάρξει κυβέρνηση. Το ποια κυβέρνηση θα υπάρξει δεν θα το αποφασίσουμε εμείς σήμερα. Θα το αποφασίσει με την ψήφο του ελληνικός λαός. Χθες είχα ένα χρέος, και το ΠΑΣΟΚ έχει ένα χρέος, να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα ευθύνης, πρόοδου, συνέπειας και προοπτικής. Το κάναμε. Και περιμένουμε τώρα την κοινωνία, τους πολίτες, να μας εμπιστευτούν. Αν μας εμπιστευτούν, θα υπάρχει κυβέρνηση. Και σίγουρα όχι μια κυβέρνηση βυθισμένη στην αναξιοπιστία, τη διαφθορά και την αλαζονία. Γιατί, κύριε Κουβέλη, εντάξει, το Μητσοτάκης ή χάος είναι ένα επικοινωνιακό δίλημα, ένας εκβιασμός. Αλλά το Μητσοτάκης ή Ερντογάν είναι αποκάλυψη της φεδρότητας και της αλαζονίας της σημερινής κυβέρνησης. Έχουν περάσει σημαντικοί ηγέτες από αυτό το εδώ τον τόπο, εκπρόσωποι όλων των παρατάξεων. Δεν φτάσαμε ποτέ στο σημερινό σημείο να ακούμε το δίλημα Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Και όσο αφορά τα εθνικά μας θέματα, μαθήματα δεν δεχόμαστε, διότι όλες οι μεγάλες εθνικές επιτυχίες έχουν τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ, με κορυφαία την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση με άλυτο το Κυπριακό, μια μοναδική, τη σημαντικότερη εθνική επιτυχία της μεταπολίτευσης. Η άποψή μου είναι, το είπα και πέρυσι στη ΔΕΘ, η νέα αρχιτεκτονική στις ευρωτουρκικές σχέσεις. Δεν υπήρξαν ήρεμα νερά. Ήταν ένα επικοινωνιακό κατασκεύασμα. Έχουμε πολιτική άποψη, που είναι να υπάρξει ένας μηχανισμός οικονομικής σχέσης με την Τουρκία, τέτοιος που να βάζει ένα πλαίσιο. Από τη μία το καρότο που αφορά την αναβάθμιση της Ελληνικής Ένωσης και από την άλλη συγκεκριμένες ρήτρες έναντι της Τουρκίας με κυρώσεις όταν δεν σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου και της Ελλάδας.
2: Κυρία Κλάπα από το Μέγκα και μετά να ετοιμάζεται η κυρία Δώρα Αντωνίου από την Καθημερινή.
7: Κύριε Πρόεδρε, γεια σας. Το ΠΑΣΟΚ έχει συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, με πρωθυπουργό τότε τον Αντώνη Σαμαρά και τον Ευάγγελο Βενιζέλο ως αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Μια κυβέρνηση που αναγνωρίζεται από πολλούς ότι έδωσε τις απαιτούμενες μάχες των καιρών. Φαίνεται πως ο κύριος Σαμαράς θα κάνει κόμμα. Θα εξετάζατε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον πρώην πρωθυπουργό?
1: Η ενδεχόμενη ίδρυση κόμματος Σαμαρά δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ. Αφορά σε οποιαδήποτε εκδοχή της τη Νέα Δημοκρατία.
2: Η κυρία Αντωνίου από την Καθημερινή και να ετοιμάζεται ο κύριος Κουκλουμπέρης από την Εφημερίδα των Συντακτών.
8: Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Αναφέρατε χθες στην ομιλία σας, σχέδιο έχουμε και μπορούμε να το κάνουμε πράξη γιατί δεν έχουμε εξαρτήσεις. Ποιες είναι οι εξαρτήσεις των πολιτικών σας αντιπάλων και πώς επηρεάζει αυτή η θεώρησή σας πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες. Ευχαριστώ.
1: Κύριε Αντωνίου, η ιστορία των εξαρτήσεων δεν είναι σημερινή. Και απέναντί μου έχω έμπειρους δημοσιογράφους. Οι εξαρτήσεις φαίνονται καθημερινά και φαίνονται πώς αντιμετωπίζεται ένας πολιτικός ή μια παράταξη από ισχυρά μέσα και από ισχυρά συμφέροντα. Δεν νομίζω ότι κανείς πιστεύει ότι εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Η πορεία μου είναι διαυγής. Και το θέτω συνεχώς, όχι ως κομματικό σύνθημα, τη διάβγεια, την ανεξαρτησία, την έλλειψη δεσμεύσεων, εξαρτήσεων. Το θέτω ως δημοκρατικό καθήκον. Μπορώ να κάνω αυτά που λέω αν έχω εξαρτήσεις. Μα αυτά που λέω εμπεριέχουν σημαντικές συγκρούσεις με μικρά ή μεγάλα συμφέροντα. Πώς θα τα κάνω αν έχω εξαρτήσεις? Πώς μπορώ να συγκρουστώ με τις τράπεζες όταν σήμερα έχω μία άλλη πολιτική ή μία άλλη άποψη? Και το είδαμε και στο πρόσφατο το παρελθόν. Εγώ λοιπόν τι λέω στην κοινωνία? Εμείς μπορούμε να κάνουμε αυτά που λέμε διότι δεν έχουμε εξαρτήσεις. Άρα οι εξαρτήσεις φαίνονται στον τρόπο αντιμετώπισης από ισχυρά μίντια, αλλά και στον τρόπο που πολιτεύεσαι. Δηλαδή, όταν αφήνεις ανεξέλεγκτα τα ολιγοπόλια και βγάζουν δισεκατομμύρια στην υγεία, οι τράπεζες, στην ενέργεια, άρα κάποιος εξυπηρετείς. Κάποιος εξυπηρετείς όταν δεν βάζεις κανόνες στην αγορά και τα αφήνεις όλα ανεξέλεγκτα και ασίδωτα. Όταν δεν βάζεις κανόνες στο real estate και λες golden visa, την κρατάμε, ενώ βλέπεις ότι γινόμαστε νικάρδες στον τόπο μας, τα νίκια στα ύψη. Όταν βλέπεις ότι η δημόσια υγεία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και εσύ επιτρέπεις να καρτελοποιηθεί με κάθετες δομές ακόμη περαιτέρω ιδιωτική υγεία, με νοσοκομειακές δομές, με ασφαλιστικά ταμεία, με τράπεζες, με ασφαλιστικές εταιρείες, τι εξυπηρετείς? Όταν βλέπεις τα παιδιά των φανς που ακόμα και σήμερα κρατούν σε ομοιρία χιλιάδες Έλληνες και δεν βάζεις κανόνες και δεν αλλάζεις τον εξοδικαστικό μηχανισμό με υποχρεωτικότητα, όταν δεν προστατεύεις την πρώτη κατοικία στα πρότυπα του νόμου 3869 που εμείς προτείνουμε, τι εξυπηρετείς? Την κοινωνία εξυπηρετείς όλες αυτές τις περιπτώσεις? Όχι. Εξυπηρετείς ισχυρά συμφέροντα. Άρα για μένα δεν είναι σύνθημα, για μένα είναι κώδικας πολιτικής ταυτότητας η πολιτική μου αυτονομία και εμένα και του ΠΑΣΟΚ. Πολλές φορές στη χώρα μας είδαμε να εμφανίζονται αντισυστημικές δυνάμεις, αλλά τελικά να είναι πιο συστημικές και από τις συστημικές, όπως βλέπουμε και στην Ευρώπη. Εγώ λοιπόν ζητώ την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού για να κάνουμε πράξη το πρόγραμμά μας με δέσμευση ότι θα συγκρουστούμε με μικρά ή μεγάλα συμφέροντα που θέλουν την Ελλάδα πίσω, γιατί από μια χώρα που λειτουργεί δικαιοσύνη και θεσμοί, ο φτωχός έχει να κερδίσει, η μεσαία τάξη έχει να κερδίσει, η υγιής επιχειρηματικότητα έχει να κερδίσει. Μπάχαλο το κράτος και τη δικαιοσύνη τη θέλουν ισχυροί, ώστε να μπορούν κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη να έχουν μια άλλη αντιμετώπιση. Γι' αυτό επιμένω. Πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις και ισχυρούς θεσμούς για να υπάρχουν κανόνες διαφάνειας σε κάθε τομέα της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής του τόπου.
2: Ο κύριος Κουκλουμπέρης έχει το λόγο από την Εφημερίδα των Συντακτών και να ετοιμάζεται ο κύριος Αντρέας Παπαδόπουλος από τα Παραπολιτικά και την Απογευματινή.
9: Καλημέρα και από μένα, κύριε Πρόεδρε. Η Νέα Δημοκρατία στην κριτική της σας κατηγορεί ότι ανταγωνίζεστε προγραμματικά με την Ελλάδα του κύριου Τσίπρα, επειδή ως Πασόκ λέτε ότι σας έχουν αντιγράψει το 80% του προγράμματός σας. Η Ελλάδα του κύριου Τσίπρα αφήνει υπονοούμενα ότι οι στελέχοι σας αληθορίζουν δεξιά και ότι παρά την απόφαση που λάβατε στο συνέδριο, μπορεί να συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να σε ρωτήσω, έτσι για να μην υπάρχει σύγχυση στους πολίτες, πώς πορεύεστε, ποιους εκπροσωπείτε, αν είστε ένα κόμμα με κεντρό προσανατολισμό ή αν έχετε κάνει αριστερή στροφή. Και κάτι ακόμη. Ο κύριος Μητσοτάκης αφιέρωσε τον κύριο Τσίπρα το τραγούδι «Δίδυμα φεγγάρια». Ο κύριος Τσίπρας απάντησε με το «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια». Εσείς έχετε να τους κάνετε κάποια αφιέρωση? Ευχαριστώ.
1: Κύριε Γκλουμπέρι, το Πασόκ μπορεί να εκφράσει με καθαρό τρόπο και τη μεσαία τάξη και τους μη προνομιούχους εποχής μας και το κέντρο και την κεντροαριστερά. Γι' αυτό βλέπετε ότι και η Νέα Δημοκρατία καταλαβαίνει ότι αν υπάρχει δυνατότητα να της αποσπάσει κάποιος ένα κομμάτι του ακροατηρίου της, είναι το ΠΑΣΟΚ, και από την άλλη το νέο κόμμα Ελλάς πιστεύει ότι μπορεί το ΠΑΣΟΚ να αποσπάσει ένα κομμάτι της κεντροαριστεράς. Και αυτό υπάρχει αυτή η προσπάθεια και από τους δύο. Δηλαδή, τι ήταν η δημοκρατική παράταξη τα χρόνια της πολιτικής ηγεμονίας? Κόμμα του κέντρου ή της κεντροαριστεράς? Κόμμα του προοδευτικού δημοκρατικού κόσμου ήταν. Αυτό δεν θέλουν να επαναληφθεί. Διότι αν επαναληφθεί, το ΠΑΣΟΚ θα εκφράσει μια μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία πολιτικής αλλαγής και οι ίδιοι θα έχουν ιτηθεί πολιτικά. Γι' αυτό υπάρχει συνεχώς αυτή η πολεμική απέναντι στην παράταξή μας. Διότι η μόνη παράταξη που μπορεί πραγματικά να ενώσει τις αγωνίες, τις ελπίδες και την προοπτική όλου του πολιτικού κόσμου, και όχι μόνο του πολιτικού κόσμου, και ανθρώπων οι οποίοι σήμερα περνούν πάρα πολύ δύσκολα και είχαν και συντηρητικές καταβολές. Γιατί μπορεί να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ? Το ΠΑΣΟΚ έχει μια ατζέντα που προωθεί τα εθνικά θέματα με αξιοπρέπεια, με σοβαρότητα. Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν φοβίζει. Η αλλαγή, η πολιτική αλλαγή που ευαγγελίζει το ΠΑΣΟΚ δεν φοβίζει. Όσο δε αφορά τα τραγούδια, ωραία είναι τα συνθήματα, ωραία είναι τα δίδυμα φεγγάρια, ωραία είναι τα τσιτάτα, αλλά υπάρχει μια πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι η μνήμη. Εγώ λοιπόν καλώ τους πολίτες μας ακούνε σήμερα να θυμηθούν ποιος είναι αξιόπιστος, ποιος αυτά που λέει τα κάνει και ποιος είναι αναξιόπιστος, και να τιμήσει την αξιοπιστία μας στις επόμενες εθνικές εκλογές. Δεν ήρθα εγώ χθες στη Θεσσαλονίκη να εργαλειοποιήσω τους φόβους, τα προβλήματα, τα διέξοδα του ελληνικού λαού, τάζοντας λαού και πετραχίλια. Δεν ήρθα να πω κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη και να πουλήσω δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια στα φαντς, να κάνω ηλεκτρονικούς πλησιριασμούς και να φέρω σε ομοιρία χωρίς κανόνες διαφάνειας, χωρίς κανόνες προστασίας, εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες. Κύριος Τσίπρας το έκανα. Δεν μείωσα εγώ το φόρο στα μερίσματα. Το ΠΑΣΟΚ τον είχε 15%. Κύριος Τσίπρας το έκανε 10%, κύριος Μουσέκης 5%. Τους πήσε κάποια τρόικα να το κάνουνε ή συμφέροντα? όταν μιλάνε σήμερα για δίκαιη φορολόγηση. Ούτε είμαι αυτός που είπε ότι θεσμικά η χώρα παρακμάζει, θα την κάνω Ευρώπη, και είδαμε, υποκλοπές, παιχνίδια με τη δικαιοσύνη, απαξίωση της Βουλής, της επιστολικής ψήφου, των ανεξάρτητων αρχών, επιθέσεις στους επικεφαλείς τους. Ποια λοιπόν αξιοπιστία? Γιατί διεκδικούν τρίτη ευκαιρία? Για να κάνουν αυτά που έκαναν? Εμείς διεκδικούμε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού για να κάνουμε μια νέα αρχή και η χώρα να πάει παρακάτω και όχι παραπίσω.
2: Κύριε Παδόπουλε, έχετε το λόγο και να ετοιμάζεται η κυρία Ζαγανάκου από το Άξιον 24.
10: Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Κάποιοι δημοσιολογούντες ισχυρίζονται ότι δεν έχετε το απαραίτητο επικοινωνιακό γκέλι χάρισμα για να σηκώσετε πιο ψηλά το κόμμα σας και τα ποσοστά του. Τι απαντάτε σε αυτό?
1: Κύριε Παπαδόπουλε, το χάρισμα να σερβίρω ψέματα με πλατή χαμόγελο δεν το έχω. Το χάρισμα να κακοποιώ τους θεσμούς επί 7 ολόκληρα χρόνια και να υποδίωμαι συγχρόνως τον φιλελεύθερο, τον φιλοευρωπαϊστή και τον μετριοπαθή δεν το έχω. Δεν έχω ταλέντα υποκριτικής. Εγώ λοιπόν λέω στους πολίτες, αφήστε τα λόγια, δείτε τις διαδρομές. Ποιοι είμαστε αυτοί που διεκδικούμε να προεδρεύσουμε τις επόμενες κυβέρνησεις? Εγώ ξεκίνησα από μια γειτονιά του Ηρακλείου της Κρήτης. Πήγα δημόσιο σχολείο, δημόσιο πανεπιστήμιο. Όταν ολοκλήρωσα τις σπουδές μου, εργάστηκα στον ιδιωτικό τομέα. Δεν βολεύτηκα πουθενά. Δεν πήρα καμία κρατική θέση. Καμία. Και όταν ήρθε η ώρα να πολιτευτώ, το έκανα στο προσκήνιο, με το δικό μου αγώνα. Δεν είχα κανένα πίσω μου. Ούτε ολιγάρχες, ούτε σφαίροντα, ούτε πολιτικούς μπαμπάδες, ούτε ανίερες συμμαχίες. Εκλέχτηκα 2 φορές ευρωβουλευτής σε πανελλαδική κάλπη. Με τίμησαν εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες. Και έκανα έργο στις Βρυξέλλες. Το Ταμείο Εξυγχρονισμού που σήμερα η Ελλάδα παίρνει δισεκατομμύρια. Την Ευρωπαϊκή Πολιτική Προστασία, το μηχανισμό που θα πάρουμε τα νέα Καναντέρ για να πετούν οι πιλότοι μας με ασφάλεια. Για να έρχονται εδώ εκατοντάδες κάθε χρόνο πυροσβέστες ευρωπαϊκών κρατών δωρεάν να στηρίζουν την Ελλάδα σε μια ισχυρή κλιματική κρίση με πολλές πυρκαγιές, με πολλές φυσικές καταστροφές. Έθεσα πρώτη φορά το ζήτημα εμπάργου όπλων στην Τουρκία σε φάκελο εξαγωγής όπλων σε τρίτες χώρες. Για να ανοίξει συζήτηση στις Βρυξέλλες για το πώς θα θωρακίσουμε την Ελλάδα. Χωρίς να πουλάμε όπλα σε χώρες που απειλούν κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όταν ήρθε η ώρα να διεκδικήσω την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, το έκανα με το λόγο μου, με τη συνέπειά μου και με το ήθος μου. Και ό,τι είπα στους πολίτες το 2021 το έκανα πράξη. Ανανεωθήκαμε, μεγαλώσαμε και έχουμε ένα πρόγραμμα κυβερνητικό για όλα. Για κάθε ζήτημα που αφορά κάθε Ελληνίδα, κάθε Έλληνα, κάθε οικογένεια, όλες τις γενιές. Τι λέω λοιπόν σήμερα στους πολίτες? Αν έχω ένα πλεονέκτημα, είναι η κοινωνική μου αξιοπιστία και η διαδρομή μου. Και δεν θα τα θυσιάσω για κανέναν. Και ζητώ την εμπιστοσύνη τους για να κάνω πράξη το όραμά μου. Μια ισχυρή Ελλάδα στον κόσμο, στην Ευρώπη, μια ανθεκτική παραγωγική βάση που θα δίνει χώρο στις δημιουργικές δυνάμεις, πραγματικό χώρο στη νέα μεσαία τάξη, ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος υγείας, παιδείας, στέγασης και ισχυρούς θεσμούς. Η μέχρι σήμερα πορεία μου είναι το εχέγγυο ότι αυτά που λέω θα τα κάνω και θα τιμήσω εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες που έχουν τις ίδιες αγωνίες μαζί μου. Πώς εργαζόμενοι στο προσκήνιο και χωρίς πλάτες θα τα καταφέρουν στη ζωή τους οικονομικά, κοινωνικά ή πολιτικά. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ να μην εμπιστευθούν και να είναι σίγουροι ότι δεν θα τους απογοητεύσω. Θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου, χωρίς να μετρήσω το πολιτικό μου μέλλον ή οποιοδήποτε πολιτικό κόστος, για να κάνω πράξη αυτά που θα κάνουν την Ελλάδα πιο ισχυρή και πιο δίκαιη.
2: Το λόγο έχει η κυρία Ζαγανάκου και έπειτα ο κύριος Φτερζής από το NGR. Κυρία Ζαγανάκου από το Άξιον 24.
7: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε εκπρόσωπε. Κύριε Πρόεδρε, θα σας πάω λίγες ημέρες πίσω, όταν στο Βήμα βρισκόταν ο κύριος Τσίπρας. Είχε συνδέσει λοιπόν την καταπολέμηση της αδιαφάνειας με την εξεύρεση και αξιοποίηση πόρων, μέσω των οποίων θα γίνουν πράξη οι προτάσεις της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Εσείς έχετε συνδέσει την καταπολέμηση της πατάλης και των πελατειακών εξυπηρετήσεων με τη δημιουργία εθνικού πλούτου και κατά συνέπεια πόρων για να υλοποιήσετε το πρόγραμμά σας. Επειδή ίσως ακούγεται κάπως γενικόλογο, μπορείτε να μας πείτε συγκεκριμένα πώς θα καταπολεμήσετε τις πατάλες και θα φέρετε πόρους για κοινωνική πολιτική και ποιες είναι οι κύριες από αυτές τις πατάλες?
1: Καταρχάς, να πάμε στην παραγωγή πλούτου. Η παραγωγή πλούτου θέλει συνέργειες, θέλει καινοτομία, θέλει υποδομές. Τότε η χώρα δεν έχει επενδύσει στο φτηνότερο πράσινο οικολογικό μέσο όπως είναι ο σιδηροδρόμος, είναι ένα τεράστιο μειονέκτημα. Ότι η χώρα δεν έχει δίκαιη πράσινη μετάβαση και αποκτήσαμε μια τεράστια εξάρτηση στο φυσικό αέριο, το οποίο εισάγουμε και είναι πανάκριβο πια λόγω των γεωπολιτικών κρίσεων, είναι ένα τεράστιο σύνολο που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ότι δεν επενδύουμε στην κοινοτομία είναι ένα θέμα, εγώ είπα χθες. Πρέπει να δώσουμε κίνητρα για να εξυγχρονίσουμε τις βιομηχανικές περιοχές, να τις ενοποιήσουμε με δίκτυα, να έχουν χαμηλότερο κόστος παραγωγής, ενέργειας και μεταφορών. Να κάνουμε πάρκα καινοτομίας, ώστε να μπορεί εύκολα ένας νέος άνθρωπος που έχει μια καινοτόμα ιδέα να την μετατρέψει σε μια ανταγωνιστική επιχείρηση. Αυτά τα πάρκα θα του δίνουν συμβουλές, θα βρίσκουν χρηματοδότηση και θα δημιουργούν διασυνδέσεις με τις αγορές. Μιλήσαμε για τον πρωτογενή τομέα. Έδωσα το παράδειγμα του λαδιού. Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη, που να έχει μέσα όλες τις υπηρεσίες. Πόσο ευκολότερα θα δημιουργούμε μια νέα κουλτούρα για τους συνεταιρισμούς και την παραγωγή. Άρα αυτά που παρουσιάζουμε είναι σύγχρονες ιδέες και δεν είμαστε ευρέτες. Η Πορτογαλία μπήκε στο μνημόνιο με χαμηλότερο κατά κεφαλαία ΕΠ σε σχέση με την Ελλάδα και βγήκε μεγαλύτερο. Γιατί? Διότι προχωρήσανε μπροστά, κάνανε πραγματικές μεταρρυθμίσεις. Δεν φύγανε από τα μνημόνια έχοντας ξανά ως εργαλεία τις παλιές αμαρτίες όπως γίνεται σήμερα. Το μεγάλο πρόβλημα του σήμερα, για να πάω στις πατάλη

0: στην τηλεδιοίκηση και στην 717. Το είδαμε στον τρόπο που στηρίζουν μεγάλες κατασκευαστικές που βρουν αποζημιώσεις εκατομμυρίων λόγω των αδυναμιών της κυβέρνησης. Το βλέπουμε και σε κάτι άλλο, στα παιχνίδια με την εξουσία. Δηλαδή, δεν βλέπετε νέα συμφέροντα? Δεν βλέπετε στήριξη της Νέας Δημοκρατίας σε συγκεκριμένους επιχειρηματικούς κύκλους για να αποκτήσουν ακόμη μεγαλύτερη μηντιακή δύναμη και να προστατεύουν τη σημερινή εξουσία? Εγώ το βλέπω. Και αυτό θα αντιμετωπιστεί με κανόνες διαφάνειας. Έτσι μπορούμε να πάμε μπροστά. Άρα θα καταπολεμήσουμε τον πελατειασμό όχι μόνο σε επιμέρους θέματα, σε κεντρικά θέματα. Στον τρόπο που γίνονται οι διαγωνισμοί, στον τρόπο που γίνονται οι προμήθειες, στον τρόπο που γίνονται οι μεγάλες εξυπηρετήσεις. Αυτές που συνεχίζει να κάνει βάρος του δημοσίου συμφέροντος η σημερινή κυβέρνηση.
1: Ο κύριος Τερζής από το NGR έχει το λόγο και να ετοιμάζεται η κυρία Βλεπάκη από το Sky.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Θα σας πάω λίγο στις υποκλοπές. Μετά την μήνυση εν ενεργεία ανώτερου στελέχου της ΕΕΠ που επαναφέρει καταγγελίες για κατασκοπείο μέσω Predator και κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια, θεωρείτε ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών πρέπει να διερευνηθεί από την αρχή? Το λέω επειδή η ηγεσία της δικαιοσύνης έως σήμερα βάζει όλες τις σχετικές προσφυγές στο αρχείο. Και επίσης, εάν στην πορεία προκύψουν σοβαρά στοιχεία πολιτικών ευθυνών για τον Πρωθυπουργό που έχει υπό την άμεση εποπτεία του την ΕΕΠ, θα επιδιώκατε ως επόμενη κυβέρνηση την παραπομπή του κ. Μητσοτάκη σε ειδικό δικαστήριο? Ευχαριστώ.
0: Καταρχάς, όταν προκύπτουν ευθύνες για οποιοδήποτε πολίτη της χώρας, αυτές οι ευθύνες διερευνώνται, είτε είναι επιχειρηματίας, είτε είναι πολιτικός, είτε είναι οποιοδήποτε. Προσέξτε, όπως γνωρίζετε, αυτή η υπόθεση, η νοσηρή υπόθεση του παρακράτους, αποκαλύφθηκε τον Ιούλιο του 2022, μετά την ενημέρωση που είχα από τις ευρωπαϊκές αρχές. Ξεκίνησε ένα δικαστικό αγώνα που δεν έχει ολοκληρωθεί με συγκεκριμένους σταθμούς. Πρώτα την νίκη του Συμβουλίου Επικρατείας που βγήκε αντισυνταγματικός ο νόμος Σκιάρα. Δεύτερη νίκη στο μονομελές πλημμυριολογικείο Αθηνών, όπου καταδικάστηκαν οι ιδιώτες του Predator. Και τώρα περιμένω την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο οποίο έχω προσφύγει, απέναντι στην κυβέρνηση που δεν εφαρμόζει την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Υπάρχει άλλο ευρωπαϊκό παράδειγμα που ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει δικαιωθεί από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, αλλά ο Πρωθυπουργός της χώρας δεν εφαρμόζει την απόφαση? Σίγουρα τώρα δεν υπάρχει, δεν ξέρω αν υπήρχε στο παρελθόν. Αυτή η υπόθεση δεν έχει κλείσει. Και θα κλείσει όταν οδηγηθούν στη δικαιοσύνη όλοι όσοι είχαν την ιδέα το 2021-22 να οικοδομήσουν ένα παρακράτος εντός της χώρας. Θα κάνω ό,τι μπορώ, όποια θέση κι αν έχω, να πάρουν ένα μάθημα ότι η δημοκρατία για την οποία αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν χιλιάδες Έλληνες δεν είναι παιχνίδι στα χέρια τους. Έχω ενημερωθεί για την εξέλιξη που είπατε. Νομίζω ότι και άλλα πρόσωπα και κυρίως πολιτικά πρόσωπα, τα οποία μάλιστα έχουν και υψηλές φιλοδοξίες, πρέπει να ακολουθήσουν το δικό μου δρόμο. Δεν μπορεί να θες να είσαι υπουργός, πρωθυπουργός, αλλά να έχεις

0: ανοχή στην ύπαρξη παρακράτους σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Δεν μπορώ να το διανοηθώ πώς αυτοί οι άνθρωποι φιλοδοξούν να παίξουν ρόλο ενώ δεν έχουν διαδεί το κατώφλι της δικαιοσύνης απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα. Εγώ λοιπόν θα συνεχίσω τον αγώνα μου, περιμένω την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και μόλις βγει αυτή η απόφαση θα δείτε και τις επόμενες ενέργειές μας. Πάντα στο φως, πάντα θεσμικά, πάντα σεβόμενος τη δημοκρατική ιστορία της πατρίδας μας.
1: Τώρα είναι η σειρά σας, κυρία Βλεπάκη, να απευθύνετε ερώτηση στον Πρόεδρο και να ετοιμάζεται η κυρία Γεωργάκη από το Star. Κυρία Βλεπάκη από το Sky, έχει το λόγο.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίστηκε και εδώ στο Βελίδιο με το αφήγημα ότι δεν υπάρχει εναλλακτικός πόλος, ότι υπάρχει ένα πολιτικό κενό και γι' αυτόν τον λόγο επανήλθε στην κεντρική πολιτική σκηνή. Άφησε όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου με το Πασόκ σε περίπτωση που η Ελλάς είναι πρώτο κόμμα. Θα μπαίνατε σε μια τέτοια συζήτηση?
0: Πριν από ένα μήνα δεν είμαστε ομοροί χώροι. Τώρα δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε ανταγωνιστές. Προσέξτε, το θέμα της συνέπειας έχει να κάνει και με τη διαδρομή μας, όπως είπα πριν. Ας αξιολογήσουμε τη συνέπεια λόγων και πράξεων και του κύριου Τσίπρα. Κυρία Βλεπάκη, υπήρξε κενό στην αντιπολίτευση. Και αυτό είναι πραγματικότητα. Και φαίνεται από τους αριθμούς. Οι αριθμοί λένε την αλήθεια. 50 χρόνια μεταπολίτευσης δεν ξαναυπήρξε κόμμα που να ιτηθεί 24%. Δεν υπήρχε ξανά. Ποιος ήταν ο αρχηγός αυτού του κόμματος? Αυτός που σήμερα λέει ότι ήρθε να καλύψει το κενό που δημιούργησε ο ίδιος. Το ΠΑΣΟΚ κλήθηκε να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση με 32 βουλευτές. Με μεγάλο αγώνα και προσπάθεια αναδείξαμε άλλες πολιτικές, τη διαφθορά της Νέας Δημοκρατίας, με θεσμικό αγώνα. Όποιοι έχουν παραιτηθεί από τη Νέα Δημοκρατία είναι με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ. Δεν κάτσαμε στα πίσω έδρανα της Βουλής για να σχεδιάσουμε και να οργανώνουμε τη διάλυση της αντιπολίτευσης. Πήγαμε μπροστά και συγκρουστήκαμε με το σύστημα εξουσίας. Σήμερα λοιπόν ο αγώνας μας δεν είναι για να βγούμε δεύτεροι. Είναι για να έχουμε πολιτική αλλαγή. Και σίγουρα δεν οραματιζόμαστε να χάσουμε όσες φορές χρειαστεί μέχρι να νικήσουμε. Πρέπει να νικήσουμε τώρα, γιατί τώρα ήρθε η ώρα να αλλάξει η χώρα πορεία.
1: Το λόγο έχει η κυρία Λευκή Γεωργάκη από το Star και να ετοιμάζει το κύριο Καποδίστριας από το One.
3: Κύριε Πρόεδρε, τι πιστεύετε ότι φταίει? Και ενώ πολλοί αναγνωρίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει σοβαρές πολιτικές προτάσεις, δεν έχει ακόμα πείσει το κόσμο. Τουλάχιστον δεν έχει πείσει ότι είναι μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Και να προσθέσω, αν τελικά δεν πετύχετε το στόχο σας, κύριε το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα, ποιος είναι ο δικός σας προσωπικός πολιτικός σχεδιασμός? Τι σημαίνει αυτό για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ?
0: Προσέξτε. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια καμπή, όπως είπα και χθες. Δεν φτάνει η διόρθωση πορείας. Χρειάζεται αλλαγή πορείας. Όλα τα υπόλοιπα είναι θεωρητικές συζητήσεις. Για να υπάρξει αλλαγή πορείας πρέπει το ΠΑΣΟΚ να πετύχει το στόχο του. Εγώ δεν κοιτώ την επόμενη μέρα. Δεν έχω αυτή την πολυτέλεια και δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει η μέρα των εκλογών. Γιατί εκεί δεν θα κρυθεί το δικό μου μέλλον. Θα κρυθεί το μέλλον ενός ολόκληρου λαού και των επόμενων γενεών. Γι' αυτό πρέπει να δώσουμε τον αγώνα μας όπως τον δίνουμε σήμερα. Ενωμένοι, δυναμικά, προγραμματικά, με συνέπεια και χωρίς εξαρτήσεις. Και στο πρώτο σκέλος της ερώτησής σας, το καταλαβαίνω. Και εμένα με προβληματίζει. Γνωρίζω όμως κάτω από ποιες συνθήκες και από ποια δεδομένα γίνεται ο δικός μας αγώνας και απέναντι σε ποιους γίνεται. Αν έβγαινε ένας στέλεχος του ΠΑΣΟΚ προχθές και έλεγε «επίδομα ανεργίας 2 μηνών, θα είχε γίνει σεισμός». Αν έβγαινε ένας στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και υπονοούσε ή το έλεγε ευθέως «συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία», θα είχε γίνει σεισμός. Αν εμένα δεν μου έλεγαν καλημέρα οι 2 πρώοι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ, όπως είμαι στη Νέα Δημοκρατία, θα ήταν μόνιμο ζήτημα παντού στη δημόσια συζήτηση. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα, αλλά δεν είναι και δύσκολα. Είναι στο χέρι μας. Γι' αυτό θα κάνουμε τον αγώνα μας δυναμικά, κοιτώντας μόνο τη μέρα των εθνικών εκλογών. Μόνο αυτή τη μέρα. Γιατί εκεί θα κριθεί το μέλλον της χώρας, το μέλλον της κοινωνίας και όχι το μέλλον πολιτικών προσώπων. Καταλαβαίνω επίσης και κάτι άλλο, ότι όταν έχεις ένα προσωπικό κόμμα ή ότι όταν έχεις μετατρέψει ένα ιστορικό κόμμα σε ένα κόμμα παρέας, προτεραιότητα είναι το προσωπικό σου μέλλον. Εμείς είμαστε παράταξη. Και μια παράταξη οργανωμένη που κοιτά ένα πράγμα. Τη μάχη και την πολιτική αλλαγή. Τίποτα επιμέρους, τίποτα προσωπικό.
1: Ο κύριος Βαγγέλης Καποδίστρας από το One Channel έχει το λόγο και να ετοιμάζεται η κυρία Βογιατζάκη από τον Αντένα.
4: Κύριε Πρόεδρε, αν αύριο το ΠΑΣΟΚ γίνονταν κυβέρνηση, θα ρωτήσω ποιο θα είναι το πρώτο μέτρο το οποίο θα παίρνατε για τις επιχειρήσεις και κυρίως ποιος θα πλήρωνε το κόστος αυτών των παρεμβάσεων, διότι είναι ερώτημα αν μπορεί να υπάρξει στήριξη χωρίς πρόσβαση χρηματοδότηση. Επίσης, θέλω να ρωτήσω τι θα κάνετε με τις τράπεζες, διότι βλέπουμε μια μικρομεσαία επιχείρηση να δυσκολεύεται πάρα πολύ να πάρει ένα δάνειο τη στιγμή που οι τράπεζες εμφανίζουν κερδοφορία.
0: Στο πακέτο που παρουσιάσαμε, εμβληματικά είναι τα αναπτυξιακά μέτρα. Δηλαδή, ο όμιλος της αναπτυξιακής τράπεζας, που θα έχει 2 πυλώνες, την αναπτυξιακή και το νέο Ταμείο Εθνικού Πλούτου, που μέσα θα είναι το υπερταμείο, θα είναι ένα μπαζούκας χρηματοδότησης ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων. Με μόχλες κεφαλαίων. Με αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Τα 12 σχέδια περιφερειακής ανάπτυξης. Δεν έχει όλη η Ελλάδα τις ίδιες δυνατότητες, ούτε τα ίδια χαρακτηριστικά. Είμαστε μια χώρα με έντονη ορεινότητα και νησιωτικότητα και πρέπει να επενδύσουμε κάτω από συγκεκριμένα κριτήρια σε κάθε περιοχή. Και φορολογικά. Άρα το ζήτημα της ανάπτυξης δεν είναι επιμέρους, είναι στρατηγικό και αφορά τις μεταφορές, την ενέργεια, τις υποδομές, τη διαχείριση υδάτων και τον κεντρικό σχεδιασμό, διότι έχουμε κλιματική κρίση. Άλλα προϊόντα θα είναι ανταγωνιστικά σήμερα και άλλα μετά από 10-15 χρόνια με την αλλαγή του κλίματος. Έχουμε ένα Υπουργείο που προσαρμόζει την παραγωγή, που ενημερώνει τους παραγωγούς, τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους. Εδώ δεν μπορούσαν να μοιράσουν τις επιδοτήσεις και στήθηκε ένα ρυφηφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρα η ανάπτυξη προσεγγίζεται από το ΠΑΣΟΚ ολιστικά. Η ναυτιλία. Η ναυτιλία είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Τα logistics είναι πάρα πολύ σημαντικά σε μια χώρα που έχει λιμάνια και που έχει μια πολύ μεγάλη ενδοχώρα, τη βαλκανική ενδοχώρα, που πρέπει να ενοποιήσουμε με δίκτυα παραδείγματος χάρη στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Για να μπορούμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες και στη Βόρεια Ελλάδα να υπάρχει ισχυρή ανάπτυξη, που σήμερα υπάρχουν πολύ μεγάλα θέματα επανάπτυξης και μείωση του πληθυσμού. Δυστυχώς, όταν επιλέγεις να είσαι διαχειριστής της εξουσίας και όχι να προσεγγίζεις οραματικά την εξουσία, έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. 7 χρόνια υπήρχε το Ταμείο Ανάκαμψης. 7 ολόκληρα χρόνια θα μπορούσαν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Ακόμη και αυτά που γίνανε, κάποια γίνανε πολύ ακριβά. Και αυτό είναι σημαντικό ζήτημα, και ο έλεγχος. Ο έλεγχος όλων αυτών των πόρων. Εμείς λοιπόν προσεγγίζουμε τα θέματα αυτά με έναν τρόπο οριζόντιο και ολιστικό, για να υπάρχει δίκαιη και ανθεκτική ανάπτυξη σε κάθε περιφέρεια της χώρας. Για να μπορούν να μείνουν εδώ οι Έλληνες, να κάνουν οικογένειες, να παράξουν πλούτο και να υπάρχει προοπτική. Διότι σε άλλη περίπτωση, ο σημερινός δρόμος οδηγεί σε μια περιφέρεια απαξιωμένη, που φθήνει, σε χωριά φαντάσματα που λέω πολλές φορές, και σε αστικά κέντρα που η ακρίβεια δεν θα επιτρέπει μια ζωή με αξιοπρέπεια. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι αν υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για το φορολογικό, για τα χρηματοδοτικά εργαλεία, για τον έλεγχο προμηθειών και έργων, με ισχυρή αυτοδιοίκηση, με προτεραιοποίηση των έργων και όχι με κλειστά συστήματα εξουσίας που επιλέγουν και δίνουν εντολές, εγώ νομίζω ότι η χώρα μπορεί να μπει σε ένα τελείως διαφορετικό δρόμο.
1: Κυρία Βογιατζάκη από τον Αντένα έχει το λόγο, και να ετοιμάζεται κυρία Μπεθάνη από την ΕΡΤ.
5: Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ήσασταν ξεκάθαρος για τα θέματα των συνεργασιών, όχι μόνο σήμερα, αλλά και όλο το προηγούμενο διάστημα. Μέσα στην εβδομάδα αυτή που διανύουμε, δεχτήκατε κλείσιμο του ματιού, θα το πω, και από τα αριστερά και από τα δεξιά. Τι εξυπηρετεί να συνεχίζεται αυτή η συζήτηση, εφόσον δεν οδηγεί κάπου, εφόσον εσείς έχετε ξεκαθαρίσει τη θέση σας? Ευχαριστώ.
0: Εμείς, κύριε Βογιατζάκη, στη Διεθνή Θεσσαλονίκη, κάναμε το καθήκον μας. Και το καθήκον το δικό μου και του ΠΑΣΟΚ, των στελεχών μας όλων, είναι να υπάρξει πολιτική αλλαγή και άλλη πρόταση για τη χώρα, άλλη πρόταση εξουσίας. Η εμπλοκή σε σενάρια είναι χρήσιμη για αυτούς που δεν έχουν να κάνουν τίποτα για το πρώτο ζήτημα. Ποιοι επιλέγουν τα σενάρια? Αυτοί που δεν έχουν χρόνο και χώρο να πούν κάτι σοβαρό για τη χώρα. Και τρέφονται με τα σενάρια. Τρέφονται με το παρασκήνιο. Δεν μας αφορά. Το πώς θα κυβερνηθεί ο τόπος θα το επιλέξει ο ελληνικός λαός τη μέρα των εκλογών. Αυτό που μας αφορά είναι να γνωρίζει ο μικρομεσαίος ότι το ΠΑΣΟΚ θα φέρει 120 δόσεις για να ρυθμίσει τα χρέη του. Ότι ο δανειολήπτης θα έχει δεύτερη ευκαιρία αξιοπρέπειας. Ότι ο μικρομεσαίος, ο ελεύθερος επαγγελματίας, δεν θα έχει το χαράτσι, αλλά πραγματική φορολόγηση του εισοδήματός του. Άρα θα καταργηθεί αυτός ο νόμος, τον οποίο έφερε η Νέα Δημοκρατία, χωρίς να παρουσιάσει πριν τις εκλογές, εξαπατώντας τους πολίτες. Αυτό λοιπόν που είναι προτεραιότητα για μας είναι κάθε άνθρωπος, μετά και από τη σημερινή παρουσία, να γνωρίζει τι θα αλλάξει στη ζωή του. Γιατί επιμένω στη στέγαση? Είχαμε ποτέ στεγαστικό πρόβλημα στην Ελλάδα? Τα μετεμφυλιακά κράτη, τα μετεμφυλιακά χρόνια, υπήρχαν στεγαστικά ζητήματα που επιλύθηκαν στα αστικά κέντρα με λάθος τρόπο. Και τη φυσιογνωμία των πόλεων. Σήμερα σχεδιάζουμε πώς θα πέσει το κόστος στέγασης αν δεν κάνουμε γρήγορα σύγχρονα σχέδια πόλης, νέα σχέδια πόλεων. Για να πέσει το κόστος γης και να έχουμε φτηνότερες κατασκευές. Πώς θα ανοίξουμε κλειστά σπίτια αν δεν ξέρουν ποια είναι, πού είναι, ποιοι τα έχουν. Έχουν χρήματα αυτοί οι άνθρωποι, αν δεν έχουν, να δώσουμε εμείς χρήματα να τα ανακατασκευάσουν, να τα βάλουν στην κοινωνική δεξαμενή και να τα δίνουμε φτηνό ενίκιο κοινωνικό σε νέους, νέα ζευγάρια ή γιατρούς, δημόσιους υπαλλήλους, πυροσβέστες που είναι σε νησιά που δεν μπορούν να νοικιάσουν φτηνά σπίτια λόγω της τουριστικής ανάπτυξης. Αυτά μας ενδιαφέρει να μάθει ο κόσμος. Εμείς λοιπόν έχουμε να πούμε πολλά, άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να ασχολούμαστε με σενάρια.
1: Η κυρία Μπεθάνη έχει το λόγο από την ΕΡΤ και να ετοιμάζεται η κυρία Μαρίνα Μάνη από το Euro Today.
6: Κύριε Πρόεδρε, λεφτά υπάρχουν για την βελτίωση της ζωής των πολιτών, γιατί οι πολιτικοί σας αντίπαλοι σας κατηγορούν, κυρίως όταν μιλάτε για 13η σύνταξη και για 13ο μισθό, ότι είναι οι συνταγές που οδήγησαν την χώρα στο χείλος της χρεοκοπίας. Ευχαριστώ.
0: Τις ξέρουν καλά αυτές τις συνταγές στη Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτοί οδήγησαν τη χώρα σε χρεοκοπία. Έχουμε μνήμη. Και θυμόμαστε πάρα πολύ καλά που πήγαν τη χώρα το 2009 και τι έκαναν και μετά. Αν η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ είχε ψηφίσει ό,τι ψήφισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 2010, σήμερα θα είχαμε δραχμή. Γι' αυτό λοιπόν παιχνίδια υπευθυνότητας, ρεαλισμού και συνέπειας, νομίζω από τη Νέα Δημοκρατία πάει πολύ. Κύριε Μπεθάνη, δεν απαντούν στα συγκεκριμένα, γιατί θα εκτεθούν. Το είπα και προηγουμένως. 2 μήνες επίδομα ανεργίας. Η ανεργία στη χώρα μας είναι πάνω από 7%. Στην Ευρώπη είναι γύρω στο 6%. Πού υπάρχουν 2 μήνες επίδομα ανεργίας? Αυτό να μας απαντήσουν. Και όχι θεωρίες και ατάκες και συνθήματα. Εμείς λέμε σεβασμό στον εργαζόμενο, κατάργηση του 13ωρου, πιλωτική τετραήμερη εργασία για μεγάλες επιχειρήσεις σε θέσεις ένταση διανοίας. Σε αυτά και δεν απαντούν. Αυτά μας κάνουν Ευρώπη. Αυτά δίνουν αξιοπρέπεια στους πολίτες και δικαιώματα στον εργαζόμενο. Αυτά αυξάνουν την αγοραστική δύναμη. Γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιος από εσάς θεωρεί ότι έχουν πετύχει οικονομικά όταν η αγοραστική μας δύναμη είναι τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς γίνεται? Πώς γίνεται το οικονομικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας να είναι η σωστή συνταγή για την κοινωνία, αλλά η κοινωνία να έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη των 27? Γι' αυτό λοιπόν η λάθος αυτή η πορεία πρέπει να αλλάξει και θα αλλάξει.
1: Η κυρία Μάνη έχει το λόγο του Euro Today και να ετοιμάζεται ο κύριος Στέλιος Καλόγυρος από την τηλεόραση Βεργίνα.
7: Κύριε Πρόεδρε, ως κόμμα σηκώνεται πολύ το θέμα του ιδιωτικού χρέους των κόκκινων δανείων. Έχετε κάνει πολλές παρεμβάσεις και πρόσφατα διοργανώσατε και σχετική μερίδα. Εχθές μιλήσατε για το δικαίωμα στον συνεργαζόμενο δανειολήπτη να μπορεί να εξαγοράζει το δάνειό του. Δεδομένου ότι ως επιτοπλίστων πρόκειται για τιτλοποιημένα δάνεια του προγράμματος Ηρακλής, έχετε υπολογίσει το δημοσιονομικό κόστος σε περίπτωση που ενεργοποιηθούν οι εγγυήσεις του δημοσίου? Επίσης, πώς ξεχωρίζετε τον στρατηγικό κακοπληρωτή που έχει λεφτά αλλά δεν θέλει να πληρώσει από αυτόν που θέλει να πληρώνει αλλά δεν έχει λεφτά? Ποια είναι τα μετρήσιμα κριτήρια που ενδεχομένως έχετε ήδη βρει? Και σε τελευταία ανάλυση, το δικό σας πρόγραμμα σε τι διαφέρει από την πρακτική της κυβέρνησης και από το σχέδιο που από αυτή τη θέση ανέπτυξε και ο κύριος Τσίπρας? Ευχαριστώ.
0: Το θέμα του ιδιωτικού χρέους δεν αφορά μόνο όσους χρωστούν. αφορά την κοινωνία και την οικονομία. Ποιος δανειολήπτης θα έχει την πρόνοια να καταθέσει πρόταση επαναγοράς δανείου, ενός παλιού δανείου, για να μην οδηγηθεί σε ένα φαντ ή να μην ξαναπουληθεί από ένα φαντ σε ένα άλλο? Ο καλόπιστος, ο συνεργάσιμος, ποιος είναι αυτός? Αυτός που προσπάθησε, που είχε εγγυήσει το δάνειό του, που πλήρωνε δόσεις και στην κρίση σταμάτησε και δεν τα κατάφερε. Δεν έχουν αυτά τα στοιχεία οι τράπεζες? Δεν γνωρίζουν ποιοι είναι αυτοί που πάνε με το δικηγόρο τους και προσπαθούν να ρυθμίσουνε? Θέλουμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν ο ρόλος του κράτους, ενός κράτους κοινωνικής δικαιοσύνης, είναι να μην επιτρέψει μαζί με τα ξερά να καούν και τα χλωρά. Άλλο είναι ένας δανειολήπτης που δεν δίνει κανένα ενδιαφέρον, που χρωστά στην εφορία, στις τράπεζες και δεν προσπαθεί να ρυθμίσει, και άλλο είναι κάποιος που προσπαθεί να ρυθμίσει, αλλά είχε μια ατυχία στη ζωή του, που αυτή η ατυχία προήλθε και από τα λάθη των τραπεζών. Μην ξεχνάμε το ρόλο των τραπεζών την προηγούμενη δεκαετία, στο πώς έδιναν τα δάνεια, με ποιες διαδικασίες και με ποιο αποτέλεσμα. Γιατί κάποιοι θα μας πείσουν στην Ελλάδα ότι για όλα αυτά είναι το κράτος. Ναι, το κράτος έχει ευθύνες, αλλά ευθύνες έχουν και αυτοί. Εμείς θέλουμε λοιπόν να εξορθολογήσουμε την αγορά του ιδιωτικού χρέους, των κόκκινων δανείων. Να την εξορθολογήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε προτείνει και την προστασία της πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του νόμου 3869 και το δικαίωμα εξαγοράς του δανείου από τον συνεργάσιμο δανειολήπτη και την υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών στον εξοδικαστικό μηχανισμό, που σήμερα έχει φέρει πενικρά αποτελέσματα. Οι 120 δόσεις, πολύ σημαντικό μέτρο, αφορά όλη την αγορά, και βέβαια οι δανειολήπτες του ελβετικού φράγκου. Τι προτείνουμε? Τα 2/3 της αλλαγής ισοτιμίας να επιβαρύνουν την τράπεζα και το 1/3 το δανειολήπτη. Αυτά θέλουμε να γίνουν γιατί για να αναπνεύσει η οικονομία. Δεν μπορεί να φτιάχνεται μια αντίληψη ότι όποιοι έχουν μια δυσκολία έχουν αποτύχει. Δεν έχουν αποτύχει. Πρέπει να στηρίξουμε όλες αυτές τις δυνάμεις. Διότι ένας άνθρωπος που δεν τα κατάφερε μία φορά και δεν είχε καμία δόλια πρόθεση, τη δεύτερη φορά έχει και περισσότερη εμπειρία να αποφύγει τις κακοτοπιές. Άρα μιλάμε για μια γενικότερη αλλαγή φιλοσοφίας στην προσέγγιση του ιδιωτικού χρέους, που επιτέλους θα βάλει φραγμό στα κοράκια των funds και των servicers που εκβιάζουν και κρατούν σε ομοιρία μετά το 2018 εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες.
1: Ο κύριος Καλόγερος έχει τον λόγο από το Βεργίνα και να ετοιμάσει τον κύριος Διαμαντόπουλος από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
8: Σας ευχαριστώ κύριε εκπρόσωπε. Κύριε Πρόεδρε, μιλήσατε χθες και αναφερθήκατε σε μια νέα στρατηγική στις ευρωτουρκικές σχέσεις. Ταυτόχρονα κατηγορήσατε την κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στην Τουρκία. Μιλήσατε για τα ήρεμα νερά. Μιλήσατε επίσης για την επιμονή της κυβέρνησης στη διχοτόμηση της Κύπρου και ζητήσατε κυρώσεις στην Τουρκία. Θα ήθελα να μας πείτε ποιες είναι οι κυρώσεις που προτείνετε, αν έχετε σκεφτεί συγκεκριμένες κυρώσεις, και μιας και βρισκόμαστε στην Τουρκία, αν πιστεύετε ότι η θάλασσα έχει σύνορα, και μιας και μιλάμε πάλι για κυρώσεις, θα ήθελα κύριε Πρόεδρε να μου πείτε αν έχετε σκεφτεί τι θα πρέπει να κάνετε εφόσον γίνεται κυβέρνηση με την Συμφωνία των Πρεσπών, καθώς όπως γνωρίζετε πολύ καλά το κρατήδιο των Σκοπίων έχει περισσότερες από 500 παραβιάσεις κάνει σε αυτή τη συμφωνία. Σας ευχαριστώ.
0: τα θέματα με την Τουρκία είναι πολύ σημαντικά. Κάποια είναι διαχρονικά, κάποια είναι φρέσκα. Διότι η Τουρκία έχει μια σταθερή στρατηγική, αλλά κατά καιρούς αυτή η στρατηγική αποκτά και άλλο χαρακτήρα. Πριν από μερικές δεκαετίες το κέντρο βάρος ήταν προς τη Δύση. Επερντογάν το κέντρο βάρος στρατηγικής τους πήγε ανατολικά. Είδαμε την Τουρκία να θέλει να παίξει ένα ρόλο ευρύτερο στη Βόρεια Αφρική και σε άλλες χώρες Αφρικής, όχι μόνο στη Βόρεια Αφρική. Στη Μέση Ανατολή ενεπλάκη στις εξελίξεις, όπως θυμάστε, και με το Ισλαμικό κράτος και στη Συρία και στο Ιράκ. Και βέβαια στο Νότιο Κάυκασο και στην ευρύτερη περιοχή. Έχει λοιπόν μια ευρύτερη στρατηγική από αυτήν που είχε τις προηγούμενες δεκαετίες, θέλοντας να παίξει ένα ρόλο περιφερειακής δύναμης. Τι κάνουμε εμείς? Ας αφήσουμε τα πυροτεχνήματα, την επικοινωνία και τα εύκολα λόγια, τα ήρεμα νερά. Ήταν ένα επικοινωνιακό κατασκεύασμα. Άλλαξε κάτι ουσιαστικό? Βελτιώθηκε κάτι ουσιαστικό, συγκεκριμένο? Άλλο είναι να αλλάζει η ματιά και άλλο να αλλάζει η θεώρηση. Δεν έχουν αλλάξει οι θεωρήσεις της Τουρκίας. Είναι οι ίδιες που ήταν. Τι κάνουμε λοιπόν εμείς? Η άποψή μου είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να πρωταγωνιστήσει σε μια νέα ευρωπαϊκή πολιτική έναντι της Τουρκίας. Θεωρώ αδιανόητο να εξάγονται όπλα σε μια χώρα η οποία απειλεί με κάζους μπέλη την Ελλάδα και η οποία μιλά ακόμα και σήμερα ενάντια στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διχοτόμηση κράτους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θεωρώ αδιανόητο. Προσβλητικό για τον ελληνικό λαό αλλά και για τον ευρωπαϊκό πατριωτισμό. Όταν μιλώ για νέο Ελσίνκι, διότι το προηγούμενο Ελσίνκι έφερε αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα ήταν χειροπιαστά. Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι εννοώ? Η Τουρκία είναι μια οικονομία που εξαρτάται συντριπτικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στην παραγωγή και στην κατανάλωση. Αν αναβαθμίσουμε την Τελωνιακή Ένωση, η εξάρτησή της γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Και σε μια σύγχρονη συμφωνία τελωνιακή μπορεί μέσα στο κείμενο αυτό να εντάξεις και κίνητρα για την οικονομία της Τουρκίας, αλλά συγχρόνως και αυτοματοποιημένες κυρώσεις όταν δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο. Γενικά το διεθνές δίκαιο κυρίως έναντι της Ελλάδας και της Κύπρου. Άρα πρωταγωνιστής στην αλλαγή των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Υπάρχουν οι συμμαχίες. Πριν από 15 χρόνια, αν λέγαμε ότι η Ευρώπη θα έφτανε εδώ που έφτασε με τη Ρωσία, οι πρώτοι που θα αντιδρούσαν θα είναι οι πρώτοι που πλήττονται, οι Γερμανοί. Όλα αλλάζουν. Και ισχυρός είναι αυτός που οργανώνεται θεσμικά, αμυντικά, οικονομικά, παραγωγικά, κοιτώντας όχι 5 και 10 χρόνια, αλλά πολλά χρόνια μετά. Και μπορούμε, έχουμε το πολιτικό προσωπικό, και δεν είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν άποψη για αυτά τα θέματα και μπορούμε να οργανώσουμε μια εθνική στρατηγική διακομματική σε βάθος χρόνου για να πετύχουμε απλά πράγματα. Το βίωμα, το καταστροφικό βίωμα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και των σημαντικών επιπτώσεων σε όλη την Ευρώπη να γίνει ένα μάθημα για το πώς πρέπει να προσαρμόσουμε την πολιτική, την άμυνα και τη στρατηγική της Ευρώπης απέναντι σε οποιοδήποτε γεωπολιτικό κίνδυνο και σε σχέση με την Τουρκία.
8: Κύριε Πρόεδρε, δεν μου απαντήσατε για τη συμφωνία των προσωπών. Με συγχωρείτε.
0: Η θέση μας ήταν ξεκάθαρη. Δεν ψηφίσαμε τη συμφωνία των Πρεσπών, διότι υπήρχαν συγκεκριμένα ελλείμματα που αφορούσαν την ιθαγένεια και τη γλώσσα. Η θέση του ΠΑΣΟΚ πολλά χρόνια τώρα ήταν η συμφωνία αυτή να γίνει έργα όμνες σε κάθε πεδίο με γεωγραφικό προσδιορισμό. Αυτό δεν έγινε, γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε και δεν στήριξε αυτή τη συμφωνία.
1: Κύριος Διαμαντόπουλος από το Ράδιο Θεσσαλονίκη και έπειτα ο κύριος Τεχαγιάς από το Βόρεια.gr.
9: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε εκπρόσωπε. Θα μείνω στο θέμα και θα το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο. Ο κύριος Μητσοτάκης προχθές είπε ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο αν συμβεί καμιά στραβή με την Τουρκία. Εδώ έχουμε μπροστά μας, το μεταφέρω περιγραφικά, χωρίς λεπτομέρειες. Εδώ έχουμε μπροστά μας την σύνδεση, την ηλεκτρική σύνδεση στην Κάσο, δηλαδή Ελλάδος-Κύπρου. Και μάλιστα η κυβέρνηση επιμένει ότι το θέμα θα προχωρήσει. Θα ήθελα λίγο τη θέση σας επί του θέματος, καθώς ενδεχομένως θα έχουμε μεγάλα ζητήματα, καθώς λέτε εσείς ο ίδιος ότι τα ήρεμα νερά έχουν τελειώσει, ο Πρωθυπουργός είπε ότι τα σύννεφα πυκνώνουν. Τι συμβαίνει εκεί, εσείς που ξέρετε καλά τα ευρωπαϊκά δηλαδή, και πώς είναι δυνατόν ένα ευρωπαϊκό, στα χρήματα τουλάχιστον διασφαλισμένο και γεωστρατηγικό έργο, να σέρνεται δεξιά και αριστερά εδώ και τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Υπάρχει μια εκτίμηση ότι αυτό θα το βρούμε μπροστά μας, ότι κάτι θα συμβεί τουλάχιστον στην επόμενη φάση. Θα ήθελα λίγο τις θέσεις σας και τι το προκάλεσε, τι συμβαίνει εκεί.
0: Όταν ξεκινάς ένα τέτοιο έργο, ένα ακριβό έργο με χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου, του Κύπριου φορολογούμενου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει σχεδιάσει την ολοκλήρωσή του από την αρχή μέχρι το τέλος, ειδικά όταν συνδέεται με τον σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Δεν το έκανε αυτό η κυβέρνηση. Είναι προφανές. Είναι προφανές. Και αυτό δείχνει τον εραστεχνισμό και την έλλειψη σοβαρότητας στη διαχείριση ενός πολύ σημαντικού έργου και ενεργειακά και οικονομικά και γεωπολιτικά. Εγώ ζητώ από τον Πρωθυπουργό, όχι μόνο σήμερα, τώρα και μήνες, επίσημα μέσα στη Βουλή, να καταθέσει το πλήρες χρονοδιάγραμμα πόντισης του καλωδίου και υλοποίησης του έργου. Χρονοδιάγραμμα για να απαντήσει και στα ερωτήματά σας, αλλά και στους προβληματισμούς όλου του ελληνικού λαού. Δεν έχει ξανά προκύψει τέτοια αντιφατικότητα σε τόσο σοβαρά ζητήματα, ακόμη και σε σχέση με την Κυπριακή Δημοκρατία. Οργανώθηκε μία επικοινωνιακή διαχείριση καταμερισμού των ευθυνών που δεν έχει ξαναυπάρξει από καμία άλλη ελληνική κυβέρνηση. Γι' αυτό λοιπόν καθαρά λόγια σημαίνει ο Πρωθυπουργός άμεσα να ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου, ώστε να μην υπάρχει κανένα περιθώριο να πιστεύουν οι Έλληνες ότι θα περάσει ο τσαμπουκάς της Τουρκίας.
1: Ο κύριος Τεχαγιάς έχει το λόγο από το Βόρεια.gr και να ετοιμάζεται η κυρία Μπίτσικα από το ντοκουμέντο.
10: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε εκπρόσωπε. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια θα λέγατε ότι είναι η ειδοποιώς διαφορά του δικού σας οικονομικού προγράμματος σε σύγκριση με αυτό που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εάν πιστεύετε ότι η δική σας ατζέντα αλλάζει ουσιοδός το μείγμα της φορολόγησης στη μικρομεσαία αλλά και στη μικρομεσαία, στη μεσαία αλλά και στη μικρομεσαία τάξη. Και τέλος, μήπως η εξαγγελία Τσίπρα για φορολόγηση του 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων, που έχει σαφή ταξικά χαρακτηριστικά, του δίνει ένα προβάδισμα, καθώς απευθύνεστε και στο ίδιο εκλογικό κοινό?
0: Καταρχάς, ο Πρωθυπουργός ήρθε στη Θεσσαλονίκη όχι για να παρουσιάσει ένα σχέδιο για το μέλλον, αλλά για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που φαίνονται στα focus group. Δηλαδή, παρουσίασε μέτρα αποσπασματικά, συγκεκριμένα, για να αντιμετωπίσει τη φθορά του. Εμείς δεν κάναμε αυτό. Εμείς παρουσιάσαμε ολιστικό πρόγραμμα, γι' αυτό δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο θέμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Απαντήσαμε στη ρευστότητα, στη διαχείριση του ιδιωτικού του χρέους με τις 120 δόσεις, σε θέματα που αφορούν το ΦΠΑ και την αύξηση του ορίου, σε θέματα ανταγωνιστικότητας, διότι βάλαμε ένα θέμα, να υπάρχει έλεγχος και κανόνες στην αγορά σε σχέση με δόλιες πρακτικές πολυεθνικών εις βάρος μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για να αντιμετωπίσουμε τις στρεβλώσεις που κάνουν το μικρό να μην μπορεί να αναπνεύσει σε επίπεδο ανταγωνισμού. Άρα δεν πήγαμε αποσπασματικά. Εμάς η παρουσία μας έχει μια γενική γκάμα που αφορά τα ζητήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που είναι και ένα αρχιπέλαγος της ελληνικής οικονομίας. Τώρα, το περιουσιολόγιο και ο πατριωτικός φόρος. Περιουσιολόγιο έχει ψηφίσει και το ΠΑΣΟΚ το 2010. Πρέπει να γνωρίζουμε που υπάρχει ο πλούτος. Αλλά επιτρέψτε μου, δεν είναι πατριωτικός ο φόρος που πρέπει να πληρώσουν οι ολιγάρχες. Είναι φόρος. Πατριωτικός είναι ο ΦΠΑ που πληρώνει ο φτωχότερος Έλληνας. Αυτός είναι ο πιο πατριωτικός φόρος. Λοιπόν, είχε ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο για τη φορολόγηση των ισχυρών, την εντόπιση του πλούτου, τριγωνικές συναλλαγές, offshore. Πρέπει να δούμε ευρύτερα ως Ευρωπαϊκή Ένωση τι πρέπει να κάνουμε για να εξοικονομήσουμε πόρους, για να στηρίξουμε το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο όλων των κρατών. Άρα προφανέστατα πρέπει και οι ισχυροί να πληρώσουν, και μάλιστα περισσότερο από ότι οι αδύναμοι. Αλλά αυτό, συγγνώμη, δεν είναι πατριωτισμός ούτε χορηγία. Είναι οι κανόνες που πρέπει να μπουν και θα μπουν. Και νομίζω ότι και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη η σοσιαλδημοκρατία προσπαθεί να δημιουργήσει τέτοια μοντέλα δικαιότερης φορολόγησης εντός των ευρωπαϊκών κοινωνιών.
1: Κυρία Μπίτσκα, έχει το λόγο από το ντοκουμέντο και να ετοιμάζει το κύριο Γούλας από το ΑΕ Εφημερίδα.
3: Ήθελα να ρωτήσω για τις διευρύνσεις, για τη διεύρυνση που έχετε πολλές φορές αναφέρει ότι κάνετε, και για στελέχη που προσχωρούν. Υπάρχουν κριτήρια για αυτή την προσέγγιση? Και επίσης η παρουσία του Ευάγγελου Αποστολάκη και του Αλέξανδρου Αυλονίτη στην ομιλία σας είναι προανάκρουσμα προσχώρησης στην κοινοβουλευτική ομάδα, και έπονται και άλλες? Και κάτι ακόμα, έτσι, στη γενικότερη συζήτηση που γίνεται για τα προγράμματα στην κεντροαριστερά, και το ΠΑΣΟΚ αποδέχεται το πλαίσιο, το δημοσιονομικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στρατιωτικές δαπάνες που κατευθύνονται ή εξυπηρετούν κυρίως τα συμφέροντα ΕΕ, ξέρω εγώ, ΗΠΑ, Ισραήλ κλπ. Με αυτή την ασφυξία, η αποτελεσματικότητα των μέτρων μπορεί να υπάρξει, και αυτό μπορεί να συνδέεται και με τη δυσαρέσκεια των απλών ανθρώπων, ας πούμε, και εδώ και αλλού για ανισότητες και μη αποτελεσματική πολιτική που να την καταλαβαίνουν.
0: Καταρχάς, τη μάχη για την πολιτική αλλαγή είναι ευπρόσδεκτη όλοι που θα αγωνιστούν δίπλα μας με κοινές αρχές, κοινές αξίες, αυτοί που πιστεύουν στο πρόγραμμά μας, αυτοί που πιστεύουν ότι τώρα είναι η ανάγκη να αλλάξει η χώρα πορεία. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα ανοιχτό κόμμα και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα και άλλοι άνθρωποι θα έρθουν κοντά μας για να αγωνιστούμε μαζί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Όμως, πιο σημαντικές διευρύσεις είναι οι κοινωνικές. Γι' αυτό επιμένουμε σε ένα πρόγραμμα που βάζει την κοινωνία στο προσκήνιο. Υπάρχουν σημαντικές κοινωνικές δυνάμεις που ασφιχτιούν και που νομίζω ότι μέσα από τις προτάσεις μας μπορούν να βρουν οξυγόνο, μπορούν να βρουν προοπτική, ελπίδα και να μας χαρίσουν την εμπιστοσύνη τους και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να αγωνιστούμε μαζί. Αυτός είναι ο στόχος. Έτσι θα έρθει η πολιτική αλλαγή. Με ισχυρή κοινωνική διεύρυνση της δημοκρατικής παράταξης. Τώρα, στο δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας. Έχει ανοίξει τώρα και χρόνια αυτή η κουβέντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ήταν πρώτα ο Τραμπ αυτός πρώτος, αυτός που έθεσε το θέμα αύξησης των στρατιωτικών δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το είχε θέσει και ο Ομπάμα στο παρελθόν. Η δική μου άποψη είναι σταθερά η ίδια. Η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει ευρωστρατό, κοινά εξοπλιστικά, κοινή άμυνα και κοινή εξωτερική πολιτική. Είμαι σοσιαλδημοκράτης, αλλά είμαι πάνω απ' όλα Έλληνας και δεν μπορώ να επιτρέψω να πληρώνουμε εμείς, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, δισεκατομμύρια σε στρατιωτικές δαπάνες και την ίδια ώρα τα χρήματα αυτά οι Δανείοι και οι Ολλανδοί να τα κάνουν νοσοκομεία, δρόμους, υποδομές, νηπιαγωγεία, πανεπιστήμια. Δεν το δέχομαι. Είναι μια τεράστια εσωτερική αδικία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξελίσσεται τώρα και πολλά χρόνια και που έπρεπε χρόνια πριν η Ελλάδα να το είχε θέσει στην προτεραιότητά της σε κάθε διαπραγμάτευση. Άρα πρέπει η Ευρώπη να προχωρήσει μπροστά στα θέματα αυτά για να καταφέρει η Ελλάδα να αποκλιμακώσει τις δικές της δαπάνες και να έχει περιθώριο να δώσει αλλού τα χρήματα αυτά που δίνει τώρα και πάρα πολλά χρόνια. Και πρέπει η Ευρώπη να τρέξει πιο γρήγορα, πιο γρήγορα προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν σημαίνει βέβαια αυτό ότι θα αποδυναμώσουμε τις δαπάνες του κοινωνικού κράτους. Το είπα και χθες. Τα ταμεία συνοχής πρέπει να μείνουν περιφερειακά. Υπάρχουν φτωχές περιφέρειες. Δεν μπορεί να λέμε ότι τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης και δεν υπάρχει κάτι άλλο, άρα όποιος έχει δημοσιονομικό χώρο να στηρίξει τις δικές του επιχειρήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, οι πιο πλούσιες οικονομίες θα επιδοτούν τον ιδιωτικό τομέα εις βάρος του δικού μας ιδιωτικού τομέα. Γι' αυτό βάζουμε συγκεκριμένους στόχους για την Ένωση, που είναι και το κοινωνικό μοντέλο να ενισχυθεί και να παραμείνει ένα παράδειγμα ανθρωπιάς και αντιμετώπισης των ανισοτήτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Μόνο η Ευρώπη είχε αυτό το κοινωνικό μοντέλο και πρέπει να το προστατεύσει. Αυτό είναι ο χαρακτήρας μας, το κοινωνικό μας μοντέλο και ο αγώνας κατά των ανισοτήτων, κοινωνικών ή περιφερειακών. Να επενδύσει στην παραγωγή της βάση ώστε να σταματήσει την υψηλή εξάρτηση από την Κίνα, να επενδύσει στην ενεργειακή της αυτονομία για να σταματήσει την υψηλή εξάρτηση από τη Ρωσία και να επενδύσει και στην άμυνα για να γνωρίζει η Τουρκία ή οποιοδήποτε άλλος ότι η αλληλεγγύη θα γίνει πράξη εάν ποτέ κάποιος διανοηθεί να επιτεθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Θερμή παράκληση ο καθένας μία ερώτηση για να προλάβουν πιο πολλοί συνάδελφοι σας να απευθύνουν ερώτηση στον Πρόεδρο. Το λόγο έχει ο κύριος Γούλας από το Εφημερίδα και να ετοιμάζεται ο κύριος Χρήστος Δρούζιας από το Καρφί.
11: Ευχαριστώ κύριε εκπρόσωπε. Κύριε Πρόεδρε, το έχετε πει στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, το αποφασίσατε κιόλας να μην υπάρξει καμία μετεκλογική συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Αν πάρουμε ως δεδομένο τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων, και η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, δεν έχει όμως την αυτοδυναμία. Εσείς θα ζητούσατε την απομάκρυση του Κυριάκου Μητσοτάκη και με ποιο πρόσωπο από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και με ποιο πρόσωπο από τη Νέα Δημοκρατία θα συνομιλούσατε? Ευχαριστώ.
0: Εμείς αγωνιζόμαστε για την απομάκρυσή τους από την κυβέρνηση. Τα ισοκομματικά τους ας τα λύσουν μόνοι τους.
1: Ο κύριος Ρούζιας έχει το λόγο για να απευθύνει ερώτηση από το Καρφί και να ετοιμάσει το κύριο Ραπανάκης από το Rosa.gr.
12: Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα και από μένα. Αν το ΠΑΣΟΚ κερδίσει τις εκλογές, με ποιες πολιτικές δυνάμεις θα επιδιώξετε να σχηματίσετε η κυβέρνηση από τη στιγμή που όλες τις απορρίπτετε? Αν αντίθετα καταταγεί δεύτερο ή ακόμα και τρίτο κόμμα, είστε διατεθειμένος να λάβετε προσωπικά την ευθύνη του εκλογικού αποτελέσματος και να θέσετε την ηγεσία σας στην κρίση της βάσης, ή θεωρείτε ότι ανεξαρτήτως έκβασης η ηγεσία σας δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας σας το φθινόπωρο του 28?
0: Όπως απάντησα και προηγουμένως, η μάχη των εθνικών εκλογών είναι μάχη πολιτικής αλλαγής και όχι προσωπικών σχεδιασμών. Και αυτό αφορά την αντίληψή μου αλλά και την αντίληψη της παράταξης σε σχέση με τα πραγματικά διακυβεύματα που υπάρχουν σήμερα στην ελληνική κοινωνία. Το οποίο θα συνεργαστούμε θα το απαντήσει ο πολίτης, ο ελληνικός λαός, τη μέρα των εκλογών. Στις τελευταίες εκλογές η κεντρική ερώτηση ήταν με ποιους θα πάτε. Και μάλιστα χρησιμοποιώντας τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, τα οποία όμως τελικά ήταν εντελώς διαφορετικά από τη λαϊκή ετοιμιγωρία. Γι' αυτό λοιπόν ας αγωνιστούμε και εμείς θα αγωνιστούμε και ας περιμένουμε την λαϊκή ετοιμιγωρία. Το χρέος μου και το χρέος μας είναι ένα. Σε κάθε γωνιά της Ελλάδας ο κάθε Έλληνας να ξέρει τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ, τι σημαίνει να στηρίξει το ΠΑΣΟΚ και πώς αυτά που προτείνουμε αλλάζουν τη ζωή του ίδιου και της οικογένειάς του. Είμαι σίγουρος λοιπόν και πολύ αισιόδοξος ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, γιατί έχουμε και πρόγραμμα και στελέχη και πολιτική αυτονομία.
1: Το λόγο ο κύριος Ραπανάκης από το Rosa.gr και μετά να ετοιμάζεται η κυρία Όλγα Λαθύρη από το Star Κεντρικής Ελλάδος.
13: Κύριε Πρόεδρε, ζούμε σε μια εποχή διεθνών ανταράξεων, κρίσεων, ανισοτήτων και βλέπουμε ότι ο τραμπισμός εξάγεται πλέον και στην Ευρώπη. Παρατηρούμε ότι η απογοήτευση και ο θυμός των κοινωνιών και ιδιαίτερα των νέων στρέφεται συχνά προς την ακροδεξιά και όχι μόνο στην ακροδεξιά, πλέον και σε ανοιχτά φασιστικές δυνάμεις, όπως για παράδειγμα πρόσφατα στη Γερμανία το AfD, ένα αδιανόητο γεγονός μέχρι πριν από μερικά χρόνια. Στη χώρα μας, επόμενες ημέρες, αναμένεται η αποφυλάκηση του Κασιδιάρη, ο οποίος δηλώνει πως στοχεύει σε εκλογική κάθοδο. Γιατί θεωρείτε ότι οι δυνάμεις της αριστεράς δεν αποτελούν την πρώτη επιλογή έκφρασης των νέων και των απογοητευμένων στρωμάτων της κοινωνίας, και αν η δική σας θέση, ποια είναι η δική σας θέση, θα πρέπει να επιτραπεί στο πρωτοπαλί καρό της εγκληματικής οργάνωσης να κατέβει ξανά στις εκλογές και αν θα λάβετε κάποια σχετική πρωτοβουλία?
0: Όταν επιχαίρεις με τη ρητορία του Τραμπ, της Λεπέν και άλλων πολιτικών σε παγκόσμιο επίπεδο που ανοίγουν το δρόμο στη μισαλλοδοξία, στην ακροδεξιά και στην απανθρωπιά, θα έλεγα. Τότε μην ρίχνεις κροκοδίλια δάκρυα όταν αυτές οι δυνάμεις αποκτούν ακροατήριο και στην πατρίδα σου. Το ΠΑΣΟΚ ουδέποτε και κανένα στελεχός του δεν θεώρησε ότι αυτές οι δυνάμεις έχουν κάτι να προσφέρουν στον κόσμο. Το μήνυμά μου λοιπόν σε κάθε Έλληνα και ιδιαίτερα στη νέα γενιά είναι να σκεφτούν. Αξίζει να επικροτούν έστω και με ένα like τους οπαδούς του Χίτλερ που κατέσφαξαν τον ελληνικό λαό. Αξίζει να κάνουν ένα like σε αυτούς που χαιρετούν ναζιστικά. Έχουν μια ιστορία. Αυτός ο λαός και η εθνική του αντίσταση ήταν από τις πιο ισχυρές όλη την Ευρώπη. Με βαρύ φόρο αίματος. Με βαρύ φόρο αίματος. Την αντίσταση την έκανε όλος ο ελληνικός λαός. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούν αν αξίζει να κάνουν έστω και ένα like σε δολοφόνους. Δυστυχώς η Ευρώπη σε αυτή τη νέα πορεία θα αντιμετωπίσει δυσκολίες. Είχαμε τις γερμανικές εκλογές, θα έρθουν οι γαλλικές εκλογές. Το αντίδοτο στον νεοναζισμό και την ακροδεξιά για μένα είναι ένα. Επίθεση δημοκρατίας, επίθεση κοινωνικής δικαιοσύνης, επίθεση ευκαιριών για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Δεν πρέπει να αφήνουμε χαραμάδα καμία να γίνονται κομμάτια των ευρωπαϊκών κοινωνιών ευάλωτα σε αυτές τις επικίνδυνες ιδέες που στο παρελθόν κατέστρεψαν την ανθρωπότητα.
1: Το λόγο έχει η κυρία Λαθύρη από το Star Κεντρικής Ελλάδας και να ετοιμάζεται ο κύριος Αλμπάνης από το papagane.gr.
14: Χαίρετε κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σας ξαναπάω, σας παρακαλώ πολύ, στο Αιγαίο, γιατί έχω λόγο που το ρωτώ. Θέλω αυτό το τρίπτυχο διπλωματία, διάλογος, αποτροπή να μας το κάνετε λίγο πιο ξεκάθαρο. Γιατί αναρωτιέμαι κύριε Πρόεδρε, προχθές σε πανελλαδική δημοσκόπηση σχετικά με τα εθνικά θέματα, το ΠΑΣΟΚ είναι στην τρίτη θέση σε ό,τι αφορά το εθνικό πατριωτικό πρόσημο. Την ίδια στιγμή που ακόμη και το Ευρωκοινοβούλιο και μάλιστα πολύ πρόσφατα αναγκάζεται να πάρει θέση κατόπιν ερωτήσεων δικών σας ευρωβουλευτών, συγκεκριμένων πολιτικών προσώπων, και να απευθύνει συστάσεις στην Τουρκία για τα ζητήματα που αφορούν στη χώρα μας και για το καλώδιο και για τα θαλάσσια πάρκα. Άρα λοιπόν αναρωτιέμαι μήπως αυτές οι κόκκινες γραμμές του ΠΑΣΟΚ δεν έχουν γίνει απολύτως αντιληπτές από την κοινωνία. Γι' αυτό σας ρωτώ να μας πείτε ξεκάθαρα σε αυτή την ένταση και στην πιο δύσκολη εκδοχή σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, γιατί καταλαβαίνουμε από αυτά που είπατε χθες και στην αρχή και στο τέλος της ομιλίας σας, μπορεί λόγω της προεκλογικής περίοδου να είναι λίγο αυξημένη η ένταση από ελληνικής πλευράς. Το ίδιο όμως συμβαίνει και στην γείτονα χώρα. Ο Τούρκος Πρόεδρος προετοιμάζει και την κοινωνία του και τις ένοπλες δυνάμεις για κάτι πολύ μεγάλο εναντίον της χώρας μας. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν, στην περίπτωση που έχουμε ένα δύσκολο σενάριο, τι κάνουμε, πώς πρέπει να απαντήσει και να αντιδράσει η Ελλάδα πριν δημιουργηθεί κάτι τετελεσμένο και δεν υπάρξει δρόμος χωρίς επιστροφή. Ευχαριστώ.
0: πόσο ισχυρός είσαι, ισχυρότερος διπλωματικά σε επίπεδο

0: Ποια τα θεσμικά βήματα? Ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας. Όλα τα ευρωπαϊκά κράτη έχουν υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας. Η Τουρκία, που είναι μια χώρα με εμπορική σύνδεση με την Ευρώπη, δεν το έχει υπογράψει. Γι' αυτό βάζω στο πεδίο την αντίληψη του νέου Ελσίνκιου. Γιατί μπορεί να ανοίξουν πολλά περιθώρια διαπραγμάτευσης για μια χώρα που η οικονομία της είναι απολύτως εξαρτώμενη από την Ευρώπη και συγχρόνως πάρα πολύ εύθραστη. Το θέμα είναι να σχεδιάσουμε σωστά, να διεκδικήσουμε σωστά και να αφήσουμε στο περιθώριο τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα που δεν αφήνουν τίποτα στις επόμενες γενιές. Γι' αυτό επιμένω και εμπιστεύω τη μνήμη του ελληνικού λαού. Τη θεσμική μνήμη. Ας σκεφτούν ποιο κόμμα στα εθνικά θέματα πήγε τη χώρα μπροστά. Βήματα μπροστά σε ευρωπαϊκό και γεωπολιτικό επίπεδο και σε σχέση με την Τουρκία. Εμείς η Νέα Δημοκρατία. Τι ακούσαμε τότε με το Ελσίνκι, αλλά μετά όλοι πανηγύριζαν που μπήκε η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό θέλει ρεαλισμό, σοβαρό ταξιοπιστία και εθνική συνεννόηση. Διότι ούτε αυτό υπάρχει σήμερα. Και δεν καλύπτεται η εθνική συνεννόηση με την ενημέρωση του Υπουργού Εξωτερικών κατά καιρούς σε μια επιτροπή. Χρειάζεται ειλικρίνεια, σοβαρότητα και προσπάθεια σύγκλησης σε θέματα τα οποία αφορούν μακροπρόθεσμα το μέλλον της Ελλάδας. Και κάτι ακόμη. Είναι μόνο η Τουρκία. Η Αγία Κατερίνη στο Σινά, πήγε ο Πρωθυπουργός πρόσφατα στην Αίγυπτο. Θα έχουν μια καλή συμφωνία? Δεν άκουσα κάτι. Θα διασφαλίσουμε τα περιουσιακά της Μονής? Και όχι μόνο αυτό που ακούγεται, το θρησκευτικό χαρακτήρα. Δεν νομίζω ότι απειλείται το θρησκευτικό χαρακτήρα της Μονής. Άρα είναι πολλά τα θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Και θα πείτε πώς αντιμετωπίζονται. Πέρυσι η Αίγυπτος πήρε από την Ευρώπη το καλοκαίρι πέρυσι 4 δισεκατομμύρια. Βάλαμε προϋποθέσεις. Ίσως αν βάζαμε προϋποθέσεις να είχαμε μια καλύτερη συμφωνία αυτή που ενδεχομένως να έχουμε το επόμενο διάστημα.
1: Ο κύριος Αλμπάνης από το Παπαγκάντα και είναι ετοιμάς ο κύριος Γιώργος Κατσιάνης από το TV 100.
2: Κύριε Πρόεδρε, η Ελλάς δήλωσε ότι θα καταθέσει στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο το οικονομικό της πρόγραμμα για να κοστολογηθεί. Εσείς θα καταθέσετε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ?
0: Προσέξτε, εμείς δεν έχουμε κανένα ζήτημα να καταθέσουμε το πρόγραμμά μας στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Όμως το Δημοσιονομικό Συμβούλιο τι θα κάνει? Θα κοστολογήσει αυτά που γνωρίζουμε και εμείς από τον προϋπολογισμό. Αυτό είναι μόνο? Είναι το ίδιο όλες οι πολιτικές επιλογές? Το λέω για να πάμε και ένα βήμα παρακάτω, ότι κοστολόγηση μπορεί να κάνουμε όλοι μας. Εγώ τα στοιχεία που σας έδωσα είναι στοιχεία του Εθνικού Λογιστηρίου. Ανάλυση επιπτώσεων κάθε μέτρου θα γίνει? Δηλαδή, όταν η Νέα Δημοκρατία μείωσε τον φόρο στα μερίσματα σε 5%, ήταν μια θετική επίπτωση στην ελληνική οικονομία? Μήπως διευκολύναμε να φεύγουν δισεκατομμύρια μερίσματα με ένα ελάχιστο φόρο στο εξωτερικό και να μην επανεπενδύονται? Πώς αξιολογείται η επίπτωση της πρότασης χθεσινής του ΠΑΣΟΚ?

0: να δώσουμε κίνητρα για ακόμα πιο επιταχυνόμενες αποσβέσεις σε επίπεδο επενδύσεων. Άρα, οι πολιτικές δεν είναι ουδέτερες. Δεν είναι μόνο ένα κόστος, ένα, δύο, τρία ή τέσσερα. Είναι αν αυτές οι πολιτικές έχουν θετικές επιπτώσεις στην οικονομία και την κοινωνία. Εγώ περιμένω λοιπόν να στελεχωθεί σωστά, ώστε το Δημοσιονομικό Συμβούλιο να κάνει και μία ανάλυση επιπτώσεων αυτών που προτείνουν τα κόμματα, για να δούμε ένα δημοσιονομικό κόστος που είναι ίδιο σε δύο πολιτικές. Ποιους βοηθά, 10 οικογένειες ή εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες? Αυτό είναι η αξία της ανάλυσης που πρέπει να κάνει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, και αν αυτή η ανάλυση γίνει, νομίζω θα βοηθήσει πάρα πολύ και τα κόμματα, όλα τα κόμματα πρέπει να πάνε, για να αποκτήσουν πολιτικές που να υπηρετούν την κοινωνία και όχι να κρύβονται πίσω από επικοινωνιακά παιχνίδια πολιτικές που υπονομεύουν την κοινωνία μακροπρόθεσμα.
1: Ο κύριος Κατσιάνης έχει τον λόγο από το TV100 και να ετοιμάζεται ο κύριος Σάββας Γουλόπουλος από το News Beast.
2: Κύριε Πρόεδρε, πριν από 3 χρόνια το κράτος κλήθηκε να καταβάλει στον εργολάβο της υποθαλάσσιας αρτηρίας το ποσό των 85 εκατομμυρίων ευρώ για ένα έργο το οποίο δεν έγινε ποτέ. Αντίστοιχα, υπάρχουν πολλά δημόσια έργα τα οποία βρίσκονται εν εξελίξη, τα οποία όμως ωστόσο κάποια από αυτά δεν έχουν ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα να συνεχίζεται ο χορός των αποζημιώσεων, όπως για παράδειγμα ο ΒΟΑΚ που αναφέρεται στη χθεσινή σας ομιλία. Συνεπώς, από την πλευρά σας, κύριε Πρόεδρε, πώς προτίθεστε να αντιμετωπίσετε αυτή την αδικία, αυτή την στρέβλωση σε βάρος των πολιτών, ούτως ώστε αυτά τα χρήματα με την παρούσα κατάσταση να διατηθούν για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών, όπως είναι η επαναφορά του 13ου, 14ου μισθού ή η καταβολή πραγματικών αυξήσεων στους συνταξιούχους? Ευχαριστώ.
0: Χθες παρουσιάσαμε προς αυτή την κατεύθυνση που αναφέραστε, ότι πρέπει να υπάρχει προληπτικός έλεγχος από την πλευρά του ελεγκτικού συνεδρίου σε όλες τις συμβάσεις μεγάλης οικονομικής αξίας, για να μπορούμε να εντοπίσουμε εν καιρός φωτογραφικούς όρους, υπερκοστολογήσεις, τεχνητές κατατμήσεις, όπως ζήσαμε στο Πάτρα Πύργος, διαγωνισμούς που επί της ουσίας δεν έχουν κανέναν ανταγωνισμό. Έχω αναφέρει πάρα πολλά παραδείγματα στη Βουλή. Ένα παράδειγμα εμβληματικό είναι αυτό που συνέβη όταν ήρθε ο νόμος για τον απόδημο ελληνισμό, το δικαίωμα της επιστολικής ψήφου, που ξαφνικά έγινε, πήρε μια εταιρεία ένα μεγάλο πακέτο που αφορούσε την πρόθεση, με ένα διαγωνισμό όπου οι τρεις προσφορές, ενώ ήταν της τάξης των 5 εκατομμύριων ευρώ, είχαν μια ελάχιστη διαφορά, νομίζω μερικών χιλιάδων ευρώ, 5.000 ευρώ. Εδώ τι συμβαίνει? Εδώ έχουμε πολλές απευθείας αναθέσεις και πολλούς στημένους διαγωνισμούς με τυπικές διαγωνιστικές διαδικασίες. Δεύτερο θέμα, απευθείας αναθέσεις. Τι λέμε? Πλαφών. Επί το συνόλου των πιστώσεων, εξαιρώντας μόνο τους μικρούς δήμους. Άρα, ελεγκτικό συνέδριο για τους διαγωνισμούς, πλαφών στις απευθείας αναθέσεις και μία ακόμη πιο ισχυρή διάβγεια. Το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα της διαφάνειας, διότι έκανε τα δύσκολα χρόνια του μνημονίου, ακόμη και εκείνη τη στιγμή με την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, ισχυρές μεταρρυθμίσεις, όπως είναι η διάβγεια. Πιο ισχυρή διάβγεια. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι σας έχει βοηθήσει πολύ η διάβγεια στο δημοσιογραφικό σας έργο, να βοηθήσει ακόμη περισσότερο όλη την κοινωνία και να πιέσει να γνωρίζει ο πολίτης που πάει και το τελευταίο του ευρώ. Άρα αυτά τα τρία ζητήματα, οι τρεις πρωτοβουλίες, βοηθούν να μην χάνονται χρήματα στην κατασπατάληση, στην κακοδιαχείριση, και να έχουμε ένα δημοσιονομικό όφελος και ένα μεγαλύτερο περιθώριο για να κάνουμε καλύτερες υποδομές και ισχυρότερο κοινωνικό κράτος.
1: Ο κύριος Γουλόπουλος έχει το λόγο και να ετοιμάζεται ο κύριος Γιώργος Μπανάτας από το TRT.
3: Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Η ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα έπεσε από 84,6% το 2005 σε 61% σήμερα, κάτω από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Και το παράδοξο είναι ότι υπάρχουν 520.000 κλειστά ακίνητα μόνο στην Αττική, δηλαδή πάνω από το 1 τέταρτο του αποθέματος. Ταυτόχρονα, ένας ξένος αγοραστής με μέσο προϋπολογισμό 340.000 ευρώ και σχεδόν 19 ετησίους μισθούς ενός Έλληνα εργαζομένου, παίρνει δάνειο με σχεδόν το ίδιο επιτόκιο, δηλαδή της τάξης του 3,5%. Την ίδια ώρα, οι τράπεζες χρηματοδοτούν στην πράξη μόλις 62 με 65% της αξίας, όχι την προβλεπόμενη συμμετοχή 80%, με συνέπεια να δυσκεραίνει ακόμα περισσότερο να αγοράσει σπίτι ο Έλληνας φορολογούμενος. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, με 500.000 κλειστά σπίτια στην Αττική και ένα επιτόκιο ίδιο ανάμεσα σε τόσο άνισα εισοδήματα, αν αύριο κυβερνήσετε, πώς θα εξερωθολογήσετε την αγορά, όπως είπατε πριν λίγο? Θα δημιουργήσετε νέα κρατικά προγράμματα διαφορετικά από το σπίτι μου 2 και σπίτι μου 3? Θα θεσπίσετε πρόσθετα κίνητρα? Ευχαριστώ.
0: Από το 2022 είχα πει στη Βουλή, είχα πει μάλλον δημόσια και μετά το 23 και στη Βουλή, ότι το θέμα της στέγασης θα εξελιχθεί στην Ελλάδα να είναι το μεγαλύτερο κοινωνικό θέμα. Διότι είχαμε μάθει εντελώς διαφορετικά. Όπως πολύ καλά περιγράψατε, είχαμε πολύ υψηλά ποσοστά ιδιοκατοίκησης και γνώριζε κάθε γενιά σχεδόν ότι δουλεύοντας μπορεί να αποκτήσει ένα σπίτι. Σήμερα ακόμη και άνθρωποι που δουλεύουν σε καλές θέσεις εργασίας φοβούνται ότι δεν θα αποκτήσουν σπίτι ποτέ. Το κόστος των ακινήτων έχει αυξηθεί ραγδαία σε σχέση με τις εισοδηματικές δυνατότητες του ελληνικού λαού. Και έχουμε μια κυβέρνηση που σου λέει ναι, κάποιος κερδίζει και κάποιος χάνει. Αυτοί όμως που χάνουν μπορεί να μην μπορούν να κάνουν οικογένεια. Μπορεί να συνεχίσουν να μένουν με τους γονείς τους. Μπορεί να μην μπορούν να σπουδάσουν τα παιδιά τους, γιατί εξοικονομούν χρήματα για το ενίκιο. Η πολιτική μας για τη στέγαση θα είναι από την πρώτη μέρα προτεραιότητα. Και όπως είπα πριν, πρέπει να μεγαλώσουμε τις πόλεις μας με νέα σχέδια, νέες υποδομές, να πέσει το κόστος αγοράς ακινήτων μέσω του κόστους γης. Πρέπει να βάλουμε όρια στο real estate. Ξέρετε πόσοι θα βγάλουν αρκετά χρήματα όταν αγόρασαν βιομηχανικά κτίρια πριν την νομοθέτηση του νέου ορίου της Golden Visa? Μετά από πίεση του Πασόκ, η Golden Visa πήγε στην Αθήνα από τις 250.000 στις 800.000. Κάποιοι όμως πονηροί που γνώριζαν αγόρασαν βιομηχανικά κτίρια και κτίρια άλλου χαρακτήρα με το παράθυρο της νομοθέτησης ότι εκεί μπορούν να πουλήσουν με 250.000 μετά, αλλάζοντας το χαρακτήρα του κτιρίου. Γνωρίζετε ότι η Golden Visa έμεινε στις 400.000 στα μικρότερα νησιά της Ελλάδας, εκεί που δεν υπάρχει νερό, που η δημόσια υγεία είναι αδύναμη, που δεν υπάρχουν υποδομές. Δηλαδή 800 στην Κρήτη που έχει υποδομές, αλλά 400 στη Σύμφρα που δεν έχει υποδομές. Τι είδους επιλογές είναι όλες αυτές? είναι επιλογές να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα ή να κάνουν κάποιοι business. Και η απάντηση είναι, μα δώσαμε ένα ενίκιο, το οποίο όπως γνωρίζετε στις περισσότερες περιπτώσεις το απορρόφησε η ίδια η αγορά. Το λέγανε αυτό και όταν ανακοινώθηκε το μέτρο, σημαντική οικονομολόγια. Άρα πρέπει να μεγαλώσουμε την προσφορά κατοικιών για να πέσει το κόστος και στην αγορά και στα ενίκια.
4: Εδώ είμαστε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο. Είχαμε συνδεθεί με τη Θεσσαλονίκη για να ακούσουμε τη συνέντευξη τύπου που παραχωρεί αυτή την ώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης. Αναφέρθηκε στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο παρουσίασε χθες στην ομιλία του στο Βελίδιο. Είπε πως είναι κοστολογημένο και τεκμηριωμένο. Δέχθηκε μάλιστα να γίνει και σχετική κοστολόγηση των μέτρων από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Τώρα ακούσατε στην τελευταία του απάντηση που έδωσε σε ερώτηση συναδέλφου δημοσιογράφου να αναφέρεται στο στεγαστικό και τι κινήσεις πρέπει να γίνουν μέσα από την κατάργηση της Golden Visa, μέτρο το οποίο το ανέφερε και χθες ο κύριος Ανδρουλάκης. Είπε σε σχέση με τους πολιτικούς στόχους που έχει βάλει το ΠΑΣΟΚ πως στόχος παραμένει πρώτη θέση, έτσι ώστε να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Για την απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ πως δεν πρόκειται να υπάρξει μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, είπε πως αυτή η απόφαση, ό,τι και να συμβεί, δεν αλλάζει. Θα είναι αυτή η απόφαση η οποία θα ισχύσει και μετά τις πρώτες και δεύτερες εκλογές. Ρωτήθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης για όσους τον επικρίνουν ότι δεν έχει αυτό το επικοινωνιακό χάρισμα ώστε να μπορέσει να ξεκολλήσει η βελόνα των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ, όπως αυτή καταγράφεται κολλημένη στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Είπε πως εγώ δεν έχω χάρισμα να λέω ψέματα με πλατή χαμόγελο. Γενικότερα ήταν πολύ σκληρό σε ό,τι έχει να κάνει με τον Πρωθυπουργό τον Κυριακό Μητσοτάκη και τις πολιτικές που έχει ασκήσει τα τελευταία χρόνια. Επιτέθηκε βεβαίως και κατά του Αλέξη Τσίπρα. Και στον Αλέξη Τσίπρα επιτέθηκε, είπε πως εγώ δεν έχω εξαρτήσεις, φωτογραφίζοντας τον πρώην Πρωθυπουργό και Πρόεδρο του κόμματος Ελλάς, και είπε για τον κύριο Τσίπρα, ο κύριος Ανδρουλάκης, πως δεν έχει συνέπεια λόγου και πράξεων. Και θύμισε μερικά από τα πράγματα τα οποία είχε υποσχεθεί πριν από 11 χρόνια και όχι μόνο δεν τα έκανε πράξη, εφάρμοσε τα ακριβώς αντίθετα όταν έγινε κυβέρνηση το 2015. Τα υπόλοιπα θα τα ακούσετε σε πολύ λίγο από τη Χριστίνα Βίδου στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού που έρχεται και βεβαίως το σύνολο της ειδησιογραφίας και της ημέρας, διότι υπάρχουν και άλλες ειδήσεις πέραν της συνέντευξης που παραχωρεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Καλή ακρόαση!
5: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, ημέρα με πολιτικά και γεωπολιτικά μηνύματα. Σύντομους τίτλους: μήνυμα Μητσοτάκη προς την Τουρκία από το Καστελόριζο, μήνυμα Ανδρουλάκη προς την κυβέρνηση από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είμαι η Χριστίνα Βίδου και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρυθμίση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην αρχή συνταξία η Σοφία Καλαβρού. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου. Είμαστε ακριβώς στα 2 λεπτά μετά τις 2 και πάμε να ακούσουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους έως αυτήν την ώρα. Μήνυμα προς την Τουρκία από το Καστελόριζο έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία η επιλογή της Ελλάδας για σχέσεις χωρίς εντάσεις και προκλήσεις. Σκληρή κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς στα ελληνοτουρκικά άσκησε από τη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Από το Μητσοτάκη η χάος έφτασαν στο Μητσοτάκη η Ερντογάν, ανέφερε χαρακτηριστικά, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι παρουσιάζει τη δημοκρατική εναλλαγή ως εθνική απειλή. Στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο, ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση ώστε να υπάρξει πολιτική αλλαγή, δήλωσε σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στη σημερινή συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη. Υποστήριξε ότι είναι σχεδόν απίθανο να σχηματιστεί κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα και διαβεβαίωσε ότι μετά τις εκλογές δεν θα υπάρξει ακυβερνησία. Στο μέτωπο της οικονομίας, την κυρία Κάτικη ανασκόπησε το Κυριάκος Μητσοτάκης. Επεραμείνθηκε των κυβερνητικών παρεμβάσεων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ και απάντησε στην κριτική της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για μεμσημυρία και ανέξοδες υποσχέσεις. Από τη Θεσσαλονίκη, ο Νίκος Ανδρουλάκης επέμεινε ότι τα μέτρα που παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα. Πάντως φαίνεται ότι η πολιτική αντιπαράθεση είναι το κόστος των προγραμμάτων, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να ανταλλάσσουν πειρά. Σε λαϊκό προσκύνημα θα τεθεί από τις 7.30 το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Το λαϊκό προσκύνημα θα διαρκέσει έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, ενώ η κηδεία θα γίνει στη 1 το μεσημέρι σε στενό οικογενειακό κύκλο στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών. Η οικογένεια ζητά αντιστεφάνων να ενισχυθεί το Humanity Greece. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή. Σύμφωνα πληροφορίες του Sky, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι δύο γιατροί του ιατρείου στην οδό Καρνεάδο επιχείρησαν να αποκρύψουν στοιχεία. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται το διάστημα περίπου μια μισή ώρα από τη διακοπή λειτουργίας του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης μέχρι την κλίση στο ΕΚΑΒ. Στην οικονομία τώρα, νέες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων φέρνει η άνοδος της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, με την αγορά να εκφράζει ανησυχία και για το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη του χειμώνα. Στα αθλητικά, στο τουρνά μπάσκετ, Νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο στις 4 παρατέταρτο, Άρης αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα και στις 6 Ολυμπιακός, την Μακάβη Τελαβίβ. Και στις 9.30 το βράδυ για τη Σούπερ Λίγκο, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Πανετολικό. Και οι τρεις αναμετρήσεις θα μεταδοθούν απευθείας από την τηλεόραση του Sky. Και ο καιρός: ήπιες βροχές σήμερα το μεσημέρι στην Αττική με μπόρες στα βόρειο-ανατολικά. Από το απόγευμα τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 ως 30 με 32 βαθμούς. Και θα ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, από το Καστελόριζο, όπου η σημερινή παρουσία του Πρωθυπουργού έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό σε μια περίοδο που η Άγκυρα ανεβάζει τους τόνους απέναντι στην Αθήνα. Από το ανατολικότερο άκρο της χώρας, ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα προς την Τουρκία. Διάλογος και σχέσεις χωρίς εντάσεις, αλλά και χωρίς καμία αποχώρηση σε ζητήματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Είναι μαζί μας η Μαρία Τσιλενίκου για να το δούμε μαζί της όλα αυτά αναλυτικά. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
1: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Ισχυρό μήνυμα ισχύω και αποτροπής, αλλά και αποφασιστικότητας απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις και τις αναθεωρητικές αξιώσεις έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Καστελόριζο. Δεν απειλούμε κανέναν και δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας μάλιστα ότι είμαστε έτοιμοι να προασπιστούμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα με το διάλογο. Ωστόσο, ο διάλογος, όπως τόνισε, δεν αποτελεί απλά μία επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης. στο διεθνές δίκαιο. Είναι μια πολιτική της κυβέρνησης. Το μήνυμα που εκπέμπει, όπως χαρακτηριστικά πρόσθεσε η Μεγίστη, έχει τη δικιά του ξεχωριστή σημασία, καθώς αποτελεί και ευρωπαϊκό έδαφος. Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε, Χριστίνα, ότι είναι όλο ένα και πιο έκδηλος ο εκνοβλισμός της Άγκυρας σε σχέση και με τις ελληνικές πρωτοβουλίες. Κάτι το οποίο το έχει επισημάνει και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τις σταθερές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Ναι, στο διάλογο, όπως είπες και εσύ, αλλά με κόκκινες γραμμές και απαραίτητη προϋπόθεση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και να ακούσουμε το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός, κυρίες και κύριοι, από το Καστελόριζο προς την άλλη πλευρά του Αιγαίου.
2: Επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές, χωρίς εντάσεις και χωρίς προκλήσεις. Με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας. Η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Δεν απειλούμε κανέναν. Αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με τον διάλογο όμως να αποτελεί μια επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης στο διεθνές δίκαιο. Αποτελεί συνεπώς έναν εμβληματικό τόπο για να διατυπωθεί η πρόθεσή μας για ένα μέλλον ειρήνης, με κλειστές τις πόρτες σε όλες τις αναθεωρητικές βλέψεις.
0: Στους χειρισμούς της κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά αναφέρθηκε όμως και ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη ΔΕΘ, ανεβάζοντας αισθητά τους τόνους απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
3: Το Μητσοτάκης ή χάος είναι ένα επικοινωνιακό δίλημα, ένας εκβιασμός. Αλλά το Μητσοτάκης ή Ερντογάν είναι αποκάλυψη της φεδρότητας και της αλαζονίας της σημερινής κυβέρνησης. Έχουν περάσει σημαντικοί ηγέτες από αυτό το εδώ τον τόπο, εκπρόσωποι όλων των παρατάξεων. Δεν φτάσαμε ποτέ στο σημερινό σημείο να ακούμε το δίλημα Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Η άποψή μου είναι, το είπα και πέρυσι στη ΔΕΘ, η νέα αρχιτεκτονική στις ευρωτουρκικές σχέσεις. Δεν υπήρξαν ήρεμα νερά. Ήταν ένα επικοινωνιακό κατασκεύασμα. Έχουμε πολιτική άποψη, που είναι να υπάρξει ένας μηχανισμός οικονομικής σχέσης με την Τουρκία, τέτοιος που να βάζει ένα πλαίσιο. Από τη μία το καρότο που αφορά την αναβάθμιση της Ελληνικής Ένωσης και από την άλλη συγκεκριμένες ρήτρες έναντι της Τουρκίας με κυρώσεις όταν δεν σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου και της Ελλάδας.
0: Θα δούμε τώρα πώς διαβάζει η Άγκυρα τη σημερινή παρουσία Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Μανώλης Κωστίδης μετέφερε νωρίτερα το κλίμα από την Τουρκία.
4: Η φασαρία προκαλείται διότι ο Τούρκος πρόεδρος πριν από 10 μέρες είχε φωτογραφίσει το Καστελόριζο λέγοντας ότι αν βάλει ο ίδιος τις φωνές ή οι Τούρκοι τις φωνές μπορεί να ακούσει στην απέναντι πλευρά. Είχε πει το ΚΑΣ. Σε αυτά τα πλαίσια, ναι, η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Τούρκων. Μάλιστα, χτες είδαμε και πρωτοσέλιδα που έλεγαν προεκλογικό σοου Μητσοτάκη, σοου Μητσοτάκη. Η εικόνα του Πρωθυπουργού της Ελλάδος στο Καστελόριζο μπήκε στο μικροσκόπιο διότι λένε ότι αυτά τα νησιά πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα. Το θετικό είναι ότι δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση μέχρι στιγμής. Πράγματι, και οι δύο πλευρές στέλνουν διαφορετικά μηνύματα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ωστόσο, χρειάζεται μια προσοχή αυτή την περίοδο, διότι δεν είναι μόνο το Καστελόριζο. Δηλαδή, όταν το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας δημοσιοποιεί αυτές τις μέρες διάφορα μηνύματα και λέει ότι οι Έλληνες είχαν κάνει σφαγές το 1919, το 1922, στη Σιμικασιατική Εκστρατεία κτλ. Όταν το Υπουργείο Εξωτερικών μπαίνει σε αυτή τη λογική, νομίζω χρειάζεται μια πολύ προσοχή στο κλίμα αυτό. Αλλά η παρουσία του Μητσοτάκη οπωσδήποτε. Δεν μπορώ να πω μόνο ενόχλησε, αλλά επειδή είχε μπει στο μικροσκόπιο το νησί σε αυτή τη λογική του Τούρκου Προέδρου, γι' αυτό λόγο και νομίζω η επίσκεψη Μητσοτάκη έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία και σημασία αυτή την περίοδο.
0: Και όσο το μαγκαζίνο είναι σε εξέλιξη, έρχονται και πληροφορίες. Μας τις στέλνει ο Μανώλης Κωστίδης. Πώς βλέπει ο τύπος εκεί την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού. Σύμφωνα λοιπόν με όσα έχω αυτή τη στιγμή στα χέρια μου, η Μιλιέτ λέει: ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Μητσοτάκης, σε μια περίοδο που ξανακλιμακώνεται η ένταση με την Τουρκία, μετέβη στο Καστελόριζο, το οποίο απέχει 2 χιλιόμετρα από την ΚΑΣ, στο πλαίσιο τριήμερης επίσκεψης. Όπως μαθαίστηκε πάντα σύμφωνα με τη Μιλιέτ, ο Μητσοτάκης και συνοδεία του που έφτασαν στο Καστελόριζο για να παραστούν στις τελετές για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού, επισκέφτηκαν και τη Ρο και τη Στρογγύλη που βρίσκονται γύρω από το Καστελόριζο, όπου συνοδεύτηκαν με Έλληνες στρατιώτες που υπηρετούν στην περιοχή. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, με αυτό το βήμα ο Μητσοτάκης επιδιώκει να τονίσει την αποφασιστικότητα της Ελλάδας να υπερασπιστεί ακόμη και το πιο απομακρυσμένο τμήμα της επικράτειάς της. Σύμφωνα με την εφημερίδα, η επίσκεψη σηματοδοτεί παράλληλα το κλείσιμο μιας πολιτικής περίοδου που επιθυμεί να αναδείξει ο Μητσοτάκης. Και όλα τα υπόλοιπα τα οποία σας τα έχουμε πει εμείς όλες τις προηγούμενες και χθες και σήμερα. Πάντως, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ έντονη η αντίδραση της Τουρκίας. Πάντως, το πίσω στα δικά μας, τη σημασία της παρουσίας του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο έχουν σχολιάσει αρκετοί. Μεταξύ αυτών, ο επίτιμος αρχηγός Γέσο και ο Γιώργος Καμπάς, ο οποίος εκτίμησε ότι η επιλογή στέλνει από μόνη της ένα σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα.
5: Έπρεπε να πάει. Νομίζω ότι έδωσε πάρα πολύ ισχυρό μήνυμα και προς την Τουρκία, διότι η Τουρκία μας είχε συνηθίσει πολλά χρόνια παλιότερα πάντα να είμαστε προσεκτικοί στις κινήσεις μας και γενικότερα στη διπλωματική αρένα και όχι μόνο. Με αυτό που έκανε ο Πρωθυπουργός, αλλάζει την πίστα, βγαίνει πιο μπροστά και λέει ότι δεν μπορείς εσύ, η Τουρκία δηλαδή, να δημιουργήσεις οποιοδήποτε πρόσκομα στη χώρα μας όσον αφορά το τι θα επισκεφθώ, πότε θα το επισκεφθώ και με ποια προϋπόθεση.
0: Και στο ίδιο μέτωπο, μια σημαντική εξέλιξη αποκάλυπτε σήμερα η Καθημερινή, την ετοιμότητα της Γαλλίας να δρομολογήσει την έναρξη των βυθομετρικών ερευνών στην Ανατολική Μεσόγειο, αυτό που προγράμμισε ο Μανουέλ Μακρόν στον Κυριακό Μητσοτάκη κατά τη συνάντηση που είχαν την Τετάρτη στο Παρίσι. Στηρίζουμε το έργο, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε σύντομα με πλοίο γαλλική σημαία, φέρεται να ανέφερε ο Γάλλος Πρόεδρος, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η εφημερίδα. Η γαλλική σημαία στο πλοίο που θα πραγματοποιήσει τις έρευνες βυθού έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς σε περίπτωση εμπλοκής στο έργο το Παρίσι θα βρεθεί απέναντι στην Άγκυρα για τη διαχείριση του ζητήματος, σημειώνει η Καθημερινή, η οποία μεταξύ άλλων λέει ότι η δέσμευση Μακρόν σηματοδοτεί την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των ερευνών ανατολικά της Κάσου και της Καρπάθου προς την Κύπρο. Ο ακριβής αριθμός χρόνος, δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Αρμόδιες πηγές εκτιμούν ότι οι έρευνες θα μπορούσαν να αρχίσουν από τα τέλη Σεπτεμβρίου έως τις αρχές Νοεμβρίου. Και πάνω σε αυτό, ο άρχοντας σαν αποστρατεί ο κ. Φενέκος εκτιμά ότι το επόμενο μεγάλο ζήτημα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα είναι το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.
6: Το θετικό θα είναι να είναι ελεγχόμενη η χρημάτωση. Αλλά δεν μπορούμε να έχουμε τέτοιες βεβαιότητες και γι' αυτό πρέπει να προετοιμαζόμαστε για οτιδήποτε. Χωρίς βέβαια να το προσπαθούμε να το προκαλούμε. Η Τουρκία δεν αφήνει τίποτα να πέσει. Ότι το καλώδιο θα είναι το επόμενο μεγάλο ζήτημα είναι γεγονός. Ο Πρωθυπουργός γι' αυτό πήγε στη Γαλλία να μιλήσει με τον Μακρόν και έχω την εντύπωση ότι αν θέλουμε πραγματικά να κάνουμε καλύτερη διαχείριση του θέματος πρέπει να μπλέξουμε για το καλώδιο, ειδικά και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Από τα ελληνοτουρκικά πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη και στη συνέντευξη τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Ο πρόεδρος του Πασόκ έθεσε ως καθαρό στόχο την πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές. Μίλησε για την επόμενη μέρα και τις πολιτικές συνεργασίες και υπεραμείνθηκε του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε χθες στη ΔΕΘ. Τη συνέντευξη παρακολούθησε η Δέσποινα Βλεπάκη, η οποία έθεσε και ερώτηση στον Νίκο Ανδρουλάκη. Θα την ακούσουμε στη συνέχεια. Όμως, Δέσποινα, το ρεπορτάζ σου και τι κρατάς από την χθεσινή ομιλία και τη σημερινή συνέντευξη.
7: Κύριε Ξεχρεστίνα, πρέπει να σου πω ότι είναι σε εξέλιξη ακόμα η συνέντευξη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εγώ βγήκα έξω για να καταφέρω να μεταδώσω το ρεπορτάζ και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο του Sky. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν τι θα πει και ποια θα είναι τα πιο σημαντικά και με την ολοκλήρωση της συνέντευξης του Νίκου Ανδρουλάκη, όπου όμως όπως είπες ξεκίνησε σημειώνοντας ότι όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες είναι πλήρως υποστολισμένα, τόνισε για μια ακόμη φορά ότι ο στόχος του Πασόκ ήταν και παραμένει η νίκη ακόμα και με μια ψήφο διαφορά και ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρχει ακυβερνηστία έριξε πειρά στη Νέα Δημοκρατία, ενώ στην ερώτηση του Sky απάντησε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι αυτός που δημιούργησε το πολιτικό κενό στην αντιπολίτευση, ότι το Πασόκ δίνει θεσμικό αγώνα, ότι ο Αλέξης Τσίπρας έκατσε στα πίστα ο έντρα να τη δουλείς και οργάνωσε τη διάλυση της αντιπολίτευσης και ότι ο στόχος του Πασόκ είναι η πρωτιά στις εκλογές και όχι οι κάλπες του 2031, δείχνοντας ξανά προς τον Αλέξη Τσίπρα, ξεκαθάρισε και τόνισε για μια ακόμη φορά ότι το Πασόκ είναι παράταξη, με στελέχη, με πρόγραμμα. Τα πειρά του προς τη Νέα Δημοκρατία ήρθαν και όταν χαρακτήρισε τη Νέα Δημοκρατία, είπε χαρακτηριστικά ότι παιχνίδια υπευθυνότητα στη Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να κάνει στο Πασόκ. Ενώ και άλλο ερώτημα, σημείωσε ότι μπορεί ο ίδιος να μην έχει ταλέντο στην υποκριτική και να σερβίρει θέματα, με πλατή χαμόγελο. Όμως έχει αξιοπιστία και βεβαίως δεν μπορεί, δεν έχει πεπιστικό ταλέντο το να κακοποιεί τους θεσμούς, όπως είπε. Έχει αναφερθεί όμως και σε άλλα θέματα, στα ελληνοτουρκικά, στη δηλώση του κ. Φλωρίδη. Χαρακτήρισε φεδρότητα από πλευράς κυβέρνησης, από το Μητσοτάκη στη Χάους να πηγαίνουμε στο Μητσοτάκη ή Ερντογάν. Ζήτησε χρονοδιάγραμμα πόντισης του καλωδίου και σημείωσε ότι όλοι αυτοί που πιστεύουν στο πρόγραμμα του Πασόκ είναι ευπρόσδεκτοι. Στημάχη για την πολιτική αλλαγή, όταν κλείθηκε να απαντήσει για τους δύο ανεξάρτητους βουλευτές που είδαμε εδώ χθες στο Βελίδιο να παρακολουθούν την ομιλία τους, τον Ευάγγελο Αποστολάκη και τον κύριο Αλέξανδρο Αυλονίτη. Και όταν ρωτήθηκε για τον Κασιδιάρη, απάντησε ότι δεν μπορούν να ρίχνουν κορκοδίλια δάκρυα όσοι επικροτούν τον τραμπισμό.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ για το αναλυτικό ρεπορτάζ, Δέσπρα, να σε αποδεσμεύσουμε για να πας να συνεχίσεις την παρακολούθηση της συνέντευξης τύπου που παραχωρεί ο Νίκος Ανδρουλάκης και να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, το απόσπασμα με την ερώτηση του ΣΚΑΕ, την ερώτηση που τέθεσε η Δέσπρα Βλεπάκη και την απάντηση βεβαίως του κύριου Ανδρουλάκη.
3: Πριν από ένα μήνα δεν είμαστε ομοροί χώροι, τώρα δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε ανταγωνιστές. Ας αξιολογήσουμε τη συνέπεια λόγων και πράξεων και του κύριου Τσίπρα. Υπήρξε κενός στην αντιπολίτευση και φαίνεται από τους αριθμούς. Οι αριθμοί λένε την αλήθεια. 50 χρόνια μεταπολίτευσης δεν ξαναυπήρξε κόμμα που να ιτηθεί 24%. Ποιος ήταν ο αρχηγός αυτού του κόμματος? Αυτός που σήμερα λέει ότι ήρθε να καλύψει το κενό που δημιούργησε ο ίδιος. Το Πασό κλήθηκε να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση με 32 βουλευτές. Αναδείξαμε άλλες πολιτικές, τη διαφθορά της Νέας Δημοκρατίας. Όποιοι έχουν παραιτηθεί από τη Νέα Δημοκρατία είναι με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ. Δεν κάτσαμε στα πίσω έδρανα της Βουλής για να σχεδιάσουμε και να οργανώνουμε τη διάλυση της αντιπολίτευσης. Πήγαμε μπροστά και συγκρουστήκαμε με το σύστημα εξουσίας. Σήμερα λοιπόν ο αγώνας μας δεν είναι για να βγούμε δεύτεροι. Είναι για να έχουμε πολιτική αλλαγή. Και σίγουρα δεν οραματιζόμαστε να χάσουμε όσες φορές χρειαστεί μέχρι να νικήσουμε. Πρέπει να νικήσουμε τώρα, γιατί τώρα ήρθε η ώρα να αλλάξει η χώρα πορεία.
0: Επειδή λοιπόν έχουν πολλά ακουστεί, αυτή είναι η απάντηση, συγγνώμη, του κύριου Ανδρουλάκη στην ερώτηση που τέθεσε η Δέσποινα Βλεπάκη για τη συνεργασία στην επόμενη μέρα για τον Τσίπρα και τον Μητσοτάκη, όπως μας είπε και εκείνη χαρακτηριστικά νωρίτερα στη σύνδεση που κάνουμε μαζί της. Επιμένει ο κύριος Ανδρουλάκης και τεκμηριώνει πόσο και γιατί είναι κοστολογημένο το πρόγραμμά του. Εδώ ένα μικρό παράδειγμα, πώς ανέφερε και έχει να κάνει με τη 13η σύνταξη και το μισθό.
3: Η 13η σύνταξη, όπως την είχαμε ανακοινώσει ως μέτρο στις 17 παρεμβάσεις για το συνταξιοδοτικό, ήταν σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση το 27 και η δεύτερη το 30. Η πρώτη δόση λοιπόν σήμερα υπολείπεται από τις ανακοινώσεις της Νέας Δημοκρατίας 60 εκατομμύρια ευρώ. 13ος μισθός. Έχουμε δεσμευθεί ότι θα δοθεί σταδιακά. Το κόστος είναι 1.270.000.000. Ένα ουδέτερο δημοσιονομικό μέτρο είναι η κατάργηση φοράς αλληλεγγύης. Είναι όλα κοστολογημένα, συγκεκριμένα.
0: Η ομιλία αλλά και η σημερινή συνέντευξη τύπου τον Νίκο Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ έχουν ήδη προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις, με την αντιπαράθεση να επικεντρώνεται, όπως σας λέγαμε νωρίτερα, κυρίως στο κόστος των οικονομικών εξαγγελιών του ΠΑΣΟΚ εν προκειμένου, αν και είναι εδώ και αρκετές ημέρες ένα πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ των κομμάτων. Άντζη Κούκη λοιπόν έχει ρεπορτάζ από την κυβέρνηση, έρχονται και τα πειρά, έτσι δεν είναι, Άντζη, και φυσικά έχουμε και τις απαντήσεις από το ΠΑΣΟΚ και έχουμε και εκπροσώπους και των υπολείπων κομμάτων. Όμως να δούμε το ρεπορτάζ σου τι λέει.
7: Ακριβώς, Χριστίνα. Τα κομματικά επιτελεία έχουν ρηχθεί στη μάχη για το κόστος των προγραμμάτων μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του Νίκου Ανδρουλάκη χθες από την ΔΕΘ που παρουσίασε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Ήρθε και η απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος έκανε λόγο για απουσία ρεαλιστικού και κοστολογημένου σχεδίου. Ενώ μίλησε και για μια βροχή δισεκατομμυρίων που ακούστηκε από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Ενώ εξίσου αιχμηρό ήταν και το σχόλιο του Υπουργού Υγείας αναφορικά με τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την υγεία. Σε ανάλυση λοιπόν στο ΕΚΣ σχολίασε μία-μία τις προτάσεις του ΠΑΣΟ, καταλήγοντας ότι σχεδόν τα περισσότερα από αυτά που ανακοίνωσε χθες ο κ. Ανδρουλάκης έχουν υλοποιηθεί ήδη από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Αυτές ήταν, κυρίες και κύριοι, μέχρι στιγμής κάποιες από τις απαντήσεις. Όμως εδώ έχουμε και σε διάφορα μέσα, όπως το έξι του κ. Γεωργιάδη, ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κ. Μαρκόπουλος, αμφισβητεί ευθέως την κοστολόγηση των εξαγγελιών του ΠΑΣΟ και να τα ακούσουμε.
8: Όλα αυτά τα οποία παρουσίασε ο κ. Ανδρουλάκης ως μεγάλες τομές για να οριμάσουν, να προχωρήσουν και να υλοποιηθούν θέλουν τουλάχιστον 4 χρόνια. Δίνει πράγματα τα οποία δεν τα έχει κοστολογήσει. Mm-hmm. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι επικίνδυνο.
0: Από την Ελλάδα, ο Διονύσης Τεμπονέρας αντιστρέφει την κριτική και ζητά απαντήσεις από την κυβέρνηση για το δικό του οικονομικό πρόγραμμα.
9: Υπάρχει προφανώς ένα κρυφό σχέδιο και μια κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί θα βρουν τα λεφτά. Άρα αυτοί πρέπει να μας απαντήσουν πού θα βρουν τα λεφτά.
0: Και στον ΣΥΡΙΖΑ έχει συζήτηση για τα προγράμματα συνδέεται και με τις ανακατατάξεις στον χώρο της αντιπολίτευσης και την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Δημήτρης Μελίδης.
10: Αποκαλύπτοντας τα προγράμματα του Σόλη και το κόμμα αυτό του κυρίου Τσίπρα, γίνεται πολύ εύκολα διαπιστώσιμο για ποιο λόγο πρέπει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, με τις έρευνες και τι γίνεται γύρω από την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη με τις τιμές στα καύσιμα, τι μας έρχεται, είναι καθόλου ευχάριστες ή προβλέψεις αν θέλετε στην παρούσα φάση και στη συνέχεια και με την αναρτήσεις και του κυρίου Μητσοτάκη και τις δηλώσεις από το Καστελόριζο για την ενίσχυση του νησιού.
11: Πάμε επόμενη γραμμή.
12: Ναι, εγώ είμαι.
11: Ναι.
12: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
11: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
12: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
11: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
12: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
11: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκο Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριβή. Το αξεπέραστο

0: Trend Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
1: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο. Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
0: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sage Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sage Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSage.gr.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Είμαστε περίπου στα μισά και έχουμε μια υπόθεση να έχει στην κυριολεξία όλη την εβδομάδα και δικαίως μονοπολίσει το ενδιαφέρον. Αλλάζουμε θέμα και πάμε στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Στην νίκη αστρέφεται σήμερα τουλάχιστον το ενδιαφέρον. Εκεί από τις 7:30 το απόγευμα, φίλοι και άνθρωποι που αγάπησαν τον τραγουδιστή θα έχουν την ευκαιρία να τον αποχαιρετήσουν. Η σωρός του θα βρίσκεται στον Ιερόνα της Αγίας Τριάδας μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Να δούμε τον κόσμο. Να δούμε ο κόσμος πώς αποχαιρετά, τι λέει για τον τραγουδιστή.
7: Είμαστε σοκαρισμένοι από αυτόν τον ευθύνητο θάνατο.
8: Σαν να ήταν ο γιος μου. Είχαν την ίδια ηλικία μαζί, πήγαινα στο πολυκλαδικό.
9: Τραγούδαγε εδώ στη γειτονιά. Πάνταγε ο Λευτέρης ο Πανταζής και τραγούδαγε και μετά έβγαινε εκείνος, ας πούμε, στη γειτονιά και φώναζε πιο δυνατά.
10: Σε μένα και στα όνειρά.
7: Εγώ έχω μεγαλώσει σε αυτές τις γειτονιές. Πηγαίναμε με την παρέα σε ένα μαγαζί στην πλατεία Ελευθερίας. Ο Γιώργος ήταν περίπου 23, είχε έτσι ξεκινήσει την καριέρα του. Έμπαινε μέσα, ερχόταν σε κάθε παρέα, μας κέρναγε από ένα ποτό έτσι. Και μεγαλώνοντας, είναι ένας τραγουδιστής που μας έχει συνοδέψει στις χαρές μας, στις λύπες μας.
6: Και ενώ λοιπόν ο κόσμος αποχαιρετά το Γιώργο Μαζονάκη και ήδη θα αρχίσει να συγκεντρώνεται αύριο, πάμε σε κλειστό κύκλο εκεί. Για να πάρουμε μία εικόνα, αν θέλετε. Η Βάση Αγγίκα βρίσκεται εκεί, στο σημείο, στην εκκλησία, εκεί που σε λίγο από τις 7:30 και μετά ο κόσμος που ήδη ακούσατε θα πει το δικό του αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Δηδί.
11: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι. Εμείς είμαστε από πολύ νωρίς το πρωί εδώ, έξω από τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια, όπου έχει η οικογένεια θα πραγματοποιήσει λαϊκή αγρυπνία, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, που θα ξεκινήσει στις 7:30 και θα διαρκέσει μέχρι αύριο τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ έπειτα θα πάνε στο τρίτο νεκροταφείο όπου θα γίνει η κηδεία σε κλειστό οικογενειακό κύκλο. Να σου πω ότι εμείς το κλίμα που βλέπουμε εδώ από το πρωί είναι πάρα πολύ βαρύ. Έρχεται αρκετός κόσμος όλων των ηλικιών, προσέρχονται εδώ στον Άγιο, για να αφήσουν ένα λουλούδι, ένα σημείωμα, γράφοντας πάνω μηνύματα αγάπης. Έτσι θέλουν να εκφράσουν το θαυμασμό τους, την αγάπη τους, αλλά και τη συγκίνησή τους προς τον Γιώργο Μαζονάκη. Να σου πω ότι αρκετοί είναι αυτοί που είναι σοκαρισμένοι, δεν μπορούν να πιστέψουν ακόμη αυτό που έχουν συμβεί. Συνομιλήσαμε με αρκετούς από αυτούς. Ήταν αρκετοί τον ξέρανε από μικρό παιδί, καθώς αρκετοί μας είπαν ότι ήταν συμμαθητής με τα παιδιά τους, με το γιο τους ή με την κόρη τους, πήγαιναν στο ίδιο σχολείο. Ένας κύριος μάλιστα και όλες μας διηγήθηκε και μια ιστορία που συνέβη πριν από πολλά χρόνια. Είχε περάσει από τη γειτονιά ο Λευτέρης Πανταζής και τραγουδούσε και έπειτα τον ακολούθησε από πίσω ο Γιώργος Μαζονάκης και τραγουδούσε πιο δυνατά. Ήταν η αγάπη του για το τραγούδι εμφανής από πολύ μικρή ηλικία, να σου πω. Επίσης, να σου πω ότι έτσι όπως στεκόμασταν εδώ στο προάβλιο της Εκκλησίας, περνούσαν και πολλά αυτοκίνητα τα οποία από τα ηχεία τους έπαιζαν τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη και συνεχίζουν να περνούν. Πριν φύγουμε, πριν μετακινηθούμε λίγο και αλλάξουμε σημείο, ήρθε μια κυρία που μας εκμυστρεύτηκε ότι έχει έρθει να μπει το τελευταίο δύο στον Γιώργο Μαζονάκη από τη Λέρο. Ήρθε από τη Λέρο, αποκλειστικά για τον Γιώργο Μαζονάκη. Έρχονται από κάθε γωνιά της Ελλάδας για να του πούνε το τελευταίο δύο. Να σου πω ότι οι αρχές έχουν λάβει ήδη τα μέτρα τους εδώ. Έχουν ήδη τοποθετήσει κυκλειδώματα στον πράβλιο χώρο της Εκκλησίας, έτσι ώστε να διευκολύνουν την κίνηση. Αλλά και περιμετρικά του ναού έχουν τοποθετήσει κορδέλες για την κίνηση των οχημάτων. Πριν από λίγη ώρα βρέθηκε και στον Ιερό Ναό μία από τις αδελφές του Γιώργου Μαζονάκη και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο κόσμος που αναμένεται να φτάσει εδώ για να πει το τελευταίο αντίο αναμένεται να είναι πάρα πολύ Χριστίνα.
6: Και από όπως και εσύ ανέφερες πολλά σημεία της χώρας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Βιβί. Και ενώ λοιπόν ο κόσμος ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει το Γιώργο Μαζονάκη, η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου το βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Στο επίκεντρο παραμένουν όλα όσα συνέβησαν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου ένα μοιραίο διάστημα. Οι δύο γιατροί καλούνται να δώσουν αύριο εξηγήσεις στις αρχές. Είναι μαζί μας η Κάτια Νιάκαρη. Έχει όλο το ρεπορτάζ, το αστυνομικό ρεπορτάζ, που πραγματικά και χθες τα λέγαμε και στο δελτίο μαζί κάτι. Όσο περνούν οι ώρες, είναι όσα αποκαλύπτονται, επιβεβαιώνονται, θα δούμε στην πορεία. Σοκάρουν για τον τρόπο με τον οποίο οι δύο γιατροί, μια κρίσιμη κατάσταση, όλοι υποθέτω γιατροί έχουν βρεθεί μπροστά σε κρίσεις, έδειξαν έλλειψη ψυχραιμίας, γνώσης, εμπειρίας, γιατί δεν είναι δυνατόν, όπως μας είπες χθες, να ψάχνεις μέσω ChatGPT πώς θα κάνεις κάρπα. Τι έχουμε λοιπόν?
12: Το συγκλονιστικό νομίζω είναι το γεγονός ότι προσπάθησαν και να αποκρύψουν, όπως φαίνεται τουλάχιστον από τη μέχρι στιγμής έρευνα, πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία. Και για μεγάλο χρονικό διάστημα ο Γιώργος Μαζονάκης φαίνεται, ξαναλέω από τα στοιχεία που προκύπτουν, να ήταν στο ιατρείο χωρίς τις αισθήσεις του. Αυτή τη στιγμή τι περιμένουμε? Είναι πάρα πολύ σημαντικά τα αποτελέσματα από την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αύριο αναμένεται να διαβεβαστούν στις δικαστικές αρχές κάποια νέα στοιχεία τα οποία έχουν βγει. Ποια είναι αυτά? Είναι η φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη μέσα στο ιατρείο, ενώ υποβάλλεται, όπως μαθαίνω, ήδη σε πλασμαφαίρεση, όχι απλά να του έχουν τον ένα φλεφοκαθετήρα και να προσπαθεί το δεύτερο γιατρός, και στα δύο χέρια με τα σωληνάκια κανονικά και να είναι κανονικά η διαδικασία σε εξέλιξη.
6: Αυτό το λες γιατί ο γιατρός είχε πει ότι δεν είχε ξεκινήσει η διαδικασία, είναι πρώτη αντίφαση.
12: Σωστά. Αυτή λοιπόν η φωτογραφία είναι κρίσιμη, όμως περιμένουμε την άρση, Χριστίνα, για να δούμε τελικά με ποιο τρόπο, αν ειδοποίησε τον σύζυγό της που ήταν σε καφέ στην περιοχή, τον ειδοποίησε. Του στείλε τη φωτογραφία, τον πήρε τηλέφωνο, του στείλε μήνυμα. Η φωτογραφία είχε διαγραφεί, ανακτήθηκε στο κινητό της. Πρέπει να δούμε λοιπόν τι την έκανε αυτή τη φωτογραφία. Το δεύτερο στοιχείο που λες είναι αυτό ότι αναζήτησαν, φάνηκε στον υπολογιστή που έχει κατασχεθεί, αναζητήθηκε μέσω του AI πώς να επαναφέρουν έναν άνθρωπο από κάρπα. Σε κάθε περίπτωση, και γυναικολόγος τελικά που δεν ήταν γιατρός, είχαν τελειώσει όμως μια ιατρική. Δεν γίνεται να ψάχνεις να δεις.
6: Από όσο ξέρουμε όλοι, πηγαίνεις, σπουδάζεις, η ειδικότητα έρχεται μετά. Ναι. Μέχρι εκεί είναι τα βασικά της γενικής ιατρικής υποθέτω το μαθαίνεις.
12: Άρα αυτό και από μόνο του είναι συγκλονιστικό. Είναι πολύ ακόμα θολό το τοπίο τι έγινε όλο αυτό το διάστημα που φαίνεται να σταματάει το μηχάνημα. Θυμίζω ότι παίξαμε και τη φωτογραφία χθες στο δελτίο με το μηχάνημα. Τι ώρα τίθεται σε λειτουργία? Μένει σε λειτουργία για 42 λεπτά. Λίγο πριν σταματήσει να λειτουργεί το μηχάνημα, σηκώνεται από το καφέ στις 14:43 ο γιατρός και πάει στο ιατρείο. Και λίγα λεπτά μετά σταματάει το μηχάνημα.
6: Υπάρχει κάμερες, το υλικό αυτό που περιγράφει τώρα η Κάτια, κυρίες και κύριοι, είναι από τις κάμερες ασφαλείας. Γι' αυτό και ξέρουμε τι ακριβώς έκανε ο γιατρός πια, που σηκώθηκε από το εστιατόριο στη γειτονιά στο Κολωνάκι για να πάει στο γιατρό.
12: Δύο λεπτά απόσταση είναι, γιατί το έβαλα εγώ όταν βρέθηκα στο γιατρείο στο Κολωνάκι. Έβαλα το καφέ να δω την απόσταση και είναι δύο λεπτά με τα πόδια. Αν πας και λίγο πιο γρήγορα, καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολύ κοντά. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα αποτελέσματα για να μπορέσουν να δουν ακριβώς τους χρόνους οι αστυνομικοί και όλα αυτά βέβαια να μπουν μέσα στην δικογραφία και από εκεί και πέρα να αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση. Θα πρέπει να θυμίσουμε ότι ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζονάκη ζητάει την αναβάθμιση, η οικογένεια ζητάει την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Άρα θα πρέπει να δούμε αν αυτά τα στοιχεία θα προλάβουν να σταλούν στις δικαστικές αρχές, γιατί θα πρέπει να πάρθει η απόφαση αν θα υπάρξει αναβάθμιση του κατηγορητηρίου πριν οι ίδιοι απολογηθούν μετά τη δίωξη που ήδη τους έχει ασκηθεί. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με αυτή την κατάσταση ως προς την ποινική τους μεταχείριση. Πάντως είναι πολλά τα στοιχεία που είναι σε βάρος τους μέχρι τουλάχιστον στιγμής από την έρευνα που έχουν κάνει οι αστυνομικοί.
6: Έχουμε κάτι νεότερο από το άλλο ιατρείο ή γραφείο ή που είχαν στην κατοχή τους, εφαίνονται να ήταν πάλι επί της Πατριάρχου Ιωακήμου αυτή τη φορά.
12: Εκεί πέρα λένε ότι δεν έκαναν, και ο κόσμος δηλαδή από εκεί, ότι δεν έκαναν κάτι, δεν το η βάση τους ήταν εκεί που ξέρουμε ήδη και έχουμε η Καρνάδου. Σωστά. Η βάση τους ήταν εκεί. Θέλω όμως να σου θυμίσω ότι κατά την έφοδο των αστυνομικών, μια παρένθεση πρώτα για να μην μου διαφύγει, ως προς την άρση, ήδη έχουν κατασχεθεί πέρα από τα κινητά των δύο γιατρών και τα κινητά των υπαλλήλων τους. Και εδώ πάλι είναι ένα κρίσιμο στοιχείο, σημείο, γιατί εκτός από μία εργαζόμενη που λέει ότι εγώ τον είδα να μπαίνει μεταξύ 2 και 2,5, όλες οι άλλες εργαζόμενες λένε ότι ήρθε 3,5. Άρα εδώ τι μπορεί να προκύψει? Ότι υπήρχε μία συνεννόηση με τα τηλέφωνα. Επικοινώνησαν τι έγινε. Και το βασικό είναι και οι τοξικολογικές τι θα δείξουν. Μαθαίνω ότι ίσως γιατί πια έχει φύγει δικογραφία από την αστυνομία, ίσως δοθεί μια εντολή από την εισαγγελία να γίνει επίσπευση για τα αποτελέσματα, γιατί οι τοξικολογικές θέλουν περίπου ένα μήνα για να βγουν. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό για να διαπιστωθεί αν τελικά πριν ξεκινήσει να κάνει την πλασμαφαίρεση όπως προκύπτει, αν του είχε χορηγηθεί κάτι άλλο, αν του είχαν δώσει κάποιο φάρμακο, οτιδήποτε μπορεί τέλος πάντων να έχει πάρει, αυτό μπορεί να φανεί στον οργανισμό του, γιατί κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα η διαδικασία. Είναι από τις φορές που βλέπουμε κατευθείαν, δηλαδή 9 του μήνα πήγε για την πλασμαφαίρεση και έφυγε από τη ζωή, την επόμενη κιόλας μέρα είχαμε όλες τις εξελίξεις. Ήταν πάρα πολύ γρήγορα και πρόλαβαν πάρα πολύ κρίσιμα στοιχεία. Γι' αυτό το τονίζω αυτό.
6: Καλά κάνεις και το λες.
12: Που θα μπορούσαν να έχουν χαθεί και μέσα στο ιατρείο και από τη φωτογραφία προκύπτει και από τις καταθέσεις ότι καθαρίστηκε το μηχάνημα.
6: Αυτό πήγα να σου πω, μια και αναφέρθηκε στο ιατρείο. Φαίνεται ότι έκαναν, προσπάθησαν οτιδήποτε, είτε να διαγράψουν είτε να καθαρίσουν από το χώρο στο οποίο γινόταν η διαδικασία. Αλλά όμως και τα μηχανήματα μπορούν να μιλήσουν.
12: Εννοείται.
6: Έχουν τη δική τους τη μνήμη.
12: Εννοείται, και όλα αυτά έχουν πάει στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και τα τελευταία χρόνια εκεί γίνεται μια απίστευτη δουλειά με τα στελέχη της ΔΕΗ και βρίσκουν αυτά τα στοιχεία και μπορούν να το βρουν αυτό και όταν ανοίξει το μηχάνημα και με τις καταθέσεις και όλα. Και θέλω να σταθώ κλείνοντας σε ένα ακόμα σημείο, ότι κατά την έρευνα να θυμίσω ότι βρέθηκε ένα εξάρτημα το οποίο ήταν κρυμμένο κάτω από φελιζόλ. Μια φυγόκεντρος από ένα μηχάνημα, το οποίο επίσης έχει κατασχεθεί, και γι' αυτό το μηχάνημα είχε πει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ότι δεν πρέπει να το έχουν. Το είχαν κρατήσει όμως, κρυμμένο. Τονίζω ότι βρέθηκε κάτω από φελιζόλ. Τι το θέλανε αυτό το μηχάνημα, τι κάνανε με αυτό το εξάρτημα, συγγνώμη, μηχανήματος. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά, τα οποία ξαναλέω ότι εξετάζονται όλα μέχρι το τέλος και θα μπουν αύριο συμπληρωματικά στοιχεία. Μια συμπληρωματική δικογραφία με όλα αυτά που έχουν προκύψει, και από ό,τι μου έλεγαν αστυνομικές πηγές, γίνεται ένας αγώνας δρόμου για να προλάβουν, που δεν είναι τελείως στο χέρι τους, όσον αφορά την άρση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να δουν έξω χρόνου.
6: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Κάτια Νιάκαρη, κυρίες και κύριοι, θα δούμε τώρα τι είπαν εδώ στον Sky, καταρχήν στην τηλεοπτική εκπομπή ρεπορτάζ τη 10. Άνθρωποι που γνωρίζουν, όπως ο κ. Αθανάσος Εξαδάκτυλος, είναι πρώην πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και έχει να κάνει για την πλασμαφαίρεση σε ιατρείο.
13: Δεν υπάρχει πρωτόκολλο λειτουργίας πλασμαφαίρεσης σε ιατρείο. Το πρωτόκολλο λέει ότι αυτή η επέμβαση γίνεται σε νοσοκομιακό χώρο.
6: Στην ίδια εκπομπή ο τροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης για τα κρίσιμα λεπτά. Πόσο διήρκησε η διαδικασία αυτή, η πλασμαφαίρεση? Είναι τόσο όσο χρειάζεται, μήπως διεκόπη?
14: Η πλασμαφαίρεση, όπως φαίνεται από τα έγγραφα τα οποία βρήκαν το φως της δημοσιότητας, διήρκησε 42 λεπτά. Η πλασμαφαίρεση αυτή, το είδος που γινόταν στο ιατρείο αυτό, έχει πολύ μεγαλύτερη διάρκεια. Άρα εδώ θα πρέπει να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα, για ποιο λόγο διεκόπη τόσο νωρίς η συγκεκριμένη πράξη.
6: Και επειδή πάρα πολλοί αναρωτιούνται και διαρωτώνται μάλλον, για ποιο λόγο κάποιες καταγγελίες ή όσοι ήξεραν και γνώριζαν τι παράνομο, περίεργο ή τελικά μπορεί να αποδειχθεί νόμιμο γινόταν σε αυτό το ιατρείο, γιατί δεν έκαναν τις καταγγελίες. Η κυρία Λεωνάρδο, η κυρία Πολιτήμη Λεωνάρδο, είναι πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, μίλησε στο Open.
15: Θα πρέπει να πληρώσετε ένα παράβολο 50 ευρώ ώστε να θεωρηθεί πρωτοκολλημένη και έγκυρη η καταγγελία. Σε κάθε περίπτωση, όταν στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας έρχονται πληροφορίες επώνυμα, ακόμη και για πράξεις ιατρικές που γίνονται χωρίς να υπάρχει αυτό το παράβολο και χωρίς να υπάρχουν καταγεγραμμένες στο αρχείο του Ιατρικού Συλλόγου οι καταγγελίες, εμείς πηγαίνουμε σε ελέγχους έκτακτους.
6: Είναι ο ΣΚΑΙ 100,3, κύριες και κύριοι, είναι σε εξέλιξη όλα αυτά. Καταλαβαίνετε ότι θα και τις επόμενες ημέρες, όταν θα έχουμε πλέον σε επίπεδο αστυνομικό εξελίξεις, θα δούμε πώς και πού φτάσαμε και πώς φτάσαμε σε αυτή την υπόθεση και πώς τελικά θα δοθούν οι απαντήσεις. Πάμε όμως στην οικονομία, γιατί φαίνεται ότι η άνοδος της διεθνούς τιμής του πετρελαίου θα φέρει νέες αυξήσεις τιμές των καυσίμων και εδώ στη χώρα μας. Η αγορά είναι πάρα πολύ ανήσυχη και για το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης ενώπιση του χειμώνα. Μαζί μας τα λέγαμε και χθες ο Κωνσταντίνος Δαυλός. Γεια σου, Κωνσταντίνε μου.
16: Καλό μεσημέρι. Εντάξει, υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία γιατί συνεχίζεται η αβεβαιότητα και η αβεβαιότητα δεν αρέσει καθόλου στις αγορές. Έχουμε δει όλη την προηγούμενη εβδομάδα, από τα μέσα της εβδομάδας μάλλον από την Τετάρτη, το πετρέλαιο Brent να ξεπερνάει τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η τελευταία του τιμή ήταν στα 104,47, έκλεισε εκεί την Παρασκευή. Μέσα σε μια εβδομάδα η αύξηση είναι 7,2%. Από εκεί πέρα έχουμε ήπια άνοδο μεν της αμόλυδης, είναι μια μικρή αύξηση που είναι λιγότερο από μονάδα μέσα στη βδομάδα. Το ντίζελ απ' την άλλη έχει μια σημαντική αυξητική πορεία, 1,5% μέσα σε μια εβδομάδα, είναι πολύ σημαντική. Ο προβληματισμός από την άλλη είναι, εκφράστηκε μάλιστα από την Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία ανακοίνωσε την αύξηση των επιτοκίων μέσα στην εβδομάδα, λέγοντας ότι το σοκ πιθανότατα θα διαρκέσει περισσότερο από όσο αναμέναμε. Είναι μια πρώτη ανησυχητική εικόνα ότι ναι μεν κάποιοι κάνουν προβλέψεις ότι δεν θα έχουμε τη συνέχιση του πολέμου για πολύ μεγάλο διάστημα, αλλά το πώς αυτό, το πότε θα έρθει για παράδειγμα η ομαλοποίηση στις αγορές, αυτό έχει προβληματίσει πάρα πολύ. Και όσον αφορά αυτό, ενδέχεται να το δούμε και στο πετρέλαιο θέρμανσης, διότι βεβαίως η έναρξή του κατά τα μέσα Οκτωβρίου, η έναρξη της πώλησης ανησυχεί για το πού θα βρεθεί η τιμή.

0: θεωρούν ότι μπορεί να παραμείνει στα 89 και άρα με αυτόν τον τρόπο να δούμε και αυξημένα η διατήρηση σε αυτά τα επίπεδα που βρισκόμαστε σήμερα και της αμόλυδης και του ντίζελ, το οποίο είναι πάνω από την αμόλυδη, σημαντικά πάνω αυτή τη στιγμή, είναι στα 2,361 όταν η μέση τιμή της αμόλυδης είναι 2,12, και να δούμε λοιπόν αν θα παραμείνουν στα υψηλά επίπεδα και για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Και έχετε ευτυχώς ο ελληνικός ο καιρός της Ελλάδας που ακόμα δεν χρειάζεται να έχουμε πετρέλαιο θέρμανσης. Πάρα πολλοί λένε όμως ότι τι, η Κωνσταντίνη, η εμπειρία σου και όλων μας έχει δείξει ότι αν ακριβήνει το πετρέλαιο θέρμανσης και είναι απλησίαστο, τότε οποιαδήποτε άλλη μορφή που θα αξιοποιήσουμε, θα μπορούσαμε, θα θέλαμε να αξιοποιήσουμε, ακόμα και καυσό και ξύλα δηλαδή, θα ανέβει, γιατί πάει ντόμινο η όλη η διαδικασία.
0: Να σου πω τα τρία σωσίβια που αναφέρονται κάποιοι μελετητές, όπως τα ανέφερε το CNN, που κρατούν την αγορά σε ανεκτά επίπεδα, όχι σε χαμηλά, σε ανεκτά επίπεδα, και δεν έχει εκτοξευθεί η τιμή σε κάποιες προβλέψεις που κάναν κάποιοι για $150 το βαρέλι. Ο πρώτος είναι ότι έχουν δημιουργηθεί εναλλακτικές διαδρομές για μεταφορά πετρελαίου. Δηλαδή, καταφέρνουν τελικά οι πετρελοπαραγωγές χώρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βενεζουέλα, η Βραζιλία, να βρουν τρόπους να διοχετεύσουν και η Σαουδική Αραβία, να διοχετεύσουν στην αγορά πετρέλαιο, παρά το γεγονός ότι είναι κλειστά τα στενά του Ορμούς. Ο δεύτερος είναι ότι κάποιες χώρες χρησιμοποιούν τα αποθέματά τους. Αυτό κάνει και η Αμερική και η Κίνα, που είναι χώρες μεγάλοι καταναλωτές, αλλά και άλλες χώρες. Ο τρίτος, και εκεί έρχεται αυτό που ανέφερες εσύ, είναι η πτώση της παγκόσμιας ζήτησης. Θεωρείται ότι έχει μειωθεί κατά 5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, και αυτό διότι κάνουμε χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, του ήλιου, του αέρα. Στην Ευρώπη είμαστε, κάνουμε πολύ τέτοια χρήση, αλλά έχουν μειωθεί και οι μαζικές μεταφορές, έχουν αυξηθεί η χρήση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, και όλα αυτά καταφέρνουν με κάποιον τέτοιο τρόπο να φέρουν μια ισορροπία στις αγορές. Μένει να δούμε αν αυτό θα συνεχιστεί και το χειμώνα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνος Δαυλός. Ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος των Μερίδων Απολών Αττικής, μίλησε στο ραδιόφωνο του Sky, στη Μίνα Καραμήτρου και στο Γιώργο Γρηγοριάδη.
2: Φτάσαμε από τα $72 το βαρέλι, 110, οι εκτιμήσεις είναι για 120. Δυστυχώς δεν λένε να κάνουν πίσω στα δύο σημεία του πολέμου. Βλέπουμε στις ληστηριακές τιμές στη χώρα μας μια καθημερινή συνεχόμενη άνοδο, εδώ και 10 μέρες. Αυτό λοιπόν έχει φέρει μια αύξηση από το 1,97 περίπου που ήταν η βενζίνη, στο 2,17 τις επόμενες μέρες. Δηλαδή μιλάμε για μια αύξηση περίπου 20 λεπτών. Αντίστοιχα στα 17 λεπτά είναι η αύξηση στο πετρέλαιο κίνησης. Η επόμενη εβδομάδα θα μας βρει μια μικρή αύξηση συνέπεια των συνεχόμενων αυξήσεων στη δηλητηριακή τιμή τις προηγούμενες μέρες.
1: Και επίσης στην δημόσια τηλεόραση μίλησε η κυρία Μαρία Ζάγκα, είναι πρόεδρος Ένωσης Βενζινοπόλων Αττικής.
3: Ο χειμώνας θα είναι πάρα πολύ δύσκολος εάν υποθετικά ξεκίνεγε τώρα το πετρέλαιο θέρμανση.
4: Πόσο θα ήταν?
3: 1,90.
4: Πέρυσι πόσο ήταν?
3: 1,10. Όχι, θα παρακαλέσουμε. Θα ζητήσουμε συνέργεια, δηλαδή να δοθεί επιδότηση πάλι. Έχουμε 10 λεπτά στην αμόλυδη, 15 στο πετρέλαιο. Αυτό θα συνεχιστεί και το πετρέλαιο θέρμανση πρέπει να δοθεί κάτι γενναίο.
1: Και στις αστυνομικές ειδήσεις, συγγνώμη κύριε Σικύρη, με τον Μιχάλη Τεζάρη, για ένα επεισόδιο που είχαμε τα ξημερώματα στην Ανάβησο.
5: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Πράγματι, άγρια συμπλοκή με δύο τραυματίες σε beach bar στην Ανάβησο. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Καλυβίων, με ένα από αυτούς θα φέρει τραύμα από πιστόλι στο πόδι. Αρχικά λοιπόν η αστυνομία γύρω στις 5 και 4 ενημερώθηκε για συμβάνω πυροβολισμού στο σημείο, με αστυνομικούς να μεταβαίνουν άμεσα στο μπαρ, χωρίς να εντοπίζουν κάποιο άτομο εκεί, αλλά εντόπισαν δύο κάλικες και ίχνη αίματος. Λίγα λεπτά αργότερα ενημερώθηκαν για δύο τραυματισμένα άτομα που είχαν μεταφερθεί στο κέντρο υγείας. Εκεί εντόπισαν έναν 20χρονο Έλληνα με τραύμα από γυαλί στο πόδι και έναν άνδρα ηλικίας 41 ετών από το Πακιστάν με διαμπέρες τραύμα στη γάμπα από σφαίρα. Ο ιδιοκτήτης τώρα που κλείθηκε για εξηγήσεις επιχείρησης φαίνεται να έδωσε διαφορετικές εκδοχές για το αιματηρό περιστατικό, με τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας να εκτιμούν πως οι δύο τραυματίες ουσιαστικά ήταν τα παράπλευρα θύματα σε συμπλοκή μεταξύ αγνώστων για την ώρα δραστών. Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα αναμένεται να παίξει το υλικό από κάμερες ασφαλείας καταστήματος, προκειμένου να διευκρινιστεί ποιοι συμμετείχαν στην άγρια αυτή συμπλοκή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Μιχάλη Σταζάρης με τις αστυνομικές ειδήσεις. Να προσθέσω εγώ και άλλη μία. 26,8 κιλά κοκαίνης από την Κολομβία εντόπισε στην Αττική ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων στο πλαίσιο της επιχείρησης τα άνθη του κακού. Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν σε υπανέγερση οικοδομή δίπλα στην οικία όπου είχε εντοπιστεί και κατασχεθεί μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

0: την περασμένη Τετάρτη. Και με αυτή την είδηση πάμε στη σύνδεσή μας με την Deutsche Welle.
1: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Έκκληση για αποκλιμάκωση της έντασης στον Περσικό κόλπο απευθύνουν από το Νέο Δελχή οι χώρες των BRICS. Αντιδράσεις στο Λονδίνο για τις δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ περί επανένωσης της Ιρλανδίας. Αμφίροπη μάχη για την εξουσία στις σημερινές βουλευτικές εκλογές στη Σουηδία. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Την ώρα που η ένταση στην Μέση Ανατολή κλιμακώνεται και πάλι, η διεθνής διπλωματία επιχειρεί να αποτρέψει περαιτέρω αποσταθεροποίηση στην περιοχή του Περσικού κόλπου. Νέα επίθεση καταγράφηκε στα στενά του Ορμούζ, όπου ιρανικό εμπορικό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα, με αποτέλεσμα το θάνατο ενός και τον τραυματισμό τριών ατόμων. Παράλληλα, οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη ανέλαβαν την ευθύνη για επίθεση με πυράβλους και ντρόνς εναντίον στρατιωτικής βάσης στη Σαουδική Αραβία, προκαλώντας τραυματισμούς και ηλικές ζημιές. Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι χώρες των BRICS επιχείρησαν να εμφανιστούν ως παράγοντας σταθερότητας. Κατά τη σύνοδο κορυφής του στην Ινδία, τα 11 κράτη-μέλη με επικεφαλής Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότια Αφρική απίφθηναν κοινή έκκληση για μέγιστη αυτοσυγκράτηση στη Μέση Ανατολή. Η παρέμβαση των BRICS αναδεικνύει την αυξανόμενη διπλωματική βαρύτητα του μπλοκ σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Έντονες αντιδράσεις προκαλούν στο Ηνωμένο Βασίλειο οι δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Ιρλανδία. Μεταξύ άλλων, είπε ότι θα ήθελε πολύ να δει την επανένωση της Ιρλανδίας, εκτιμώντας πως αργά ή γρήγορα αυτό θα συμβεί. Η υπόθεση της επανένωσης αποτελεί εξαιρετικά ευαίσθητο πολιτικό, θρησκευτικό και κοινωνικό θέμα τόσο στην Ιρλανδία όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στη Δυτική Γερμανία στρέφεται σήμερα το πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς περίπου 6,3 εκατομμύρια πολίτες συμμετέχουν στις δημοτικές εκλογές της Κάτω Σαξονίας. Η αναμέτρηση θεωρείται σημαντικό τεστ για τους πολιτικούς συσχετισμούς στη Δυτική Γερμανία, την ώρα που η Εναλλακτική για τη Γερμανία διασφαλίζει δημοσκοπική πρωτιά εν ώψη των τοπικών εκλογών στο ανατολικογερμανικό κρατήδιο Μεκλεβούργο-Πομερανία την ερχόμενη Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Στις βουλευτικές εκλογές στη Σουηδία διαγράφεται αμφίροπη μάχη μεταξύ του κυβερνητικού κεντροδεξιού συνασπισμού και της αντιπολίτευσης των σοσιαλδημοκρατών. Ο συντηρητικός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστενσον ηγείται σήμερα κυβέρνησης μειοψηφίας, η οποία στηρίζεται κοινοβουλευτικά στις ψήφους του δεξιού λαϊκιστικού κόμματος των Σουηδών Δημοκρατών. Μετά τις εκλογές, οι Σουηδοί Δημοκράτες ενδέχεται για πρώτη φορά να συμμετάσχουν απευθείας στην κυβέρνηση. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. Το ντοκιμαντέρ NASA για τις Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα κέρδισε το ειδικό βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας. Οι Ισραηλινοί δημιουργοί του επέκριναν κατά την τελετή βράβευσης στις κυβερνήσεις της Γερμανίας και της Ιταλίας, υποστηρίζοντας ότι εμποδίζουν την άσκηση πίεσης προς το Ισραήλ για τον τερματισμό της βίας στη Γάζα. Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Στη Χιλή, περισσότεροι από 280 άνθρωποι συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων για την επέτειο του στρατιωτικού πραξικοπήματος του Αγκούστο Πινοσέτ. Φέτος για πρώτη φορά μετά το τέλος της δικτατορίας το 1990 δεν πραγματοποιήθηκαν επίσημες εκδηλώσεις μνήμης. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
0: Είναι το κυριακάτικο μαγκαζίνα του Sky 100,3, κυρίες και κύριοι, και φυσικά έχει αθλητικά και έχει αρκετά και μεταδόσεις και αθλητικές ειδήσεις, και έχουμε και αρκετό λοιπόν Νίκο Σταματέλο.
3: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Είχαμε το Μίλτο Τεντόγλου χθες το Ultimate Champions League στην Βουδαπέστη να παίρνει την πρώτη θέση με άλμα στα 8 μέτρα και 35 εκατοστά. Ένα εκατοστό πίσω άφησε τον αντιπαλό του. Κρατάμε ότι το ξέραμε ότι ήταν ο κορυφαίος. Ήρθε και μια επιβεβαίωση χθες από τον τεράστιο Μίλτο Τεντόγλου. Στο ποδόσφαιρο είχαμε τον Όφη μετά από 36 χρόνια να νικά στο Καραϊσκάκη στον Ολυμπιακό με 1-0. Στο άλλο μάτς που μετέδωσε τηλεόραση του Sky, Ηρακλής Ατρόμητος 1-1 με παράπονα από τους γηπεδούχους για την διαιτησία. Σήμερα έχουμε το πιο σημαντικό παιχνίδι, σίγουρα είναι το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ΠΑΟΚ Άρης στις 9:30 Παναθηναϊκός Πανετολικός. Όσο και αν ακούγεται περίεργο, είναι ντέρμπι κορυφής.
0: Μάλιστα. Γιατί να ακούγεται περίεργο?
3: Για τον Πανετολικό. Με όλο το σεβασμό στην ομάδα του Αχρινίου. 9:30 ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Και έχουμε στις 4 παρατέταρτο μπάσκετ από την Κύπρο. Το τουρνουά που μεταδίδει πάλι τηλεόραση του Sky, ο Άρης αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα. Και στις 6 ο Ολυμπιακός με τη Μακάμπη, επίσης ζωντανά από την τηλεόραση του Sky.
0: Πλουσιότατη λοιπόν η σημερινή μέρα και μεταδόσεις εδώ στην τηλεόραση του Sky. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο

0: παίζεις. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
1: See you later.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ο καιρός, κυρίες και κύριοι, ο καιρός να δούμε τι έχουμε την επόμενη εβδομάδα. Η Λιάννα Κουτσόπη, μετεωρολόγος μας, είναι στο στούντιο. Μας έλεγε στες, εδώ δεν έχουμε δει ακόμα βροχή. Λίγη συννεφιά, αλλά μας ακούνε και άνθρωποι υποθέτω από τα βόρεια προάστια.
3: Σωστά, καλό μεσημέρι. Φαίνεται ότι τις επόμενες ώρες θα έχουμε λίγες βροχοπτώσεις στα ανατολικά τμήματα της Μακεδονίας, της Τηρεάς και της Πελοποννήσου. Στην Πελοπόννησο φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι θα έχουμε τα περισσότερα φαινόμενα, την περισσότερη βροχή, χωρίς βέβαια ακρότητες. Στην Αττική φαίνεται ότι μέχρι το απόγευμα, πράγματι ακόμα δεν έχουμε κάποια βροχή, μέχρι το απόγευμα ίσως έχουμε εξασθενημένες βροχοπτώσεις, κυρίως στα βόρεια του νομού. Έχουμε όμως τοπικές νεφώσεις και πάλι όμως δεν περιμένουμε κάποια ακραία βροχή, θα είναι εξασθενημένα τα φαινόμενα. Και αύριο είναι ίδια εικόνα, με κάποιες βροχοπτώσεις πιο ήπιες και πάλι στην Μακεδονία, τα ορεινά, τη Βιωτία, τα ανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου. Ο υδράργυρος, αυτό είναι το σημαντικό, σημειώνει πτώση. Σήμερα δεν έχουμε ξεπεράσει τους 35 βαθμούς, παρά μόνο στην Κρήτη. Και αύριο φαίνεται ότι στην Αττική δεν θα ξεπεράσει ο υδράργυρος τους 29 βαθμούς. Και το βράδυ, πάλι τις πρώτες πρωινές ώρες, θα είμαστε περίπου στους 20 βαθμούς.
2: Σε διακόπτω, γιατί κοιτάζω το κινητό μου, όπως είδες. Γιατί αύριο έχουμε τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Και ήθελα να δω τι γίνεται στο κέντρο της Αθήνας. Ιδανικές συνθήκες θα έχει και θερμοκρασία και καθόλου βροχή.
3: Ακριβώς. Αύριο λοιπόν δεν περιμένουμε βροχοπτώση στην Αττική. Αν έχουμε κάποια βροχόπτωση, θα είναι πολύ ήπια και θα είναι μέχρι το μεσημέρι.
2: Και η θερμοκρασία, βλέπω ότι το βράδυ θα έχει 25 βαθμούς, 24.
3: Έτσι, πολύ σωστά. Θα έχει σημειώσει πολύ καλή πτώση, μέχρι και τους 21 βαθμούς στο κέντρο, έτσι αργά το βράδυ. Και την Τρίτη φαίνεται ότι θα έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις. Έτσι, φαίνεται μια έντονη δραστηριότητα στην κεντρική Μεσόγειο. Θα επηρεάσει κυρίως την Πελοπόννησο, την Κρήτη, το νότιο Αιγαίο. Και έχουμε και βοριάδες 6 με 7 Μποφόρ, τοπικά κυρίως την Τρίτη στο Αιγαίο.
2: Τελευταία ερώτηση και σύντομη απάντηση, και σου ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Όλη η εβδομάδα θα πάει έτσι, δηλαδή με θερμοκρασίες, ας το πούμε, κανονικές, και πάνε τα 35 και τα 36.
3: Μέχρι και την Τετάρτη φαίνεται ότι έχουμε θερμοκρασίες κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Την Πέμπτη μία μικρή άνοδος και φαίνεται ότι έχουμε και βροχοπτώσεις κυρίως στα νότια τμήματα της χώρας. Δεν φαίνεται μετά από αυτή την εβδομάδα ότι θα ανέβει περαιτέρω η θερμοκρασία.
2: Ωραία.
3: Μόνο μία μικρή άνοδο, αλλά αυτό θα το δούμε και τις επόμενες ημέρες.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και ευχαριστώ.
2: Και σας με αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 τελείωσε. Εμείς θα τα πούμε τηλεοπτικό στις 8 παρατέταρτο το βράδυ.
0: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
0: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Προτέρια.
6: Η κίνηση είναι ελευθερία.
7: Ο λόγος είναι επικοινωνία.
6: Και όταν χρειάζονται υποστήριξη, αξίζουν την καλύτερη φροντίδα.
7: Στο νέο κέντρο Κίνηση και Λόγο στην Πρέβεζα προσφέρουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας και λογοθεραπείας για παιδιά και ενήλικες με ιδιαίτερη εξειδίκευση στα νευρολογικά περιστατικά.
6: Με πιστοποιημένες μεθόδους NDT, Bobath και Sroth στηρίζουμε την αποκατάσταση της κίνησης και της λειτουργικότητας.
7: Μέσα από την εργοθεραπεία ενισχύουμε την αισθητηριακή ρύθμιση, τη συγκέντρωση, τη λεπτή κινητικότητα και την αυτονομία στην καθημερινή ζωή.
6: Με σύγχρονες μεθόδους λογοθεραπείας Αντιμετωπίζουμε διαταραχές λόγου και ομιλίας, μαθησιακές δυσκολίες και παρέχουμε νευρολογική αποκατάσταση επικοινωνίας σε ενήλικες.
7: Θα μας βρείτε Λεωφόρος Ιωαννίνων 34 στην Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 820 29 552.
7: Κίνηση και λόγος.
6: Γιατί κάθε βήμα και κάθε λέξη έχουν σημασία.
7: Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26 840 31 102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiupargas.gr.
8: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
9: Στην Κιβωτό.
8: Και πού είναι αυτό?
9: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
10: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
11: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
10: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοπλου.
11: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682 026 191.
10: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
7: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 3.
12: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του κατά τις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε πως δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία το γεγονός ότι επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές, χωρίς εντάσεις και χωρίς προκλήσεις, με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι προστίθεται ακόμα ένα επιδοτούμενο ακτοπλοϊκό δρομολόγιο την εβδομάδα στη γραμμή Πειραιάς Ρόδος Καστελόριζο. Ανακοίνωσε επίσης ότι η Hellenica Energy θα αναλάβει την πλήρη ανακατασκευή παλαιών κατοικιών, ώστε να στεγάζονται δωρεάν στο Καστελόριζο γιατροί, εκπαιδευτικοί, λιμενικοί και άλλοι δημόσιοι λειτουργοί. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από τη Θεσσαλονίκη. Ξεκαθάρισε ότι πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Ερωτηθήσαν στην περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη χωρίς αυτοδυναμία, το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συνεργαστεί μαζί της, εφόσον πρωθυπουργός είναι ένα άλλο πρόσωπο και όχι ο κ. Μητσοτάκης, ξεκαθάρισε ότι η στρατηγική του κόμματος δεν αλλάζει. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου χαιρετίζει την απόφαση των ΗΠΑ να ανανεώσουν την άρση των αμυντικών περιορισμών για την Κυπριακή Δημοκρατία για το οικονομικό έτος 2027. Σημειώνει ότι η απόφαση επιτρέπει την εξαγωγή και μεταφορά αμυντικού υλικού και υπηρεσιών από τις ΗΠΑ προς την Κύπρο, ενισχύοντας τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Η απόφαση της Ουάσιγκτον προκάλεσε τις αντιδράσεις της Άγκυρας με το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών να ισχυρίζεται ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά αυξάνει την πίεση προς τον τουρκοκυπριακό λαό και βλάπτει την περιφερειακή σταθερότητα. Σε λαϊκή αγρυπνία θα τεθεί από σήμερα στις 7.30 το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών στη 1 το μεσημέρι. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή αύριο απολογούνται οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 22χρονο οδηγό μοτοσικλέτα σημειώθηκε τα ξημερώματα στο δρόμο Μάτα Λαμύρε στο Ηράκλειο. Το δίκυκλο στο οποίο επέβαινε ο 22χρονος Γερμανός πολίτης με τη συνομήλικη αδελφή του ξέφυγε από την πορεία του, προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα, ενώ ο 22χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε το πρωί ένας άνδρας από αυτοκίνητο μετά από τροχαίο στο Κίτσι Κοροπίου. Ταυτοποιήθηκε από την αστυνομία 67χρονος οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στη λεωφόρο Καραμαλή στη Βούλα, με σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Μια πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πελασγία Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, 11 οχήματα, ένα ελικόπτερο, 4 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ανοβροντού Σερών, η οποία φαινότατα προκλήθηκε από την έντονη κεραυνική δραστηριότητα. 4 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια έγιναν από τα αρμόδια κλιμάκια της πυροσβεστικής σε Πάρο, Τρίκαλα, Χαλκιδική και Ρόδο. Η τουρκική αστυνομία προχώρησε νωρίς σήμερα το πρωί σε πολυάριθμες εφόδους και συλλήψεις σε μπαρ και σπίτια ακτιβιστών της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ, επικαλούμενη την προστασία της παραδοσιακής οικογένειας. Σύμφωνα με τον Τούρκο Υπουργό Δικαιοσύνης, ασκήθηκαν δίωξη βάρους 162 υπόπτων, 9 ενώσεων και 13 επιχειρήσεων σε συνολικά 15 επαρχίες. Ο Υπουργός δεν διευκρίνησε πόσοι άνθρωποι έχουν συλληφθεί. Στην αθλητική σας ενημέρωση, απευθείας από τη τηλεόραση του Sky στις 9.30 αναμέτρηση Παναθηναϊκός Πανετολικός για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Για την ίδια διοργάνωση, στις 9 αρχίζει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Στις 6 θα παίξουν Καλαμάτα Βόλος, στις 7 ο Αστέρας υποδέχεται την ΑΕΚ και στις 9 η Φυσιά αντιμετωπίζει το Λεβαδιακό. Στο τουρνουά μπάσκετ, νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο, Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα στον τελικό τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Στις 4 παρατέταρτο, στο μικρό τελικό, θα παίξουν Άρης Ερυθρός Αστέρας και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από τηλεόραση του Sky.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Τοπικές νεφώσεις αύριο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς. Πρόσκαιρες βροχές προβλέπονται αύριο το μεσημέρι στα ανατολικά τμήματα της Τερεάς και της Πελοποννήσου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, αγγίζοντας τους 32 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 30 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νησιά.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πλάσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Είναι πως είναι ο πίνακας ο κόμπας.
2: Στους εντάξει λέμε ναι.
3: Η κερκυραία πια Μαντόνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι.
4: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γκέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
2: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους Κυριλέ.
5: Στην εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
6: Εμείς έχουμε μια πανδημία στα μέρη μου.

0: φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο. Την Άννη Νίκος Κατζουανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Η γιατρός, η οποία εμπλέκεται, να πούμε, δεν ξέρουμε, μπορεί να μην φταίει και καθόλου η κυρία. Εμπλέκεται όμως στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργη του Μαζονάκη, μας ενημερώνει.
1: Οι σχέσεις σώματος και ψυχής είναι άρρηκτη.

0: Καταλάβαμε. Λοιπόν, ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, αν κάτι προσέφερε, αν μπορεί να πούμε ότι προσφέρει ένας θάνατος κάτι, εν πάση περιπτώσει, ο συγκεκριμένος προσφέρει τη δυνατότητα να ξαναμιλήσουμε για αυτό το παπατζιλίκι των ανθρώπων οι οποίοι πουλάνε εναλλακτική ιατρική και εναλλακτικές θεραπείες. Παιδιά, δεν υπάρχει εναλλακτική ιατρική, όπως δεν υπάρχει εναλλακτική πραγματικότητα. Αυτοί που τη βλέπουν την εναλλακτική πραγματικότητα χρειάζονται γιατρό. Όχι εναλλακτικό, κανονικό γιατρό. Η ιατρική, εάν δουλεύει, είναι ιατρική σκέτο. Δεν χρειάζεται εναλλακτική. Μια θεραπεία, αν θεραπεύει, είναι θεραπεία. Έτσι, δεν είναι εναλλακτική. Εναλλακτική είναι... Α, θεραπεύει, δεν θεραπεύει. Θα δούμε. Οπότε, είναι, ή είναι θεραπεία σκέτη ή δεν είναι. Η συγκεκριμένη γιατρός επέρεται στο βιογραφικό της για κβαντική, έχει με δει και κβαντική ιατρική, όπως η κυρία Μαρία η Μαρία των Ψεκιών, και σαμανική ιατρική. Σαμανική ιατρική. Ο Σαμάνος είναι ο μάγος της φυλής. Αυτό είναι, έτσι λέγεται. Έχει εκπαιδευτεί στην ιατρική του μάγου της φυλής. Και παρόλα αυτά, φίλες, φίλοι, και οι υπόλοιποι, δηλαδή η γυναίκα έλεγε ότι κοροϊδεύει. Δεν το έλεγε ευθέως, δεν έγραφε κοροϊδεύω, ψάχνω κορόιδα, γυρεύω κορόιδα, αλλά το κλείνε το ματάκι σου, λέει, όποιος το πιάσει. Θα γράψω σαμανική ιατρική και όποιος το πιάσει. Όποιος είναι έξυπνος θα γλιτώσει. Και το φοβερό είναι ότι η πολιτεία, ο ιατρικός σύλλογος, το Υπουργείο τις επέτρεπαν να λειτουργεί κανονικά. Όπως επιτρέπουν να λειτουργούν κανονικά όλοι αυτοί οι παπατζίδες των εναλλακτικών θεραπείων και εναλλακτικών ιατρικών, η πολιτεία. Που πολύ σωστά. Σε υποχρεώνει να βάζεις κράνος. Δεν βάλεις κράνος, αλλιώς έχει πρόστιμο. Πολύ σωστά. Που σε υποχρεώνει να φοράς ζώνη για να προστατευτείς. Ταυτοχρόνως σου λέει, ναι, βεβαίως μπορεί να πηγαίνεις να εμπιστεύεσαι την υγεία σου σε απατεώνες. Εμείς δεν, όχι, τι είναι, απατεώνα. Ας πρόσεκες, ας μην πήγαινες. Δεν καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι λογικό και πάρα πολύ αυτό. Απ' την άλλη, γιατροί είναι. Μετρήστε, γιατροί είναι, γιατρότατοι είναι. Οι περισσότεροι που πουλάνε τέτοιες απατεωνίες είναι, έχουν σπουδάσει ιατρική και σου λέει, βγαίνουν περισσότερα λεφτά με τις απατεωνίες, γιατί οι πρώτοι που πάνε στις απατεωνίες είναι οι, οι φραγκάτοι, οι συμπολίτες μας. Αυτοί είναι που τσιμπάνε πρώτοι. Όχι όλοι, αλλά θέλω να πω, δεν θα πας σε μια λαϊκή γωνιά να ανοίξεις κβαντικό ιατρείο, σε πάρουν με τις πέτρες. Να σου πει, ποιος θα πει, παιδάκι μου, αυτό τι είναι κβαντικό? Έτσι και οι άνθρωποι πάνε στα δημόσια νοσοκομεία. Τα κβαντικά και τα ολιστικά και τα τέτοια πάνε εκεί που έχει χρηματάκι. Και είναι κανονικοί γιατροί που σου λέει, εντάξει, κανονική ιατρική κατηβάζει, αλλά με την κβαντική, με ολιστική, με σαμανική, άμα πω στους άλλους θα σε κάνω να είσαι πάντα νέος, μα γίνεται να είναι πάντα νέος, ναι, αλλά άμα το πουλήσω εγώ και το αγοράζει ο άλλος, γίνεται, δεν γίνεται, εγώ θα βγάλω λεφτά. Ο άλλος μπορεί να πεθάνει, αλλά εντάξει, δεν πειράζει ρε παιδάκι μου. Θέλω να πω ότι το σκανδαλώδες είναι η πολιτεία, έτσι, να το πούμε, αυτό είναι το μεγαλύτερο και αυτό είναι που πρέπει να συζητάμε. Το γιατί η πολιτεία, το κράτος μας, επιτρέπει να λειτουργεί. Είναι σαν να επιτρέπουν. Δεν μπορώ να σκεφτώ χειρότερο, γιατί το χειρότερο έχει να κάνει με την υγεία, που είναι θέμα ζωής ή θανάτος επί το πλείστον. Δεν μπορείς να επιτρέψεις να λειτουργεί άνθρωπος και να λέει ότι θεραπεύει, άνθρωπος που λέει ότι έχω εκπαιδευτεί στην ιατρική του μάγου της φυλής. Δεν γίνεται, δηλαδή δεν είναι παράλογο. Αλλά ξαναλέω, δείτε το ποσοστό των ιατρών στους βουλευτές. Ό,τι λέμε για τους δικηγόρους, οι δικηγόροι είναι νούμερο ένα. Αλλά δείτε και πόσοι γιατροί είναι βουλευτές. Δεν θα χαλάσουμε τώρα τις καρδιές μας. Δεν πειράζει. Σαμανική, σαμανική, κβαντική, κβαντική. Δεν πειράζει. Και όποιος ζήσει. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος θέλω παρά το πομπόδες ιατρικό σύλλογο, είναι συνδικαλιστικό όργανο. Τα άλλα τα επιστημονικά αφήστε τα. Επιστημονικό όργανο, μα ήταν, θα λέγα, τι, κβαντική ιατρική. Σε διαγράφω από μέλος μου. Γιατί δεν είναι ιατρική, είναι κανένα παπατζιλίκι. Εγώ δεν θέλω παπατζίδες γιατί είμαι επιστημονικό όργανο. Αλλά κυρίως είναι συνδικαλιστικό. Οπότε δεν πειράζει, κάνει ελέγχους. Κάνει ελέγχους. Είχε ελέγξει το ιατρείο το συγκεκριμένο και δεν είχε βρει κάτι.
1: το 24 και το 25 δύο φορές οι επιτροπές ελέγχου, οι τριμελείς επιτροπές ελέγχου δεν κατέγραψαν στην έκθεση ελέγχου ότι υπήρχε τέτοιο μηχάνημα.
0: Κάναν έλεγχο το 24 και το 25 και οι ελεγκτές δεν βρήκαν τέτοιο μηχάνημα. Τι να πούμε, ο ιατρικός σύλλογος ελέγχει, α, όλα και όλα. Δεν...
2: Απλώς εγώ έχω μια καταγγελία η οποία μου λέει εδώ ότι το ιατρείο με αυτόν τον τρόπο λειτουργούσε τουλάχιστον 6 χρόνια.
1: Το ιατρείο με πλασμαφαίρεση.
2: Μάλιστα. Έτσι μου λέει.
1: Εγώ θα σας πω το εξής. Τότε, κοιτάξτε, πρόκειται περί τεράστιας απάτης και απατεώνων, προφανώς.
0: Μιλάει σίγουρα για τους ελεγκτές του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, οι οποίοι πήγανε, ενώ λειτουργούσε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, και είπαν δεν βρήκαν τίποτα. Δεν είδαν τίποτα οι άνθρωποι. Ναι, εγώ δεν λέω ότι είναι απατεώνες, για όνομα του Θεού, διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου, αλλά φαντάζομαι ότι αυτούς εννοεί όταν λέει. Γιατί όταν λες γίνεται ένας έλεγχος, δεν είδαμε τίποτα, και μετά μαθαίνουμε ότι υπήρχε εκεί μια χαρά αυτό το τίποτα που δεν είδαν οι τέτοιοι, λες. Κάτι περίεργο μπορεί να συμβαίνει εκεί. Βέβαια μπορεί και να τα έκρυβαν τα μηχανήματα, παιδιά.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι ένας ιατρικός σύλλογος που πηγαίνει με το δικό του όργανο, όταν δεν βλέπει κάτι και καταγράφεται επίσημα και υπογεγραμμένα από αυτή την επιτροπή, και κλείνοντας μία πόρτα, μπορεί να έβγαζε ένα μηχάνημα από ένα άλλο κτίριο. Αυτό αντιλαμβάνεστε.
2: Απλώς για να το πω
0: αυτό. Δηλαδή, πρόεδρε, δηλαδή, τι εννοείται τα κρύβουνε, πώς κρύβουνε στον έλεγχο ένα μηχάνημα? Ο μόνος τρόπος να κρύψεις στον έλεγχο ένα μηχάνημα, μάλλον δύο τρόποι υπάρχουν να κρυφτείς έναν έλεγχο ένα μηχάνημα. Ή να έχεις ειδοποιήσει για τον έλεγχο και να πεις έλα, ναι, θα έρθουμε για έλεγχο, έτσι. Ναι, όχι, το λέμε εκ των, μήπως έχετε να κρύψετε κάτι, οπότε το λέμε από τώρα. Ή να κλείσει τα μάτια του ο ελεγκτής. Δηλαδή να μπει μέσα και να βάλει το χέρι του στα μάτια του και να πει: α, δεν βλέπω τίποτα. Όλα μια χαρά. Έλα, πού βάζω υπογραφή, γιατί δεν βλέπω. Φέρτε μου το λίγο το χαρτί. Αυτό είναι ο μόνος τρόπος να κρύψεις μηχάνημα. Διαφορετικά, όταν ο έλεγχος γίνεται με σκοπό να ελέγξει και όχι με σκοπό να αδειοδοτήσει ή να παραστήσει ότι έλεγξε, τότε μπουκάρεις μέσα ξαφνικά και λες ήρθα εδώ να δω τι έχετε. Και τότε το βλέπεις και το μηχάνημα. Εκτός αν δεν ξέρουν τι είναι τα μηχανήματα οι ελεγκτές γιατροί του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών εν προκειμένου, αλλά όλοι οι ιατρικοί σύλλογοι δεν υπάρχει καμία. Δεν είναι κανένας ιατρικός σύλλογος που σαρώνει, ας πούμε, σε ελέγχου και κλείνει ιατρία και αφαιρεί άδειες από γιατρούς με το τσουβάλι. Έτσι δεν. Λοιπόν, στη συζήτηση αυτή που ακούτε μετά είναι και ο δημοσιογράφος Κεφαλογιάννης του ιατρικού ρεπορτάζ και ρωτάει, όταν πάτε να κάνετε έναν έλεγχο, ο ιατρικός σύλλογος δεν τσεκάρει και το site του ιατρίου αν έχει που πάει να, για να δει ρε παιδί μου, εκεί που πάω να ελέγξω, για να δω τι λένε αυτοί ότι πουλάνε.
3: Όταν πάτε να κάνετε ένα έλεγχο σε ένα ιατρείο,
1: ναι,
3: δεν βλέπετε ότι υπάρχει ένα site που διαφημίζει αυτό το ιατρείο? Δεν βλέπετε τι υπάρχει μέσα σε αυτό το site?
1: Εγώ αν το βλέπω, έχουμε ψάξει καμία
3: όχι,
1: υπηρεσία,
3: η επιτροπή που έχει πάει δεν έχει δει το
1: εσείς
3: site.
1: Γιατί δεν το είδατε, κύριε Κεφαλογιάννη, που κάνετε ιατρικό ρεπορτάζ?
0: Καθρεφτάκι! Εν τω μεταξύ, δεν του είπε κανείς να δει και τα 15.000, που θα έπρεπε να δει και τα 15.000, αν δεν μπορεί να κάνει άλλη δουλειά. Δεν χρειάζεται να είναι πρόεδρος κανείς πουθενά. Δεν είναι υποχρεωτικό το προεδρυλίκι και τα αξιώματα. Αν δεν μπορείς να είσαι, να την κάνεις τη δουλειά όπως πρέπει, λες παιδιά, η δουλειά δεν γίνεται όπως πρέπει. Και επειδή εγώ δεν θέλω να κάνω μια δουλειά και να μην την κάνω όπως πρέπει, παρετούμε. Και αφήνω κάποιον άλλο να κάνει τη δουλειά όπως δεν πρέπει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν του λέει να τσεκάρει 15.000, του λέει να τσεκάρουν οι ελεγκτές αυτό στο οποίο πάνε. Το συγκεκριμένο, λέμε, πάω στον Νίκο Χατζιουανίδη. Για να δω το site του Νίκου, για να δω εδώ τι πουλάει, τι λέει ότι είναι αστρο. Ναύτης, αφού είναι χολύπτης. Δηλαδή, θέλω να πω, στο κάτω-κάτω, παιδιά, ο ιατρικός σύλλογος δεν είναι για αδειοδοτήσεις, είναι, δεν είναι για τίποτα άλλο οι άνθρωποι.
1: Εμείς δεν είμαστε αστυνομία. Αυτή τη στιγμή, αν κάποιοι παραβιάζουν και παρανομούν, υπάρχουν και άλλα όργανα της πολιτείας. Εμείς αυτό που έχουμε εκ του νόμου να κάνουμε είναι να δίνουμε αδειοδοτήσεις.
0: Εμείς να δίνουμε αδειοδοτήσεις είναι το μόνο, σ' όποιον μας τη ζητάει. Χωρίς να ελέγχουμε τίποτα. Ναι, θέλεις άδεια, έλα πάρε. Πάρε. Τι, άδεια, τι είσαι κανονικό γιατρό, βέβαια, δώσε. Δεν φαντάζομαι να έχεις τίποτα μέσα. Όχι, α, εντάξει, είπα κι εγώ. Ορίστε, ολοκληρώθηκε ο έλεγχος. Πάρε. Πάρε την άδεια. Είναι ο ιατρικός σύλλογος. Γιατί είπαμε, παιδιά, κρύβονται οι άτιμοι.
4: Ο μόνος τρόπος για να ελέγξει ο ιατρικός σύλλογος είναι μία καταγγελία.
1: Προφανώς, εκτός από τον δειγματοληπτικό έλεγχο, κύριε Τσούνη και κύριε Κούτρα, και θα παρακαλέσω να βγει αυτό το συμπέρασμα και μέσα από την εκπομπή σας. Αυτή τη στιγμή ο ιατρικός σύλλογος μπορεί με τις επιτροπές να πηγαίνει ανα πάσα στιγμή σε κάποιο γιατρίο, το οποίο προσφανώς γίνονται αδόκιμες ενέργειες, τις οποίες όταν πηγαίνουμε δειγματοληπτικά ενδεχομένως να τις έχουμε δει. Γιατί να τις έχουμε δει? Γιατί μπορεί να κρύβουν κάτι και να το εμφανίζουν.
0: Ναι, γιατί είναι τόσο μετά μικρούλι το μηχανηματάκι. Είναι, το βάζει στη τσέπη του άλλου. Δεν θα του πάω να του ψάξω με τη τσέπη. Είναι, έχει την τσάντα του Sportbilly και τα βάζει μέσα. Και μικραίνουν αυτά. Και μετά όταν φεύγουν, τσακ τα εμφανίζει. Μέσα από την τσάμπα του, την τσάντα του Sportbilly.
5: Και μεγαλώνει.
0: Καταλαβαίνετε το δούλεμα που πέφτει. Καταλαβαίνετε ότι σίγουρα στο δικαστήριο, εκτός από τους γιατρούς που έχουν συλληφθεί, αν θα γίνει δικαστήριο και θα πάνε σε δίκη, σίγουρα θα πρέπει στο εδόλιο του κατηγορουμένου να είναι και οι ελεγκτές. Μπορεί άνθρωποι κάτι να έγινε, να είχαν τα μάτια, να έχουν πεφικίτιδα και να ήταν κλειστά τα μάτια και να μην βλέπανε.
5: Δηλαδή τίποτα λεφτά μπροστά και να μην.
0: Μπορεί να έχει. Σε παρακαλώ, διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου. Άκουσε λεφτά.
5: Πεδίο,
0: δεν είναι λεφτά. Για έλα, Παναγία μου. Δεν νομίζω ότι χρειάζονται, γιατί μπορεί απλώς κόρακα σκοράκου να μην βγάζει. Μάτι να μην βγάζει, δεν χρειάζεται να. Είμαστε γιατροί, είμαστε όλοι. Συνάδελφοι. Θα πάμε ο ένας συνάδελφος να. Όχι, μωρέ, τι θες, άδεια βεβαίως. Θα έρθω για έλεγχο. Όλα καλά. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι η υπόθεση του θανάτου του Μαζονάκη είναι πάρα πολύ σοβαρή για όλα αυτά. Για ένα κράτος που αρνείται πεισματικά να προστατεύσει τους πολίτες για να μην κακοκαρδίσει κάποιους παπατζίδες που βγάζουν λεφτά σε βάρος της ευπιστίας των ανθρώπων που δεν καταλαβαίνουν ότι ωραίο θα ήταν να ήμασταν πάντα νέοι, να, είμασταν, να ζούσαμε για πάντα, να θεραπευόντουσαν όλες οι ασθένειες. Αλλά η ιατρική, η κανονική ιατρική, αυτή που δεν έχει μπροστά προσδιορισμό, που είναι σκέτη ιατρική, η μόνη πραγματική ιατρική, πάει σιγά σιγά. Πάει με, δεν πάει. Δε. Τα βήματα που κάνει είναι πιο αργά. Επειδή δεν τα κάνει στα σύννεφα, τα κάνει στο έδαφος. Τα κάνει μετά από πειράματα, ετών. Πολλών ετών. Τα κάνει με αποδείξεις. Όχι με «Α, αισθάνεσαι λίγο καλύτερα και έχει ψυχή το κύτταρο» κτλ. Και κάνει βήματα. Πράγματα που μέχρι προσφάτως ήταν ανίατα, τώρα θεραπεύονται. Μπορεί κάποια που τώρα τα θεωρούμε ανίατα να θεραπεύονται, αλλά στο μέλλον. Αλλά όλα να θεραπεύονται και εμείς να μην παθαίνουμε τίποτα και να είμαστε πάντα νέοι, δεν γίνεται. Στην ελπίδα ότι μπορεί να γίνει, πατάνε οι διάφοροι απατεώνες, και το χειρότερο δεν είναι απατεώνες πάντοτε. Όταν υπάρχει μια ελπίδα, θα βρεθεί ένας έμπορος της. Το χειρότερο είναι ότι η πολιτεία γνωρίζει απολύτως αυτή την απάτη, και είτε είναι ιατρικός σύλλογος, είτε υπουργείο, είτε κυβέρνηση συνολικά. Και την επιτρέπει αυτή την απάτη. Και μιλάμε για απάτη, δεν μιλάμε για αστρολογία. Τώρα που σιγά και τι έγινε, να πούμε, θα σου πει ότι ο τάδε γκόμενος και δεν σου ταιριά, εντάξει. Μιλάμε για υγεία, για πράγματα που έχουν να κάνουν με τη ζωή και το θάνατο. Και τους επιτρέπει να λειτουργούν κανονικότητα οι διάφοροι εναλλακτικοί της ιατρικής. Δηλαδή αυτοί που δεν εξασκούν την κανονική ιατρική.
6: Η σχέση σώματος και ψυχής είναι άρρηκτη. Δεν μπορώ να αποσπάσω το ένα κομμάτι από το άλλο. Σε κάθε κύτταρο υπάρχει και η ψυχή, υπάρχει και το υλικό στοιχείο.
0: Έχω ένα βίντεο εδώ μόλις που το βλέπω. Είναι από το site του κόμματος του Στέφανου με τα κολλητά ρούχα. Είναι ωραίο βίντεο αυτό. Μισό λεπτό, γιατί το έχω σώσει. Περίμενε, πού είναι ρε παιδάκι μου, τι στο διάολο έχουν κάνει εδώ στο interface του safe, να το. Δεν φορούσα τα γυαλιά των κυρατιών γι' αυτό. Έμα ναι. Λοιπόν, εδώ είναι η ιατρός, έτσι, η ιατρός που συνελήφθη σε συνέδριο το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου, αν δεν κάνω λάθος. Σίγουρα μιλούσε και ο Πατούλης αυτό και βλέπω και άλλα. Και ακούστε τι λέει. Έχουμε πει ότι έχει πάει ο Ιατρικός Σύλλογος, δεν έχει βρει κανένα μηχάνημα, το οποίο όμως υπήρχε χρόνια και δούλευε και μπορεί να το έκρυβαν κτλ. Τίποτα, θα σας το βάλω από το κινητό μου, γιατί τώρα το είδα, δεν μπορώ να το. Κρύβανε το μηχάνημα. Η ιατρός μιλάει στο συνέδριο το 2023. 4-5 Μαΐου 2023 είναι αυτό το συνέδριο. First Health Travel International Conference. Για να ακούσουμε τι λέει η ιατρός. Παρακαλώ.
7: Έχω στη διάθεσή μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό ένα καινούριο μηχάνημα, το οποίο είναι ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος. Αυτό είναι ένα μηχάνημα γερμανικής τεχνολογίας που έχει δημιουργηθεί εδώ και 20 χρόνια.
0: Λοιπόν, αυτό, τέλος πάντων. Δεν φαίνεται να έκρυβε και πάρα πολλά, θέλω να πω. Δεν φαίνεται να ήταν εγκρυπτό όλη αυτή η δράση. Ίσα-ίσα που ήταν υπό την αιγίδα, περνούσε και ελέγχους. Λοιπόν, τελειώσαμε.
8: Ναι.
0: Διάλειμμα. Σε λίγο και πάλι μαζί.
9: ...44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Γιατί με την Pee Wee νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Amateur. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα. Λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις. Και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
6: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
7: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
8: Η νέα εποχή έφτασε
9: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
8: Infonet Πληροφορική.
9: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
8: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
9: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
8: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
9: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
8: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
8: Infonet Πληροφορική. Παναγίτσα Αλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
8: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
10: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. πάντες. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικό συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΤ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 57. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας.gr. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
11: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
12: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
13: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
12: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
13: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
14: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
15: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
14: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.

0: ετών στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr.
1: Υποδήματα STEP.
2: Μόδα.
1: Ποιότητα.
2: Επωνυμία.
1: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP.

0: Lacoste,
1: Gant,
0: Replay,
1: Σακύρης Μαλάς,
0: US Polo,
1: Boss,
0: Cricket,
1: Damiani,
0: Skechers,
1: Versace,
0: Robinson
1: και πολλές άλλες.
0: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
0: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
0: Base Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
0: και στο stepbrandshoes.gr.
2: Η Demeteron μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψήστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Demeteron στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10 στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810 77 888. Demeteron. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
3: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στεκόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 275916 και 26 820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Ο κόσμος να μας πει μια κυρία ένα δράμα,
6: ναι.
5: Ένα δράμα που ζει, που το ζήσανε πάρα πολλοί Έλληνες παιδιά. Εκεί έχουμε. Παρακαλώ, κυρία μου, σας ακούω. Πού είστε?
7: Λοιπόν, είμαι στην Άξο, ναι. Και είμαι έξαλλη.
5: Τι πάθατε, γιατί σας έκανε έξαλλη?
7: Έχουμε έρθει στον Άγιο Προκόπη, γιατί υποτίθεται στο ίντερνετ έλεγε ότι είναι πιο φθηνά.
5: Έλεγε στο ίντερνετ.
7: Και όπου και να ρωτήσουμε, ναι. Μας λένε 45 ευρώ, 50, 60 ευρώ οι δύο ξαπλώστες.
5: Τι λέτε?
7: Χωρίς να πάρεις κάτι.
5: Οπότε, άκου τους αλήτες, 45, 60 ευρώ. Έχετε κάποια αρρώστια και δεν μπορεί να κάτσει? Είστε κανονικά με πετσέτα, έχετε μια αναπηρία και ναι, άκου τους αλήτες, 60 pop, εκμεταλλεύονται την αναπηρία των ανθρώπων που δεν μπορούν να κάτσουν κανονικά με την πετσέτα τους κάτω ή να πάρουν μια καρεκλίτσα να την κουβαλήσουν μαζί τους. Εκμεταλλεύονται την αναπηρία τους και άκου τι χρεώνουν οι αλήτες στους αναπήρους. Είναι φοβερό, είναι πραγματικά φοβερό.
7: Ούτε στη Μύκονο αυτά τα πράγματα.
5: Πραγματικά.
7: Δηλαδή, ακόμα και πέρσι στη Σαντορίνη, 25 ευρώ δώσαμε, αλλά είχε μέσα και φαΐ και πράγματα για να πάρεις.
5: Είχε πράγματα για να πάρεις μέσα, έτσι. Στου 25 ευρώ είχε πράγματα για να πάρεις. 25 ευρώ για μια ξαπλώστρα. Για να μην κάτσει ο ποπός σου στο κάτω στην πετσέτα. Ρε, ένα καρεκλάκι άμα πάρεις. Κάνει 20 και 15 ευρώ.
8: Και το έχει
5: για πάντα. Και το έχει για χρόνια. Αλλά έχετε δίκιο, τι να πω. Άμα είναι αναπηρία. Άμα δεν έχει χέρι για να το κουβαλήσει το καροτσάκι έτσι και δεν μπορεί να κάτσει. Πω, τι τραβάτε.
7: Δηλαδή, ποιοι νομίζετε ότι είστε? Και επίση είναι και mid η παραλία.
5: Τι είναι η παραλία?
7: Sorry κιόλας δηλαδή.
5: Sorry, είναι mid.
8: Mid. Είναι mid. Έτσι κι αλλιώ.
5: Να ήταν Max, να έδινε 60, να έφευγε το 50, αν κάτσει 5 ώρες στην ξαπλώ, θα δώσει 5 ευρώ. Δηλαδή, συνεχίστε.
7: Πάλι καλά, βρήκαμε μία με 20 ευρώ. Α, ήταν τις πίσω ξαπλώστες, 20.
5: Εσείς τις πίσω ξαπλώστες.
7: Αλλά ήταν full και δεν θέλαμε να δώσουμε 30 και τους είπαμε θα φύγουμε. Μας λένε καθίστε στις μπροστά με 20, οπότε... Παλεύετε.
5: Εντάξει, παλεύετε. Παλεύετε, εντάξει. Φτώχεια καταραμένη. Να πω, με βρε καλά τα πέστα, Άδωνη.
9: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα, ναι. Είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τελευταίες δεκαετίες. There's a real cool club on the
6: Η τέτοια για την τιμή της ξαπλώστρας που κάνουν και ρεπορτάζ στην τηλεόραση, πόσο έχει πάει η ξαπλώστρα, είναι το αντίστοιχο του αστείου του πόσο έχει ακριβήνει το χαβιάρι. Δηλαδή είναι τέτοια γελιότητος συζήτηση για το πόσο έχει πάει η ξαπλώστρα. Πράγμα που σημαίνει ότι τη στηρίζουμε αυτή τη συζήτηση, έτσι, για να έχουμε να παίζουμε διαφόρους που λένε πόσο έχει πάει η ξαπλώστρα, και είναι και τόσο το χαβιάρι, δεν είναι, τελειώνουν τα λεφτά από τις 10 του μήνα. Έχει ανέβει και το Netflix, το Prime, το Spotify,
8: Disney Plus.
6: Το Disney Plus και το... Και έχουν ακριβήνει και τα συνδρομητικά, τα άλλα, και δεν είναι ζωή, φτώχεια, δεν μπορούμε. Δεν μπορείς να βρεις 3 φορές συνεχόμενες να φας έξω. Το delivery έχει πάει τέτοιο. Πρέπει να τα αναγκαστούμε στο τέλος να μαγειρεύουμε μόνοι μας το φαγητό που τρώμε. Μιλάμε για τέτοια κατάντια. Μου λέει ο Νίκος, ξαπλώστρες free στο κάμπινγκ. Η παραλία είναι εντελώς free πρώτον.
8: Ναι, είναι.
6: Και δεύτερον, ένα καρεκλάκι κάνει 10-15. Ξαπλώστρα και ξαπλώστρα μπορείς να αγοράσεις άμα θέλεις. Πώς να κάνει, κάνει 50 ευρώ. Να την έχεις για πάντα. Ναι. Δηλαδή, πραγματικά, παιδιά, είστε κομικοί όσοι διαμαρτύρεστε για τις ακροίες. Δεν μπορώ αυτό το χαβιάρι να έχει πάει τόσο. Τι θα απογίνουμε, λέλα μου. Τέλος πάντων, αλλάζουμε θέμα, πάμε στα οράματα, παιδιά. Οι πολιτικοί μας έχουν όραμα. Οράματα για τη γούνα μας έχουν όλοι. Γιατί είναι βολικό να πω να έχεις όραμα, έτσι. Γιατί άμα έχεις σχέδιο συγκεκριμένο, πεις έχω σχέδιο. Θα σου πει άλλος, για έλα να μου το πεις ακριβώς και θα σου κάνει και ερωτήσεις και πώς αυτό θα γίνει έτσι και δεύτερο. Άμα του πεις έχω όραμα, θα πει εντάξει, αυτός τρελός είναι. Βλέπει οράματα, έχει παρεστήσεις. Οπότε τι να τον ερωτήσω, τον αφήνω έτσι. Ο πρωθυπουργός μας.
10: Ναι. Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
6: Γιατί για σχέδιο δεν μας βλέπω και πάρα πολύ καλά. Οπότε ένα όραμα που ακούγεται και ωραία, τσιμπάνε, έτσι κι αλλιώς υπάρχουν, είναι εναλλακτικό, σαν την εναλλακτική ιατρική. Έχω όραμα.

0: Και αυτός έχει όραμα.
1: Εμείς έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο μακροπρόθεσμα για την πατρίδα.
0: Αυτός έχει και σχέδιο. Δεν έχει μόνο όραμα, έχει και σχέδιο. Και σου λέει, θα πω για σχέδιο, που είναι σχέδιο, σύντροφε Νίκο. Έχουμε σχέδιο. Έτσι, σχέδιο με χ έχουν οι άλλοι, δεξί. Εμείς είμαστε αριστεί, έχουμε σχέδιο. Έτσι. Και, εν πάση περιπτώσει, δεν είμαστε κορόιδα.
2: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
3: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
1: Εμείς έχουμε όραμα.
4: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
0: Να μας μοιράσουν ναρκωτικά, παιδιά. Να έχουμε όλοι όραμα. Παρέστηση δηλαδή. Αν ακούτε κάποιον να έχει όραμα, φωνάζετε γιατρό. Έτσι, όχι εναλλακτικό, κανονικό, ψυχίατρο. Ναι, αυτός έχει οράματα. Για ελάτε, γιατρέ μου, από εδώ. Γιατί έχει οράματα. Για φέρτε το ανάποδο το σακάκι. Γιατί έχει οράματα. Και είναι τα πράγματα τέτοια. Η κόρη του Νίκου του Κωνσταντόπουλου εννοείται ότι και αυτή έχει όραμα, για όνομα του Θεού.
5: Έχετε τυπωμένο το πρώτο κεφάλαιο του προγράμματος που βάζει και την πνοή και, και το όραμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας.
0: Της κβαντικής αναζωογόνησης της δημοκρατίας ή της, πώς να τις πούμε, της αμανικής. Οπότε και η ζωή με όραμα.
2: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
3: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
1: Εμείς έχουμε όραμα.
5: Το όραμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας.
4: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
0: Αχ, βρίσκουν και τα κάνουν έτσι, παιδιά, όμως. Βρίσκουν και τα κάνουν. Γιατί αν κάθε φορά που κάποιος έλεγε όραμα ακούγονταν γέλια από κάτω, δεν θα ξανά έλεγε όραμα. Να άρχισε να λέει τίποτα πιο άλλο, εν πάση περιπτώσει. Αφού σας αρέσει εσάς, εμένα δεν μου πέφτει λόγος κανένα. Η ζωή, η Κωνσταντοπούλη, η ηγέτης του Μπιμπίλα, δεν έχει μόνο όραμα, βέβαια, έχει και λύση για όλα. Όταν λέμε για όλα, εννοούμε για όλα.
6: Και,
0: ναι, και, γιατί πρόσεξε, είναι στη Θεσσαλονίκη και μία δημοσιογράφος κάνει χαβαλέ. Την έχουν βρει και την κοροϊδεύουν. Εντάξει, λογικό είναι με αυτά που λέει. Και τη λέει, αν γίνεται κυβέρνηση, αν γίνεται πρωθυπουργός και σας ψηφίσουν, θα υπάρχει κάτι που δεν θα λύσετε. Και εκείνη απαντάει.
7: Εάν στις επόμενες εκλογές οι πολίτες σας εμπιστευτούν και σας δώσουν το χρήσμα ώστε να κυβερνήσετε τη χώρα, ποια είναι τα ζητήματα ή το ζήτημα στο οποίο πιστεύετε ότι δεν θα μπορέσετε να δώσετε τη λύση? Σας ευχαριστώ πολύ.
5: Δεν υπάρχει ζήτημα που δεν θα μπορέσουμε να δώσουμε τη λύση.
0: Τέλειο. Απλό. Όλα. Θα είναι σαν το τελοπόν του Βελόπουλου. Που τα θεραπεύει όλα. Είναι το τελοπόν και η ζωή Κωνσταντοπούλου. Είναι τα μόνα πράγματα που θεραπεύουν όλα. Που είναι λύση για όλα.

0: Νίκος σήμερα έχει παράσταση στη Θεσσαλονίκη. Δεν πρόκειται. Δεν τα βλέπω, παιδιά. Αυτά βλέπω τα καλύτερα. Τα κόβουν ευτυχώς άλλοι συμπολίτες. Και έτσι βλέπω από αυτά που κόβουν άλλοι συμπολίτες τα καλύτερα και τα μοιράζομαι μαζί σας. Δεν κάνω, ακούσω 2 και 3 ώρες. Εντάξει, την ομιλία μπορεί να κάτσω. Το stand-up μπορεί να κάτσω να συνεντεύξει. Τι που δεν κάθομαι να δω. Μα την Παναγία, κάθομαι 3 ώρες για να ακούω δημοσιογράφους να αναπτύσσουν τις απόψεις του και να παρεμβάλλεται κάποιος πολιτικός αρχηγός ανάμεσά τους. Όχι. Σε κάθε περίπτωση, ο Νίκος θα μιλήσει σήμερα. Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν ξέρετε για τον Νίκο. Νομίζετε ότι είναι στριφνός, το βλέπετε, δεν χαμογελάει ποτέ, φωνάζει συνέχεια, με στα νεύρα συνέχεια. Που λογικό άνθρωπος είναι και εσείς αν ήσασταν έτσι, δεν θα έχετε νεύρα. Θα είχατε. Αλλά δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι η αλήθεια. Το αποκάλυψε η συντρόφισσα Σταμούλη του Πασόκ στο σταμάτι το Ζαχαρό, ο οποίος της είπε: μα είναι κάπως είναι έτσι. Αυτός είναι στριφνός και λέει: ωπ, τι στριφνός.
1: Τηγορούν τον Νίκο Ανδρουλάκη ακριβώς, ότι δεν έχει χιούμορ, ότι είναι στριφνός συνεχώς.
2: Έχει τόσα πολλά ερευνητικά.

0: ερεθίσματα στα οποία πρέπει να αντεπεξέλθει ο Νίκος Ανδρουλάκης, που είναι λίγο δύσκολο να χωρέσει.
1: Είναι στριφνός.
0: Στριφνός καθόλου, όχι.
2: Δεν ξέρω. Να διορθώσω πρώτα το συνάδελφο Ζαχαρό.
1: Ναι.
2: Και να πω, δεν έχει χιούμορ. Τον έχεις ακούσει να μιλάει ποτέ, Χριστιανέ μου? Δηλαδή, όταν ακούς να μιλάς, λες αυτός δεν έχει χιούμορ. Ή λες, πω, τι χαβαλές είναι αυτός. Τι χωρατάτζης είναι αυτός. Πού τα βρίσκει αυτά τα χωρατά και τα λέει συνέχεια. Δεν έχει χιούμορ ο άνθρωπος που έφερε στο Πασόκ Πελεγρίνη και Φαραντούρη. Δηλαδή, αν δεν έχει, ποιος έχει χιούμορ. Δηλαδή, λέω τώρα. Για να μην λέμε και ό,τι θέλουμε. Και όπως λέει και η Σταμούλη, δεν είναι ότι δεν έχει χιούμορ. Έχει πολλά πράγματα στο μυαλό του. Έχει πολλά και τον βασανίζουν και έχει τα νεύρα του. Κατά τα άλλα είναι μια γλύκα.
1: Και έχει χιούμορ.
0: Θα έλεγα ότι είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκό.
2: Αηδία εδώ μεταξύ. Θα μπορούσε να πει ότι είναι αηδία ο Νίκος ο Ανδρουλάκης. Ο Μητσοτάκης είναι σαν τη Μαντόνα, είναι η Μαντόνα, ο Τσίπρας είναι η Τζοκόντα και ο Νίκος είναι το ζαχαρούχο βλάχας. Και αυτά τα λένε οι υποστηρικτές τους και οι δικοί τους άνθρωποι. Φανταστεί. Δηλαδή, σαν ζαχαρούχο γάλα. Αηδία, το σκέφτεσαι να πέφτει πάνω σε ζαχαρούχο γάλα. Ο Ανδρουλάκης έπεσε πάνω μου και κολλάω. Γιατί το λέει αυτό για το ζαχαρούχο γάλα, εάν όχι για να εξευτελίσει τον πρόεδρο του κόμματός της?
0: Το λέω αυτό γιατί είναι κάτι που αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά και ό,τι αρέσει στα παιδιά είναι πολύ.
1: Αρέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στα παιδιά, δεν το έχω
0: ενώ ότι είναι πάρα πολύ τρυφερό.
2: Τι είναι και αρέσει στα παιδιά, η Μπλούι, είναι ο Ανδρουλάκης, Πέπα Πιγκ, τι αρέσει στα παιδιά και ό,τι αρέσει στα παιδιά τι, ό,τι αρέσει στα παιδιά τι είναι καλό για την πολιτική. Να ψηφίσουμε, Πέπα Πίγκαμε είναι. Τι να πω. Δηλαδή, Νίκο, έχεις κουμπάκια να πατήσεις τον ήχο. Μην πεθάνεις τώρα. Έχεις σε μία ώρα, παρακαλώ. Αν είναι να αναβάλεις το θάνατό σου για μία ώρα, για να μπορέσουμε να κάνουμε την εκπομπή αρέσει στα παιδιά. Και αν νομίζετε ότι μόνο αυτές είναι οι αρετές του Νίκου, ότι είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα και αρέσει στα παιδιά, να σας πω ότι είναι και ερωτικός, γατάκια. Είναι ερωτικός. Πώς είναι ο Γιάννης Πάριος, ένα τέτοιο. Είναι ο δεύτερος Πάριος, θα μπορούσε να μην κανείς.
1: Τραγουδάει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Έχει πολύ καλή φωνή. Έτσι, αυτή τη βραχνάδα την ερωτική.
2: Έχει την ερωτική βραχνάδα. Ποια, δεν υπάρχει ερωτική βραχνάδα. Ερωτική βραχνάδα, έχει φαρυγγίτιδα, έχει καπνίσει πολύ, έχει ξενυχτήσει, δουλεύει σε ποπόμπαρο και έχει. Είναι η φωνή σου έτσι. Αλλιώς τι είναι η ερωτική βραχνάδα? Είναι ένα. Βραχνάδα είναι να πάμε στο γιατρό. Δεν είναι, έχει κάτι το ερωτικό η νοσηλεία, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει αυτή την ερωτική βραχνάδα. Να την απολαύσουμε λίγο την ερωτική βραχνάδα του Νίκου.
3: Ενώνουμε δυνάμεις, αλλάζουμε πολιτική, κερδίζουμε μια καλύτερη ζωή. Καλό μας αγώνα!
4: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά. Στέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Πρέβεζας ενημερώνει τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Απευθύνεστε μόνο στους αδιούχους ηλεκτρολόγους για την κατασκευή, τη συντήρηση και τον έλεγχο της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. Οι επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας έναντι κινδύνων και βλαβών. Περισσότερα στο www.seiprevesa.gr και στο τηλέφωνο 2682-0-24911. ΣΕΙ Πρέβεζας. Ζούμε με ασφάλεια. Ζούμε καλύτερα. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, Colorificio San Marinese, Sagerlac, Rust-Oleum και αντιπρόσωπο ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-26349 και στο www.οικοσδεκόρ.gr. Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα. Η Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.
6: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες, ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση άπειλους. Καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη Μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Ανατολή. αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
4: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
7: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
6: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
7: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
6: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
7: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
8: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγωπούλου. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τονίσε ο Πρωθυπουργός κατά τις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε πως δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία το γεγονός ότι επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημοσίων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετεί στο νησί. Παράλληλα, ανακοίνωσε ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής 5.000 ευρώ ετησίως σε ένα νοικοκυριό, αφορολόγητο και κατάσχετο, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Ξεκαθάρισε ότι πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα και συνιστούν τον ολιστικό σχέδιο για το πώς η Ελλάδα θα αποκτήσει σταθερή οικονομία. Η Σαουδική Αραβία θα μείνει χωρίς πετρελαϊκά αποθέματα για εξαγωγές αν δεν επαναλειτουργήσει ο σημαντικός πετρελαϊκός αγωγός προς την Ερυθρά μέσα σε λίγες μέρες, ανακοίνωσαν αγοραστές και επενδυτές βραχυπρόθεσμων συναλλαγών της αγοράς πετρελαίου. Οι ίδιοι έκαναν λόγο για μια απώλεια άνω του 4% του παγκόσμιου εφοδιασμού, ενώ οι διεθνείς τιμές πετρελαίου είναι ήδη σε ύψη ρεκόρ. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου χαιρετίζει την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να ανανεώσουν την άρση των αμυντικών περιορισμών για την Κυπριακή Δημοκρατία για το οικονομικό έτος 2027. Σημειώνει ότι η απόφαση επιτρέπει την εξαγωγή και μεταφορά αμυντικού υλικού και υπηρεσιών από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Κύπρο, ενισχύοντας τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Η απόφαση της Ουάσιγκτον προκάλεσε τις αντιδράσεις της Άγκυρας, με το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών να κάνει λόγο για απόφαση που βλάπτει την περιφερειακή σταθερότητα. Σε λαϊκή αγρυπνία θα τεθεί από τις 7.30 το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Οικιά. Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί αύριο στη 1 το μεσημέρι σε στενό οικογενειακό κύκλο στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή αύριο απολογούνται οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 22χρονο Γερμανό οδηγό μοτοσυκλέτα σημειώθηκε τα ξημερώματα στο δρόμο Μάτα Λαμύρη στο Ηράκλειο. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε το πρωί ένας άνδρας από αυτοκίνητο μετά από τροχαίο στο Κίτσι Κοροπίου. Ταυτοποιήθηκε από την αστυνομία 67χρονος οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας τη λεωφόρου Καραμαλή στη Βούλα με σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πελασγία Αυθιώτιδας. Βελτιωμένη είναι η εικόνα από τη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άνω Βροντού Σερών. 4 σύλληψεις για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια έγιναν από τα αρμόδια κλιμάκια της πυροσβεστικής σε Πάρο, Τρίκαλα, Χαλκιδική και Ρόδο. Απευθείας από τηλεόραση του Sky αυτή την ώρα, ο μικρός τελικός του τουρνουά μπάσκετ Νεόφυτος Χαδριώτης ανάμεσα στον Άρη και τον Ερυθρό Αστέρα. Στον τελικό στις 6, ο οποίος θα μεταδοθεί επίσης από τον Sky, ο Ολυμπιακός θα παίξει με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Απευθείας από τηλεόραση του Sky στις 9.30 το βράδυ, αναμέτρηση Παναθηναϊκός Πανετολικός για την τέταρτη αγωνιστική του Super League. Για την ίδια διοργάνωση, στις 9 αρχίζει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Στις 6 θα παίξουν Καλαμάτα Βόλος, στις 7 ο Αστέρας υποδέχεται την ΑΕΚ και στις 9 η Κηφισιά αντιμετωπίζει το Λεβαδιακό.
1: Cyclady Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Απανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Τοπικές νεφώσεις αύριο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς. Πρόσκαιρες βροχές προβλέπονται αύριο το μεσημέρι στα ανατολικά τμήματα της Τερεάς και της Πελοποννήσου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, αγγίζοντας τους 32 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 30 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νησιά.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μα τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερικό.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Για Μαντόνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι.
3: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
2: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους Κυριλέ.
4: Στην εντυμότητά μας το βγάλουμε τα λεφτά.
5: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μας που λέει στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο και κάμερες. Ένα από τα αγαπημένα θέματα της εκπομπής. Είμαστε στο κεφάλαιο Προφήτης Βουλαρίνος. Ο Προφήτης Βουλαρίνος, παιδιά, εάν θυμάστε, είχε πει πριν από 2 χρόνια, το είχα πει, 1,5, δεν θυμάμαι, ότι δεν θα μπουν οι κάμερες παρά μόνο λίγες, και αυτές πριν τις εκλογές. Οι περίφημες 1,000 κάτι κάμερες που θέλει να βάλει το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, η κυβέρνηση δηλαδή, κυβερνητικές κάμερες. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε την περιπέτεια αυτών των καμερών. Είμαστε πολύ παλιά, το 23, όταν Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είναι ακόμα ο Οικονόμου.
1: Πότε θα αρχίσει να λειτουργεί αυτό το σύστημα των καμερών? Γιατί ξέρετε, χρόνια το συζητάμε και όλο κάτι γίνεται και όλο κάτι αναβάλλεται.
2: Δεν είναι κάτι που θα γίνει άμεσα, αλλά έχω πει και πάλι ότι με το καινούριο χρόνο θα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τις διαγωνιστικές διαδικασίες.
0: Το 24 ξεκινήσαν οι διαγωνιστικές διαδικασίες, οι οποίες ακυρώνονταν σε κάθε ευκαιρία. Δύο λόγους μπορεί να συμβαίνει αυτό: είτε ότι είναι αρπακολατζίδες αυτοί που έκαναν τους διαγωνισμούς και δεν τους έκαναν σωστά, είτε ήθελαν να ωφελήσουν κανένα φίλο και πιανόσαν το ότι θέλουν να ωφελήσουν κανένα φίλο, ή υπάρχει και η τρίτη εκδοχή: δεν θέλανε να βάλουν τις κάμερες, οπότε κάνανε χάλια τους διαγωνισμούς για να ακυρώνονται. Μπορεί, ποιος ξέρει, ένα από τα τρία. Δηλαδή, τέλος πάντων, προχωρήσαμε, πάμε στον Ιανουάριο του 25, αν δεν κάνω λάθος. Υπουργός Παπαστεργίου, όχι Προστασίας του Πολίτη, αλλά ψηφιακής διακυβέρνησης.
3: Έρχεται πλέον η τεχνολογία. Κάμερες, οι οποίες θα αρχίσουν να εγκαθίστανται από το καλοκαίρι και μετά, εφόσον οι διαγωνισμοί δεν έχουν προβλήματα.
0: Εφόσον οι διαγωνισμοί δεν έχουν προβλήματα, είχαν προβλήματα τελικά οι διαγωνισμοί, και οι ίδιοι τους συντάσσαν, οι ίδιοι υπό την αιγίδα τους, δεν λένε οι ίδιοι με το χέρι τους, αλλά οι δικοί τους άνθρωποι, οι φυστάμενοι τους. Πάμε τώρα τον Ιούνιο του 26, τώρα δηλαδή, όπου να είναι, πριν από λίγους μήνες μάλλον, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, σύντροφος Χρυσοχοίδης.
4: Πιστεύω ότι του χρόνου, τον Ιούνιο περίπου, θα αρχίσει η εγκατάσταση των καμερών, των 1,000 καμερών.
0: Όχι, αυτό ήταν, συγγνώμη, ο Χρυσοχοίδης έλεγε τον Ιούνιο, ήταν το 25, από το 25 είναι αυτός ο Χρυσοχοίδης, και έλεγε ότι θα μπουν τον Ιούνιο του 26, του χρόνου τον Ιούνιο. Αυτό ήταν του χρόνου τον Ιούνιο. Πέρασε ο Ιούνιος του 26, δεν μπήκαν οι κάμερες που πίστευε ότι θα μπουν, και λίγες μέρες πριν.
5: Και προχωράει γρήγορα ο διαγωνισμός για να έχουμε, ελπίζω, αρχές του 27, τις κάμερες.
0: Ελπίζω, λέει, γιατί είναι σωστό σου, λέει, είναι πονηρό σου, λέει, άμα πω τώρα πάλι 27, θα βάλε να ελπίζω.
5: Έτσι.
0: Αν δεν μπουν οι κάμερες, τι να κάνουμε, οι ελπίδες μας διαψεύστηκαν. Δεν πήραμε και όρκο, δεν βάλαμε και καμία υπογραφή, ένα ελπίζω είπαμε ως άνθρωποι. Θα μπουν ίσως κάποιοι κάμερες λίγο πριν τις εκλογές, λίγες, και μετά θα πάψουν να λειτουργούν. Έτσι, αυτό είναι το. Τα έχει πει ο Προφήτης Βουλαρίνος όλα. Έτσι, δεν χρειάζεται.
6: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα, ναι, είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τελευταίες δεκαετίες.

0: συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με ενημέρωση, ενημέρωση, εναλλακτική ενημέρωση.
1: Φαντάζομαι.
0: Δηλαδή, όπως και η ιατρική, εναλλακτική ιατρική, δεν είναι ιατρική. Εναλλακτική ενημέρωση είναι ενημέρωση. Έτσι, είναι ενημέρωση. Λέγαμε και στην προηγούμενη ώρα πόσοι άνθρωποι θέλουμε να είμαστε πάντα νέοι. Πάντα νέοι δεν γίνεται. Φυσικά θα σας πούνε οι άνθρωποι του συστήματος γιατί θέλουν να σας κρύψουν τους τρόπους με τους οποίους αυτό μπορεί να γίνει. Ένας τρόπος είναι αυτός που εφαρμόζουν διάφοροι παπατζίδες σε διάφορα ιατρία που έχουν την άδεια του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Αλλά υπάρχει ένας άλλος τρόπος πιο ασφαλής. Επιτρέψτε μου να σας πω, τον οποίο θα μάθουμε και πολύ πιο αποτελεσματικός. Τον οποίο θα μάθουμε τώρα, ευθύς αμέσως. Θα απευθυνθώ σε έναν γνωστό κύριο που δεν ξέρουμε το όνομά του και να το ξέραμε δεν το λέγαμε για να τον προστατεύσουμε, δεν το ξέρουμε κιόλας. Όμως είναι ο κύριος, ο συμπολίτης, ο οποίος μας ενημέρωσε για τη Μαντόνα, αν θυμάστε. Βέβαια, και όλο το σατανιστικό background της επίσκεψης της Μαντόνα, της Μαντόνας, και θα το απευθυνθώ αμέσως, θα το πω ευθέως, δεν θα το φέρω τριγύρω-τριγύρω. Θέλω να σταματήσω να γερνάω.
2: Θες να σταματήσεις να γερνάς?
0: Ναι.
2: Σταμάτα τότε να γιορτάσεις τα γενέθλιά σου.
0: Όχι, δεν θέλω να... Στα αλήθεια να σταματήσω να γερνάω θέλω, όχι να σταματήσω να παίρνω δώρα. Δηλαδή θέλω να πω, δεν καταλαβαίνω τι σχέση έχει το αν θα γερνάω εγώ με το αν θα γιορτάζω τα γενέθλια. Δεν βλέπω δηλαδή το...
2: Άκου λοιπόν τα παρακάτω και θα καταλάβεις.
0: Ναι, για πείτε.
2: Τα δύο βασικά στοιχεία που χρειάζονται οι μάγοι σε μια τελετή, ναι, είναι τα κεριά και η επανάληψη κάποιων λέξεων. Δηλαδή αυτό που λένε το manifest. Λέξεις ξόρτια για να έλξουν αυτό που θέλουν.
0: Μάλιστα, καταρχήν να πούμε είναι τε παύλα λετές.
1: Έτσι.
0: Δεν μπορούμε να μιλάμε όπως να είναι. Δεύτερον, οι μάγοι θέλουν τα ξόρτια, την επανάληψη, λέει το manifest. Να επαναλάβουν. Μάλιστα. Τι σχέση όμως έχει αυτό με τα γενέθλια?
2: Τι κάνεις τα γενέθλιά σου? Ανάβεις κεριά,
0: ναι,
2: και χρησιμοποιείς λέξεις ξόρτια. Όπως η επανάληψη του Happy Birthday του Europe 3.
0: Δεν λέω τέτοια.
2: Ή ακόμα πιο βαθύτερα, όπως το μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά.
0: Να πούμε πρώτον ότι δεν είμαι 5 χρονών όπως εσείς. Δεν λέμε 3 φορές Happy Birthday και δεν λέμε καν Happy Birthday. Είμαστε η Madame Σουσού. Θέλω να πω, Έλληνες είναι οι φίλοι μου περισσότερο, οπότε όλοι ελληνικά μιλάμε. Τώρα, το μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά το λέμε, αλλά μία φορά. Δεν είναι για χόρταση. Τέλος. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει. Αλλά πειράζει αυτό το πράγμα να λέμε το μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά? Εμένα εντάξει, με πειράζει γιατί δεν έχω. Αλλά και εκνευρίζομαι όταν το ακούω. Αλλά λέω, είναι πειράζει.
2: Στην ουσία, αυτό που κάνεις είναι μια τελετή στην οποία ελκύεις,
0: ναι,
2: κάνεις το manifest έτσι ώστε να γεράσεις πιο γρήγορα.
0: Δηλαδή, μάλιστα. Δηλαδή, αν γιορτάζω τα γενέθλιά μου μια φορά το μήνα, πάπαλα στα 20 από γεράματα. Μου φαίνεται κάπως παράλογο, πρέπει να σας πω. Όχι, με όλο το θάρρος. Δηλαδή, μου φαίνεται παλαβομάρες αυτά.
2: Σου φαίνεται παράλογο?
0: Ναι.
2: Ο ίδιος έχω σταματήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πάνω από 10 χρόνια να γιορτάζω τα γενέθλιά μου. Και ξέρεις, 6 μήνες κλείνω τα 42.
0: Και δεν φαίνεστε ούτε 43. Ούτε, μπράβο, άρα λειτουργεί. Συγχαρητήρια, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Συγχαρητήρια, δεν κάνει και εκπομπές. Πια η Ανή το ερωτοδικείο. Συγχαρητήρια.
2: Γι' αυτό κυρίως εμείς οι χριστιανοί θα πρέπει να απέχουμε από κάθε εισαγόμενη εορτή, γιατί οι περισσότερες από αυτές οι εορτές είναι μασκαρεμένες σατανικές τελετές.
0: Άμα απέχουμε όμως δεν έχει δώρα, φίλε. Και τέλος πάντων. Απ' την άλλη, να μου πείτε, ο άνθρωπος δεν έχει ανάγκη από γενέθλια. Έτσι δεν είναι?
2: Και επίσης ο άνθρωπος, ναι, είναι χτισμένος κατά τέτοιο τρόπο,
0: είναι,
2: έτσι ώστε να δημιουργεί την πραγματικότητα του κόσμου που ζούμε. Είμαστε η ανώτατη δημιουργία του Θεού σε ολόκληρη την πλάση. Οπότε αν θες ένα λόγο για να μην γυρνάς άλλο, σταμάτα να γιορτάζεις τα γενέθλιά σου.
0: Ναι, να πούμε ότι άμα δημιουργείς την πραγματικότητα του κόσμου στον οποίο ζεις, σε λένε παλαβό, έτσι. Και οι νεοταξίτες βέβαια τα λένε αυτά, έτσι, που δεν είναι, τέλος πάντων. Ωραία, θα σταματήσω να γιορτάζω τα γενέθλια. Τι να κάνω, άμα είναι από το να πηγαίνω να τρυπάω και να μου παίρνουν με τις φλέβες και να μου, αλλά τέτοια αυτά, τα που κάνουν αυτά στα ιατρία αυτά, θα σταματήσω τα γενέθλια, πιο ήπιο μου φαίνεται.
2: Παρόλο που ο βασικός λόγος που θα πρέπει να το κάνεις είναι επειδή από μόνο του είναι μία τελετή.
0: Τελεπαύλατη. Τε παύλα λετή. Τι τελετή. Άιντε, θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε.
3: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
4: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα.
1: ή θα μας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
4: Εμείς έχουμε όραμα.
5: Το όραμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας.
6: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.

0: Νικόλας Φανφαραντούρης στο Πασόκ. Πλέον πήδηξε από το πλοίο που βούλιαζε, το πλοίο του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι στο Πασόκ. Άμα βουλιάξει το Πασόκ, θα πάμε κάπου αλλού. Δουλειά είναι έτσι κι αλλιώς. Να μιλήσουμε λίγο. Την τελευταία φορά ήταν στη Ζάμπια, αν δεν κάνω λάθος. Είχε πάει στην Κολομβία, στη Ζάμπια. Για να δούμε πού είναι τώρα ο happy traveler του σοσιαλισμού. Έλα, Νικόλα, έλα, τι μου γίνεσαι, τι μου κάνεις, πού είσαι.
1: Εδώ από την ηρωική νήσο Κάσο, ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στέλνω ηχηρό μήνυμα προς κάθε πρωτεύουσα, κάθε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Όχι, είναι ηχηρό, φωνάζεις, μη φωνάζεις ο κόσμος, μπορεί να κοιμάται κανένας τώρα. Ηχηρό μήνυμα, ούτε ψήλο στον κόρφο του Ερντογάν. Που όπως συνέχισε, σκληρός, αλλά λίγο. Σκληρός, Νικόλα, σκληρός, συνέχισε.
1: Η αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων από την Τουρκία της Ελλάδος είναι αμφισβήτηση των συμφερόντων και των δικαιωμάτων ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Λίγο υπερβολικά τα. Αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι είναι ωραίο. Θέλω να ανοίγω, Νικόλα. Καλείς ρε κανέναν ή έτσι θα καλέσεις κανέναν.
1: Καλώ την ελληνική κυβέρνηση. Μπράβο. Να προχωρήσει άμεσα σε πράξεις άσκησης εθνικής κυριαρχίας.
0: Για πες. Θέλω να πω, μήπως παρά είσαι σκληρός, Νικόλα. Θέλω να πω, για πες όμως.
1: Εδώ και τώρα. Πράξεις άσκησης εθνικής κυριαρχίας.
0: Ναι, πες.
1: Η αμφισβήτησή τους είναι αμφισβήτηση των δικαιωμάτων όλης της ευρωπαϊκής οικογένειας.
0: Το πάμε.
1: Και η ευρωπαϊκή οικογένεια θα αντιδράσει ενωμένη και αλληλέγγυα.
0: Ρε Νίκο, πας καλά ρε. Ρε ο άλλος ο Σάντσες πουλάει πλοία στην Τουρκία, τους φτιάχνει αεροπλανοφόρο. Θα αντιδράσει στο. Ρε Νίκο, είπαμε να λέμε, αλλά μην το παρακάνουμε κιόλας. Δηλαδή, το κελάστιχο. Είπαμε. Τέλος πάντων, όμως και εσύ παρά είσαι σκληρός, ρε Νικόλα, για όνομα του Θεού. Τυχερή Κάσος. Είναι που λένε δεν υπάρχει πολιτισμός στις ακριτικές περιοχές, τόσοι κομικοί πάνε. Ο Φαραντούρης, ο οποίος έχει διάφορα θέματα. Λογικό είναι ο άνθρωπος ήταν ΣΥΡΙΖΑ και τώρα είναι ΠΑΣΟΚ. Μιλάει, έχει τα εθνικά θέματα, τον ακούσουν πάρα πολύ. Και έτσι και το καλώδιο, η ιστορία του καλωδίου, η οποία προχωράει όπως έχουμε μάθει, δεν το έχει καταλάβει ο Φαραντούρης. Και λέει.
1: Ο Πρωθυπουργός δεν είπε τίποτα για τη λεγόμενη πόντιση του καλωδίου μεταξύ Ελλάδας Κύπρου.
0: Στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Και το λέει με σιγουριά, έτσι, με σιγουριά. Σίγουρα, δηλαδή, ως Πασόκος. Για να ακούσουμε όμως.
2: Θεωρώ πολύ θετική την εξέλιξη. Ένας μεγάλος γαλλικός επενδυτικός οίκος που επενδύει σε έργα υποδομής να επενδύει σε αυτό το σημαντικό έργο διαστασιμότητας.
0: Αλλά κάτι είπε για τον καλώδιο, ρε Νικόλα. Κάτι είπε. Μην λέμε ότι μας κατεβαίνει στο μυαλό επειδή απευθυνόμαστε σε χαχόλους. Κάτι είπε. Δεν είναι ανάγκη να λέμε ψέματα. Μπορεί να πει δεν μ' άρεσε αυτό που είπε. Αλλά όχι, δεν είπε τίποτα.
1: Για τα εθνικά θέματα, τσιμουδιά ο Πρωθυπουργός.
3: Μάλλον δεν παρακολουθήσατε ούτε.
1: Για τα εθνικά θέματα, τσιμουδιά. Για τον GSI, για το περιεχτικό καλώδιο.
3: Λέξη.
0: Λέξη δεν είπε για το καλώδιο.
2: Η ευθεία απάντηση λοιπόν είναι, νομίζω ότι είναι θέμα πολύ λίγων μηνών να επανεκκινήσουν οι διαδικασίες. Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο. Πιστεύω ότι δεν θα το κάνει. Και από εκεί πέρα είμαστε σε συνεννόηση και με την γαλλική πλευρά για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε προφανώς όλα τα ενδεχόμενα.
0: Δεν είπε λέξη, είπε λέξεις, αλλά θέλω να πω ρε παιδί μου, πώς μπορεί κάποιος να λέει τόσα ψέματα χωρίς να ντρέπεται. Δηλαδή, είναι σαν να πω εγώ να με κοιτάξει ποιος ήταν ηχολήπτης στην εκπομπή ή να πω Σπανός. Δεν ήρθε ο Νίκος. Άσε με, έχω εκνευριστεί πάρα πολύ. Δεν ήρθε ο Χατζιωαννίδης, καθόλου, δεν ήρθε. Και είμαι εκνευρισμένος. Και να είναι εδώ, και, δηλαδή, και να είναι να ακούσει την εκπομπή και να τον έχει δει το Χατζιωαννίδη. Να είναι εδώ αυτός στον οποίο τα λέω, να είναι εδώ στο Σκάι και να τον έχει δει το Χατζιωαννίδη. Θα ντρεπόμουν, ρε παιδί μου, να πω. Θα έλεγα κάτι άλλο. Θα έλεγα, αυτό και ήταν ο Χατζιωαννίδη, αλλά ήταν σαν να μην ήταν. Θα έλεγα κάτι τέτοιο. Yeah. Ήταν αλλού το μυαλό, τι διακοπές του ακόμα. Θέλω να πω, δεν ντρέπονται λίγο, ρε παιδί μου, αυτοί. Δηλαδή, είναι βασικό χαρακτηριστικό του να ανοίξει τον προοδευτικό κόσμο της χώρας, να μην έχει ίχνος ντροπής. Να μην δεν ντρέπομαι. Θα πω δεν είπε ο Μητσοτάκης για το καλώδιο. Ρε, εσύ είπε. Δεν πειράζει. Εγώ θα πω ότι δεν είπε. Τι έγινε. Μα είναι ψέματα, δεν σε πειράζει. Και δεν είναι ότι είναι ψέματα μόνο. Είναι ότι θα ξέρουν οι άνθρωποι ότι λες ψέματα, γιατί πολλοί θα τον έχουν ακούσει. Δεν με πειράζει. Εγώ θα τα πω. Είμαι προοδευτικός άνθρωπος. Μπορώ να λέω ότι μου κατέβει. Από πώς το κάνουν αυτό. Μπορεί επειδή έχουν όραμα, ξέρω εγώ.
2: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
4: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. ή θα μας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
5: Εμείς έχουμε όραμα.
6: Το όραμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας.
7: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
0: Αχ, δεν τα θέλουμε βρε τα οραματά σας, βρε! Έχουμε ευημερία την πιο συγκλονιστική που είχαμε ποτέ.
8: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.

0: αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
1: This is gonna be absolutely massive.
0: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Τι απόσουν?
5: Είχα πάει στην Προτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει, σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Α, ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί. Και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Τι θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Προτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

Σε πρέβεζα, τόσο το καλύτερο. Αγράμπελι Μπαρέστο. Σε περιμένει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ξεκίνα τη μέρα σου με καφέ και χαλάρωση στις άνετες ξαπλώστρες δίπλα στη θάλασσα.

0: Απόλαυση by the Sea. Αγίου Γεωργίου 1, Πρέβεζα.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
3: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
2: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
4: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρο Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρο Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρο Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
5: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφεται η είδηση.
6: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκων υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
7: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
8: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
9: Είναι μια κότα.
10: Ναι.
9: Θέλω να πω να έχει λίγο πλάκα. Έχει κάτι αφηρημένο, δηλαδή τίποτα. Τίποτα που να μυρίζει η Ευρώπη, ρε παιδί μου. Είναι σαν αυτό που παθαίνουν οι Δύσοι γενικά, που ντρέπονται. Οι Ευρωπαίοι που ντρέπονται για αυτό που είναι, που ντρέπονται για το παρελθόν τους, που ντρέπονται για όσα έχουν καταφέρει, που είναι περισσότερα από όσα έχει καταφέρει οποιαδήποτε άλλη περιοχή στον πλανήτη. Και λένε, όχι, δεν θέλουμε αυτά που έχουμε καταφέρει. Βάλε πουλιά. Είναι ανόητο. Εγώ προτιμώ τις προσωπικότητες. Εκτός, ξαναλέω, αν έχετε τα πουλιά των προσωπικότητων. Οπότε τότε. Όλα και όλα. Αλλά να δει, προτιμώ. Οπότε σας καλώ να διώξουμε τα πουλιά.
10: Μπορούμε ακόμα να ψηφίσουμε.
9: Βεβαίως μπορείς να ψηφίσεις ακόμα. Εννοείται. Δεν ξέρω, δεν θα σου πω, είναι στην Κεντρική Τράπεζα. Άμα γκουγκλάρεις ψηφοφορία για χαρτονομίσματα, θα το βρεις.
10: Okay.
9: Και να ψηφίσουμε. Τώρα δεν μπορώ να περιγράψω και ποιο έχω ψηφίσει εγώ, ώστε να είναι σίγουρο ότι να ψηφίσουμε όλοι αυτό που θέλω εγώ. Που είναι το βασικό, έτσι, νόημα για τον οποίο κάνω όλη αυτή τη συζήτηση. Αλλά τουλάχιστον να αποφύγουμε τα πουλιά. Και μετά τα βρίσκουμε. Χωρίς πουλιά όλα είναι καλύτερα. Εννοώ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Οδύσσια. Πώς πήγαμε από τα πουλιά στην Οδύσσια. Σιγά τα άσχετα. Ο άλλος 10 χρόνια ήθελε να γυρίσει σπίτι. Και όπου ήταν κάποια γκόμενα, καθότανε χρόνια. Λέει, θέλω τη γυναίκα μου, αλλά ας κάτσω και 7 χρόνια εδώ πέρα που περνάμε ωραία με την Καλυψό ή με την Κυρκή. Εντάξει, θέλω να γυρίσω στο σπίτι, αλλά εντάξει, δεν βιάζομαι κιόλας, δεν μας πήραν και τα χρόνια. Λοιπόν, η Οδύσσια, πολλοί συμπολίτες δεν έχουν ιδέα για την Οδύσσια. Μάθανε την Οδύσσια μέσω της ταινίας του Κρίστοφερ του Νόλαν. Με ρωτήσετε, δεν την έχω δει. Άμα βγει και είναι τσάμπα να τη δω, θα τη δω. Αν πληρώσω τον Νόλαν. Τρεις ώρες να δω, αλλά δεν μπορώ, δεν μου αρέσει ο Νόλαν. Δεν είμαι φαν. Πώς να το πω, δεν είναι πομπόδης πολύ και ταραντατζούμ. Είναι, πώς τον λένε, και καλά βάθος, ενώ είναι τόσο ρηχός. Έχει αυτό το πράγμα. Ωραίες εικόνες πολύ συχνά, αλλά έχω μεγάλη τηλεόραση. Μια χαρά θα τις απολαύσω. Λοιπόν, ένας από τους συμπολίτες που δεν ξέραν την Οδύσσια πριν και την ξέρουν και την καταλαβαίνουν μόνο ως ταινία, είναι ο σύντροφος Καραμέρος. Γι' αυτό, όταν θέλει να μιλήσει για κάποιο απόσπασμα της Οδύσσιας, δεν λέει «Η Οδύσσια που συνέβη αυτό», λέει «Είδατε την ταινία». Την ταινία Οδύσσια. Δεν ήξερα τι είναι. Και λέει, γίνεται αυτό και αυτό στην ταινία. Ο Ματ Ντέιμον κάνει αυτό, εννοεί ο Οδυσσέας.
11: Έχετε δει την Οδύσσια την ταινία.
10: Μάλιστα.
11: Είδατε τον Ματ Ντέιμον, τον Οδυσσέα που είχε βρεθεί στο Κατάρτι με τα σκοινιά.
9: Ναι, δεν χρειάζονταν να δούμε την ταινία. Αν πει ο Καραμέρος, χρειαζόταν να δει την ταινία για να το δει αυτό. Οι υπόλοιποι δεν ξέρουμε την ιστορία, την έχουμε διδαχτεί και στα σχολεία. Εν πάση περιπτώσει, το είδαμε. Τι άραγε θέλει να μας πει ο σύντροφος Καραμέρος και χρησιμοποιεί την Οδύσσια.
11: Ο Αλέξης Τσίπρας δέθηκε με τα σκοινιά και δεν άκουσε ούτε τις ειρήνες του λαϊκισμού, ούτε τις ειρήνες.
9: Σύντροφε, σταμάτα, σύντροφε, εκτίθεσαι. Σύντροφε, είπαμε να είμαστε αμόρφωτοι, αλλά είπαμε να το κρύβουμε και λίγο. Ο Οδυσσέας δέθηκε στα σκοινιά και ο Ματ Ντέιμον, εν προκειμένου, στα σκοινιά για να ακούσει το τραγούδι. Δηλαδή, είπε στους υπόλοιπους, εσείς κορόιδα, κλείστε τα αυτιά σας, δεν ακούσετε τίποτα, αλλά εγώ, επειδή είμαι και Οδυσσέας, δεν είμαι κανένας, μαντέιμον με παίζει. Δεν είναι, εγώ θα θέλω να το ακούσω το τραγούδι, αλλά για να με παρασυρθώ και πάνε και με φάνε, θα με δέσετε στο κατάρτι. Αλλά ο λόγος, αν ακούει ο σύντροφος Καραμέρος, ήταν για να ακούσει το τραγούδι, όχι για να μην το ακούσει. Έτσι, γι' αυτό θέλω να δώσω συμβουλές σε διαφόρους πολιτικούς και συμπολίτες γενικά που μιλάνε δημοσίως, είναι όπως και εγώ. Άμα πάω να χρησιμοποιήσω καμιά έτσι λέξη με περικοκλάδες, για να μην κάνω λάθος χρησιμοποιώ την απλή της μορφή, γιατί πούνε να με καταλάβουν ότι είμαι αμόρφωτος, οπότε αντί να έτσι θα μου πεις δεν είναι τόσο αστείο, είναι πιο αστείο οι αμόρφωτοι να χρησιμοποιούν λέξη με περικοκλάδες, αλλά εγώ δεν θέλω να το κάνω. Έτσι και εσείς παιδιά που με ακούτε, άμα δεν ξέρετε τα είδη οδήγησης, μην αφήστε τα παραδείγματα, πείτε ο Τσίπρας δεν είναι λαϊκιστής, τέλεια, άσε τις παρομοιώσεις και αυτά με το γιατί εκτίθεται κανείς που είναι. Άμα δεν ξέρει, μπορεί να εκτεθεί. Το λέω έτσι. Είναι όπως αυτό με τις Κασάνδρες. Που λέει: δεν θα υποκύψουμε, δεν ακούσουμε τις Κασάνδρες. Δεν θα τις ακούσουμε τις Κασάνδρες. Που δείχνει ότι είναι αμόρφωτος γιατί δεν ξέρει τι έκανε η Κασάνδρα. Το θυμίζω μια και το είπα, για να το έχετε. Γιατί το λένε πολλοί οι πολιτικοί αυτό με τις Κασάνδρες. Δεν θα ακούσουμε τις Κασάνδρες. Η Κασάνδρα είχε το χάρισμα να προβλέπει ακριβώς το μέλλον και την κατάρα να μην την ακούνε και να μην την πιστεύουνε. Έτσι. Οπότε αν ακούσετε πολιτικό θα πιστέψουμε εμείς τις Κασάνδρες. Οι Κασάνδρες λένε αυτό, να ξέρετε δεν έχει ιδέα τι έκανε η Κασάνδρα και απλώς πετάει ένα μπακαλιάρο έτσι για να παραστήσει ότι κάτι λέει. Εν πάση περιπτώσει να το αποφεύγετε. Είναι τώρα που το σκέφτω να μην το αποφεύγετε γιατί έχουμε και εκπομπή να κάνουμε. When you wake up, cobwebs on your eyelids, stuck in rigor. Συγγνώμη, θα ψηφίσεις τώρα την ώρα της εκπομπής για το χαρτονόμισμα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Είναι πολλά, είναι καμιά δεκαριά. Συνολικά 10 εκδοχές. Και δεν έχει 500 άρικο, παιδιά. Δεν ξέρω πώς θα κουβαλάμε τα λεφτά μας. Τα μαύρα μας, τι θα τα κάνουμε. Γι' αυτό το κοφούνε. Το 500 άρικο. Ναι, γιατί το 500 άρικο κάνει πολύ πιο εύκολα τη μεταφορά μεγάλων ποσών. Αλλά μεγάλα ποσά στο χέρι, γιατί. Δηλαδή, άμα η βαλίτσα. Ενώ θα μου πεις, δεν μπορείς να μεταφέρεις και 200. Θα είναι λίγο πιο δύσκολο. Σου λέει, εντάξει, είναι τα μαύρα, αλλά θα κουβαλάς κέρατα. Θα κουβαλάς τρεις βαλίτσες αντί για μία. Είναι, έχουν σχέδιο, δεν είναι. Άιντε, άντε. Παιδί μου, είναι πρόβλημα με τα 500 άρικα, δεν τα παίρνει κανείς. Έχω τη μάστορη να κάνουν δουλειά του σπίτι, πας να τους πληρώσω, λέει τι είναι αυτό. Λέω τι είναι αυτό, 500 ευρώ. Δεν το θέλω. Να δούμε τι θα τα κάνουμε τα 500 άρικα. Τα ATM δεν τα παίρνουν. Άσε με, έχουμε. Δεν μπορεί να πάρει μαύρα λεφτά σε αυτή τη χώρα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Έτσι κι αλλιώς σε λίγο δεν θα μπορείς καθόλου να πάρεις λεφτά. Έρχεται ο Αλέξης μας ξανά. Εντάξει, δεν έρχεται, όχι, ρε, όχι, μην τρομάζεις, εντάξει. Προς το παρόν ακόμα γελάμε. Είμαστε στη φάση που ακόμα γελάμε. Γιατί είμαστε υπερπλούσιοι και γελάμε. Γιατί δεν ξέρουμε τι μας περιμένει. Να μας φορολογήσει το 1% να μας απαλλάξει από όλους τους άλλους φόρους. Θα κερδίσουμε. Εμείς έτσι κι αλλιώς έχουμε τις περιουσίες μας σε εταιρείες ως επιτοπλίστων. Οπότε, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα μέτρο πώς το λέει, της πατριωτικής εισφοράς. Άκου η κουφάλα της σκέψης. Πατριωτική εισφορά, ακούγεται. Όταν μπαίνουν πατρίδες μέσα και τέτοια, δεν καταλαβαίνετε. Αλλά θα είναι όμως, δεν θα είναι μόνιμο, γιατί δεν μπορεί να είσαι πατριώτης συνέχεια. Έτσι, θα είσαι για λίγο πατριώτης, μετά όχι. Λέει ο σύντροφος Σαουλίδης.
12: Και για να, επειδή μιλάμε για δίκαιη φορολόγηση, εάν έχουν φορολογηθεί. Εντάξει. Στον βαθμό που υπάρχει υφισταμένη φορολογία κτλ. Αυτό θα αφαιρεθεί από την πατριωτική εισφορά, από το μέρος το οποίο δηλαδή θα έπρεπε να καταβάλει ως πατριωτική εισφορά. Και το τελευταίο είναι το εξής, ότι δεν είναι κάτι μόνιμο.
9: Δεν είναι κάτι μόνιμο, όσο θέλουμε να φορολογήσουμε, δεν ξέρουν τίποτα. Δεν είναι μόνιμο, λέει ο σύντροφος Σαουλίδης, από το Πασόκ θυμίζω. Η συντρόφισσα Παπαδοπούλου έχει άλλη άποψη.
13: Η πατριωτική εισφορά δεν έχει συμπεριληφθεί στο δημοσιονομικό μας πρόγραμμα. Είναι κάτι επικίνδυνο.

0: οποία περιουσιακά στοιχεία μπορεί να είναι είτε ακίνητα, μπορεί να είναι είτε μετοχές, μπορεί να είναι είτε ομόλογα, χρηματοοικονομικά, τέλος πάντων, περιουσιακά στοιχεία. Έτσι.
1: Κοσμήματα δεν θα είναι.
0: Αυτό. Και επιτρέψτε μου να διευκρινίσω. Όχι, κοσμήματα δεν θα είναι. Ωραία. Είναι σαφές αυτό.
2: Έγινε εκ των υστέρων, γιατί εκ των προτέρων για να πει τα. Εν πάση περιπτώσει, έτσι κι αλλιώς. Σαν πως θα κάνουν τίποτα, σου λέει και τι έγινε, ρε. Μ' αρέσει αυτό που λέμε, θα φορολογήσετε κοσμήματα. Και τι σε νοιάζει, μωρέ, καημένε, τι θα, γιατί θα φορολογήσει τίποτα. Άντε από εδώ γάμο μου, κάθεσε και ρωτά σοβαρά του Σιριζέου, του Έλαση, το ίδιο είναι. Εδώ δεν ξέρουν τι θα μαζέψουν.
0: Τα έσοδα που μπορεί να εισπράξει το ελληνικό κράτος από αυτόν τον φόρο περιουσίας δεν τα έχουμε καταγράψει. Ακριβώς γιατί υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με το ποια θα είναι αυτά τα ποσά.
2: Δεν έχουν ιδέα στο πόδι σου, λέει, α, κάτι θα μαζέψουμε, πόσα, θα βρούμε, τόσα, πολλά, θα υπερμαζέψουμε, μάζουν και ένα υπέρ για να είναι μπροστά. Εντάξει, κοροϊδεύουμε παιδιά, αλλά οι άνθρωποι είναι οργανωμένοι, τα ξέρουν όλα, θα τα μάθουν όλα, ποιος έχει τι, γιατί ενημερώνονται από την παγκόσμια βάση δεδομένων. Σύντροφε Νιφούδη.
3: Καταλαβαίνω και από αυτά που λέτε ότι αυτό το 1% δεν ξέρετε ποιο είναι, δεν ξέρετε τι λεφτά έχει, άρα δεν ξέρετε και τι θα βγάλετε τη φορολογία. Μπορεί να βγάλετε ένα ευρώ, μπορεί να βγάλετε ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Δεν έχετε ιδέα.
4: Σας πω, ναι, πολύ πολύ καλά τα λέτε, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς, γιατί η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει αυτόν τον πλούτο στα 200 δις.
2: Η παγκόσμια βάση δεδομένων που είναι βάση δεδομένων της παγκόσμιας διακυβέρνησης. Γατάκια. Ανουνάκι και τέτοια. Τα μην τα λέμε τα ίδια τώρα. Τε, παύλα, λετές και τέτοια.
5: Μαύρη αδερφότητα.
2: Μαύρη αδερφότητα.
5: Νεφελίμ.
2: Ροζ αδερφότητα. Γίνονται πολλά. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Δεν θα εκτεθώ εγώ σαν τον Νιφούδη.
4: Οπότε εκ των πραγμάτων υπάρχουν συγκεκριμένα νούμερα. Δεν φανταζόμαστε και.
1: Και πού είναι
4: περιμένουμε...
1: καταγεγραμμένα, είπατε αυτά.
4: Στην παγκόσμια βάση δεδομένων.
2: Τη παγκόσμια διακυβέρνηση, αφού τα είπαμε αυτά. Εν πάση περιπτώσει, παιδιά, εντάξει, γελάμε, αλλά θα γελάσουμε ακόμη περισσότερο με τη συντρόφισσα Θεόνη Κουφονικολάκου.
1: Αν υπάρχει, πώς το λένε, ένα στοιχείο απόλυτης αξιοπιστίας σε ό,τι αφορά τον Άλεξη Τσίπρα, είναι ότι δεν αφήνει τη χώρα να εκτεθεί σε εξευτελιστικές περιπέτειες του παρελθόντος.
2: Μιλάμε για τον ίδιο Αλέξη, αυτό που ήταν, αυτό που είχε υπουργό το Βαρουφάκι. τον Αλέξη μιλάμε ότι την αξιοπιστία και ότι δεν αφήνει τη χώρα να εξευτελιστεί. Μάλιστα, μπορεί. Γιατί πολλές φορές, τέλος πάντων, πες και εσύ ρε Άδωνη, να έρθουμε να δέσουμε.
6: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερία στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τελευταίες δεκαετίες.
2: Λοιπόν, πολύ καλά. Λοιπόν, να μην το ξεχάσω αυτό, είναι, θα το παραδώσω το μάθημα και από τη Δευτέρα, αλλά να το παραδώσω και τώρα, δεν πειράζει. Ακούτε τώρα, δεν έχω προλάβει να το κόψω. Διάφορους ιδιώς, δεν είναι δυνατόν κάποιος που έχει 5 εκατομμύρια καταθέσεις να μην έχει καθόλου φόρο και να έχει λιγότερο φόρο από κάποιον που έχει ένα διαμέρισμα στο Περιστέρι. Εντάξει, επειδή είναι Σιριζέοι, ξέρετε ότι είναι. Ότι κάποιο λάκκο θα έχει βάλει σε αυτό που λένε, ότι μάλλον θα λένε μπούρδες. Εγώ απλώς θα σας το αποδείξω και θα σας πω ότι η φορολογία καταθέσεων για 5 εκατομμύρια, αν πούμε ότι είναι 1% το επιτόκιο, που είναι χαμηλό, μπορεί να κάνεις κάποια τέτοια και να πάρεις κάτι παραπάνω ή να βάλεις ένα προθυμιακό, κάτι να κάνεις. Έτσι, εγώ σου λέω για 1% επιτόκιο, μπορεί να σου δώσει μια τράπεζα για να βάλεις 5 εκατομμύρια, δεν θα σου δώσει 1%. Μισό τη εκατό. Δεν είναι τα λεφτά που βάζουμε εγώ και εσύ. Δεν είναι ο λογαριασμός μισθοδοσίας. Είναι 5 εκατομμύρια. Ναι. Πας και τα. Βγαίνει κανένα 8,5-7,5 χιλιάρικα ο φόρος. Ενώ αντίθετα με. Πώς να το πούμε. Με το. Ο ένφια ενός ακινήτου 90 τετραγωνικό στο Περιστέρι είναι κανένα 300. Θέλω να πω, πληρώνει περισσότερα αυτός που έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα. Να μην ανησυχούν οι σύντροφοι, το λέω, επειδή το ακούω συνέχεια ως επιχείρημα. Αυτός που έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα σίγουρα πληρώνει περισσότερο από τους φόρους των τόκων του. Εντάξει. Έτσι, λέω τώρα, είναι 15% η φόρη του τόκου. Δεν είναι. Οπότε, αλλά λέω, είναι, μπορεί να πρέπει να πληρώσει παραπάνω. Εγώ δεν έχω αντίρρηση. Έτσι κι αλλιώς δεν έχω 5 εκατομμύρια στην τράπεζα. Και 50% να τους βάλετε, μια χαρά μέσα είμαι κι εγώ. Τι έγινε να πούμε. Απλώς λέω ότι δεν. Απ' την άλλη, δεν είναι κακό να έχεις όραμα.
7: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.

0: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
1: Εμείς έχουμε όραμα.
2: Το όραμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας.
3: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
4: Ο γιατρός έχει αυτή την εκφορά λόγου που τρομάζεις, λες, δεν μπλέξεις εδώ. Δηλαδή είναι αυτή που φαντάσου μια τέτοια να, να τρακάρεις με τέτοια. Δηλαδή και να φταίει, λες, δεν πειράζει, εγώ θα κάνω δήλωση, εγώ φταίω. Εγώ φταίω, ό,τι μία εγώ.

0: πάμε τώρα σε ένα θέμα, παιδιά, το οποίο με συγκινεί πάρα πολύ. Τηλεοπτικοί παρουσιαστές και φτώχεια. Μεγάλη φτώχεια. Για όλους τους Έλληνες, τα έχουμε πει, τελειώνει ολονών ο μισθός στις 10 του μηνός, στις 15, 20. Και έχουμε τρελές καταθέσεις. Όχι όλοι. Οι υπόλοιποι μπαίνουμε σε μία νάρκη, ανάλογα την εποχή. Είναι χειμερή, ανοιξιάτικη, δεν έχει σημασία. Μπαίνουμε σε νάρκη και ξαναξυπνάμε την πρώτη του επόμενου μήνα που μπαίνουν τα λεφτά ή την 31η. Ανάλογα πότε πληρώνει το καθένας. Οι δημοσιογράφοι, τις τηλεόρασεις εννοώ, οι παρουσιαστές, φυτοζωούν. Με ροδούλι, με ροφάει. Φτώχεια. Φτώχεια καταραμένη. Δεν το λέω εγώ. Το λέει η παρουσιάστρια Πάπα Κωστοπούλου, η οποία μιλώντας με τον Κυρανάκη, του λέει.
1: Δεν μπορεί να μην υπάρχουν φίλοι σας που σας λένε ότι δεν βγαίνουν 20 του μήνα.
2: Θα σας πω ότι ισχύει 20
1: του μήνα. Έχει τύχει σε εμάς να μην βγαίνουμε 20 του μήνα, να τα έχουμε φάει τα λεφτά. Δεν σας έχει τύχει εσάς ποτέ?
2: Σε εσάς έχει τύχει αυτό?
1: Εμένα μου έχει τύχει πολλές φορές.
0: Σε εσάς έχει τύχει αυτό? Σε εσάς που σας βλέπω, σε εσάς. Πολλές φορές κιόλας, πολλές φορές. Φτώχεια καταραμένη, δεν πληρώνουν, παιδιά. Φτώχεια καταραμένη. Και πολύ λογικά ο Κυρανάκης μετά, αυτό που κάνει, αυτό που θα έκανα και εγώ, αν μου λέγε κάποιος δεν βγαίνω, ρε εσύ. Του λέγα το πρώτο, θα λέω πόσα λεφτά βγάζεις. Πόσα παίρνεις. Μου λες δεν βγαίνεις. Και μου λες αν έχω φίλους που δεν βγαίνουν. Ρωτά, πόσα, για να καταλάβω, ρε παιδί μου, πόσο δεν βγαίνεις. Ή τον λόγο για τον οποίο δεν βγαίνεις. Ή ο Κυρανάκης κάνει κάτι πιο light, λέει, έχετε πάρει καμιά αύξηση από το 19 και μετά? Από όσο είμαστε κυβέρνηση εμείς, έχει αυξηθεί καθόλου ο μισθός σας? Ή φτώχεια καταραμένη. Δεν την καταλαβαίνει η δημοσιογράφος την ερώτηση.
2: Εσάς ο μισθός αυξήθηκε το 19 μέχρι σήμερα ή όχι?
1: Ο μισθός μου είναι ίδιος όπως ήμουν ρεπόρτερ στο Star. Αυτό τώρα θα πρέπει να αναλύσουμε. Εγώ εργάζομαι 31 χρόνια. Εγώ η αλήθεια είναι ότι αν δεν με βοηθούσε ο σύζυγός μου, δεν έβγαινα με τα δικά μου λεφτά.
3: Το θέμα δεν είναι, ξέρετε, μας ακούνε και
2: μου είπατε εγώ.
1: Όχι, είναι καλό να το ακούνε οι τηλεθεατές για να μην νομίζουν ότι εμείς στην τηλεόραση είναι υπέροχοι.
2: Για το 19 μέχρι σήμερα.
1: Δεν έχει φοβερή μεταβολή στα 30 χρόνια.
2: Αυξήθηκε. Άρα ρωτάω, όχι 31 χρόνια. Από το 19 μέχρι σήμερα.
1: Από τότε
2: με
1: που ήμουν 19 χρονών μέχρι σήμερα που είμαι 50.
0: Δεν καταλαβαίνει, λέμε, είναι δημοσιογράφος η κοπέλα. Δεν μπορεί να καταλάβει. Έλα Παναγία μου, πάει. Αφού δεν. Τέλος πάντων, δεν. Είναι γυναίκα και την προσβάλλει τη γυναίκα. Τολμά να προσβάλλει γυναίκα. Γιατί ξέρετε, άμα φέρει σε δύσκολη θέση η γυναίκα, είσαι σεξιστής κουβάλα.
3: Κατερίνα μου επιτρέπει, επειδή δεν μου αρέσει η προσωπική συζήτηση.
1: Ο κύριος Κυρανάκης την κάνει
3: προσωπική. Όχι, εγώ δεν θέλω να την κάνω προσωπική.
1: Με ρωτήσεις, εάν λέω, σας αρέσει να προσβάλλετε γυναίκα, δεν έχω κανένα πρόβλημα, θα σας ανταπαντήσω.
0: Ξέρεις ότι κάποιος ή κάποια έχει απόλυτο άδικο και έχει στριμωχτεί πάρα πολύ όταν επικαλείται το φίλο της. Όταν έρχεται η επίκληση του φίλου, πάει να πει ότι τα έχουμε κάνει σαλάτα και δεν έχουμε έρθει σε δύσκολη θέση και δεν ξέρουμε πώς να κρυφτούμε. Και τσουπ, βάλουμε το φίλο μας μπροστά. Θα πούν κάποιοι έτσι. Εγώ διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου, γιατί παιδιά, πολιτικοί και παρουσιαστές της τηλεόρασης, φτώχεια. Μην κοιτάτε εσείς. Συμβάζει συνταξιούχος, ωραίος, να τον έχεις τον τρόπο σου. Ο άλλος μπορεί να είναι εργάτης, να είναι τίποτα, εσύ αγρότης, εσείς έχετε φράγκα, ρε. Αχ, οι παρουσιαστές της τηλεόρασης και οι πολιτικοί, παιδιά, ο κύκλος αυτός στον οποίο κινούνται αυτοί οι άνθρωποι που ακούμε να μιλάμε, τα βγάζει δύσκολα. Να μην τα πω εγώ.
2: Με ρωτήσατε, εγώ στο δικό μου κύκλο έχω.
1: Εγώ θα σας πω λοιπόν στο δικό μου κύκλο που θεωρώ ότι οι κύκλοι μας είναι κοινοί, κυρία Κυρανάκη, ότι κάποιες φορές 20 του μήνα ξεμένουμε.
0: Στον κύκλο λοιπόν των πολιτικών και των δημοσιογράφων ξεμένουμε. Ξεμένουμε. Γιατί εγώ, παιδιά, πραγματικά, πας να πάει σε ένα ζευγάρι παππούσια, αρχεία 500 ευρώ.
4: Ναι,
0: λέτε. Άμα θες 4 παππούζια για 6.000, μετά που θα μείνουν λεφτά? Είναι, λέω για κάποιους στον κύκλο μας. Περνάνε δύσκολα. Εγώ δεν θέλω εκεί να κάνουν και αν δεν το πιστεύετε, και ο Σκέρτσος περνάει δύσκολα. Να ακούσουμε.
1: Και παρακαλώ. Θα συζητήσουμε δημόσια το μισθό μου. Ένα. Είναι προσωπικό δεδομένο, δεν σας αφορά. Δεύτερον, δεν σας έκανα δύσκολη ερώτηση. Έκανα την ίδια ερώτηση στον κύριο Σκέρτσο. Και μου απάντησε με ευγένεια ότι και εκείνο
0: ήταν δύο φτωχοί και μιλούσε στην τηλεόραση. Η δημοσιογράφος και ο Σκέρτσος. Και λέγαν τη φτώχεια τους. Κλέγαν τη φτώχεια τους. Οι δύο που δεν τους φτάνουν τα λεφτά γιατί τους τελειώνει. Στις 20 τους τελειώνουν τα χρήματα. Έτσι, τι να κάνουμε. Εν τω μεταξύ έχει δίκιο. Δεν έκανε καμία δύσκολη ερώτηση στον Κυρανάκη. Ο Κυρανάκης έκανε δύσκολη ερώτηση σε εκείνη. Γιατί έκανε τη σωστή ερώτηση, παιδιά. Δεν βγαίνω, πόσα βγάζεις? Και δεν βγαίνεις, να το λύσουμε. Άμα είναι να βοηθήσουμε. Αλλά ξέρουμε πώς θα βγάζεις. Γιατί το δεν βγαίνω δεν σημαίνει τίποτα. Μπορεί να σημαίνει ξοδεύω σαν να μην υπάρχει αύριο. Έτσι, το δηλαδή. Α, ήταν ο Κυρανάκης που έκανε τη δύσκολη ερώτηση, που δεν αφορά βεβαίως καθόλου τον κόσμο.
3: Παρακαλώ,
2: ξέρετε,
3: κύριε,
2: παρακαλώ. Ότι δεν θέλει να απαντήσει.
3: Και δεν το θέμα είναι ο μισθός της, Κατερίνα.
1: Το θέμα των Ελλήνων είναι ο μισθός μου, κύριε Κυρανάκη.
2: Μου έθεσε ένα προσωπικό ερώτημα.
1: Αν οι φίλοι σας ξεμένουν και σας έχει τύχει να ξεμείνετε στις 20 του μήνα.
2: Λοιπόν,
1: ρωτήσατε το μισθό μου. Περάστε από το λογιστήριο μετά να τον μάθετε. Δεν είναι τόσο υψηλό όσο θα πιστεύετε. Δεν έχω αντίρρηση να τον δημοσιοποιήσουμε. Αν αφορά όμως τον κόσμο. Δεν τον αφορά.
0: Δεν αφορά τον κόσμο που δεν βγαίνει η κοπελίτσα μου, δεν βγαίνει η κοπέλα στις 20 του μήνα και δεν μας αφορά. Πώς να βοηθήσουμε θέλουμε. Αλλά για να βοηθήσουμε πρέπει να ξέρουμε και πόσα. Πώς δεν αφορά. Αν λέει κάποιος δεν βγαίνω δημοσίως, μας αφορά όλους το πόσα παίρνει και δεν βγαίνει για να μπορούμε να λυπηθούμε αναλόγως. Και να πούμε βέβαια τους αλήτες, τους αφήνουν τους παρουσιαστές της τηλεόρασης χωρίς λεφτά. Τσιγκούνιδες. Τους δίνετε 600-700 ευρώ το μήνα. Τόσο, για να μην βγαίνουν πόσα, 1000. 1500 πόσα να παίρνει. 1500 για να μην βγαίνει. Δεν θα, το κάτι τέτοιο θα παίρνει. Κάνα χιλιάρικο εκεί. Πού να βγει. 1500 πάντα δεν βγαίνει. Αχ, αχ, έχει βάσανα, παιδιά, η τηλεόραση έχει βάσανα. Σε αντίθεση με όλους τους υπόλοιπους που.
4: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερία στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τελευταίες δεκαετίες.
0: Όραμα. Κανονικό. Είναι αυτό που λέμε είδα όραμα.
5: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
6: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
7: Εμείς έχουμε όραμα.
8: Το όραμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας.
9: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
0: Και με τόσα οράματα, λογικό, τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε. Αν δεν τελειώσετε, μάλλον καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα.
10: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

Και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω.

0: Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
3: ερχόμαστε.
2: Θοδωρής Βαμβακάρης,
3: Τάκης Γιαννούτσος.
2: Από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου
3: και κάθε μέρα στις 5 το απόγευμα
2: στο Sky 100,3.
4: Η ώρα είναι 5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε πως δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία το γεγονός ότι επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημοσίων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Παράλληλα, ανακοίνωσε ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής 5.000 ευρώ ετήσιο σε ένα νοικοκυριό, αφορολόγητο και κατάσχετο, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Οι ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας για τη χρεοκοπία της χώρας το 2010 δεν διαγράφονται με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, σχολίασε ο Γιώργος Παπανδρέου. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Ξεκαθάρισε ότι η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα και συνιστούν ολιστικό σχέδιο για το πώς η Ελλάδα θα αποκτήσει σταθερή οικονομία. Με τη σημερινή συνέντευξη τύπου, ο κ. Ανδρουλάκης κατάφερε να γυρίσει το χρόνο πίσω στην εποχή του Λεφτά Υπάρχουν ή ακόμα πιο πίσω στα χρόνια του Δώστα Όλα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μόνη διαφορά από τότε μέχρι σήμερα, πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης, ότι έχουν τελειώσει ψευδεστήσεις και πρωτίστως τα δανεικά λεφτά. Η Σαουδική Αραβία θα μείνει χωρίς πετρελαϊκά αποθέματα για εξαγωγές αν δεν επαναλειτουργήσει ο σημαντικός πετρελαϊκός αγωγός προς την Ερυθρά μέσα σε λίγες μέρες, ανακοίνωσαν αγοραστές και επενδυτές βραχυπρόθεσμων συναλλαγών της αγοράς πετρελαίου. Οι ίδιοι έκαναν λόγο για μια απώλεια άνω του 4% του παγκόσμιου εφοδιασμού, ενώ οι διεθνείς τιμές πετρελαίου είναι ήδη σε ύψη ρεκόρ. Σε λαϊκή αγρυπνία θα τεθεί από τις 7.30 το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό του Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί αύριο στη 1 το μεσημέρι σε στενό οικογενειακό κύκλο στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή αύριο απολογούνται οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Συνελήφθη στο πλαίσιο αστυνομικής περιπολίας 43χρονος αλλοδαπός που διακινούσε ελαθρέα καπνικά προϊόντα στην περιοχή της Νίκαιας. Κατασχέθηκαν σχεδόν 4.000 ελαθρέα καπνικά προϊόντα καθώς και ποσό άνω των 7.000 ευρώ. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Στον εντοπισμό και την ανάσυρση 57χρονου αλλοδαπού υποβρύχιου αλιέα προχώρησε άλλος ψαράς σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κέρκυρας. Ο 57χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο Κέρκυρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τα σωστικά συνεργεία στην Ινδονησία συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό 130 γνωμένων από τη βύθιση ενός επιβατικού πλοίου στη θάλασσα της Ιάβας. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 113 άνθρωποι, ενώ 6 άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί. Απευθείας από τηλεόραση του Sky αυτήν την ώρα, ο μικρός τελικός του τουρνουά μπάσκετ Νεόφυτος Χανδριώτης ανάμεσα στον Άρη και τον Ερυθρό Αστέρα. Στον τελικό στις 6, ο οποίος θα μεταδοθεί επίσης από τηλεόραση του Sky, ο Ολυμπιακός θα παίξει με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Απευθείας από τηλεόραση του Sky στις 9.30 απόψε, η αναμέτρηση Παναθηναϊκός Πανετολικός για την τέταρτη αγωνιστική του Super League. Για την ίδια διοργάνωση, στη συνέρχη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Στις 6 θα παίξουν Καλαμάτα Βόλος, στις 7 ο Αστέρας υποδέχεται την ΑΕΚ και στις 9 η Κηφισιά αντιμετωπίζει το Λεβαδιακό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Τοπικές νεφώσεις αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς. Πρόσκαιρες βροχές προβλέπονται αύριο το μεσημέρι στα ανατολικά τμήματα της Τερεάς και της Πελοποννήσου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, αγγίζοντας τους 32 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 30 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νησιά.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι,
3: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
5: Καλησπέρα. Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δημοσιογράφος, ερευνώ και παρουσιάζω εδώ και πολλά χρόνια θέματα υγείας και ευεξίας, τα οποία μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα. Για όλα αυτά μιλάμε κάθε Σάββατο και Κυριακή εδώ στις 5 το απόγευμα, παρέα στο Sky 100,3. Πάντα όταν βλέπεις από απόσταση την παιδική σου ηλικία και κυρίως χωρίς να θες να την ωρεοποιήσεις, θυμάσαι καλές αλλά και άσχημες στιγμές. Προφανώς και εγώ, όπως και εσείς, υπήρξαμε αγχωμένα παιδιά σε κάποια φάση της ανάπτυξής μας. Αρκεί να δω τη φωτογραφία μου στον υπηαγωγείο με την ποδιά και το κλασικό Άτλαντα από πίσω και να καταλάβω πόσα νεύρα είχα εκείνη την ημέρα. Αργότερα, μετά από χρόνια, όταν είχα συναντήσει την υπηαγωγό μου, μου είχε πει ότι είχα πλαντάξει το κλάμα και ότι η ίδια θεωρούσε θαύμα το πώς είχε γίνει τελικά αυτή η φωτογράφηση. Τελικά ήμουν κι εγώ ένα αγχωμένο παιδί. Όμως είχα και τόσες καλές στιγμές στην παιδική μου ηλικία που αν με ρωτήσει κάποιος σήμερα πώς ήταν η παιδική σου ηλικία θα έλεγα χωρίς δεύτερη σκέψη ανέμελη. Είμαι σίγουρος ότι και σήμερα πολλά παιδιά βιώνουν με ανεμελιά το μεγάλωμά τους. Όμως τα στοιχεία και οι αριθμοί δείχνουν ακριβώς το αντίθετο. Ότι τα σημερινά παιδιά είναι πολύ πιο αγχώδη από ότι ήμασταν εμείς. Το άγχος στην παιδική ηλικία σε παιδιά προσχολικής ή και σχολικής ηλικίας δεν είναι κάτι άγνωστο αλλά υπάρχει στην καθημερινότητα των παιδιών όπως και στις ζωές των ενηλίκων. Τις περισσότερες φορές, οι λόγοι που οδηγούν ένα παιδί να εμφανίσει άγχος ή να φαίνεται πιο μαζεμένο, πώς να το πω τώρα, μελαγχολικό συνήθως, έτσι τουλάχιστον το περιγράφουν οι ειδικοί, συνδέονται με συναισθηματικά πιεσμένες καταστάσεις που βίωσε το παιδί σε κάποια φάση της ανάπτυξης ενδεχομένως ή βιώνει αυτή την περίοδο, δηλαδή την περίοδο που εμφανίζει το άγχος. Αυτές οι καταστάσεις μπορεί να είναι κοινές με αυτές που δημιουργούν την πίεση, άγχος και στεναχώρια και σε εμάς τους ενήλικες. Μπορεί να είναι δηλαδή πράγματα καθημερινά, η απώλεια. Και δεν μιλάω απαραίτητα για την απώλεια ενός ανθρώπου, μπορεί να είναι η απώλεια ενός παιχνιδιού. Ο αποχωρισμός και μόνο η απειλή ότι ένας από τους δύο γονείς δεν θα είναι παρόν στη ζωή τους. Καταστάσεις προφανώς όπως το διαζύγιο των γονιών, παρότι πολλοί λένε «Α, δεν τραυματίζονται τα παιδιά με το διαζύγιο, ούτε αγχώνονται». Το σχολικό περιβάλλον ή η αλλαγή του ή συχνές ενδεχομένως περίεργες συμπεριφορές από συμμαθητές. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν πηγές άγχους για ένα παιδί. Άλλες αιτίες μπορεί να είναι η σχολική αποτυχία. Το bullying, όπως είπα, από κάποιο συμμαθητή και πολλά άλλα που μπορεί να συμβούν στο σχολικό περιβάλλον. Όμως ακόμη και ξαφνικά και απρόβλεπτα γεγονότα, όπως ας πούμε κάτι απλό που εμείς θεωρούμε οι ενήλικες, η μετακόμιση του παιδιού σε μια άλλη περιοχή, αλλά και πιο σοβαρά ζητήματα όπως μια σοβαρή ασθένεια ή η ασθένεια κάποιου μέλους της οικογένειας, οικονομικές δυσκολίες. Και γενικότερα, τολμώ να πω ότι ένα παιδί αγχώνεται ακόμα και όταν ψυχανεμίζεται την ένταση που μπορεί να επικρατεί ανάμεσα στους γονείς και όλο αυτό το δοκιμάζει και δοκιμάζει την ψυχική ηρεμία του. Ένα λάθος που κάνουμε συχνά εμείς οι ενήλικες είναι ότι υποτιμούμε τόσο την νοημοσύνη όσο και τη συναισθηματική επάρκεια των παιδιών, τα οποία αντιλαμβάνονται τα πάντα και μόνο από ένα βλέμμα. Εμείς νομίζουμε ότι δεν καταλαβαίνουν τίποτα, όμως ξέρουν τα πάντα. Άλλα πράγματα αγχώνουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας πάντως και άλλα τα πιο μεγάλα παιδιά. Είναι λογικό από τη βρεφική κιόλας ηλικία που το παιδί έρχεται αντιμέτωπο με ένα νέο κόσμο, αυτό τον άγνωστο κόσμο που το φοβίζει και το δυσκολεύει με αποτέλεσμα να κλαίει. Τότε είναι απολύτως λογικό να ζητά τη μητέρα του, να τρώει τα νύχια του, να έχει εφιάλτη στον ύπνο, να μην τρώει, να τρώει υπερβολικά και πολλά άλλα που δείχνουν ότι απλά είναι αγχωμένο. Αργότερα, όταν τα παιδιά πάνε σχολείο, αυτό που τους αγχώνει περισσότερο είναι η νέα καθημερινή τους ρουτίνα. Και τότε συμπτώματα όπως η εφίδρωση, η ταχυκαρδία είναι συχνά. Πολλές φορές η ευερεθιστότητα και το πώς αισθάνονται πέρα από το κλάμα έχει να κάνει και με σωματικά συμπτώματα. Συχνά ένα παιδί που είναι αγχωμένο και πιεσμένο λέει ότι το πονάει το στομάχι του, το κεφάλι του, ενώ δεν είναι σπάνιο να κάνει ξεσπάσματα νεύρων, να δυσκολεύεται να σχετιστεί με άλλα παιδιά, ακόμη και να ολοκληρώσει τις εργασίες που έχει να κάνει για το σχολείο. Το άγχος, αν δεν αντιμετωπιστεί στην παιδική ηλικία, μπορεί να οδηγήσει σε ένα παιδί με χαμηλή αυτοεκτίμηση, με αποτέλεσμα να θεωρεί λανθασμένα το ίδιο τον εαυτό του υπεύθυνο για ό,τι συμβαίνει. Πριν μπούμε στην κουβέντα μας με την κυρία Πολυκρέτη, αξίζει να αναφέρω ότι το περιβάλλον που μεγαλώνει ένα παιδί παίζει καθοριστικό ρόλο για το αν θα αναπτύξει άγχος ή όχι. Και όταν λέω περιβάλλον, αναφέρομαι κυρίως στη σχέση που ένα παιδί διαμορφώνει με τα αγαπημένα του πρόσωπα. Είναι λογικό να είναι μελαγχολικό, να αισθάνεται παραμελημένο, όπως επίσης και είναι λογικό να αισθάνεται αγχωμένο όταν εισπράττει ένα αγχωτικό κλίμα στην οικογένεια και τον τρόπο ουσιαστικά που το μεγαλώνουν. Σήμερα, όλο και πιο συχνά οι γονείς ζητούν τη βοήθεια ειδικών, καθώς δεν μπορούν μόνοι τους να διαχειριστούν όλη αυτή την κατάσταση, η οποία τους αγχώνει υπερβολικά σε κάποιες περιπτώσεις. Όμως, πριν πάω στην κυρία Πολυκράτη, θα πω ότι η ψυχραιμία είναι ο καλύτερος σύμβουλος απέναντι σε ένα αγχωμένο παιδί, καθώς μπορεί να προλάβει τα χειρότερα, δηλαδή να εξελιχθεί το άγχος του παιδιού σε αγχώδη διαταραχή, ενώ η κακή του διάθεση να γίνει ο προθάλαμος της κατάθλιψης. Κυρία Πολυκράτη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα σας, κύριε Φαλογιάννη.
5: Είστε παιδοψυχολόγος και φαντάζομαι ότι όλα αυτά είναι ψωμοτήρι για σας. Και το λέω έτσι απλά γιατί είναι κάτι που το αντιμετωπίζετε στην καθημέρα πράξη σας. Δηλαδή, βλέπετε αγχωμένους γονείς να φέρνουν στο γραφείο σας αγχωμένα παιδιά.
6: Πράγματι έτσι είναι. Αρκετά συχνά συναντάμε πλέον αγχωμένους γονείς και αγχωμένα παιδιά. Βέβαια, ίσως αυτό πάντα υπήρχε. Απλώς εκδηλώνεται με μια διαφορετική συχνότητα.
5: Άρα λέτε ότι έχει αυξηθεί αυτό. Το λέω γιατί είναι λίγο παράδοξο να μιλάμε για το άγχος στην παιδική ηλικία. Άγχος και παιδιά εκ πρώτης όψεως φαίνονται δύο έννοιες ασυμβίβαστες. Παρ' όλα αυτά, ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλο και περισσότεροι γονείς είναι αυτό, καθώς τα παιδιά δυνατούν να εκφράσουν αυτό που αισθάνονται. Τι έχει συμβάλει στο να έχουν όλο και περισσότερο άγχος τα παιδιά σήμερα? Μπορούμε να μιλήσουμε ακόμη και για άγχος από τη βρεφική ηλικία? Είναι υπερβολή.
6: Αρχικά θα έλεγα ότι τη σήμερα ημέρα κάπως ο λόγος για την ψυχική υγεία είναι πιο συχνός, είναι στο επίκεντρο και αυτό ίσως συμβάλλει και στο να μιλάμε περισσότερο για το άγχος. Οπότε ενδεχομένως δεν είναι μόνο ότι αυξάνεται το άγχος, αλλά η ευκολία με την οποία μπορούμε να το εκφράσουμε.
5: Άρα υπάρχει μια ευαισθητοποίηση, γι' αυτό το ακούμε πιο συχνά.
6: Είναι και αυτός ένας από τους παράγοντες. Σίγουρα όμως και αυτό καθ' αυτό το άγχος εμφανίζεται συχνά. Οι συνθήκες της κοινωνίας μας, οι μεγάλες ταχύτητες, οι πολλές πληροφορίες ευνοούν την ανάδυση και την καλλιέργεια του άγχους. Όμως δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι το άγχος είναι ένας φυσιολογικός μηχανισμός. Είναι ένα μέσο που έχει το ανθρώπινο σώμα για να επιβιώσει και δεν σημαίνει ότι όταν εμφανίζεται είναι πάντοτε στην παθολογική του εκδοχή. Θα περιμέναμε λοιπόν να μην διαφοροποιεί, να μην κάνει διακρίσεις το άγχος στις ηλικίες και να εμφανίζεται και σε πολύ μικρές ηλικίες και σε μεγαλύτερες. Και φυσικά και ένα βρέφος μπορεί να έχει άγχος, ένα φυσιολογικά αναπτυξιακό άγχος που αφορά την εγκατάλειψη από το γονέα, την παραμέληση από το γονέα.
5: Έτσι όπως τα λέτε, ακούγονται λίγο φοβιστικά. Εννοείται την, να πάει ας πούμε ο γονέας για 5 λεπτά ας πούμε στην κουζίνα να πιει νερό και το παιδί να νομίζει ότι έχει φύγει για πάντα. Αυτό είναι το άγχος στα βρέφη.
6: Ή αν συνδυαστεί η απουσία του γονέα με κάτι έντονο, μια έντονη αισθητηριακή διέγερση, μπορεί να γίνει με ένα συνδυασμό έτσι που να του προκαλέσει ένα στρες, ένα άγχος, το οποίο φυσικά για το βρέφος η αίσθηση του χρόνου, η αίσθηση του περιβάλλοντος δεν είναι η ίδια όπως ενός ενήλικα. Τα βιώνουν πολύ μεγαλύτερα τα πράγματα και τα βρέφη και τα μικρότερα παιδιά.
5: Πάντως αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό, γιατί αν καταλάβουμε ότι όντως τα βιώνουν πολύ μεγαλύτερα, είναι πολύ ωραία η φράση που χρησιμοποιήσατε, θα καταλάβουμε ότι ακόμα και αυτά που για μας φαίνονται αυτονόητα και έχουν μπει να το πω στην καθημερινότητα του δικού μας άγχους, μπορεί να είναι πολύ μεγάλα για τα παιδιά.
6: Πράγματι. Και κάπως έτσι θα έλεγα, ακόμη και η ίδια η δική μας συζήτηση, το ότι μιλάμε για το άγχος ως ενήλικες στο δημόσιο διάλογο, κάπως θέλει και αυτό μια προσοχή, γιατί συχνά μπαίνουν τα παιδιά στο στόχαστρο και στην παιδική ηλικία και στην εφηβεία, ειδικότερα στο τελευταίο διάστημα, μιλώντας συνεχώς για αυτά. Εμείς οι ειδικοί, εμείς οι ενήλικες, και όλο αυτό ίσως.
5: Τα αγχώνει περισσότερο τελικά.
6: Ίσως έχει και αυτό τις δικές του προεκτάσεις.
5: Πάντως σήμερα η πρόθεσή μου δεν είναι αυτή. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να μάθουν πώς μπορούν να καταλάβουν καταρχάς ότι το παιδί τους έχει άγχος και πώς μπορούν να το διαχειριστούν. Αλήθεια μπορούν οι γονείς να καταλάβουν ότι το παιδί τους βιώνει άγχος? Ποιες είναι οι ηλικίες του παιδιού που συνήθως αυτό μπορεί να γίνει αντιληπτό? Και το ρωτώ αυτό γιατί έχω ακούσει ότι το νηπιαγωγείο είναι μια από αυτές τις περιόδους. Φαντάζομαι και η έναρξη της εφηβείας είναι μια από αυτές τις περιόδους. Τα σημάδια αυτά δεν μπορούν να γίνουν αντιληπτά από τους γονείς? Είναι ορατά σε εκπαιδευτικούς ή σε ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι για τις εξωσχολικές δραστηριότητες ενός παιδιού? Ας πούμε, ο προπονητής στο κολυμπητήριο μπορεί να το καταλάβει.
6: Φυσικά και οι γονείς, όταν υπάρχει μια συνεπής και έτσι σταθερή ασφαλή σχέση με το παιδί, μπορούν να καταλάβουν σε οποιαδήποτε ηλικία τις αλλαγές συμπεριφοράς που θα.
5: Να βάλω μια άνω τελεία σε αυτό που είπατε, γιατί είναι καθοριστική σημασία. Είπατε όταν υπάρχει μια σταθερή και μια σχέση που εμπνέει ασφάλεια. Αν δεν υπάρχει αυτό, υπάρχει ο κίνδυνος να μην το καταλάβουν. Σωστά.
6: Να αναδυθούν κάποια μοτίβα και κάποιες εκδηλώσεις που δεν θα πέσουν στην αντίληψή τους τη στιγμή που θα ήταν καλό να γίνουν αντιληπτά.
5: Μπορεί να το καταλάβουν δηλαδή πολύ αργότερα, που τα πράγματα θα έχουν προχωρήσει με αυτή την έννοια.
6: Μπορεί να έχει εσωτερικευτεί το άγχος, να έχει γίνει πιο σιωπηλό, πιο διάχυτο, αλλά όχι τόσο εμφανές. Ναι.
5: Ωραία, να πάμε λίγο σε πιο απτές πληροφορίες για τους γονείς. Τι θα πρέπει να τους ανησυχήσει, να καταλάβουν τέλος πάντων ότι κάτι δεν πάει καλά.
6: Σίγουρα το τι θα εμφανιστεί έτσι ως εκδήλωση του άγχους, του παρατεταμένου μη φυσιολογικού άγχους, εξαρτάται πολύ από την ηλικία του παιδιού, από τα εξωτερικά γεγονότα που έχουν επηρεάσει τη ζωή του.
5: Ίσως θα είχε ενδιαφέρον να πούμε κάποια παραδείγματα.
6: Για παράδειγμα, εάν ένα παιδί βιώσει τη μία μετακόμιση, που η μετακόμιση συνεπάγεται αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος ενδεχομένως, αλλαγή ρουτίνας, άλλες αποστάσεις, μπορεί στην αρχή να υπάρχει μία τάση αποφυγής, μία άρνηση να συνεργαστεί στις νέες ρουτίνες που χρειάζεται να καθεδρύσει. Μπορεί το πρώτο διάστημα αυτό φυσικά να είναι αναμενόμενο, ακόμη και για τους γονείς είναι στρεσογόνος μία τέτοια κατάσταση.
5: Αλλά αν συνεχίζεται
6: παρατεταμένα, αν για παράδειγμα αυτό συμβεί στην αρχή της σχολικής χρονιάς και συνεχίσει αυτή η δυσπροσαρμοστικότητα μετά τον ένα μήνα, μετά τους δύο μήνες και δεν θέλει το παιδί να πηγαίνει στο σχολείο ή να κάνει τις καθημερινές του ρουτίνες ή να εμπλέκεται στη μελέτη του κ.ο.κ., τότε ίσως χρειάζεται μια περαιτέρω διερεύνηση να δούμε τι είναι αυτό που κάνει τόσο ανθεκτική την προσαρμογή του παιδιού στη νέα πραγματικότητα.
5: Όταν λένε οι γονείς, το παιδί μου νομίζω ότι έχει άγχος ή φοβάμαι ότι έχει άγχος, πολλές φορές συμπληρώνουν αυτή τη φράση και το χωρίς αιτία, δηλαδή όταν δεν υπάρχει ένα τέτοιο γεγονός, τι μπορεί να αγχώνει ένα παιδί.
6: Και λοιπόν έρχονται οι λίγο πιο ιστορικοί παράγοντες, εσωτερικοί όσον αφορά το παιδί αλλά και όσον αφορά την οικογένεια, που μπορεί να μην ξεκινάουν το άγχος από ένα εξωτερικό γεγονός, αλλά από κάποια δυναμικά που μπορεί να βιώνει το παιδί στις σχέσεις του, είτε αυτά αφορούν το σχολικό πλαίσιο, τις σχέσεις του με τους συνομιλίκους ή ακόμα και μέσα στην οικογένεια. Το παιδί όταν βιώνει άγχος και δεν υπάρχει κάποια προφανής αιτία, μπορεί να σχετίζεται με τις υψηλές απαιτήσεις, τις γονεϊκές προσδοκίες των γονέων ή με εσωτερικές δυσκολίες. Και σε όλη αυτή τη συζήτηση είναι σημαντικό να μην παραμερίσουμε έτσι ακόμη και οργανικούς παράγοντες που μπορεί να έρθουν και το άγχος να είναι εκείνο που, όπως είπαμε στην αρχή, αποτελεί ένα σήμα κινδύνου, ένα σήμα το οποίο χρειάζεται να μας τραβήξει την προσοχή σε κάτι συγκεκριμένο. Οπότε εννοείται ότι όταν θα δούμε και κάποια σημάδια όπως ταχυκαρδία, εφίδρωση, άγχος, ζαλάδες που μπορεί να έρθουν σαν σωματικά συμπτώματα στην παιδική ηλικία, πρώτα απ' όλα χρειάζεται να αποκλείσουμε τους οργανικούς παράγοντες και μετά να δούμε εάν υπάρχουν κάποια άλλα δυναμικά όπως ανέφερα πριν που μπορεί να αφορούν τις επιδόσεις του παιδιού στο σχολείο ή ακόμη και την παρουσία μιας πιο έτσι, υποκείμενης κατάστασης, ενός νευροαναπτυξιακού συνδρόμου ή κάποιων ειδικών δυσκολιών που μπορεί να δυσκολεύουν το παιδί και να μην μπορεί να τα απεξέλθει για τις αναμενόμενες προσδοκίες του σχολικού πλαισίου.
5: Ας πούμε να μην είναι καλός μαθητής, ξαφνικά να χάνει το ενδιαφέρον του ακόμα και για παιχνίδια που του άρεσαν πριν, τους φίλους του. Όλα αυτά νομίζω είναι ξεκάθαρα σημάδια ότι ένα παιδί αγχώνεται. Θέλω να ρωτήσω, παρότι προφανώς και πρέπει να υποθεί και αυτό, τι γίνεται με την κακοποίηση και πώς η κακοποίηση, κάθε μορφή κακοποίηση, μπορεί να βγαίνει με τη μορφή άγχου σε ένα παιδί και ενδεχομένως μπορεί να είναι και το πρώτο βήμα να βοηθήσουν οι γονείς για να αποκαλυφθεί κάτι τέτοιο.
6: Αν καταλαβαίνω καλά, να αναφέρεστε στον εκφοβισμό στο σχολείο.
5: Στον εκφοβισμό, αλλά και σε άλλου είδους κακοποίησης. Μπορεί να είναι σεξουαλική κακοποίηση, μπορεί να είναι πολλών ειδών κακοποίησης. Μπορεί, ας πούμε, ο πατέρας να χτυπάει το παιδί και η μητέρα να μην το γνωρίζει. Και αυτό να το αγχώνει.
6: Η περίπτωση της κακοποίησης είναι ένα έτσι πολύ λεπτό ζήτημα, το οποίο χρήζει έτσι περαιτέρω χρόνο ενδεχομένως. Όμως, ανάλογα το βαθμό στον οποίο συμβαίνει η συχνότητα, η ένταση, η ιστορία της κακοποίησης, μπορεί να έχει επηρεάσει διαφορετικά το ψυχισμό του παιδιού. Σε κάθε περίπτωση, το παιδί σε αυτές τις περιπτώσεις βιώνει έντονο φόβο, έντονη απόσυρση, ενδεχομένως κάποιες πλευρές του διατηρούν μια λειτουργικότητα που θα κρύψει ίσως ή θα αποφύγει να μοιραστεί αυτό που του συμβαίνει, γιατί φυσικά σε αυτή τη σχέση εξουσίας που δημιουργείται με τον θήτη δεν γνωρίζουμε τους όρους με τους οποίους έχει γίνει. Κάποιες έντονες αλλαγές περιφοράς ενδεχομένως να μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πιο κοντά με το παιδί να τις εντοπίσει.
5: Ναι. Είπατε πολύ σημαντικά και το επαναλαμβάνετε καθ' όλη τη διάρκεια της συνομιλίας μας για έναν που είναι πολύ κοντά στο παιδί. Το λέω γιατί πολλές φορές το άγχος εντοπίζεται και μόνο στο γεγονός ότι οι γονείς δεν έχουν αρκετό χρόνο να αφιερώσουν στα παιδιά τους. Τα παιδιά θεωρούν ότι δεν είναι δίπλα τους. Και μιλάω για τις πιο μικρές ηλικίες. Και έχει φανεί και από αρκετές μελέτες ότι όσο ισχυρότερος είναι ο δεσμός που έχουν τα παιδιά με τους γονείς τους, τόσο λιγότερο αγχωμένα είναι.
6: Σίγουρα ακούγεται έτσι πολύ διαλεστικό αυτό, το ισχυρότερο δεσμός με τους γονείς, έτσι για να δούμε έναν ηθήνων στη.
5: Ωραία, ας πω ουσιαστικότερο δεσμό. Ας μην πω ισχυρό.
6: Πράγματι, ακριβώς. Είναι σημαντικό να το δούμε αυτό, γιατί έτσι και οι γονείς κάπως τα τελευταία χρόνια μέσα από το λόγο των ειδικών συχνά νιώθουν να στοχοποιούνται ή να ενοχοποιούνται, πολλές φορές να χάνουν και τον έλεγχο, επειδή έχουν τόσες πολλές απόψεις να ακούσουν έτσι, από το δημόσιο διάλογο. Όμως ο ισχυρός δεσμός είναι κάτι σχετικό.
5: Δεν μετριέται δηλαδή στο χρόνο που αφιερώνει ένας γονέας. Αν είναι ένα δεκάλεπτο και αν είναι ένα ουσιαστικό δεκάλεπτο που έχει εμπνεύσει ασφάλεια στο παιδί του, αρκεί αυτό το δεκάλεπτο, δεν χρειάζεται παραπάνω.
6: Είναι ο ποιοτικός χρόνος. Σίγουρα όταν υπάρχει επαρκής ποιοτικός χρόνος, είναι το ιδανικό που δεν υπάρχει ιδανική συνθήκη. Αλλά ξέρετε, ακόμη και αν ένας γονέας είναι φορέας έντονου άγχους, ένας ισχυρότερος δεσμός ίσως σημαίνει και ισχυρότερο άγχος για ένα παιδί.
5: Σωστό και αυτό. Ναι, βέβαια. Απορροφά όλη αυτή την ενέργεια.
6: Κάπως εκεί θα ήθελα να πω ότι είναι πράγματι ο ουσιαστικός χρόνος και οι διεργασίες που επιτρέπονται μέσα σε αυτόν τον ουσιαστικό χρόνο. Η αποδοχή δηλαδή του άγχους και των δύσκολων συναισθημάτων του
5: παιδιού. Είπατε πριν πώς το σχολείο, η αλλαγή και όλα αυτά, η μετακόμιση μπορεί να φαίνονται βουνό σε ένα παιδί. Τα ψηφιακά μέσα δεν είναι βουνό για ένα παιδί. Οι ταχύτητες με τις οποίες σήμερα έρχεται αντιμέτωπο με τον νέο κόσμο.
6: Τα ψηφιακά μέσα, κύριε Κεφαλογιάννη, νομίζω είναι ένα βουνό και για τα παιδιά και για τους ενήλικες. Κάπως έχουν έρθει να συμπληρώσουν πολύ την καθημερινότητά μας.
5: Και να μας αγχώσουν περισσότερο, εγώ έχω να πω.
6: Βέβαια, γιατί δημιουργείται με τα ψηφιακά μέσα μια πραγματικότητα ενδιάμεση, η οποία όμως δεν είναι φανταστική. Είναι μια εικονική πραγματικότητα που αφορά και τις πραγματικές μας σχέσεις και την πραγματική οργάνωση του προγράμματός μας. Και όταν ένας ενήλικας εμπλέκεται με τα ψηφιακά μέσα, κάπως έχει μια ιστορία, γνωρίζει το πώς να τα αξιοποιήσει ως ένα εργαλείο, που φυσικά πολλές φορές και οι ενήλικες παρασύρονται. Και όλοι μας παρασυρώμαστε από τη συχνή χρήση, από ένα mail, από ένα μήνυμα που θα έρθει.
5: Ενώ τα παιδιά έχουν τη μεγάλη διαφορά ότι δεν έχουν την κριτική σκέψη να διαχειριστούν σωστά και το χρόνο σε αυτά, αλλά και το περιεχόμενο.
6: Και δεν έχουν και την ιστορική γνώση. Κάτι που είναι σημαντικό να κρατάμε στο νου μας είναι ότι ένα παιδί βλέπει ένα κινητό και δεν είναι συνδεδεμένο αυτό το κινητό με κανένα καλώδιο. Τα παλιότερα παιδιά των παλαιότερων γενεών ήξεραν ότι κάπως όλο αυτό το σύστημα επικοινωνίας συνδέεται με κάτι άλλο. Εδώ λοιπόν είναι σαν μαγικές συνθήκες για ένα βρέφος, για ένα νήπιο. Βέβαια και προσαρμόζονται πολύ γρήγορα σε σχέση με άλλες γενιές. Αλλά όλη αυτή η απρόβλεπτη πληροφορία, στην οποία είμαστε και διαθέσιμοι ενήλικες, και πολλές φορές παρασυρώμαστε και δεν βάζουμε ένα όριο, δεν βάζουμε ένα τέλος. Οι ίδιοι ενήλικες, οι ίδιοι γονείς δηλαδή, να διακόψουν και τη σύνδεση στο ίντερνετ. Η τηλεργασία που πολλές φορές συμβαίνει στο σπίτι και κάπως έρχεται έτσι και η ενέργεια της εργασίας μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. Όλα αυτά λοιπόν μπορεί να δημιουργήσουν μια υπερτροφοδοσία του παιδιού με εικόνες, με αναπαραστάσεις, οι οποίες δυστυχώς δεν κοινωνικοποιούνται έπειτα.
5: Ναι, εκεί ήθελα να καταλήξω σε αυτό που είπατε, στην κοινωνικοποίηση. Λένε πολλοί ότι ίσως η πρόληψη, αν υπάρχει πρόληψη στο να μην έχουμε αγχωμένα παιδιά, είναι ενδεχομένως ο ελεύθερος χρόνος τους. Περισσότερος ελεύθερος χρόνος για παιχνίδι, κανονικό παιχνίδι όμως, και όχι μπροστά στις οθόνες. Και η κοινωνικοποίηση μέσα από φίλους, δραστηριότητες, είναι μία πρόληψη για το άγχος αυτό για τα παιδιά.
6: Είναι μια αναπτυξιακή ανάγκη, θα έλεγα. Είναι μια πολύ σημαντική ανάγκη. Και ο ελεύθερος χρόνος και το παιχνίδι και το μοίρασμα στο παιχνίδι με άλλα παιδιά μέσα στο.
5: Λέτε ότι είναι αναπτυξιακή ανάγκη, αλλά δυστυχώς την έχουμε ξεχάσει. Έχω να πω. Και θέλω να κάνω μια τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε. Πότε έχουν λόγο οι γονείς να απευθυνθούν σε έναν ειδικό, και πώς μπορεί να αντιμετωπίσει ο ειδικός το άγχος, τι μπορεί να κάνει, ας πούμε.
6: Ο ρόλος του ειδικού έρχεται όταν ένα φυσιολογικό, όπως είπαμε, άγχος σε μια μεταβατική περίοδο, σε μια αναμενόμενη περίοδο, αρχίζει και αποκτά μια παρατεταμένη διάρκεια και μεγαλύτερη ένταση από αυτή που θα αναμέναμε. Όταν αρχίζει και διέρχεται στη λειτουργικότητα του παιδιού, όταν αρχίζει και σωματοποιείται με όσα αναφέραμε νωρίτερα, έτσι, με ζαλάδες, με αδιαθυσία, με αποφυγή του σχολείου, όταν εμφανίζονται στοιχεία τηλεοθυρίας, όταν το παιδί είναι ευερέθιστο, αλλά για ένα παρατεταμένο διάστημα.
5: Όταν λέτε ομονές, παρατεταμένο, εννοείται, ας πούμε, για πάνω από 2-3 μήνες. Μια συνεχόμενη τέτοια κατάσταση.
6: Ναι, θα λέγαμε ότι σίγουρα πάνω από 6 μήνες οπωσδήποτε χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση. Από εκεί και έπειτα, το να απευθυνθεί ο γονέας στον ειδικό είναι μια συνθήκη που πρώτα απ' όλα θα είχε σαν στόχο την διερεύνηση του ιστορικού, του άγχους, της ιστορίας δηλαδή του άγχους στη ζωή της οικογένειας και του παιδιού.
5: Άρα φαντάζομαι ότι στις πρώτες τουλάχιστον συνεδρίες, ενδεχομένως και σε αρκετές συνεδρίες, είναι παρόντες οι γονείς.
6: Ενδεχομένως να είναι και μόνο οι γονείς.
5: Α, μόνο οι γονείς.
6: Ενδιαφέρον. Των παραγόντων που έχουν επηρεάσει το παιδί, και στη συνέχεια, εάν κριθεί απαραίτητο ανάλογα φυσικά και τις διαστάσεις που τελικά έχουν οδηγήσει σε αυτού, να προταθεί η ανάπτυξη μιας ψυχοθεραπευτικής σχέσης και πορείας του παιδιού με τον ειδικό, όπου εκεί παράλληλα προτείνεται συχνά να γίνεται και μια διεργασία των γονέων με έναν άλλο ειδικό που θα αφορά την ψυχοεκπαίδευσή του στο άγχος, την ανάπτυξη ίσως κάποιων δεξιοτήτων ενεργητικής ακρόασης, καθρεφτίσματος, του πώς δηλαδή περισσότερο να αντιλαμβάνονται και να αφουγκράζονται τις συναισθηματικές εργασίες.
5: Έχετε δει, να κλείσουμε λίγο αισιόδοξα, ότι αντιμετωπίζονται όλα αυτά, δηλαδή με την δουλειά τη σοβαρή και τη σοβαρή προσέγγιση των ειδικών, ένα παιδί μπορεί να ξεπεράσει το άγχος του.
6: Είναι πιθανό και αναμένουμε με την κατάλληλη θεραπευτική προσέγγιση και με την δέσμευση και συνέπεια των γονέων και την καλή συνεργασία, ένα παιδί να μπορεί να υποστηριχθεί. Να.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από τον περίγυρό μου παρατηρώ ποικίλες αντιδράσεις στο άγχος των παιδιών τους. Υπάρχουν οι αδιάφοροι γονείς, αδιάφοροι εντός και εκτός εισαγωγικών, που ίσως να ακούγεται και λίγο σκληρό, αλλά να εξηγήσω τι εννοώ. Το παιδί μου τα έχει όλα έτοιμα. Τι τον προβληματίζει, γιατί αγχώνεται. Λένε και αποδίδουν την όποια αλλαγή της συμπεριφοράς του στην υπερβολή. Ούτως ή άλλως κρύβουν οι εκδηλώσεις των παιδιών. Πολλές φορές δικαιολογούν τις αλλαγές στη συμπεριφορά των παιδιών, γιατί οι ίδιοι είναι εξουθενωμένοι και εξαιρετικά αγχωμένοι με τον τρόπο που ζουν, οπότε υποτιμούν με μεγαλύτερη ευκολία ακόμη και την παραμικρή ενόχληση που αισθάνεται και επικοινωνεί το παιδί τους ή προσπαθεί να επικοινωνήσει προς αυτούς. Από την άλλη, υπάρχουν οι γονείς που σε ακραίο βαθμό, με την παραμικρή αλλαγή στη συμπεριφορά του παιδιού, προστρέχουν σε βοήθεια. Κάνουν το τόσο τεράστιο. Και επειδή έχουν διαβάσει και αρκετά πλέον στο διαδίκτυο για την ανατροφή των παιδιών τους, παίρνουν στον ψυχολόγο. Πολλοί μάλιστα θεωρούν ότι είναι δουλειά του ψυχολόγου να βγάλει το φίδι από την τρύπα, με αποτέλεσμα οι ίδιοι να θεωρούν ότι έχουν κάνει το καθήκον τους, να μην θέλουν πολλές φορές να ακούσουν τον ειδικό, γιατί δεν μπορούν να δεχθούν και ότι αυτό συμβαίνει στο παιδί τους και να προσπαθούν μαζί με τον ειδικό να το λύσουν. Προφανώς υπάρχει και ο μέσος δρόμος, ο δρόμος του μέτρου και όχι της υπερβολής. Συνήθως οι γονείς που τον επιλέγουν είναι οι γονείς που έχουν κάνει καλή προεργασία, θα μπορούσε να πει κάποιος, καθώς έχουν μεγαλώσει το παιδί τους αφήνοντάς το να πάρει τις απαραίτητες ανάσεις που χρειάζεται κάθε άνθρωπος για να αναπτυχθεί, από τη μία για να αναπτύξει ψυχική ανθεκτικότητα και από την άλλη το εμπνέουν και το εμπνέουν με αυτή την ασφάλεια που του προσφέρουν και τη σιγουριά, γιατί κάθε παιδί έχει ανάγκη σε οποιαδήποτε φάση της ζωής του, όποιο πρόβλημα και αν προκύψει, να μπορεί να εμπιστευτεί τους γονείς του. Αν πιστεύετε ότι όλα όσα ακούτε σε αυτή την εκπομπή έχουν ενδιαφέρον, ραντεβού το επόμενο Σάββατο στις 5 το απόγευμα εδώ στο Sky 100,3. Καλό απόγευμα Κυριακής.
4: Σαραντατέσσερα χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ στο βόλεϊ.
7: Ποιο βόλεϊ?
8: Ποιο ματς?
7: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
2: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
3: ερχόμαστε.
2: Θοδωρής Μαμακάρης.
4: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
5: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
6: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
7: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
8: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκον 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
9: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390.
10: www.ktismabathandroom.gr.

0: στα 1.200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
3: Yes. Η νέα εποχή έφτασε.
2: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
3: InfoNet Πληροφορική.
2: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
3: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
2: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
3: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
2: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
3: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά. Κόνικα και Κιοσέρα.
3: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 26820 21 149 και 29 740.
3: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
2: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα. Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
3: Η Τεμέτερον μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψήστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Τεμέτερον στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10, στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810 77 888. Τεμέτερον. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Πολύ προβληματισμένο σε βλέπω. Πέσαν τα καράβια σου έξω.
1: Παραμένω καράβια. Έχω φίλε, είπε ότι θα έχουμε θέμα.
0: Τι θέμα.
1: Οφείλω να σου το πω. Που έκλεισε η Σαουδική Αραβία τον αγωγό Ανατολής Δύσης.
0: Ναι.
1: Που πάει το πετρέλαιο στο Γιαμπού.
0: Ναι. Και θα έχουμε θέμα, γιατί μέχρι τώρα δέναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα.
1: Όχι, θα χειροτερέψει η κατάσταση.
0: Τώρα θα μαζευτούμε λίγο.
1: Θα χειροτερέψει η κατάσταση. Δεν θα διακομωδήσει όλα, γιατί εσύ εντάξει, έχει και ποδήλατο να ξέρει το παλαιό φάλιρο. Εμείς εκεί που μένουμε πρέπει να πάρουμε αυτοκίνητο. Θα βρωμήσει το χνότος από την πείνα. Λοιπόν.
0: Πού θα πάει η πιτζίνα.
1: Στον αέρα.
0: Ναι.
1: Το 4% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου. Δηλαδή το άλλο 4%. Ναι. Κατάλαβες. Τα αποθέματα στο Γιαμπού επαρκούν για 5 με 7 μέρες. Για να τροφοδοτούν τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα η επανελειτουργία του East-West Pipeline. Ενώ η αγορά των δεξαμενόπλων αναζητεί ισορροπία ανάμεσα στα χαμένα φορτία του κόλπου και στα replacement barrels από μακρινότερες περιοχές. Δηλαδή τις ποσότητες πετρελαίου που αντικαθιστούν αυτά που δεν βγαίνουν. Αλλά είναι από μακρινές περιοχές. Τα πάμε, τα πάμε. Και τα πάμε, είναι από Αυστραλία, είναι από Αμερική, full.
0: Ναι.
1: Από Δυτική Αφρική, full. Ναι. 4%. Δηλαδή, όπως είμαστε έτσι,
0: ναι.
1: Στάτα είπα. Ναι. Πάρει και ένα 4% στο κεφάλι.
0: Να στρώσει χαρακτήρα.

0: Έλα, φίλε μου. Στέλιος, σωστός ο τύπος. Ήσαντε όπως ερχόσαντε, παντρευόσαντε, δεινόσαντε. Γράψτονε με αλφα. Με αλφα, γιώτα είμαι σίλιο.
1: Είμαι έψιλον.
0: Στο τέλος είμαι.
1: Για πες μας, Τζάρτζανε.
0: Πού να τα ξέρω αυτό.
1: Ούτε θέλω, εγώ πρώτο
0: δεν είναι. Δεν είναι αυτή του Τζάρτζανου. Ερχόσαντε.
1: Ερχόσαντε.
0: Μετά τη σημαίνει.
1: Πώς τον έκανα το ερακόλι στο μυαλό μου. Του Μπαμπινιώτη όμως.
0: Τι.
1: Στο λεξικό που το είχε βγάλει ο Μπαμπινιώτης κάτι θα έγραφε για το ερχόσαντε, παντρευόσαντε και όλα αυτά.
0: Θα το βρούμε, θα το βάλουμε τώρα. Μετά τη σημερινή εκπομπή όλα πια πήραν νόημα. Παιδιά, εγώ είχα μια ευτυχισμένη και ανέμελη παιδική ηλικία. Σήμερα κατάλαβα και επιτέλους κάνει νόημα γιατί η γυναίκα μου δεν είχε ο Δημήτρης. Γιατί αν είχε πιεσμένα, γι' αυτό δεν έλεγε. Αγχώδη παιδικά χρόνια,
1: ναι.
0: Έλεγε ο Δόκτωρ Κεφ.
1: Ναι.
0: Τότε σου βγαίνει μετά κατάθλιψη, καρκίνη, τα πάντα όλα. Γι' αυτό δεν έλεγε.
1: Εντάξει.
0: Περίπου.
1: Εντάξει.
0: Γι' αυτό αρρωσταίνεις. Γι' αυτό πεθαίνεις.
1: Έχεις καταλάβει γιατί μειώνονται οι ακροατές μας, ακούν την εκπομπή και μετά βγαίνουν στο μπαλκόνι έτοιμοι να πηδήξουν.
0: Γεια σου GBQ57, καλησπέρα παιδιά, μηνά, είδες την ανακοίνωση των επενδυτών της Σαουδική Αραβία, θα ξεκινήσω, ναι, αυτά έλεγα τώρα. Το έχεις στείλει νωρίτερα βέβαια,
1: ναι.
0: Αλλά συμπέσαμε. Είπαμε, 5 με 7 μέρες. Απλωθήκανε και χούθη κάτω.
1: Να πάω να γεμίσω δηλαδή, ξέρεις, η κλασική ερώτηση όταν ακούς για τέτοια.
0: Όχι ρε, εντάξει, απλώς θα το πληρώνεις 2,5 ευρώ σίγουρα. Αλλά έχεις λεφτά εσύ.
1: Εκατομμύρια. Χρωστάμε.
0: Έχεις και αυτό το αυτοκίνητο με το φωτοβολταϊκό πάνελ από πάνω που πάει με ηλεκτρική ενέργεια, με ηλιακή ενέργεια.
1: Αν είχα τέτοιο αυτοκίνητο με τόσο γκαντέμις που θα σκοτεινιάζε.
0: Τώρα έχεις σκοτεινιάσει. Πώς θα πήγαινες το βράδυ σπίτι σου.
1: Ποδαράτο.

0: τα τραγούδια που ακούμε και με Alice Cooper Poison και τα λοιπά και το Αρέστα, δεν σου έρχονται στο μυαλό παιδικές ηλικίες. Τότε που έκανε το λίτρο η μπιτζίνα. Το λίτρο η μπιτζίνα, καλά κατοστάρικο δραχμές.
1: Η βενζίνη. Κοίταξε, πριν μικρό δεν οδηγούσαμε.
0: Καλά, δεν οδηγούσαμε, ναι.
1: Να, πώ έκανε βενζίνη. Άλλο πλήρωνε.
0: Θα ήθελε όμω να έχει τόσο τώρα.
1: Άλλο πλήρωνε. Καλησπέριζω την παρέα, Άρης Λολογάς, ξενοδόχε, δημοσιογράφε και γάβρε χαιρετισμούς από τον Όφη. Σε βλέπω στο τέλος να κάνεις παρέα με τη Λιβαδιά. Δες απόψε τον Παναθηναϊκό για να δεις πώς παίζει την μπάλα. Ιστερόγραφα, ακούω ακροατές να παραπονιώνται για τον Δόκτωρ Κέφα, αλλά εγώ ξέρω ότι μια χαρά τον παρακολουθούν.
0: Έχει ένα δίκιο σε αυτό. Για να κάνεις παράπονο, ναι, Άρη μου, αλλά για να κάνω εγώ παράπονο και να σχολιάσω την εκπομπή την προηγούμενη, πρέπει να την ακούσω.
1: Όχι, για τους ακροατές, δε.
0: Ναι, εντάξει. Εγώ ακροατής της προηγούμενης εκπομπής είμαι.

0: κατάσκοπος. Ο κατάσκοπος που πήγαινε και παρακολουθούσε τις ομάδες. Τώρα κατάσκοπος που τον ξέραν όλοι ποιος είναι, δεν γίνεται. Αλλά τέλος πάντων.
1: Αφού τον προσκαλούσαν
0: όταν
1: μέσα, είμαι από τον Ολυμπιακό, θα παρακολουθήσω.
0: Κοίταξε, όταν ήμουν πιτσιρικά στη δεκαετία του 80 και αρχές 90, ο κατάσκοπος ήταν ο Καλογεράς στον Παναθηναϊκό.
1: Πού το θυμήθηκες?
0: Μα αυτό ήταν ο κατάσκοπος. Τώρα πώς είναι δυνατόν να είναι κατάσκοπος και να ξέρουν και οι αντίπαλοι ποιος είναι και να του έχουν και θέσει στα VIP είναι άλλο θέμα. Αλλά ήταν ένα ο κατάσκοπος και δύο τα μαγικό ραβδάκι. Όταν έρχονταν ένας προπονητής με αυτά τα ξύλινα γράμματα που διαβάζαμε στο φως, νικούσε η ομάδα, πρώτη αναμέτρηση νικούσε, το μαγικό ραβδάκι του Γκόρσκι. Του παππού.
1: Ναι. Που είχε έρθει, το θυμάσαι τον Γκόρσκι.
0: Το θυμάμαι στον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό, δεν θυμάμαι.
1: Είχε έρθει.
0: Εντάξει, είπαμε, είμαι μεγάλο, αλλά δεν θυμάμαι.
1: Μπαμ, μπαμ.
0: Ναι, είχε πάρει με τον Ολυμπιακό.
1: Βεσελίνοβιτς μετά.
0: Είχε φύγει ο Βεσελίνοβιτς και το πήρε με τον Γκόρσκι.
1: Ναι, θα σου πω, και ο Βεσελίνοβιτς είχε κάνει πορεία.
0: Πρωτάθλημα δεν είχε πάρει ο Βεσελίνοβιτς.
1: Ναι, δεν είχε κάνει πορεία. Είχε σηκώσει την ομάδα.
0: Ξαναλέω, επειδή έχει και ο Παπακαλού απορίες. Δεκαετία του 80, για τότε μιλάμε.
1: Ναι, και να πούμε για τον κόσμο γιατί το λέμε αυτό. Επειδή καλύψατε προτάσεις Ολυμπιακού και σε πειράζει ο Άρης, ο Λουλουγάς.
0: Ναι.
1: Και χθες ο Ολυμπιακός έχασε το Καραϊσκάκης. 1-0 από τον Όφι. Με νέο προπονητή στην Μπάγκου.
0: Και έκανε χειρότερη εμφάνιση από αυτές που ήταν νωρίτερα.
1: Κύριε φίλε, γεμάτο Ελληνόπουλο αυτή η ομάδα.
0: Όφι.
1: Ναι, κατεβαίνει. Και τα πέντε ρε φίλε, γιατί τα είχα σημειώσει τη παιδιά στη βασική δεκάδα, είναι του Ολυμπιακού, από τις ακαδημίες. Αθανασίου, Νικολάου, Κοστούλας, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης.
0: Ο Μπουχα δεν είναι από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού.
1: Ναι, από τον Ολυμπιακό.
0: Από τον Ολυμπιακό, ναι.
1: Δεν είναι και παιδί τώρα, αλλά έχουν πέντε από τους βασικούς, ήταν παιδιά που πέρασαν από τον Ολυμπιακό.
0: Ή ανήκουν και στον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Όπως ο Αθανασίου ανήκει στον Ολυμπιακό. Οκ. Ψάχνουμε αριστερό μπακ.
1: Όχι, θέλω να σου πω. Πέντε Ελληνόπουλα.
0: Εγώ ξέρω ότι ο Κόντης κάνει εξαιρετική δουλειά και μεγαλώνει η αυτοπεποίθηση των παικτών παιχνίδι με το παιχνίδι και έχει και δύο τίτλους στους τελευταίους.
1: Όχι, έχει κερδίσει τους τρεις μεγάλους. Εκ των οποίων τους δύο τους κέρδισε και πήρε τίτλο.
0: Ακριβώς.
1: Το κύπελο με τον ΠΑΟΚ, το Super Cup με την ΑΕΚ
0: και τώρα και διπλό με τον Καραϊσκάκη. Τελευταία φορά ήταν πριν από 36 χρόνια.
1: Ναι, που πήρε βαθμό.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Που νίκησε.
0: Νίκη. Από 4-0 στο 48, 4-5. Ναι. Ήταν τρεις μέρες μετά τον τελικό του κυπέλλου πρέπει να ήταν. Που είχαν βρεθεί πάλι ο Ολυμπιακός Όφι.
1: Ναι.
0: 4-2 στο Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Α, τότε πίσω.
0: Ναι, τότε, το 90. Και μετά παίξαν τελευταία αγωνιστική πρωταθλήματος.
1: Τέλος πάντων, αυτά. Είναι και να σου πω τώρα, και ενός προπονητής σε μια ομάδα, δεν μπορεί να κάνει θαύματα. Όταν η μισή
0: δεν μπορεί
1: ομάδα,
0: να κάνει τίποτα.
1: Δεν υπάρχουν μαγικά ραβδάκια. Όταν η μισή ομάδα, μάλλον από την ομάδα που κάνει προετοιμασία, η μισή έχει φύγει και ήρθε άλλη μισή, μέχρι να τους δέσει τους παίχτες μεταξύ, περνάει χρόνο.
0: Εννοείται. Και είναι δύσκολο. Ισχύει για το Μεντιλίμπαρ, γιατί και ο Μεντιλίμπαρ είχε παίχτες.
1: Το Γενάρη είχε έρθει.
0: Όχι, όχι, λέω για τώρα.
1: Α, τώρα.
0: Που έκανε την προετοιμασία, είχαν αρχίσει οι αγώνες και έρχονταν παίχτες.
1: Παίχτες.
0: Ήταν δύσκολο και για το Μεντιλίμπαρ να τους εντάξει.
1: Φύγανε μισή και ήταν άλλη μισή. Ναι. Φύγανε 11 παίχτες. Πώς φύγανε, και ήρθαν 11-12.
0: Και κάποιος, λέω, ο Πουέρτα ήρθε και παίξε την προηγούμενη Τρίτη με τον Βόλο στο κύπελο. Και χθες ήταν η πρώτη του αναμέτρηση στο πρωτάθλημα. Ο Μπέιλι, πρώτη του αναμέτρηση, πρώτη παρουσία ήταν χθες.
1: Ναι. Γεια σου, Ράνια Μαλτεζού. Καλό απόγευμα, παρούσα. Γεια σου, Λένα.
0: Πού τα βλέπεις αυτά, στο Viber?
1: Στο Viber, αυτά, ναι.
0: Είπες και το Viber.
1: Ναι, το είπα. Γεια σου, Σπύρο. Τελικά, πόσο κοστολογεί ο Ανδρουλάκης το πρόγραμμα? Σπύρος από Λαύριο. Δεν ξέρω, αδερφούλη, δεν μας είπε. Άκουσε να λέει. Εγώ όσο τον παρακολούθησα, δεν πάω να παρακολουθήσω 2,5 ώρες σε συνέντευξη. Δεν κάνω ρεπορτάζ Πασόκ.
0: Καλά, ούτε αυτοί που κάνουν ρεπορτάζ Πασόκ μπορούν να τον παρακολουθήσουν 2,5 ώρες.
1: Κοίταξε, όλους τους αρχηγούς που μιλάνε τόσες ώρες, κανείς δεν μπορεί να τους παρακολουθήσει. Γεια σου, Παναγιώτη Αλεξανδρή. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το μπλα μπλα και οι ερωτήσεις και βου και βου και τα ίδια και τα ίδια. Λέει, το έχουμε αξιολογήσει. Ναι, πώς το έχεις αξιολογήσει?
0: Βαδίζει πάντως
1: και εσύ, Νίκο, και εσύ, Αλέξη, και εσύ, Κυριάκο. Είδες, γιατί έχω κολλητήλη κι εγώ.
0: Αλλήμωνο.
1: Λοιπόν, να μας πείτε πώς το έχετε κοστολογήσει. Δηλαδή, το πήγαμε στο αρμόδιο όργανο του κράτους. Στο λογιστήριο του κράτους.
0: Όχι.
1: Μα πώς?
0: Θα σου πούνε ότι έχουμε την αρμόδια ομάδα στο κόμμα.
1: Ωραία. Έλα εδώ, άνθρωπε μου. Ποιος έχει το Μινά και τον Νίκο. Ελάτε εδώ, παιδιά.
0: Στα βράχια.
1: Συνέντευξη.

0: ακριβού. Μάλιστα. Πόσο και το κοστολογήσει. Το 1, το 2, το 3, το 4. Με ποια μέθοδο.
1: Έχεις δει πολλές φορές να γίνεται.
0: Όχι, αυτό λέω. Μας δουλεύουν τώρα όλοι, όλοι μαζί.
1: Όλοι μαζί μας δουλεύουν. Όλοι μαζί. Τι σου προκαλεί εντύπωση.
0: Εδώ, Αλέξη, δεν έχεις ακόμα...
1: Στον Καναδά έμενες και ήρθες χθες στη χώρα. Τι σου προκαλεί εντύπωση. Από πού ήρθε, από τη Γενέβη, από τη Ζουηρίχη, από πού ήρθε.
0: Έλα ρε φίλε, καθόμαστε και τους ακούμε. Και να τα πάνελ και να τα έτσι.
1: Είναι σαν τους ακροατές που ακούν την εκπομπή πριν από εμάς.
0: Και λεφτά υπάρχουν. Πώς το ίδιο πράγμα ρε φίλε. Δεν διαφωνώ να
1: κάνω. Ξέρουν και οι ακροατές τι θα ακούσουν. Και παρόλα αυτά ακούνε. Να και ο Πούντος.
0: Τι βρίσκουν.
1: Ο Παντελής. Ευτυχώς ο άνθρωπος μένει στο ισόγειο. Δεν θα πήδηξε από το μπαλκόνι στο παπάγου.
0: Και κάθεται και τους ακούνε ρε φίλε. Θα πεις τα κάνεις. Και εσύ άμα είχες εκπομπή θα τους έβγαζες να τους ρωτάς.
1: Έχεις καταλάβει ότι κερδισμένος στο καινούριο πρόγραμμα είναι ο Dr. Death. Είχε μισή ώρα εκπομπή, την κάναμε δυόμιση,
0: ναι.
1: Την κάναμε δύο και τώρα έγινε τρίωρη.
0: Ναι.
1: Το έχεις καταλάβει.
0: Παιδιά, έχω μια ερώτηση. Μήπως είστε μαζόχες για να καθόμαστε να παρακολουθούμε την εκπομπή Dr. Kev.
1: Είμαστε, λέει ο GPU.
0: Μαθαίνουμε πληροφορίες. Αληθεύει, λέει ότι. Άντε, δεν μπορεί να τα αποφράζει μεταξύ του.

0: βγήκε και ο Κυριάκος από το Καστελόριζο και λέει 5.000 ευρώ για κατοίκους και όσους υπηρετούν στο νησί. Ωραία. Κυμπαρίδικα. Κυμπαρίδικα. Δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν. Ναι. 5.000 για εργαζόμενους και νοικοκυριά μαζί με παρεμβάσεις, στέγαση, ακτοπλοεία και υποδομές, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν δέχεται απειλές ή υποδείξεις. Ορίστε. Πήγε στο Καστελόριζο, τη Μεγίστη, που είναι το συγκρότημα με τα τρία νησάκια. Καστελόριζο λέει από τους Ιταλούς. Κόκκινο κάστρο. Καστέλο Ρόζα. Το ξέρετε, Φαφούντι?
1: Όχι. Γι' αυτό είμαι δίπλος για να μάθω.
0: Όχι, δεν. Λοιπόν, το πρώτο μέτρο είναι μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημοσίων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετεί στο νησί. Ξέρεις τι γίνεται με αυτές τις φάσεις, ε? Δεν θυμάμαι πιο παλιά ήταν στο ποινί, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Που λέγανε, ρε παιδί μου, για αυτούς που είναι στα πλοία και πάνε αποστολές τόσες μέρες και αυτά. Πάντα γίνει εξτρά. Εξτρά από το εκτός έδρας. Και ξέρω από εκτός έδρας γιατί τους τα βγάζα εγώ στο πλοίο.
1: Ναι.
0: Όταν πηγαίναμε αποστολή που πηγαίναμε συχνά, είχαμε 20 πλεύσιμες το μήνα.
1: Ναι.
0: Όταν γύριζα πίσω για 4 μέρες δεν μου μίλαγε κανένας.
1: Γιατί?
0: Γιατί έβγαζα τις υπερορίες της από το ταξίδι. Και ερχόταν ο προνόμος και έλεγε: όποιος μου ενοχλήσει τον Τζαμόπουλο, 5 μέρες φυλακή. Θα επανέλθω.

0: Βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
1: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στον Sky.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
4: Τρώε magnifique. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
8: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Prevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
9: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21 401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
10: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξυλίνα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκελακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.
11: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79 341 και στο fernideco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
12: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
13: Ο Σύλλογος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους πολίτες καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας για τον έλεγχό της.
14: Οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από μια ανεξέλεγκτη ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, Ζημιά σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
13: Γι' αυτό κάνετε τακτικό έλεγχο και συντήρηση στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση. Τοποθετήστε ένα ή περισσότερα αντιηλεκτροπληξιακά ρελέ διαφυγής στην εγκατάστασή σας.
14: Ελέγξτε τη γείωσή της και την κατάσταση των καλωδιώσεων.
13: Το ρελέ διαφυγής σώζει ζωές.
14: Μην αφήνετε οποιονδήποτε δηλώνει ηλεκτρολόγος να επεμβαίνει στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση, πόσο μάλλον να την εγκαθιστά.
13: Σύνδεσμος εργολάβων ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
14: Δωδώνη 40. Τηλέφωνο 26820-24-911.
13: Γιατί ο ηλεκτρισμός θέλει τους ειδικούς του.
15: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
16: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
15: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
16: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
15: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
13: Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26840 31102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr.
17: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
18: Bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
19: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παπαναγοπούλου. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Ο κύριος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε πως δεν πρέπει να εκλαμβάνε τόσα δυναμία το γεγονός ότι επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Παράλληλα, ανακοίνωσε ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής στο νησί 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό, αφορολόγητο και κατάσχετο, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Οι ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας για τη χρεοκοπία της χώρας το 2010 δεν διαγράφονται με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, σχολίασε ο Γιώργος Παπανδρέου. Στόχος του Πασόκ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Ξεκαθάρισε ότι πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα και συνιστούν ολιστικό σχέδιο για το πώς η Ελλάδα θα αποκτήσει σταθερή οικονομία. Με τη σημερινή συνέντευξη τύπου, ο κ. Ανδρουλάκης κατάφερε να γυρίσει το χρόνο πίσω στην εποχή του Λεφτά Υπάρχουν ή ακόμα πιο πίσω στα χρόνια του Δώστα Όλα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μόνη διαφορά από τότε μέχρι σήμερα, πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης, ότι έχουν τελειώσει οι ψευδεστήσεις και πρωτίστως τα δανεικά λεφτά. Η Σαουδική Αραβία θα μείνει χωρίς πετρελαϊκά αποθέματα για εξαγωγές αν δεν επαναλειτουργήσει ο σημαντικός πετρελαϊκός αγωγός προς την Ερυθρά Θάλασσα. Μέσα σε λίγες μέρες ανακοίνωσαν αγοραστές και επενδυτές βραχυπρόθεσμων συναλλαγών της αγοράς πετρελαίου. Ήδη έκαναν λόγο για μια απώλεια άνω του 4% του παγκόσμιου εφοδιασμού, ενώ οι διεθνείς τιμές πετρελαίου είναι ήδη σε ύψη ρεκόρ. Σε λαϊκή αγρυπνία θα τεθεί στις 7.30 το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Ήδη κόσμος έχει αρχίσει να σειραίει στην εκκλησία. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί αύριο στη 1 το μεσημέρι στην Αγία Τριάδα και θα είναι ανοιχτή για όλους. Θα ακολουθήσει η κηδεία σε στενό οικογενειακό κύκλο στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή αύριο απολογούνται οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν χθες το βράδυ αστυνομικοί μετά από συμπλοκή μεταξύ περίπου 15 ατόμων που σημειώθηκε στην περιοχή της Κυψέλης. Κατά τη συμπλοκή τραυματίστηκε από αιχμηρό αντικείμενο στο στομάχι και στο μυρό ένα 40χρονος Ινδός. Συνέλησαν δύο Έλληνες ηλικίες 26 και 30 ετών, καθώς και ένας 36χρονος υπήκοος Αλβανίας, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία. Στον εντοπισμό και την ανάστηση 57χρονου αλλοδαπού υποβρύχιου Αλιέα προχώρησε άλλος ψαράς σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κέρκυρας. Ο 57χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο Κέρκυρας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τα σωστικά συνεργεία στην Ινδονησία συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό 130 αγνοωμένων από τη βύθιση ενός επιβατικού πλοίου στη θάλασσα της Ιάβας. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 113 άνθρωποι, ενώ 6 ανασύρθηκαν νεκροί.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, απευθείας από τηλεόραση του Sky στις 6 και 4, ο τελικός του τουρνουά μπάσκετ Νεόφυτος Χανδριώτης ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Μακάμπι Τελαβίβ. Πριν από λίγο, στο μικρό τελικό, ο Άρης επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 97-74. Απευθείας από τηλεόραση του Sky στις 9.30 το βράδυ, αναμέτρηση Παναθηναϊκός Πανετολικός για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Στους υπόλοιπους αγώνες αγωνιστικής, αυτή την ώρα παίζουν Καλαμάτα Βόλος. Στις 7 ο Αστέρας υποδέχεται την ΑΕΚ. Στις 9 αρχίζει το ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Και η Κηφισιά αντιμετωπίζει το Λεβαδιακό.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βόλεϊ.
3: Ποιο βόλεϊ?
4: Ποιο ματς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Τοπικές νεφώσεις προβλέπονται αύριο στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς. Πρόσκαιρες βροχές προβλέπονται αύριο το μεσημέρι στα ανατολικά τμήματα της Τερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Αιγαίο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ και βορειοδυτική έως 4 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, αγγίζοντας τους 32 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 30 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νησιά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Μινά Τσαμόπουλο και τον Νίκο Σταματέλη.
3: Ήθελες να πεις μηνό, σε κατάλαβα.

0: πάμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Δύο φίλοι,
1: τρεις απόψεις.
0: Λοιπόν, σου λέγα προηγουμένως πριν συστηθούμε, γιατί μόνο οι άλλοι θα λένε ότι είμαστε πασίγνωστοι και αυτά και γιατί να συζητιόμαστε. Έχεις ακούσει που ξεκινάνε να αρχίζουν κάποιες εκπομπές και δεν λένε τίποτα.
2: Να το κάνουμε και εμείς.
0: Όχι, στην αρχή του αρχίδου. Έρχονται βέβαια από διακοπές λόγω διαφημίσεων και δεν λένε ποιοι είναι.
2: Μάλιστα.
0: Ή έχουν να το κάνουν συνέντευξη, έχουν περάσει 8 λεπτά. Εσύ έχεις πιάσει τη συνέντευξη από το δεύτερο λεπτό και μετά.
2: Και δεν ξέρεις ποιος μιλάει.
0: Και μιλάει ένας και δεν ξέρεις ποιος μιλάει.
2: Και το χειρότερο λέει, ποιος είναι.
0: Ή μπορεί να ακούσει ένα. Λοιπόν, για πες μας Νίκο. Ποιος Νίκο, μάμω την τρέλα μου. Πες μου και εμένα.
2: Το χειρότερο είναι.
0: Πάει χειρότερο.
2: Ναι, να ξέρει, να καταλαβαίνει από τη φωνή ότι κάπου τον ξέρει αυτόν που δίνει συνέντευξη και να σπά το κεφάλι και να μην βρει.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί βάζει το μυαλό σου να δουλέψει.
2: Και άμα δεν το βρίσκει.
0: Θα στο πούνε όταν κλείσει τη συνέντευξη.
2: Δεν το λένε πάντα.
0: Το λένε.
2: Δεν το λένε πάντα.
0: Το παλιά δεν το λένε, τώρα το λένε. Ναι. Παναγιώτης Παπακαλούσης, Θανάσης Καραγιάννης, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Ρούλα Βρετάκου στο 210-48-00-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω διαδικτύου μπαίνετε στο skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε. Αλλά δεν τη λέτε, τη γράφετε. Γιατί άμα την πείτε, δεν θα έρθει ποτέ. Και φυσικά μέσω Viber, μην το ξεχνάτε, είναι εύκολο. 698-123-1003. Σου έλεγα για το Μητσοτάκη.
2: Ναι.
0: Γιατί οι μαμές περιμένουν πως θα κυβερνήσει ο Κυριάκος.
2: Σωστά.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν, μέσα σε όλα που είπε γιατί για τη μεγίστη, είναι αιτήσιο μισθολογικό κίνητο 5.000 ευρώ για το προσωπικό των δημοσίων υπηρεσιών του Σωμάτων Ασφαλείας Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετεί στο νησί κτλ. Και, θυμάμαι περιπτώσεις που λέγανε ρε παιδί μου για αυτή την αποστολή στο πολεμικό ναυτικό επειδή μπει ποδίας και όλα αυτά πέραν από τα εκτός έδρας θα πάρετε και ένα χιλιάρικο καθένας.
2: Πριν. Σαν πριν, αυτό μια, που πριν.
0: Ναι. Δεν θυμάμαι τώρα ποια χρονιά ήταν και αυτά. Ναι. Έχουν βγάλει ένα ποσό και τι έγινε. Ξεσηκωθήκαν όλοι. Γιατί όχι και εμείς, γιατί εμείς το γραφείο τι κάνουμε, γιατί εμείς που είμαστε δεμένοι και αυτά, και γιατί είναι αυτή η διάκριση. Και ξεσηκωθήκαν όλοι.
2: Άρα δεν τα πήραν ούτε αυτοί που.
0: Τα πήραν, από 50 ευρώ καθένας. Κατάλαβες τώρα τι σου λέω.
2: Επενδυτή.
0: Το πιάνεις τώρα τι σου λέω.
2: Το καταλαβαίνεις.
0: Καταλαβαίνεις τι είμαστε. Καταλαβαίνεις τι είμαστε. Φεύγεις εσύ αποστολή και πας μια δύσκολη αποστολή και αυτά. Και σου λένε ότι για να πας αποστολή τόσα επιπλέον.
2: Ναι.
0: Εκτός από τα διπορικά σου.
2: Ναι.
0: Θα έχεις και ένα μπόνους ρε φίλε. Γιατί λείπεις ένα μήνα από το σπίτι, λέμε και αυτά. Και ξεσηκωνόμαστε όλοι κι εμείς και δεν κατάλαβα. Επειδή είναι αυτός τώρα έχει πάει και ταξιδάκι και θα λείπει ένα μήνα. Γιατί εμείς εδώ πέρα δεν δουλεύουμε, δεν κάνουμε, δεν λείπουμε από το σπίτι μας. Έχει να μας δει το παιδί μας 20 μέρες.
2: Ναι, αλλά σου λέει ότι αυτός που θα πάρει το πριν, το bonus, θα πάει στη Σαχάρα, ξέρω εγώ που θα πάει.
0: Δεν έχει σημασία.
2: Γιατί δεν έχει σημασία.
0: Γιατί μετά ξεσηκώνονται και αρχίζουν και το διεκδικούν συνδικαλιστικά. Και ποιος υπουργός θα τα βάλει. Με τους στρατηγούς, τους ναυαρχαίους και τους από κάτω.
2: Κοίταξε, εγώ είμαι της λογικής ότι δεν γίνεται να μην βοηθούν όλοι το ίδιο.
0: Ναι, σωστά. Αυτοί που δουλεύουν να μην φοβούνται λιγότερο.
2: Συνήθως ναι, αλλά τουλάχιστον όταν σου βγαίνει το λάδι, πας από εδώ, πας από εκεί, πας και παραπέρα και σε τρέχουν και σε κάνουν και σε ράνουν και αποφασίζει.
0: Γιατί άμα δεν είμαστε εμείς στο γραφείο, ρε φίλε, θα μπορούσε να τρέχει ο σταματός δεξιά και να κάνει τη δουλειά. Εμείς δεν.
2: Όχι, δεν θα μπορούσε ο σταματέλος.
0: Μισό λεπτό, γιατρέ. Ναι.
2: Χίλια συγγνώμη, ναι.
0: Όχι.
2: Αλλά δεν θα μπορούσε ο σταματέλος να τρέχει. Αλλά δεν είναι βέβαιο ότι αν ο σταματέλος πάει στο γραφείο, αυτός που είναι στο γραφείο θα κάνει τη δουλειά του σταματέλου. Αυτό
0: δεν, δεν υπάρχει λογική.
2: Καλά, εγώ για το στρατό μιλάω.
0: Δουλεύω 12 ώρες, σου λέω με βλέπουν τα παιδιά μου, το ένα αρρώστησε και εγώ ήμουν να δω αυτά εκείνα. Ενώ ο σταματέλος τρέχει, δεν έχει οικογένεια, δεν κάνει τόνα, δεν κάνει τ' άλλο. Το θέλει, πάει, βρίσκει δικαιολογία.
2: Αυτό είναι που με τρελαίνε. Ότι ο σταματέλος δεν έχει οικογένεια.
0: Ναι, αυτό.
2: Να κάτσει να δουλέψει Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Πάσχα, Φώτα, όλα αυτά. Μα τέλος να δουλέψει.
0: Και το Αγίου Πνεύματος.
2: Και το Αγίου Πνεύματος βάλε μέσα. Όλο και όλα τα τρίμερα.
0: Βοήθειά μου. Ναι, δεν το έχεις ακούσει αυτό.
2: Το έχω εννοείται ότι το έχω ακούσει. Γι' αυτό σου λέω ότι με τρελαίνε.
0: Άρρωσε το παιδί, έχει πυρετό το παιδί. Και μια και λέμε για πυρετό. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον γιατρό, τον γνάθο κυρουργό και θα με διορθώσει γιατί δεν είμαι πολύ περπατημένος σε αυτά. Τον κύριο Νίκο Καλαβρέζο που είναι πρόεδρος. Πρόεδρε, το ξεκινάω. Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κρανιογνωθοπροσωπικής.
3: Χειρουργικής.
0: Χειρουργικής. Καλησπέρα σας. Ναι, ναι.
1: Γεια σας, γεια σας. Ναι, είμαι ο πρόεδρος της εταιρείας κρανιογνωστοπροσωπικής χειρουργικής. Όχι η ελληνική μετάφραση, αλλά η ελληνική εταιρεία, η αντίστοιχη ελληνική εταιρεία είναι η εταιρεία στοματικής και γνωστοπροσωπικής χειρουργικής και όλα αυτά μαζί είναι μια υποδιαίρεση, ένα κομμάτι που όλα μαζί είναι το σύνολο δίνει τη χειρουργική κεφαλής και τραχύλου. Για να μην σας μπλέκω περισσότερο με ορολογία...
0: Να κάνω εγώ, γιατρέ, μια εισαγωγή, βεβαίως, γιατί η αιτία που μιλάμε τώρα στο τηλέφωνο είναι ότι περισσότεροι από 3.000 χειρουργοί θα δώσουν το παρόν στο 28ο συνέδριο της εταιρείας αυτής των γραφτοχειρουργών, την Τρίτη, στο Μέγαρο Μουσικής και για 5 μέρες. 5 μέρες, πάνω από 3.000 σύνεδροι. Μιλάμε για τεράστιο αριθμό. 3.200.
1: Είναι η δεύτερη φορά που γίνεται συνέδριο γνωστοπροσωπικής, το πανευρωπαϊκό συνέδριο γνωστοπροσωπικής χειρουργικής στην Ελλάδα. Η προηγούμενη φορά ήταν το Σεπτέμβριο του 1988. Επομένως, μετά από 40 χρόνια σχεδόν, ξαναδιοργανώνουμε το 28η φορά πανευρωπαϊκό συνέδριο, που είναι το μεγαλύτερο στο είδος του, σίγουρα το μεγαλύτερο στην Ευρώπη και πιθανότατα το μεγαλύτερο παγκοσμίως σε αυτή τη δεκαετία, και όπως είπατε, αρχίζοντας από αύριο είναι η πρώτη μέρα που είναι η μέρα των ειδικευομένων, μέχρι και την Παρασκευή, δηλαδή από 14 μέχρι και τις 18, στο Μέγαρο Μουσικής 3.200 άτομα μέχρι στιγμής, και υπάρχει και on-site registration, θα παρακολουθήσουν τις εξελίξεις της γνωστοπροσωπικής χειρουργικής από όλους τους παγκόσμιους ασπέρες, ας το πούμε, της ειδικότητας.
0: Γιατρέ, εγώ γνωστοχειρουργό γνωρίζω αυτόν που πας και σου βγάζει φυτέματα, σου βγάζει τα δόντια, όλα αυτά. Ποιο είναι το εύρος της επιστήμης, γιατί έχουμε και το κράνιο γνωστοπροσωπική χειρουργική?
1: Γι' αυτό σας είπα στην εισαγωγή που πιθανώς έμπλεξα λίγο τα πράγματα, ότι όλα αυτά μαζί είναι ένα σύνολο το οποίο είναι χειρουργικής κεφαλής και τραχύλου. Ο γνωστοπροσωπικός χειρουργός είναι αυτός ο οποίος έχει σπουδάσει ιατρική και οδοντιατρική και μετά έχει εκπαιδευτεί σε όλο το φάσμα των ασθενειών και επομένως των θεραπείων που περιλαμβάνουν θεραπείες και ασθένειες του στόματος φυσικά, αλλά της κεφαλής, του τραχύλου και ασθένειες από ογκολογία, από οποιασδήποτε κακοήθειες μέχρι καλοήθειες, από οποιαδήποτε τραύματα αυτής της περιοχής, από οποιασδήποτε κρανιοπροσωπικές ανομαλίες και φυσικότατα επίσης και πιο, ας το πούμε, καθημερινά πράγματα όπως η ελλείψη σωστού και η ελλείψη δοντιών που αναπληρώνονται με εμφυτεύματα.
0: Εμένα μου κάνει πάντα
1: για το τελευταίο. Πείτε μου.
0: Μου κάνει πάντα εντύπωση πόσα χρόνια πρέπει να σπουδάσετε. Παλιά ήξερα ότι τελειώνει σε οδοντιατρική 5 χρόνια και πας σε ιατρική άλλα 5-4, γιατί τα πρώτα χρόνια είναι κοινά. Τώρα μου λέτε πας ανάποδα. Πας πρώτα στην ιατρική και μετά πας οδοντιατρική. Δηλαδή μιλάμε για 9 χρόνια τώρα.
1: Αυτή είναι η προέκθεση που γίνεται.
0: Είναι φοβερό, 9 χρόνια
1: σπουδό. Ιατρική. Όχι, αυτό είναι η αρχή. Μετά κάποιος πρέπει να εκπαιδευτεί στη χειρουργική αυτή καθεαυτή. Αυτά είναι τα προπτυχιακά χρόνια και μετά υπάρχουν περίπου 5 με 6 χρόνια ειδικότητος. Δηλαδή για κάποιον που αρχίζει στα 18 του θα πάει μέχρι στις αρχές της δεκαετίας των 30 ετών του.
0: Αυτό
1: μπορώ να σας πω.
0: Πραγματικά μου προκαλεί θαυμασμό. Να τελειώσει ιατρική, κοιτάξτε, και μετά χειρουργική, οδοντιατρική, χειρουργική.
1: Κοιτάξτε, για να γίνει κάποιος γιατρός πρέπει να αγαπάει αυτό που κάνει πάρα πολύ. Άκουγα πάρα πολύ με πολύ προσοχή αυτό που λέγατε πριν για τον πόνους που κάποιος θα πάει στη μεγίστη ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ναι.
1: Πρέπει να αισθάνεσαι πραγματική ευτυχία όταν χειρουργείς. Εάν ο χειρουργός δεν αισθάνεται αυτό και είναι μόνο γύρω από το οποιοδήποτε μπόνους μπορεί να πάρει, καλύτερα σου κάνει κάτι άλλο. Έτσι κι αλλιώς οι περισσότεροι σήμερα θέλουν να ασχοληθούν με οικονομικά στη ζωή, αλλά αυτός που πραγματικά θέλει να γίνει χειρουργός πρέπει να έχει ένα βασικότερο χαρακτηριστικό, που είναι η αγάπη για τον συνάνθρωπό του. Εάν ξεκινάει με αυτό, σίγουρα έχει τις καλύτερες προϋποθέσεις για να είναι επιτυχημένος χειρουργός.
0: Η επιστήμη πόσο βοηθάει και η τεχνητή νοημοσύνη και η εξέλιξη των μηχανημάτων, πόσο σας βοηθάνε στο έργο σας? Είναι, έχουμε την ίδια ταχύτητα που έχουμε και σε άλλες ειδικότητες? Για το δικιά σας ειδικότητα λέω.
1: Για τη δικιά μας ειδικότητα θα σας μιλήσω. Έχουν πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα και ειδικότερα όλη αυτή η ταχύτητα βοηθά στην πιο έγκαιρη διάγνωση. Στην πρώιμη διάγνωση, σας είπα προηγουμένως ότι η χειρουργική κεφαλής κατραχύλου, η γραφοπροσωπική χειρουργική, περιλαμβάνει θεραπείες για νοσήματα με τις νεοπλασιών, που είναι μια μάστιγα, να σας δώσω ένα νούμερο για να καταλαβαίνόμαστε πού βρισκόμαστε. Αυτή τη στιγμή, ο ένας στους δύο από όσους είμαστε ζωντανοί και ακούμε αυτήν την εκπομπή και οποιαδήποτε άλλη εκπομπή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του πλανήτη, θα περάσει σε κάποια στιγμή τη ζωή του, θα έχει ένα καρκίνο. Οποιαδήποτε μορφή καρκίνου του ανθρωπίνου σώματος. Καταλαβαίνετε την πίεση που υπάρχει και ακόμα στην περιοχή της κεφαλής και τραχύλου. Υπάρχει 30% αύξηση νεοπλασιών τα τελευταία 30 χρόνια. Το νούμερο το ακούσατε, 30%. Όλα αυτά για να γίνει, έχουν μια απόλυτη προϋπόθεση για την επιτυχή αντιμετώπιση τους. Την έγκαιρη διάγνωση. Στην ογκολογία, που είναι αυτή η υποειδικότητα που έχω, υπάρχει μια πολύ πολύ βασική, ένα βασικό αξίωμα, ας το πούμε έτσι. Πότε είναι ο καλύτερος χρόνος για να αντιμετωπιστεί ένας καρκίνος? Και η απάντηση είναι χθες. Επομένως, η τεχνητή νοημοσύνη βοηθά πάρα πολύ στο να σταδιοποιεί και να, κάνει, να βάζει σε groups διάφορα συμπτώματα, διάφορα χαρακτηριστικά τα οποία χαρακτηρίζουν μια νεοπλασία. Σας δίνω ένα παράδειγμα σε αυτό. Τα εμφυτέματα, και όταν λέμε εμφυτέματα δεν είναι μόνο για τα δόντια, αλλά οτιδήποτε μπορεί να αντικαταστήσει κάποιο λοιπόν μέρος του ανθρωπίνου σώματος στη συγκεκριμένη περίπτωση της κεφαλής και τραχύλου, μπορεί να δώσει αυτό που λέγεται στα αγγλικά custom made implants, δηλαδή να μπαίνει το μόσχευμα και να έχει ακριβώς να προσαρμόσει στον ασθενή, να είναι ακριβώς στον ασθενή.
0: Γιατρέ, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Νίκο Καλαβρέζο, να ευχηθούμε κάθε επιτυχία στο συνέδριό σας. 3.200 χειρουργοί στο 28ο συνέδριο της κρανιογνωθοπροσωπικής χειρουργικής στο Μέγαρο Μουσικής επί 5 μέρες. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Συγχαρητήρια για όλη την προσπάθεια, είναι τεράστιο το έργο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να μην μας βρέξει για τις επόμενες μέρες, όχι για τίποτα άλλο, γιατί έχουμε ένα τέλειο γκάλα ντίνερ στο Μουσείο της Ακρόπολης την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου.
0: Όλα καλά,
1: και μία μέρα που όλοι οι σύνεδροι θα πάρουν μία γεύση από την Αθηναϊκή Ριβιέρα 17 Σεπτεμβρίου.
0: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Καλό συνέδριο. Και να πούμε ότι είστε ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει στο εξωτερικό.
1: Εδώ και 35 χρόνια.
0: Λοιπόν,
1: ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, γιατρέ. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Νίκος Καλαβρέζος, λοιπόν, ζει και εργάτης στο Λονδίνο. Γεια σου, Γιώργο Μεγαλιέ. Λέει ο άλλος, τι πάθατε, λέει, Κεφ.
2: Κολλήσατε.
0: Να κόψετε τις κακές παρέες. Όχι, ένα πολύ δυνατό συνέδριο, παιδιά. Εμείς βγάλαμε τον καθηγητή, όχι για να μας πει από τι κινδυνεύουμε να νοσήσουμε. Για να ακουστεί αυτό το συνέδριο με 3.200 συνέδρους, φίλε, επί 5 μέρες στην Αθήνα, στο Μέγαρο Μουσικής. Γεια σου, ρε Γιώργο Μεγαλιέ, ήχος και φως. Καλησπέρα, Μινά. Χθες Αρμάτα. Σήμερα πάμε για το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Αύριο έχει το Όλοι Μαζί. Εστείνουνε.
2: Ναι, έχει
0: είναι ήχος και φως. Ναι, είναι. Έχει συνεργείο που στείλουνε. Μεγαλιά, θα βρεθείς με τον Παπακαλούση εκεί, στο ήχος και φως. Να μου τον προσέξει τον Παπακαλούση. Γεια σου, ρε Γιώργο, GZ, Μινά, καλησπέρα, Βουνού, καλησπέρα, Βουνά, εντάξει, έχω τη φωνούλα σου σήμερα. Μη μου κουράζει, λέει, το κλούνεϊ. Δεν κουράζει το κλούνεϊ. Εδώ με ένα στυλό στο χέρι είναι, το έχει μείνει που κρατάει λογαριασμούς. Καλησπέρα, Μινά, καλησπέρα, Νικόλα, και καλή σεζόν να έχουμε από καπετάν Νικόλα ο Τσαπραλής. Ο επίσημος χρονομέτρης, πού είσαι, ρε? Επάνω στο κάστρο του Ναβαρίνου, λέει, στην Βοηδοκυλιά, το φουντάρι στο καπέλο. Ευχαριστώ, αδελφούλη, θα τα πούμε.
2: Βοηδοκυλιά, ωραία περιοχή.
0: Γεια σου, ρε Αφανάση Χατζίκο. Λατρεύω, λέει, αυτό το Μινά.
2: Μινά. Μινά.
0: Φίλε, το γελάω μόνο του, ρε φίλε. Λοιπόν, έχει αρχίσει. Ο Ολυμπιακός κερδίζει 6-5 τη Μακάμπη.
2: 6-7.
0: Πήγε 6-7.
2: Και έχει αρχίσει και το Καλαμάτα Βόλος. 0-0 στο 24.
0: Τι γίνεται, χαμός θα γίνει πάλι.
2: Χαμός.
0: Χαμούλες και τους άγωνες που έχει.
2: Βεβαίως, δόκια
0: έχουμε
2: μου.
0: Και τον Ντέρμπι Θεσσαλονίκης, έτσι, πάω Κάρης.
2: Μετά τη συναυλία του, ρε μου.
0: Τι μετά τη συναυλία του.
2: Χθες συναυλία, σήμερα Ντέρμπι.
0: Τι Ντέρμπι, γίνανε λούτσα χθες. Είδες, άνοιξαν οι ουρανοί, χαμός. Μετά που ξαναμαζευτήκαμε.
2: Λοιπόν, σε εξέλιξη το Καλαμάτα Βόλος στο 24ο λεπτό είναι στο 0-0. Στις 7 στην Τρίπολη Αστέρας ΑΕΚ.
0: Ναι, στις 9. Αυτό.
2: Νικάει όμως η ΑΕΚ. Δυσκολεύεται πολλές φορές, αλλά νικάει στην Τρίπολη.
0: Άρα, φίλε, δέξω,
2: στις 9 Κηφισιά Λεβαδιακός και την ίδια ώρα πάω Κάρης. Και στις 9.30 ζωντανά από την τηλεόραση του Sky, ντέρμπι κορυφής.
0: Βέβαια.
2: Παναθηναϊκός Πανετολικός.
0: Ναι.
2: Τσακανίκα, ακούς. Για σένα λέμε, για την ομάδα του χωριού σου.
0: Μπα, θα έχει πάει ήδη στο ΑΚΑΟ Τσιακάνικας. Θα έχει πάρει εδώ από τον πρόεδρο καμιά δεκαριά προσκλήσεις.
2: Και καλά, δεν καταλαβαίνει, δεν κατεβαίνει και για δήμαρχος να μοιράζει.
0: Όχι, θα φέρει το Σόι. Δεν θα.
2: Τι? Δεν ξέρω. Μα φέρει το Σόι, δεν είπα. Απλά λέω δεν κατεβαίνει για δήμαρχος, φαντάζομαι, για να μοιράζει προσκλήσεις. Ναι.
0: Κάτσε, γιατί πλησιάζει η σύνταξη σιγά-σιγά και πρέπει να δει τι θα κάνει μετά.
2: Τι σύνταξη, νέος άνθρωπος είναι.
0: Τι νέος άνθρωπος, φαίνεται. Στην ταυτότητα.
2: Επειδή είναι παιδί της θάλασσας και αυτός, τον έχει φάει αλμύρα και φαίνεται.
0: Αλλά στην ταυτότητα λέει άλλα η ταυτότητα από αυτά που βλέπεις.
2: Τι λέει, κρύβει χρονιά?
0: Όχι. Είναι πιο μεγάλος από ό,τι φαίνεται. Τα λέω αυτά γιατί εγώ είμαι σε ραδιόφωνο, δεν είμαι στην τηλεόραση. Είμαι διευθυντής των ενημερωτικών εκπομπών.

0: Μίλητε από το Τέξας. Κρύωσε λέει σήμερα. Από 40-35.
1: Πού θα λιώσετε, ρε φιλέ. Γεια σου, Αναστάσια. Καλησπέρα από την προβλήτα 2,5. Ο Τάσος ο Μαύρος. Γεια σου, ρε Τάσα, ρε
2: Γιάννη. Η προβλήτα 2,5 για.
1: Ρε παιδί μου, οι προβλήτε στον Πειραιά είναι τρεις. Είναι μία του Ολτ που την πήρε και αυτή η Κόσκο. Και ήταν και άλλη μία στο σταθμό των παραβηματοκιβωτίων. Μία. Και θέλανε τα περασμένα χρόνια να χτίσουν και την τρίτη. Άλλη μία. Δηλαδή να έχει σταθμό σε παραβηματοκιβώτιο εκεί το ΣΕΜΠΟ να έχει δύο προβλήτε. Και αρχίσαν να τη χτίζουν. Και κάποια στιγμή δεν πήγαιναν τα έργα φουλ και είχε φτάσει να χτιστεί μισή.
2: Α, γι' αυτό έγινε 2,5.
1: Και δούλευε ήδη ο Τάσος εκεί και μου έλεγε πάντα καλησπέρα από την προβλήτα 2,5. Είναι πάνω στις γερανογέφυρες, φίλε, 50 μέτρα ύψος. Που ανεβοκατεβάζω τα κουτιά.
2: Ναι. 50 μέτρα δεν το λες και λίγο.
1: Όχι. Ένα, συνέχεια νοήματα μου κάνεις.
2: Το ένα είναι για τον γκολ που έβαλε ο Βόλος και για ένα λεπτό ακόμα.
1: Πυρηνική επιστήμονα, για πες αυτό που έζησε κοινή μας γνωστή πέρσι. Τέξας, Σαν Αντώνιο, 40 βαθμούς. Μάρτιο. Να μια προβόλη. Ενημερωτικό λέει, αύριο ακυρώσει τα ραντεβού και αυτά. Θα χιονίσει, θα είχε 0 βαθμούς και πίσω. Και χιόνισε, φίλε, τόστρωσε.
2: Από τους 40 πήγε στο χιονί. Από τους 40 τόστρωσε.
1: Θα επιβεβαιώσει. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Άσπα και επανερχόμαστε. Επιβεβαίωσε, πυρηνικέ.

0: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ?

καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν

0: το νέο πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care.
1: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
2: ερχόμαστε!
1: Θοδωρής Βαμβακάρης,
2: Τάκης Γιαννούτσος,
1: από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου
2: και κάθε μέρα στις 5 το απόγευμα
1: στο Sky 100,3.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πλήθος κόσμου σειραίει στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας, όπου σε μια ώρα αναμένεται να τεθεί σε λαϊκή αγρυπνία η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί αύριο στη 1 το μεσημέρι στην Αγία Τριάδα και θα είναι ανοιχτή για όλους. Θα ακολουθήσει κηδεία σε στενό οικογενειακό κύκλο στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημοσίων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Παράλληλα, προανήγγειλε ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής στο νησί 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από τη Θεσσαλονίκη. Τόνισε ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα. Η Σαουδική Αραβία θα μείνει χωρίς πετρελαϊκά αποθέματα για εξαγωγές αν δεν επαναλειτουργήσει ο σημαντικός πετρελαϊκός αγωγός προς την Ερυθρά Θάλασσα. Μέσα σε λίγες μέρες ανακοίνωσαν αγοραστές και επενδυτές βραχυπρόθεσμων συναλλαγών της αγοράς πετρελαίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ επανέλαβε σήμερα ότι αναμένει πως ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αυτή τη χρονιά. Πιθανόν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες που θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο. Και ο καιρός, τοπικές νεφώσεις αύριο στην Αττική, ως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα έως 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: CSR απάντα.
1: Θα μας διαλύσει η αγάπη. Μπήκαμε στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής. Μέχρι τις 8 θα είμαστε παρέιτσα. Επιβεβαιώνει ο πυρηνικός επιστήμονας ότι είχε 40 βαθμούς. Επιβεβαιώνω, ήταν Ιανουάριος, Παρασκευή, με ωραίο καιρό και ξαφνικά έρχεται μήνυμα για χιόνι και πάγω το Σάββατο το βράδυ. Και έτσι έγινε από Δευτέρα πρωί ξανά στους 25. Δεν μπορούσα να βγουν από το σπίτι τους με το χιόνι, φίλε. Πώς βλέπεις ταινίες που πάνε με τα φτιάρια.
0: Ναι.
1: Ένα Σαββατοκύριακο. Από εκεί που είχε 30 βαθμούς, 35, χιόνισε. Το έστρωσε.
0: Κοίταξε, αν δεν το ζήσεις.
1: Όχι, θα νομίζω ότι είναι. Πώς λέμε ιστορίες από τους ψαράδες.
0: Ναι.
1: Που... Γι' αυτό επικαλέστηκα τη μαρτυρία του, γιατί είχα άνθρωπο εκεί που το ζήσε.
0: Και σου λέω, αν δεν το ζήσεις, δυσκολεύεσαι να το πιστέψεις και δυσκολεύεσαι πολύ περισσότερο να καταλάβεις τι ακριβώς σημαίνει όλη αυτή η αλλαγή.
1: Είχε από πάει 35... με ανοιξιάτικα είχε πάει.
0: Μην θα πάει.
1: Έτρεχε να βρει παπούτσια αυτό, μπότες για το χιόνι.
0: Για βαρύ χειμώνα. Με τι θα πας, με κοντομάνικο θα πας. Αυτό, αλλά είναι μέσα στην ίδια χώρα, με διαφορά...
1: Στην ίδια πόλη σου λέει.
0: Ναι, εγώ σου λέω το έζησα αυτό το 10 στο Ντέρμπαν. Το Ντέρμπαν είχε επιλεγεί ως έδρα της εθνικής ομάδας γιατί ήταν ό,τι πιο κοντινό σε καιρικές συνθήκες στην Ελλάδα. Για τους Έλληνες διεθνείς στο παγκόσμιο κύπελλο. Στον Ντέρμπαν λοιπόν, όσες μέρες ήμασταν εκεί, άντε να φόρεσα ένα ανοιξιάτικο μπουφανάκι μια μέρα. Δεν θυμάμαι που παίζαμε με την Αργεντινή. Είχε 0 βαθμούς. 0. Όταν σου λέω 0, 0. Και ήμασταν, έμενες ακίνητος και παγώνεις. Κανονικά. Η μετάδοση έγινε, ξέρεις, περοδόθε. Πρέπει να γράψα περισσότερα βήματα από κάποιους παίχτες.
1: Τάρα μου, εσύ.
0: Ναι, αυτό είναι. Όχι ότι είχα παγώσει.
1: Λοιπόν, έχουμε το Derby United City. 0-0 στο πρώτο ημίχρονο.
0: Τώρα άρχισε, 6:30. 5 λεπτά είναι.
1: Δεν έχει σημασία. 0-0 στο πρώτο ημίχρονο. Η United μετράει 81 νίκες, η City 62 και 55 ισοπαλίες. Είναι η 191η αναμέτρηση μεταξύ των δύο κλαμπ.
0: Να πούμε πριν πεις πάλι για τον πόνο σου και για την Marketing United.
1: Ποια Marketing United,
0: ότι πονάς, στην κάθοδο.
1: Πονάς. Για να βάλουμε τις σκούπες κάτω, πονάς.
0: Εγώ ξέρω την τελευταία κούπα με σένα την πήρα.
1: Δεν έχεις, βάλτε κάτω όλες τις σκούπες.
0: Δεν έχω.
1: Δεν έχεις.
0: Μετρημένες είναι.
1: Γι' αυτό σας αγαπάμε.
0: Ναι. Λοιπόν, από τον Άγιο Στέφανο αρχίζουν τα προβλήματα στην κάθοδο.
1: Τι γυρίζουνε.
0: Ναι, έχει πολλή κίνηση στο ύψος της Νέας Ερυθρέας. Υπάρχει ατύχημα. Και από τη Νέα Ερυθρέα μέχρι τη Λυκόβρηση είναι δύσκολα τα πράγματα. Με μποτιλιάρισμα, με αυξημένη κίνηση και μετά την Αττική Οδό στην κάθοδο σε ύψος της Νέας Ιωνίας. Στην Αττική Οδό, η γνωστή κίνηση που υπάρχει τέτοια μέρα.
1: It's Friday, I'm in love.
0: Είναι προσανατούσα πριν το Holiday Inn. Αρκετά πριν το Holiday Inn ξεκινάει μποτιλιάρισμα και σχεδόν μέχρι την Ανθούσα είναι δύσκολα τα πράγματα. Στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά, λίγο στη Γλυφάδα και πριν τη λεωφόρο Αλίμου και μετά έχει μικροκαθυστερήσεις μέχρι την Αμφιθέας και στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου έχει στους Αγίους Θεοδόρους καθυστερήσεις στην Κακιά Σκάλα και στην Ευθεία των Μεγάρων και στα δύο δια της Ελευσίνας έχει αυξημένη κίνηση.
1: Ωραία φίλε, βλέπω εδώ στο ένα τροχείο στο θέμα.
0: Ναι.
1: Πού!
0: Το χτύπησε μοτοσυκλετιστή.
1: Ναι,
0: δεν έχει να πω.
1: Γιατί τώρα όλα τα αυτοκίνητα, έχει γράψει μια κάμερα από αυτοκίνητο. Όλα τα αυτοκίνητα, όπως γίνεται στο εξωτερικό, σιγά σιγά όλο και περισσότερα έχουν κάμερες. Και καταγράφουν τα πάντα. Ναι. Εδώ πας σε σπίτι σου, πας στη δουλειά σου. Ναι. Κάνεις την κάμερα και καταγράφεις. Γιατί βγαίνει ο άλλος και σου λέει εσύ έφταγες. Όχι, εγώ έφταγα. Πάρτα.
0: Γίνεται αποδεικτικό δεδομένο.
1: Ναι.
0: Δεκτός, γιατί μπορεί κάποιος να επικαλεστεί ότι έχει κάνει μοντάζ. Δεν ξέρω.
1: Γι' αυτό με την ίδια λογική τα πάντα μπορούν να πούνε ότι έχουν αλλοιωθεί. Ακόμα και τα email. Ότι είναι ψεύτικο.
0: Ναι, δεν ξέρω, γι' αυτό σε ρωτάω.
1: Πας εδώ, βλέπεις. Ας πάνε να το ψάξουν. Γιατί έχει δύο μηχανάκια. Κάτσε να βλέπεις.
0: Τα θες να το δω, ρε.
1: Έμα, κοίτα, ναι. Ο άλλος έρχεται.
0: Ναι.
1: Έχει πράσινο και περνάει ο άλλος από αριστερά με κόκκινο και τον επέρνει γεμάτα, τον έσυρε. Δεν είναι ότι άναψε πράσινο ξαφνικά και ξεκίνησε γρήγορα και ερχόταν ο...
0: Ναι, ότι ερχόταν με φορά, είναι ακίνητος ο μοτοσυκλετιστής και φεύγει με... Ο άλλος παραβίασε κόκκινο.
1: Τον διέλυσε. Ευτυχώς δεν έχει. Ο άνθρωπος είναι νοσηλεύεται. Αλλά είναι τρομακτικά να τα βλέπεις. Σφεντώνα, φίλε. Δε, τι πω. Αυτά θα τα βρει η υπηρεσία βέβαια τώρα. Δεν είμαστε εμείς ειδικοί.
0: 10-22 πρώτο δεκάλεπτο Μακάμπι Ολυμπιακός.
1: 10-22.
0: 10-22.
1: Ω, παιδιά, σας έχω quiz, λέει. Πότε ήταν η χρονιά χωρίς καλοκαίρι, ψάξτε, το έχει ενδιαφέρον. Η χρονιά χωρίς καλοκαίρι ήταν επί Αλέξη Τσίπρα, που βγήκε και είπε θα κάνω δημοψήφισμα και μετά μας πήγε στις εκλογές το Σεπτέμβρη και είχα φύγει διακοπές αργά και είχα πατήσει το πόδι μου δύο μέρες της και με παίρνουν τηλέφωνο και μου λέει ανακαλούνται όλες οι άδειες. Λέω, εγώ τώρα έφυγα, τι ανακαλύνται. Λέει, δεν γίνεται όλοι πίσω. Αυτό είναι το καλοκαίρι. Η χρονιά χωρίς καλοκαίρι για μένα. Το 2015. Γατάκια. Εκλογές το Γενάρη, εκλογές το Σεπτέμβρη. Και έφυγα 4 μέρες.
0: Και το δημοψήφισμα πότε ήτανε?
1: Νωρίς Ιούλιο.
0: Το καλοκαίρι.
1: Ναι. Απλώς ήθελα να επιβεβαιώσω να πάρει ξανά την εντολή του λαού. Για να μην κάνω εγώ διακοπές.
0: Γι' αυτό δεν χωνεύεις τον Αλέξη.
1: Σου κόψε τις διακοπές.
0: Δεν έχω τέτοια, δεν χωνεύω. Τι πάμε, δεν χωνεύω. Καλά, μην το παίρνει. Αλλά... Εντός εισαγωγικών. Ζητάω συγγνώμη για τη λέξη και το βάζω εντός εισαγωγικών.
1: Δεν έχουμε κανέναν κόντρες. Αλλά ναι, αυτό δηλαδή. Αλέξη, θυμάμαι αυτό πρώτα απ' όλα. Αυτό. Ότι δεν έκανα διακοπές. Και καταλαβαίνεις όταν απομακρυνθείς.
0: Τα βλέπεις. Καλοκαίρι με κλειστές τράπεζες και είχε πάει διακοπές. Βλέπεις ο πλειοκτήτης. Βλέπεις ο πλειοκτήτης.
1: Γιατί εσύ δεν πήγες?
0: Εγώ πήγα στο χωριό μου.
1: Κανα δίμηνο θα σου. Λοιπόν, και έκανα 4 μέρες διακοπές. Θα μου πεις, άμα το δεις αλλιώς, μου έκανε οικονομία ο Τσίπρας. Λοιπόν, να το δω και από την άλλη πλευρά.
0: Η μία όψη του νομίσματος λέει
1: ότι, versus.
0: Λέει ότι ο πλειοκτήτης, ναι, ο καραμποκύρης,
1: ναι,
0: δεν χρειάζονταν τις τράπεζες για να έχει λεφτά να πάει διακοπές. Απ' την άλλη,
1: ναι,
0: μπορείς να το δεις ότι, ότι σου έκανε οικονομία ο Τσίπρας.
1: Μιλάς εσύ τώρα που έχεις ξενοδοχεία και πας από το κουστάρι. Σε μόνιμες διακοπές. Ξενοδοχεία.
0: Και τι κάνω εδώ? Και τι κάνω εδώ?
1: Εδώ είναι ξεκάρφωμα για την εφορία.
0: Μάλιστα.
1: Άντε μην βγάλω τα κοιτάπια τώρα, έτσι. Άντε. Το 1816 ήταν, βρείτε το λόγο. Γράφτε μας, ρε, 57 τώρα. Εγώ σου είπα τη δικιά μου προσωπική εμπειρία για το καλό, για το χρονιά χωρίς καλοκαίρι. Για τη χρονιά χωρίς διακοπές. Και μετά ξέρεις, μετά την απομάκρυνση από το ταμείο, που δεν λάθος αναγνωρίζεται.
0: Α, καληνύχτα.
1: Δεν πήρα ποτέ τις διακοπές μου, ούτε τα λεφτά. Από την άδεια που δεν πήγα.
0: Μισό λεπτό. Όταν λες από την άδεια που δεν πήγες, τι εννοείς? Είχες κλείσει ξενοδοχείο και δεν πήρες τα λεφτά πίσω, τι ακριβώς?
1: Όχι, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Φιλοξενούμενος πήγαινε.
0: Ναι.
1: Στο Σταματέλο, ας πούμε.
0: Ναι. Στο Σταματέλο Resort.
1: Ναι, φιλοξενούμενος. Άμα είσαι τα resort, τα δικά σου καήκαμε. Άμα δεν πας διακοπές, δεν δικαιούσε λεφτά. Άμα δεν πας στην αδειά σου.
0: Κανονικά, ναι.
1: Γι' αυτό δεν τρώγονται και σου λένε φύγε.
0: Ναι.
1: 20 μέρες. Μα φύγε. Τελειώνει. Τέλος του χρόνου πρέπει να τις έχεις πάρει.
0: Ναι, και μπορεί να σε υποχρεώσει η διεύθυνση να πάρει την
1: άδεια.
0: Ναι.
1: Εμένα δεν με υποχρεώσε.
0: Ούτε έμεινε πίσω η άδεια. Δηλαδή να πεις να την πάρω του χρόνου. Στο χιόνι. Γράφτηκε στο χιόνι.

0: Θυμάσαι που σου έλεγα ότι έψαχνα να φάω γεμιστά. Έψαχνα ναι. Πριν μου κάνουν γεμιστά οι δύο φίλες μου. Ναι. Είχα πάει σε ένα σούπερ μάρκετ και σου έκανε νιά-νιά σαν να ψήσει. Και γυρίζω και βλέπω πακέτο γεμιστών έτοιμα, ψημένα. Δύο, μια ντομάτα, μια πιπεριά και αυτά και εκείνα. Και βλέπω ρε φίλε ρεπορτάζ ότι έτοιμο φαγητό. Το έτοιμο φαγητό είναι η νέα αγορά που διεκδικούν τα σούπερ μάρκετ και αλλάζει τους καταναλωτές. Τζίρος άνω του 1 δις ευρώ. Διεκδικούν τα σούπερ μάρκετ ενώ οι καταναλωτές ξοδεύουν 770 ευρώ ετησίως. Ο καθένα.
1: Το πιστεύεις ότι έχω αγοράσει?
0: Παραμένει πρώτο
1: φορά.
0: Το σπιτικό
1: μία.
0: Φαγητό παρά το αυξανόμενο μερίδιο του έτοιμου φαγητού.
1: Τι εννοείς παραμένει πρώτο το σπιτικό φαγητό?
0: Σε κατανάλωση.
1: Τι θα πάει, τι θα ήτανε?
0: Έτοιμα, μαγειρευτά.
1: Ναι.
0: Αυξήθηκε φίλε από 16% το 16% σε 10 χρόνια έχει πάει στο 29%.
1: Εντάξει, όλο. Κοίταξε, να, είναι για έλλειψη χρόνου.
0: Να, ορίστε, εγώ τώρα το 26 δεν είναι έλλειψη χρόνου, είναι ότι δεν έβρισκα να φάω γεμιστά. Έχει σημασία αυτό που σου λέω. Γιατί δεν μαγειρεύω.
1: Κακώς, να μάθεις να μαγειρεύεις.
0: Κοιτάχει η φαφούτα σε ένα ψυγείο δίπλα στο ταμείο, ρε φίλε.
1: Σου λέει από εδώ θα περάσει ο Μινάς. Θα τα πάρει, δεν γίνεται.
0: Έκανα χάζευα, έβλεπα κάνα ψυχτικά, παγωτά. Κάνω έτσι, λέω τι είναι αυτά. Κάνω έτσι γεμιστά.

0: ορίστε, λέει, τα νοικοκυριά γίνονται μικρότερα, περισσότερες γυναίκες συμμετέχουν στην αγορά εργασίας, η αστικοποίηση ενισχύεται και ο διαθέσιμος χρόνος για μαγείρεμα περιορίζεται. Φίλε, ζούμε μια νέα μορφή δουλείας, έτσι.
1: Τι εννοείς?
0: Τι κάνεις?
1: Τι εννοείς?
0: Τι εννοώ? Είστε δουλειά, σπίτι δουλειά.
1: Πάω και γυμναστήριο. Πάω και Λευκάδα.
0: Κάβες, είσαι επιχειρηματία.

0: κεριά, σαν το κρυφό σχολείο θα είμαστε.
1: Μ' αρέσει, ρε φίλε, είχα ένα γνωστό Ουκρανό.
0: Ναι.
1: Τότε που είχαν έρθει με το. Α, που είχαν κι άλλο πόλεμο πριν.
0: Ναι.
1: Και πει όπου πήγαινε σε αυτό, έκλεινε τα φώτα. Του λέω τι
0: είναι, όχι, έκλεινε τα φώτα.
1: Έβγαινε από το δωμάτιο, ρε παιδί μου, που τα αφήνει εσύ για να μπορεί να ξαναγυρίσει σε 10 λεπτά. Το έκλεινε. Και τι κάνει εδώ πέρα. Α, μου λέει τι κάνω στην Ουκρανία. Δεν μα παίρνει το κεφάλι, δε. Σε ένα δωμάτιο έχει φω. Για οικονομία.
0: Ναι, το κατάλαβα.
1: Ναι. Και του έχει μείνει συνήθεια και έκλεινε τα φώτα. Έβγαινε από εδώ. Που τα αφήνει ανοιχτά,
0: ναι.
1: Που να κάνει και μια ώρα να γυρίσει με την τηλεόραση ανοιχτή όλα.
0: Την τηλεόραση τα αφήνει ανοιχτή τα φώτα.
1: Να πα στο μπάνιο, α πούμε, να κάνει ένα μπάνιο ή να πα στην κουζίνα να μαγειρέψει. Ανοιχτά όλα. Αυτό με το παιδί είναι πάπ' το κλείνε. Στο ποιο δωμάτιο έβγαινε, έκλεινε το φω. Να, έτσι θα γίνουμε τώρα. Έτσι θα γίνουμε τώρα.
0: Λέει ο Γιάννης ότι στην αρχή της Συγκρού έχει ανοίξει αλυσίδα ένα σούπερ μάρκετ που πουλάει μόνο φαγητό. Αυτό που μας είπε και ο Παπακαλού.
1: Είδες.
0: Στο κέντρο.
1: Εγώ αυτά.
0: Πρόσεξε, άκουσες τι είπε ο Παπακαλού. Στο κέντρο, κοντά σε νοσοκομεία, σε υπουργεία, δημόσιες υπηρεσίες. Εκεί που έχει πελατεία, να το πούμε απλά.
1: Τι.
0: Εκεί έχουν ανοίξει έτοιμο φαγητό.
1: Ναι.
0: Οι αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ.
1: Ναι. Γεια σου Μίνα από Καλυθέα, γεια σας παιδιά μου, η εκπομπή σας δεν είναι σαν τις άλλες, είναι σούπερ γιατί δεν μας κάνει παρέα μόνο, έχουμε ενημέρωση για κάθε τι σημαντικό που συμβαίνει γύρω μας με τον καταπληκτικό τρόπο που έχετε να συνδυάζετε το τεπνό μετά το ωφελή μου. Μεγάλο το μήνυμά μου, αλλά ήθελα πολύ να σας εκφράσω την ευχαρίστησή μου. Καλό σας βράδυ. Γεια σου Μίνα μου, καλό βράδυ. Κάτσε, γιατί είναι, έχω και συνέχεια αυτού, αλλά όταν γυρίσουμε.
0: Ναι,
1: εγώ αυτά τα είδα στη Νέα Υόρκη όταν είχα πάει.
0: Ποια?
1: Αυτά τα σούπερ μάρκετ.
0: Με το φαγητό.
1: Φίλε, μπαίνεις μέσα. Που είναι καλές οι τιμές. Γιατί δεν ήταν να φάω έξω, δεν φτάναν τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Λεφτά, λέω, τα λεφτά. Ναι, γιατί είχα αγοράσει ένα καινούριο πλοίο και είχα μείνει ταπί. Μου πήγαινα, ρε φίλε, και ό,τι θες από ψάρια, κρέατα, σαλάτες, εναλλακτικές, τα κοίταζε, τυριά, αυτό.
0: Έτσι και εγώ στο Τόκιο. Και διάλεξα ένα στην τύχη, τα γράφανε στα Ιαπωνέζικα και μ' άρεσε πολύ. Και λέω, αφού θα είμαστε κάθε βράδυ εδώ να παίρνουν αυτό το πράγμα. Και μου λέει ο καμεραμάν που είχαμε, που ξέρει αγγλικά Ιαπωνέζος και ξέρει αγγλικά ο άνθρωπος, να σου πω τι τρως. Όχι, τι λέω, μ' αρέσει. Άσε με, μου πεις τίποτα περίεργο. Δεν ρώτησα ποτέ. Φύγαμε. Δεν ρώτησα ποτέ.
1: Όχι, μπορεί να σου πει να σου πω για να καταλάβεις ότι αυτό είναι πολύ ωραίο, ας πούμε.
0: Ναι, πολύ, αφού μ' άρεσε, δεν με ενδιαφέρει. Δεν πάει να ήταν οχές. Εμένα μ' άρεσε.
1: Τρώγω τα και τα φίδια τρώγω.
0: Το ξέρω, εγώ δεν ήθελα να τα φάω.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν ήθελα να ξέρω ότι τρώω τέτοιο πράγμα.
1: Ναι.
0: Γιατί έχεις φάει, περίμενε, ελάφι.
1: Ναι.
0: Στην.
1: Μαλακό πολύ.
0: Στη Λιθουανία είναι το.
1: Μαλακό πολύ, έτσι λιώνει.
0: Άλογο. Δεν θέλω να φάω. Μου λένε ότι έχει φοβερό κρέας. Δεν μπορώ να το φάω.
1: Δεν ξέρω.
0: Αρνούμε να το φάω.
1: Άλογο μας είχαν βάλει, θυμάμαι που, μια κονσέρβα. Φάγαμε και ξαφνικά πάω στα σκουπίδια. Κάνω ένα φίλο φοιτητή έξω. Και πάω στα σκουπίδια και το βλέπω την κονσέρβα πάνω. Και είχε ένα άλογο απ' έξω, ένα κεφάλι. Και του λέω, ρε μπιπ, αυτό είναι το σήμα κατά τεθέν της εταιρείας. Το άλογο. Όχι, μου λέει η κονσέρβα, τι έχει μέσα. Λέω, νο!

Κάτσε, θα άρουν τις κυρώσεις, λέει. Καλά. Α, για τον Πούτιν, για να δει το. Περίμενε εδώ πέρα να δεις τώρα τρόμος από χτύπημα ρωσικών ντρόνων στην Ουκρανία. Εκενώθηκε το τρένο που μετέφερε τον Μπόρις Τζόνσον και άλλους αξιωματούχους. Επέστρεφε ο Μπόρις προς την Πολωνία μετά τη συμμετοχή του σε σημαντική διάσκεψη ασφαλείας στο Κίεβο. Αυτός ο Πούτιν, ρε φίλε, έχει μπλα χιούμορ. Επέστρεφε ο Μπόρις Τζόνσον από διάσκεψη ασφαλείας από το Κίεβο και χτυπήθηκε το τρένο, παιδιά, όχι του Μπόρις, το άλλο που ερχόταν από πίσω. Το επόμενο. Ας το αρχισάν. Ναι. Στις 5 τα ξημερώματα οι επιβάτες αμαξοστοιχίες ενημερώθηκαν για πιθανή εκένωση λόγω συναγερμού για ντρόνους. Λίγο αργότερα δόθηκε το σήμα λήξης του συναγερμού και το τρένο συνέχισε την πορεία του προς το πολωνικό έδαφος. Αλλά είχε χτυπηθεί το πίσω. Ο πρώην πρωθυπουργός της Σουηδίας, Καρλ Μπλίντ, ο οποίος βρισκόταν επίσης στην αμαξοστοιχεία, επιβεβαίωσε ότι οι επιβάτες έλαβαν προειδοποίηση εκένωσης. Το τρένο που δέχτηκε το πλήγμα ήταν αυτό που ακολουθούσε τη δική τους αμαξοστοιχεία και βρισκόταν μόλις λίγα λεπτά πίσω τους. Η συγκεκριμένη αμαξοστοιχεία εκενώθηκε εγκαίρως και δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

0: Έχει black humor, που δεν υπάρχει. Ο Πούτιν έχει, δηλαδή τους γλεντάει. Извините, пожалуйста. Τσάρτη Βιάζα Βούτ.
1: Πώς το πες,
0: Πώς το πες. Τσάρτη Βιάζα Βούτ. Πώς σε λένε.
1: Μάλιστα.
0: Από πού έρχονται συνέδριο ασφάλειας.
1: Μας ακούνε είναι, στο Τόκιο.
0: Είναι τραγικά αυτά τα πράγματα, yeah. αλλά είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα. Τι να σου πω, πέστρεψα από σημαντική διάσκεψη ασφάλεια στο Κίεβο.
1: Το ξέρεις ότι μας ακούνε και στο Τόκιο με αυτά που λες.
0: Στο Τόκιο.
1: Στο Τόκιο, Γιάννη, από το Τόκιο.
0: Τόκιο Νάιτς, έχεις κρόκους να βάλεις. Τόκιο Νάιτς.
1: Βάλε το σαμουράι.
0: Πρόσεξε τώρα, μη μου λες όγια, θα πω στο μεγαλείο αύριο στο Όλοι Μπαζούν μπορούμε στη συναυλία, θα σου ψήσει το ψάρι στα χείλη, δεν θα βρεις συχνότητα για τα μικρόφωνα. Και θα λένε όλοι εμείς δεν ξέρουμε κάτι, αυτός ο άσχετος. Πρόσεξε τώρα, μην την πατήσεις. Α, δεν μπορείς αδελφός, δεν μπορώ, με τη δουλειά δεν παίζω. Α, θα σε λυπηθώ. Ρε παιδιά, δώστε μου και εμένα μια συχνότητα, ρε παιδιά. Βάλω το μικρόφωνο του Κολοκυθά, ρε παιδιά. Παρουσιάζω Κολοκυθάς με τον Αναστασοπουλού.
1: Αύριο. Θα κάνουν εκπομπή, φαντάζομαι αυτό.

ξεχνά το Viber 698-123-1003. Ο Ιωάννης μου λέει στο βίντεο με το ατύχημα το μηχανάκι είναι σοκαριστική αδιαφορία του δεύτερου δικυκλιστή που ενώ έχει δει το ατύχημα μπροστά του φαίνεται να ξεκινάει κανονικά και να φεύγει. Τι να σου πω αδελφέ, εγώ αυτά τα βίντεο γενικώς ποτέ δεν ξέρεις γιατί είναι φωτογραφία της στιγμής. Και τα λεφτά να το πω. Πρέπει να γίνει έρευνα. Μπορεί να βγάλεις τα συμπάλα. Είναι τρομακτικό, δεν το συζητάμε τώρα.

0: Άρχοντα! Δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω.
1: Ποιος είναι ο Άρχοντας?
0: Δεν μπορώ. Γεια σου Γιάννη, γεια σου Νίκο, Γιώργο, Παναγιώτη, Άγγελε, Ελίζα και Αλέκα. Να είστε καλά παιδιά, ευχαριστούμε πολύ.

0: αυτό να σου κουμπώσω και το άλλο θέμα που λέγαμε για τα σούπερ μάρκετ και το έτοιμο φαγητό και δεν συμμαζεύεται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τα σούπερ μάρκετ γίνονται το νέο τουριστικό αξιοθέατο.
1: Τα σούπερ μάρκετ.
0: Διεθνώς. Η τάση λέει που κατακτά τα social media. Πας σε ένα ταξίδι.
1: Ναι.
0: Και το σούπερ μάρκετ για σένα είναι αξιοθέατο. Καθώς οι ταξιδιώτες λέει ψάχνουν για αυθεντικές γεύσεις, προσιτές εμπειρίες και εικόνες της τοπικής καθημερινότητας. Και αυτό έχει γίνεται τάση διεθνώς ανάμεσα στους τουρίστες. Σύμφωνα με διεθνή έρευνα, το 77% των ταξιδιωτών απολαμβάνει την επίσκεψη σε τοπικά καταστήματα τροφίμων,
1: ναι,
0: αναζητώντας αυθεντικές εμπειρίες και γεύσεις με χαμηλό κόστος.
1: Κοίταξε, άλλο να πάω σε ένα.
0: Να πας στη Φιλανδία. Δεν θα πας σε ένα σούπερ μάρκετ.
1: Όταν πήγα Ρώμη,
0: ναι,
1: είχα δίπλα στο ξενοδοχείο ένα μπακάλικο. Και όταν λέω μπακάλικο, μπακάλικο.
0: Ωραία, δεν πήγες. Τη γειτονιά. Να, δεν το λέει.
1: Ναι, ναι, άλλο.
0: Μπορεί να είναι απλώς το σούπερ μάρκετ της γειτονιάς.
1: Άλλο να πάω στο μπακάλικο,
0: ναι,
1: που
0: αυτό
1: είχε σαλάμι και τυρί ιταλικό και
0: που βρώμα και ποδαρίλα το τυρί, ναι,
1: που ήταν μια χαρά,
0: έτσι, έτσι.
1: Και σου φτιάχνε και το σάντουιτς εκεί και το.
0: Αυτό φύλλε. Σου λένε. Μα ψάχνουν γεύσεις τοπικές. Όχι να πάνε σε αλυσίδα υπεραγοράς σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Ψάχνουν την αυθεντική, ναι, αυτό που
1: άλλο
0: λες.
1: Το μπακάλικο της γειτονιάς, άλλο το σούπερ μάρκετ.
0: Αυτό κάνουνε. Υπάρχουν επιχειρήσεις λιανικής, όπως μια φιλανδική, ένα φιλανδικό σούπερ μάρκετ, που έχουν ήδη ενταχθεί σε τουριστικούς οδηγούς, αξιοποιώντας το ενδιαφέρον των επισκεπτών για τοπικά προϊόντα και ιδιαίτερες παροχές. Η υπερβολική τουριστική προσέλευση όμως σε τέτοια καταστήματα ενίχει τον κίνδυνο μοναμή να αλλοιωθεί η αυθεντικότητα και η καθημερινή λειτουργία τους. Είναι σαν το φιλικό ζευγάρι που πήγε στη Σύμη να δει τις δύο παρθένες παραλίες και νίκασε το σκαφάκι.
1: Μα έτσι
0: και
1: γίνεται με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό
0: και
1: γίνεται.
0: Και πήγε στη Σύμη και ήταν τίγκα στα βαρκάκια. Μου λέει είχε πιο πολύ κόσμο από οργανωμένη παραλία. Ένας πάω στον άλλο. Δεν είχε οργανωμένη.
1: Ναι, γιατί
0: πιο
1: πήγανε,
0: πολύ κόσμο, ναι,
1: πήγανε όλοι. Είναι που να πάω στην οργανωμένη, θα πάνε όλοι.
0: Ναι,
1: να πάρω το βαρκάκι μου. Να πάω στην ανοργάνωτη που είχε περισσότερο κόσμο από την οργανωμένη.
0: Και κάναν την απόβαση της Νορμανδίας. Μ' αρέσει που τα χαρακτηρίζουν και παρθένες παραλίες. Και μου λέει η κολλητή μου, λέει πήγαμε και εμείς να δούμε μια παρθένα. Έρχεται η Άσπα και εμείς μετά την Άσπα.

0: σκουριών. Δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
2: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
3: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.

0: συνδέσει. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
1: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: στη ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μία ημέρα μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Στη γειτονιά μου την παλιά.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρα Παναγωπούλου. Πλήθος κόσμου σειραίει στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας, όπου στις 7.30 αναμένεται να τεθεί σε λαϊκή αγρυπνία η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί αύριο στη 1 το μεσημέρι στην Αγία Τριάδα και θα είναι ανοιχτή για όλους. Θα ακολουθήσει κηδεία σε στενό οικογενειακό κύκλο στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών. Στο σκέλος των ερευνών για το θάνατο του τραγουδιστή αύριο απολογούνται οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Στόχος ρωσικού ντρόουν έγινε τρένο στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας με το οποίο ταξίδευε ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και άλλοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Ο πρώην πρωθυπουργός επέστρεφε από μια διάσκεψη ασφαλείας στο Κίεβο όταν οι φρουροί του είπαν στις 5 σήμερα το πρωί να προετοιμαστεί να εκενώσει το τρένο. Η προειδοποίηση εκδόθηκε μετά από σύγκρουση ενός άλλου επιβατικού τρένου πίσω από το τρένο του Μπόρις Τζόνσον κοντά στα πολωνικά σύνορα. Το δεύτερο τρένο είχε χτυπηθεί από το ρωσικό ντρόουν. Λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ότι δεν εντοπίστηκαν άλλα ντρόουνς και επιτράπηκε στο τρένο που μετέφερε τον Βρετανό πρώην πρωθυπουργό να συνεχίσει το ταξίδι του. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε πως δεν πρέπει να εκλαμάνε τόσα δυναμία το γεγονός ότι επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Παράλληλα, ανακοίνωσε ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής στο νησί 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό, αφορολόγητο και ακατάσχετο, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Στόχος του Πασόκ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Ξεκαθάρισε ότι η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες είναι κοστολογημένα, τεκμηριωμένα και συνιστούν ολιστικό σχέδιο για το πώς η Ελλάδα θα αποκτήσει σταθερή οικονομία. Με τη σημερινή συνέντευξη τύπου, ο κ. Ανδρουλάκης κατάφερε να γυρίσει το χρόνο πίσω στην εποχή του Λεφτά Υπάρχουν ή ακόμα πιο πίσω στα χρόνια του Δώστα Όλα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μόνη διαφορά από τότε μέχρι σήμερα, πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης, ότι έχουν τελειώσει οι ψευδεστήσεις και πρωτίστως τα δανεικά λεφτά. Απαντώντας, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε τον κ. Μαρινάκη ότι προφανώς έχει μπερδευτεί. Νομίζει πως όλοι οι πολιτικοί μοιάζουν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη που από το βήμα της ΔΕΘ το 2018 είχε δεσμευτεί για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και οριζόντια μείωση ΦΠΑ ενώ έκανε ακριβώς τα ανάποδα. Η Σαουδική Αραβία θα μείνει χωρίς πετρελαϊκά αποθέματα για εξαγωγές αν δεν επαναλειτουργήσει ο σημαντικός πετρελαϊκός αγωγός προς την Ερυθρά Θάλασσα μέσα σε λίγες μέρες. Ανακοίνωσαν αγοραστές και επενδυτές βραχυπρόθεσμων συναλλαγών της αγοράς πετρελαίου. Ήδη έκαναν λόγο για μια απώλεια άνω του 4% του παγκόσμιου εφοδιασμού, ενώ οι διεθνείς τιμές πετρελαίου είναι ήδη σε ύψη ρεκόρ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σήμερα ότι αναμένει πως ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αυτή τη χρονιά, πιθανόν μετά από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ που θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο. Εκτίμησε ότι με τη λήξη του πολέμου η τιμή της βενζίνης θα κατρακυλήσει όπως ένας βράχος. Πρόσθεσε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τελικά θα φύγουν από το Ιράν εκτός και αν αποφασίσουν να μείνουν και να εκμεταλλευτούν τα πετρέλαια όπως τη Βενεζουέλα. Στο μεταξύ, σήμερα ο πρόεδρος Τραμπ ζήτησε από τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι να σταματήσει να στοχοποιεί τις πετρελαϊκές υποδομές της Ρωσίας. Απευθείας από τηλεόραση του Sky αυτή την ώρα, ο τελικός του τουρνουά μπάσκετ νεόφυτος Χανδριώτης ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Μακάμπι Τελαβίβ. Νωρίτερα στο μικρό τελικό, Άρης επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 97-74. Απευθείας από τηλεόραση του Sky στις 9.30 η αναμέτρηση Παναθηναϊκός Πανετολικός για την τέταρτη αγωνιστική του Super League. Στους υπόλοιπους αγώνες της αγωνιστικής, μετά το πρώτο ημίχρονο, Καλαμάτα Βόλος ήταν 0-1. Αυτήν την ώρα ο Αστέρας υποδέχεται την ΑΕΚ. Στις 9 αρχίζει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Και η Κηφισιά αντιμετωπίζει το Λεβαδιακό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Τοπικές νεφώσεις αύριο στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς. Πρόσκαιρες βροχές προβλέπονται αύριο το μεσημέρι στα ανατολικά τμήματα της Τερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ και βορειοδυτική έως 4 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, αγγίζοντας τους 32 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 30 βαθμούς στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νησιά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Μινάτα Μόπουλο και τον Νίκο Σταματέλο.
1: Άσπα! Αφιερωμένο σε σένα το κομμάτι. Life is life. Life is life. Βαγγέλης από Νέα Σμύρνα, τρελός Κεφαλονίτης Λιξούρη, Tokyo Nights, από Κρόγκους Πλή, σας ευχαριστώ πολύ. Νικόλα, θα πας Λευκάδα, Μινά, τι θα γίνει με τα κάψιμα, θα πάνε στο Θεό. Δεν άκουσες, τι είπε ο Ντόναλτ, εμείς θα αποχωρήσουμε, λέει, μέχρι το τέλος του χρόνου, εκτός αν αποφασίσουμε να μείνουμε. Για να εκμεταλλευτούμε τα πετρέλαια όπως στη Βενεζουέλα. Ντόναλτ, I love you. Είπε και στο Ζελένσκι να μην χτυπάει τις εγκαταστάσεις των Ρώσων. Καληνύχτα από Τόκιο, πάω για ύπνο. Είναι μία το βράδυ εδώ, Γιάνναρος. Άντε ρε Γιάννη, καλό ξημέρωμα φίλε, καλό ξημέρωμα.
2: Πρέπει να ανακαλύψω δρόμο, όχι δρόμο, μονοπάτι, να έρχομαι με το ποδήλατο.
1: Βάλ το Τόκιο
2: να έρθει. Και να μην έρχομαι, να μην βγαίνω στο δρόμο.
1: Με το ποδήλατο. Φάτσε, αφού κάνει σε έκανε ποδήλατο.
2: Ναι, ναι, άλλο θέλω να σου πω. Δεν βγαίνω στον δρόμο.
1: Ότι α περάσουμε από πάνω. Δεν θα μείνει τίποτα.
2: Την επόμενη εκπομπή βλέπω να την κάνει μήνυμα.
1: Θα είσαι. Φίλε, άμα φύγει εσύ, εγώ δεν κάνω τίποτα. Τέλος. Θα παραιτηθώ. Δεν αξίζω να θυσιάζω το Σαββατοκύριακά μου χωρίς το Σταματέλο. Λοιπόν, παιδιά, ο Πετράν είναι χωρίς πλάκα σε γνωστό καλό μάρκετ. Υπάρχουν έτοιμα φαγητά, φαγητά, γεύματα, ψιλογνωστού σεφ που έχει και εκπομπές σε ειδικό κανάλι. Και είναι πολύ καλά αυτά τα φαγητά. Είναι οικονομικά, φρέσκα, μια χαρά. Είναι όσο για το Viber, όσο και προσπάθησα, δεν μπορώ να στείλω στο Viber. Δεν ξέρω γιατί στο Sky δεν μπορώ να στείλω. Ο Πετράν από το Ηράκλειο. Αδελφέ, τι μας λες. Για δοκίμασε πάλι. 6, 9, 8, 1, 2, 3. 1003.

0: σου Μάνο, με το καλό, Μάνος. Γεια σου αδελφέ, γεια σου Παναγιώτη. Καλησπέρα παιδιά, αυτοί είναι βαϊμπερίστες.
1: Στην Τρίπολη έχει κερδίσει ένα έμεσο η ΑΕΚ στο φινάλε του 1 του λεπτού, ναι.
0: Σε καιρό έχω να δω έμεσο.
1: Κι εγώ,
0: για αυτό είναι έμεσο τώρα, για πες.
1: Δεν μπορείς να σκοράρεις απευθείας.
0: Ναι, ναι, πας, αλλά γιατί δίνεις έμεσο, γιατί δίνεις πέναλτι.
1: Φάνηκε να ανατρέπεται ο ποδοσφαιριστής
0: της ΑΕΚ από το τερματό.
1: Δεν ξέρω, να ρωτήσουμε τον Παπαπέτρου.
0: Να ρωτήσουμε τον Βαρούχα.
1: Έλα πρόεδρε. Τον Παπαπέτρου, να μας πει γιατί είναι έμεσο.
0: Τι,
1: θα έχω.
0: Πάντα είχα απορία με το έμεσο.
1: Ναι, λένε λαμπαδαρίο εδώ, θα την ρωτήσουμε μετά.
0: Ποια είναι εδώ.
1: Τι να μας.
0: Γιατί δεν τη φέρνεις μέσα.
1: Μπράβο. Ωραία, κάτσε να φωνάξουμε.

0: out κατέληξε η μπάλα, αλλά ήταν λίγο δύσκολο με 10 παίχτες στη γραμμή και τερματοφύλακα στα βγαίνει.
1: Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Καλά, ποτέ δεν ξέρεις. Δεν σου πω ότι πάντα out.
1: Το έχω βάλει σαν τον Άδωνη και εγώ στο τεχνητή νοημοσύνη να μου πει γιατί έμεσο και όχι πέναλτι. Δόθηκε έμεσο επειδή ο διαιτητής έκρινε ότι υπήρξε επικίνδυνο παίξιμο χωρίς επαφή ή άλλη τεχνική παράβαση.
0: Όχι, όχι, όχι. Αυτό δεν συνέβη.
1: Έτσι. Πέναλτι καταλογίζεται μόνο όταν μέσα στην περιοχή διαπράττεται παράβαση και τιμωρείται με άμεσο φάουλ, όπως κλωτσιά, ανατροπή, κράτημα ή χέρι. Αν μου στείλεις τη συγκεκριμένη φάση, θα σου πω αν αυτή η απόφαση ήταν σωστή. Ο Διονύσης μου γράφει τι ρόλο παίζει Frontex στην Νότια Κρήτη. Περάστε, λέει, καλώς ήρθατε.

0: αλήθεια είναι ότι σήμερα μου ήρθαν τρία μηνύματα από το Υπουργείο με αλλοδαπούς.
1: Κυριακάτικα Υπουργείο δεν γίνεται.
0: Ναι, ρε, γίνεται. Έχουν βάρδια. 70.
1: Ποιος έχει βάρδια?
0: Τα παιδιά εκεί. 6 ώρα το πρωί. 70 αλλοδαποί σε βάρκα. Από ντρόουν τους είδανε. Της δύναμης Frontex. Επανδρωμένο αεροσκάφο.
1: Α, σε σένα. Νόμιζα από κανένα Υπουργείο Οικονομικών και καλά για χρήματα και τέτοια.
0: Νότια ανατολικά των καλών λιμένων. Περισυλλογή αυτών από φορτηγό με σημαία Παναμάς. Καιρός καλός. 3 ώρες και 20 λεπτά αργότερα στις 9 και 20 μου ήρθε δεύτερο μήνυμα. Υπό το συντονισμό του ΕΞΔΕΝ, το νέο κέντρο συντονισμού και διάσωσης. Άλλοι 44. Σελεύω κι αυτοί πάλι από αεροσκάφος της Frontex. Πάλι κάντε τις συνθήκες τους καλωδισμένες. Στο καπάκι 45. Στο καφέ τα μηνύματα δεν θα είναι το ένα πίσω από το άλλο. 9 και 45 βρήκανε. Και στις 3 το μεσημέρι, όχι αυτό είναι άλλο, εντοπισμός και ανάθεση αλλοδαπού. Υποβρύχιο αλιαία. Για τον άνθρωπο. 57 χρονών.

0: Τρία περιστατικά λοιπόν σήμερα, 70, 44 και 45. Για βάλε 160 σχεδόν.
1: This is my life.
2: Ήταν έμεσο.
0: Μιχαλαγής. Bill Jean.
2: Ήταν έμεσο γιατί έπιασε την μπάλα ο τερματοφύλακας υπό την πίεση του Ζήνη και του την είχε γυρίσει συμπαίκτης του.
0: Δεν κατάλαβα, Χριστό.
2: Είσαι εσύ τέρμα.
0: Ναι, ωραία.
2: Είμαι εγώ κεντρικός αμυντικός.
0: Ναι.
2: Σου γυρίζω την μπάλα.
0: Και την πιάνω.
2: Μπράβο, σε πιέζει ο Παπακαλούσης που είναι αντίπαλος και την πιάζει με τα χέρια για να μην σου πάρει την μπάλα ο Παπακαλούσης. Γι' αυτό ήταν έμεσο. Δεν ήταν ανατροπή. Αν ήταν ανατροπή, θα
0: αυτό
2: ήταν πέρα.
0: Αυτό λέει και αυτός εδώ. Ότι δεν είναι ούτε κλωτσιά, ούτε χέρι, ούτε σμπρόξι.
2: Ναι, ναι, δεν είδα το γύρισμα, αυτό σου λέω.
0: Αυτό.
2: Ναι.
0: Το λέει το ChatGPT, το λέει.
2: Να μας πείτε αυτά, να τα πεις στους υπουργούς σου. Όχι σε εδώ στην εκπομπή. Εδώ η εκπομπή.
0: Έκρινε ότι υπήρξε επικίνδυνο παίξιμο χωρίς επαφή.
2: Ναι, δεν ήταν επικίνδυνο παίξιμο.
0: Ή άλλη τεχνική παράβαση.
2: Άρα.
0: Το γενικοποιεί. Αυτό δεν ήταν επικίνδυνο παίξιμο. Ακριβώς. Ούτε υπήρχε επαφή. Έπιασε την μπάλα.
2: Έπιασε την μπάλα.
0: Το λέει το ChatGPT, ξεκάθαρα.
2: Θα σου έλεγα τι λέει το ChatGPT τώρα.
0: Εδώ δεν μπορείς να φέρει τη συνάδελφο να μας πει για τη φάση.
2: Βλέπει δύο παιχνίδια γι' αυτό. Τώρα εδώ. Μην τα εξηγεί, κυρία Λαμπαδαρίου. Βλέπει και,
0: Λαμπαδαρίου.
2: Βλέπει και το Καλαμάτα Βόλος.
0: Έχεις το δικό σου ChatGPT για τη διαιτησία.
2: Δεν είναι ChatGPT, ξέρει. Δεν σου λέει.
0: Για το ChatGPT δεν ξέρει.
2: Όχι, δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Είχε φτιάξει η Μαρία Αναστασοπούλου πριν το Final Four.
0: Ναι.
2: Είχε φτιάξει ένα quiz. 10 ερωτήσεις, 3 λάθη. Από το ChatGPT.
0: Θυμάστε που η κυβέρνηση μείωσε το ΦΠΑ στην εστίαση και οι επιχειρηματίες τον έβαλα στην τσέπη τους. Μια σαλάτα αγκούρι ντομάτα 10 ευρώ γεμάτη κρεμμύδι και χωρίς λάδι. Τάκης.
2: Εγώ θυμάμαι κυβέρνηση, αλλά δεν θυμάμαι
0: Στέρας
2: ποια ήταν.
0: Αγαπάω, Τάκης.
2: Πω, αυτό ήταν Τουρκογιώργης.
0: Ναι. Το έχεις αυτό.
2: Το έχεις. Αυτό το αποκλείεται. Άμα το έχεις αυτό.
0: Τι πρόσκειται, θα πεις.
2: Το έχεις. Μην μου πεις το έχεις.
0: Μην το κάνεις ρομπά. Να το έχει. Δεν υπάρχει, αγόρι μου.
2: Αφού. Υποκλίνομαι, εντάξει.
0: Τέλος. DJ, παιχταρά, σας το αφιερώνουμε.

0: Τόσο μεγάλο ήταν το τραγούδι, το παίζει λουπά.
1: Ακόμα σ' αγαπάω, Τάκης.
2: Λοιπόν, Αθηνών Κορίνθου.
3: Τάκη,
2: περίμενε. Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος των μεγάλων, μέχρι τη Νέα Πέρα μου έχει μποτιλιάρισμα.
0: Κουράγιο, παιδιά, κουράγιο, αδέλφια.
2: Μέχρι Αττική Οδό, δύσκολα τα πράγματα και στο ύψος της Κεφισιάς μποτιλιάρισμα.

0: Και μια και λέμε για Αττική Οδό,
1: ναι,
0: στο ρεύμα προς Ανθούσα, από πολύ πριν το Holiday Inn,
1: ναι,
0: μέχρι και την έξοδο στην Ανθούσα, δύσκολα τα πράγματα. Και στο, κάτσε, περίμενε, στο outlet, στο χωριό, και εκεί κλείσαν τώρα τα μαγαζιά. Φαντάζομαι και έχει κόσμο.
1: Εγώ από τη μία ώρα εδώ είμαι στο Sky Club.
0: Λεωφόρο Μαραθώνος, μετά το Πικέρμι,
1: ναι,
0: επίσης όλα αυτά προς Αθήνα, έχει κόσμο. Και φαντάσου τώρα όλοι αυτοί,
1: ναι,
0: αντί να ακούνε εμάς τα τραγουδά με το Στέλλα Σαγαπάω Τάκης, να ακούγανε Dr. Death.
1: Θα τραβάγανε χειρόφρενο, θα κατεβαίνουν και θα φεύγανε το αυτοκίνητο. Γεια σου ρε Γιάννη, Space. Καλά σε διαβάζω. Πολύ σας πάω, λέει. Γιάννης, ένας συναθλητής του Δρούγκα. Γεια σου ρε Γιάννα ρε. Γεια σου Ιστιο Πλόε. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Πρόβλεψη για τον τέρμι. Πάω Κάρης. Η Ελένη.
0: Πάω.
1: Η Καραχλέ.
0: Πάωκ.
1: Πάωκ,
0: Εγώ βλέπω Πάωκ.
1: Γεια σου Ιωάννα. Μπράβο, το Viber πήρε φωτιά. Καλησπέρα παιδιά από Νέα Υόρκη. Πάμε όλο τρέλα. Παναγιώτης, γεια σου ρε Παναγιώτη. Να σε καλά, τι κάνεις, σπουδάζεις, δουλεύεις? Γεια σου Κάτια. Η Κάτια που έκανε την αναπάντητη για να αρχιοθετήσει, αποθηκεύσει το κινητό στο τηλέφωνο της για να στέλνει μηνύματα. Μην ξεχνάτε, 6, 9, 8, 1, 2, 3, 1000, 3.
0: Η σοφάρισε η Καλαμάτα το Βόλο. Στον αγώνα που γίνεται στο Περιστέρι. Μέχρι να φτιαχτεί το γήπεδο της παραλίας.
1: Γεια σου Στέλιο Metal Hat. Γεια Τσαμόλη. Βγάζει φωτογραφίες με όλα τα άλλα συγκροτήματα και όχι μόνο. Έχει μια άκρη ρε παιδί μου, ναι, που είτε κάνει συναυλίες, είτε ένα περιοδικό, ένα site, δεν ξέρω τι είναι. Και όποιος έρθει πάει, τους υποδέχεται αυτά και έχει βάζει φωτογραφίες.
0: Και ο Ιάκ βάζει γκολ.
1: Και ο Ιάκ βάζει γκολ.

0: Το γκολ.
1: Είδες, δύο ομάδες που έχουν μεγαλομετόπους εφοπλιστές.
0: Όλα είναι θάλασσα.
1: Δεν τα ξαναλέμε. Σας τα λέω. Έχουν κουραστεί πια. Τι είπε ο Τραμπ, είπαμε, ότι μετά τις διάμεσες εκλογές ότι θα φύγει
0: εκτός αν μείνει.
1: Εκτός αν αποφασίσει να μείνει για να εκμεταλλευτεί τα πετρέλαια, όπως έκανε και στη Βενεζουέλα.
0: Όσο πιο απλά να το πει.
1: Μα του έλεγε του Μαδούρο. Φύγε, αγόρι μου.
0: Φύγε με το καλό.
1: Πήγαινε στην Τουρκία που σε έχει φωνάξει ο Ερντογάν και φύγε.
0: Ωραία, εγώ δεν φύγω τώρα εδώ. Πούμε εμεί στο στόμα.
1: Φύγε, ρε αγοράκι μου. Πήγαινε στην Τουρκία, σου λέω. Άκουσε με. Ντόναλτ εδώ. Και μετά είναι το γνωστό ανέκδοτο. Ποια ήταν η τελευταία ταινία που είδε ο Μαδούρο? Η μονοτική.

0: Πετράν μου λέει: εδώ στο Ηράκλειο, παιδιά, έχουμε πάθει πλάκα με τον καιρό. Είναι στο τσάκ να βρέξει, φορτωμένο ουρανό. Σύννεφα γκρίζα παντού και θερμοκρασία στου 30 βαθμού κολλημένου. Στου 30 δηλαδή καύσωρο και σε λίγο βροχή, πολύ βροχή θα ρίξει. Αλλά η θερμοκρασία δεν πέφτει, χαμό. Όπου θα έχει και υγρασία μετά.
1: Με την πρώτη βροχή που θα βγει όλη η ζέστη από το έδαφο, θα είναι η κατάσταση.
0: Αχνίζει. Μ' αρέσει που λένε αυτό το ανθρωποκυνηγητό ότι γίνεται, ψάχνουν να βρουν τον Βάρη Πινίτη
1: στις αίρες
0: που την κοπάνισε. Ναι,
1: ναι.
0: Ωραίος.
1: Και οι
0: ωραίος.
1: Και οι έρευνες είναι ακαρπές.
0: Είναι ωραίος. Δηλαδή είχαν πάει όλοι ντυμένοι σαν όπιε. Κανονικά. Δεν λες που δεν καλά κάνανε οι σοφρονιστικοί. Τα είχαν πάει αυτοί οπλισμένοι, δεν κουνηθήκανε λογικά. Τους καθαρίζαν.
1: Φαντάζομαι για να πήγανε ντυμένοι όπιε.
0: Όπιε σου λέω.
1: Θα είχαν και κανένα.
0: Φίλε, όπιε.
1: Και κανένα συνεταιρικό πάνω του.
0: Ποια σειρά είχαν δει στη συνδρομητική. Όπιε, φίλε. Σκέψτε τον ευνηδιασμό των άλλων.
1: Να βλέπει όπιε.
0: Σταματάω δύο μοτοσυρίε, κατεβαίνουν τέσσερι όπιε. Τι λε τώρα, κάθε θα ρωτήσω κάτι. Και πάνε αγκ, βγάζουν τα πιστόλια και λέει πέστε κάτω.
1: Δεν υπάρχει α, και εγώ.
0: Ήταν πέντε, αλλά οι τρει είχαν πάει με δύο άλλου μέσα, συνοδεία. Α, μ' αρέσει που τον έδειχνε η τηλεόραση κεφαλάκια, αλλά ήταν μπλερ. Μπλερ, θολό.
1: Ναι.
0: Γιατί είχαν θολό το Βάρη Πινίτη. Προσωπικά δεδομένα.
1: Δεν ξέρω
0: να τον πετύχω.
1: Είναι περίεργη. Περίεργο ο νόμος.
0: Ναι, είναι διαφορετικά για την τηλεόραση.
1: Και διαφορετικά αλλά, για τις ιστοσελίδες.
0: Ναι, αλλά για σκέψου τώρα. Γιατί δεν μας δίνει το Βάρη. Δηλαδή, άντε εγώ να τον πετύχω το Βάρη Πινίτη.
1: Να το τρέχεις, να φύγεις, να πεις όπα αυτός είναι έφυγα. Πας να τον πιάσεις.
0: Εγώ πάω να τον πιάσω, είσαι τρελός. Είσαι τρελός ρε. Έλεγχο στο τελωνείο ευζώνων. Οι έρευνες έχουν επεκταθεί στα βόρεια σύνορα της χώρας, καθώς εξετάζει το ενδεχόμενο δραπέτης και οι συνεργοί του να επιχειρήσουν για φύγουν στο εξωτερικό. Τώρα αυτοί έχουν γίνει μπουχός. Αυτοί μπορεί να είναι και στο Παγκράτη τώρα.

0: ο τελικός του τουρνουά της Κύπρου που δείχνει ο Sky.
1: 49-50 στα μισά της τρίτης, στο δρόμο τα μισά της τρίτης περίοδου όμως.
0: Γιατί εγώ από εδώ δεν έχω οπτική γωνία. Λοιπόν, πάμε. Τι ειδήσεων με Άσπα Παναβοπούλου και επανερχόμαστε για το τρομακτικό πέμπτο ημίωρο της εκπομπής.
1: Και στο Μάντσεστερ κουλούρια, ημίχρονο.

44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση.

0: Πασχάλης και η ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
0: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ.

0: βοήθηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
1: Με το πρώτο φως να βάβει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
2: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.

συμμετέχουν αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάντι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσανικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συγκινητικές στιγμές εκτελήσονται στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, όπου σε λίγο θα τεθεί σε λαϊκή αγρυπνία η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη. Πλήθος κόσμου συνδέει στην εκκλησία με λουλούδια, φωτογραφίες και δάκρυα στα μάτια για να αποχαιρετήσει τον αγαπημένο τραγουδιστή. Στόχος ρωσικού ντρόουν έγινε τρένο στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας, με το οποίο ταξίδευε ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και άλλοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Τελικά το ντρόουν είχε χτυπήσει άλλο τρένο που συγκρούστηκε πίσω από το τρένο που επέβαινε ο Μπόρις Τζόνσον. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν», τόνισε ο Πρωθυπουργός στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Παράλληλα, προανήγγειλε ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής στο νησί 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από τη Θεσσαλονίκη. Τόνισε ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα. Η Σαουδική Αραβία θα μείνει χωρίς πετρελαϊκά αποθέματα για εξαγωγές αν δεν επαναλειτουργήσει ο σημαντικός πετρελαϊκός αγωγός προς την Ερυθρά Θάλασσα. Μέσα σε λίγες μέρες ανακοίνωσαν αγοραστές και επενδυτές βραχυπρόθεσμων συναλλαγών της αγοράς πετρελαίου. Και ο καιρός, τοπικές νεφώσεις αύριο στην Αττική, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Παναγιώ.
1: Γεια σου ρε Παναγιώτο. Ο Παναγιώτος μας άκουγε από Νέα Υόρκη. Πάει στο μετρό, είναι στο μετρό και πάει για δουλειά. Άσχετο λέει, αν και ΑΕΚ, ο τερματοφύλακας του Όφη χθες εξαιρετικός,
0: Καλά, είναι πολύ καλός τερματοφύλακας.
1: Οι γάβοι το φύσανε και δεν κρύωνε.
0: Δεν έκανε και τίποτα σπουδαίο. Δηλαδή χρειάστηκε το παιδί. Αλλά είναι πολύ καλός τερματοφύλακας. Ο Χρυστογιώργος.
1: Μπράβο, Ιωάννα, πολύ δυναμική σε βλέπω. Η Frontex δεν βλέπει λέει, το μεγάλο πλοίο που είναι κάργα λάθρο, αλλά βλέπει λέει, τα βαρκάκια. Μανούλης από Καλογόζα. Πού τα αξίζει, ρε φιλαράκο αυτά.

0: ενημερώσουμε ότι σοφάρισε ο Αστέρας. Αστέρας ΑΕΚ 1-1. Με Μπαρτόλο να ισοφαρίζει. Εκμεταλλεύτηκαν ένα λάθος του Μουκουντή και του έκλεψε την μπάλα ο Μακέντα και σκόραρε ο Μπαρτόλο. Στο 31 λοιπόν ισοφάρισε ο Αστέρας. 1-1 είναι και το παιχνίδι στο Περιστέρι ανάμεσα στην Καλαμάτα και στον Βόλο. 57-55 στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου το Ολυμπιακός Μακάμπι τελικός στο τουρνουά της Κύπρου, που έχετε τη δυνατότητα να το δείτε το παιχνίδι μέσα από τη τηλεόραση του Sky, όπως και το βράδυ την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Πανετολικό. 57-58 προσπέρασε Μακάμπι με τρίποντο από την γωνία. Corner 3 που λένε και οι μορφωμένοι.
1: Όχι, η Ελένα από Θεσσαλονίκη λέει βλέπει ΠΑΟΚ.
0: ΠΑΟΚ βλέπω.
1: Δεν σας ξαναμιλάω.
0: Αυτού
1: νου να μην του ξαναμιλάω. Γέλια.
0: Γεια σας. Θα μιλάει μόνο στο μηνά.

0: Έχεις δει που θα πάνε να γυρίσουν τη ζωή του Σιλβέστερ Σταλόνε στο Rocky, I Play Rocky. Και ο ηθοποιός που υποδίδεται το Rocky στην ταινία, το Σταλόνε μάλλον, του Πίτερ Φαρέλ, είναι ο Άντωνι Ιπολίτο, ο οποίος πήγε και συζήτησε με τον Σιλβέστερ Σταλόνε και λέει, ήξερα κάποια πράγματα για τη ζωή του, αλλά όλα αυτά μαζεμένα
1: δεν τα ξέρω.
0: Ήταν αυτά πολλά που έπρεπε να επεξεργαστώ, γιατί μέχρι τότε είχα περάσει περισσότερο από ένα χρόνο μελετώντας τον και μόλις πήγε στο τέτα τέτ, τρελάθηκε. Και είδες αυτή τη που στραβώνει το στόμα του Ρόκι.
1: Ναι.
0: Πάει προς τα κρύο. Αυτό φίλε το έχει.
1: Σαν τον Γιονάκι που μιλάει.
0: Το έχει γενετής.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Κατά τη γέννησή του, γιατί τραυμάτισε κατά λάθος ένα νεύρο. Αυτή η επιλογή ήταν που διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό τη χαρακτηριστική φωνή και την έκφραση του Σταλόνε. Στοιχεία που έγιναν παγκοσμίως αναγνωρίσιμα μετά την τεράστια επιτυχία του Ρόκι τη δεκαετία του 70. Άκουρε φίλε, είναι μια μερική παράλυση στο πρόσωπο. Αυτό που στραβώνει το πρόσωπο.
1: Σαν κεφαλικό.
0: Ναι. Κοίτα αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή. Γεννήθηκε με αυτό το ιατρικό λάθος. Κοίτα που έφτασε. Έχουν αρχίσει πολλά και επειδή είναι και πολλές οι πλατφόρμες και κάνουν βιογραφίες, τραβάνε συγκεκριμένα περιστατικά, γεγονότα. Μ' αρέσουν αυτά.
1: Αυτά είναι πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, έχουν πιάσει ένα γεγονός μόνο, να έχουν εστιάσει σε ένα γεγονός και να σου λέει τι είχε γίνει πριν, μετά.
1: Τα πάντα, πώς επηρέασε την περιοχή, πώς επηρέασε ορισμένους ανθρώπους, αυτά είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Ρε φίλε. Έκλεισε, είπαμε, του Τραμπ στον Ζελένσκι, μην χτυπάς τη ληστήρια της Ρωσίας στην κάτσα μου. Τη συμπληρώνω εγώ. Σταμάτα! Δυστυχώς, αν ήταν τόσο σοβαρά τα πράγματα, θα λέγαμε ότι είναι σκηνή από Μορντήλο. Μεσόγειο Μάλι Μπαρτσελόνα 3-0. Παραδεινοπάθησε στο φινάλε, κέρδισε 4-2 τη Λεβάντε. Τενοντίτιδα Μιλουτίνοφ, ζήτησε αλλαγή.
1: Ναι, ζήτησε αλλαγή νωρίς. Και νικάει 5 πόντους στο 30 η Μακάμπι.
0: Έλα ρε Λαλού, πού είσαι μέσα με 24 ώρες καθυστέρηση. Εσένα περιμέναμε. Δημήτρης Λαλουδάκης, Δημήτρης Λαλουδάκης, φίλος αδελφός από τον Τυρό της Αρκαδίας, κλείς το ραδιόφωνο, κάτι κάνε.
2: Μισό λεπτό να το φτιάξω, μισό λεπτό.
0: Είναι ανεπίτρεπτο για έναν επαγγελματία σαν και σένα. Για έναν άνθρωπο που υπηρέτησε την ιδιωτική τηλεόραση από τα πρώτα της χρόνια. Για πες.
2: Είμαι έξω από το γήπεδο του Αστέρα, μισό. Τώρα ακούγομαι.
0: Ναι, μια χαρά.
2: Εντάξει, okay.
0: Για πάμε, 15 χρόνια ιστορίας, το τρίαθλο, Τυρός τρίαθλο, σωστά.
2: Ναι, ναι, είμαστε στα 15 χρόνια εσείως, του χρόνου θα κάνουμε μια μεγάλη μεγάλη γιορτή, διότι ένα μικρό χωριό όπως είναι ο Τυρός και δύο τρελοί όπως είναι ο Δημήτρης και ο Γιώργος.
0: Ο Δημήτρης είναι ο Λουδάκης, ο Γιώργος είναι ο φίλος.
2: Ο Αλεξάνδρου.
0: Ναι, Αλεξάνδρου.
2: Κρατάμε ζωντανό το τρίαθλο, το οποίο για πρώτη φορά γίνεται το 2012 στον Τυρό, τότε σαν Τσακόνιαν Sprint Τρίαθλο, λόγω της Τσακονιάς. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που έχουμε αυτή τη δυνατότητα και φέτος να διοργανώσουμε το Τυρός Τρίαθλον 2026.
0: Τι συμμετοχές?
2: Οι συμμετοχές
0: είναι κάποιο που θέλει τώρα να υποβάλει αίτηση.
2: Θα κλείσουν την Πέμπτη. Μέχρι στιγμή έχουμε 100 αθλητές οι οποίοι θα έρθουν στον αγώνα μας. Για μας έχουμε πιάσει το στόχο μας. Και παράλληλα, φέτος μαζί με το Τυρός Triathlon Sprint, το οποίο είναι το πιο μικρό τρίαθλο από αυτά που υπάρχουν, που περιλαμβάνει 750 μέτρα κολύμβηση. Μετά έχουμε 20 χιλιόμετρα ποδήλατο και τελειώνουμε με 5 χιλιόμετρα τρέξιμο. Έχουμε βάλει και το aquathlon, το οποίο είναι swim run.
0: Τι είναι αυτό?
1: Κοιτάξτε,
0: aquathlon.
1: Ένα την εβδομάδα το κάνω.
0: Aquathlon.
1: Όχι το aquathlon, αυτά που είπε ο Δημήτρης. Το τρέξιμο, το ποδήλατο και το κολύμπι, ένα την εβδομάδα όμως.
0: Ένα από αυτά. Όχι τα τρία μαζί, ούτε την ίδια μέρα.
1: Όχι την ίδια μέρα, την ίδια μέρα αποκλείεται.
0: Να πούμε ότι ο Λαλού είναι τρομερός γυμναστής, έτσι.
1: Εκ των κορυφαίων.
0: Ναι.
2: Να είστε καλά, σας λένε.
0: Να είστε καλά, ρε φίλε.
1: Αλήθεια, λέμε.
2: Να φανταστείς ότι σήμερα, ξέρω εγώ, εχθές είχε στη νίκη της Γαλλίας το Ironman. Που είναι το μεγαλύτερο τρίαθλο που γίνεται.
0: Είναι από τις ειδικές δυνάμεις αυτό.
2: 3,5 χιλιόμετρα κολύμβηση. Γύρω στα 180 χιλιόμετρα ποδήλατο. Και γύρω στα 42 χιλιόμετρα τρέξιμο.
1: Λέω. Και με το αυτοκίνητο κουραστικό είναι.
0: Αυτό το κάνουν οι από τις ειδικές δυνάμεις, άρχισε όλη αυτή η ιστορία.
2: Δεν ξέρω, ρε φίλε, υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν μέσα σε 10 ώρες αυτό το πράγμα που σου περιέγραψα.
1: Ξέρω ότι εγώ, ο κολλητός μου, όχι το Ironman, αλλά έχει πάρει μέρος μια φορά στη ζωή του, κάνει τριάθλο.
2: Είναι το half, είναι το half, είναι το Ολυμπιακό και είναι το sprint το πιο μικρό που κάνουμε εμείς.
0: Όποιος θέλει να δηλώσει συμμετοχή, τι κάνει, αδελφέ.
2: Μπαίνει στο www.tirostriathlon.gr και συμπληρώνει τη φόρμα και μπορεί να πάρει μέρος στον αγώνα μας.
0: Πότε είναι?
2: Είναι την Κυριακή το πρωί, στις 9.30 ώρα η εκκίνηση. Απλά έτσι πληροφοριακά και για τους ακροατές αλλά και για τον κόσμο είναι ότι μπορεί στο τρίαθλο να πάρει μέρος και σαν ομάδα, δηλαδή να είναι ομαδικό. Που μπορεί ένας αθλητής να κάνει δύο αθλήματα και ένας άλλος να κάνει το τρίτο. Ή μπορούν τρεις αθλητές να κάνει ο καθένας το δικό του. Οπότε μπαίνουν στην κατηγορία του ομαδικού.
0: Α, ωραίο αυτό.
1: Και κάτι τεμπέληδες.
0: Ωραίο αυτό.
2: Και το αquathlon για αυτούς οι οποίοι δεν
0: τα πάνε καλά. Τι είναι το aquathlon, ξαναπες το πάλι, γιατί δεν κατάλαβα.
2: Είναι swim, run, δηλαδή κολυμπάνε τα 750 μέτρα.
0: Ναι.
2: Και μετά τρέχουν 5 χιλιόμετρα. Δεν συμμετέχουν καθόλου στο ποδήλατο.
0: Α.
2: Και υπάρχει ειδική κατηγορία που είναι για τους που θέλουν να κολυμπήσουν και να τρέξουν.
0: Μάλιστα.
2: Και βέβαια αυτά θα γίνουν το πρωί της Κυριακής και παράλληλα λίγο πριν τις απονομές θα γίνει το Kids Aquathlon. Είναι μια εισαγωγή για παιδιά τα οποία σιγά σιγά μπαίνουν στη διαδικασία του τριάθλου. Οπότε τους βάζουν να κολυμπήσουν μια μικρή απόσταση.
0: Ως γυμναστής βλέπεις ωφέλη από το τριάθλο? Είναι μια καταπώνηση συνεχής?
2: Κοίτα να σου πω, οι τριαθλητές γενικότερα τους αρέσει η καταπώνηση. Αν το δεις σαν ένα άθλημα το οποίο έχει τρία διαφορετικά σπορ και μπορείς να το κάνεις normal και με υγεία, αυτό που είπε πριν περιέγραψε ο Σταμα...
0: Τέλος.
1: Ναι.
2: Και το κάνεις έστω ένα την εβδομάδα, ένα μέσα σε μια εβδομάδα να κάνεις και τα τρεις, είναι μια καταπληκτική προπόνηση γιατί γυμνάζεις διαφορετικές μυϊκές ομάδες, βελτιώνεις κατά πολύ τη φυσική σου κατάσταση. Και μετά αν φτάσεις να κάνεις το τρίαθλον σε μία μέρα και τα τρία αθλήματα αλλά στο δικό σου το ρυθμό χωρίς να τρελαίνεσαι, ρε παιδί μου, για να είσαι στο βάθρο ή να είσαι μέσα στην πεντάδα ή εξάδα, είναι μια εξαιρετική γυμναστική γιατί γυμνάζεις διαφορετικές γυμνικές ομάδες με διαφορετικά αθλήματα.
1: Και αν το κάνεις, Δημήτρη, όλα αυτά σε μία μέρα, πόσες θερμίδες σκες?
2: Κοίτα, οι θερμίδες που σκες είναι πάνω από, εξαρτάται την ένταση που χρησιμοποιείς. Συνήθως ένας αθλητής μπορεί να φτάσει μέχρι τις 10.000 θερμίδες. Στο μικρό, στο τρίαθλο.
1: Στο μικρό. Φαντάζομαι ότι πρέπει να φάει μετά για να αναπληρώσει αυτό που έχει κάψει. Ναι,
2: θα ήθελα πολύ να σας προσκαλέσω μία μέρα όποτε μπορείτε του χρόνου, δηλαδή να έρθετε και να κάτσουμε σε ένα τραπέζι με μία τριαθλητική ομάδα.
1: Ποτέ.
2: Δεν μπορεί να φανταστεί τρώνε.
0: Δεν βλέπεις ότι τραβάμε, κάνουμε εκπομπή το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, έναν αγώνα περίμενα κι εγώ να συμμετάσχω στο τρίαθλο, να ξεδιπλώσω το ταλέντο μου, στον τυρό και με βάλω

0: περιμένει να παίξουμε τάβλη.
1: Έχει ακόμα τις ώρες.
0: Ναι, του Θαναϊλάκη τις ώρες. Τις έχει ακόμα ο Σταμάτης εκεί, μα την Παναγία.
1: Γίγαντα Σταμάτη.
0: Ξέρεις ότι το τρελό, όταν είχε έρθει ο Θαναϊλάκης, τότε αυτό που τώρα μιλάμε 20 χρόνια πριν, μου λέει ρε μαλάκα το κλειδί. Μου λέει ρε εσύ το κλειδί, λέω είναι κάτω από το χαλάκι, στο δωμάτιο. Μου λέει ο ιδιοκτήτης μου είναι, ούλο ψαρεύει, είναι μέσα στη βάρκα, στο πέλαγος.
1: Ωραίο, ωραίο το τυρί, ωραίο.
0: Να πείτε όποτε θέλετε.
1: Έγινε Δημήτρη, έγινε. Ευχαριστούμε πολύ. Δημήτρης Λαλού, τυρό, την Κυριακή, τρίαφλο. Να είστε καλά, χαιρετισμού στον Γιώργο. Φιλιά πολλά.
0: Καλές εκπομπές και καλή ραδιοφωνική σεζόν.
1: Να είστε καλά,
2: Δημήτρη.
1: Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα.
2: Εμφανίστηκε Τσιντική του Μενεγάκη ένα-ένα στις καρδιές μας.
1: Α, νομίζω ότι εμφανίστηκε ο Πανιπνίτης.
2: Για χάρη του
1: Λαλουδάκη.
2: Του Λαλουδάκη, ναι.
1: Τι είσαι εσύ, τι άνθρωπος.
2: Σεβασμό στον άνθρωπο που έκανε γυμναστική με η Φέη Μακρύ, είναι Αλαζοπούλου, Λαρίσα και Έλλη Αγγελιδάκη.
1: Έτσι. Τσιντική του Μενεγάκη ένα-ένα στις καρδιές. Σας είπα, δύο βράδια του Λαλού η ζωή μας όλοι. Τώρα αυτός ο άνθρωπος μετά από δεκαετίες μονάζει σε εισαγωγικά στον τυρό. Πάει εκεί προπονεί ο μάδες.
2: Γιατί κακτήκος μιλάμε στο τυρό.
1: Τι,
2: πόσο κατήκος έχει.
1: Λίγη είναι ένα
2: χωριό.
1: Ψαροχώρι, ναι.
2: Ψαροχώρι.
1: Μια χαρά. Μια παραλία κάτω. Μετά την παραλία μπορεί να πας και περπατώντας. Είναι το τηγάνι που είναι άλλη παραλία οργανωμένη.
2: Αυτή που αποθέωνε, ναι. Ο κουμπάρος.
1: Ναι, γιατί λέγεται τηγάνι γι' αυτό. Μυαλό της το φαΐ. Τι.
2: Πριν πάμε όμως στο...
1: Πού να πάμε, εδώ θα κάτσουμε.
2: Είναι παρά 12. Θα μας διώξει. Ακολουθεί Κουφόπουλος. Πριν πάμε στο
1: δεν
2: κύριο.
1: Δεν έχει έρθει. Κρύβεται.
2: Δεν έχει έρθει. Αλλά
1: όχι, κρύβεται.
2: Ρεπορτάζ,
1: έχει έρθει, αλλά κρύβεται.
2: Λοιπόν.
1: Σου λέει θα κάτσουν αυτοί από μόνοι τους.
2: Όχι. Λέγεται πως όχι. Θα βάλει μουσική ο Παναγιώτης. Αλλά μιας και λέμε για μουσική, αύριο, μια μέρα έμεινε δηλαδή.
1: Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Ακριβώς. Ο Μάνος Λεωίζος, ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Αύριο η μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου και Νεφέλη Φασούλη. Με ιδιαίτερο μουσικό στιγμιότυπο της βραδιάς, όπου ο σπουδαίος Θανάσης Πολυκαμπηριώτης θα ανέβει στη σκηνή με τον τζουρά του για να παίξει το εμβληματικό Ζεμπέκικο της Ευδοκίας του Μάνου Λοΐζου, ένα έργο το οποίο το έχει συνδέσει με μια ξεχωριστή ιστορία, καθώς συμμετείχε και ο ίδιος στην ιστορική ηχογράφηση. Στη διάρκεια της βραδιάς θα απονεμηθεί ένα τιμητικό βραβείο στους πυροσβέστες, στους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και δίνουν καθημερινά τη μάχη με τις φλόγες. Η βραδιά δεν σταματά βέβαια εκεί. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων, για τη φροντίδα τους μετά τις δεντροφυτεύσεις, συγγνώμη, και για δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Εκείνοι δίνουν τη μάχη για να σώσουν το δάσος και όλοι μαζί μπορούμε να το βοηθήσουμε να ξαναγεννηθεί. Εισιτήρια στην Ticketmaster και στα φυσικά σημεία εξυπηρέτησης στο Σύνταγμα Μητροπόλεως 25, Κολονάκι Τσακάλωφος 14 και αύριο βράδυ θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας μέχρι τη μία. Στα τρόλεϊ 2, 4, 10, 11, στο 550 το λεωφορείο, στον ηλεκτρικό, στις γραμμές 2 και 3 του μετρό και στο τραμ ταφ 6. Αύριο όλοι μαζί μπορούμε η μεγάλη συναυλία.

0: μεγάλη ανατροπή για την Καλαμάτα. Με Τζιοβάνι Μπόλιβαρ. Προηγείται 2-1 του Βόλου. Στις καθυστερήσεις είμαστε. Στο 85 λεπτό ο Μπόλιβαρ έβαλε τον γκολ. Ημίχρονο στην Τρίπολη 1-1 η ΑΕΚ.
1: Τι? Μου ήρθε μήνυμα από το λιμενικό.
0: Από το λιμενικό.
1: Υπό το συντονισμό του ενίου κέντρου έρευνα και διάσωση. Εντοπισμό και διάσωση 46 αλλοδαπών επιβενώντων σε λέμβο από πλωτό στη θαλάσσια περιοχή του λιμενικού, 20 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στην Ιεράπετρα καιρικές συνθήκες καλές, 3 από 4. Λοιπόν, τέταρτο περιστατικό για σήμερα. Σας είπα τα 3, ένα πολύ πρωί, στις 6 ενημερωθήκαμε εμείς, 2 το μεσημέρι, στο καπάκι, 3 η ώρα, και ορίστε τώρα 8 παρά 10, τέταρτη φουρνιά.

0: Λοιπόν, και όποιος δεν πάει αύριο Καλλιμάρμαρο, τι θα έχει τη δυνατότητα. Μπορεί να είσαι εκτός Αττικής, να μην έχει τη δυνατότητα. Θα υπάρξουν και εκείνοι οι άνθρωποι που θα μείνουν σπίτι. Και τι θα κάνουν στις 9?
1: Θα δουν Sky.
0: Τι θα δουν στο Sky στις 9?
1: Τη νέα σειρά.
0: Μπλε ώρες, η νέα δραματική σειρά που έρχεται αύριο με ένα παράνομο έρωτα, μια στιγερή δολοφονία, αμέτρητα μυστικά και ήρωες που ακροβατούν ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι.
1: Κάνανε παρουσίαση. Πότε ήταν, χθες, προχθές?
0: Παρασκευή.
1: Παρασκευή, προχθές.
0: Ναι.
1: Είδα, έπαιξε βίντεο. Και σιγά σιγά τροχοδρομούμε.
0: Ου, το φάγες.
1: Α, τι έφαγα, Μάτς Γιουνάιτεντ.
0: Για να σου λέω, το φάγες.
1: Τα βαρκάκια αυτά, λέει, δεν είναι δυνατόν να φτάνουν Κρήτη από τη Λιβύη με τρικυμίες, λέει ο Μανώλης από Καλογρέζα. Που είχε στείλει το προηγούμενο μήνυμα ότι δεν τα βλέπει Frontex τι κάνει. Και ας πω, αδερφούλη, δεν έχω συμμετάσχει σε επιχείρηση εντοπισμού.
0: Παίζει με 10 παίχτες η City από το 23 και ήρθε ο κοντοκουρεμένος Χάλαντ στο 60 να κάνει το 0-1. Η μπλε πλευρά του Μάντσεστερ πανηγυρίζει.
1: Δεν πάει να πανηγυρίζει στο θέμα. Δεν θα μας φτάσουν ποτέ. Με τις υπερκοστολογήσεις και τις παραβιάσεις του σαλαρικά που τους τρέχουν στα δικαστήρια τους Άραβες.
0: Ναι.
1: Γιατί εμείς ξοδεύαμε 10 λίρες και αυτοί ξοδεύανε 100. Αυτά περνάνε έτσι στον ντούκου, έτσι.
0: Έτσι.

0: Εμείς βλέπουμε τηλεόραση του Sky 64-67.
1: Ο Ολυμπιακός Μακάμπι και θέλει 4-59 για το τέλος. Κάτσε, μην έχει καμιά παράταση έτσι όπως είναι στον πόντο. Και είναι και ντέρμπι, καλό.
0: Όχι, ρε, τι παράταση, ρε, έχουμε δελτίο, ρε. Είσαι τρελός, ρε!
1: Δελτίο όταν τελειώσει ο Ολυμπιακός.

0: ο Παναγιώτης από Νέα Υόρκη μου λέει: όταν έρθω Ελλάδα, να έρθετε και οι δύο καρδίτσα να φάμε μερικά κοψίδια. Και μου στέλνει φωτογραφία. Ορίστε, New York, πώς είναι σήμερα το πρωί.
1: Εγώ νόμιζα να στείλει από κάνα κοψίδι στην καρδίτσα.
0: Και Κουφόπουλος, κυρίε και κύριοι, κάνει πως μιλάει στο τηλέφωνο.
1: Κάνει ρεπορτάζ.
0: Βασίλης Κουφόπουλος κάνει ρεπορτάζ.
1: Ξέρετε, παρακαλάει να πάει παράταση στο μπάσκετ.
0: Κάνει ακριβώς αυτό, ρεπορτάζ, μιλάει με τα κεντρικά. Τι σκοπεύουν να κάνουν τα κεντρικά, αν το παιχνίδι πάει στην παράταση.
2: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
2: Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Πρέβεζας ενημερώνει τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Απευθύνεστε μόνο στους αδιούχους ηλεκτρολόγους για την κατασκευή, τη συντήρηση και τον έλεγχο της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. Οι επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας έναντι κινδύνων και βλαβών. Περισσότερα στο www.seiprevesa.gr και στο τηλέφωνο 26820-24911. ΣΕΙ Πρέβεζας. Ζούμε με ασφάλεια. Ζούμε καλύτερα.
5: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλα σου από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα. Ο σταθμός.

0: 92,6.
1: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr. Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.

0: μόνο στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point. Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου ΩΕ από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου ΩΕ, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26840-31102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Πλάσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Παράλληλα, ανακοίνωσε ειδικό κίνητρο εγκατάσταση και παραμονή στο νησί 5.000 ευρώ ετησίως ένα νοικοκυριό αφορολόγητο και ακατάσχετο, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε επίσης ότι προτίθεται ακόμη ένα επιδοτούμενο ακτοπλοϊκό δρομολόγιο την εβδομάδα στη γραμμή Πειραιάς, Ρόδο, Καστελόριζο. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η Hellenic Energy θα αναλάβει την πλήρη ανακατασκευή παλαιών κατοικιών ώστε να στεγάζονται δωρεάν στο Καστελόριζο γιατροί, εκπαιδευτικοί, λιμενικοί και άλλοι δημόσιοι λειτουργοί. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, κυρίες και κύριοι, στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια της συνέλευσης τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Ξεκαθάρισε ότι η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Ερωτηθείς, στην περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη χωρίς αυτοδυναμία, το ΠΑΣΟΚ αν θα μπορούσε να συνεργαστεί μαζί της, εφόσον πρωθυπουργός είναι άλλο πρόσωπο και όχι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθάρισε ο κ. Ανδρουλάκης ότι η στρατηγική κόμματος δεν αλλάζει. Ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα και συνιστούν ολιστικό σχέδιο για το πώς η Ελλάδα θα αποκτήσει σταθερή οικονομία. Με τη σημερινή συνέντευξη τύπου, ο κ. Ανδρουλάκης κατάφερε να γυρίσει το χρόνο πίσω, στην εποχή του Λεφτά Υπάρχουν ή ακόμη πιο πίσω, στα χρόνια του Δώστα Όλα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μόνη διαφορά από τότε μέχρι σήμερα, πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης, ότι έχουν τελειώσει ψευδεστήσεις και πρωτίστως τα δανεικά λεφτά. Απαντώντας, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε τον κύριο Μαρινάκη ότι προφανώς έχει μπερδευτεί. Νομίζει πως όλοι οι πολιτικοί μοιάζουν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεις του Θεσσαλονίκης το 2018 είχε δεσμευτεί για την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και οριζόντια μείωση ΦΠΑ, ενώ έκανε ακριβώς τα αντίθετα. Η Σαουδική Αραβία θα μείνει χωρίς πετρελαϊκά αποθέματα για εξαγωγές αν δεν επαναλειτουργήσει ο σημαντικός πετρελαϊκός αγωγός προς την Ερυθρά Θάλασσα μέσα σε λίγες μέρες, ανακοίνωσαν αγοραστές και επενδυτές βραχυπρόθεσμων συναλλαγών της αγοράς πετρελαίου. Οι ίδιοι έκαναν λόγο για μια απώλεια άνω 4% του παγκόσμιου εφοδιασμού, ενώ οι διεθνείς τιμές πετρελαίου είναι ήδη σε ύψη ρεκόρ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τώρα επανέλαβε σήμερα ότι αναμένει πως ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αυτή τη χρονιά. Πιθανόν μετά από τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες που θα διεξαχθούν το Νοέμβριο. Εκτίμησε επίσης ότι με τη λήξη του πολέμου η τιμή της βενζίνης θα κατρακυλήσει όπως ένας βράχος. Πρόσθεσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ότι η χώρα του τελικά θα φύγει από το Ιράν εκτός και αν αποφασίζουν να μείνουν και να εκμεταλλευτεί τα πετρέλαια όπως στη Βενεζουέλα. Στο μεταξύ, σήμερα ο πρόεδρος Τραμπ ζήτησε από τον πρόεδρο της Ουκρανίας Ζελένσκι να σταματήσει να στοχοποιεί τις πετρελαϊκές υποδομές της Ρωσίας. Στην ελληνική επικαιρότητα, θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 22χρονο οδηγό μοτοσυκλέτα σημειώθηκε τα ξημερώματα στο δρόμο Μάτα Λαμύρε στο Ηράκλειο. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το δίκυκλο στο οποίο επέβαινε ο 22χρονος Γερμανός πολίτης με τη συνομήλικη αδελφή του, ξέφυγε την πορεία του και προσέκουσε σε σταθμευμένο όχημα. Τραυματίστηκαν και οι δύο αναβάτες της μοτοσυκλέτας. Ωστόσο, ο 22χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Ένα ακόμη τροχαίο δυστύχημα. Χωρίς αισθήσεις του ανασύρθηκε σήμερα το πρωί ένας άνδρας από αυτοκίνητο μετά από τροχαίο στο Κίτσι Κοροπίου. Ταυτοποιήθηκε από την αστυνομία 67χρονος οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στη λεωφόρο Καραμαλή στη Βούλα, με σοβαρό κίνδυνο πρόκληση ατυχήματος. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Για διακεκριμένη οπλοκατοχή συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη δύο άτομα. Ένας 30χρονος συμμεδαπός και ένας 36χρονος υπήκος Τουρκίας. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων μακρύκανο πολεμικό τυφέκιο, υπλοπολιβόλο τύπου Ούζι, κοντάκι πολεμικό τυφεκίου, δύο γεμιστήρες και 33 φυσίγκια. Σε βάρος τους, καθώς και σε βάρος ακόμα ενός 49χρονου υπήκου Τουρκίας, έγκλειστο του σε κατάστημα κράτησης της χώρας, σχηματίστηκε δικογραφία για, κατά περίπτωση, διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής, κατοχή ναρκωτικών και απήθεια σε συνδυασμό με συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Κλείνουν σε 9 το βράδυ η ώρα Ελλάδας οι κάλπες στη Σουηδία. Ο συντηρητικός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίνστεσον επιδιώκει να διατηρήσει την εξουσία για να σχηματίσει κυβέρνηση όπως χρειάζεται, όμως χρειάζεται την υποστήριξη της άκρας δεξιάς. Έχει μάλιστα δηλώσει ότι θα μπορούσε να σχηματίσει ένα κυβερνητικό συνασπισμό με τους ακροδεξιούς δημοκράτες Σουηδίας μετά τις σημερινές εκλογές. Στην περίπτωση αυτή θα είναι η πρώτη φορά που το ακροδεξιό κόμμα θα μπει στην κυβέρνηση. Η κύρια αντίπαλός του είναι η προκάτοχος στην πρωθυπουργία Μαγκνταλένα Άντερσον του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος. We'll be right back. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία διεύρυνε το προβάδισμα του έναντι του συντηρητικού συνασπισμού του καγκελαρίου Φρίντιχ Μέρτς σε πανεθνική δημοσκόπηση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Συγκεκριμένα, το AfD κέρδισε μια ποσοστιαία μονάδα και έφτασε το 29% σε δημοσκόπηση για την Bild. Η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του καγκελαρίου Μέρτς και το βαβαρικό αδελφό κόμμα τη Χριστιανοκοινωνική Ένωση παρέμειναν χωρίς αλλαγές στο 20%. Η τουρκική αστυνομία προχώρησε νωρίς σήμερα το πρωί σε πολυάριθμες εφοδούς, σε συλλήψεις μπαρ και σε σπίτια ακτιβιστών της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ στο όνομα της προστασίας της παραδοσιακής οικογένειας, ανακοίνωσαν οι αρχές. Σύμφωνα με τον Τούρκο Υπουργό Δικαιοσύνης, στο πλαίσιο της επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Η οικογένειά μου είναι ασφαλής», ασκήθηκαν δικαστικές διώξεις σε βάρος 162 υπόπτων, 9 ενώσεων και 13 επιχειρήσεων σε συνολικά 15 περιοχές. Ο Υπουργός δεν διευκρίνησε πόσοι άνθρωποι τελικώς έχουν συλληφθεί. Απευθείας από τηλεόραση του Sky μεταδόθηκε ο τελικός τουρνουά μπάσκετ νεόφυτος Χανδρίωτης ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Μακάμπι Τελαβίβ. Νωρίτερα, στο μικρό τελικό, ο Άρης επικράτησε το Ερυθρό Αστέρα με 97-74. Και απευθείας από τηλεόραση του Sky σε λίγη ώρα, σε 9.30 αναμέτρηση Παναθηναϊκός Πανετολικός για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Στον αγώνα που ολοκληρώθηκε Καλαμάτα Βόλος 3-1. Μετά το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και ενώ έχει ξεκινήσει ήδη το δεύτερο, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1. Στις 9 η ώρα το βράδυ αρχίζει επίσης το ντέρμπι Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον Άρη. Και ενώ η Κηφισιά αντιμετωπίζει το Λεβαδιακό. Και ο καιρός. Τοπικές νεφώσεις αύριο στην Αττική, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, ως 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3, είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά και είναι σε εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Ο Παναγιώτης Παπακαλούς είναι στη ρύθμιση του ήχου, στην οργάνωση παραγωγής ο Θανάσης Καρογιάννης, η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο, στο μικρόφωνο ο Βασίλης Κουφόπουλος. Και θα είμαστε, κυρίες και κύριοι, με όλα τα γεγονότα και τις εξελίξεις μαζί σας μέχρι και τις 9 το βράδυ. Μια υπενθύμηση πριν περάσουμε στην διεθνή επικαιρότητα. Αύριο, κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 η ώρα το βράδυ, ξεκινάει στην τηλεόραση του Sky η νέα δραματική σειρά Μπλε Ώρες. Η νέα δραματική σειρά των Ανδρέα Γεωργίου, Κούλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου. Παίζουν η Σαμπέλα Φούλοπ και Άγγι και Βαγγέλης Κακουριώτος στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Και περνάμε, κυρίες και κύριοι, στη διεθνή επικαιρότητα με το θέμα της ημέρας από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
1: Η ομότητα της βίας είναι το κατεξοχήν χαρακτηριστικό της κοινοτοπίας του κακού. Ένας όρος που αποδίδεται στη γερμανοαμερικανίδα εβραία φιλόσοφο Χάν Άρεντ. Παρακολουθώντας τη δίκη του ναζιστή Άιχμαν από τα έδρανα του δικαστηρίου, η Χάν Άρεντ στο εμβληματικό έργο της «Ο Άιχμαν στην Ιερουσαλήμ» κατάφερε να συνθέσει την ανατομία του πυρήνα του ναζισμού. Η κεντρική ιδέα είναι ότι τα αγριότερα εγκλήματα μπορούν να διαπραχθούν από τους πιο συνηθισμένους ανθρώπους όταν σταματούν να σκέφτονται κριτικά για τις πράξεις και τις συνέπειές τους. Υπάρχει μια ιδιότυπη αλληλεξάρτηση μεταξύ της έλλειψης κριτικής και του κακού, είχε πει η Άρεντ. Φέτος συμπληρώνονται 120 χρόνια από τη γέννησή της στο Ανόβερο και σειρά εκδηλώσεων λαμβάνουν χώρα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους ανά τη Γερμανία. Ειδικά στο Αμβούργο, όπου τα τέλη Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν οι μέρες Χάν Άρεντ. Η άνοδος του ναζισμού, η ανάδυση του αυταρχισμού, του εθνικισμού και του άκρατου λαϊκισμού, αλλά και η ευθύνη του ατόμου ως πολίτη απέναντι στην εξουσία, είναι κομβικές πτυχές του έργου της, που χτυπούν καμπανάκια στη σημερινή Γερμανία και Ευρώπη. Η Χάν Άρεντ γεννήθηκε στις 14 Οκτωβρίου του 1906. Ήταν ένα παιδί του 20ου αιώνα, παιδί της προόδου και της παρακμής, των πολέμων και της τραυματικής υπέρβασής του. Άρχισε να σπουδάζει φιλοσοφία και θεολογία στο Μάρμπουργκ, έπειτα στο Φράιμπουργκ και τη Χαϊδελβέργη. Όπως σημειώνει η Deutsche Welle, η Άρεντ, νωρίτερα από πολλούς άλλους, ήδη από το 1931 είχε δει ότι οι εθνικοσοσιαλιστές θα έρχονταν στην εξουσία. Σε αντίθεση με τους περισσότερους Γερμανούς, είχε ήδη την άποψη το 1933 ότι έπρεπε να αντιταχθούν ενεργά. Το 1933 η νεαρή γυναίκα μετανάστευσε στη Γαλλία. Εργάστηκε για σιωνιστικές οργανώσεις στο Παρίσι, ακολούθησε την ακαδημαϊκή έρευνα και το 1941 κατέφυγε με τον σύζυγο και τη μητέρα της μέσω Λισαβόνα στη Νέα Υόρκη, όπου έζησε μέχρι το θάνατό της το 1975. Στα βασικά έργα της Άρεντ συγκαταλέγονται οι απαρχές του ολοκληρωτισμού, η ανθρώπινη κατάσταση, το περί επανάστασης. Είτε πρόκειται για την ανάλυση των ολοκληρωτικών καθεστώτων του προηγούμενου αιώνα, του ναζισμού και του σταλινισμού, των σύγχρονων μορφών τυραννίας όπως η ίδια τους θεωρεί, είτε πρόκειται για τη φιλοσοφική αποτίμηση των προταγμάτων της Αμερικανικής και Γαλλικής Επανάστασης, η Άρεντ θέτει σε όλα τα έργα της το ίδιο κεντρικό θέμα, την αναζήτηση και επίτευξη της πολιτικής ελευθερίας απέναντι στην εξουσία μέσω της κοινωνικής ανυπακοής. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να υπακούει, είχε πει η Χάν Άρεντ. Μια υπενθύμηση και για τη σημερινή ανήσυχη γερμανική κοινωνία που ρέπει μεταξύ άκρων. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.

0: 8 και 11 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3 κυρίες και κύριοι και το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα όπως καταγράφεται τώρα μέσα από το sky.gr. Τα τελευταία νέα. Γιώργος Μαζωνάκης, πλήθος κόσμου για τη λαϊκή αγρύπνια. Η Σωρός έφτασε στον ιερό ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Είναι το πρώτο θέμα στο sky.gr. Τρόμος από χτύπημα ρωσικών ντρόνων στην Ουκρανία. Εκενώθηκε το τρένο που μετέφερε τον Μπόρις Τζόνσον και άλλους αξιωματούχους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Καστελόριζο. Ενίσχυε 5.000 ευρώ ετησίως για κατάσταση στο νησί. Δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν. Αντιδράσει την ίδια ώρα των τουρκικών μέσων μαζικής ενημέρωσης στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Κάθε βήμα του είναι και μια παρανομία, απαντούν οι γράφοι. Ο τουρκικός τύπος είναι μαζί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο αναλυτής, ο κ. Κωνσταντίνος Φίλης. Καλησπέρα σας, κύριε Φίλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε απόψε μαζί μας. Να δούμε πώς. Τι αντιλαμβάνεστε από εδώ και πέρα από τις κινήσεις που κάνει η Τουρκία μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και στο σύμπλεγμα των υπολείπων νησιών και τις ανακοινώσεις που έκανε?
1: Και πριν την επίσκεψη, κύριε Κουφόπουλε, η Τουρκία έχει ανεβάσει τους τόνους, έχει ανεβάσει την ένταση, έχει αυξήσει τις παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου, έχουν προκύψει ακόμη και κάποιες αερομαχίες, έχουμε υπερπτήσεις. Έχουμε δηλαδή μια επιστροφή σε μια κανονικότητα.
0: Σε μια κανονικότητα. Δυστυχώς χάσαμε, έπεσε η γραμμή. Πάνω παραφέρουμε στην κανονικότητα. Ο κ. Κωνσταντίνος Φίλης αναλύει, κυρίες και κύριοι, για την τακτική της Τουρκίας, η οποία δεν αποκαλύπτεται τώρα. Εδώ και μήνες έχει αρχίσει να χαράζει μια νέα απόρρεια απέναντι στο σχεδιασμό της Ελλάδος και απαντά με αυτόν τον τρόπο, είτε με αερομαχίες, είτε με μέσω δημοσιευμάτων ή με απειλές από τους υπουργούς της κυβέρνησης του κύριου Ερντογάνου, οι οποίοι προσπαθούν ποικιλοτρόπως να στείλουν μηνύματα σε βάρος της χώρας για τις πολιτικές που ασκεί εντός των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Μέχρι να είναι μαζί μας ξανά ο κύριος Φίλης. Σας ακούμε.
1: Έλεγα λοιπόν ότι δεν ξέρω πού με χάσατε, ότι έχουμε παραβιάσει του ελληνικού εναερίου χώρου από πλευράς Τουρκίας, είτε με μη επανδρομένα είτε με μαχητικά. Έχουμε κάποιες αερομαχίες. Έχουμε από πλευράς Τουρκίας δηλώσεις οι οποίες, ξέρετε, συνεχίζουμε να τις λέμε προκλητικές.
0: Συνεχίζουμε να τις λέμε προκλητικές, αλλά δυστυχώς έπεσε εκ νέου η γραμμή. Παρακαλώ. Λοιπόν, δεν μας ευνοεί η τηλεφωνική σύνδεση. Για να έχουμε εικόνα, κυρίες και κύριοι, θα να σας υπενθυμίσουμε το πακέτο των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την ενίσχυση του Καστελόριζου κατά την ομιλία του στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο από την απελευθέρωση του νησιού, στέλνοντας παράλληλα το σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις χωρίς εντάσεις, αλλά δεν δέχεται απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ετήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ τόσο για το προσωπικό των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο Καστελόριζο, όσο και για κάθε νοικοκυριό που κατοικεί μόνιμα ή επιλέξει να εγκατασταθεί στο νησί. Όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καθιερώνεται ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής ύψους 5.000 ευρώ ετησίως για κάθε νοικοκυριό, ενώ το ποσό θα είναι αφορολόγητο και κατάσχετο, ενώ θα προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Βασική προϋπόθεση θα είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον ενός πλήρους έτους διαμονής στο Καστελόριζο. Νέα σύνδεση τώρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Ζητούμε συγγνώμη για την πτώση της γραμμής από τους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, εδώ είμαι.
0: Ναι,
1: κάποιο πρόβλημα υπάρχει με τις τηλεφωνικές γραμμές. Ελπίζω αυτή τη φορά να ολοκληρώσουμε την κουβέντα. Λοιπόν, έλεγα ότι η Τουρκία έχει και επί του πεδίου, και αναφέρομαι κυρίως στον αέρα, και με τα δύο προεδρικά διατάγματα της 16 Αυγούστου με τα θαλάσσια πάρκα, τα οποία εκτείνονται πέραν των χωρικών υδάτων της Τουρκίας, κάτι το οποίο απαγορεύεται με βάση τη διεθνή νομοθεσία ενώ το διεθνές δίκαιο. Και με δηλώσεις που γίνονται από αξιωματούχους, τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Υπουργό Άμυνας και τον Πρόεδρο Ερντογάν, έχει σηκώσει την ένταση. Την έχει σηκώσει την ένταση για την ώρα σε μια κατάσταση απόλυτα ελεγχόμενη, αλλά επειδή επίκυνται δύο σημαντικές εξελίξεις, τρεις θα έλεγα. Η πρώτη έχει να κάνει με το καλώδιο. Υπάρχει το καλώδιο GSI, το οποίο συνδέει το Ισραήλ και την Κύπρο με την Ελλάδα και την Ευρώπη. Για αυτό το καλώδιο έχουν γίνει βυθομετρικές έρευνες περίπου στο 40% του χώρου τον οποίο καλύπτει, το 60%, που λείπεται ένα 40% το οποίο είναι μεταξύ Κρήτης, Κάσου Καρπάθου και Κύπρου. Είναι λοιπόν ένα σημείο πολύ ευαίσθητο, διότι η Τουρκία θεωρεί όπως ένα μεγάλο μέρος αυτής της περιοχής είναι δική της υφαλοκρηπίδα. Να πούμε εδώ ότι δεν έχει καθοριστεί η υφαλοκρηπίδα. Και όσο δεν είναι καθορισμένη η υφαλοκρηπίδα μπορεί να καθοριστεί με δύο τρόπους. Ο ένας είναι με τρεις, μάλλον, με απευθεία συμφωνία μεταξύ των κρατών. Ο άλλος είναι με διαμεσολάβηση κάποιου τρίτου. Και ο τρίτος είναι με παραπομπή στο Διεθνές Δικαστήριο. Δεν έχει συμβεί τίποτα από αυτά τα τρία στην περίπτωση της περιοχής μεταξύ Καστελορίζου, Κρήτης και Κύπρου. Επομένως, Τουρκία ισχυρίζεται προφανώς κόντρα στο δίκαιο της θάλασσας, αλλά αυτό μικρή σημασία έχει, ότι είναι δική της υφαλοκρηπίδα, και αυτό σημαίνει ότι για το καλώδιο είναι πιθανό να έχουμε έναν τέρμα.
0: Για μία ακόμη φορά έπεσε η σύνδεση με τον χάσαμε τη σύνδεση με τον Κωνσταντίνο Φίλη και ήταν το σημείο που ανέλυε ποια είναι η πραγματικότητα. Θα επιχειρήσουμε για μία ακόμη φορά να ακούσουμε τα βασικά σημεία της προσέγγισης του, της σκέψης του. Μέχρι να τον προσεγγίσουμε εκ νέου, θα δούμε, κυρίες και κύριοι, τι άλλο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το Καστελόριζο στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για τη σύνδεση του νησιού με την υπόλοιπη χώρα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι από τις αρχές του επόμενου έτους θα προσθεθεί ακόμα ένα επιδοτούμενο δρομολόγιο της Blue Star την εβδομάδα στη γραμμή Πειραιάς Ρόδος Καστελόριζο. Το νέο δρομολόγιο θα πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωστοποίησε επίσης ότι η Hellenic Energy θα αναλάβει ως δωρεά προς το νησί την πλήρη ανακατασκευή παλαιών κατοικιών προκειμένου να εξασφαλιστεί δωρεάν στέγη από γιατρούς και εκπαιδευτικούς, λιμενικούς και άλλους δημόσιους λειτουργούς που θα υπηρετούν στο Καστελόριζο. Το έργο αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, θα ξεκινήσει μόλις εξασφαλιστούν οι απαραίτητες άδειες. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη ολοκλήρωση σημαντικών έργων υποδομής, όπως μεταξύ άλλων η αποκατάσταση κεντρικού λιμανιού, οι νέες μονάδες αφαλάτωσης, το δίκτυο αποχέτευσης, ο βιολογικός καθαρισμός και το δίκτυο ίδρυυσης. Από το Καστελόριζο, ο Πρωθυπουργός έστειλε το μήνυμα ότι η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Η Ελλάδα επιδιώκει φιλικές σχέσεις χωρίς εντάσεις και προκλήσεις με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Ξανά σύνδεση με τον κύριο Φίλη. Ελπίζουμε να καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε, κύριε καθηγητά, κύριε Φίλη, μαζί με την ανάλυση σας.
1: Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος.
0: Ναι, λοιπόν,
1: πριν κλείσει η γραμμή, δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε τρία ορόσημα χρονικά. Το ένα είναι το καλώδιο. Είναι πιθανό εκεί, εφόσον η Τουρκία επιμείνει στη θέση της και δεν ζητηθεί προφανώς άδεια από την Τουρκία για τις πτυσσομετρικές έρευνες που θα γίνουν το επόμενο χρονικό διάστημα, μεταξύ μάλλον Οκτωβρίου και Νοεμβρίου, αναμένεται να ξεκινήσουν. Εκεί να έχουμε ένα τζαρτζάρισμα και θα δούμε τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Αν η Τουρκία
0: δεν. Δυστυχώς έπεσε ξανά η γραμμή, έλεγε ο κύριος Φίλης για το τζαρτζάρισμα. Ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία σας, κύριε Σιγύρη. Δυστυχώς υπάρχει πρόβλημα με τις συνδέσεις μας απόψε και ενώ είναι σε εξέλιξη το μαγκαζίνο. Αφήνουμε μάλλον την προσπάθεια επαναπροσέγγισης με τη χρήση του τηλεφωνικού δικτύου για να επιστρέψουμε στην ειδησογραφία όσα είπε ο Πρωθυπουργός, κυρίες και κύριοι, από το ακριτικό νησί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι στο Καστελόριζο τα σύνορα της Ελλάδος ταυτίζονται με τα σύνορα της Ευρώπης. Όπως είπε, το νησί αποτελεί εμβληματικό τόπο για να σταλεί μήνυμα ειρήνης με κλειστές τις πόρτες σε όλες τις αναθεωρητικές βλέψεις, αλλά και με ανοιχτό το δρόμο στον αμοιβαίο σεβασμό και την διεθνή νομιμότητα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε την ομιλία του αποδίδοντας φόρο τιμή στους κατοίκους του νησιού, τους οποίους χαρακτήρισε ανθρώπους που φυλάτουν τις θερμοπύλες του Αιγαίου. Και κρατήστε, κυρίες και κύριοι, τα δύο μηνύματα. Το πρώτο προς την Τουρκία, ότι η σύνεσή μας δεν είναι αδυναμία, και προς τους Ευρωπαίους και όλους, ότι το έδαφος του Καστελόριζου είναι και ευρωπαϊκό έδαφος. Τα μηνύματα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

0: Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, χιλιάδες άνθρωποι έχουν κατακλείσει την περιοχή γύρω από τον ιερό ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια για να πούν το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Με τραγούδια και παραδεδαμένα χειροκροτήματα που χαιρέτησαν με τον δικό τους τρόπο τον καλλιτέχνη που αγάπησαν. Στην ενορία, όπου ο ίδιος ήθελε να επιστρέψει, ισορρός του έχει τεθεί από τις 7.30 σε λαϊκό προσκύνημα, ενώ η αγρύπνια θα διαρκέσει έως και τις πρώτες πρωινές ώρες. Η Μέρη Τούμπα βρίσκεται εκεί από νωρίς το μεσημέρι και παρακολουθεί τα όσα συμβαίνουν.
1: Στην Νίκαια, τη γειτονιά που μεγάλωσε αγάπη και με την οποία διατηρούσε ισχυρούς δεσμούς ο Γιώργος Μαζονάκης, επέστρεψε σήμερα, λίγο μετά τις 7.30 το απόγευμα, η σωρός του τραγουδιού έφτασε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια, υπό τους ήχους του οδιού του ώρες μικρές. Ο Γιώργος Μαζονάκης γύρισε στην παλιά του γειτονιά και χιλιάδες άνθρωποι είναι εδώ για να τον αποχαιρετήσουν. Φίλοι, συγγενείς, αλλά κυρίως απλοί άνθρωποι, θαυμαστές, το φτάνουν στην εκκλησία από το μεσημέρι για να ποτίσουν φόρο τιμής στον καλλιτέχνη που με τη φωνή, το ιδιαίτερο ύφος και τα τραγούδια του άφησαν εξίτυλο αποτύπωμα στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Από τα μπαλκόνια και τα αυτοκίνητα ακούγονταν τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη με θαυμαστές του από διάφορες περιοχές για να το τιμήσουν.
2: Είναι δυστυχώς μας προδίδει. Ναι, συνέχισε, Μέρη.
1: Άνθρωποι όλων των ηλικιών, μικρά παιδάκια, μεγαλύτερη ηλικία άνθρωποι σχηματίζουν ουρές προκειμένου να αφήσουν ένα λουλούδι στον Γιώργο και να τον αποχαιρετήσουν. Χριστίνα, νομίζω ότι η εικόνα μιλάει από μόνη της. Μια γειτονιά, ένα μικρό προάβλιο στην εκκλησία που έχει πλημμυρίσει από χιλιάδες κόσμο. Άνθρωποι δικοί του που είτε τον γνώριζαν είτε δεν τον γνώριζαν, και γι' αυτό, αλλά για αυτούς δεν έχει καμία σημασία, αρκεί μόνο ότι τον αγάπησαν. Και με αυτή την εικόνα που βλέπετε καταλαβαίνετε ότι αγάπησαν να τάξει.
2: Και φαίνεται η πιο έντονη στιγμή, η πιο έντονη από τις έντονες στιγμές, γιατί πραγματικά από νωρίς το μεσημέρι ήταν πολύ συγκινητικός ο τρόπος και το πάθος και όσοι πήγαν εκεί με κούρμαν, θα δείτε.
1: Εγώ δεν σας ακούω αυτή τη στιγμή. Θάνατος φώναζαν, να πω εγώ, όταν έφτασε. Χειροκροτούσαν, τραγουδούσαν όλοι μαζί τα τραγούδια του. Και από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες.
2: Και τώρα, αυτό που ακούμε, Μέρη, άστο, επειδή δεν μας ακούς εσύ, ας κάνουμε το εξής. Αυτό που ακούτε, κυρίες και κύριοι, τώρα, είναι ο κόσμος. Μπορούμε, νομίζω, λίγα δευτερόλεπτα να το κρατήσουμε έτσι όπως είναι, με τον ήχο.

0: καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, και από την εικόνα που βλέπετε με τον κόσμο να έχει κατακλείσει τον προάβλιο χώρο, φαίνεται, αποδεικνύεται πόσο αγαπητός ήταν ο γιος Μαζωνάκης. Ένας άνθρωπος ο οποίος χάραξε τη δική του πορεία από στο τραγούδι, από τις δικές, τις έντονες στιγμές ήταν όταν προσήλθε, όταν έφτασε ο Ρος και οδηγήθηκε σιγά σιγά εδώ ακριβώς σε αυτό το σημείο και βλέπετε πώς οδηγήθηκε πλέον μέσα στο εσωτερικό του ναού, κόσμος με λευκά λουλούδια στα χέρια και με πολύ συγκίνηση προσπαθούσαν με όποιον τρόπο μπορούσαν να πλησιάσουν. Και εδώ αυτά που βλέπετε είναι τα πούλμαν. Τα πούλμαν που ήρθαν από κάθε γωνιά πραγματικά της χώρας μας και για να μπορέσουν να παραστούν και να πούν με τον δικό τους τρόπο το τελευταίο αντίο στον δικό τους καλλιτέχνη που έφυγε τόσο άδικα με τον τρόπο που έφυγε προκαλώντας ρίγη συγκίνησης σε όλους μας. Παντού στην ευρύτερη περιοχή σήμερα, στη γειτονιά εκεί που γυρίζει για να αξιοποιήσουμε κι εμείς τους στίχους από τα τραγούδια του, στην παλιά του γειτονιά, ακούγονται τραγούδια του. Ακούγονται τραγούδια του από τα σπίτια, ακούγονται τραγούδια του από τα αυτοκίνητα που περνούν και φτάνουν εκεί, ακούγονται τραγούδια από το στόμα των ίδιων των ανθρώπων που αγάπησε, τίμησε, τον αγάπησαν και τον τίμησαν και τον τιμούν αυτές τις πολύ δύσκολες ώρες του αποχαιρετισμού για την οικογένειά του, κυρίως για την οικογένειά του, για τους οικείους του και για όλους τους υπόλοιπους. Έχει αφήσει μια κληρονομιά, το τραγούδι είναι η κληρονομιά του, η παρουσία του στη μουσική σκηνή είναι η κληρονομιά που μας έχει αφήσει και αυτό φαίνεται και αποδεικνύεται ακριβώς από αυτές τις εικόνες. Και πρέπει να σας πούμε ότι ακόμα και από τη Λέρο, θα δείτε και στη συνέχεια του ρεπορτάζ που θα ακολουθήσει, έφυγαν από τη Λέρο για να έρθουν εδώ να πούνε το τελευταίο αντίο στον καλλιτέχνη, στον άνθρωπο, στον τραγουδιστή, που θα επαναλάβουμε με τον δικό του τρόπο στη μουσική σκηνή της χώρας μας, άφησε ένα μεγάλο αποτύπωμα.
1: Υπεγραφή και με τη συνδρομή από τη Χριστίνα Αβίδου, καθώς υπήρξε το πρόβλημα και στην σύνδεση στην τηλεόραση με τις τηλεφωνικές γραμμές. Πολύ συγκινητικές είναι και οι αφηγήσεις των ανθρώπων που γνώρισαν τον Γιώργο Μαζωνάκη από μικρό παιδί όταν έκανε τα πρώτα του καλλιτεχνικά βήματα. Στιγμές μοναδικές που δείχνουν και το πάθος του για το τραγούδι. Οι έρευνες των αρχών τώρα δεν έχουν σταματήσει καμία. Κανένα δευτερόλεπτο. Στόχος να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα οδηγήσουν σε μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι ακριβώς έγινε το μοιραίο, όπως αποδείχθηκε διάστημα από την είσοδο του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο έως και την απομάκρυνσή του με ασθενοφόρο. Φως στα σκοτεινά σημεία των αντιφατικών καταθέσεων θα δώσουν τα ψηφιακά ίχνη κινητών και ιατρικών μηχανημάτων που έχουν ανακτηθεί. Στο ρεπορτάζ, ο Βαγγέλης Κοκολάκος.

0: ήταν ένας δικός μας άνθρωπος. Έβγε από τη ζωή τόσο άδικα.
1: Θα τον ακούμε, πάντα είναι στη καρδιά μας. Τον αγαπάμε, θα τον αγαπάμε μέχρι να πεθάνουμε.
2: Πάω μια βόλτα στα παλιά, στην ίδια στην κοκκινιά.
3: Στη Νίκαια, στην Κοκκινιά. Στα μέρη που έγιναν τραγούδι μέσα από τη φωνή του και που σήμερα μοιάζουν να τον περιμένουν για ένα τελευταίο αντίο.
2: Ένα βραδύ είναι αρκετό.
3: Ο Γιώργος Μαζωνάκης επιστρέφει με έναν τρόπο εκεί όπου ξεκίνησαν όλα. Στις γειτονιές που αγάπησε, στους ανθρώπους που τον έκαναν δικό τους, σε εκείνους που μεγάλωσαν με τα τραγούδια του.
0: Αναχωριέμαι πολύ. Πάρα πολύ άδικο. Πολύ άδικο, γιατί ήταν ένα πάρα πολύ καλός άνθρωπος.
4: Από νωρίς το απόγευμα, άνθρωποι όλων των ηλικιών που αγάπησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη φτάνουν στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στον αγαπημένο τους καλλιτέχνη.
3: Κάπως έτσι το «θέλω να γυρίσω στα παλιά» αποκτά σήμερα άλλη σημασία. Γιατί ο Γιώργος Μαζωνάκης γυρίζει στα παλιά, μόνο που αυτή τη φορά οι άνθρωποι που κάποτε τον είδαν να ξεκινά βρίσκονται στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδος για να του πούν το τελευταίο αντίο.
0: Ερχότανε συχνά και βοήθαγε και πολύ κόσμο. Αθόρυβα.
3: Δευτέρα, σε στενό οικογενειακό κύκλο, το παιδί της νύχτας θα αποχαιρετήσουν οι δικοί του άνθρωποι στο τρίτο νεκροταφείο. Σε επίπεδο ερευνών, οι αντιφάσεις προκαλούν ερωτήματα. Εργαζόμενες του ιατρείου δίνουν διαφορετικές ώρες άφηξης του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ το μηχάνημα καταγράφει έναρξη στις 14 και 14 και διάρκεια 42 λεπτών.
5: Οι πλασμαφαίρες, όπως φαίνεται από τα έγγραφα τα οποία βρήκαν το φως της δημοσιότητας, διήρκησε 42 λεπτά. Οι πλασμαφαίρες αυτή, το είδος που γινόταν στο ιατρείο αυτό, έχει πολύ μεγαλύτερη διάρκεια. Άρα εδώ θα πρέπει να κληθούν, να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα για ποιο λόγο διεκόπη τόσο νωρίς η συγκεκριμένη πράξη.
3: Μετά τη μεταφορά του τραγουδιστή με το ΕΚΑΒ, ο επίμαχος χώρος καθαρίστηκε. Οι εργαζόμενες μιλούν για τη συνήθη διαδικασία υγιεινής, όμως η δικογραφία καταγράφει τον καθαρισμό στα κρίσιμα σημεία της έρευνας.
6: Τα κορίτσια που καθάρισαν δεν ήξεραν εάν απαγορεύεται ή όχι να μην ακουμπήσουν κάτι στο χώρο. Δεν τις είχε ενημερώσει κανείς και έκαναν τη δουλειά τους όπως θα έκαναν κάθε άλλη φορά.
3: Οι δύο γιατροί αναμένεται αύριο να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή.
7: Ενώ ο κόσμος αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη, η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Στο επίκεντρο παραμένουν όσα συνέβησαν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Με τους δύο γιατρούς να καλούνται αύριο να δώσουν εξηγήσεις στις αρχές. Η Κάτια Νιάκαρη, συνομιλία της με τη Χριστίνα Βίδου, με τα τελευταία στοιχεία από το ρεπορτάζ.
6: Ναι, είναι σημαντικό μέχρι το πρωί να έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί τα δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, έτσι ώστε να προσδιοριστεί με ακρίβεια η ώρα έναρξης, η διάρκεια λειτουργίας και η λήξη. Σημαντικά είναι και τα αποτελέσματα από τις άρσεις των τηλεφώνων των δύο γιατρών για να διαπιστωθεί αν είχαν επικοινωνίες μεταξύ τους ή αν επικοινώνησαν με κάποιο τρίτο άτομο τις κρίσιμες ώρες. Θα αποκαλυφθεί επίσης αν η γιατρός έστειλε στο σύζυγό της που ήταν σε καφετέρια την επίμαχη φωτογραφία που ανέκτησαν οι αστυνομικοί με τον Γιώργο Μαζωνάκη ξαπλωμένο στο κρεβάτι με κλειστά τα μάτια, στην οποία σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται να είναι στο μηχάνημα ή ακόμα αν την έβαλε στην τεχνητή νοημοσύνη. Η φωτογραφία είναι τραβηγμένη η Χριστίνα 3 παρατέταρτο, ενώ το μηχάνημα σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα σταμάτησε στις 14:56. Γι' αυτό ακριβώς είναι πολύ σημαντικό να επιβεβαιωθούν ψηφιακά όλοι οι χρόνοι. Εξετάζεται η πληροφορία επίσης, τέλος να σας πω, ότι ίσως είχαν χορηγήσει στο Γιώργο Μαζωνάκη μέθη, κάτι που αναμένεται να επιβεβαιωθεί από τις τοξικολογικές εξετάσεις. Για κάθε νέο στοιχείο πάντως ενημερώνεται άμεσα ο ανακριτής.
7: Η Κάτια Νιάγαρη με τα τελευταία στοιχεία από το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στα ελληνοτουρκικά. Στην επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη από το Καστελόριζο, από το νησί από όπου έστειλε το αυστηρό μήνυμα προς την Άγκυρα. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα επιλέγει τον διάλογο, αλλά είναι έτοιμη να προασπίσει την κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Από το ακριτικό νησί ανακοίνωσε παράλληλα νέα οικονομικά κίνητρα για όσους ζουν εκεί.
8: Ισχύος και αποτροπής απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις και τις αναθεωρητικές αξιώσεις έστειλε ο Πρωθυπουργός από το ανατολικότερο άκρο της Ελλάδας.
9: Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
8: Ναι στο διάλογο με την Τουρκία, αλλά με απαρέγκλητη προϋπόθεση τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
9: Η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Με κλειστές τις πόρτες σε όλες τις αναθεωρητικές βλέψεις, αλλά και ανοιχτό τον δρόμο στον αμοιβαίο σεβασμό και τη διεθνή νομιμότητα.
8: Εορταστικές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του Καστελόριζου ξεκίνησαν με τον Πρωθυπουργό να δίνει το παρόν στη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Αφού κατέθεσε στεφάνι, πραγματοποιήθηκε ενός λεπτού σιγή. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο διάγγελμα που είχε απευθύνει το 2010 από το ακριτικό νησί ο Γιώργος Παπανδρέου, ανακοινώνοντας την είσοδο της χώρας στην εποχή των μνημονίων.
9: Μια σύνδεση που δεν την άξιζε το νησί και που σίγουρα θα ξεχαστεί μαζί με εκείνη την περίοδο και όσα την ακολούθησαν. Σήμερα άλλωστε και εδώ, όπως όλη την Ελλάδα, τα πράγματα ευτυχώς είναι διαφορετικά.
8: Απαντώντας, ο πρώην Πρωθυπουργός κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για επικοινωνιακά τεχνάσματα.
10: Σήμερα επέρεται για μια Ελλάδα που ξέφυγε από την δίνη των ελλημάτων, αλλά αναπαράγει τις ίδιες πρακτικές που μας οδήγησαν στην κρίση.
8: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μέτρα κίνητρα για εγκατάσταση στο νησί. Μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημοσίων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετεί στο νησί. Καθιερώνεται ειδικό κίνητρο εγκατάσταση και παραμονή 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό. Λόγιτο και ακατάσχετο, το οποίο θα προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον ενός πλήρους έτους διαμονής.
9: Το ελάχιστο το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να παρέχουμε δωρεάν ποιοτική στέγη σε όλους τους δημόσιους λειτουργούς οι οποίοι θα έρθουν να υπηρετήσουν στο Καστελόριζο.
8: Παράλληλα, ανακοίνωσε την ενίσχυση της σύνδεσης του νησιού με την υπηρετική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα από τις αρχές του επόμενου έτους με ένα ακόμη δρομολόγιο την εβδομάδα. Βέλη κατά της κυβέρνησης για τη στρατηγική της, τα ελληνοτουρκικά και την αμυντική πολιτική. Εξαπέλυση η αντιπολίτευση.
11: Ας αφήσουμε τα πυροτεχνήματα και τα εύκολα λόγια, τα ήρεμα νερά. Ήταν ένα επικοινωνιακό κατασκεύασμα.
12: Δεν αρκεί μόνο η αγορά οπλικών συστημάτων δισεκατομμυρίων, αλλά απαιτείται η ξεκάθαρη πρόθεση να χρησιμοποιηθούν σε κάθε πρόκληση.
13: Για την ασπίδα του Αχιλλέα απαιτούνται σαφείς απαντήσεις για τα δικαιώματα του πηγαίου κώδικα.
7: Στο αναλυτικό ρεπορτάζ η Μαρία Τσιλίνικου παραμένουμε στα ίδια θέματα. Μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη από το Καστελόριζο προκάλεσαν εκνευρισμό στην Τουρκία. Ενδεικτικός είναι ο τρόπος με τον οποίο εφημερίδες και ενημερωτικές ιστοσελίδες παρουσιάζουν τόσο την επίσκεψη, αλλά και όσα είπε ο Πρωθυπουργός από το ακριτικό νησί. Ο Μανώλης Κωστίδης, κυρίες και κύριοι, θα δώσει την εικόνα.
14: Το Καστελόριζο την περασμένη εβδομάδα είχε μπει στο στόχαστρο του Τούρκου Προέδρου, όπου είχε πει ότι θα, αν ακουστεί η φωνή στο Καστελόριζο από το ΚΑΣ. Τώρα ήρθε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ένα μήνυμα προς την Τουρκία και με μια αυτοπεποίθηση, σε δικό του μήνυμα. Εκεί όμως τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης έχουν τη δική τους ερμηνεία, λέγοντας ότι παρανομεί ο Μητσοτάκης και η Ελλάδα, επειδή επισκέφθηκε και στρατιωτικές μονάδες. Τόνισαν ότι η Ελλάδα, κάποιοι λένε ότι προκαλεί, αλλά επίδειξη στρατιωτικών δυνάμεων της Ελλάδας λένε, προεκλογικό σώμα Μητσοτάκη λένε κάποια άλλα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι σε όλα μέσα και σε ιστοσελίδες και σε εφημερίδες σήμερα, για τη χθεσινή παρουσία του στο Καστελόριζο, αλλά και τα τηλεοπτικά δίκτυα έχουν πάρα πολλές αναλύσεις για τα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδος, αλλά και την επίσκεψη Μητσοτάκη λίγες ημέρες μετά το μήνυμα του Ερντογάν. Ωστόσο, το μήνυμα θα το εξετάσουν τώρα. Πρέπει να πούμε σε λίγες ώρες από όσο καταλαβαίνουμε, για να δούμε αν θα υπάρχουν αντιδράσεις. Ήταν προσεκτική συμπεριφορά ωστόσο, δεν υπήρξαν κάποιες ούτε παρενοχλήσεις, ούτε κάποια προβλήματα. Αυτό πρέπει να το πούμε και θα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η κερδιά της τουρκικής ηγεσίας, αν θα υπάρξει.
7: Ο Μανώλης Κωστίδης. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο εσωτερικό πολιτικό μέτωπο. Ανεβαίνουν οι τόνοι μετά την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος Πασόκ έθεσε ως στόχο την πρώτη θέση στις εκλογές, ενώ επιτέθηκε με σφοδρότητα στον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον ότι επιχειρεί σήμερα να καλύψει το κενό στην αντιπολίτευση, το οποίο ο ίδιος δημιούργησε. Νέα σύγκρουση προκαλεί και η οικονομία, με κυβέρνηση και κόμματα να ανταλλάσσουν πειρά για το κόστος των εξαγγελιών τους. Στο ρεπορτάζ, η Άντζη Κούκη.
15: Τον στόχο για αυτοδυναμία στις επόμενες εθνικές εκλογές επανέλαβε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου. Δεν σημείωσε πως η πολιτική αλλαγή μπορεί να επιτευχθεί μόνο με το Πασόκ στην πρώτη θέση.
16: Ο στόχος του Πασόκ δεν είναι η δεύτερη θέση. Είναι η πρώτη θέση. Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία.
15: Παράλληλα, απάντησε στη κριτική της κυβέρνησης για την κοστολόγηση του προγράμματος της Χαριλάου Τρικούπη.
16: Αφορούν ανθρώπους που έχασαν ένα κομμάτι των εισοδημάτων τους με ένα άδικο τρόπο τα χρόνια της κρίσης. Όλα είναι τεκμηριωμένα, συγκεκριμένα και κοστολογημένα.
17: Ο κύριος Ανδρουλάκης με τη σημερινή συνέντευξη τύπου κατάφερε να γυρίσει τον χρόνο πίσω στην εποχή του Λεφτά Υπάρχουν ή ακόμα πιο πίσω στα χρόνια του Δώστα Όλα, με τη μόνη διαφορά ότι από τότε μέχρι σήμερα έχουν τελειώσει οι ψευδεστήσεις και πρωτίστως τα δανεικά λεφτά.
18: Ο κύριος Μαρινάκης προφανώς έχει μπερδευτεί. Νομίζει πως όλοι οι πολιτικοί μοιάζουν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που από το βήμα της ΔΕΘ το 2018 είχε δεσμευτεί για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και οριζόντια μείωση ΦΠΑ, ενώ έκανε ακριβώς τα ανάποδα.
15: Ο Νίκος Ανδρουλάκης, απαντώντας στην ερώτηση της δημοσιογράφου του Sky Δέσποινας Βλεπάκη, έστριψε τα βέλη του κατά του Αλέξη Τσίπρα.
16: Σήμερα λέει ότι ήρθε να καλύψει το κενό που δημιούργησε ο ίδιος. Δεν κάτσαμε στα πίσω έδρανα της Βουλής για να σχεδιάσουμε και να οργανώνουμε τη διάλυση της αντιπολίτευσης.
15: Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην κυριακάτικη ανάρτησή του στο πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, αφήνοντας ταυτόχρονα αιχμές για την κριτική που ασκεί η αντιπολίτευση στην κυβέρνηση.
19: Κινούνται εντός των δημοσιονομικών ορίων και αντοχών της οικονομίας, όμως αγγίζουν σχεδόν κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα. Γι' αυτό βρίσκω μάλλον με ψήμερες αιτιάσεις της αντιπολίτευσης ότι δώσαμε λίγα.
8: Μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να επαναλαμβάνει μονότονα τα μέτρα του μερίσματος της κοροϊδίας. Το μόνο όμως που καταφέρνει είναι να επιβεβαιώνει ότι ποτέ ο λαός δεν πρόκειται να υποφεληθεί από την καπιταλιστική ανάπτυξη και το μεγάλωμα της πίτας των κερδών των λίγων.
10: Το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός αποκαλεί με εμψίμυρους όσους διαμαρτύρονται για τα ψίχουλα που έδωσε στους Έλληνες αποδεικνύει ότι βρίσκεται εκτός τόπου και χρόνου, αλλά και ότι είναι άκρος επικίνδυνος.
6: Η ακρίβεια, το νίκη και οι λογαριασμοί απαιτούν λύση τώρα, όχι υποσχέσεις για το 2027 και φθηνότερο ρεύμα το 2029.
20: Υπάρχει προφανώς ένα κρυφό σχέδιο και μια κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτοί πρέπει να μας απαντήσουν πού θα βρουν τα λεφτά.
15: Οι πολιτικοί διαξυφισμοί αναμένεται να συνεχιστούν με επιδικό το πακέτο της ΔΕΘ.
7: Γιάννη Κούκη στο ρεπορτάζ και περνάμε, κυρίες και κύριοι, στη διεθνή επικαιρότητα. Νέο μέτωπο ανοίγει στην Ερυθρά Θάλασσα με τους Χούθη να προελάβουν στην Ιεμένη και να ενισχύουν τον έλεγχό τους γύρω από το στρατηγικό στενό Μπαμπ Ελ Μαντέπ. Η απειλή για διεθνή ναυσιπλοεία μεγαλώνει την ώρα που συνεχίζονται τα πλήγματα και στο στενό του Ορμούς, όπου Ιράν και Ομάν συμφώνησαν σε προσωρινές θαλάσσιες διαδρομές, χωρίς ωστόσο να ανοίγει ακόμη το πέρασμα. Στο ρεπορτάζ η Λουίζα Κροντήρη.
15: Μετά το Ορμούζ, η ασφάλεια της ναυσιπλοείας κρέμεται από μία κλωστή και στο στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμπ. Οι Χούθη εδραιώνουν την κυριαρχία τους στα παράλια της Ερυθράς και απελευθερώνουν φυλακισμένους αντάρτες από κέντρα κράτησης των φιλοκυβερνητικών δυνάμεων.
7: Αυτή η αρχαία πρόοδος έχει θέσει τους Χούθη σε θέση να ελέγχουν το στρατηγικό στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμπ. Ένας αποκλεισμός από τους Χούθη θα μπορούσε να πιέσει περαιτέρω τις παγκόσμιες προμήθειες ενέργειας.
15: Οι Χούθη δίνουν στη δημοσιότητα πλάνα από την κατάληψη της κομβικής σημασίας παραθαλάσσιας πόλης Μόχα στην επαρχία Ταΐζ της Ιεμένης, όπως και πλάνα από θύματα και κατεστραμμένα στρατιωτικά οχήματα, όπως ισχυρίζονται είναι το αποτέλεσμα επιτυχημένων πληγμάτων κατά φιλοκυβερνητικών δυνάμεων.
7: Με τη χάρη και τη βοήθεια του Αλλάχ, οι Μουτζαχεντίν τους εξόντωσαν.
15: Σε μια προσπάθεια να ανακόψουν την περαιτέρω προέλεση των Χούθη, οι Σαουδάραβες εξαπολύουν μπαράζ αεροπορικών επιθέσεων σε θέση των ανταρτών σε ολόκληρη την Ιεμένη. Σε απάντηση, οι Χούθη ανακοινώνουν επίθεση με ντρόουν και πυράβλους στη στρατιωτική βάση Σαρούρα στη νότια Σαουδική Αραβία.
10: Είχε ως στόχο αποθήκες όπλων και κέντρα διοίκησης και ελέγχου που διαχειρίζονται την επιθετικότητα εναντίον του έθνους και του λαού μας.
15: Δύο άτομα τραυματίζονται και κτίρια καταστρέφονται από χτύπημα των Χούθη και στη Τζαζάν. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται τα πλήγματα και στο στενό του Ορμούζ. Τα ξημερώματα, στόχος γίνεται πλοίο που επιχειρούσε να διασχίσει το θαλάσσιο πέρασμα. Ενώ ένας άνθρωπος σκοτώνεται και τρεις τραυματίζονται, από πλήγμα σε ιρανικό εμπορικό πλοίο κοντά στο νησί Κέσμ. Σε σύνοδο στο Ομάν τη Δευτέρα θα τεθούν επιτάπητο οι νέε διαδρομέ εισόδου και εξόδου από το στενό που συμφώνησαν Ιράν και Ομάν.
7: Ένα από τα θέματα τη σημερινή διάδειξη θα είναι η παρουσίαση των προσπαθειών του Ιράν και του Ομάν για την επίτευξη συμφωνία σχετικά με προσωρινέ θαλάσσιε διαδρομέ στα στενά του Ορμού, λέει εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν. Και ο πρόεδρος του Ιράν εντός αυτού του πλαισίου και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αυτή η οδός θα παραμείνει ανοιχτή υπό την προϋπόθεση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τερματίσουν τον αποκλεισμό τους και τις επιθετικές ενέργειες εναντίον μας.

0: Εκτός από το Ιράν είναι και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία υπενθυμίζουμε πως έχουν δεχθεί από πλευράς Τεχεράνης επιθέσεις τους τελευταίους μήνες. Την ίδια στιγμή, σε αυτή την διακήρυξη, δεν γίνεται απολύτως καμία αναφορά στον ενεξελίξει πόλεμο στην Ουκρανία σε αντίθεση με προηγούμενες διακήρυξεις. Εδώ πάντως, κατά τους αναλυτές, ο πόντος πηγαίνει στο Βλάντιμιρ Πούτιν, ο οποίος έδινε επίσης το παρόν στο Νέο Δελχή. Στους κερδισμένους και η Ινδία, που πέτυχε σε μια νέα άσκηση διπλωματικής ισορροπίας να φέρει μη παραδοσιακούς στον ίδιο χώρο, την ίδια στιγμή, αλλά ιδίως τον Κινέζο πρόεδρο Σι, στο έδαφος της, για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια και μια νέα κρίση ανάμεσα στις δύο χώρες πίσω στο 2020. Και όλα αυτά υπό το άγρυπνο βλέμμα του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Η Αθηνά Παπακώστα στο ρεπορτάζ. Κυρίες και κύριοι, και όσο οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή συνεχίζονται, οι συνέπειες φτάνουν πλέον άμεσα και στην τσέπη των καταναλωτών. Οι τιμές των καυσίμων ανεβαίνουν, ενώ ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία για το πετρέλαιο θέρμανσης. Εάν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, η τιμή του θα πλησίαζε το 1 ευρώ και 90 λεπτά το λίτρο, ενώ πέρυσι είχε ξεκινήσει από 1 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο. Η κυβέρνηση δηλώνει έτοιμη να παρέμβει εφόσον οι τιμές παραμείνουν σε αυτά τα επίπεδα. Ο Κωνσταντίνος Δαβλός στο ρεπορτάζ.
2: Αν ξεκινήσει όπως λένε στα 1,80 με 1,90, γιατί κάπου εκεί πέρα θα παίξει μάλλον, τότε ζητώ που καήκαμε.
3: Αυτή είναι η αντίδραση του κόσμου στο άκουσμα ότι αν ξεκινούσε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή του θα ήταν στο 1,90 από 1,10 που είχε ξεκινήσει πέρυσι. Πρόκειται για ένα άλμα πάνω από 70%.
2: Μεγάλη διαφορά, αλλά δεν φταίνε και αυτοί. Άμα γίνεται πόλεμος, τι να κάνουμε.
4: Ας μεγάλει τους φόρους ο Πρωθυπουργός να πέσουν όλα. Γιατί έχουμε πάρα πολλούς φόρους απάνω στα καύσιμα και σε όλα τα πράγματα δηλαδή.
3: Οι διεθνείς τιμές πάντως δεν επιτρέπουν αισιοδοξία. Το Brent έκλεισε την Παρασκευή στα 104,47 δολάρια το βαρέλι, με αναλυτές της JP Morgan που επικαλείται το CNN να προβλέπουν ότι η τιμή θα παραμείνει πάνω από τα 85 δολάρια αν συνεχιστούν οι συγκρούσεις.
5: Η τιμή την οποία πουλείται αυτή τη στιγμή το αργό είναι εντελώς διαφορετική και είναι από τότε κατά τεκμήρια είναι παραπάνω.
3: Ανάλογη ανησυχία και στους οδηγούς.
6: 2,30, είμαι σοβαρή.
3: Ο μεγαλύτερος προβληματισμός παραμένει γύρω από το ντίζελ που από την περασμένη Δευτέρα μέχρι την Πέμπτη αυξήθηκε κατά 15%.
7: Τα αποθέματα τελειώνουν πολύ απλά και η διήλυση του πετρελαίου που είναι λιγότερο έχει γίνει πανάκριβη.
8: Γέμιζα με 80-100 ευρώ και τώρα γεμίζω με 150.
3: Πληροφορίες από το κυβερνητικό επιτελείο κάνουν λόγο για παράταση της ενίσχυσης στην τελική τιμή.
1: Και η ένταση στο διεθνές περιβάλλον συνεχίζεται. Συναγερμός σήμανε στα σύνορα Ουκρανίας μετά από χτύπημα, στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας μετά από χτύπημα ντρόουν σε άμαξο στοιχεία. Ένα ρωσικό ντρόουν έπληξε τρένο κοντά στα σύνορα Ουκρανίας και Πολωνίας. Το ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, η Αθηνά Παπακώστα.
0: Ρωσικό ντρόουν έπληξε τρένο κοντά στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας λίγο μετά από τη στιγμή που από το εν λόγω σημείο είχε περάσει αμαξοστοιχεία που μετέφερε από το Κίεβο Ευρωπαίους αξιωματούχους, ανάμεσα στους οποίους, Χριστίνα, είναι ο πρώην Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, αλλά και σύμβουλοι ασφαλείας ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Από το πλήγμα δεν έχουν καταγραφεί θύματα, με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας να χαρακτηρίζει την επίθεση τρομοκρατία του Πούτιν που χτυπά απευθείας τις πόρτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.
1: Στη Σουηδία, οι πιο αμφίρροπες κοινοβουλευτικές εκλογές των τελευταίων ετών βρίσκονται σε εξέλιξη και μεταξύ άλλων θα κριθεί η συμμετοχή της ακροδεξιάς στην κυβέρνηση. Ο Νίκος Λούρδας έχει τις λεπτομέρειες.
9: Χριστίνα, 8 εκατομμύρια πολίτες κλήθηκαν σήμερα να ψηφίσουν στη Σουηδία σε μια πολιτική μάχη που φαίνεται ότι θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Ο συντηρητικός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον, που επιδιώκει να διατηρήσει την εξουσία, έχει δηλώσει ότι θα μπορούσε να συμμετάσχει σε έναν κυβερνητικό συνασπισμό μαζί με τους ακροδεξιούς δημοκράτες της Σουηδίας. Στην περίπτωση αυτή θα είναι η πρώτη φορά που ένα ακροδεξιό κόμμα θα εισέλθει στην κυβέρνηση. Κύριε αντιπαλός του είναι η προκάτοχος του στην Πρωθυπουργία, Μαγδαλένα Άντερσον, με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις να τη δείχνουν οριακά στην πρώτη θέση. Οι κάλπες για τους ψηφοφόρους κλείνουν σε περίπου μισή ώρα, Χριστίνα, σε 9 ώρα Ελλάδος, και αμέσως μετά αναμένονται και τα πρώτα exit poll.
1: Ο Νίκος Λούρδος στο ρεπορτάζ. Αναβάλλει τα σχέδια για την είσοδο της OpenAI στο χρηματιστήριο εντός του 2026. Ο Σαμ Άλτμαν ξεκαθαρίζει ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι κατάλληλη. Επικαλούμε στους ανησυχίες για την ασφάλεια των ολοένες χειρότερων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Η συζήτηση για τους κινδύνους της AI έχει ανοίξει πλέον και μέσα στις ίδιες τις εταιρείες που πρωταγωνιστούν σε αυτήν την ανάπτυξη. Η Αθηνά Πακοστομή.

0: ρεπορτάζ.
1: Την ώρα που εντείνεται η ανησυχία για την ασφάλεια των ισχυρότερων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, η OpenAI βάζει πάγο στην είσοδό της στο χρηματιστήριο το 2026. Και συνεπώς σε μία από τις πλέον αναμενόμενες χρηματιστηριακές εισαγωγές στον κλάδο της τεχνολογίας.
2: Με όλα όσα συμβαίνουν γύρω από την ασφάλεια, αυτή τη στιγμή θα ήταν κακή επιλογή να βγούμε στο χρηματιστήριο.
1: Έχουν προηγηθεί δυσίωνες προειδοποίησεις ερευνητών της Anthropic πως η ταχεία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να οδηγήσει στην εξαφάνιση του ανθρώπινου είδους, με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Anthropic να προστίθεται στο puzzle, απευθύνοντας έκκληση ώστε να επιβραδυνθεί ο καταιγιστικός ρυθμός ανάπτυξής της.
3: Πρέπει να επιβραδύνουμε το ρυθμό βελτίωσης των δυνατοτήτων των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Η πρόοδος θα εξακολουθήσει να φαίνεται ταχύτατη και πρέπει να αξιοποιήσουμε σωστά το χρόνο που κερδίζουμε.
1: Για τον Αμοντέι, εάν η τεχνητή νοημοσύνη αφαιθεί δίχως έλεγχο, τότε ναι, θα μπορούσε να ξεπεράσει τη δική μας ικανότητα να κατανοούμε και να ελέγχουμε τα ελόγου συστήματα. Και μαζί του συμφωνεί και ο Elon Musk, αλλά και ο έτερος αντίπαλός του, Sam Altman.
4: Ο Ντάριο έχει δίκιο.
1: Η Anthropic προτείνει την προσέλκυση ανεξάρτητων ελεγκτών με τον πρώτο που σήμαινε τον συναγερμό, τον πρώην ερευνητή και της Anthropic αλλά και της OpenAI, να επισημαίνει ξανά.
5: I believe that if we don't slow down at the current rate of progress, yes, there is a strong chance that we could all die in the immediate future.
1: Και σκητάλει στο χώρο των ανησυχιών και των πιέσεων, παίρνει τώρα το Καπιτόλιο με Αμερικανούς νομοθέτες να ζητούν αυξημένη κυβερνητική εποπτεία στην ανάπτυξη της AI.
0: Αθηνά από Κώστα στο ρεπορτάζ, 8 και 53 πρώτα λεπτά και είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3. Είναι σε πλήρη εξέλιξη το βραδινό μαγκαζίνο. Και πάμε κυρίες και κύριοι στα θέματα της τηλεόρασης. Αύριο το βράδυ, οι μπλε ώρες, η νέα δραματική σειρά ξεκινάει, κάνει πρεμιέρα στον Sky. Η νέα δραματική σειρά μας ταξιδεύει στο Πύλιο σε μια ιστορία γεμάτη μυστικά, πάθη και ανατροπές. Το πρώτο επεισόδιο προβλήθηκε σε avant-premier παρουσία των πρωταγωνιστών και των συντελεστών της σειράς λίγο πριν οι μπλε ώρες συστηθούν στο τηλεοπτικό κοινό.
6: Οι μπλε ώρες ξεδίπλωσαν τα συγκλονιστικά τους μυστικά σε μια exclusive avant-premier που πραγματοποιήθηκε στον κινηματογράφο Αθήνεων Experience.
7: Είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι. Είναι μια δουλειά που έχουμε δουλέψει πολλοί άνθρωποι πάρα πολύ σκληρά και ανυπομονούμε.
8: Κάθε σκηνή έχει το δικό της τίτλο. Περνάμε μηνύματα, περιμένω να το δει ο κόσμος και να δούμε τις απαντήσεις και τα σχόλια.
6: Ηθοποιοί, συντελεστές της παραγωγής, εκπρόσωποι του τύπου, στελέχοι του Sky και φίλοι ανακάλυψαν τις ιστορίες, τα πάθη και όσα κρύβονται πίσω από το πρώτο φως της ημέρας.
9: Ο κόσμος θα περιμένει από αυτή τη σειρά ένα σταθερό ραντεβού για όλο το χειμώνα, που είναι πολύ σημαντικό για ένα καθημερινό σειριάλ και σίγουρα ωραίο ρυθμό, ωραίες ιστορίες να ξεδιπλώνονται.
10: Εγώ αναποποιηθώ το ότι είμαι παραγωγός και τα λοιπά και είμαι θεατής. Σας λέω, είναι εξαιρετική δουλειά και το δηλώνω.
11: Το ένα γρήγορο αυτάλλο, θέλω να σας πω ότι είναι μια πολύ
6: Οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν ένα καθηλωτικό επεισόδιο που διαδραματίζεται στο μαγευτικό Πύλιο. Έγιναν μάρτυρες δύο δολοφονιών και έμαθαν τα κρυμμένα μυστικά των ηρώων, των οικογενειών, των φίλων αλλά και των εχθρών τους.
12: Έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα τους κρατάει σε μια εγρήγορση. Ναι, γιατί έχει suspense. Έχει τρομερές ερμηνείες και από τα νέα παιδιά και από τους μεγάλους.
13: Υπάρχει αγωνία, η προσδοκία. Έχουμε δουλέψει μήνες τώρα πολύ σκληρά.
14: Είναι μια ιστορία που έχει έντονο το ερωτικό αλλά και το αστυνομικό στοιχείο. Είναι σίγουρα μια εγγύηση ότι τα βράδια αποκτούν έντονο ενδιαφέρον. Λέχες!
6: Το πρώτο ανατρεπτικό επεισόδιο πυροδοτεί συγκλονιστικές εξελίξεις που κλονίζουν την τοπική κοινωνία του Βουνού των Κεντάβρων.
15: Ξέχασέ το!
16: Θα έχει πάρα πολλούς έρωτες, οπότε σίγουρα θα υπάρχουν ταυτίσεις, θα υπάρχουν δύσκολες καταστάσεις, θα υπάρχει βία. Βασικά θα υπάρχουν τα πάντα.
17: Εθιστικό σύριαλ θα έλεγα. Αυτός ήταν ο στόχος μας.
6: Μπλε ώρες, η νέα συναρπαστική σειρά των Ανδρέα Γεωργίου, Κούλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου κάνει πρεμιέρα στην οθόνη του Sky τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
0: Γιατί είναι πολυχρόνιο το ρεπορτάζ. Και κυρίες και κύριοι, όλα είναι έτοιμα στο Καλή Μάρμαρο για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Αύριο βράδυ, με ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο. Αυτή την ώρα γίνονται τελευταίες πρόβες και εκεί βρίσκεται η Έλληνα Χερβαλτζόγλου.
18: Καλησπέρα Χριστίνα από το Καλή Μάρμαρο, εδώ που χτυπάει η καρδιά της αυριανής μεγάλης συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μία συναυλία αφιερωμένη στον σπουδαίο συνθέτη Μάνο Λοΐζο. Όπως βλέπετε η σκηνή έχει στηθεί στην είσοδο του σταδίου. Το μεγάλο video wall δεσπόζει στο φόντο, τα φώτα είναι έτοιμα, τα μουσικά όργανα βρίσκονται ήδη στις θέσεις τους, τα ακούμε κιόλας. Οι τεχνικοί κάνουν τις τελευταίες ρυθμίσεις, ενώ αυτήν την ώρα οι καλλιτέχνες πραγματοποιούν τη γενική πρόβα. Από εδώ, από το Καλή Μάρμαρο, παίρνουμε σήμερα μία γεύση από τη μεγάλη μουσική βραδιά που έρχεται αύριο. Οι φωνές των καλλιτεχνών συναντούν τις μελωδίες του Μάνου Λοΐζου και οι τελευταίες λεπτομέρειες δοκιμάζονται επί σκηνής, ώστε αύριο όλα να είναι έτοιμα για την υποδοχή του κοινού. Αύριο λοιπόν θα απολαύσουμε τραγούδια του μεγάλου συνθέτη που μιλούν για τον έρωτα, την κοινωνική δικαιοσύνη, τον αγώνα των απλών ανθρώπων. Τραγούδια που αγγίζουν κάθε πτυχή της ζωής και που εδώ και δεκαετίες περνούν από γενιά σε γενιά. Αύριο λοιπόν στις 9 το βράδυ ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία και γράφεται εδώ στο Καλή Μάρμαρο και σας περιμένουμε όλους να απολαύσουμε μαζί και αυτή την ξεχωριστή βραδιά.
0: Η Έλληνα Χερβατζόγλου στο ρεπορτάζ για τη μεγάλη συναυλία στο Καλή Μάρμαρο αύριο. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε με ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον Μάνο Λοΐζο. 8 και 58 πρώτα λεπτά. Πάμε κυρίες και κύριοι στην αθλητική επικαιρότητα. Απευθείας από τηλεόραση του Sky μεταδόθηκε ο τελικός τουρνουά μπάσκετ Νεόφυτος Χανδριώτης. Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε της Μακάμπη με 77-72. Νωρίτερα στο μικρό τελικό ο Άρης επικράτησε το Ερυθρό Αστέρα με 97-74. Σε λίγο, σε 9:30 απευθείας από την τηλεόραση του Sky αναμέτρηση Παναθηναϊκός Πανετολικός για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν, Καλαμάτα Βόλος 3-1 και Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1. Επίσης, τέλος μάλλον, στις 9 αρχίζει το ντέρμπι Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, ενώ η Κηφισιά αντιμετωπίζει το Λεβαδιακό.
19: Επόμενος.
20: Ναι.
19: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
20: Εγώ μιλάω. Τώρα ποιος.
19: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
20: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
19: Τι δελτίο, τον 12.
20: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
19: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
20: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
19: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
21: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Το ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων στις 9 με την Άσπα Παναγοπούλου και συνέχεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι με την εκπομπή Μια Κυριακή από τη ζωή σου.
22: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της, ερχόμαστε! Θοδωρής Βαμβακάρης,
23: Τάκης Γιαννούτσος,
22: από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου
23: και κάθε μέρα στις 5 το απόγευμα
22: στο Σκα...
24: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 9.

0: εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682-30-69-99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
2: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
1: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
3: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes.
4: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Όσο θερμά, όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το ΜΑΠΕ Θερμ από τη ΜΑΠΕΗ. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
5: Βάλε MAPETHERM και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
6: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο
7: 26450-25390.
6: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
8: Η νέα εποχή έφτασε
9: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
8: InfoNet Πληροφορική.
9: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
8: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
9: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
8: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
9: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
8: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
8: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
8: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
10: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.
11: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο Theraplay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων Theraplay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα, Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932-2759-16 και 26820-22753. Theraplay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
12: Η Τεμέτερον μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψύστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Τεμέτερον στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10 στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810-77-888. Τεμέτερον. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
13: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: εσύ για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει. Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.icosdecor.gr. Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφή Καραγιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφή Καραγιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.

0: και OLED τηλεοράσεις της Samsung 65 inch στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε μια ακόμα εκπομπή Jazz Life. Για τις επόμενες δύο ώρες θα ταξιδέψουμε μαζί στα μονοπάτια της jazz, χωρίς σύνορα. You got to have freedom, με ρύθμιση του Φέρο Σάντε από το άλμπουμ του 1979 Ed Kelly and Friend. Όπου Friend ήταν βέβαια ο Φέρο Σάντε, αλλά δεν μπορούσε να αναφερθεί το όνομα ή η

τη συνέχεια το Άγιο Δισκοπότηρο της Afro Jazz, το άλμπουμ του 1993, Denis Afarar, στα σενεγαλέζικα σημαίνει Drums of Fire, από το σενεγαλέζο περκασιονίστα Mor Chan. Ακούμε το κομμάτι Άγιο Άγιο Νέν.

Μπαϊάου από τον Γάλλο βιμπραφωνίστα Σιμών Μουλιέ και το νέο του άλμπουμ Σέιμπα. Στα κρουστά ο διάσημος Ιαπωνέζος περκασιονίστας και η Τάο Γκάουα. Θα κλείσουμε από το πρώτο ημίωρο με Bradford Marsalis Quartet, Spiral Dance από το Belonging, μια επαναπροσέγγιση του περίφημου άλμπουμ του Keith Jarrett από το 1974 με τον ίδιο τίτλο. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

σε Πρέβεζα. Τόσο το καλύτερο. Αγράμπελι Μπαρέστο. Σε περιμένει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ξεκίνα τη μέρα σου με καφέ και χαλάρωση στις άνετες ξαπλώστρες δίπλα στη θάλασσα. Απόλαυσε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, καθώς και εκλεκτές μεσογειακές.

0: απόλαυση by the sea. Αγίου Γεωργίου 1, Πρέβεζα.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
1: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
3: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 2645-024-031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
4: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161-3. Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
5: Ναι. Έλα, Κωστή, τι κάνεις? Πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι? Σε αεροπλάνο είσαι?
6: Όχι. Έλα, ακούς? Απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
7: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
8: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική Πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία Ομικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
9: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
10: Στηρίζει Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να πέσεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
14: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
15: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο δεύτερο ημέρο της εκπομπής Jazz Live με την τροπεδίστρια Ingrid Jensen. Wood Carvings από το άλμπουμ, το δεύτερο άλμπουμ στην καριέρα της, Here on Earth, το 1997. Συνεχίζουν με το σπουδαίο νοτιοαφρικανό drummer Asar Hamedje. Το νέο του άλμπουμ έχει τίτλο A Semblance of Return. Ακούμε το κομμάτι War, ένα σπουδαίος καλλιτέχνης, όχι μόνο για την δημιουργία του, την καλλιτεχνική, αλλά για την πολιτικοκοινωνική του δράση. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Ήταν ο μπασίστας Tyron Allen, ο δεύτερος. Από το ντεμπούτο του άλμπουμ Upward ακούσαμε το μόνιμο κομμάτι και θα κλείσουμε το δεύτερο ημέρο της εκπομπής Jazz Live με τον Chris Potter από το νέο του άλμπουμ Live.

0: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
1: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
2: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
3: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
3: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
3: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
3: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697 20 70 7 28 και 2 6 82 30 33 33 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab, η viral επιλογή.
1: Πρέβεζα Today, τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr, η Πρέβεζα του σήμερα.

0: 7,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τρίτο ημίρο της εκπομπής Jazz Live και είχαμε τη μεγάλη χαρά να παρουσιάσουμε τη νέα δημιουργία του Isaiah Collier, του σπουδαίου αυτού σαξοφωνίστα, του οποίου η εμφάνιση στην Αθήνα το καλοκαίρι μας γέμισε με μια απίστευτη πνευματική πληρότητα. Το καλοκαίρι, Ιούλιος, κυκλοφόρησε το νέο του Extending Play, Joy, κάνοντας μια στροφή από την Jazz και τον Coltrane σε μια Jazz που είναι γεμάτο από Soul, Soulful Jazz. Από το Extending Play αυτό με τίτλο Joy ακούσαμε το μόνιμο κομμάτι. Και συνειρμικά το κομμάτι αυτό μας οδήγησε σε ένα άλλο κομμάτι της δεκαετίας του 1980, από τους περίφημους Maze και το άλμπουμ τους Joy and Pain. Ακούμε το μόνιμο κομμάτι. Στα φωνητικά, ο ανεπανάληπτος Frankie Beverly. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

κλείσουμε αυτό το τρίτο Soul for Jazz ημίωρο με τον συγκλονιστικό Donny Hathaway σε μια μοναδική, πραγματικά μοναδική εκτέλεση του περίφημου The Ghetto. 1971, ζωντανή ηχογράφηση στο Bitter End, στο Village, στο Greenwich Village της Νέας Υόρκης. Μια εκτέλεση όπου Donny Hathaway, μουσική και κοινό γίνονται ένα για να παράγουν, για να παράξουν ένα αληθινό αριστούργημα. The Ghetto.

σε πρέβεζα. Τόσο το καλύτερο. Αγράμπελι μπαρέστο. Σε περιμένει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ξεκίνα τη μέρα σου με καφέ και χαλάρωση στις άνετες ξαπλώστρες δίπλα στη θάλασσα. Απόλαυσε φρέσκα

0: κοκτέιλ και χαλαρή ατμόσφαιρα. Πιάσε ξαπλώστρα, πιάσε τραπέζι και έλα αγράμπελι μπαρέστο. Απόλαυση by the sea. Αγίου Γεωργίου 1, Πρέβεζα.
1: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρομ Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρομ Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρομ Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
3: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
2: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
4: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
6: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
7: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
8: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα. ακροατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Όχι απλώς νιασιναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασιναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής Jazz Live με τον Ζάφερ Ιουσέφ, το δεξιοτέχνη Τινίσιο στο Ούτι. I Blink an Eternity Part 2 από το περσινό του άλμπουμ Σιράζ. Για τη συνέχεια ένα σούπερ τρίο, Nels Klein, μπάσο κιθάρα, Marcus Gilmour drums, Greg Thomborn πληκτρά, πιάνο και τα συναφή. Από το περσινό ντεμπούτο του άλμπουμ με τίτλο Tree of Bloom ακούμε το κομμάτι Queen King. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Ήταν ο Αμερικανός με Νιγηριανή καταγωγή τρομπετίστας David Adeyemi στο φετινό πολύ αναμενόμενο πρώτο του άλμπουμ The Flame Beneath the Silence, από το οποίο ακούσαμε το κομμάτι The Vine, με ένα σπουδαίο line-up: Joel Ross βιμπράφωνο, Linda May Horn ο μπάσο, Marcus Gilmore drums. Προηγουμένως τον ακούσαμε στο Tree of Bloom. Θα σας αποχαιρετήσουμε για απόψε με μια γεύση από νέα spiritual jazz. Five Sonics, το group από το Nottingham, από το περσινό του άλμπουμ Expanding to One, ακούμε New Pyramid. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα τις ίδιες ημέρες και ώρες. Μέχρι τότε,

0: Τράπεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Prevezatoday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
1: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
2: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
1: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
2: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
1: E-shop, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
2: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
2: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
1: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
2: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
2: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χώρημε άποψη και διαχρονικό design.
4: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα, γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

καινούργη Echo and the Bunnymen. Ξεκινήσαμε κάπως ροκ σήμερα και μάλλον θα συνεχίσουμε ροκ, γιατί διαβάζω ότι ήταν Σεπτέμβριος του 2003 όταν ο David Bowie παρουσίασε στο Λονδίνο την πρώτη διαδραστική live συναυλία γράφοντας ιστορία στη μουσική και την τεχνολογία, με ένα εγχείρημα που προηγήθηκε της εποχής του streaming. Ένα σόου που μεταδόθηκε μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους και θέατρα στην Ευρώπη, την Ασία, την Ιαπωνία, την Αυστραλία και με χιλιάδες ακροατές και θεατές χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από εκεί πέρα που γινόταν η συναυλία αυτή. Κάπως έτσι ξεκινήσαμε σήμερα ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δίρο που τώρα ξεκινάει. Καλώς ορίσεις.